0: Λάριος και Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Lars Klingbeil. Εν ώψη της επίσκεψής του στη ΣΥΠΑ για τη σύνοδο της G20, χαρακτήρισε τον τερματισμό της σύγκρουσης το σημαντικότερο μήνυμα προς τη Ουάσιγκτον. Παραλληλά απέδωσε στον Αμερικανό πρόεδρο την ευθύνη για την άνοδο των τιμών των καυσίμων, υποστηρίζοντας ότι οι επιπτώσεις του πολέμου γίνονται πλέον αισθητές στα πρατήρια. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε εντολή για αύξηση των ουκρανικών επιθέσεων με ντρόνς μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της Ρωσίας με στόχο έως 1000 ημερησίως από περίπου 300 σήμερα. Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 για την έκδοση βεβαιώσεων επιλεξιμότητας αποκλειστικά για κλειστές κατοικίες, προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας του ΕΣΠΑ 2021-2027. Παράλληλα διευρύνονται τα κριτήρια χρηματοδότησης, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ενέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα βορειοανατολικά και ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότιοανατολικά μέχρι 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 24 έως 34 και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κλείστηκε πετρελαϊκή συμφωνία με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, με την οποία περιέχεται στη ΣΥΠΑ ο έλεγχος 65 δις βαρελιών πετρελαίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τη συμφωνία τη μεγαλύτερη στην παγκόσμια ιστορία, διαβεβαιώνοντας ότι υπερδιπλασιάζει κατά αυτόν τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου και θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων για όλους τους Αμερικανούς τώρα και στο μακρύ μέλλον. Το Καράκας επιβεβαίωσε τη συμφωνία για την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκερς να κάνει λόγο για πιθανή επένδυση άνω των 100 δις δολαρίων και περισσότερα από 209 δις δολάρια σε φορολογικά έσοδα για το κράτος. Τραγική είναι η κατάσταση στο Νεπάλ μετά το φωνικό τσουνάμι λάσπης που άφησε πίσω του τουλάχιστον 584 νεκρούς, 2.482 αγνοούμενους και περισσότερους από 93.000 πληγέντες. Οι διασώστες συνεχίζουν τις αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων υπό το φόβο νέας καταστροφής, καθώς λίμνη που σχηματίστηκε από την κατάρρευση του Παγετώνα άρχισε να υπερχυλίζει. Τεράστια είναι η ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή. Η κυβέρνηση του Νεπάλ ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα αντί για την ανάπτυξη ξένων ομάδων διάσωσης στο πεδίο να διοχετεύσει την οικονομική βοήθεια μέσω ενός ενιαίου ταμείου αρρωγής. Βοήθεια 5 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων από την Οτάβα. Ομάδα ταχείας ανάπτυξης και 5 εκατομμύρια στερλίνες στέλνει η Βρετανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα προσφέρει 2 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής. Τη βασική κυβερνητική στόχευση για συνολική ευημερία της οικονομίας και των πολιτών επανέλαβε χθες από τη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Προανήγγειλε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος, όπως ανέφερε, θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές. Παράλληλα ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιεί σε ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ασκώντας δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση, υπογράμμισε εκ νέου την αξιοπιστία, τη συνέπεια απέναντι στις δεσμεύσεις και την εγγύηση στη σταθερότητα που, όπως είπε, διασφαλίζει η κυβερνητική πολιτική. Η κυβέρνηση αγνοεί τα προβλήματα της Δυτικής Μακεδονίας, ανέφερε το ΚΚΕ, τονίζοντας τις συνέπειες της απολιγνητοποίησης και της πράσινης μετάβασης, την ενεργειακή πολιτική και την απομάκρυνση από το λιγνίτι επεσήμανε η νίκη. Έκκληση στον Αμερικανό πρόεδρο να τερματίσει τον ανεύθυνο πόλεμο με το Ιράν απίφθινε ο αντικαγκελάριος και υπουργός οικονομικών της Γερμανίας εν ώψη της επίσκεψής του στη ΣΥΠΑ για τη σύνοδο της G20. Παράλληλα, του απέδωσε ευθύνη για την άνοδο των τιμών στα καύσιμα. Η φιλοϊρανική Χεσμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία Βηρητού Τελαβίβ που συμπεριλαμβάνει τον αφοπλισμό της και πιλωτικές ζώνες στο Νότιο Λίβανο, όπου συνεχίζονται οι Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις και οι βομβαρδισμοί. Ο Ουκρανός πρόεδρος διαμηνύει ότι σχεδιάζει να πλήττει τη Ρωσία με 1000 ντρόουν την ημέρα. Απάντηση στις ρωσικές απειλές έδωσε το Λονδίνο, δηλώνοντας έτοιμο να ενισχύσει στρατιωτικά το Κίεβο. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τη Washington Post, ο Ρώσος πρόεδρος εκτιμά ότι η ΗΠΑ έχουν αποδυναμωθεί από τον παρατεταμένο πόλεμο με το Ιράν και ότι η συγκυρία δημιουργεί περιθώρια για εντονότερη ρωσική πίεση στην Ουκρανία και ευρύτερα στην Ευρώπη. Παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα ανακαινίζω κλειστών ακινήτων που θα διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση ενώ διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κέλε και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του ΣΤΕ ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Κλειστό θα παραμείνει το φαράγγι της Αμαριάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος σε Αττική, Νότια Ευβοία, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σχεδόν 200.000 άνθρωποι εξαναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην Αϊτή από τις αρχές του έτους, δήλωσε αξιωματούχος του ΟΗΕ σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας λίγες ημέρες μετά το μακελιό με τουλάχιστον 50 νεκρούς που προκάλεσε συμμορία κοντά στην πρωτεύουσα Πόρτο Πρένς.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά ήθριο καιρό. Καταιγίδες το απόγευμα σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο και ενδεχομένως σε Δυτική Στερεά και Θεσσαλία. Άνεμοι στο Αιγαίο 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά 8 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση κυρίως στα ανατολικά. Από 24 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Ξέρουμε ότι πουλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τραγική είναι η κατάσταση στο Νεπάλ μετά το φωνικό τσουνάμι λάσπης που άφησε πίσω του τουλάχιστον 584 νεκρούς, 2.482 αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων 517 ξένοι και περισσότερους από 93.000 πληγέντες. Οι διασώστες συνεχίζουν τις αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων υπό το φόβο νέας καταστροφής, καθώς λίμνη που σχηματίστηκε από την κατάρρευση του Παγετώνα άρχισε να υπερχυλίζει, ενώ σύμφωνα με την Κίνα οι προβλέψεις για περισσότερες βροχοπτώσεις το Σαββατοκύριακο ενδέχεται να προκαλέσουν νέες κατολισθήσεις. Τεράστια είναι η ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή. Βοήθεια 5 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων από την Οτάβα. Ομάδα ταχείας ανάπτυξης και 5 εκατομμύρια στερλίνες στέλνει η Βρετανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει 2 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής. Η Νέα Ζηλανδία ανέφερε ότι θα συνεισφέρει 436.800 λίρες στον Ερυθρό Σταυρό του Νεπάλ. Συμφωνία με τη Βενεζουέλα, με την οποία περιέρχεται στη ΣΥΠΑ ο έλεγχος 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία, ενώ διαβεβαίωσε ότι υπερδιπλασιάζει τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου και θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων για όλους τους Αμερικανούς τώρα και στο μακρύ μέλλον. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομολογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα και περισσότερα από 209 δισεκατομμύρια δολάρια σε φορολογικά έσοδα για το κράτος. Τη βασική κυβερνητική στόχευση για συνολική ευημερία της οικονομίας και των πολιτών επανέλαβε χθες από τη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Προανήγγειλε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος όπως ανέφερε θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές. Παράλληλα ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και σταθερότητα και προκοπή. Η κυβέρνηση αγνοεί τα προβλήματα της Δυτικής Μακεδονίας, ανέφερε το ΚΚΕ, την ενεργειακή πολιτική και την απομάκρυνση από το λιγνίτη, επεσήμανε η Νίκη. Σεισμική δόνηση 4,5 ριχτέρ σημειώθηκε στις 2:55 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του άστρου Σκηνουρίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 63,9 χιλιόμετρα σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Έκκληση στον Αμερικανό Πρόεδρο να τερματίσει τον ανεύθυνο πόλεμο με το Ιράν απίθυνε ο Αντικαγκελάριος και Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας εν ώψη της επίσκεψής του στη ΣΥΠΑ για τη σύνοδο της G20. Παράλληλα, του απέδωσε ευθύνη για την άνοδο των τιμών στα καύσιμα. Η φιλοϊρανική Χεσμπολάχ του Λιβάνου απορρίπτει τη νέα συμφωνία με το Ισραήλ και αρνείται να παραδοθεί, ενώ συνεχίζονται οι Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις και οι βομβαρδισμοί στα νότια της χώρας. Στην Ουκρανία, ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε σήμερα μεγάλη πυρκαγιά και εκρήξεις σε αποθήκη στα περίχωρα του Κιέβου, αναγκάζοντας εκατοντάδες πολίτες να εκενώσουν την περιοχή. Παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα ανακοινίζω κλειστών ακινήτων που θα διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση, ενώ διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Την εκ νέου χορήγησε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στα πανεπιστήμια Κέλε και Γιόρκ σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του ΣΤΕ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 για σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Κλειστό θα παραμείνει το φαράγγι της Αμαριάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος σε Αττική, Νότια Εύβοια, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Συνεχείς πυροβολισμοί και εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα σε πολλές περιοχές της πρωτεύουσας του Νίγηρα, Νιαμέη, σύμφωνα με μάρτυρες του Reuters. Πυροβολισμοί ακούονται γύρω από το διεθνές αεροδρόμιο της πόλης και κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Νίγηρας κυβερνάται από το στρατό μετά το πραξικόπημα του Ιουλίου του 2023 που ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπαζούμ. Σχεδόν 200.000 άνθρωποι εξαναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην Αϊτή από τις αρχές του έτους, δήλωσε αξιωματούχος του ΟΗΕ σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας λίγες ημέρες μετά το μακελιό με τουλάχιστον 50 νεκρούς που προκάλεσε συμμορία κοντά στην πρωτεύουσα Πόρτο Πρένς.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Καταιγίδες το απόγευμα σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο και ενδεχομένως σε Δυτική Στερεά και Θεσσαλία. Άνεμοι στο Αιγαίο 5 με 7 και στα νότιο-ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση κυρίως στα ανατολικά και θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 24 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Ματίνα Καραμίτζου. Καλή σας ακρόαση.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
9: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
8: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
9: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
8: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: φωτεινή. Φωτεινή ήταν η νύχτα που πέρασε, με αυγουστιάτικο ολόγιο μου φεγγάρι, το φεγγάρι του οξύριγχου όπως λέγεται. Φωτεινό και το ξημέρωμα και το ξεκίνημά μας. Αρχαιολογικοί χώροι και εμβληματικά μνημεία σε όλη τη χώρα άνοιξαν για το κοινό, μουσικές εκδηλώσεις, ειδικές βραδιές. Όλα αυτά συνόδευσαν τη φεγγαρόλουστη του τη νύχτα που πέρασε. Στο Σούνιο, η Πανσέλινος ανέτειλε μέσα από τις κολόνες του ναού του Ποσειδώνα, δημιουργώντας μια μυστηριακή ατμόσφαιρα. Στην Ακρόπολη, εκατοντάδες επισκέπτες παρακολούθησαν το εντυπωσιακό φεγγάρι. Εγώ βεβαίως ζήλεψα πολύ. Όλους όσοι βρέθηκαν στην Αύπακτο, στο ενετικό λιμάνι της πόλης, σε μια ξεχωριστή βραδιά που έντυσε μουσικά η Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μαγεία, μαγεία, τι να λέμε. Πολύ καλημέρα σας. Τι μου κάνετε? Καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη σε όλους όσοι εργάζεστε, όσοι είστε στο δρόμο για τη δουλειά. Καλές βουτιές και καλοκαίρι στην καρδιά σας για όσες και όσους ακόμη έχετε την τύχη να διακοπάρετε ή είστε εκτός των τυχών για το Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όμορφα σε ό,τι και αν κάνετε. 29 του Αυγούστου σήμερα και ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού μας επιφύλασε για το τέλος των καύσωνα και τις υψηλές θερμοκρασίες. Λίγο με το βοριαδάκι βέβαια έχει πέσει θερμοκρασία. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα της Γιακοπούλου. Πάμε λοιπόν για τις συστάσεις μας. Ματίνα Καραμίτζου μπροστά από το μικρόφωνο. Soundguard πίσω από την κονσόλα του ήχου. Παναγιώτης Σταυρούλιας παρακαλώ. Σε λίγο θα προσθεθεί και στην παρέα μας η Δέσποινα Σαρκύρη, βεβαίως και όλοι οι συνάδελφοι που είναι στις πηγές του ρεπορτάζ και τούτο το πρωί του Σαββατοκύριακου, ακούραστη και πάντα φορτσάτη παρακαλώ. Ακούτε την εκπομπή Ξεκίνημα στο Earth News Radio 105,8 η συχνότητα που μας ακούτε. Διαδικτυακά έχετε την επιλογή μέσω του earteco.gr και εσείς πάτε τον γένσορα στο Earth News Radio, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Εσείς και εμείς συναντιόμαστε και τα λέμε στο Viber, αυτό είναι ο διάβλος επικοινωνίας μας. Πάτε στη μηχανή αναζήτησης, αν δεν μας έχετε, γράφετε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, δύο λέξεις παρακαλώ, με λατινικούς χαρακτήρες. Αμέσως μετά μπορείτε να στείλετε τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, την κριτική, τις προτάσεις σας για θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε και βεβαίως φωτογραφίες που πολύ μας αρέσει να τις βλέπουμε, να ζηλεύουμε ή εντός των τυχών, εσάς τους εκτός των τυχών. Πάει καλά ως εδώ, θα πάει ακόμα καλύτερα αν τα μάτια σας σήμερα είναι 14, διότι θα υπάρξουν ισχυροί άνεμοι, τα μποφόρ θα είναι έως σε κάποιες περιοχές εκεί στο Νότιο Αιγαίο σε 9 μποφόρ λέει, και ο κίνδυνος για πρόκληση πυρκαγιάς, ακραίας πυρκαγιάς είναι πολύ πολύ μεγάλος. Για πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση, να ακούσουμε τον καιρό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ο θυελώδης βοριάς ρίχνει τη θερμοκρασία, κρατά ακραίο τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Πιο αναλυτικά το Σάββατο, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα βόρεια και τοπικές μπόρες στη Μακεδονία, οι άνεμοι νότιοι στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ, βόρειοι στο Αιγαίο έως 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 32 με 35 βαθμούς έως 38 στα δυτικά. Στην Αττική, περιμένουμε ηλιοφάνεια, οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές βροχές από το απόγευμα, η άνεμη νότι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή. Περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια στη χώρα μας με κάποιες μπόρες. Τα ορεινά, οι βοριάδες έως 7, μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο στούντιο, 29 Αυγούστου σήμερα, η Εκκλησία τιμά την αποτομή της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου του Βαπτιστή. Ημέρα, λέει, αυστηρής νηστείας, παρακαλώ. Γιορτάζει ο Πολιούχος του Γέρακα, όπου μένω και του ξέρω λοιπόν, γιατί είχαμε εκδηλώσει χθες εκεί. Και όλα τα εκκλησάκια όπου τιμάται ο Αγιάννης, όπως το ταπεινό και πανέμορφο εκκλησάκι εκεί στο μάζι της Λοκρίδας, στην πατρίδα μου, στη Μαλεσίνα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Σήμερα, Ανατολή Ηλίου, θα έχουμε στις 6:52 πρώτα λεπτά, Δύση στις 19:59, θα είμαστε στο φως για 13 ώρες και 7 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε όμως πρόσωπα και γεγονότα που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. Στις επετείους είναι Διεθνής ημέρα κατά των πυρηνικών δοκιμών, Διεθνής νύχτα των νυχτερίδων. Επίσης γιορτάζει ο Αρκάδιος και η Αρκαδία, λέει, εκτός από την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου που γιορτάζει η Εκκλησία μας. Λοιπόν, χρόνια πολλά και στον Αρκάδιο και στην Αρκαδία, χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια. Λοιπόν, όσον αφορά γεγονότα, πρόσωπα και πράγματα, το 1824 καταναυμαχείται ο τουρκικός στόλος από τον Ανδρέα Μιαούλη στο Γέροντα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη ναυτική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της Εθνεγερσίας. Η ναυμαχία του Γέροντα, γνωστή έτσι. Το 1842 υπογράφεται η συνθήκη του Νανκίνγκ μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Κίνας, που θέτει τέλος στον πρώτο πόλεμο, του οποίου με τη συνθήκη επιβεβαιώνεται η παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ στη Βρετανία. 1885 ο Γερμανός μηχανικός Daimler πατεντάρει την πρώτη μοτοσυκλέτα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. 1912 και η ελληνική αεροπορία θρυνεί τον πρώτο νεκρό, τον Αλέξανδρο Καραμανλάκη, το αεροπλάνο του οποίου συντρίβεται στον Κορινθιακό κόλπο. 1962 εγκαινιάζεται η νέα μεγάλη οδική αρτηρία της χώρας, η Εθνική Αθηνών Λαμίας, από τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή. 2004 τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Λαμπρή η αυλαία με ένα γνήσιο ελληνικό γλέντιο, απολογισμός των αγώνων, έφερε στην πρώτη θέση των μεταλλίων της Ηνωμένες Πολιτείες με 103 μετάλλια, ενώ η χώρα μας κατέλαβε τη 16η θέση με 16 μετάλλια. Σαν σήμερα 1632 είχε γεννηθεί ο Τζον Λοκ, Άγγλος φιλόσοφος, από τους προτεργάτες του εμπειρικισμού και του φιλελευθερισμού. Σαν σήμερα το 1926 η γλυκύτατη Ελένη Γλίκα Τζιαρβελέρ, διακεκριμένη Ελληνίδα, βυζαντινολόγος, η πρώτη γυναίκα Πρίτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. 1931 σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Στέλιος Καζαντζίδης, τόσο σπουδαίος, ο μεγάλος τραγουδιστής, λαϊκός τραγουδιστής. Το βραδιάζει έτσι που μ' άρεσε και άρεσε και στον πατέρα μου. Τεράστιος τραγουδιστής, ακόμη κι αν το ρεπερτόριό του δεν λέει πολλά σε κάποιους, δεν τους εκφράζει, κανείς μα κανείς δεν μπορεί να πει κάτι για το μέγεθος και την πυκνότητα της φωνής του.

θυμάμαι όταν ηχογραφούσαν το Ελλάς του 2000, ο Αντώνης Βαρδής με τους Κατσιμιχαίους λέγανε ότι δεν μπορούσαν να συμμαζέψουν τη φωνάρα του στο στούντιο.

0: Λοιπόν, σε εκείνους που έφυγαν σαν σήμερα, 1533, Αταχουάλπα, ο τελευταίος βασιλιάς των Ίνκας, που δολοφονήθηκε με διαταγή του Ισπανού κατακτήτη του Περού, Φρανσίσκο Πιθάρο. Το 1922 έφευγε ο Ζορζ Σορέλ, Γάλλος κοινωνικός φιλόσοφος, γνωστός για την ταυτόχρονη υποστήριξη των Λένιν και Μουσολίνη, καθώς θεωρούσε ότι τόσο η Ρωσική Επανάσταση όσο και ο Ιταλικός φασισμός αποτελούν παραδείγματα για την υπέρβαση της ευρωπαϊκής παρακμής. Και σαν σήμερα το 1944 έφευγε άλλος ένας μεγάλος, ο Ατίκ. Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Κλέωνος Τριανταφύλου, τροβαδούρος της Αθήνας. Η Δανάη είχε πει τα περισσότερα τραγούδια του, ήταν η μούσα του. Εδώ βεβαίως ακούμε τη Μαρίζα Ρίσου.
1: Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά, λέγοντας

Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το

κατοίκεται σε δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Επιστροφή στο στούντιο, 5 και 38 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντου στο μικρόφωνο. Καλημέρα σας, καλή δύναμη σε όλους. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε την επικαιρότητα, να δούμε τα θέματα, τα βασικά θέματα της επικαιρότητας. Λοιπόν, σε μια είδηση που έρχεται από τη νύχτα, σεισμική δόνηση 4,5 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 3 παρά 5, 4 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά του άστρου Σκηνουρίας. Εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 63,9 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Καλημέρα στον Παναγιώτη από τη Νεάπολη της Λακωνίας, 26 βαθμοί Κελσίου. Καλώς την και τη Μαρία, τη συνάδελφο και τη φίλη μας που μας ακούει τώρα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα. Ξεκινήσουμε από όσα είπε ο Πρωθυπουργός χθες. Έκανε περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία. Τη βασική κυβερνητική στόχευση λοιπόν για συνολική ευημερία της οικονομίας των πολιτών επανέλαβε χθες από την Κοζάνη και στην Φλόρινα βρέθηκε. Προανήγγειλε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος όπως ανέφερε θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν τις επόμενες εκλογές. Τις προσδιορίσε πάλι για την άνοιξη του 2027, είπε ότι θα γίνουν κανονικά. Παράλληλα ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και σταθερότητα και προοπτική και προκοπή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε, από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Θα είναι μια ευκαιρία να κάνουμε έναν δίκαιο απολογισμό. Τι πετύχαμε αυτά τα χρόνια που ήμασταν στην κυβέρνηση, πόσο συνεπείς ήμασταν στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, αλλά το σημαντικότερο να μιλήσουμε για το μέλλον. Εμείς πατάμε πάνω σε γερά θεμέλια. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας. Ήμασταν συνεπείς στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Σας είπα τότε ότι θέλω ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω με τα βεβαιότητας ότι πριν τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ο κατώτατος μισθός. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι η μόνη πολιτική

0: δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα αλλά και την προκοπή. Διότι απέναντί μας βλέπω πολλά κόμματα τα οποία πράγματι είναι ενωμένα σε μια αποστολή. Να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό μας λένε. Να φύγει η Νέα Δημοκρατία, να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά δεν μας λένε ποιος θα έρθει στη θέση τους. Δεν έχουν πρόγραμμα, δεν έχουν σχέδιο. Όσο να πιστεύουν ότι η χώρα μπορεί να κυβερνηθεί με κάποιο μαγικό τρόπο. Είχα πει στη Θεσσαλονίκη ότι θα παραδώσουμε ολοκληρωμένο μετρό και όχι μουσαμάδες, και παραδώσαμε ολοκληρωμένο μετρό. Αναγνωρίζουμε τα λάθη μας. Έχουμε χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης αυτά τα 8 χρόνια. Μπορεί να δοκιμάστηκαν ορισμένες φορές όταν έγιναν σφάλματα. Αλλά τελικά οι πολίτες θα αναγνωρίσουν στη Νέα Δημοκρατία τη μόνη πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να κρατήσει σταθερό το τιμόνι της χώρας σε πολύ δύσκολους γεωπολιτικούς και οικονομικούς καιρούς, με πολύ μεγάλες προκλήσεις, τις βλέπετε γύρω σας, αλλά και τη μόνη δύναμη η οποία μπορεί να εγγυηθεί σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα ένα πραγματικά καλύτερο μέλλον.
1: Η κυβέρνηση αγνοεί τα προβλήματα της Δυτικής Μακεδονίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΟΚΚΟΚΟΕ, μεταξύ άλλων την ενεργειακή πολιτική και την απομάκρυνση από το Λιγνίτη, επισημαίνει η Νίκη.

0: ζήσω.
1: Από τα εμβληματικά τραγούδια του Δημήτρη Κόκοτα, του Δημητράκη όπως τον λέγαμε όσοι τον ζήσαμε εδώ μέσα από τη δουλειά, γιατί ήταν εξαιρετικό παιδί. Χθες λοιπόν φίλοι, συγγενείς, συνεργάτες, πολλοί τραγουδιστές ήταν εκεί, είπαν το τελευταίο αντίο σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης. Έφυγε σε ηλικία 57 ετών, αφήνοντας πίσω του μια επιτυχημένη διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι. Γιος βεβαίως του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα, έδινε τη δική του σκληρή μάχη τα δύο τελευταία χρόνια μετά από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο και μακρά νοσηλεία.
0: Η ζωή μου πώς θα αλλάζει χρώμα, πώς αρκετές φορές θα γίνει γκρι.
1: Καλό του ταξίδι στο φως.

Λοιπόν, για να δούμε δύο ειδήσεις που έρχονται από το εξωτερικό δελτίο, από το διεθνές περιβάλλον. Βεβαίως αυτό που συμβαίνει στο Νεπάλ δεν έχει προηγούμενο. Δραματική αύξηση των αγνοωμένων. Τραγική είναι η κατάσταση λοιπόν. Μετά το φωνικό τσουνάμι λάσπης έχει αφήσει πίσω τουλάχιστον 584 νεκρούς, 2.500, σχεδόν 2.500 αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων λοιπόν 517 είναι ξένοι, και περισσότερους από 93.000 πληγέντες. Οι διασώστες βεβαίως συνεχίζουν τις αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων, υπό τον φόβο όμως νέας καταστροφής, καθώς η λίμνη που σχηματίστηκε από την κατάρρευση του Παχετώνα άρχισε να υπερχυλίζει, ενώ σύμφωνα με την Κίνα οι προβλέψεις για περισσότερες βροχοπτώσεις το Σαββατοκύριακο ενδέχεται να προκαλέσουν και νέες κατολισθήσεις. Τεράστια η ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή. Βοήθεια 5 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων από την Οτάβα, ανακοινώθηκε από την Οτάβα. Ομάδα ταχείας ανάπτυξης και 5 εκατομμύρια στερλίνες στέλνει η Βρετανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει 2 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής. Η Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσε ότι θα συνεισφέρει 436.800 λίρες στον Ερυθρό Σταυρό του Νεπάλ. Τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, την πολυσυζητημένη συμφωνία με τη Βενεζουέλα οριστικοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι περιέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο έλεγχος 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία. Διαβεβαίωσε ότι υπερδιπλασιάζει τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου και θα οδηγήσει σε σημαντική, όπως είπε, μείωση των τιμών των καυσίμων για όλους τους Αμερικανούς, τώρα και στο μακρό μέλλον. Το τι έχει δημιουργήσει με τον πόλεμο όμως και την κατάσταση στα στενά του Ορμούς για όλους τους υπόλοιπους, δεν το λέει. Ήρθαν πειρά, ας πούμε, για το θέμα αυτό από τον καγκελάριο της Γερμανίας, εν ώψη της επίσκεψής του λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη σύνοδο του G20. Έκανε έκκληση στον Αμερικανό πρόεδρο να τερματίσει τον ανεύθυνο, όπως είπε, πόλεμο με το Ιράν, και απέδωσε την ευθύνη για την άνοδο των τιμών στα καύσιμα.

Λοιπόν, ζητήματα καθημερινότητας. Ζητήματα καθημερινότητας αυξάνεται, λέει, ο αριθμός των προϊόντων που από τη Δευτέρα, από τις 31 Αυγούστου, θα πωλούνται φθηνότερα στα ράφια στο πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας με την κυβέρνηση. Οι μεσοσταθμικές μειώσεις των τιμών είναι λίγο πάνω από το 7%. Αφορούν σε πάνω από 1.600 είδη ευρείας κατανάλωσης, τρόφιμα και σχολικά. Εκτιμάται όμως ότι στον κατάλογο θα προσθεθούν και νέα προϊόντα. Ωστόσο, είναι ζήτημα χρόνου, ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται αυτό, η ανακοίνωση της παράτασης στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Τώρα, όσον αφορά την λίστα με τους κωδικούς και τις μειωμένες τιμές, περιλαμβάνονται 1.660 κωδικοί προϊόντων μέχρι στιγμής, τρόφιμα, είδη προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, σχολικά είδη. Ξεκινούν οι μειώσεις από 5, φτάνουν ως 30%, μεσοσταθμικά όπως είπαμε είναι γύρω στο 7%. Στοίχημα είναι οι τιμές των κρεάτων, τα οποία οδηγούν την κούρσα του πληθωρισμού στα τρόφιμα. Σύμφωνα με την Ελστάτ, τον Ιούλιο το Μοσχάρι παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση της τάξης του 14,3%, ακολουθούν το αρνί και το κατσίκι με 12,4%. Σταθερά τα καλά κομμάτια του στο Μοσχάρι είναι πάνω από 20 ευρώ πλέον, εντάξει.

0: έτερον ζήτημα της καθημερινότητας που μας έχει προκαλέσει προβληματισμό. Το ζήτημα με τα κουνούπια και τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σε εγρήγορση βρίσκονται πλέον οι υγειονομικές αρχές για την εκτεταμένη διασπορά του ιού. Ψέκασμοι σε χώρους που αποτελούν παράδεισο των κουνουπιών εντείνονται, όμως οι καιρικές συνθήκες και η παρατεταμένη ζέστη δεν ευνοούν την εξολόθρευση των εντόμων. Οι ειδικοί βεβαίως συνιστούν να τηρούνται σχολαστικά οι κανόνες αυτοπροστασίας, επισημένοντας ότι ο ιός δεν κάνει ηλικιακές διακρίσεις. Χθες προχθές μάθαμε ότι νοσεί και παιδάκι μόλις 13 χρόνων. Εν τω μεταξύ έχουν αυξηθεί σε 13 οι δήμοι που έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει ο ιός του Δυτικού Νείλου, μέσα μάλιστα σε μία εβδομάδα, ανεβάζοντας 13 νέοι δήμοι, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στους 61. 6 από τα 10 κρούσματα της χώρας εντοπίζονται στην Αττική, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό στους ειδικούς, καθώς ο αριθμός των ατόμων που έχουν προσβληθεί και δεν το γνωρίζουν είναι, λέει, εκατονταπλάσιος, διότι 8 στα 10, 8 στα 10 άτομα δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Μεγαλύτερη καταγραφή νέων κρουσμάτων υπάρχει στην Ανατολική Αττική, με το Δήμο Σπάτων και Αρτέμιδος να καταγράφει συνολικά 17 κρούσματα. Πάντως, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είμαστε στην κορύφωση και η αποκλιμάκωση αναμένεται να αρχίσει σε 1 με 2 εβδομάδες. Να το δω και να μην το πιστέψω, γιατί κουνούπια βλέπαμε και στη μέση του χειμώνα. Και κάποιοι από τους υγειονομικούς και τους καθηγητές λένε πως μας το έλεγαν και εδώ στην εκπομπή, ότι οι ψεκασμοί δεν έγιναν έγκαιρα. Για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έφτιαξε για το Δελτίο Ειδήσεων με τα συνολικά στοιχεία η Ειρήνη Κυρίτση.
1: Με δεδομένο τον πολλαπλασιασμό των κρουσμάτων, τα οποία ανέρχονται πλέον σε 232, με τα περισσότερα να καταγράφονται στην Αττική, η περιφέρεια επιστρατεύει τις λεγόμενες τουρμπίνες. Πρόκειται για 6 ειδικευμένα μεγάλου μεγέθους ψεκαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης, κατάλληλα για εκτεταμένες επιχειρήσεις. Τακτικούς ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών σε όλα τα σημεία αυξημένου κινδύνου πραγματοποιεί και ο Δήμος Αθηναίων.
2: Ψεκάσμους στο Δήμο της Αθήνας σε πάρκα, πλατείες, φρεάτια. Είναι μια αρκετά δύσκολη και επίμονη άσκηση για να μπορέσουμε να είμαστε ασφαλείς εμείς και οι συμπολίτες μας.
1: Οι ειδικοί αποδίδουν την έξαρση του ιού σε παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή, η αυξημένη δραστηριότητα των κουνουπιών, ακόμη και το χειμώνα, αλλά και σε πλημμυρικά φαινόμενα που δημιουργούν εστίες αναπαραγωγής.
3: Ο πολύ θερμός χειμώνας που περάσαμε, ιδίως στην Αττική, η πολύ υγρή και με βροχές άνοιξη που δημιουργούσε πολλά στάσιμα νερά. Και το ότι πιθανόν φέτος έχουμε πολύ περισσότερα μεταναστευτικά πουλιά.
1: Η φετινή χρονιά είναι μία από τις δυσκολότερες χρονιές για τη χώρα, σημειώνουν οι επιστήμονες, παραπέμποντας την εικόνα που είχε καταγραφεί το 2018.
4: Το θέμα επιδημιολογικά είναι αν θα φτάσουμε το 2018 που είχαμε τα περισσότερα κρούσματα και αναλογικά δυστυχώς είχαμε 50 θανάτους.
3: Διαχρονικά, μέσα προς τέλος Οκτωβρίου εξαφανίζονται τα κρούσματα. Η αποκλιμάκωση θα αρχίσει σε 1 με 2 εβδομάδες. Είμαστε στην αιχμή, στην κορυφή.
1: Την ίδια ώρα, σε ερευνητικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη ενός τύπου rapid test για τη διάγνωση του ιού του Δυτικού Νείλου, αλλά και άλλων νόσων που μεταδίδονται από κουνούπια, έχει μπει ελληνική αντιπροσωπή από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
5: Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε μια νέα φορητή διαγνωστική πλατφόρμα που με μικρή ποσότητα αίματος θα μπορεί σε λιγότερο από μία ώρα να βοηθά στην ανίχνευση όχι μόνο του ιού του Δυτικού Νείλου, αλλά και των άλλων ιών που μεταφέρονται από τα κουνούπια.
1: Στην ερευνητική ομάδα περιλαμβάνονται επιστήμονες από την Ιταλία, την Ισπανία, την Εστονία, την Ολλανδία και τη Βραζιλία.

0: τώρα σε αυτή την τραγωδία που συνέβη πάνω στην Ιμαθία, στους καταράκτες του Δερματά. Μιλώ για την κοπελίτσα, για τη 18χρονη κοπελίτσα που έχασε τη ζωή της εκεί στους καταράκτες που έκανε μπάνιο. Θάνατός της, όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, οφείλεται σε πνιγμό. Ωστόσο δεν έχει αποσαφινιστεί η αιτία που δεν κατάφερε να βγει από το νερό. Σημαντική είναι η κατάθεση του φίλου της κοπέλας που ήταν παρόν στο περιστατικό, αλλά βεβαίως δεν κατάφερε να την σώσει. Φως στις ακριβείς συνθήκες του θανάτου θα ρίξουν οι τοξικολογικές και οι εργαστηριακές εξετάσεις. Σήμερα ωστόσο συγγενείς και φίλοι εκεί στα Ριζώματα, τον τόπο καταγωγής που επισκεπτόταν συχνά και αγαπούσε πολύ το κορίτσι, θα πουν το τελευταίο αντίο. Πάμε να ακούσουμε αυτόπτες μάρτυρες και συγχωριανούς της άτυχης κοπελίτσας που έχασε τη ζωή της μία μέρα πριν τα γενέθλιά της.
1: Κάλεσε το 112, ο νεαρός προσπάθησε να τη σώσει, αλλά ήδη είχε πάει στον πυθμένα της λίμνης του καταράκτη, ο οποίος υπολογίζει στα 4 με 5 μέτρα στο σημείο εκείνο. Ναι. Και έκτοτε δεν βγήκε στην επιφάνεια.
2: Και όταν χθες το βράδυ άκουσα το απόγευμα, πήραν τηλέφωνο και λέει έτσι και έτσι μια κοπέλα, δήθηκα γρήγορα και έτρεξα. Ήταν μέσα στη λίμνη στα 2 μέτρα περίπου. Αλλά αν δεν συνέβη κάτι άλλο, σίγουρα επειδή είναι ένα μολοτέδες να έπεσε προς τα πίσω και τα έχασε.
3: Σαν κάτοικος του χωριού έβγαινε έξω, πηγαίναμε σε διάφορα μέρη και σε κάποια δάση και αυτά που είμαστε σαν ορεινό χωριό. Δεν είναι παιδί της πόλης.
0: Λοιπόν, τώρα στο άλλο θέμα που έτσι μας έχει συγκλονίσει, την γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Μέσα σε μόλις 5 λεπτά και με βαθύ πλήγμα στην αριστερή κλίδα από κουζενομάχαιρο 20 εκατοστών, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή, επήλθε ο θάνατος της 43χρονης που δολοφονήθηκε από το σύζυγό της εκεί. Στο σώμα της εντοπίστηκαν εκδορές, μόλοπες, γεγονός που δείχνει ότι προηγήθηκε και μάχη ανάμεσα στην ίδια και στον δράστη. Εδώ στην ΕΡΤ μίλησε η ξαδέρφη της 44χρονης, μιλώντας λοιπόν είπε και κατήγγειλε πως ο δράστης κάθε φορά που γυρνούσε στο σπίτι και έπιανε την άτυχη γυναίκα να μιλάει στο τηλέφωνο, την χτυπούσε και την απειλούσε ότι θα την σκοτώσει. Πάντως, παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων, τα παιδιά κατέθεσαν στην αστυνομία για όσα φρικιαστικά είδαν και για όσα ζούσαν τόσα χρόνια. Και με αυτές τις δυο σκληρές ειδήσεις θα φύγουμε. Μένει ένα λεπτό μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Είναι ήδη 6. Ο Κώστας Ρισβάς είναι εδώ για το δελτίο. Αμέσως μετά πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Τραγική είναι η κατάσταση στο Νεπάλ μετά το φωνικό τσουνάμι Λάσπης που άφησε πίσω του τουλάχιστον 584 νεκρούς, 2.482 αγνοούμενους, μεταξύ των οποίων οι 517 ξένοι και περισσότερους από 93.000 πληγέντες. Οι διασώστες συνεχίζουν τις αγωνιώδεις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων υπό το φόβο νέας καταστροφής, καθώς λίμνη που σχηματίστηκε από την κατάρρευση του Παγετώνα άρχισε να υπερχυλίζει, ενώ σύμφωνα με την Κίνα οι προβλέψεις για περισσότερες βροχοπτώσεις το Σαββατοκύριακο ενδέχεται να προκαλέσουν νέες κατολισθήσεις. Τεράστια είναι η ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή. Βοήθεια 5 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων από την Οτάβα. Ομάδα ταχείας ανάπτυξης και 5 εκατομμύρια στερλίνες στέλνει η Βρετανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει 2 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής. Η Νέα Ζηλανδία ανέφερε ότι θα συνεισφέρει 436.800 λίρες στον Ερυθρό Σταυρό του Νεπάλ. Συμφωνία με τη Βενεζουέλα, με την οποία περιέρχεται στη ΣΥΠΑ ο έλεγχος 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία, ενώ διαβεβαίωσε ότι υπερδιπλασιάζει τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου και θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων για όλους τους Αμερικανούς, τώρα και στο μακρύ μέλλον. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομολογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα και περισσότερα από 209 δις δολάρια σε φορολογικά έσοδα για το κράτος. Τη βασική κυβερνητική στόχευση για συνολική ευημερία της οικονομίας και των πολιτών επανέλαβε χθες από τη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός. Προανήγγειλε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος όπως ανέφερε θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές. Παράλληλα ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενώ τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και σταθερότητα και προκοπή. Η κυβέρνηση αγνοεί τα προβλήματα της Δυτικής Μακεδονίας, ανέφερε το ΚΚΕ. Την ενεργειακή πολιτική και την απομάκρυνση από το λιγνίτι επεσήμανε η Νίκη. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 για σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Κλειστό θα παραμείνει το φαράγγι της Αμαριάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος σε Αττική, Νότια Ευβοία, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σεισμική δόνηση 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:55 τα ξημερώματα 4 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του άστρου Σκηνουρίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 72,2 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός και σε περιοχές της Αττικής. Έκκληση στον Αμερικανό πρόεδρο να τερματίσει τον ανεύθυνο πόλεμο με το Ιράν, απίθυνε ο αντικαγκελάριος και υπουργός οικονομικών της Γερμανίας, εν ώψη της επίσκεψής του στη ΣΥΠΑ για τη σύνοδο της G20. Παραλληλά του απέδωσε ευθύνη για την άνοδο των τιμών στα καύσιμα. Η φιλοϊρανική Χεσμπολάχ του Λιβανού απορρίπτει τη νέα συμφωνία με το Ισραήλ και αρνείται να παραδοθεί, ενώ συνεχίζονται οι Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις και οι βομβαρδισμοί στα νότια της χώρας. Στην Ουκρανία, ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε χθες μεγάλη πυρκαγιά και εκρήξη σε αποθήκη στα περίχωρα του Κιέβου, αναγκάζοντας εκατοντάδες πολίτες να εκενώσουν την περιοχή. Παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω κλειστών ακινήτων» που θα διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση, ενώ διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των πανεπιστημίων Κέλε και Γιόρκ σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του ΣΤΕ ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Συνεχείς πυροβολισμοί και εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα σε πολλές περιοχές της πρωτεύουσας του Νίγηρα Νιαμέη, σύμφωνα με μάρτυρες του Reuters. Πυροβολισμοί ακούγονται γύρω από το Διεθνές Αεροδρόμιο της πόλης και κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Νίγηρας κυβερνάται από το στρατό μετά το πραξικόπημα του Ιουλίου του 2023 που ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπαζούμ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Καταιγίδες το απόγευμα σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο και ενδεχομένως σε Δυτική Στερεά και Θεσσαλία. Άνεμοι στο Αιγαίο 5 με 7 και στο Νότιο-Ανατολικό 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση κυρίως στα ανατολικά και θα κυμανθεί στην Αττική από 24 έως 34 και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καλή σας ακρόαση και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας, 6 και 11 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο. Αλλαγή σκυτάλης παρακαλώ στην κονσόλα του ήχου. Μαρία Παπακυρίτση, καλώς την κοντά μας. Δέσποινα Σαρκύρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Μηνύματα εδώ, τώρα σε λίγο θα τα διαβάσουμε και αυτά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη, καλές βουτιές σε όσους και όσες συνεχίζετε το καλοκαίρι ή έχετε γράμμι για Σαββατοκύριακο. Ωστόσο υπάρχει προσοχή, υπάρχει ακραίος κίνδυνος, οι συνθήκες δηλαδή είναι έτσι, ειδικά στην Κρήτη, στην Κάρπαθο, στην Ρόδο. Εκεί προς το νότιο ανατολικό Αιγαίο είναι στο κόκκινο οι περιοχές αυτές. Πολύ μεγάλος κίνδυνος λοιπόν για πυρκαγιές. Προσοχή και πάλι προσοχή. Λοιπόν, καλημέρα στην Τέμι. Από τη μακρινή Σουηδία μας έρχεται το μήνυμα. Καλημέρα στο Δήμο από τους Βουρλιώτες της Σάμου. Καλημέρα και στο Νεύος μου. Καλό Σαββατοκύριακο Κώστα. Καλημέρα στη Μεγαλόπολη, στη Γιολάντα. Και ο καταράκτης εδώ από την Άρτα. Εδώ χτυπούν οι φιλινάδες. Λέει φιλινάδες, ωραίο αυτό. Αργυρό, Ερατό και Σεραφίνα. Πρωινός καφές στην αυλή. Και πρωινό ξύπνημα, ε. Ωραία πράγματα, αυτό είναι. Λοιπόν, στέλνετε τα μήνυματά σας, τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας για ό,τι ακούτε, την κριτική σας μέσω του Viber, γράφετε, πάτε στη μηχανή αναζήτησης για όσους δεν μας έχετε, γράφετε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινική χαρακτήρες και αμέσως μετά μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, εμείς όπως πάντα σε αυτό το σημείο θα πάμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τον ηλεκτρονικό και τον έντυπο τύπο. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τον ηλεκτρονικό τύπο και βεβαίως από το σπίτι μας, γιατί αν δεν υποστηρίξουμε το σπίτι μας θα πέσει και θα μας πλακώσει, όπως λέει η παροιμία. earthnews.gr. Πρώτο θέμα βεβαίως, η ανίποτη τραγωδία που συμβαίνει στο Νεπάλ. Δραματική αύξηση των αγνοωμένων, μεταξύ αυτών 517 ξένοι, ντοκουμέντο από την κατάρρευση του Παγετώνα. Ο συνολικός αριθμός των αγνοωμένων, σας τα έλεγα και νωρίτερα, ανέρχεται σε τουλάχιστον 2.478, μία αύξηση άνω των 1.000 ατόμων σε σχέση με τα στοιχεία της Πέμπτης, τρεις μέρες μετά το φωνικό τσουνάμι λάσπης που χτύπησε το Νεπάλ. Τραμπ, η μεγαλύτερη συμφωνία στα παγκόσμια χρονικά, έκλεισε με τη Βενεζουέλα για 65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ανακοινώνοντας ότι περιέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν ο έλεγχος των 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών του πετρελαίου. Μητσοτάκης από Κοζάνη, πριν τις εκλογές ο κατώτατος μισθός θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ, η Δυτική Μακεδονία μπορεί να αλλάξει. Κλειδώνει το καλάθι της ΔΕΘ, κριτική της αντιπολίτευσης με επίκεντρο την ακρίβεια. Ιός του Δυτικού Νείλου, κορύφωση με κρούσματα σε 13 δήμους, η περιφέρεια επιστρατεύει τουρμπίνες. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς για 4 νησιά με ρηπές ανέμου, 9 μποφόρ, πορτοκαλί, συναγερμός από την Αττική ως τις Κυκλάδες. Μαρία, αν είσαι έτοιμη, σε παρακαλώ πολύ. Για να ακούσουμε την Νικολέτα της Γιακοπούλου, όσα είπε χθες, επισήμανε αυτόν ακριβώς τον κίνδυνο η μετεωρολόγος του σταθμού. Πάμε να την ακούσουμε, είναι σημαντικό. Αργότερα θα είναι εδώ ο Γιώργος Εμμανουήλ που είναι βάρδια, θα τον ακούσουμε και live, θα μας πει πολύ περισσότερα. Για να ακούσουμε την Νικολέτα.
1: Για έκτη φορά φέτος στην αντιπυρική έχει ο χάρτης κόκκινο χρώμα. 6 μέρες λοιπόν δύσκολες του φετινού καλοκαιριού και η μία θα είναι η αυριανή. Τον ακραίο κίνδυνο θα τον έχουμε κυρίως εδώ στο νότιο ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη, αλλά δεν είναι ευίωνος ο χάρτης και για κομμάτι στις προσύνεμες στο βορειά περιοχές, με πορτοκαλί στο υπόλοιπο Αιγαίο, η Αττική δυστυχώς. Η Εύβοια, κομμάτι της Αργολίδας και της Λακωνίας. Να δούμε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Θα έχουμε δύσκολες συνθήκες. Κοιτούσα τώρα τα προγνωστικά στοιχεία. Είναι πιθανό αύριο να έχουμε και 9 μποφόρ στο Καρπάθιο Πέλαγος. Τα μοντέλα δείχνουν ότι σε περιοχές εδώ στην Ανατολική και την Νότια Κρήτη, ίσως οι ρηπές φτάσουν τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Το μόνο καλό σε αυτό είναι ότι θα πέσει η θερμοκρασία. Mm-hmm. Και πια θα έλεγα ότι από την Κυριακή και μετά έχουμε και καλύτερα νέα στο θέμα των ανέμων, διότι σιγά σιγά θα εξασθενήσει ο βοριάς, τη Δευτέρα δεν θα ξεπερνάμε τα 6 μποφόρ, με ανεκτή ζέστη, 35-36 βαθμούς, θα μου τους συγχωρήσετε την άλλη εβδομάδα, θα έχουμε, θέλω να πω, ζέστη χωρίς ακρότητες, δεν θα έχουμε ακρότητες ανέμων, μια εβδομάδα πολύ πιο ήπια και στρωτή καιρικά. Έχουμε όμως ακόμη τουλάχιστον 24 ώρες μεγάλης προσοχής για το θέμα των πυρκαγιών. Βέβαια. Να μην κινδυνεύσει άλλη ανθρώπινη ζωή, να μην χαθεί άλλο πράσινο.
0: Ακούσατε λοιπόν, έτσι. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Λοιπόν, πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις από το earthnews.gr. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Συνελήφθη ψυχολόγος που φέρεται να είχε το ρόλο του χονδρέμπορου. Αποκαλυπτική διάλογη. Γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Σοκάρει μαρτυρία της ξαδέρφης. Σας τα έλεγα νωρίτερα. Τη 43χρονης. Οι καταθέσεις των παιδιών θα φωτίσουν τον εφιάλτη που ζούσε. Ο χάρτης των πληρωμών από τον ΙΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 4 του Σεπτέμβρη. Ανακαίνιση κατοικίας. Πήραν παράταση εδώ το πρόγραμμα. Παρατείνεται λοιπόν στις 30 Σεπτέμβρη η έκδοση βεβαιώσεων. Διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Εορτολόγιο, ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Γιορτάζει ο Αρκάδιος και η Αρκαδία. Δεν σας το είπα και σε εσάς τους καινούργιους που ξυπνήσατε τώρα αργότερα. Εγώ τα είπα αυτά στην αρχή, νωρίς στην αρχή. Λοιπόν, γιορτάζει ο Αρκάδιος και η Αρκαδία. Βεβαίως όλες και όλοι που έχετε γενέθλια και χρόνια πολλά, αλλά από την Εκκλησία τιμάτε σήμερα ή από το μη του της Αγίας Κάρας, του Αγίου της Αγίας Κάρας, λέω, της κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Λοιπόν, σεισμό είχαμε τη νύχτα γύρω στις 3 παρα 5 στο άστρο Σκηνουρίας, 4,5 ρίχτερ, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Εκ νέου άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας σε 2 μη κρατικά πανεπιστήμια, είναι το Κίλι και το Γιόρκ. Και φωτιά για την καταστροφή απορριμμάτων, άναψε 70χρονος στην Κέρκυρα, του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Και βλέπω και θαυμάζω εδώ τις υπέροχες φωτογραφίες που έχουν στείλει οι συνάδελφοι εκεί από το ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου, όπου έδωσε συναυλία η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό το φως της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου. Και όχι μόνο εκεί, σκεφτείτε τι όμορφα που θα ήταν στο ναό του Πασειδώνα. Ήταν ανοιχτή η αρχαιολογική χώρη χθες στο ναό του Πασειδώνα, λοιπόν, στο Σούνιο, στην Ακρόπολη. Μια ομορφιά, μια ομορφιά. Φεύγουμε και πάμε στο αεφημερίδα. Το Ορμούζι είναι ανοιχτό διάολε, ο Τραμπ πανηγυρίζει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καθάρισαν τις νάρκες, αλλά το Ιράν συνεχίζει να απειλεί. Ας μην το σχολιάσω, στενά του Ορμούς, βουτιά στις διελεύσεις πλοίων, μόλις 5 πέρασαν την Πέμπτη. Πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στο στενό του Ορμούς. Μητσοτάκης από Κοζάνη, σας λέω με τα βεβαιότητας ότι ο κατώτατος μισθός θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν τις εκλογές. Φωνικό στη Σύρο, δεν ήταν τρομαγμένη, δεν την είδα ότι πάει να κάνει κάτι κακό. Η μητέρα της 41χρονης σπάει τη σιωπή της. Απίστευτο βίντεο από τον Νεπάλ, κτίριο αντέχει στην ορμή των νερών, ενώ όλα γύρω του καταστρέφονται, σοκαρισμένοι οι ενίκοι. Φτιάξε ένα καλό, γιατί το χθεσινό ήταν πικρό. Η διάλογη της τραγουδίστριας με τον εγκέφαλο του κυκλώματος ναρκωτικών στη Δυτική Αττική. Μια ομορφιά. Απίστευτη ληστεία στην Αίγυπτο. Ανέβηκαν. Καλά, βλέπω τα πλάνα εδώ πέρα, είναι φοβερό. Ανέβηκαν σε ενκινήσει φορτηγό με κατεψυγμένα κοτόπουλα. Νεκροί οι τρεις δράστες. Έκλεβαν κοτόπουλα, ρε παιδιά, από το φορτηγό. Τι να λέμε. Η Μαντόνα δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Ελλάδα. Οι αμαρτίες μου είναι η σωτηρία μου, λέει. Από την Πάτμο είναι, από τα Μετέωρα είναι, από πού είναι αυτές οι φωτογραφίες? Αν τις ανοίξουμε. Α, έχει και από τις διακοπές. Δεν έχει μόνο. Α, εντάξει. σιγά μην είχε μόνο με τους παπάδες. Έχει και από το Τούρκο έκανα την Ελλάδα την Κέρκυρα. Λοιπόν, σε άλλο θέμα από το εφημερίδα, αλλάζει το δίκαιο για τις κληρονομιές. Έρχεται πλατφόρμα για τα χρέη των θανόντων. Οι κληρονόμοι θα ξέρουν τι θα πρέπει να πληρώσουν. Άλλο ζήτημα εδώ με τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας. Μας τα γυρνάει τώρα. Κολοτούμπα λοιπόν Μπέρναμ για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Από το να τα επιστρέψουμε χωρίς όρους, last year που έλεγε παλιά λοιπόν, τώρα πλέον λέει ότι είναι θέμα του Βρετανικού Μουσείου. Μάγεψε η Πανσέλινος του Αυγούστου, εδώ φωτογραφίες. Και γιατί οι Έλληνες επιλέγουν την Ιαπωνία για διακοπές. Πόσο κοστίζει ένα ταξίδι 12 ημερών. Ρε παιδιά μας δουλεύετε, οι Έλληνες δεν μπόρεσαν να πάνε 4-5 μέρες διακοπές στην Ελλάδα. Είναι λίγοι βεβαίως οι Έλληνες που μπορούν να κάνουν το ωραιότατο ταξίδι στην Ιαπωνία. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα .gr. Παιχνίδια ισχύως, ο Πούτιν θεωρεί αποδυναμωμένες τις Ηνωμένες Πολιτείες, αψηφά το μήνυμα Τραμπ και ετοιμάσεται να συναντήσει τον Σι Τζινπίνγκ και Πεζεσκιάν. Σύμφωνα με τη Washington Post, το Ρώσος πρόεδρος εκτιμάει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποδυναμωθεί από τον παρατεταμένο πόλεμο με το Ιράν και έτσι δεν είναι σε θέση να αποτρέψουν μία ρωσική κλιμάκωση στην Ουκρανία, παρά το μήνυμα που μετέφερε στο Κρεμλίνο ο επικεφαλής της ΣΥΑ, ήταν τις προηγούμενες μέρες εκεί. Οπ, τι είναι αυτό εδώ τώρα. Σκύλος όρμηξε και κατασπάραξε 12χρονο στο Ηράκλειο με πολλαπλά τραύματα το παιδί. Συνελήφθη 28χρονη που είχε βγάλει βόλτα το ζώο. Πληροφορίες ότι ο ίδιος σκύλος είχε επιτεθεί και στο παρελθόν. Γιατί ρε παιδιά, αφού το ζώο ήταν έτσι, δεν προσέχετε. Πολύ λυπάμαι, πολύ λυπάμαι. Λοιπόν, συγκλονιστικό βίντεο, ορμητικά νερά παρασύρουν τα πάντα, αλλά ένα σπίτι μέσα στη Λέλαπα μένει όρθιο, ο μηχανικός αξίζει μετάλλιο. Όλα αυτά από τον Νεπάλ, έτσι, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης. Άξιζε τον κόπο, μητέρα σκότωσε τον 11 μηνών γιο της για να μην πάρει την επιμέλεια ο πατέρας. Έχει ξεφύγει ο κόσμος, έχει ξεφύγει ο κόσμος, άξιζε τον κόπο. Τι άπο. Η Κέτι Φίνο απαντά στις επικρίσεις για τη διαμονή της στο σπίτι του ηθοποιού, δεν περίμενα ποτέ το σκακία, τα χρήματα από το θέατρο είναι πολύ λίγα. The Football Show, πώς προκρίνεται η ΑΕΚ, οι ελπίδες Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και Όφη. Και οι διάλογοι του κυκλώματος ναρκωτικών με την ψυχολόγο, φέρε ένα καλό, το άλλο ήταν πικρό, έλεγε η τραγουδίστρια. Για βιασμούς ανήλικων αθλητριών κατ' εξακολούθηση διώκεται προπονητή στην Κεφαλονιά, στη δημοσιότητα τα στοιχεία του και οι φωτογραφίες του εδώ. Μάχη για τη ζωή του δίνει οκτάχρονος μετά από βουτιά στη θάλασσα. Ήθελε ο Θεός να ζήσει και θα ζήσει, έγραψε ο γιατρός που τον παρέλαβε. Το παιδί φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού και είναι διασωληνωμένο που στο Πανεπιστημιακό των Πατρών. Μάλιστα. Όλα να πάνε καλά για το παιδάκι. Στο Newsit. Μανιασμένη άνεμη ως 120 χιλιόμετρα την ώρα το Σάββατο με θερμοκρασίες έως 38 βαθμούς που θα πέσουν καταιγίδες. Υπάρχει και αυτό, έτσι. Η Πανσέλινος του Αυγούστου πάνω από τον ναό του Ποσειδώνα, εντυπωσιακές εικόνες. Αποκαλυπτική διάλογη από το κύκλωμα ναρκωτικών με τον ψυχολόγο και την τραγουδίστρια. Μου έχει δώσει ο γιατρός το γνήσιο, το original το χθεσινό ήταν λίγο πικρό φίλε. Άγρε τι μαθαίνουμε. Συγκινητική επανένωση 8χρονου με τη μητέρα του μετά τις πλημμύρες στο Νεπάλ. Ο μικρός καρφάλωσε σε δέντρο και σώθηκε. Μητσοτάκης από Κοζάνη το 2023 είπε ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει στα 950 ευρώ. Τώρα λέω ότι πριν τις εκλογές θα τα έχει ξεπεράσει. Ουκρανία-Ελλάδα 82-76, οδυνηρή ήττα για την εθνική μπάσκετ και η πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο. Σαλαμίνα, το παιδί μου ζει από θαύμα, λέει ο πατέρας τρίχρονου κοριτσιού που βγήκε με δύσπνοια από την πισίνα πεδότοπου λόγω έντονης μυρωδιάς χλωρίου. Τρία παιδάκια μεταφέρθηκαν χθες στο θριάσιο. Αργότερα οι συνάδελφοι θα μας πούν τι γίνεται με τα παιδιά. Και Πάτρα, το θέμα που βλέπαμε και στα άλλα site, μάχη για τη ζωή του δίνει 8χρονος μετά από βουτιά σε θάλασσα. Μπλε, άσφιγμος και παγωμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Και η Δωροθέα Μερκούρη εδώ λέει, το να είσαι, λέει, χαρούμενος άνθρωπος είναι μια πνευματική στάση. Σωστό, σωστό, πολύ σωστό, γίνεται όμως πάντα. Αρκεί να μην σου συμβαίνουν πολλά άσχημα πράγματα. Γιατί εντάξει, ωραία να είναι να το έχεις σωστά στη ζωή σε αυτό και να μην σε αγγίζει τίποτα, αλλά μπορείς πάντα, δεν ξέρω. Λοιπόν, News 247, η ακτινογραφία των φωνικών πλημμύρων στο Νεπάλ. Τι αποκαλύπτουν δορυφορικές εικόνες. Μητσοτάκης, ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν τις εκλογές. Υπουργείο Παιδείας δόθηκε ξανά άδεια σε Γιόρκ και Κύλη. Τα τεράστια ερωτηματικά που προκύπτουν. Κεφαλονιά στη δημοσιότητα τα στοιχεία του προπονητή που διώκεται για βιασμούς ανηλίκων. Θα επιμείνει ο καύσωνας το Σεπτέμβρη στην Αττική. Τι λέει εδώ ο Θοδωρής Κολλιδάς. Και Ουκρανία-Ελλάδα 82-76. Κακή εμφάνιση στη Ρίγα δυσκόλεψε πολύ περισσότερο την πρόκριση στο παγκόσμιο του 2027. Τουρισμός για όλους, τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του προγράμματος. Πάμε και στο CNN.gr. Η εξάμηνη εκδρομή του Τραμπ στο Ιράν και η κρίση που πυροδοτεί σε όλο τον κόσμο. Νεπάλ, νέα προειδοποίηση για πλημμύρες, συγκλονιστικές εικόνες από κατάρρευση Παγετώνα. Μητσοτάκης από Κοζάνη στα 950 ευρώ κατώτατος μισθός πριν τις εκλογές, σταθερότητα μόνο με τη Νέα Δημοκρατία. Κάλεσμα Ερντογάν στις μουσουλμανικές χώρες κατά του Ισραήλ, θέλει να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Μπαίνουμε σε παρατεταμένο μαραθώνιο ζέστης μέχρι το Σεπτέμβρη. Η ανάρτηση αυτή είναι του Γιώργου Τσαρταφίλια, του μετρολόγου. Και τραγωδία στη Βέρεια, τη συνέβη και η 18χρονη πνίγηκε στα νερά του καταράκτη. Τι εξετάζουν οι αρχές. Και μαγευτικές εικόνες από την Πανσέληνο του Αυγούστου εντυπωσίασε το φαινόμενο της μερικής έκλειψης. Λοιπόν, 6:28, με μια μικρή μουσική ανάσα θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έρθουμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα του έντυπου τύπου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δραματική αύξηση των αγνοωμένων στο Νεπάλ, μάχη με το χρόνο και τη λάσπη δίνουν τα σωστικά συνεργεία τους. 584 έφτασαν οι νεκροί. Συμφωνία με τη Βενεζουέλα, με την οποία περιέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο έλεγχος 65 δισεκατομμύριων βαρελιών πετρελαίου, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία. Η δέσμευση ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές επανέλαβε από την Κοζάνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνδέοντας την εξαγγελία με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει το 2023. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πορτοκαλί συναγερμός από την Αττική έως τις Κυκλάδες. Σεισμική δόνηση 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:55 τα ξημερώματα 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του άστρου Σκηνουρίας. Έγινε αισθητός και στην Αττική. Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα Ανακαινίζω κλειστών ακινήτων που θα διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση. Διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: εδώ είμαστε 6 και 35 πρώτα λεπτά. Αν το είχαμε καταλάβει ότι η ζωή είναι μικρή και δανεική, θα ήμασταν σίγουρα όλοι καλύτεροι, όλοι καλύτεροι. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Γυναικοκρατείτε το στούντιο. Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Και πριν πάμε να διαβάσουμε και τις εφημερίδες, για πάμε να συναντήσουμε το μετεωρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ. Είπαμε, τα λέγαμε και νωρίτερα, κόκκινος συναγερμός εκεί στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Έντονη άνεμη και μποφόρ που μπορεί να φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα.
0: Τι λέει, λίγο, πήραμε λίγη ανάσα πάντως εδώ στην Αθήνα.
1: Μέχρι που μπορώ να πω ότι έχει και δροσιά τώρα.
0: Σε τέτοιο σημείο, ναι. Σε τέτοιο σημείο, όπως το λες. Τι βλέπουμε λοιπόν, πώς εξελίσσεται το πράγμα. Αλέρτ δώσατε από χθες όλη τη μέρα και εσύ και οι Νικολέτες Γιακοπούλου, τουλάχιστον για τις περιοχές του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σήμερα, έτσι.
1: Έτσι είναι. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό για τη σημερινή ημέρα. Έχουμε βόρειους, βορειοανατολικούς ανέμους στο νότιο Αιγαίο, νοτιοανατολικά εκεί, Καρπάθιο. Φτάνουν τα 8 μποφόρ με ρηπές και στα 9. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε κόκκινο συναγερμό, δηλαδή πολύ υψηλή επικινδυνότητα, χρειάζεται τεράστια προσοχή στην Κρήτη, την Κάρπαθο και τη Ρόδο. Ενώ πορτοκαλί συναγερμό έχουμε σε αρκετές περιοχές ακόμα.

0: στο Αιγαίο και περαιτέρω εξασθένηση φαίνεται από τη Δευτέρα. Mm-hmm. Τώρα αν το πάμε να το δούμε λίγο θερμοκρασιακά mm-hmm. το θέμα, θα πούμε ότι σήμερα έχουμε μία πτώση της θερμοκρασίας σε ολόκληρη τη χώρα, η οποία όμως είναι πιο έντονη εδώ στα ανατολικά. Δεν θα ξεπερνάει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Μετά από αυτό που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες, το θέλουμε, είναι καλοδεχούμενο, δεν το συζητούμε.
0: Έτσι, γι' αυτό και λέμε είναι δροσιά πλέον.
1: Ναι.
0: Και στη Δυτική Ελλάδα εκεί θα κάνει λίγο παραπάνω ζέστη, θα φτάνει τους 37 με 38 βαθμούς.
1: Είχε 40 άρια χθες εκεί,
0: Είχε σαραντάρια, ναι, και το Αγρίνιο και η Ηλία, είχαμε 3-4 σαραντάρια, αλλά και γενικά αρκετά 38 πλέον στη Δυτική Ελλάδα, οπότε το μέγιστο σήμερα θα είναι το 38, έχουν μία ανακούφιση κατά 2 βαθμούς, 3 σε κάποιες περιοχές, θα είναι καλύτερη κατάσταση και ακόμα καλύτερη στη Δυτική Ελλάδα θα είναι αύριο, θα έχουμε περαιτέρω πτώση. Ενώ από εδώ στα δικά μας μέρη θα έχουμε μία μικρή άνοδο, δηλαδή αύριο, ενώ σήμερα η Αττική θα είναι στους 33 με 34 βαθμούς, αύριο θα ανέβει προς το 35.
1: Μάλιστα, και η εβδομάδα που έρχεται, τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία?
0: Μια σταθεροποίηση φαίνεται των θερμοκρασιών σε υψηλά επίπεδα, αλλά όχι ενοχλητικά. 35-36, θα δούμε μέχρι 37 βαθμούς.
1: Διάβαζα εδώ στα site από συναδέλφους σου τώρα ότι λένε ότι πάμε για έναν ζεστό Σεπτέμβρη. Δεν ξέρω αν μπορείτε να κάνουμε πρόγνωση για το μήνα, τι δείχνουν τα στοιχεία.
0: Αυτά είναι τα κλιματικά μοντέλα, τα οποία δουλεύουν περισσότερο με πιθανότητες και λιγότερο με ατμόσφαιρα. Δείχνουν ζεστό, πιο ζεστό από την κανονική τιμή Σεπτέμβριο. Αυτό είναι κάτι όμως το οποίο το βλέπουμε εδώ και αρκετούς μήνες, μην πω χρόνια, τα τελευταία χρόνια, να είμαστε σε πιο υψηλά επίπεδα θερμοκρασιακά.
1: Έτσι κι αλλιώς όλα έχουν αλλάξει, Γιώργο, πλέον.
0: Ακριβώς, οπότε δεν είναι περίεργο.
1: Μάλιστα. Τίποτα πλέον δεν σας εντυπωσιάζει, εσάς που τα παρακολουθείτε στενά. Και πλέον και εμάς. Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ, γιατί πρέπει να φύγεις και για την τηλεόραση, για να μπεις στο στούντιο στην τηλεόραση. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν.
0: Βέβαια.
1: Ο υδρολόγος μας, ο κύριος Γιώργος Εμμανουήλ. Καλημέρα, κύριε Πέτρο, στη Νέα Κύο, 22 βαθμοί Κελσίου, λέει. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα στον Μιχάλη. Γράψτε μας, παιδιά, από πού είναι αυτές οι καλημέρες. Ορίστε. Ζέας λέει καλημέρα το Σιδηρόκαστρο. Έρχονται οι υπουργοί στη Βόρεια Ελλάδα, όμως οι αγρότες είναι απλήρωτοι. Γιώργος. Γιώργο, νομίζω ότι έχετε και συνέλευση σήμερα, η πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα. Ζεσταίνετε τα τρακτέρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ενώ ψηδεύ. Θα πάρετε αποφάσεις σήμερα εκεί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τις εφημερίδες για να δούμε τι αποφάσεις θα βγουν από εκεί. Και εδώ είμαστε, θα δώσουμε βήμα βεβαίως και στους αγρότες εν ώψη της ΔΕΘ, όπως δίνουμε και σε όλες τις παραγωγικές ομάδες. Λοιπόν, απογευματινή. Τα 12 βήματα για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας, οδηγός προς τους δανειολήπτες, το βασικό θέμα της εφημερίδας. 11 σούπερ επιτυχίες του ελληνικού FBI τα τελευταία 2 χρόνια. Εθνικό σχέδιο δράσης για τον καρκίνο με επίκεντρο τον ασθενή. Ο ρόλος της πρόληψης. Κολοτούμπα από τον Άντι Μπέρναμ για τα κλειπτά του Παρθενώνα, τα λέγαμε και νωρίτερα, στροφή 180 μοιρών. Ιεροσόλυμα, είναι αυτός ο αληθινός τάφος του Ιησού κάτω από τον Πανάγιο. Τα ευρήματα των αρχαιολόγων παρουσιάζουν ομοιότητες με τις βιβλικές περιγραφές. Πάμε στη Δημοκρατία. 6 φορές πάνω πλήρωσαν τον μπάζωμα στα Τέμπη. Συμπεριφορά ενόχου από τον Κώστα Αγοραστό. Δημήτρης Κουρέτας, στη δικαιοσύνη όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Μία ανάσα από μοιραία σύγκρουση στο FIR Αθηνών, κίνδυνος και για τις πολιτικές πτήσεις. Προφάσεις από τον Τασούλα για τις προκλητικές αυξήσεις. Κίνηση μάτα από τον Τραμπ, η αποχώρηση της Βενεζουέλας από τον ΟΠΕΚ μπορεί να ρίξει διεθνώς τις τιμές στα καύσιμα.

διαψεύδει. Μεν επιβεβαιώνει δε η Διαμαντοπούλου, δεν μένουν ακυβέρνητες οι πολιτείες. Θα λυθεί το μυστήριο του τάφου του Ιησού, έρευνες στα θεμέλια του ναού της Αναστάσεως. Και κολουτούμπα από τον Μπέρναμ για τα γλυπτά, άλλα έλεγε και αυτός πριν γίνει πρωθυπουργός και άλλα λέει τώρα για τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Ελεύθερος τύπος. Πάνω από τα 950 ευρώ κατώτατος μισθός, αποκάλυψε Μητσοτάκη από την Κοζάνη. Η προαναγγελία για νέα αύξηση πριν από τις κάλπες αφορά άμεσα 700.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και συμπαρασύρει προς τα πάνω επιδόματα τριετίες καθώς και τις αμοιβές στο δημόσιο. Μήνυμα αισιοδοξίας του Πρωθυπουργού για τη Δυτική Μακεδονία, σε λίγα χρόνια περισσότερες και πιο καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας από αυτές που χάθηκαν λόγω της απεξάρτησης από τον Λιγνίτη. Επιστροφές ενοικίων για 1 εκατομμύριο δικαιούχους, αναλυτικός οδηγός, πότε θα γίνουν οι πληρωμές για το ιατρικό προσωπικό, εκπαιδευτικούς, οικογενειάρχες και άγαμος πολίτες, το κλειδί για να μην χαθούν τα χρήματα. Ανακαινίζω νέα παράταση για κλειστές κατοικίες μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Η προθεσμία και βεβαίωση επιλεξιμότητας του προγράμματος, διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Αποστολή στα λευκά όρη της Κρήτης, σπήλαιο εξερεύνηση, 1129 μέτρα κάτω από τη γη, βλέπω μία συνταρακτική φωτογραφία. Πάρα πολύ ωραία, από ένα σπήλαιο κάτω από τη θάλασσα βεβαίως. Η Ιαπωνία, ψυγεία για ανθρώπους στη μάχη με τη ζέστη. Βιομηχανία, ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, τόνωση παραγωγής, προστασία περιβάλλοντος. Και πληρωμένη απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών εκτός τόπου και χρόνου, οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος. Πάμε στην Καθημερινή. Διπλό μπλόκο σε ενεργειακούς τουρίστες. Υπάροχοι ρεύματος θα μπορούν να αρνούνται τους κακοπληρωτές. Η κυνηγή του ιού του Δυτικού Νείλου. Η μονάδα ιατρικής εντομολογίας του Εργαστηρίου Επιτήρησης Λιμωδών Νοσημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει το μοριακό έλεγχο των κουνουπιών που συλλέγονται για να διαπιστωθεί αν είναι φορείς του ιού του Δυτικού Νείλου. Κάθε παγίδα με τα κουνούπια που καταφθάνει στη μονάδα είναι μία μικρή έκπληξη, εξηγεί στην εφημερίδα η Ελένη Πατσουλά, διευθύντρια του εργαστηρίου. Την βλέπουμε εδώ και σε φωτογραφία. Ενημέρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με χάρτες για τα πάρχα. Αναχέτηση τουρκικού ντρόουν μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. 6 πληγές έπειτα από 6 μήνες πολέμου. Τα αρχικά σχέδια που διαψεύθηκαν την επόμενη ημέρα, αναφέρεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πιο υγιεινό το φαγητό με παρέα, νέα επιστημονική μελέτη. Φαγητό μόνη ή με παρέα, από επιστημονική σκοπιά δεν φαίνεται να εφίσταται το δίλημα, αφού η παρέα κερδίζει κατά κράτος, λέει. Και οι Νορβηγοί αποχαιρετούν τον βασιλιά Χάραλντ. Στα νέα. Ενημέρωση, όχι άδεια. 3 τελίτσες. Η κόκκινη γραμμή της Αθήνας για την πόντιση του καλωδίου. Η Τουρκία δεν θα ερωτηθεί από τους Γάλλους για το έργο, απλώς θα ενημερωθεί. Τι συμφωνήθηκε μεταξύ Αθήνας και Παρισιού, ετοιμάζεται η απαραίτητη ναύτεξ, ελληνικό διάβημα στην Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα. Και συναγερμός για τουρκικό ντρόουν στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Ανοίγουμε το πακέτο της ΔΕΘ σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Ποια μέτρα ετοιμάζονται, ποια βγαίνουν εκτός, ποιες εκπλήξεις έρχονται. Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, οικογένειες, εργαζόμενοι στον πυρήνα των εξαγγελιών. Όλυμπος, τα σκουπίδια πνίγουν το θρόνο του Δία. Και εκεί, ακόμη και εκεί. Αναμνήσεις, 20 κλικ από το καλοκαίρι που φεύγει. Και το μπαλάκι στο μουσείο. Κολοτούμπα, Μπέρναμ για τα γλυπτά. Ανατολική Μεσόγειος, γιατί το Ισραήλ έχει κλειδώσει τα κατεχόμενα και τι ανησυχεί την Αθήνα έως το 2030. Ετοιμάζεται ένα εμβόλιο για κάθε ασθενή με κάθε καρκίνο με βάση την τεχνολογία mRNA. Αυτά λοιπόν από τα νέα. Πάμε στο ριζοσπάστη.
Ξέσηκωμός όλοι στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Ο λαός κάνει τη δική του αγωνιστική εξαγγελία. Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους. Να βουλιάξει η Θεσσαλονίκη το Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη στις 5.30 στη Χάνθ, στο Λευκό Πύργο, με τα τρακτέρ θα διαδηλώσουν οι αγρότες. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή σε τροχιά κορύφωσης με σταθμούς σε μεγάλες πόλεις. Στο γνώριμο χώρο του Πάρκου του Τρίτσι, κεντρικές εκδηλώσεις από τις 23 έως τις 26 Σεπτέμβρη. Προετοιμασίες ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας για μεγάλη στρατιωτική κλιμάκωση. Ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία. Και διεθνής καπιταλιστική οικονομία, πληθαίνουν τα διέξοδα, ο λαός να χαράξει τη δική του πορεία. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, ώρα να κάνει ξαστεριά, η μάχη της Κρήτης και το στοίχημα της Θεσσαλονίκης, άρθρο μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη στο καρφί για την 3η του Σεπτέμβρη. Γλυκά πονούσε το μαχαίρι, στο Μαξίμου έχουν πλέον πιστεί ότι το νέο κόμμα δεν θα λάβει κάτω από 5%. Νέα Δημοκρατία σε δίλημα, συμμαχία με Σαμαρά ή πόλεμος μέχρι τέλους. Γαλάζια μπουλούκια οργώνουν τη Βόρεια Ελλάδα, ο ιός του ανασχηματισμού χτυπά την κυβέρνηση. Και ψάχνει τρόπο για να κρατήσει ζεστό το κοινό του, Γκάλοπ υποσκιάν και είναι την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρας. Του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η σφαγή των μικρομεσαίων με υπογραφή Χατζηδάκη. Σχέδιο συρρήκνωσης της αυτοαπασχόλησης πίσω από τα τεκμήρια. Αναζητώντας το χαμένο ψήφο, σε οριακό σημείο η επιρροή των κομμάτων, η μεγάλη αποχή των δεξιών ψηφοφόρων και οι δυνατότητες του κόμματος Σαμαρά. Μπορεί η Ελλάς να κερδίσει την επιρροή του κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί το ΠΑΣΟΚ αδυνατεί να ανακάμψει στα προμνημονιακά επίπεδα? Υπουργείο Πολιτισμού δάψε έναν ιδιώτη 27 σημεία πώλησης σε μουσεία. Και ελληνοτουρκικά, εν αναμονή νέων τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Στη ναυτεμπορική, στο μικροσκόπιο της ναυτεμπορικής σημειώσης τιμών, το μείγμα των προϊόντων σε έκπτωση, η αχίλιος πτέρνα της αναγραφής των τιμών, τα σενάρια για τη διάρκεια των μειώσεων, οι αποκλίσεις στα κέρδη και οι εκλογές. Στενά του Ορμούζ ανεβάζει τον πύχη των απαιτήσεων η Τεχεράνη. Και Νεπάλ, κίνδυνος νέας πλημμύρας, μεγαλώνουν οι λίστες των νεκρών και των αγνοωμένων. Δικαιούχοι ημερομηνίες και τα κλειδιά για την επιστροφή των ενοικίων. Και ειδικό χωροταξικό, το κτηματολόγιο για βιομηχανία Παύλα Logistics. Πάμε και στα παραπολιτικά. Το κοινωνικό πακέτο της ΔΕΘ, τι θα προβλέπει για επιδόματα, μισθούς και ενισχύσεις, το βασικό θέμα της εφημερίδας. Έρχονται στην Ελλάδα Ρούμπιο, Χούκερ και Χέτς, πες το σωστά επιτέλους αυτό το όνομα. Χέτσεφ, η ατζέντα και η συγκυρία σε κρίσιμη καμπή τα ελληνοτουρκικά, ο ρόλος της Άγκυρας και ο παράγοντας περιφερειακή διπλωματία. Στο επίκεντρο ο έκτος στρατηγικός διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν αποσύρεται το φάρμακο για τον καρκίνο, άμεση η αντίδραση του Υπουργού Υγείας στην απειλή της εξόδου καινοτόμου σκευάσματος από την ελληνική αγορά. Στην εφημερίδα 60+, καφρεφτάκια για ηθαγενείς ετοιμάζει ο Μητσοτάκης. Ήδη διαραίουν από το Μαξίμου τα κρατικά ΜΜΕ ότι ετοιμάζεται ένα νέο μέτρο έκπληξη που θα είναι ένα νέο επίδομα ψίχουλα για να κοροϊδέψει εκ νέου τους συνταξιούχους. Θα εξαγγείλει σε προστατευμένο περιβάλλον από 3.500 αστυνομικούς εκ νέου το επίδομα του Νοεμβρίου, όπως και την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Όσο για την αύξηση της συντάξης, είναι της τάξης του 2,5% όταν ο πληθωρισμός στα τρόφιμα έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. I
Και στην κόντρα παράτησαν τα Υπουργεία και τρέχουν για ψήφους. Η δραματική πτώση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα προκάλεσε συναγερμό στο Μαξίμου. Για τρεις ολόκληρες ημέρες σχεδόν όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου θα βρίσκονται σε περιοδεία στις εκλογικές περιφέρειες της Μακεδονίας και της Τράκης. Πρωτοφανής πρόκλησης σηκώθηκαν τα ελληνικά F-16, τουρκικό ντρόουν προκάλεσε αναστάτωση στον εναέριο χώρο του Θρακικού Πελάγους. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και το ντίζελ παρά την υποχώρηση της διεθνούς τιμής. Εθισμένοι οι ανήλικοι να εφαρμοστούν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λένε οι Βρυξέλλες, για τις δεσμεύσεις της ΜΕΤΑ στην προστασία των παιδιών. Αγκρέντα, υποχρεωτικό το πριμ διαδοχής, ο σχεδιασμός προγράμματος ενίσχυσης για την αποχώρηση από το επάγγελμα μεγάλων σε ηλικία αγροτών στη νέα ΚΑΠ έγινε υποχρεωτικός για τα κράτη-μέλη με συμφωνία Κομισιόν και Υπουργών Γεωργίας. Και στην On Time που έχει έρθει εδώ, μυστήριο με τον τάφο του Ιησού, οι αρχαιολόγοι επιβεβαιώνουν τις γραφές. Τι αποκαλύπτουν οι ανασκαφές κάτω από το ναό της Αναστάσεως και τι αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες. Μουσική ανάσα για να έρθουμε στους συναδέλφους.

0: Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον συνάδελφο, τον Ηλία τον Κούκο. Καλημέρα, Ηλία.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Ματινά.
0: Τι γίνεται, πώς πάει, πού σε βρίσκουμε?
1: Έξω, είμαστε στο δρόμο, δεν έχει κάτι προς το παρόν.
0: Παιδί του δρόμου, που λέει, παιδί του δρόμου. Ρεπόρτερ δρόμου, έτσι. Είναι τίτλος τιμής, ξέρεις, γιατί πολλοί συνάδελφοι τα αποφεύγουν αυτό, έχουν γίνει γραφιάδες. Λοιπόν, άρα για σένα είναι τίτλος τιμής αυτό και το κάνεις πολλά χρόνια, το ρεπορτάζ δρόμου. Αυτό είναι δημοσιογραφία. Λοιπόν, τι θα μας πεις, έχουν βγει στοιχεία για τα, για τα πατίνια και το τι γίνεται.
1: Ναι, γιατί έχει αλλάξει ο γνωστόν και το νομικό πλαίσιο στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είχαμε μια μεγάλη επιχείρηση της Τροχέας, όπου ουσιαστικά για ένα 24ωρο έκανε ελέγχους. Εκεί, δηλαδή, φαντάζομαι ότι σταμάτησε σχεδόν 200 άτομα, 192 ελέγχους. Εκεί διαπιστώθηκαν εκατοντάδες παραβάσεις, δηλαδή 115 παραβάσεις για την ακρίβεια, εκ των οποίων οι περισσότερες ήταν 78 γιατί δεν φόραγαν κράνος. Είχαμε και 6 οι οποίοι πέρασαν με κόκκινο.
0: Ωραία πράγματα, ελληνικά πράγματα, ναι.
1: Είχαμε 3 για... για ανασφάλιστα οχήματα. Θυμίζω ότι το πατίνι πλέον πρέπει να είναι ασφαλισμένο για να κυκλοφορούμε. Θυμίζω ότι δεν επιτρέπεται οι ανηλικοί να οδηγούν πατίνι, εννοώ στους δρόμους έξω, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι σε κάποια πλατεία. Λοιπόν, τι άλλο βλέπω εδώ? Βλέπω 3 για υπερβολική ταχύτητα, βλέπω 3 ότι ήταν δικάβαλο που λέμε πάνω στο πατίνι και βλέπω και 9 άτομα τα οποία οδηγούσαν υπό την επίρρεια αλκοόλ ματίνα. Μάλιστα ο ένας ήταν και αρκετά πάνω από το όριο στο 0,60, όπου και συνελήφθη.
0: Τον συλλήψανε αυτόν που λέμε σε άπτες στα ελληνικά. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα.
1: Βλέπουμε, παρατηρούμε λίγο στους δρόμους ότι ίσως είναι λιγότερα τα άτομα τα οποία οδηγούν πατίνι. Από την άλλη, χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί όταν οδηγούμε αυτά τα
0: όταν
1: τα
0: μου λες μέσα σε ένα 24ωρο 115 παραβάσεις, δεν είναι και λίγες. Έτσι.
1: Ναι, άμα φανταστούμε στους 192 ελέγχους, δηλαδή πάνω από τους μισούς, κάτι δεν...
0: κάτι δεν πήγαινε καλά.
1: Δεν
0: κάτι δεν έκαναν καλά.
1: Δεν εφάρμοσαν απόλυτα το νόμο, τον κώδικα, ναι, οδικής κυκλοφορίας.
0: Μάλιστα. Δεν μου λες, είχαμε και ένα ατύχημα. Δυστύχημα ήταν.
1: Δυστύχημα Ματίνα, ναι, το οποίο έγινε την προηγούμενη Κυριακή, αλλά ζητεί η Τροχέα, έγινε την προηγούμενη Κυριακή, 23 Αυγούστου, περί τις 14 και 4 στη Λεωφόρο Βεϊκού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, περίπου στο ύψος που βγαίνουμε από το Νέο Ηράκλειο. Ένας 60χρονος, ο οποίος οδηγούσε μοτοσικλέτα, κάτω από διευκρίνηστες συνθήκες τραυματίστηκε θανάσιμα, έπεσε από τη μηχανή και τραυματίστηκε θανάσιμα. Από την έρευνα προκύπτει ότι υπήρξε εμπλοκή και άλλου οχήματος. Όμως καθώς αυτό δεν έχει βεβαιωθεί ακόμα από την Τροχέα, γι' αυτό τον λόγο ζητεί η Τροχέα όποιος γνωρίζει κάτι, όποιος είδε κάτι, να επικοινωνήσει με την Τροχέα Βορειοανατολικής Αττικής ή και ευρύτερα και με την Τροχέα. Επαναλαμβάνω, Λεωφόρος Βεϊκού, την προηγούμενη Κυριακή, περί τις 2 και 4 στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, έγινε ένα δυστύχημα όπου ένας άντρας 60 χρονών που οδηγούσε μοτοσικλέτα χτύπησε, τραυματίστηκε θανάσιμα. Υπάρχουν
0: ενδείξεις, λοιπόν, λένε
1: ότι υπάρχει εμπλοκή άλλου οχήματος.
0: Τον παράτησαν και ξεψύχησε προφανώς.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Και τον άφησαν.
0: Αυτά είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα και προφανώς, το οπτικό υλικό που έχει από κάμερες της περιοχής δεν τους...
1: Ναι, προς το παρόν δεν έχει καταφέρει να γίνει ταυτοποίηση
0: και γι' αυτό ζητούν περαιτέρω στοιχεία και γι' αυτό το αναφέρεται. Μάλιστα. Μάλιστα, Ηλία.
1: Τώρα, μια και λέμε γι' αυτό, Ματίνα, είναι 32 να σου πω.
0: Ναι.
1: ότι δυστυχώς είχαμε και ένα τροχαίο χθες το βράδυ, θανατηφόρο, λίγο πριν τις 12 στην Εθνική Οδό, στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στην περιοχή Νεράκι Μεγάρων, μια νέα γυναίκα γεννηθήσα το 1991, δηλαδή 26 και 9, 35 ετών, οδηγούσε μοτοσυκλέτα, εξετράπη της πορείας της.
0: Και έχασε τη ζωή της.
1: Και ναι, έπεσε από τη μηχανή κατά που αδιευκρίνησε στο παρόν. Και έχασε δυστυχώς τη τραυματιστική θανάσιμα.
0: Δεν είχες καλές ειδήσεις, Ηλία, δυστυχώς, αυτό το πρωινό. Λοιπόν, εγώ παρόλα αυτά θα σου πω καλημέρα, να προσέχουμε όλους τους δρόμους. Το ρολόι δείχνει 7, είμαστε έτοιμοι για δελτίο ειδήσεων. Η Μαρία Ηλάγιου είναι ήδη εδώ.
2: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τη βεβαιότητα ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στην Κοζάνη. Το 2023 ανέλαβα συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Σας είπα τότε ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω με βεβαιότητα ότι πριν από τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα και προκοπή, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι ζητούν την αποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας από την εξουσία χωρίς σχέδιο διακυβέρνησης. Αναφερόμενο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε ότι θα παρουσιάσει το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης για τον επόμενο χρόνο, καθώς και τον προγραμματισμό έως το 2030. Όπως πρόσθεσε, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί ευκαιρία για απολογισμό του κυβερνητικού έργου, αλλά και για την παρουσίαση των επόμενων στόχων. Με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διατίθεται από τη Δευτέρα στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής χρήσης αλλά και σχολικά προϊόντα, τα οποία θα πωλούνται με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7%. Η λίστα καταρτίζεται στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ παραγόντων της αγοράς και του αρμόδιου Υπουργείου και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Παράλληλα, αναμένεται η ανακοίνωση για την παράταση της κυβερνητικής επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, ανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social, αφού οριστικοποιήθηκε το deal με τη Βενεζουέλα για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Στο μεταξύ, διαβεβαίωσε ότι υπερδιπλασιάζει τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου και θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων για όλους τους Αμερικανούς, τώρα και στο μακρό μέλλον. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομολογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα και περισσότερα από 209 δισεκατομμύρια δολάρια σε φορολογικά έσοδα για το κράτος. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Κλειστό θα παραμείνει το φαράγγι της Αμαριάς. Πολύ ψηλός κίνδυνος σε Αττική, Νότια Εύβοια, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σεισμική δόνηση 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:55 τα ξημερώματα, 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Άστρου Κινουρίας. Έγινε αισθητός και στην Αττική. Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, χορηγήθηκαν εκ νέου άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σε 2 από τα 3 ξένα πανεπιστήμια που είχαν ακυρωθεί μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων βρίσκονται τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ. Μετά το φωνικό κύμα λάσπης που έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 584 νεκρούς και 2.482 αγνοούμενους. Οι αρχές φοβούνται νέα καταστροφή, καθώς λίμνη που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση παγετώνα έχει αρχίσει να υπερχιλίζει, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων κατολιστήσεων. Στην Ουκρανία, ρωσική επίθεση με μία επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε χθες μεγάλη πυρκαγιά και εκρήξεις σε αποθήκη στα περίχωρα του Κιέβου, αναγκάζοντας εκατοντάδες πολίτες να εκενώσουν την περιοχή. Παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα ανακαινίζω κλειστών ακινήτων που θα διαταθούν για μακροχρόνια μίσθωση, ενώ διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός, καταιγίδες το απόγευμα σε δυτική και κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο και ενδεχομένως σε δυτική Στερεά και Θεσσαλία. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν 5 με 7 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση κυρίως στα ανατολικά, από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ, εδώ είμαστε. Επιστροφή στο στούντιο λοιπόν. Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο. Κάνουμε ξεκίνημα στο Έθνους Radio. Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου και Δέσποινα Σαρκερή στην υποστήριξη της παραγωγής. Καλώς τους και τους νέους που προστίθεται τώρα στην παρέα μας. Μπορείτε να στέλνετε τα μήνυματά σας, τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, την κριτική σας μέσω Viber. Πάτε στη μηχανή αναζήτησης, αν δεν μας έχετε, γράφετε το όνομα του σταθμού Earth News Radio, δύο λέξεις και λατινικοί χαρακτήρες και αμέσως μετά τα μηνύματά σας ή τις φωτογραφίες σας παρακαλώ, για να ζηλεύουμε εμείς που είμαστε εντός των τυχών, να ζηλεύουμε εσάς που είστε εκτός των τυχών. Λοιπόν, που λέμε χρόνια πολλά σήμερα, λέμε στον Αρκάδιο και στην Αρκαδία. Η Εκκλησία τιμά την αποτομή της τίμιας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ημέρα αυστηρής νηστείας παρακαλώ. Λοιπόν, τα πάμε και αυτά. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τους συναδέλφους. Με συγχωρείτε. Θα πάμε να βρούμε τη Χρυσίτα την Νικητάκη. Καλημέρα Χρυσίτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ματίνα.
0: Με δύο άσχημες ειδήσεις δυστυχώς και εσύ και ο Ηλίας άσχημες ειδήσεις μας έδωσε νωρίτερα. Η μία έρχεται από τη Σαλαμίνα, η άλλη από το Μαραθώνα. Διαλέγεις και παίρνεις.
1: Λοιπόν, λέω να ξεκινήσω με τη Σαλαμίνα πριν πάμε στα πιο ευχάριστα. Στο λιμάνι του Πειραιά ενώ που και βρισκόμαστε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με δύο δυσάρεστες ειδήσεις. Στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας μεταφέρθηκαν τρία παιδιά ηλικίας Ματίνα 3, 6 και 8 ετών, τα οποία λοιπόν αισθάθηκαν αδιαθεσία ενώ βρίσκονταν σε παιδότοπο με πισίνες. Τώρα, τα παιδιά εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσίασαν δυσφορία έπειτα από έντονη μυρωδιά χλώριου, ενώ παίζαν, έγινε αισθητή στο χώρο. Φυσικά μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας της Σαλαμίνας, οι γιατροί τους παρήχαν την απαραίτητη φροντίδα. Φυσικά, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, ξεκίνησε έρευνα για το πώς συνέβη το περιστατικό, τι ακριβώς έγινε, αν στηρίχθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και αν τα επίπεδα χλωρίου σε εγκαταστάσεις ήταν εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Φυσικά για την υπόθεση συνελήφθησαν οι 61 ετών υπεύθυνοι του παιδότοπου στη Σαλαμίνα και ο 39χρονος συντηρητής των εγκαταστάσεων υπήκος Πακιστάν. Και οι δύο κατηγορούνται για σωματική βλάβη από αμέλεια.
0: Τώρα ειδικά σε παιδιά και αφορά παιδάκια δεν το συζητούμε. Μέτρο σε όλα χρειάζεται εκεί. Προφανώς είχε πέσει παραπάνω χλώριο από ό,τι επιτρέπεται. Είχε. Μάλιστα. Τώρα στην είδηση που έχουμε και αφορά άλλα δύο παιδάκια από στον Μαραθώνα.
1: Πάμε λοιπόν να μεταφερθούμε στο Μαραθώνα. Εκεί νοσηλεύονται δύο αδέλφια, Ματίνα, ηλικίας μόλις 18 μηνών και το δεύτερο 14 ετών, τα οποία λοιπόν ενώ έπαιζαν όπως όλα τα παιδιά στην αυλή του σπιτιού τους, δέχτηκαν επίθεση από οχιά. Το φίδι λοιπόν εμφανίστηκε στην αυλή και το βρέφος στα 18 μηνών παιδάκι, ήταν εκείνο που δέχτηκε πρώτο το δάγκωμα. Όπως λοιπόν έτσι το φυσιολογικό 14χρονος αδελφός του έσωσε να τον απομακρύνει, να τον προστατεύσει στην ουσία, ωστόσο δαγκώθηκε και ο ίδιος στην προσπάθειά του να το διώξει από το βρέφος. Και τα δύο παιδιά και τα δύο αδέλφια μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο από τα συγγενικά τους πρόσωπα, ενώ στο 18 μηνών βρέφος χορηγήθηκε γέρος, πάλι καλά το ειδικό αντίδοτο για το δηλητήριο της οχιάς. Κρίθηκε και θέλω να το τονίσω αυτό, το 18 μηνών βρέφος βρίσκεται, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, παραμένει υποστεδή παρακολούθηση. Η κατάσταση της υγείας του έχει σταθεροποιηθεί αυτή τη στιγμή, ενώ προληπτικά παρακολουθείται και ο 14χρονος αδελφός του.
0: Μάλιστα. Να πάνε όλα καλά για τα παιδιά. Έχεις και τίποτα ευχάριστο να μας πεις? Σε έβλεπα νωρίτερα στην τηλεόραση, έδινες ρεπορτάζ από το λιμάνι του Πειραιά. Φεύγει και σήμερα κόσμος. Για κάποιους είναι ακόμα καλοκαίρι. Είναι καλοκαίρι.
1: Για κάποιους, Ματίνα, είναι καλοκαίρι. Βέβαια, να εστιάζουμε σε αυτούς που επιστρέφουν. Δεν είδα πολύ χαρούμενα πρόσωπα. Προσπάθησα εκεί να τους συνομιλήσω, να τους πω μια καλημέρα. Δεν ανταποκρίθηκαν έτσι όπως το περίμενα. Εγώ τους είχα αφήσει στο ότι φεύγουν στα νησιά. Επέστρεψα κι εγώ λοιπόν μαζί με εκείνους και φυσικά
0: Τα κεφάλια μέσα,
1: Είναι και τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, Ματίνα. Οπότε οι περισσότεροι εκμεταλλεύονται αυτές και τις λίγες ημέρες που απομένουν το Αυγούστου, προκειμένου να επιστρέψουν πίσω στο λεκανοπέδιο, πίσω στα μεγάλα αστικά κέντρα. Έχει ξεκινήσει εδώ και μέρες σταδιακά η επιστροφή των εκδρομένων και φυσικά η κίνηση σιγά σιγά αυξάνεται και φυσικά και τις επόμενες ώρες με επίκεντρο όλα τα λιμάνια της Αττικής. Να σου δώσω και κάποια επίσημα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Έχουν προγραμματιστεί συνολικά 25 αφίξεις πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά, όπου και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ενώ από τον Αργοσαρονικό εδώ στην Ε8 που είμαστε αυτή την ώρα αναμένονται ακόμη 32 υδροπτέρυγα και 22 επιβατικά πλοία. Ωστόσο, δεν είναι μόνο το λιμάνι του Πειραιά, είναι και τα υπόλοιπα. Είναι στη Ραφίνα που αναμένεται να καταπλέψουν 18 πλοία, ενώ στο Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 8 αφίξεις. Οπότε, αυτό που λέμε και ξαναλέμε, σιγά σιγά η Αθήνα γεμίζει ξανά. Τους περιμέναμε, τους αποχαιρετήσαμε, τώρα τους ξαναϋποδεχόμαστε. Επανέρχεται λοιπόν σταδιακά πίσω στις καλοκαιρινές διακοπές και φυσικά οι περισσότεροι αδειούχοι του Αυγούστου ανανεώνουν το ραντεβού τους για τις επόμενες διακοπές, Ματίνα.
0: Ο Σεπτέμβρης, μου έλεγε ο Γιώργος ο Εμμανουήλ, ο μετεωρολόγος μας, θα είναι ζεστός. Οπότε έστω και μικρές αποδράσεις θα κάνουμε. Πού θα πάει?
1: Ακόμα δρόμο.
0: Λοιπόν, στην Ελλάδα ζούμε. Στην Ελλάδα ζούμε. Το καλοκαίρι είναι μακρύ. Λοιπόν, Χρυσίτα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή σου μέρα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.

0: Λοιπόν, μείζον ζήτημα το πρόβλημα της στεγαστικής κρέας. Πάμε σε θέματα της καθημερινότητάς μας. Λοιπόν, μείζον ζήτημα το πρόβλημα λοιπόν της στεγαστικής κρίσης, που δεν πλήττει μόνο τη χώρα μας, θα πρέπει να το πούμε αυτό, αλλά και πολλές άλλες χώρες στην Ευρώπη. Ωστόσο, σε εμάς, παρά τα μέτρα, τα προγράμματα που έχουν τεθεί ως τώρα σε εφαρμογή, σε ισχύ, αντί να περιορίζεται, φαίνεται πως επιταχύνεται. Προφανώς και γι' αυτό είναι στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας εν όψη της ΔΕΘ, των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, εξετάζονται νέα μέτρα για να ανοίξει η αγορά κατοικίας, όπως φθηνά δάνεια, μειωμένος ΦΠΑ για κοινωνικές κατοικίες, νέα Golden Visa. Υπάρχει ανοιχτός διάλογος μεταξύ κυβέρνησης και παραγόντων της κτήματα αγοράς, προκειμένου για αυτό που ονομάζουν εθνική στρατηγική, εθνική στεγαστική στρατηγική. Λοιπόν, όλο αυτό το πλέγμα θα το συζητήσουμε με τον κύριο Κοσμά Θεοδωρίδη, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσητών και Γενικό Γραμματέα Μεσητών της Αττικής. Καλή σας μέρα, κύριε Θεοδωρίδη.
1: Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Πάμε για νέες παρεμβάσεις στο πλαίσιο αυτό της εθνικής στρατηγικής για τη στεγαστική κρίση. Τι μαθαίνετε, τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, γιατί αντί να ξεφουσκώνει αυτό το ζήτημα επιδεινώνεται, τι φταίει, τι δεν έχει λειτουργήσει. Σας τα έβαλα όλα τα ζητήματα μαζί.
1: Κοιτάξτε, κύριε Καραμίτσου, όπως σωστά είπατε, η στεγαστική κρίση δεν είναι ίδιο της Ελλάδος. Είναι κάτι που συμβαίνει σε όλο τον δυτικό κόσμο και έχει να κάνει με δομικά ζητήματα της οικονομίας. Περιμένουμε. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι της απόψεως ότι η κυβέρνηση μπορεί να λύσει όλα τα θέματα. Η κυβέρνηση σίγουρα μπορεί να επιδεινώσει προβλήματα, αλλά αυτό που κατά την άποψή μου θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να δώσει την ευκαιρία στους εμπλεκόμενους της αγοράς ακινήτων να λύσουν τα θέματα σιγά σιγά μόνοι τους. Υπάρχει πράγματι η εθνική στρατηγική, η οποία είναι πλέον και στο ΦΕΚ, στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης. Δεν είμαι σίγουρος αν όλα τα μέτρα βοηθάνε, αλλά τέλος πάντων είναι μία αρχή. Θα σας έλεγα μάλιστα ότι κατά την άποψή μου τα μέτρα γενικώς που λαμβάνονται στην Ελλάδα είναι δύο κατηγοριών. Είναι αυτά που έρχονται μέσω Βρυξελών και τα οποία, εντάξει, με τις μικρές μου δυνάμεις όσο μπορώ έχω ένα λόγο, ας πούμε, από εκεί. Και τα μέτρα εγχώριας έμπνευσης, τα οποία πολλές φορές δεν καταλαβαίνω γιατί τα παίρνουν. Είναι δηλαδή, αλλά τέλος πάντων είναι μια προσπάθεια, μήπως και αμβληθεί η κατάσταση.
0: Για κάτι συγκεκριμένο τώρα?
1: Ναι, βέβαια. Ας πούμε, αναφέρατε τη χρυσή βίζα, την καινούργια αυτή που θα γίνει. Τι νόημα έχει σε μια χώρα η οποία έχει τεράστιο έλλειμμα στην προσφορά και στην οποία τα νέα ζευγάρια, ας πούμε, δεν έχουν ακίνητα να αγοράσουν, να βάλεις παίκτες από το εξωτερικό οι οποίοι έχουν μεγάλη κεφαλαιακή επάρκεια και να κάνουν τι, δηλαδή να ανταγωνιστούν τα πιτσιρίκια πάνε να βρουν ένα σπίτι για να μείνουν, για να κάνουν οικογένεια? Κατά την άποψή μου αυτό είναι ένα πολύ λάθος μέτρο. Το είχαμε συζητήσει και στην προηγούμενη αναμόρφωση του καθεστώτος της Χρυσής Βίζας. Είναι εκεί. Θα δούμε τώρα πώς θα δουλέψει. Κατά πώς θα δουλέψει. Θα δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα. Εγώ όμως θα ήθελα να σταθώ στο εξής. Έχουμε εμείς, γιατί εγώ είμαι και ιδιοκτήτης και ενοικιαστής, ναι, και βέβαια και μεσίτης, έτσι. Ως ιδιοκτήτες, τα προηγούμενα χρόνια έχουμε ευνοηθεί πάρα πολύ και κατά την άποψή μου σωστά από τα κυβερνητικά μέτρα. Γιατί ξέρετε, αν δεν ευνοήσεις τους ιδιοκτήτες, δεν θα έχεις επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων. Οπότε σωστά ευνοήθηκε ο τομέας των ιδιοκτών τα προηγούμενα χρόνια. Αντιθέτως, δεν ευνοήθηκε πολύ ο τομέας των ενοικιαστών, θα πρέπει να πω. Δηλαδή, οι ενοικιαστές είναι λίγο ρηγμένοι στην υπόθεση. Υπήρξε βέβαια αυτό το ένα μίσθωμα που επιστρέφεται στους ενοικιαστές που έχουν μέχρι ένα ορισμένο ενίκιο, αλλά αυτό δεν αρκεί. Αν κοιτάξετε τους εθνικούς λογαριασμούς, θα δείτε ότι ανάλογα με το τι μετράς, το εισόδημα από τη φορολογία των ενοικίων έχει ανέβει από 50% ως 100% ανάλογα με το τι μετράς. Άρα η κυβέρνηση έχει λεφτά για να επιστρέψει στους ανθρώπους που τα πληρώνουν, που είναι ενοικιαστές, έτσι. Γιατί τη φορολογία των ενοικίων την πληρώνουμε εμείς οι ιδιοκτήτες, αλλά στην πράξη από τις τσέπες των ενοικιαστών βγαίνει. Οπότε αυτό που θα ήθελα εγώ να δω στη ΔΕΘ θα είναι πιο τολμηρά μέτρα υπέρ των ενοικιαστών, όπως επίσης και υπέρ των μικρών ιδιοκτητών. Γιατί τα μέτρα που έχουν ληφθεί τώρα, μέχρι τώρα, ευνοούν κυρίως αυτούς που έχουν ένα εισόδημα από 12.000 ευρώ και πάνω, που είμαστε, γιατί είμαι και εγώ ένας από αυτούς, δεν είμαστε πολλοί, είμαστε γύρω σε 150-160.000. Mm-hmm. Ενώ υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο εκμισθωτές και 5-6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες, θα ήθελα να δω και εκεί να δίνονται λίγο περισσότερα χρήματα ή τέλος πάντων να λαμβάνονται μέτρα τα οποία να ευνοούν αυτούς τους ανθρώπους να, να επενδύσουν περισσότερο στην κλιματαγορά.
0: Μάλιστα. Ακούω ότι η χώρα μας έχει περισσότερα ακίνητα από όσα χρειάζεται. Παρόλα αυτά υπάρχει θέμα. Είναι κλειστά λοιπόν. Πώς θα γίνει, πώς θα ανοίξουν αυτά τα ακίνητα?
1: Θα σας πω, επειδή αυτή είναι ατάκα δική μου εδώ και χρόνια και τώρα αρχίζει ο κόσμος και την καταλαβαίνει, αλλά είναι έτσι. Η χώρα έχει περίπου 6,5 εκατομμύρια οικιστικές μονάδες, 600 κάτι, και χρειάζεται περίπου 4,5. Το πρόβλημά μας είναι ότι τα περισσότερα από αυτά τα ακίνητα είναι στην περιφέρεια. Η περιφέρεια εγκαταλείπεται, συγκεντρωνόμαστε όλοι στις μεγάλες πόλεις και στις τουριστικές περιοχές. Άρα έχουμε ένα θέμα το πώς θα επιτύχουμε κάποιες μορφές αποκέντρωση. Έτσι, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, ένα τεράστιο θέμα. Και το άλλο θέμα είναι βέβαια...
0: Το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχουν δουλειές στην περιφέρεια για να μπορεί να μείνει ο κόσμος εκεί. Εδώ είναι το πρόβλημα.
1: Τα είπατε όλα, κύριε Καραμίτσα. Πρέπει να σου πω όμως ότι βρισκόμαστε σε μια ευτυχή συγκυρία σχετικά μιλώντας. Αφενός γιατί μπορεί να γίνει αποκέντρωση των δημοσίων υπηρεσιών οι οποίες ιδρύονται τώρα. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε να ιδρύουμε δημόσιες υπηρεσίες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να τις ιδρύσουμε και στις περιφερειακές πόλεις που έχουν άφθονο οικιστικό στόκ και που και εκεί βέβαια οι οικογένειες των δημοσίων υπαλλήλων θα μπορούν να έχουν μια πολύ καλή ποιότητα ζωής. Mm-hmm. Γιατί είναι πια δύσκολο, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, μια οικογένεια που ο ένας ή οι δύο γονείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι δύσκολο στην Αθήνα να ζήσουν, ειδικά αν δεν έχουν δικό του σπίτι, έτσι. Έχει γίνει πολύ ακριβή η ζωή στις πόλεις, κάτι που βέβαια στις άλλες, θα πρέπει να σας πω στις άλλες μεγάλες πόλεις και στις υπόλοιπες.
0: Ο ένας μισθός στο ζευγάρι φεύγει για ενίκιο τώρα, τι συζητάμε. Ή φεύγει για δάνειο αν έχουν δάνειο για το σπίτι.
1: Να έχουν καταφέρει να πάρουν δάνειο. Ναι. Ακριβώς έτσι είναι. Οπότε αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει όλα συνολικά να τα δούμε για να δούμε τι μπορεί να γίνει, αν μπορεί να γίνει κάτι. Γιατί ξέρετε, σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορούν να γίνουν και πολλά πράγματα. Αυτή είναι η πορεία των πραγμάτων. Υπάρχουν όμως λύσεις οι οποίες έχουν υιοθετηθεί στο εξωτερικό και οι οποίες θα μπορούσαν να υιοθετηθούν και εδώ, ώστε να αμβλύνουν αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο είναι να λυθεί τώρα νομοθετικά είναι ότι επειδή το βασικό πρόβλημα που έχουμε είναι στα λίγα τετραγωνικά. Mm-hmm. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα, η μεγάλη
0: πίεση. Δεν υπάρχουν σπίτια μικρά, λοιπόν.
1: Ακριβώς, δεν υπάρχουν μικρά σπίτια. Αυτό λοιπόν που μπορεί να γίνει, το έχουμε προτείνει και τώρα είναι στην ατζέντα για να λυθεί νομοθετικά, είναι να κατατμηθούν μεγάλα διαμερίσματα. Να έχει δηλαδή ένα διαμέρισμα των 100-120 τετραγωνικών και να το κόψει σε διάρκεια εγκαρσονιέρες.
0: Μία πρόταση της Πομιδά αυτό. Ναι.
1: Είναι και της Πομιδά,
0: και
1: πολύ σωστά.
0: Ναι, των ακινήτων, των ιδιοκτητών. Ναι, και είναι σωστό αυτό να γίνει, θα λειτουργήσει και εγώ το πιστεύω αυτό που λέτε.
1: Έχει. Κυρία Καραμίτσου, όλα αυτά, σας ξαναλέω, εγώ θυμάμαι όταν είχα πρωτοπάει στο Λονδίνο, τη δεκαετία του 90, αντιμετωπίζονταν αυτά τα ζητήματα, τα οποία τότε ήταν σε οξία φάση εκεί. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε για 35-40 χρόνια πίσω, έτσι. Τώρα ήρθε η σειρά της Ελλάδος και λύθηκαν αυτά τα ζητήματα με συγκεκριμένους τρόπους. Λύθηκαν, πήγαινε πολύ γρήγορα τρένα που είναι στα προάστια και φέρνουν τον κόσμο μέσα στην πόλη. Λύθηκαν με κατάτμιση των παλιών ιδιοκτησιών, οι οποίες πλέον δεν είχε κανένα νόημα να έχει ένα σπίτι 4 και 5 υπνοδωματίων, έτσι. Okay. Και αυτά έγιναν καρσμιέρες και διάρκεια. Αντίστοιχα πράγματα αναγκαστικά θα γίνουν και εδώ, γιατί σας ξαναλέω, δεν επαφέρνει να εφευρίσουμε τον τροχό. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί και έχουν λυθεί στο εξωτερικό
0: με συγκεκριμένους τρόπους. Των πραγμάτων δεν μας χωράει πια όλους αυτή η πόλη. Δεν γίνεται.
1: Και ειδικά μόλις τώρα θα γυρίσουν και οι υπόλοιποι από τις διακοπές, όποιος βγει στον δρόμο με το αυτοκίνητο καταλαβαίνει ότι πραγματικά έχει αρχίσει και γίνεται, όχι έχει αρχίσει και γίνεται, είναι ήδη μια πολύ δύσκολη πόλη.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε να ρωτήσω και ένα τελευταίο, τα προγράμματα για το σπίτι, πιστεύετε ότι δεν λειτουργήσαν θετικά? Το ακούω από πολλούς συναδέλφους σας αυτό και μου έχει κάνει εντύπωση. Ενώ δόθηκαν με την προοπτική να βοηθήσουν, παρόλα αυτά κάποιοι από τους συναδέλφους σας λένε ότι αύξησαν την τιμή.
1: Ναι. Αυτά είναι είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή υπάρχουν προγράμματα, αυτά είναι τα προγράμματα που λέμε προσιτή στέγης. Mm-hmm. Έτσι, αυτό είναι ο διεθνής ορισμός. Εγώ έχω παλέψει πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια για να υπάρξουν αυτά τα προγράμματα. Ωστόσο, έτσι όπως εφαρμόστηκαν, πράγματι, η αντίληψη αυτή η οποία κυριαρχεί είναι σωστή. δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα στον κόσμο ο οποίος έχει ανάγκη από αυτά που έλυσαν, έτσι. Mm-hmm. Γιατί δεν ήταν σχεδιασμένα, δεν απαραίτητα κακός ο σχεδιασμός τους, αλλά τα κριτήρια με τα οποία σχεδιάστηκαν ήταν βασικά να ανέβουν τιμές των ακινήτων. Αυτό ήταν το κριτήριο. Το οποίο στο σάλεο δεν είναι απαραίτητο κακό. Μια οικονομία πρέπει να έχει αυξημένες τιμές ακινήτων για να έχει ευρωστία. Απλώς το θέμα είναι ότι όταν σε μια αγορά η οποία έχει ζήτημα προσφοράς, εσύ αυξάνεις τη ζήτηση, καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να είσαι απόφυτος οικονομικού πανεπιστημίου, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι που συνέβη τα προηγούμενα χρόνια.
0: Οι άνθρωποι που γνωρίζετε την αγορά, πρέπει να είστε σε διαρκή διάλογο βεβαίως με το Υπουργείο και την κυβέρνηση για να ληφθούν υπόψη όλες αυτές οι παρατηρήσεις.
1: Προσπαθούμε, κυρία Καραμίτσου, προσπαθούμε, αλλά ξέρετε, οι πολιτικές ηγεσίες δεν ακούνε πάντα αυτά που τους λες. Το ξέρετε πολύ καλά. Στην Ελλάδα είμαστε.
0: Και πρέπει να υπάρχει μια κοινή συνισταμένη και από τους ιδιοκτήτες και από τους ενοικιαστές και από τους μεσίτες. Πρέπει να βρεθεί χρυσή τομή σε αυτό το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Κύριε Θεοδωρίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Είναι ήδη 7:30, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ήταν ο κύριος Κοσμάς Θεοδωρίδης, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσιτών.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη δέσμευση ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές επανέλαβε από την Κοζάνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη. Συμφωνία με τη Βενεζουέλα, με την οποία περιέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο έλεγχος 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πορτοκαλί συναγερμός από την Αττική έως τις Κυκλάδες. Σεισμική δόνηση 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:55 τα ξημερώματα 4 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά του Άστρους και Νουρίας. Έγινε αισθητός και στην Αττική. Δραματική αύξηση των αγνοωμένων στο Νεπάλ. Μάχη με το χρόνο και τη λάσπη δίνουν τα σωστικά συνεργεία. Στους 584 έφτασαν οι νεκροί. Παρατείνεται ως στις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» κλειστών ακινήτων που θα διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση. Διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

0: First Be a Woman σε μια χώρα που μέσα σε 8 μήνες καταγράφει 10 γυναικοκτονίες, παρακαλώ. Τι να λέμε, τι να λέμε. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τώρα τον συνάδελφο, τον Φέδων Τομόσογλου από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Φέδωνα, χθες σε έβλεπα, θα πάω κατευθείαν σε αυτή την τραγωδία. Στη Βέρεια σε έβλεπα που έκανες ρεπορτάζ εκεί στους καταράκτες, εκεί που το κορίτσι έχασε τη ζωή του. Μια τραγωδία στην κυριολεξία. Σήμερα θα έκλεινε τα 18 της και αναγκάζονται συγγενείς και φίλοι να την αποχαιρετήσουν, να της πουν το ίστατο χαίρε.
1: Ναι, Ματίνα, πράγματι είναι μια τραγωδία αυτή που σημειώθηκε στην Ημαρθία, έξω από το χωριό Ριζώματα, στους καταράκτες Δερματά. Καθώς η 18χρονη Κατερίνα έχασε την ζωή της με έναν πολύ άδικο τρόπο, έχοντας επισκεφτεί μαζί με έναν 17χρονο φίλο της τους καταράκτες Δερματά. Φαίνεται ότι πήγανε στο σημείο για να φωτογραφηθούν. Είναι και ένα σημείο δροσερό. Εμείς το επισκεφτήκαμε με το συνεργείο της ΕΡΤ και καταγράψαμε εικόνες από το σημείο αυτό. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, αρκετοί νέοι πηγαίνουν στο σημείο, παρότι δεν ενδείκνεται για μπάνιο, αλλά δεν ενδείκνεται και η διαδρομή αυτή, καθώς το μονοπάτι, καθώς είναι σχετικά επικίνδυνο και άμα δεν ξέρεις την περιοχή μπορεί να χαθείς ή ακόμη και να τραυματιστείς. Έτσι λοιπόν και η Κατερίνα μαζί με τον φίλο της πήγαν στο σημείο, βγάλαν κάποιες φωτογραφίες. Ενώ η Κατερίνα βρισκόταν στο νερό, η 18χρονη κοπέλα έπεσε προς τα πίσω και χάθηκε στο νερό. Μιλάμε για μια βάθρα ουσιαστικά που σχηματίζεται κάτω από τον καταράκτη, με τα νερά να είναι θολά, να μην φαίνεται τίποτα ξεκάθαρα κάτω, ενώ το βάθος της βάθρας φαίνεται ότι ξεπερνάει σε κάποια σημεία τα 4 μέτρα. Έτσι λοιπόν ήταν πολύ δύσκολο να βρεθεί εν συνεχεία η κοπέλα. Ο 17χρονος έντρομος φώναζε το όνομά της, ήταν πανικόβλητος, κάλεσε φυσικά το 112, στήθηκε μια επιχείρηση ανέβρεσής της, έφτασαν στο σημείο και διασώστες εθελοντές και η πυροσβεστική και η ΕΜΑΚ μετά από κάποια ώρα. Καταλαβαίνετε ότι χρειάστηκε κάποιος χρόνος μέχρι να προσεγγίσουν στο σημείο. Δυστυχώς ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στο νοσοκομείο της Νάουσας, διαπιστώθηκε ότι ο θάνατός της προήλθε από πνιγμό χωρίς να εντοπίζονται άλλα παθολογικά αίτια. Ματίνα, σήμερα γύρω στις 10.30 θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της 18χρονης κοπέλας, μία ημέρα μετά τα γενέθλιά της.
0: Τι να πω, μια είδηση που έχει βυθίσει στη θλίψη όλη την Ελλάδα, όχι μόνο την περιοχή της Βέρειας εκεί. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται για τη ΔΕΘ, είναι σε ρυθμούς ΔΕΘ. Σήμερα στα Μάλγαρα οι αγρότες βέβαια ετοιμάζονται και οι παραγωγικές τάξεις να πουν τα δικά τους. Οι αγρότες δεν στέλνουν τα τρακτέρ τους, έχει πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα σήμερα.
1: Είναι,
0: για δώσ' μας κλίμα, λοιπόν.
1: Είναι νομίζω οι προετοιμασίες που κάνουν τώρα οι αγρότες, καθώς σύμφωνα με το σχεδιασμό τους αναμένεται να φτάσουν με τα τρακτέρ τους στην Θεσσαλονίκη.

0: όπως έχουν δηλώσει οι ίδιοι αρκετούς μήνες μετά την αποχώρησή τους από το οδικό δίκτυο τον Ιανουάριο, δεν έχουν λάβει όσα τους έχουν υποσχεθεί και πλέον αντιμετωπίζουν και ένα μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας, καθώς δεν έχουν εγκριθεί οι επιδοτήσεις, αλλά δεν έχουν δοθεί και οι σχετικές αποζημιώσεις που δικαιούνται, με αποτέλεσμα αρκετοί να τα βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα, Ματίνα.
1: Μάλιστα. Τώρα, κατά τα λοιπά, είσαστε στη χαρά του μετρό στη Θεσσαλονίκη, των νέων σταθμών του μετρό.
0: Ναι, έχουν συμπληρωθεί πλέον 24 ώρες από την έναρξη λειτουργίας του μετρό στην Καλαμαριά. Ωστόσο, πριν πάω μάλλον στα αρνητικά, να ξέρω από τα όμορφα, τα ωραία, ότι το υποδέχεται ο κόσμος με πολύ μεγάλη ζέση, πολύ μεγάλη χαρά. Είναι κάτι που το περίμεναν οι κάτοικοι της Καλαμαριάς, βλέποντας ήδη πώς λειτουργεί η βασική γραμμή. Ήταν ένας διακαής πόθος να φτάσει η επέκταση μέχρι και την Καλαμαριά και βλέπουμε ότι αρκετός κόσμος ήδη το εμπιστεύεται. Μάλιστα, να σας πω ότι από αυτά που ακούμε, ο κεντρικός σταθμός που βρίσκεται στο πεζόδρομο της Καλαμαριάς φαίνεται να αποτελεί έναν πολύ δημοφιλή σταθμό για κατοίκους αλλά και για αρκετούς επισκέπτες που έρχονται από άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης και μετατρέπεται σε έναν δεύτερο σταθμό Αγίας Σοφίας όσον αφορά την επισκεψιμότητα και την κίνηση. Ωστόσο, και θα πάω στα άσχημα, είχαμε νωρίτερα τα ξημερώματα έναν βανδαλισμό που σημειώθηκε στον σταθμό της Αρετσούς, τον τρίτο κατά σειρά σταθμό της Καλαμαριάς. Κάποιοι επιτίδη φαίνεται ότι με το κλείσιμο του μετρό στις 12:30 έφτασαν στον σταθμό.
1: Πριν Αλέκτορ, καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς. Πριν Αλέκτορ λαλήσει, έφτασαν εδώ με κάποια σπρέι, με κόκκινο σπρέι και έβαψαν κάποια σημεία του σταθμού στις κυλιόμενες σκάλες αλλά και στον ανελκυστήρα, έκαναν κάποιες ταγκές και έγραψαν κάποια συνθήματα. Υπάρχουν βέβαια κάμερες, να πούμε, στην περιοχή, στους σταθμούς του μετρό. Αναμένεται να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό και να γίνει ταυτοποίηση των δραστών, ενώ φυσικά δεν θα το αφήσουν έτσι οι αρμόδιοι υπεύθυνοι που διαχειρίζονται το μετρό. Θα προχωρήσουν σε έναν καθαρισμό τις επόμενες ώρες και όσες φορές χρειαστεί θα προχωρήσουν σε νέους καθαρισμούς, προκειμένου να μην βλέπουν οι επισκέπτες του μετρό αυτές τις άσχημες, κακόβουλες εικόνες που δημιουργούνται.
1: Φαίνεται ότι καιρό έχετε πάνω.
0: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα έχουμε μια συννεφιά, δεν έχουμε δει ακόμα ήλιο. Υπάρχει και ένα αεράκι, μην το ματιάσω, διότι περάσαμε πολύ ζεστές ημέρες και την ημέρα των εγγενείων του μετρό. Δεν ξέρω αν αυτός ο αέρας θα είναι κάτι που θα μας δημιουργήσει πρόβλημα μέσα στην ημέρα. Για την ώρα είναι ένας δροσερός αέρας ωστόσο. Η συννεφιά υπάρχει που κάνει την κατάσταση ακόμη καλύτερη και ελπίζω να συνεχιστεί έτσι, αλλά δεν είναι κρύα ημέρα. Στους 30 βαθμούς αναμένεται να ανέβει η θερμοκρασία κατά την διάρκεια της ημέρας προς το μεσημέρι, οπότε βλέπουμε και τις υψηλότερες θερμοκρασίες, αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ημέρα και αναμένεται να δούμε και αρκετούς να φεύγουν από την Θεσσαλονίκη για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάμε ότι είναι και το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. Θα έχουμε και αυθημερών αποδράσεις και αποδράσεις για το Σαββατοκύριακο και κάποιους έτσι τελευταίους που παίρνουν τώρα την άδειά τους για να παραθερήσουν κατά τόπους, Ματίνα.
1: Ή τυχεροί που λέμε. Οι τελευταίοι και τυχεροί. Λοιπόν, Φέδωνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εσά αύριο είναι τα σπουδαία. Καλημέρα, καλή δουλειά από την Αθήνα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στο Μανώλη, 26 βαθμοί Κελσίου λέει στα Χανιά, καλημέρα στη Λένα από τα Καμίνια του Πειραιά, στο Διονύση, καλό Σαββατοκύριακο, Νέα Αρτάκη, εκεί από την περιοχή της Χαλκίδας, καλημέρα στον Πύλη, Καλαμάτα 23 βαθμοί Κελσίου και πολύ ζέστη όλο το βράδυ στα αστικά της Καλαμάτας, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα και από τον Παντελή. Ωραία και καλά, πάμε με μουσική ανάσα να βρούμε τον επόμενο καλεσμένο μας.

0: Διαβάσατε μια είδηση έτσι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ. Έρχεται, λέει, το κοινωνικό leasing στην Ελλάδα. Υπό προϋποθέσεις μπορούν να αποκτήσουν αυτοκίνητο κάποιες κοινωνικές ομάδες με μόλις από 50 έως 150 ευρώ τον μήνα. Έχει δώσει το OK λοιπόν η Ευρώπη. Στόχος είναι να στηρίξει νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα, προσφέροντας πρόσβαση λοιπόν σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά μοντέλα με έμπνευση από τη Γαλλία. Είναι κάτι που ξεκίνησε εκεί το 2024 και γνώρισε τεράστια επιτυχία. Αντί για 25.000 αιτήσεις, αρκεί να σας πω, υποβλήθηκαν 90 μέσα σε 6 εβδομάδες. Θα γίνει εντός του 2026, το Υπουργείο το δικό μας δηλαδή είναι έτοιμο, και αναμένουμε να δώσουν περισσότερες διευκρινήσεις για το ποιοι μπορούν να μπουν, και εν πάση περιπτώσει μετά τα 4 χρόνια που θα πληρώνουν μια προκαταβολή μέχρι 150 ευρώ με ένα μικρό αντίτιμο θα μπορούν να πάρουν στην κατοχή τους το αυτοκίνητο, αυτά τα νοικοκυριά. Νομίζω ότι είναι πολύ πολύ σημαντική είδηση. Θα καλέσουμε, θα το ανοίξουμε το θέμα να το δούμε στην εκπομπή. Λοιπόν, για να φύγουμε τώρα και να πάμε έως το Μεσονόγγι, διότι εκεί γίνονται σπουδαία και ωραία πράγματα. Λοιπόν, θα βρούμε εκεί τον κύριο Αλεξάνδρο Παναγιωτόπουλο. Υπάρχει ένα φεστιβάλ, το 8ο φεστιβάλ των ντόπιων, και μπορούν να, φυσικά οι κάτοικοι της περιοχής το γνωρίζουν γιατί γίνεται για 8η φορά, αλλά μπορούν να μάθουν περισσότερα πράγματα και για τις δράσεις και τα εργαστήρια και για τη γαστρονομία και οι επισκέπτες της περιοχής. Ο κύριος Αλέξανδρος Παναγιωτόπουλος λοιπόν είναι επικεφαλής του Μεσόλογγι by Locals και θα μας πει περισσότερα για αυτή την τριήμερη βιωματική γιορτή. Νομίζω ότι ξεκίνησε χθες, αν τα λέω καλά. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Τι ωραία πράγματα ετοιμάζετε εκεί?
1: Έχουμε διοργανώσει για 8η συνεχή χρονιά, όπως αναφέρεται, ένα τρίμερο βηματικό φεστιβάλ, όπου βηματικό εννοούμε δράσεις όπου κάποιος, είτε ντόπιος είτε επισκέπτης, έρχεται σε επαφή με διάφορα στοιχεία της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου, αλλά και ανθρώπους του Μεσολογγίου, γιατί στόχος του φεστιβάλ είναι να αναδείξει όλα αυτά τα στοιχεία που έχει το Μεσολόγγι όλο τον χρόνο. Δηλαδή δεν είναι, ναι μεν είναι μια γιορτή τριήμερη, αλλά ο στόχος μας είναι να αναδείξουμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν όλο τον χρόνο στο Μεσολόγγι.
0: Άνοιξε χθες η αυλαία, έτσι?
1: Άνοιξε χθες το φεστιβάλ και την Πέμπτη είχαμε τα γένεια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης με τίτλο «Όψεις της Ελευθερίας».
0: Μάλιστα. Σήμερα τι δράσεις έχετε?
1: Σήμερα είναι η κύρια μέρα του φεστιβάλ, είναι το Σάββατο. Ξεκινάμε τώρα με ποδηλατάδα στο γύρο της Κλίσοβας, που είναι μια πολύ ωραία διαδρομή, 21 χιλιόμετρα γύρω από την Λιμνοθάλασσα. Έχουμε βιωματικά εργαστήρια χαρακτικής, κεραμικής, υφαντικής, γενικά γύρω από τέχνες που κάποιος μπορεί να εμπνευστεί από το τοπίο και τον τόπο και να δημιουργήσει. Και το απόγευμα συνεχίζουν οι δράσεις με εργαστήρια στην Λιμνοθάλασσα, περιηγήσεις στους αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους. Η σημερινή μέρα κλείνει με το Βορδισσακό Γλέντι. Και αύριο συνεχίζουμε και με την πεζοπορία στον Αράκυνθο, όπου θα αναδείξουμε το κομμάτι του Αράκυνθου, του βουνού του Μεσολογγίου. Και το κλείσιμο της ημέρας, πάλι μέσα από μια διαδικασία περιηγήσεων και δραστηριοτήτων, με πάρτι στη Τουρλίδα, στο Βασίλειο της Τουρλίδας.
0: Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Πολύ όμορφα πράγματα λοιπόν ετοιμάζεται εκεί. Είναι τυχεροί λοιπόν όσοι είναι κοντά στην περιοχή σας ή όσοι είναι στην περιοχή σας, υπάρχουν διαθέσιμα καταλήμματα για να μείνει κάποιος αν θέλει να επισκεφτεί την περιοχή?
1: Φυσικά υπάρχουν. Τώρα σίγουρα είναι περιορισμένος ο αριθμός λόγω και του φεστιβάλ. Γενικά όμως έχουμε τη χαρά στην πόλη μας πλέον να έχουν δημιουργηθεί και νέα ξενοδοχεία. Από τη φετινή χρονιά ειδικά έχουμε τουλάχιστον 5 νέα ξενοδοχεία. Οπότε κάποιος που επιθυμεί μπορεί να βρει αυτά τα δωμάτια και να περιηγηθεί στην πόλη και να γνωρίσει έτσι τον τόπο μέσα από ένα τριήμερο γεμάτο δράσεις.
0: Μάλιστα. Να έχετε πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία, να έχετε πολύ κόσμο εύχομαι και να δούμε έτσι πολύ πολύ όμορφες εικόνες από αυτή την τριήμερη βιωματική γιορτή εκεί στο Μεσολόγγι που είναι αφιερωμένη στον τόπο και στους ανθρώπους του.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας μέρα από την Αθήνα.

0: πάμε και πάλι στον Ηλία τον Κούκα. Έχουμε νέα είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Ηλία.
1: Καλημέρα, ζητώ συγγνώμη.
0: Μεσημέρι είναι για σένα. Άμα ξυπνά στις 3.30 και για μένα, μεσημέρι πάει.
1: Αρχίζει και μεσημεριάζει, λοιπόν. Ενημερωθήκαμε πριν από λίγο για ένα σοκαριστικό περιστατικό, Ματίνα. Εχθές το απόγευμα, περί τις 6.30, μέσα στο λεωφορείο αριθμός 14, το οποίο εκινείται στη λεωφόρο Κηφισίας, ένας άντρας 34 ετών επέδειξε τα γενετικά του όργανα και άρχισε να αυνανίζεται μπροστά σε δύο 16χρονα κορίτσια που ήταν μέσα στο λεωφορείο. Καταλαβαίνεις τι προκλήθηκε, το σοκ των κοριτσιών, την αναστάτωση των επιβατών. Ενημερώθηκε η αστυνομία και άμεσα ομάδα Δίας πήγε, σταμάτησε το λεωφορείο και βεβαίως συνέλαβε τον 34χρονο. Τώρα του έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία και αναμένεται σήμερα να πάει στο αυτόφορο. Ένα σοκαριστικό γεγονός τώρα μέσα σε άλλο φορείο.
0: Με κόσμο μπροστά, μεταξύ.
1: Με κόσμο, είναι μια γραμμή που έχει αρκετό κόσμο και μπροστά στα δύο ανήλικα κορίτσια. Αυτό ενημερωθήκαμε πριν από λίγο και πραγματικά είμαστε κι εμείς και σοκαρισμένοι και συγκλονισμένοι.
0: Εντάξει, έχουμε ακούσει. Δεν είναι και τρομερή είδηση. Το ζήτημα είναι ότι έγινε μέσα σε λεωφορείο. Δηλαδή έχει συμβεί στη μέση του δρόμου. Πάρα πολλές φορές έχει συμβεί.
1: Ναι, απλά το μέρος είναι κάτι
0: και μπροστά σε τόσο κόσμο που είναι σε ένα κλειστό χώρο τώρα. Σε ένα κλειστό χώρο. Μάλιστα. Το ζήτημα είναι ότι μπόρεσαν να τον ακινητοποιήσουν.
1: Να τον συλλάβουν, άμεσα βέβαια.
0: Να τον συλλάβουν. Μάλιστα. Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Καλημέρα και πάλι. Καλή.

Λοιπόν, διαβάζω ένα μήνυμα εδώ από τον κύριο Ασαριωτάκη, είναι υπεύθυνος, λέει, της ελληνικής ομάδας διάσωσης, με αφορμή αυτά που άκουγε νωρίτερα για τον πνιγμό της κοπέλας της 18χρονης στον καταράκτη εκεί στην Βέρεια, στους καταράκτες του Δερματά όπως λέγονται. Λοιπόν, λέει λοιπόν ότι υπάρχουν μέτρα για να είναι ασφαλές το κολύμπι σε ποτάμια και λίμνες. Και όπου δεν επιτρέπεται, σημαίνει πως δεν επιτρέπεται και ότι οι κίνδυνοι είναι πολλοί. Δυστυχώς θρυνούμε ήδη πάλι ένα κορίτσι 18 χρόνων. Καλά κάνει και το επισημαίνει ο κύριος Ασαριωτάκης. Δυστυχώς έχουμε αυτή την τραγωδία. Όταν δεν προσέχουμε, και δεν είναι η μόνη φορά που το κολύμπι έχει μετατραπεί σε τραγωδία σε ποτάμια. Λοιπόν, η Κατερίνα λέει, θεωρείτε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ψυχικά ή πνευματικά υγιής? Καλημέρα σας. Προφανώς και αναφέρεται στην είδηση που μας έδωσε τώρα για στο τέλος της εκπομπής ο Ηλίας ο Κούκος, στον επίδειξια που συνελήφθη λοιπόν μέσα στο λεωφορείο. Προφανώς και δεν είναι υγιής, Κατερίνα μου, προφανώς και δεν είναι ψυχικά και πνευματικά υγιής. Τώρα τι να συζητούμε. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα, η ώρα έφτασε 2 λεπτά πριν από, από τις 8. Οι συνάδελφοί είναι εδώ, η Μαρία Ελάγιου, για το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά είναι πανέτοιμος ο Αλφόνσος Βιτάλης. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 5. Ωστόσο, από τη Ματίνα Καραμίντσου, την Μαρία Παπακυρίτση που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη Δέσποινα Σαρκύρη που ήταν στην υποστήριξη της παραγωγής, ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, ευχές για όμορφη μέρα και προσοχή παρακαλώ, γιατί όλες οι περιοχές του Νότιου Ανατολικού Αιγαίου και η Κρήτη είναι σε κόκκινο συναγερμό, τα λέγαμε και νωρίτερα, ακραίος κίνδυνος για πυρκαγιές. Και βεβαίως και η Νότια Εύβοια και ακόμη και η Αττική. Απλώς το Νότιο Ανατολικό Αιγαίο και η Κρήτη είναι σε κόκκινο συναγερμό. Προσοχή λοιπόν, προσοχή να μην έχουμε άσχημες ειδήσεις. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Δεν το κουνάτε ρούπι από το Earth News Radio. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τη βεβαιότητα ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συγκέντρωση πολιτών στην Κοζάνη. Το 2023 ανέλαβα συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Σας είπα τότε ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω με βεβαιότητα ότι πριν από τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ, ανέφερε ο Πρωθυπουργός χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας, να φτάσει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα και προκοπή, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι ζητούν την αποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας από την εξουσία χωρίς σχέδιο διακυβέρνησης. Αναφερόμενος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε ότι θα παρουσιάσει το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης για τον επόμενο χρόνο, καθώς και τον προγραμματισμό έως το 2030. Όπως πρόσθεσε, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί ευκαιρία για απολογισμό του κυβερνητικού έργου, αλλά και για την παρουσίαση των επόμενων στόχων. Με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διατίθενται από τη Δευτέρα στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής χρήσης αλλά και σχολικά προϊόντα, τα οποία θα πωλούνται με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7%. Η λίστα καταρτίζεται στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ παραγόντων της αγοράς και του αρμόδιου Υπουργείου και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Παράλληλα, αναμένεται η ανακοίνωση για την παράταση της κυβερνητικής επιδότησης στο πετρέλαιο κίνηση. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, ανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social, αφού οριστικοποιήθηκε το deal με τη Βενεζουέλα για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Στο μεταξύ, διαβεβαίωσε ότι με τη συμφωνία τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου θα αυξηθούν, ενώ θα υπάρξει και σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομολογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Κλειστό θα παραμείνει το φαράγγι της Αμαριάς. Πολύ ψηλός κίνδυνος σε Αττική, Νότια Εύβοια, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, χορηγήθηκαν εκ νέου άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σε 2 από τα 3 ξένα πανεπιστήμια που είχαν ακυρωθεί μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σεισμική δόνηση 4,5 ρίχτερ σημειώθηκε στις 2:55 τα ξημερώματα 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Άστρου Σκηνουρίας. Έγινε αισθητός και στην Αττική. Σε αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων βρίσκονται τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ μετά το φωνικό κύμα λάσπης που έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 584 νεκρούς και 2.482 αγνοούμενους. Οι αρχές φοβούνται νέα καταστροφή καθώς λίμνη που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση παγετώνα έχει αρχίσει να υπερχυλίζει αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων κατολιστήσεων. Πολλές χώρες έχουν ανακοινώσει την αποστολή ανθρωπιστικής και οικονομικής βοήθειας. Στην Ουκρανία, ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε χθες μεγάλη πυρκαγιά και εκρήξεις αποθήκης στα περίχωρα του Κιέβου, αναγκάζοντας εκατοντάδες πολίτες να εκενώσουν την περιοχή. Παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα Ανακαινίζω κλειστών ακινήτων που θα διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση, ενώ διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, καταιγίδες το απόγευμα σε δυτική και κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο και ενδεχομένως σε δυτική Στερεά και Θεσσαλία. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν 5 με 7 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση κυρίως στα ανατολικά. Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα λοιπόν και πάλι.
1: Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026. Καλά, μην τσιμπάτε. Έχουμε ακόμα μπροστά μας καλοκαίρι. Είναι λογικό. Πολλοί είναι ή έχουν επιστρέψει, είναι στο δρόμο της επιστροφής. Σχολεία, λήξη αδειών και όλα τα σχετικά. Αλλά είναι μακρύ το ελληνικό καλοκαίρι, γι' αυτό είναι και γλυκό και ωραίο. Γιατί είναι μακρύ και έχει πάρα πολλές δυνατότητες για αποδράσεις. Χρειάζεται να είμαστε καλά πρώτα απ' όλα και να βρίσκουμε χρόνο από τις υποχρεώσεις μας να τις απολαμβάνουμε αυτές τις ευκαιρίες. Σάββατο 29 Αυγούστου 2026 και είστε συντονισμένοι στο το Air News Radio 105,8 με τη Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση των ήχων, το Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια, την Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Μέχρι τις 10, Αλφόνσος Βιτάλης στο μικρόφωνο του Air News Radio 105,8 και για τα μηνύματά σας μπορείτε να στείλετε στο Viber Earth News Radio 105,8. Επαναλαμβάνω, Earth News Radio 105,8 στο Viber. Πριν πάμε στα πολύ βαθιά της επικαιρότητας, συγκρατώ 2-3 θέματα από τις εφημερίδες και τα ένθετά τους. Μπέρναμ και τα γλυπτά είναι ζήτημα που αφορά το Βρετανικό Μουσείο, από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Αυτό νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας δεν μας λέει τίποτα άλλο από αυτό που ξέραμε. Πάντα έτσι, το μπαλάκι πάει αλλού. Πολύ ενδιαφέρον από την Καθημερινή πάντα ένα θέμα που είναι στην πρώτη σελίδα, δεν πάω στα βαριά πολιτικά ακόμα, σε λίγο εκεί. Πιο υγιεινό το φαγητό με παρέα, νέα επιστημονική μελέτη. Φαγητό, λέει, μόνη με παρέα, από επιστημονική σκοπιάς δεν φαίνεται να υφίσταται δίλημα, αφού η παρέα κερδίζει κατά κράτος. Είναι αυτό που λέμε, ας φάμε παρέα και ας μοιραστούμε ό,τι έχουμε. Και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πάντα άρθρο και ρεπορτάζ από την Καθημερινή, επανάσταση στον τρόπο παρατήρησης του σύμπαντος. Το διαστημικό τηλεσκόπιο Ρόμαν που θα εκτοξευτεί αύριο από την NASA κατασκευάστηκε για να χαρτογραφήσει τα άστρα του γαλαξία και να μελετά την τρισδιάστατη κατανομή της ύλης. Είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη καινοτομία και έχει κοστίσει περί τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Ίσως βρούμε κάποιες απαντήσεις σε ζητήματα που απασχολούν. Συγκρατώ από τα νέα, από την πρώτη σελίδα των νέων. Μάλιστα. Ετοιμάζεται ένα εμβόλιο για κάθε ασθενή, για κάθε ασθενή και κάθε καρκίνο με βάση τεχνολογία του mRNA. Ενδιαφέρον αυτό, όπως επίσης και έχει ενδιαφέρον το ένθετο, τα πρόσωπα των νέων, όπου υπό τον τίτλο Αναμνήσεις, 20 κλικ από το καλοκαίρι που φεύγει, άνθρωποι του πολιτισμού και της τέχνης μοιράζονται φωτογραφίες και στιγμιότυπα από τις διακοπές τους. Και επιτρέψτε μου, γιατί είναι πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρον, βλέπω επίσης από το ένθετο της εφημερίδας των συντακτών νησίδες 1969-2026, The Beatles, ύστερα από 57 χρόνια ξανά στην Abbey Road. Πρόκειται για μια ταινία, όπως λέει η Ναταλή Χατζιωάννου στο ρεπορτάζ της. Χάρις Ντίκινσον, Πολ Μέσκαλ, Τζότζεφ Κουίν και Μπάρι Κιόγκαν είναι οι τέσσερις δημοφιλείς νέοι ηθοποιοί που μεταμορφώθηκαν σε Τζον Λένον, Πολ Μακκάρνι, τα ονόματα των θρυλικών σκαρθαριών, Τζορτζ Χάρισον και Ρίγκο Στάρ, για μια πιστή αναπαραγωγή της θρυλικής φωτογραφίας του 69 και κυρίως για το πιο σύγχρονο και πιο φιλόδοξο κινηματογραφικό εγχείρημα στην ιστορία της πάντας. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Και να πηγαίνουμε, πείτε μου, ωραία, δώστε μας λίγο μουσική μέχρι να συνοηθεί.

0: Πηγαίνοντας στα μεγάλα θέματα της πρώτης γραμμής επικαιρότητας, επιτρέψτε μου να ρίξουμε μια ματιά στο Earth News Radio, την ιστοσελίδα της Earth, τα κορυφαία θέματα. Νεπάλ δραματική αύξηση των αγνοούμενων, μεταξύ αυτών 517 ξένοι, ντοκουμέντο από την κατάρρευση του Παγετώνα. Με συγχωρείτε, εδώ. Στον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών 65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου της Βενεζουέλας. Τραμπ, η μεγαλύτερη συμφωνία στα παγκόσμια χρονικά. Μητσοτάκης από Κοζάνη, πριν από τις εκλογές ο κατώτατος μισθός θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Η Δυτική Μακεδονία μπορεί να αλλάξει. Και επίσης ένα ακόμα από τα τέσσερα μεγάλα θέματα που έχει πολύ ψηλά το Earth News Radio, κλειδώνει το καλάθι της ΔΕΘ, κριτική της αντιπολίτευσης με επίκεντρο την ακρίβεια. Λοιπόν, καλώς ή κακώς κυρίες και κύριοι, τόσο εξελίξει στη Μέση Ανατολή. Η νέα φάση των εξελίξεων που ο πρόεδρος Τραμπ έχει απειλήσει με οικονομικό στραγγαλισμό το Ιράν. Οι συνέπειες αυτής της περατεταμένης σύγκρουσης στην παγκόσμια οικονομία, αλλά και οι επιπτώσεις που θα έχουν ή που θα δημιουργήσουν στις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβρη, είναι από τα σημαντικά θέματα της πρώτης γραμμής, όπως επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και το θέμα τα θέματα στα ελληνοτουρκικά. Θα έλεγα ότι είναι μία περίοδος η οποία πρέπει να προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό, διότι κλιμακώνει σχεδόν καθημερινά, δεν θα το έλεγα ακριβώς προκλήσεις, θα το έλεγα κάτι παραπάνω, κλιμακώνει την καταγραφή των μονομερών διεκδικήσεών της καθημερινά σε βάρος της Ελλάδας η τουρκική πλευρά. Είναι μια, θα έλεγα, καμπή σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, ενώ είμαστε και ένα αναμονή του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, και συγκρατώ, το έβλεπα και τις προάλλες στην Καθημερινή, αλλά συγκρατώ το πρώτο θέμα από τα νέα Σαββατοκύριακα, κόκκινη γραμμή της Αθήνας για την πόντιση του καλωδίου, ενημέρωση, όχι άδεια. Η Τουρκία δεν θα ερωτηθεί από τους Γάλλους για το έργο, απλά θα ενημερωθεί. Τι συμφωνήθηκε μεταξύ Αθήνας και Παρισιού, ετοιμάζεται απαραίτητη ναύταξη, ελληνικό διάβημα στην Άγκυρα για τα θαλάσσια πάρκα, συναγερμός για τουρκικά ντρόουν στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης και σε αυτό το σημείο. Επίσης, ανοιχτό το ενδεχόμενο επίσκεψη Μητσοτάκη στην γαλλική πρωτεύουσα μετά τη ΔΕΘ, είναι το πρωτοσέλιδο των νέων. Και σε αυτό το σημείο καλημερίζω τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη, πρέσβη επί τιμή, διευθυντή του διπλωματικού γραφείου του έμνους πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και του διπλωματικού γραφείου επίσης του έμνους πρωθυπουργού του Κωνσταντίνου Σιμίτη. Καλή σας μέρα, κύριε Καραϊτίδη.
1: Αγαπητέ κύριε Βιτάλη, καλημέρα σας.
0: Πρώτα απ' όλα θέλω, επειδή αυτή η θηλιά είναι και αφορά όλο τον πλανήτη, πώς βλέπετε αυτές τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή? Δεν φαίνεται ότι θα έχουμε τέλος σε αυτή την περιπέτεια, διότι μπορεί να μην έχουμε τις ιστοιχίες πυράβλων βαλιστικών και πυράβλων μικρού ή μεγάλου βεληνικούς να χτυπάνε ή βομβαρδισμούς, όμως το βλέμμα είναι εκεί, γιατί η κρίση συνεχίζεται.
1: Βεβαίως και συνεχίζεται, και μάλιστα υπό τη μορφή τώρα πολύ σκληρών και εξουθενωτικών οικονομικών κυρώσεων, σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Η νέα αυτή φάση της αμερικανικής αντίδρασης είναι αποτέλεσμα της κακής εκτίμησης της όλης κατάστασης ως προς τις αμυντικές ικανότητες του Ιράν, όταν άρχισε η Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση εναντίον της χώρας αυτής. Mm-hmm. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι οι στόχοι, το χρονοδιάγραμμα που είχαν υπόψη τους οι Αμερικανοί, βεβαίως εκ των πραγμάτων απεδείχθη λανθασμένο, πράγμα το οποίο ανάγκασε τον Αμερικανό πρόεδρο σε σειρά περιέργων αποφάσεων, είτε με απειλές που άλλοτε εφαρμόστηκαν και άλλοτε έμειναν απλώς στα χαρτιά, με κινήσεις προσέγγισης που ενώ διαφημίστηκαν ότι θα έχουν αποτέλεσμα τελικώς απεδείχθησαν άγονες, και με μια αγωνιώδη αναζήτηση εν πάση περιπτώσει μιας τακτικής που θα φέρει κάποια αποτελέσματα και θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια προσέγγιση, πράγμα που το έχει ανάγκη ο Αμερικανός πρόεδρος εν ώψη των εκλογών της 11ης του Νοεμβρίου στην Αμερική. Επιπλέον όχι μόνο δεν λύθηκαν τα θέματα, δηλαδή που είχαν τεθεί ως αρχική στόχη, όπως η ανατροπή των μουλάδων, του καθεστώτος των μουλάδων, η καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων, η ισοπαίδωση, η εξουθένωση της στρατιωτικής αντίστασης του Ιράν, αλλά προέκυψε και νέο θέμα που είναι ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ. Βρίσκεται λοιπόν ο Αμερικανός πρόεδρος σε μια άσχημη θέση και τώρα με τα μέτρα των κυρώσεων των οικονομικών θεωρεί ότι μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα μέτρα αυτά θα φέρουν σε δύσκολη θέση το Ιράν. Θα ασκήσουν μια πίεση που θα είναι ιδιαίτερα σκληρή. Παρά τα αυτά όμως το Ιράν έχει αποδειχθεί ένας σκληροτράχυλος αντίπαλος. Και το καθεστώς των μουλάδων έχει μια αντοχή μη αναμενόμενη από κανέναν από τους σχολιαστές.
0: Σωστό είναι αυτό, και παρόλο ότι δέχτηκε και πολλά πλήγματα και πριν την επίσημη έναρξη των εχθροπραξιών, δηλαδή δολοφονήθηκαν πολλά στελέχη του
1: ηγετικά στελέχη
0: και μάλιστα όχι και στελέχη τα οποία ήταν και στην πρώτη γραμμή στρατιωτικών, θα μπορούσαν να είναι στην πρώτη γραμμή στρατιωτικών επιχειρήσεων. Νομίζω ότι θα το έχουμε μπροστά μας και δεν ξέρω καν αν θα κλείσει αυτό το θέμα μέχρι τις διάμεσες εκλογές, κύριε Καραϊτίδη.
1: Και εγώ αμφιβάλλω. Είναι πολύ δύσκολο να θεωρήσουμε βέβαιον ότι θα υπάρξει αποτέλεσμα μέχρι τις αμερικανικές εκλογές, και το ζήτημα είναι, ξέρετε, ότι τα μέτρα αυτά δεν θα φέρουν σε δύσκολη θέση μόνο το Ιράν, θα έχουν γενικότερες και ίσως και δραματικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, διότι η αντίδραση του Ιράν θα είναι ο πλήρης αποκλεισμός του Ορμούζ και η άρνηση παροχής πετρελαίου σε άλλες χώρες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό βέβαια θα επιδεινώνει την οικονομία του Ιράν, αλλά θα έχει επιπτώσεις και στις οικονομίες των άλλων χωρών. Μεταξύ των χωρών αυτών είναι και η Κίνα. Τι θα συμβεί επομένως σε ό,τι αφορά αυτό ακριβώς το σημείο? Η Αμερική θα απειλεί την Κίνα επειδή θα συνεχίσει να έχει συναλλαγές με το Ιράν? Θα υποχρεωθεί το Ιράν να σταματήσει την παροχή πετρελαίου στην Κίνα επειδή αυτό θα απαιτήσουν οι Αμερικανοί? Το πράγμα δεν είναι τόσο απλό και εύκολο όσο το εμφανίζει ο Αμερικανός πρόεδρος στις δηλώσεις του. Επομένως οδεύουμε σε μια νέα πτυχή της κρίσης, ιδιαίτερα σοβαρή, που θα προκαλέσει και αντιδράσεις πλέον κατά της αμερικανικής πολιτικής από τις θυγόμενες χώρες. Και στον Αραβικό περίγυρο και στον Ευρωπαϊκό χώρο και διεθνώς.
0: Τώρα, κύριε Καραϊτίδη, δεν είναι ιδιαίτερα, πώς θα το πούμε, καλά τα πράγματα με τους γείτονές μας. Δεν είναι μόνο οι αντιδράσεις τους για το ειδικό χωροταξικό, το θαλάσσιο χωροταξικό, ούτε τα δύο θαλάσσια πάρκα, ούτε χθες ότι είχαμε υπέρπτυση. Είναι μια συνεχής κλιμάκωση καταγραφής όλων των μονομερών τουρκικών διεκδικήσεων σε βάρος Ελλάδας που γίνεται, μάλλον επαναλαμβάνεται το τελευταίο διάστημα. Και μάλιστα πρόλαβα, βγήκε πάρα πολύ αργά εχθές το βράδυ αυτή η είδηση, ότι έχουμε και ένα νέο μια νέα σελίδα ότι το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αμφισβητεί το ελληνικό ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα που ανακοινώθηκε στις 28 Αυγούστου με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας να επισημαίνει ότι ο ελληνικός σχεδιασμός επηρεάζει γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η κυριαρχία κατά την Άγκυρα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Άλλη μία φορά ξανά οι γκρίζες ζώνες, άλλη μία φορά ξανά η αμφισβήτηση κυριαρχίας της Ελλάδος σε μία σειρά από νησιά, νησίδες, βραχονησίδες, αυτά άρχισαν από την εποχή των ημείων, αλλά είναι εδώ μπροστά.
1: Είναι γεγονός.
0: Πού πάει αυτό το πράγμα?
1: Η Τουρκία αποδεικνύει ότι έχει ένα σταθερό πρόγραμμα, ένα συγκροτημένο πρόγραμμα διεκδικήσεων εις βάρος μας, διεκδικήσεων που ασκούν μια συνεχή πίεση υπομορφή απειλών και προβολής αβάσιμων κατά το διεθνές δίκαιο απαιτήσεων, δεν διστάζει τις απειλές αυτές να τις επενδύει και με επιχειρήματα περί στρατιωτικής αντίδρασης σε περίπτωση που η Ελλάδα φέρει αντίδραση και δεν τις αποδεχθεί. Επομένως έχουμε πλέον μία νέα, όπως σωστά είπατε, κλιμάκωση στρατιωτικής πίεσης ιδιαίτερα σοβαρής.
0: Και πίεση στρατιωτικής. Εντάξει, ναι. Είχαμε και τον ντρόουν εχθές, αλλά εδώ βλέπω ότι και στο αμιγαίως πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο εντείνει την καταγραφή των μονομερών της διεκδικήσεων. Τα πάει στον ΟΗΕ, τα πετάει σε εμάς πίσω. Δηλαδή, ενώ εχθές κάναμε ρηματική διακοίνωση εμείς για το θέμα των θαλασσίων πάρκων, την ανακοίνωσε ο κ. Γεραπετρίτης στη Βουλή, στη συζήτηση που απαντώντας σε ερώτηση. Μετά από λίγο βγάζουν αυτή την ανακοίνωση για ποιο θέμα, λέει. Για το χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και την εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Αμφισβητούν τα πάντα.
0: Τα πάντα.
1: Με κάθε τρόπο μας δείχνουν ότι επιθυμούν να αποκτήσουν κυριαρχία στο Μισό Αιγαίο. Και εν πάση δε περιπτώσει.
0: Κυριαρχία ή συνδίκηση.
1: Ή αν θέλετε,
0: συνδίκηση.
1: Εγώ θα. Ακούστε. Μπορεί σε ορισμένες περιοχές να απαιτούν απλή συνδίκηση. Αυτό δεν είναι λιγότερο επικίνδυνο από την κυριαρχία. Επομένως βρισκόμαστε ενώπιον ενός σχεδίου αμφισβήτησης και της ελληνικής και της ελληνικής επικράτειας, αλλά και δυνητικών δικαιωμάτων της Ελλάδος, δηλαδή δικαιωμάτων που κατά το διεθνές δίκαιο θα μπορούσε να έχει σε ό,τι αφορά την ΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα, σε περιοχές του Αιγαίου. Επομένως, η Τουρκία αυτή τη στιγμή συνιστά έναν πολύ σοβαρό κίνδυνο για τη δική μας κυριαρχία.
0: Θα ήθελα, κύριε Πρέσβη, σε αυτό το σημείο να μου δώσετε ένα λεπτό να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως εδώ μετά.
1: Καλώς, θα περιμένω, βεβαίως.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τη δέσμευση ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές επανέλαβε από την Κοζάνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη. Μάχη με το χρόνο και τη λάσπη δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ για την ανέβρεση επιζώντων. Στους 584 έφτασαν οι νεκροί. Συμφωνία με τη Βενεζουέλα, με την οποία περιέρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες ο έλεγχος 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πορτοκαλί συναγερμός από την Αττική έως τις Κυκλάδες. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Χορτιά τη Θεσσαλονίκη. Νεκρός 20χρονος μοτοσυκλετιστής. Εκ νέου χορήγησε αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σε δύο μη κρατικά πανεπιστήμια σύμφωνα με απόφαση που υπεγράφει από τον Υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου. Σφοδρή χαλαζόπτωση έπληξε τη Ζηρίχη. Τραυματίστηκαν 40 άτομα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, καλή σας μέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη, πρέσβη επιτιμή, διευθυντή του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού του Ανδρέα Παπανδρέου και στη συνέχεια διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του επόμενου Πρωθυπουργού που διαδέχεται τον Ανδρέα Παπανδρέου, του Κώστα Σιμίτη. Ένας διπλωμάτης με πολύ μεγάλη εμπειρία. Και συνεχίζουμε αυτή την κουβέντα για τα ελληνοτουρκικά.
1: Ναι.
0: Το ξεκαθαρίσατε σε ό,τι αφορά τις επιδιώξεις της Άγκυρας και για το ότι θέλει να αποκτήσει κυριαρχία και συνδίκηση σε ένα κομμάτι του Αιγαίου, έξω από κάθε διεθνής, έξω από το διεθνές δίκαιο προφανώς όλο αυτό, έξω από τις διεθνείς συμφωνίες που υπάρχουν κτλ. Κτλ. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, κύριε Καραϊτίδη. Το θέμα με το καλώδιο. Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Αυτό μπλοκαρίστηκε μετά τον μπλόκο, το ναυτικό μπλόκο που έκαναν πριν 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά.
1: Στην Κάσο.
0: Στην Κάσο οι Τούρκοι με πολεμικά, για να μην βγει το ερευνητικό σκάφος. Σταμάτησαν το ερευνητικό σκάφος και στη συνέχεια. Και στη συνέχεια από την Κρήτη ξαναξεκίνησε αυτό το ιταλικό ερευνητικό να πάει στην περιοχή να κάνει έρευνες και πάλι εμφανίστηκε ο τουρκικό στόλος και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι λίγο γνωστά.
1: Και το παρεμπόδισε, είναι γνωστό αυτό. Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι ναι, μπήκε ένας κολοσσός γαλλικός η Meridian στη μέση, φαίνεται ότι και τα θέματα οικονομικής βιωσιμότητας αντιμετωπίζονται. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι το οποίο το είδα και στην Καθημερινή, το βλέπω και στα νέα, ως μία φόρμουλα, ότι δηλαδή η γαλλική εταιρεία θα επιχειρήσει να ενημερώσει την τουρκική πλευρά και όχι να ζητήσει άδεια για την πόντιση του καλωδίου. Αυτό ακριβώς τι σημαίνει, ενέχει κάποια θέματα, κάποια προβλήματα?
1: Αυτό εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο οι Τούρκοι έχουν αποφασίσει να χειριστούν την νέα προσπάθεια πόντισης του καλωδίου. Και το θέμα που θέτεται τώρα μας συνδέει και με το θέμα που συζητήσαμε προηγουμένως. Από την μία πλευρά υπάρχουν οι απειλές και οι διεκδικήσεις. Από την άλλη πλευρά, επειδή η Τουρκία αντιλαμβάνεται ότι είναι δύσκολο να μετέλθει, να χρησιμοποιήσει στρατιωτικά, να κινηθεί με δυναμικότερο τρόπο στον στρατιωτικό τομέα, επιδιώκει να υποχρεώσει την Ελλάδα με διάφορους τρόπους σε συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της επί σειράς άλλων θεμάτων. Δηλαδή να μας μετατρέψει κατά κάποιο τρόπο σε ένα κράτος εξαρτώμενο κατά κάποιο τρόπο από την Τουρκία. Σε μια φιλανδοποίηση σύμφωνα με τον όρο που χρησιμοποιούν
0: όλο και περισσότερο ακούγεται αυτός, κύριε Καραϊτίδη, και στο πολιτικό προσωπικό, αν συζητήσει ένας εδώ, αλλά και στους στρατιωτικούς και διπλωματικούς κύκλους.
1: Δηλαδή, η Τουρκία ζητά να καταφεύγουμε στην έγκρισή της σε σειρά ενεργειών που εντάσσονται στην άσκηση κυριαρχίας εντός της ελληνικής επικράτειας. Αυτό έκανε πριν από 2 χρόνια στην Κάσο. Τώρα έρχομαι στην ουσία του ερωτήματός σας. Το ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσει στη νέα προσπάθεια για την πόντιση του καλωδίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που φαίνεται ότι είναι έγκυρες, η γαλλική εταιρεία θα ενημερώσει την Τουρκία για τις δραστηριότητες, τις ερευνητικές δραστηριότητες του σκάφους. Αυτό προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο εξάλλου και καλώς θα το πράξει. Το ερώτημα είναι, θα αποτελέσει αυτό τρόπο?
0: Η ναύταξη, έκδοση ναύταξη δεν συνιστάει μια μορφή ενημέρωσης, κύριε πρέσβη?
1: Συνιστά μια μορφή ενημέρωσης. Ασφαλώς συνιστά. Αλλά θα σας έλεγα ότι η έκδοση ναύταξ ίσως είναι ένα πιο έντονο βήμα που έχει και έναν...
0: Απολύτως κατανοητό.
1: Και έναν χαρακτήρα
0: αν θέλετε
1: πιο ανελαστικής στάσης.
0: Μάλιστα.
1: Η ενημέρωση είναι μία ενέργεια που μπορεί να γίνει από το γαλλικό, από
0: τη γαλλική εταιρεία. Μέχρι εκεί, όχι άδεια όμως.
1: Όχι άδεια.
0: Μάλιστα.
1: Το ερώτημα λοιπόν είναι τι θα πράξει η Τουρκία. Για να ολοκληρώσουμε. Τι θα πράξει η Τουρκία. Θα αρκεστεί στην ενημέρωση εμφανιζόμενοι ως ικανοποιημένοι διότι η γαλλική εταιρεία ενεργεί εξ ονόματος της Ελλάδος και θα προσπαθήσει επομένως να πει να η Ελλάδα έστω και με την παρεμβολή της γαλλικής εταιρείας ζήτησε να μας φρόντισε να μας ενημερώσει γιατί μας αναγνωρίζει εμέσως ότι

0: ότι η υποβολή, η πραγματοποίηση ενημέρωσης θα λύσει το θέμα μιας νέας έντασης.
1: Εδώ είμαστε και θα το δούμε, κύριε Πρέσβη, υπό την έννοια ότι μαζί με αυτό αναμένουμε να δούμε και πώς θα κινηθεί με το θέμα του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα και το ακριβές περιεχόμενο.
0: Ασφαλώς. Άλλωστε έχει προαναγγελθεί η έκδοση.
1: Βεβαίως. Και όταν λέει κάτι ο Ερντογάν, το κάνει.
0: Δυστυχώς αυτό έχει επιβεβαιωθεί.
1: Λοιπόν, κύριε Καραϊτίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
0: Βεβαίως.
1: Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης και σε εσάς.
1: Χωρίς μουσική ανάσα, γιατί υπάρχουν και κάποιες άλλες υποχρεώσεις, πάω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να καλημερίσω τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Είναι ο αρμόδιος τομεάρχης εργασίας της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Καλή σας μέρα, κύριε Τεμπονέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Για να το πάω ανάποδα, πριν σας ρωτήσω για τον κύριο Τσίπρα, θα ξεπεράσει ο κατώτατος μισθός τα 950 ευρώ πριν από τις εκλογές?
2: Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, κύριε Βιτάλη.
1: Αυτό ήταν μια δήλωση η οποία πραγματικά την άκουσε, ίσως και με ανακούφισε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας από τον κύριο Πρωθυπουργό.
2: Θα σας πω το εξής μονάχα. Με τον κατώτατο μισθό αμείβεται το 20% των εργαζομένων της χώρας, περίπου 550.000 αυτή τη στιγμή. Το γεγονός ότι αυξάνεται ο κατώτατος μισθός δεν σημαίνει αυτόματα ότι αυξάνεται και τα υπόλοιπα μισθολογικά κλιμάκια, όχι οι υψηλόμισθοι, αλλά αυτοί που παίρνουν 1.000, 1.050, 1.100, 1.200 μεικτά. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι ο βασικός μοχλός αύξησης των εισοδημάτων για τους εργαζόμενους είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και όπως πολύ καλά ξέρετε, έχουμε ποσοστό κάλυψης στη χώρα κοντά στο 25% από συλλογικές συμβάσεις, όταν το ποσοστό στην υπόλοιπη Ευρώπη 80. Είναι στο 60% και υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που παροτρύνει όλες τις χώρες να φτάσουν, όπως πολύ σωστά είπατε, σε ποσοστό 80%. Είναι κάτι το οποίο το παραμελούμε, το απαξιώνουμε? Κατά την άποψή μας, όχι. Το γεγονός ότι αυξάνεται έστω κατά το 100% μισθός είναι σημαντικό. Πρέπει να σας πω όμως και ότι από το γεγονός ότι αυξήθηκε τις προηγούμενες παρεμβάσεις της κυβέρνησης 41%, η πραγματική αγοραστική δύναμη με βάση τα στοιχεία της ΓΕΣΕ δεν ξεπερνάει από το 19 μέχρι σήμερα το 0,3%, διότι η ακρίβεια, η εσωκέρδεια, οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα, στην ενέργεια και το καθεξής, ακόμα και στα ενίκια, έχουν εκμηδενίσει τις όποιες αυξήσεις ακόμα και στους χαμηλόμισθους του ιδιωτικού τομέα. Άρα λοιπόν να μην πανηγυρίζει η κυβέρνηση, δεν έχει ο κ. Μητσοτάκης να δώσει κάτι παραπάνω. Ό,τι ήταν να δώσει, δυστυχώς φαίνεται το έχει δώσει. Έχει ξεμείνει από αφήγημα και ειδικά στον κόσμο της εργασίας που τόσα πολλά έχει υποφέρει με τα 13 ώρα, τα 6 ημέρα, τις απλήρωτες υπερορίες, την υποστελεχωμένη βυθόρυνση εργασίας, όπου έγινε ένα πάρτι ανομίας και παραβατικότητας όλο το καλοκαίρι, ειδικά σε μεγάλους κλάδους όπως ο επιστημισμός και ο τουρισμός. Τουλάχιστον ο κ. Μητσοτάκης για αυτό το πράγμα τουλάχιστον δεν μπορεί να μιλάει.
1: Υπάρχει όμως εδώ μπροστά και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, κύριε Τεμπονέρα, με τον Πρωθυπουργό να αναμένεται να εξαγγείλει, όπως λένε οι πληροφορίες, ένα σχετικά γενναίο πακέτο μέτρων, το οποίο θα αφορά και αρκετές κατηγορίες, και τους συνταξιούχους και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μισθωτούς και πολλές κατηγορίες. Αυτό μπορεί να ισοφαρίσει αυτές οι... Λίγο πολύ ξέρουμε περίπου που θα κινηθεί ο κύριος Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βεβαίως πάντα υπάρχουν και εκπλήξεις τελευταία στιγμή, αλλά αυτό αποκαθιστά, θα αποκαταστήσει κάποιες από τις στρεβλώσεις ή τις αδικίες ακόμα και του πρόσφατου παρελθόντος.
2: Κύριε Βιτάλη, ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει για 8η φορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την τελευταία προεκλογική χρονιά. Έχουν την αίσθηση οι ακροατές μας, θα πω το πολύ απλό επιχείρημα, ότι με τις προηγούμενες 7 παρουσίες του βελτιώθηκε αισθητά η ζωή των πολιτών? Είδαν ή δεν είδαν το καλοκαίρι τη βενζίνη να είναι μονίμως καθαλωμένη παρά τις παρεμβάσεις στα 2 ευρώ? Έχουμε ή δεν έχουμε 300.000 πληστηριασμούς στην 7ετία? Το ιδιωτικό χρέος με τα χρέη στην εφορία ανέβηκε από τα 105 στα 114 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία ανέβηκαν από τα 35 στα 51 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχασαν μεγάλα εισοδήματα από τα τεκμήρια τα οποία ψήφισε ο κύριος Μητσοτάκης. Έχουμε απλήρωτους αγρότες, έχουμε απλήρωτους κτηνοτρόφους στη Λέσβο. Θέλω να πω,

0: ότι ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία στερούνται πια αξιοπιστίας. Άρα, ό,τι και αν παρουσιάσουν, πρώτον καταραίει υπό το βάρος της πραγματικότητας και δεύτερον τα πεπραγμένα τους έχουν αποδείξει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το πρόβλημα και όχι η λύση. Άρα, λοιπόν, άνθρακες ο θησαυρός.
1: Ναι, αλλά υπάρχει αφήγημα από τον κύριο Τσίπρα από την άλλη πλευρά. Διάβασα και, πολύ, και άκουσα χθες και την εισήγησή του στο Μέρκες. Διαβάζω και το ρεπορτάζ που υπάρχει από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα για τις εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης. Δεν πάει σε κάποια μέτρα να ανακοινώσει. Λέει ότι θα ανακοινώσω ένα, θα βάλω μπροστά στο τραπέζι ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Ωραία, αλλά μέχρι τότε τι γίνεται μέχρι να τρέξει αυτό το αναπτυξιακό μοντέλο, αν είναι σωστές αυτές τις πληροφορίες που έχουμε, τι γίνεται με τους μισθούς, με τις συντάξεις, με τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, με τα τεκμήρια τα οποία δεν καταργούνται, αν κατάλαβα καλά από την συνέντευξη που παραχώρησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
0: Να πούμε το εξής. Αν είδα να κάνουμε στη ΔΕΘ κάποια πασαρέλα ή κάποιο διαγωνισμό παροχών, τότε εύκολα θα μπορούσε κάποιος να υπερθεματίζει κάθε φορά σε όσα λέει ο Πρωθυπουργός ή όσα λένε τα υπόλοιπα μέλη της αντιπολίτευσης. Το ζητούμενο όμως δεν είναι αυτό. Η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Το τρίπτυχο το οποίο παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στην πολιτική του ομιλία χθες ήταν ακριβώς ότι πρέπει να παράξουμε περισσότερο, πρέπει να μοιράσουμε δικαιότερα τον παραγόμενο πλούτο, αλλά πρέπει να ζούμε και καλύτερα, διότι πολλές φορές ευημερούν οι αριθμοί και όχι οι άνθρωποι. Επίσης μίλησε για μια έντιμη διακυβέρνηση.
1: Μα με ποια παραγωγική βάση? Ξέρετε καλύτερα από μένα ότι έχει συρρυκνωθεί πάρα πολύ, ειδικά από την περίοδο των μνημονίων και έπειτα. Δυστυχώς, η όποια παραγωγική βάση είχαμε στην Ελλάδα συρρυκνώθηκε ακόμα περισσότερο.
0: Και αυτό συνέβη, όπως πολύ σωστά λέτε, ενώ η κυβέρνηση αυτή είχε στη διάθεσή της πάνω από 80 δισεκατομμύρια ευρώ από τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, τη χαλάρωση του συμφωνού σταθερότητας.
1: Δεν αφορά μόνο την παρούσα κυβέρνηση. Μιλάω από το 8-9 και έπειτα. Η παραγωγική βάση της χώρας δυστυχώς συρρυκνώθηκε και τα μνημόνια δεν διευκόλυναν.
0: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι το 9 η χώρα χρεοκοπεί με κυβέρνηση Καραμαλή. Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα το 2015 κληρονομεί μια χρεοκοπία που άλλοι παρέλαβαν. Παραδίδει μια χώρα με ρυθμισμένο χρέος, μαξιλάρι 37 δισεκατομμυρίων και βεβαίως ένα καθαρό δημοσιονομικό διάδρομο. Και ακολουθεί, διότι εκεί κάνουμε την πολιτική στην τελευταία 7 ετία της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε, γιατί δεν είναι ένα και δύο χρόνια. Μια περίοδος όπου πέσαν πάρα πολλοί εθνικοί και κοινοτικοί πόροι και παρόλα αυτά η χώρα φαίνεται ότι δεν έχει προοπτική. Άλλωστε, οι ρυθμοί ανάπτυξης πέφτουν αρκετά τα επόμενα χρόνια, ενώ υποτίθεται ότι έχουν γίνει στέρεες επενδύσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν και καλές θέσεις εργασίας, αλλά και προστιθέμενη αξία στη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν τι λέμε, ότι δεν μπορούμε να στρεφόμαστε μονάχα στο real estate και στον τουρισμό, όπως έκανε η κυβέρνηση αυτή. Δεν μπορεί η εθνική και οι υπόλοιποι πόροι να μοιράζονται σε 70-80 εταιρείες τους μεγαλοεργολάβους του δημοσίου, αλλά θα πρέπει ο παραγόμενος πλούτος να μοιράζεται κατά κοινωνικά δίκαιο τρόπο, να φτάνει στη μικρομεσαία επιχείρηση, να παίρνουν μέρισμα της ανάπτυξης αυτής οι εργαζόμενοι της χώρας. Ξέρετε, είχαμε ρεκόρ αφίξεων στον τουρισμό. Άραγε αναρωτιέται κανείς αν τα έσοδα ή οι αμοιβές των εργαζόμενων στον τουρισμό αυξήθηκαν, ενώ υπάρχουν και ελλείψεις σε θέσεις εργασίας. Η απάντηση είναι πως δεν συνέβη. Γιατί συνέβη αυτό? Διότι συγκεντρώνεται ο πλούτος, διότι υπάρχει ένα μοντέλο στρεβλό όσον αφορά και την τουριστική ανάπτυξη και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των μικρομεσαίων επαγγελματιών που πράγματι δίνουν γη και ύδρο για να μπορέσουν να αντέξουν κατά την περίοδο της κρίσης και το αυξημένο κόστος λειτουργίας και την αύξηση του κόστους των πρώτων υλών, δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που από ό,τι φαίνεται από τις μελέτες τουλάχιστον οι πολίτες απαντούν ότι ζουν χειρότερα σε σχέση με το 2019. Άρα λοιπόν εδώ οφείλουμε να είμαστε αντικειμενικοί, δίκαιοι και να δώσουμε μια ευκαιρία σε κάποιον πρώην Πρωθυπουργό, ο οποίος αν μη τι άλλο κατάφερε να παραδώσει με μια στοιχειώδη κανονικότητα, θα πω εγώ, χωρίς υπερβολές, μια χώρα.
1: Αφού πέρασε, αφού έγινε και όλη αυτή η αναταραχή με την πρώτη διαπραγμάτευση με την Τρόικα, αλλά το θέμα, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής τώρα, κύριε Τεμπονέρα, γιατί πρέπει να σας αποδεσμεύσω, ξέρω ότι έχετε κάποια υποχρέωση. Είναι ενδιαφέροντα αυτά που λέτε και αυτό που θα φαίνεται ότι θα προτείνει ο κύριος Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη σε πρώτη φάση. Το ερώτημα είναι, ενώ ξεκινήσατε αρκετά δυναμικά η Ελλάδα, σε 90, πήγε για 90% μέρες από την ίδρυσή της, πήγε καλά και στο πρώτο κύμα, σε δύο κύματα δημοσκοπήσεων. Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις παρουσιάζει κάμψη. Κάμψη, μάζεμα, ναι. Μαζεύεται λίγο.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα το πώς μετράνε και με ποιες μεθόδους κάποιοι μέσα στον Αύγουστο, εν πάση περιπτώσει αναμένουμε να το δούμε, αλλά εμείς δεν κάνουμε πολιτική με βάση δημοσκοπήσεις. Mm. Έχουμε χρόνο ζωής μόλις 90 μέρες. Μέσα σε 90 μέρες έχουμε παρουσιάσει προγραμματικές αιχμές προς ανανέωση του πολιτικού προσωπικού, οργανωτική διάταξη. Σήμερα σε λίγες ώρες ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής θα ανακοινώσει την πλήρη οργανωτική διάταξη του κόμματος για να υπάρχει καλύτερη κοινωνική διείδηση και μεταφορά του μηνύματος που θα εκφωνηθεί στη Θεσσαλονίκη σε όλη την επικράτεια. Και από εκεί και πέρα βεβαίως φιλοδοξούμε όχι απλά να μείνουμε σε μια διεκδίκηση δεύτερη θέση. Αυτό δεν μας αφορά διότι δεν προκαλεί κάποια αλλαγή πολιτικής. Φιλοδοξούμε όμως με μονομέτωπο αγώνα ενάντια στη Νέα Δημοκρατία να δώσουμε εναλλακτική διέξοδο. Η εντυμότητα, ξέρετε, στη διακυβέρνηση, η επένδυση στο μέλλον με δίκαιη μοιρασιά του παραγόμενου πλούτου, αλλά βεβαίως και ένα διαφορετικό μοντέλο παραγωγικού μετασχηματισμού που μπορεί πράγματι να εστιάζει στην καινοτομία, στην έρευνα, στο ανθρώπινο κεφάλαιο, που μπορεί να εστιάζει στην πρωτογενή παραγωγή, όλα αυτά μπορεί να είναι εφαλτήριο προκειμένου η χώρα να αλλάξει πορεία. Και εκεί καλούμε τους πολίτες να αναγνωρίσουν τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται και να συνδράμουν και να στρατευτούν μαζί μας με όρους όχι ανάθεσης αλλά συμμετοχής, προκειμένου πράγματι να γίνουμε όλοι κοινωνοί αυτής της μεγάλης νέας προσπάθειας.
1: Μάλιστα. Και κλείνω, γιατί είναι θέμα των ημερών και θα το έχουμε και μπροστά μας. Σας ανησυχεί η κατάσταση με την Τουρκία?
0: Δεν είναι κάτι τελευταίο.
1: Όχι, προφανώς, αλλά τώρα παίρνει ένταση αυτό το πράγμα, υπό την έννοια ότι γίνεται συνεχώς καταγραφή των μονομερών ενεργειών, των μονομερών αξιώσεων της Τουρκίας ευρώς Ελλάδας, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό.
0: Θα έρθετε και το
1: βεβαίως,
0: δεν πρόκειται, ξέρετε, για κεραυνό ενεθρία. Είχαμε ένα τουρκολιβικό σύμφωνο το οποίο κατά δήλωση του κ. Γεωργιάδη πέρασε κάτω από τη μύτη μας. Έχουμε το νομοσχέδιο για τα θαλάσσια πάρκα. Έχουμε το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Τις αντιδράσεις για το χωροταξικό. Τη συμφωνία της ΜΕΚΑ, η οποία, αν μη τι άλλο, είναι πάρα πολύ σοβαρή, διότι εδώ φαίνεται η χώρα ότι, αν θέλετε, κάνει συμμαχίες, αλλά με χώρες οι οποίες στηρίζουν την γείτονα χώρα και ουσιαστικά εγκρίνουν έμεσα, θα έλεγε κανείς, τις παραβιάσεις οι οποίες γίνονται και την αναθεωρητική λογική. Άρα θα έπρεπε τουλάχιστον στην πρώτη φάση να έχουμε αντιδράσει. Πώς θα έπρεπε να έχουμε αντιδράσει? Να έχουμε ζητήσει άμεσα κυρώσεις και από τους Ευρωπαίους εταίρους, αλλά και συμμαχίες τις οποίες χτίζουμε, εμπορικές και μη, εξοπλιστικές ή όχι, με τους υπόλοιπους εταίρους. Να έχουμε σε κάθε περίπτωση ζητήσει, να μπουν ρήτρες, να υπάρχουν σε κάθαρες δεσμεύσεις απέναντι στην Τουρκία, προκειμένου να μην συνεχίζονται αυτές τις παραβιάσεις, όταν έχουμε πολύ ανοιχτά ζητήματα, όπως είναι βεβαίως και το Κυπριακό, αλλά βεβαίως και δύο πολέμους στην περιοχή μας. Δυστυχώς, τα ήρεμα νερά, ενώ ήταν μια θετική συγκυρία που θα έπρεπε να αξιοποιήσουμε προκειμένου να σύρουμε μέσω των συμμαχιών και της διπλωματίας την Τουρκία στο διεθνές δίκαιο και να την κάτσουμε στο τραπέζι προκειμένου να λύσουμε τη μία και μόνο διαφορά που έχουμε, από εκεί και πέρα φαίνεται ότι κατέστησαν τελικά με τις ενέργειες της κυβέρνησης αυτής πλεονέκτημα για την Τουρκία, διότι ουσιαστικά έμεσα για όλα όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα η αδράνεια οδηγεί σαν de facto έγκριση των ενεργειών της, και αυτό συνιστά για εμάς μια εθνική υποχώρηση. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει η κυβέρνηση οπωσδήποτε να αλλάξει ρότα. Δεν προσφέρονται τεχνικά θέματα για εύκολη αντιπολίτευση, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει πάρα πολύ σοβαρός κίνδυνος και ενδεχομένως ενδυναμωμένος πια και με την παρουσία του ισχυρή σε δύο μέτρα από τον κ. Ερντογάν να επιχειρήσει και άλλα πράγματα δύσκολα για τη χώρα μας στο αμέσως επόμενο διάστημα. Κρούμε λοιπόν τον κόδωνα του κινδύνου τώρα, εδώ και αρκετούς μήνες, και λέμε ότι η κατάσταση δεν είναι καλή, δεν είναι για πανηγυρισμούς και θα πρέπει άμεσα στο πεδίο να αντιδράσει. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, η πόντιση του καλωδίου να παρεμποδίστηκε και τώρα ο κ. Γεραπετρίδης να λέει ότι σε περίπτωση αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων εμείς θα είμαστε παρόντες. Πού ήταν οι σύμμαχοί μας? Πού ήταν οι Γάλλοι όταν συνάρταμε συμφωνίες 8 δισεκατομμυρίων για να αγοράσουν εξοπλιστικά προκειμένου να εμποδίσουν την πόντιση του καλωδίου?
1: Ακόμα και τώρα. Δεν ξέρω, ήταν στο καλώδιο. και μετά μπήκε η Meridian. Ναι.
0: Ήταν μέσα ως ανάδοχος, μπήκε η Meridian τώρα η εταιρεία αυτή και άκουσα προηγουμένως, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι υπάρχει ο κίνδυνος να ζητηθεί άδεια, δηλαδή να υπάρξει έμπρακτη πια αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων από τη γαλλική εταιρεία που, κάνω μια παρένθεση εδώ, έχει δουλειές και έχει συμφέροντα στην Τουρκία, προκειμένου
1: πάντως, να μπορέσει να καθαροί, να είμαστε καθαροί, κύριε Τεμπονέρα, τόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης, όσο και ο υπουργός εξωτερικών ο κύριος Γεραπετρίτης έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να ζητηθεί άδεια από την Τουρκία. Απλά το λέω για, για την πληρότητα της συζήτησης. Τώρα...
0: Το καταλαβαίνω, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι πολλές φορές έχω μιλάει με διαβεβαιώσεις και τα πράγματα στο πεδίο εξελίχθηκαν τελείως διαφορετικά. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει η στρατηγική μιας χώρας να είναι να αναποθέτει σε ιδιώτες, σε ιδιωτικές εταιρείες, όσο μεγάλη κολοσσή και αν είναι, την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά θα πρέπει η διπλωματία, η εξωτερική πολιτική, θα πρέπει οι συμμαχίες διεθνείς, αλλά βεβαίως και η χώρα ως παρούσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ασκεί τα δικαιώματά της με κάθετο και οριζόντιο τρόπο, προκειμένου να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις στο πεδίο.
1: Ωραία. Κύριε Τεμπονέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να σας αποδεσμεύσω λίγο υποχρεώσεων που έχετε.
0: Μου
1: ενημερώσετε από χθες, γι' αυτό το επιτάχυνα λίγο. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, κύριε Τεμπονέρα.
0: Καλημέρα, να είστε καλά.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ θα έχουμε ένα μικρό διάλειμμα για να πάμε για το δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε γύρω σε 9 και 3, 9 και 4 λεπτά με συνεντεύξεις και με ρεπορτάζ πάνω στα θέματα της πρώτης γραμμής επικαιρότητας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, ανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social, αφού οριστικοποιήθηκε το deal με τη Βενεζουέλα για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Στο μεταξύ, διαβεβαίωσε ότι με τη συμφωνία τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου θα αυξηθούν, ενώ θα υπάρξει και σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομολογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα. Ο κάτωτατος μισθός θα είναι πάνω από τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στην Κοζάνη. Το 2023 ανέλαβα συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Σας είπα τότε ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω με βεβαιότητα ότι πριν από τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα και προκοπή, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι ζητούν την αποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας από την εξουσία χωρίς σχέδιο διακυβέρνησης. Αναφερόμενος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε ότι θα παρουσιάσει το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης για τον επόμενο χρόνο, καθώς και τον προγραμματισμό έως το 2030. Με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διατίθεται από τη Δευτέρα στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής χρήσης, αλλά και σχολικά προϊόντα, τα οποία θα πωλούνται με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7%. Η λίστα καταρτίζεται στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ παραγόντων της αγοράς και του αρμόδιου Υπουργείου και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Παράλληλα, αναμένεται η ανακοίνωση για την παράταση της κυβερνητικής επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σε αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων βρίσκονται τα σωστικά συνεργεία στον Επάλ μετά το φωνικό κύμα λάσπης που έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 584 νεκρούς και 2.482 αγνοούμενους. Οι αρχές φοβούνται νέα καταστροφή, καθώς λίμνη που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση παγετώνα έχει αρχίσει να υπερχυλίζει, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων κατολιστήσεων. Πολλές χώρες έχουν ανακοινώσει την αποστολή ανθρωπιστικής και οικονομικής βοήθειας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος σε Αττική, Νότια Εύβοια, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, χορηγήθηκαν εκ νέου άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σε 2 από τα 3 ξένα πανεπιστήμια που είχαν ακυρωθεί μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, όπου ένας 20χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με γεωταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 70χρονος. Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με δράση στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής εξάρθρωσαν οι αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να έχει ο βασικός διακινητής, καθώς και ο άνθρωπος από τον οποίο προμηθευόταν τις ποσότητες ναρκωτικών. Πρόκειται για ψυχολόγο, ο οποίος διατηρούσε γραφείο στον Πειραιά. Το κύκλωμα φέρεται να διακινούσε ναρκωτικές ουσίες διαφόρων ειδών στην περιοχή. Στην Ουκρανία, ρωσική επίθεση με μη επανδρομένο αεροσκάφος προκάλεσε χθες μεγάλη πυρκαγιά και εκρήξεις σε αποθήκες στα περίχωρα του Κιέβου, αναγκάζοντας εκατοντάδες πολίτες να εκενώσουν την περιοχή. Σφοδρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε στη Ζυρίχη, η οποία προκάλεσε τραυματισμούς 40 πολιτών και αρκετές υλικές ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν 5 με 7 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση κυρίως στα ανατολικά. Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική και από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: We'll be right back. Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, εγώ δεν θα πω ούτε καν καλό από καλό καιρό. Θα πω να είμαστε καλά και όταν οι υποχρεώσεις χαλαρώνουν λίγο να απολαύσουμε αυτή τη συνέχεια του ελληνικού καλοκαιριού, η οποία φαίνεται θα είναι μακρά. Είστε εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8 με τον Γιάννη Πρίντεζη στη ρύθμιση των ήχων, την Αθηνά Σαλούστου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, τον Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια και τον Αλφόνσο Βιτάλη μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8 και τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio 105,8 και πάμε σιγά σιγά προς τη Θεσσαλονίκη, ούτως ή αλλιώς ο ρυθμός της επικαιρότητας χτυπάει στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα αυτές τις μέρες, είναι και ο Πρωθυπουργός επάνω και θα συνεχίσει να χτυπάει και για το επόμενο χρονικό διάστημα λόγω της ΔΕΘ, λόγω των ομιλιών που αναμένονται και για την οικονομική πολιτική αλλά και για ευρύτερα τα πολιτικά ζητήματα. Και πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε να συναντήσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή της πρώτης περιφέρειας της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο. Καλή σας μέρα, κύριε Σιμόπουλε.
1: Κύριε Βιτάλη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Είναι μέρα για μπάνιο εκεί πάνω?
1: Όχι, σήμερα να έχει λίγο, έχει μια περίεργη συννεφιά.
0: Ναι.
1: Ναι. Και γενικά είναι ο καιρός, δεν είναι πολύ ζεστός. Είναι εντάξει. Δεν είναι πάντως εδώ για μπάνιο τώρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα, γιατί πριν δύο μέρες που μίλαγα με φίλους από εκεί, μου λέγανε φεύγουμε για μπάνιο, φεύγουμε για μπανάκι στα τριγύρω.
1: Μπορεί. Τριγύρω να είναι καλά. Πάντως εδώ τώρα έχει μια μουνταμάρα.
0: Κυρία Σιμόπουλε, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αυτό το πακέτο των μέτρων είσαστε και όταν μίλησε ο Πρωθυπουργός, νομίζω με τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης, έτσι είναι?
1: Ναι.
0: Αυτό το πακέτο μέτρων που θα έχει που θα εκφωνήσει ο κύριος Πρωθυπουργός στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης μπορεί να δημιουργήσει προϋποθέσεις για μια καλύτερη πορεία, όχι της οικονομίας, δεν θα έλεγα ακριβώς, μια καλύτερη πορεία για τον μέσο πολίτη, ο οποίος έχει πραγματικά συμπιεστεί και έχει υποφέρει και από την ακρίβεια και από τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες.
1: Κοιτάξτε,
0: έχει ναι, τη δυνατότητα αυτό το πακέτο. Έχει τη δυνατότητα αυτό το πακέτο. Και από την εκτίμησή σας, επειδή είστε μαζί με τον Πρωθυπουργό τις τελευταίες μέρες, μέχρι πού μπορεί να φτάσει?
1: Καταρχήν ο Πρωθυπουργός άκουγε στις συσκέψεις με τους παραγωγικούς φορείς, ακούει και επίσης και το οικονομικό επιτελείο τους τελευταίους ουσιαστικά δύο μήνες άκουγε αιτήματα, προβλήματα. Τώρα, όλα τα μόνιμα μέτρα, ναι, δημιουργούν καλύτερες συνθήκες γενικά για το μέσο πολίτη, όπως δημιούργησαν και τα μόνιμα μέτρα τα οποία άρχισαν να εφαρμόζονται από την αρχή του χρόνου, που ουσιαστικά ήταν περίπου στα 2 δις, αφορούσαν κυρίως τους εργαζόμενους, τους μισθωτούς στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, και βέβαια αφορούσαν και κάποιοι και τους συνταξιούχους, κάποιους νέους ανθρώπους. Άρα λοιπόν και τα μέτρα τα οποία περιμένουμε, τα οποία θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, φυσικά θα δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες και προοπτικές για το μέσο Έλληνα. Τώρα, πόσο, σε ποιους, πώς θα τα αντιμετωπίσει ο μέσος Έλληνας, κανείς δεν μπορεί να τα προεξοφλήσει. Αλλά από την άλλη, θυμίζω ότι τα μέτρα τα προηγούμενα αφορούσαν πάρα πολλές κατηγορίες ανθρώπων, εκτός από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Πήραμε μέτρα, η κυβέρνηση δηλαδή, για τους νοσοκομιακούς, πήρε μέτρα για τους στρατιωτικούς, πήρε μέτρα για τους αστυνομικούς. Λύθηκε το πρόβλημα με τις συντάξεις χειρίας.
0: Εντάξει, για ένα ποσοστό κόσμου.
1: Εντάξει, ναι, αλλά εμείς είχαμε δεσμευτεί για τον νόμο Κατρούγκαλου. Και βέβαια με μια διαδικασία πιο αργή, σύμφωνα με τα δεδομένα της οικονομίας, τον καταργήσαμε. Θέλω να πω ότι ναι, τα προβλήματα είναι εκεί έξω. Η οικονομία όσον αφορά τα έσοδα αποδίδει και ένα μέρος από τα έσοδα κατευθύνεται ως μόνιμα μέτρα στο να ενισχύσει το εισόδημα. Βέβαια, ό,τι και να λέμε, να ασκήσει επί χάρτου, οι πολίτες θα μας πούν πώς θα κατανοήσουν, πώς θα εισπράξουν αυτά τα μέτρα.
0: Επειδή το είχαμε συζητήσει και στο προηγούμενο τηλεφωνικό ραντεβού, στην προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε κάνει παρέα, και επειδή το βλέπουμε κιόλας και στις δημοσκοπήσεις και παντού, υπάρχει πρόβλημα με κατηγορίες συγκεκριμένες κοινωνικές, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν πάρει κάποιες αποστάσεις από την κυβερνητική πολιτική, όπως οι συνταξιούχοι κτλ. Και το θέμα των τεκμηρίων εδώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες τίθεται ξανά, αλλά τίθεται με ποιο τρόπο πια? Ότι δεν μιλάμε για κατάργηση των τεκμηρίων. Άκουσα τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης προχθές και είπε δεν πάμε για κατάργηση τεκμηρίων, πάμε να δούμε κάποια άλλα πράγματα. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι αιτία πολέμου τα τεκμήρια για αυτή τη μεγάλη κατηγορία των ελεύθερων επαγγελματιών?
1: Ακούστε. Παλεύω, αν θέλετε, σε εισαγωγικά απέναντι στα τεκμήρια από τότε που θεσπίστηκα.
0: Ούτως το θυμάμαι, άλλο, σας θυμάμαι και στη Βουλή να το λέτε.
1: 40 αυτά χρόνια ελεύθερος επαγγελματίας είμαι. Από την άλλη, είναι γεγονός ότι τα τεκμήρια, όπως εφαρμόστηκαν οριζόντια σε κάποιες περιπτώσεις, δημιούργησαν πολύ μεγάλες αδικίες. Από την άλλη, έχουμε μια οικονομία η οποία έχει ηλεκτρονικοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό όσον αφορά τα έσοδα του κράτους. Αυτό λοιπόν δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να παρέμβει και να άρει τις αδικίες. Από την άλλη, ναι, ακούω έναν μισθωτό ο οποίος λέει δεν μπορεί κάποιος να έχει, ή μπορεί να είναι η εξαίρεση αυτός ο οποίος έχει 4-5 άτομα προσωπικό και δηλώνει 300 ευρώ το μήνα εισόδημα. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι, αλλά δεν μπορεί να είναι η πλειοψηφία. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι ναι, πρέπει να τα τεκμήρια σταδιακά κάποια στιγμή να μην υπάρχουν, αλλά για να μην υπάρχουν πρέπει να αυξηθεί και η φοροδοτική ικανότητα των ελευθέρων επαγγελματιών.
0: Μα με τόσα, ηλεκτρονικά εργαλεία, ψηφιακά, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα.
1: Εντάξει, ως ένα βαθμό
0: δηλαδή, θα υπάρχουν τεκμήρια το 27 ή το 28 για τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα γίνει τη φορολόγηση?
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει το 28. Για το 27 εγώ στέκομαι σε αυτό που είπε ο αντιπρόεδρος και επίσης επιμένω ότι έχουν δημιουργήσει τα τεκμήρια πάρα πολλές αδικίες. Σε αυτές τις αδικίες πρέπει να σταθούμε και να τις άρουμε. Ξέρετε, στην αρχή υπήρχε μία τάση ακόμη και στα καφενεία, στα χωριά των 100 κατοίκων να υπάρχουν τεκμήρια. Ξεσηκώθηκαν λοιπόν οι βουλευτές της επαρχίας και δεν υπήρχαν, δεν μπορούσε να συμβεί αυτό. Εκεί θέλουμε να είναι το καφενείο και να πάνε τα γερόντια και να κρατάνε θερμοπύλες. Θέλω να πω ότι πρέπει να δούμε τις αδικίες και να τις δούμε, μπορεί πια, γιατί εφαρμόζονται εδώ και 3 χρόνια, και να τις άρουμε. Τώρα σταδιακά συνεχίζεται αυτή η αύξηση των εσόδων από τους ελεύθερους επαγγελματίες μέσω της ηλεκτρονικοποίησης των συναλλαγών. Μειώνεται το κενό στο ΦΠΑ, πλησιάζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, γιατί να μην καταργηθούν? Αλλά τις αποφάσεις τελικά τις παίρνει ο Πρωθυπουργός και το Οικονομικό Επιτελείο.
0: Για να δούμε ένα άλλο θέμα. Επειδή ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι χθες ότι ο κατώτατος μισθός θα πάει πάνω από τα 950 ευρώ πριν τις εκλογές. Φτάνει αυτό τώρα? Είναι οι άνθρωποι ειδικά που βγαίνουν να δουλεύουν με τον κατώτατο μισθό, κύριε Σιμόπουλο, και τα ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι παιδιά μορφωμένα υψηλών ικανοτήτων για να παίρνουν λεφτά τα οποία αν γυρίσει κάποιος να δει τι γίνεται σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι λεφτά τα οποία δεν μπορούν. Πραγματικά είναι πολύ χαμηλή αμοιβή.
1: Ακούστε, πολύ χαμηλές αμοιβές. Αυτό δεν είναι οριζόντιο. Αυτό δεν είναι οριζόντιο που λέτε.
0: Τι εννοείτε?
1: Υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ πάνω από τον κατώτατο μισθό εισοδήματα. Είναι κάποιες κατηγορίες, ας πούμε, παραδείγματος χάρη η μηχανική, είναι η ηλεκτρονική, είναι οι γιατροί. Θέλω να πω ότι μην μιλάμε για ανθρώπους με προσόντα οι οποίοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Υπάρχουν και αυτοί.
0: Υπάρχουν και έχω πάρα πολλά παραδείγματα. Παιδιά με μεταπτυχιακά, με εξειδικεύσεις και τα λοιπά. Ναι, τα οποία παίρνουν 700 ευρώ και τα 950.
1: Υπάρχουν όμως και κατηγορίες έξω. Μάλλον κατηγορίες της αγοράς που έχουν τεράστιο πρόβλημα. Μάλιστα. Από έλλειψη ανθρώπων με προσόντα. Δεν λέω ότι δεν έχετε δίκιο. Μην το γενικεύουμε όμως αυτό. Πρέπει λοιπόν να ανεβαίνει συνέχεια η οικονομία. Δεν υπάρχει άλλη λύση και πρέπει σιγά σιγά οι άνθρωποι αυτοί που μπορεί να έχουν ένα πτυχίο και να δουλεύουν σε σούπερ μάρκετ να απορροφηθούν σύμφωνα με τα προσόντα τους. Αλλά ακόμη να πω ότι αυτή η κυβέρνηση, παραδείγματος χάρη, τα τελευταία χρόνια προσέλαβε στο δημόσιο 50.000 εκπαιδευτικούς. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί μπορεί να ήταν έξω και κάποιοι από αυτούς να ήταν αναγκασμένοι να δούλευαν στο σούπερ μάρκετ. Θέλω να πω ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, αλλά γίνεται προσπάθεια.
0: Μάλιστα, για να δούμε και κάτι άλλο το οποίο και αυτό, κύριε Σιμόπουλε, απασχολεί. Οι συνταξιούχοι είναι αρκετοί και οι συντάξεις μετά τις περικοπές που επιβλήθηκαν από τα μνημόνια τους έχει δυσκολέψει ακόμα περισσότερο, σε συνδυασμό και με τον πληθωρισμό και με την ακρίβεια. Πείτε μου τώρα, το 2,5%, 2,8% που θα δώσει αυτή η συντάξη, αναμένεται να ανακοινώσει αυτή η συντάξη ο κύριος Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, λύνει το πρόβλημα?
1: Μόνο που έχω, όχι βέβαια. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους συνταξιούχους, αλλά συνηθίζω να λέω, το έχω πει και από τη συχνότητα τη φιλόξενη τη δική σας, έχει γίνει μια καταβαράθρωση του εθνικού εισοδήματος από το 10 μέχρι το 19, έτσι. Ναι, δηλαδή ξεκινήσαμε από πάρα πολύ χαμηλά. Η συντάξη, παραδείγματος χάρη, που ήταν 2.000 έγινε 1.000. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε και το έτος εκκίνησης. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω, ας πούμε, αν είσαι χαμηλοσυνταξιούχος και έχεις και ενίκιο, έχεις πρόβλημα. Απ' την άλλη όμως θα απαντήσω ότι το 70% σήμερα των Ελλήνων έχει ιδιοκατοίκηση. Ήτανε πριν τα μνημόνια 80 και πέσαμε 10%. Θέλω να πω ότι πάντα ό,τι λέμε έχει διπλή ανάγνωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αυξηθούν οι συντάξεις, και βέβαια μία κίνηση γίνεται να δούμε μήπως γίνει με τα 300 ευρώ, μήπως γίνει και περισσότερο. Δεν ξέρω τι
0: εννοείται αυτό το ένα είδος επιδόματος που θα έχει μόνιμο χαρακτήρα.
1: Ναι, δεν ξέρω, περιμένω, γιατί αυτά που σας λέω είναι κάτι που ψυχανεμίζομαι κι εγώ. Εντάξει, έχουμε και κάποιες ιδιωτικές συζητήσεις, αλλά τις τελικές αποφάσεις, όπως είπα, τις παίρνει ο Πρωθυπουργός και το Οικονομικό Επιτελείο.
0: Μάλιστα, το θέμα είναι πάλι, και θα μείνω εδώ στους συνταξιούχους, ότι υπάρχει η εισφορά αλληλεγγύης, η οποία αντιλαμβάνεται.
1: Ναι, συμφωνώ. Και στους ελεύθερους επαγγελματίες υπάρχει και το τέλος επιτιδεύματος.
0: Βεβαίως. Αυτό τι θα γίνει?
1: Αυτό μπορεί να είναι. Δεν ξέρω. Ναι, νομίζω ότι στο τραπέζι είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Τώρα, το συνολικό μείγμα των μέτρων δεν μπορώ να το ξέρω. Πάντως ξέρω ότι και αυτό είναι πάνω στο τραπέζι. Και βέβαια η οικονομία συνεχώς αποδίδει καλύτερα. Θα έχουμε τα προσωρινά αποτελέσματα και για το τρίτο τρίμηνο. Ιούνιο-Ιούλιο, Αύγουστο. Βλέπουμε. Βλέπουμε. Μπορεί δηλαδή να είναι ένα γενναίο πακέτο μόνιμων μέτρων Εγώ μιλάω για τη λέξη μόνιμα, που θα μπορούσε να είναι γενναιότερο αν δεν είχαμε και το πρόβλημα το οποίο έχουμε με τις τιμές του πετρελαίου.
0: Είναι η επόμενη ερώτησή μου, κύριε Σιμόπουλε. Ετοιμάζεται ένα πακέτο κοντά στο 1,9. Αν ένα δις,
1: δεν
0: περίπου
1: είναι,
0: εκεί
1: όλοι λένε
0: ο κυβερνητικός
1: εκπρόσωπος
0: είπε πάνω από το ένα δις, εν πάση περιπτώσει ας πούμε ότι ετοιμάζεται ένα πακέτο μέτρων το οποίο είναι γενναίο. Έχουμε το βαρέλι, το πετρέλαιο, ξέρετε πόσο είναι, το φυσικό αέριο, ξέρετε ότι είναι στα ύψη, ξέρετε ότι έχει πάει 30% πάνω το σταρί, τα κτηνοτροφικά προϊόντα, τα λιπάσματα, όλα αυτά και να εξαγγελθούν από τον κύριο Πρωθυπουργό, μήπως εξαγγελθούν από τις οικονομικές συνέπειες που έρχονται.
1: Ένα μέρος από όλα αυτά, ναι, τα τρώνε οι ανατιμήσεις. Δεν λέω όχι, δεν λέω όχι, δεν λέω όχι. Αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα διεθνές. Τώρα λένε για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση κάποιοι. Μα αυτό το οποίο κάνει η κυβέρνηση με την επιδότηση των 15 λεπτών, ουσιαστικά είναι προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τώρα αν αυτό έχει, αν συνεχώς το κάνει, ουσιαστικά αποκτά ένα μόνιμο χαρακτήρα. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι έτσι όπως είναι η οικονομία, έτσι όπως είναι τα γεωπολιτικά, είναι μεγάλη υπόθεση και αυτό το πακέτο το οποίο έρχεται τώρα, είτε συγκλέτε 1,9.
0: Δεν λέω εγώ, είπε πάνω από ένα δις. Ακούω το μισό όρο.
1: Θα είναι
0: ένα δις και κάτι.
1: Που θα αφορά τους περισσότερους Έλληνες και θα προστεθεί στο 1,7 συν άλλα, συν ακόμη κάποια εκατοντάδες εκατομμύρια, στα 2 δισεκατομμύρια τα οποία ήδη πάρθηκαν ως μόνιμα μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό γιατί η οικονομία παράγει και η αντιπολίτευση αυτό που κάνει είναι συνέχεια τάζει και σπάνια περιγράφει τον τρόπο που θα παράξει η οικονομία ώστε να μπορέσει να κάνει αναδιανομή.
0: Μία τελευταία ερώτηση, έχετε δυνατότητα να απαντήσει σε ένα 1,5 λεπτό που έχω ακόμη στη διάθεσή μου.
1: Κύριε
0: Σιμόπουλε, εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και τη Θεσσαλονίκη και τη Βορειοελλάδα. Γιατί έχει υποχωρήσει τόσο πολύ η επιρροή της Νέας Δημοκρατίας στη Βορειοελλάδα? Τουλάχιστον τα γκάλωπα αυτά καταλαβαίνουμε.
1: Κοιτάξτε, αυτό ίσχυε, δεν ισχύει πια.
0: Αχα.
1: Σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο ίσχυε πριν 3-4 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει μια διαφορά στο μέσο όρο με την υπόλοιπη Ελλάδα της Μακεδονίας, θα έλεγα, με έμφαση στην κεντρική Μακεδονία, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη όσο ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή έχουμε ανακάμψει ως ένα σημείο. Και θεωρώ ότι στο τέλος η Θεσσαλονίκη, παραδείγματος χάρη, θα είναι πολύ κοντά στον Πανελλήνιο μέσο όρο.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή πιστεύετε, για να κλείσουμε, ότι και το συνολικό κλίμα που υπάρχει, που δεν θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα θετικό για την κυβέρνηση, μπορεί και αυτό να αναστραφεί?
1: Συγγνώμη, ήταν θετικό λέτε πριν τις εκλογές του 23, με την έννοια αυτή, ακόμη και καλά το 19 ήμασταν αντιπολίτευση. Θέλω να πω ότι πάντα οι κυβερνήσεις, και μάλιστα ειδικά σε αυτή την περίπτωση μια κυβέρνηση που είναι στον 8ο χρόνο και πάει για την τρίτη τετραετία Μητσοτάκη, είναι λογικό να συναντά τις αντιδράσεις. Αλίμονο. Και κάτι θέλω να πω, ποτέ οι κυβερνήσεις σπάνια πριν πάρα πολλά χρόνια πλησίαζαν το 45 και το 47.
0: Καλά, αυτά δεν υπάρχουν πια.
1: Βέβαια. Έχουμε κυβερνήσεις που είναι προεκλογικά ας πούμε στο 30% και την ώρα που μπαίνουν τα διλήμματα, ειδικά για τη Νέα Δημοκρατία, πλησιάζει το 40%.
0: Μάλιστα.
1: Το τι θα γίνει τώρα δεν ξέρω.
0: Εγώ σε αυτό το σημείο, κύριε Σιμόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνομιλία που είχαμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, το οποίο το πιο πιθανό θα είναι μετά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μια και θα είστε εκεί, είστε και από την περιοχή και θα μπορούσαμε να τα πούμε πολύ αναλυτικά. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο,
1: κύριε Σιμόπουλε.
0: Δεν κάνουμε διακοπή, θα κάνουμε μια και καλή για τους τίτλους ειδήσεων. Πάω και να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Χρήστανθο Τάση, καθηγητή συγκριτικής πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Καλή σας μέρα, κύριε Τάση.
2: Καλημέρα, κύριε Βιτάλη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλούμε. Θα το τρέξω όσο μπορώ. Κύριε Τάση, πριν φύγουμε για διακοπές, έτσι, πριν τα μπάνια του λαού που δεν υπάρχουν κι άλλα, πριν την θερινή ραστόνη, είχαμε ένα κύμα δημοσκοπήσεων, βγάλαμε κάποια συμπεράσματα όλοι όσο μπορούσαμε να βγάλουμε. Τώρα έχουμε κάποιες νέες δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω αν θα είναι το κύμα τώρα ολόκληρο ή αν θα ολοκληρωθεί αυτό το κύμα μετά τις πρώτες παρουσίες στη ΔΕΘ. Με βάση αυτά που είδαμε από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, από τις 2-3 που βγήκαν τις τελευταίες μέρες, τι μπορούμε να συγκρατήσουμε, κύριε Τάση?
2: Μπορούμε να συγκρατήσουμε ότι υπάρχει ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό και αυτό νομίζω καταρχάς δεν ευνοεί το αφήγημα της κυβέρνησης περί δυνατής οικονομίας και σταθερότητας, γιατί υπάρχει πολιτική οικονομία των εκλογών, έτσι, όταν υπάρχει μια ανάπτυξη, ότι υπάρχει ένας τεράστιος δημοσιονομικός χώρος περίπου 12 δις και υποτίθεται πως τα πράγματα πάνε καλά, δεν μπορεί να έχουμε από την άλλη και κατακαιρματισμό του πολιτικού σκηνικού. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ένα, ότι υπάρχει, φαίνεται ότι
0: υπάρχει όμως ο κατακαιρματισμός του πολιτικού σκηνικού, όχι τώρα, είναι μια παλιά.
2: Βέβαια, ναι. Ακριβώς. Ωστόσο όμως, όταν δείχνουμε, γιατί ακριβώς είχαμε πολύ όπως είπε και ο κ. Σιμόπουλος, είχαμε πολύ μεγάλες κρίσεις από το 2010 και μετά. Και φαίνεται ότι αυτό, και είναι λογικό η πολιτική κρίση να επηρεαστεί πάρα πολύ από την οικονομική κρίση και να έχουμε την κατάρρευση του Πασό και την άνω του ΣΥΡΙΖΑ και μετά την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά τα οποία έχουμε ζήσει, ότι όταν τα οικονομικά της χώρας βελτιώνονται, μπορεί να βελτιωθεί και η σταθερότητα του πολιτικού συστήματος. Αυτό το πράγμα φαίνεται να μην γίνεται, γιατί ακριβώς υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία οδηγούν τους πολίτες στην αποευθυγράμμιση. Υπάρχει αυτό που είπατε για την μετανάστευση, δηλαδή το γεγονός ότι παρά το γεγονός ότι οι δείκτες ανάπτυξης βελτιώνονται, ωστόσο όμως το μερίδιο που παίρνει η κοινωνία δεν αλλάζει, δηλαδή έχουμε πολύ μεγαλύτερες ανισότητες. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο... Ναι.
0: Θα σας παρακαλέσω ένα λεπτό για τους τίτλους των ειδήσεων. Εδώ θα είμαστε αμέσως μετά.
2: Βεβαίως.
0: Παρακαλώ.
2: Ευχαριστώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συμφωνία Μαμούθ για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου της Βενεζουέλας, ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία. Τη δέσμευση ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές, επανέλαβε από την Κοζάνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη. Από τη Δευτέρα τίθεται σε ισχύ εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ προκειμένου να ανακοπεί το κύμα ακρίβειας. Σήμερα αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΟ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μάχη με το χρόνο και τη λάσπη δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ για την ανέβρεση επιζώντων. Στους 584 έφτασαν οι νεκροί. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πορτοκαλί συναγερμός από την Αττική έως τις Κυκλάδες. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης. Νεκρός 20χρονος μοτοσυκλετιστής. Σφοδρή χαλαζόπτωση έπληξε τη Ζηρίχη. Τραυματίστηκαν 40 άτομα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Διακόψαμε τον κύριο Χρυσανθο Τάση, καθηγητή συγκριτικής πολιτικής στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ναι, κύριε Τάση, σας διακόψαμε την ώρα που λέγατε ότι είναι ρευστό το πολιτικό τοπίο, έτσι όπως φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις, και ότι η διανομή μέσα από την ανάπτυξη, αν υπάρχει, καθορίζει ενδεχομένως και τις κινήσεις του εκλογικού σώματος.
1: Ακριβώς, γιατί υπάρχουν και τα υπάρχει έννοια της αναδιανομής που δεν γίνεται, δηλαδή ότι οι οικονομικές ανισότητες αυξάνουν, ακόμα και στην κρίση αυξάνουν πάρα πολύ, δεν χάνουμε το ίδιο όπως δεν κερδίζουμε το ίδιο, και αυτό φαίνεται, δηλαδή παραδείγματος χάρη μετά από όλη αυτή την ανάπτυξη ο στόχος της κυβέρνησης είναι να έχει ο κατώτατος μισθός 950 ευρώ μεικτά πάντα του χρόνου, και αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι ένα με όρους Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αναπτυγμένης Δύσης, είναι ένα αστείο, θα έλεγα, ποσό για να μπορεί να ζήσει κανείς με την ακρίβεια που υπάρχει και το κόστος τιμός και του πληθωρισμού που υπάρχει φυσικά. Και το άλλο είναι το θεσμικό ζήτημα, ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα του κράτους δικαίου. Το είδαμε με...
0: Αυτό επηρεάζει με το εκλογικό σώμα.
1: Επηρεάζει το εκλογικό σώμα, γιατί ακριβώς υπάρχει...
0: Επηρεάζει οριζόντια ή επηρεάζει κάποιες, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω μια τέτοια έκφραση, κάποιες ελίτ, δηλαδή κάποιους πιο διανοούμενους κτλ.
1: Ναι, υπάρχει αυτό, οι οποίοι κυρίως στρέφονται προς μια αριστερή λύση. Απ' την άλλη όμως επηρεάζει, κατά την άποψή μου, και μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού που στρέφονται προς την ακροδεξιές λύσεις, γιατί ακριβώς τα mainstream κόμματα και κυρίως την Δημοκρατία σε αυτό το πράγμα καθολικοποιεί και κυρίως νομοποιεί τη ρητορική της ακροδεξίας, δηλαδή όταν δεν υπάρχει σεβασμός του συντάγματος. Υπήρχε το ζήτημα του άρθρου 16 για τα πανεπιστήμια. Υπήρχε το ζήτημα των παρακολουθήσεων των υποκλοπών. Υπάρχει το ζήτημα που ο Υπουργός Υγείας κυκλοφορεί με γυαλιά τα οποία μπορεί να παρακολουθεί στον κόσμο. Αυτό είναι μια ακροδεξιά λογική, ότι και μια διαδικασία ελίτ, η οποία όμως εκπαιδεύει τον κόσμο σε μια πολύ δεξιά αντίληψη, και αυτό ένα κομμάτι της Δημοκρατίας που χάνει είναι και αυτό.
0: Ναι, γιατί έχουμε και παράλληλη αύξηση των δυνάμεων, αυτό που λέμε της πέραν της δεξιάς, εγώ θα έλεγα νέα δεξιά, κάπως έτσι θα το χαρακτηρίσει.
1: Ναι, όλα αυτά τα οποία υπάρχει.
0: Ναι, και στη Γερμανία και στη Γαλλία, και φαίνεται ότι και η κυρία Μελώνη, η οποία πραγματικά μεταμορφώθηκε όμως με την άσκηση εξουσίας, δίνει κάποια άλλα δείγματα. Θα κερδίσει και αυτή ξανά τις εκλογές. Αυτό έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και θα το δούμε. Δύο ερωτήσεις ακόμα. Πρώτον, η Νέα Δημοκρατία έχει περαιτέρω περιθώρια δημοσκοπικής ανάκαμψης, και επόμενο ερώτημα, να το απαντήσετε και τα δύο μαζί, εάν η δεύτερη θέση, τουλάχιστον δημοσκοπικά, μεταξύ Ελλάς, της ελληνικής συμπαράταξης, αριστερής συμπαράταξης, που είναι δεύτερη είδη στις δημοσκοπήσεις, και του ΠΑΣΟΚ έχει κριθεί.
1: Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία θα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα πολύ έντονο αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα. Αυτό κατά την άποψή μου θα είναι ένα κριτήριο το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα έχει ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί ο κύριος Σαμαράς θα αφισβητήσει πολύ έντονα στον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας τον Κυριακό Μητσοτάκη, και θα υπάρχει μια διέξοδο, δημοκρατική διέξοδο, σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποθηκευτεί να μην γυρίσουν πίσω, αλλά να ψηφίσουν ένα κόμμα του κυρίου Σαμαρά, ιδίως σε κρίσιμες εκλογικές περιφέρειες, όπως προφανώς είναι η Πελοπόννησος, που φαίνεται εκεί να έχει μια δυναμική και λόγω παράδοσης, αλλά κυρίως και ότι ο κύριος Σαμαράς έχει έτοιμα στελέχη και
0: στη
1: έχει
0: Βόρεια Ελλάδα, στη Βόρεια Ελλάδα έχει επιρροή ο κύριος Σαμαράς.
1: Αυτό πρέπει να το δούμε, αν θα υπάρχει μετακίνηση από, από τις δυνάμεις του κ. Βελόπουλου, που εκεί φαίνεται ότι ο κ. Βελόπουλος έχει μια.
0: Και η Νίκη είχε πάει δυναμική, πολύ καλά στην
1: Βουλή. Και η Νίκη έχει πάει. Άρα λοιπόν υπάρχει ήδη από αυτή την γράμμιση. Και αν το κριτήριο, ξέρετε, το βασικό είναι το με τι κριτήριο θα ψηφίσουμε στις επόμενες εκλογές. Αν το κριτήριο είναι να φύγει ο κ. Μητσοτάκης και να αντικατασταθεί ως πρωθυπουργός, δηλαδή να βάλουμε το κριτήριο του ποιος μπορεί να αντικαταστήσει τον κ. Μητσοτάκη, αυτό δύο πολιτικοί νομίζω ότι έχουν προβάδισμα σε αυτό. Ένας είναι ο κ. Τσίπρας, απαντώντας το δεύτερο ερώτημα για τη δεύτερη θέση, και όλος είναι ο κ. Σαμαράς, γιατί είναι ήδη πρωθυπουργός. Έχουν κάνει ήδη πρωθυπουργία.
0: Δύο λοιπόν, πρωθυπουργία εννοείται, τόσο κανένα παραδοχή.
1: Ακριβώς, γιατί είναι αυτό, αν μπει αυτό το κριτήριο, το ποιος θα αντικαταστήσει τον κύριο Μητσοτάκη. Αν μπει ένα άλλο κριτήριο, το ποιο κόμμα θα μπορεί να αυξήσει τη δημοκρατία, το ποιο κόμμα θα δώσει απάντηση στην κρίση εκπροσώπησης, αυτό νομίζω πως δεν μπορεί να το κάνει κανένας μέχρι τώρα.
0: Το ερώτημα, γιατί, ακριβώς, είναι, επαναλαμβάνω, το δεύτερο ερώτημα το οποίο έθεσα. Είναι η ορατή εναλλακτική κυβερνητική λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ποια μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή με αυτά που έχουμε μπροστά μας? Μπορεί να είναι το ΠΑΣΟΚ ή μπορεί να είναι η Ελλάς, με την έννοια ποιος έχει κρυφθεί οριστικά η μάχη της δεύτερης θέσης?
1: Νομίζω πως ναι, γιατί πολιτικά δεν είμαι σίγουρος ότι ο κ. Τσίπρας μπορεί να είναι μέρος της λύσης. Θεωρώ ότι είναι μέρος του προβλήματος λόγω της προηγούμενης πορείας του. Αλλά ωστόσο όμως το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι ότι δεν μπορεί να παρουσιάσει τον εαυτό του ότι διαφοροποιείται πολιτικά αλλά και οργανωτικά σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία.

0: ηθεί πολιτικά και κυβερνητικά από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή θεωρώ ότι το Πασόκ είναι πιο κοντά ένας φυσικός εταίρος σε μια συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία.
1: Ολόκληρο το Πασόκ.
0: Το μεγαλύτερο μέρος του Πασόκ, αυτό που μας έδειξαν οι εσωκομματικές εκλογές, δηλαδή το επίδικο των εσωκομματικών εκλογών, είναι να μην κερδίσει ο κύριος Δούκας, γιατί ακριβώς ο κύριος Δούκας έθεσε το πλαίσιο της αλλαγής στο Δήμο Αθηναίων. Ναι, ότι μια ουσιαστικά μια πολιτική κίνηση όπου είχε και τον κύριο Ζαχαριάδη μέσα, δηλαδή με ένα άνοιγμα Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ τότε, άρα Πασόκ Ελλάς τώρα, κάτι το οποίο νομίζω ότι με ένα μεγάλο κομμάτι του Πασόκ, το μεγαλύτερο Πασόκ, το κομμάτι του Πασόκ δεν το θέλει. Και επίσης εκεί θεωρώ ότι υπάρχει μια δεξαμενή ψηφοφόρων που θα κινηθεί προς τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αν πιάνει το κόμμα κύριο Σαμαράς και δείξουν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας ότι πέφτουν, μπορεί ένα μεγάλο κομμάτι από το Πασόκ να πάει και να ψηφίσει τον κύριο Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν το Πασόκ θα πιεστεί διπλά αν ο κύριο Σαμαράς κάνει κόμμα.
1: Τελευταία ερώτηση. Το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ξεκίνησε ελπιδοφόρα θα έλεγα και το περίμενε και κόσμος. Έχει μαζευτεί δημοσκοπικά, έχει συρρυκνωθεί, έχει περιθώριο αντίδραση. Δηλαδή μπορεί να περάσει αυτό τον κύκλο της συρρύκνωσης και να πάει πάλι προς τα πάνω το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού.
0: Θεωρώ ότι το αίτημα για δικαιοσύνη και όπως ήταν ο σύλλογος για τα θέματα των ΕΠΟ, νομίζω πως είχε ένα πολύ μεγάλη απήχηση. Είναι το μόνο κόμμα ο μόνος σύλλογος ο οποίος κατάφερε να κινητοποιήσει εκατομμύρια κόσμο για ένα ουσιαστικό ζήτημα.
1: Αφορούσε όλο τον κόσμο. Ακριβώς. Η τραγωδία αυτή στα Τέμπη μας αφορούσε όλους.
0: Φυσικά γιατί δεν ήταν μόνο ένα ζήτημα της ελίτ, δεν ήταν μόνο ένα ζήτημα φτωχών μεταναστών ή φτωχής εργατικής τάξης, ήταν ουσιαστικά διαταξικό ζήτημα, γιατί ακριβώς ήταν παιδιά μικρομεσαίων στρωμάτων, μεσαίων στρωμάτων και είναι όλο το θεσμικό ζήτημα της χώρας.
1: Ήταν παιδιά και ήταν και μια διαφορία απ' την άλλη να εξοικονομήσει καλύτερα το δίκτυο, το δίκτυο με τα τρένα.
0: Γιατί
1: και απ' την άλλη
0: μόνο,
1: ότι ναι. αργεί να αποδοθεί δικαιοσύνη.
0: Είναι πολλά πράγματα. Ακριβώς, δεν ήταν μόνο το δυστύχημα αυτό το οποίο έγινε προφανώς, το χειρότερο κατά την άποψή μου είναι η διαχείριση αυτού του πράγματος, έτσι, το οποίο ουσιαστικά όθησε τον κόσμο ότι εδώ υπάρχει ένα θεσμικό έλλειμμα. Απλά το ζήτημα του μετασχηματισμού από μια κίνηση σε κόμμα χρειάζεται οργανωτική δομή, χρειάζεται ιδεολογία, κάτι το οποίο φαίνεται ότι η κυρία Χαριστιανού να υποχωρεί σε αυτή τη δυναμική. Δεν τη βοήθησε και ο σύλλογος, και αυτό πρέπει να το δούμε, ότι σε μια λογική κόμματος θα έπρεπε όλος ο σύλλογος να μετασχηματιστεί σε κόμμα, γιατί ακριβώς η λύση πρέπει να είναι πολιτική, έτσι είναι στις δημοκρατίες. Θεωρώ λοιπόν ότι η δυναμική που υπάρχει, που υπήρχε, χάνεται.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ακριβώς δεν μπορούμε ακόμα να ξέρουμε τι είναι οργανωτική δύναμη, το πώς πολιτικοποιεί την κοινωνία και με βάση σε τι πρόγραμμα, σε τι πολιτική ατζέντα κινητοποιεί την κοινωνία.
1: Κύριε Τάση, θέλω να σας ευχαριστήσω αυτό το σημείο εδώ. Είμαστε και θα τα ξαναπούμε
0: για τις δημοσκοπήσεις
1: και την πορεία για τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έχουμε πολλά να πούμε. Σας καλημερίζω, γιατί περιμένει και ο άλλος καλεσμένος. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είστε εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του News Radio 105,8 και καλημερίζω τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου. Καλή σας μέρα, κύριε Φαραντούρη.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Βιτάλη. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα.
1: Σας ακούω, σας ακούω πρωί-πρωί. Σας ακούω, ναι.
2: Του δημοσίου ραδιοφώνου μας.
1: Κύριε Φαραντούρη.
2: Είμαι καθοδόν για τη Λευκάδα. Με ακούτε χαρούμενο.
1: Σας ακούω χαρούμενο. Αυτό ετοιμάζομαι να σας πω. Είστε στη Λευκάδα, πάτε σε παραλία. Σας ακούω πολύ ανεβασμένο.
2: Ήρθα αργά το βράδυ από τη Χίο και σπέβδω στη Λευκάδα σήμερα.
1: Από τη Χίο.
2: Από τη Χίο, βεβαίως. Από αυτό το όμορφο νησί του
1: Βορείου Αιγαίου. Πανέμορφο.
2: Είχαμε το φεστιβάλ της Χίου, υποδεχθήκαμε τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Είχα και εγώ τη μεγάλη, την υψίστη τιμή να τιμηθώ με το μεγαλόσταυρο της Μητροπόλεως Ζάμπιας και Μοζαμπίκης.

0: Μοζαμβίκης πριν από 10 μέρες, το 15 Αύγουστο που ήμουν εκεί σε επίσημη αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τον υποδεχθήκαμε στην Ελλάδα, τον υποδεχθήκαμε στη Χίο. Κάνει τεράστια δουλειά το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας στη μαύρη αυτή ήπειρο, την πολύπαθη με τους όμορφους ανθρώπους αλλά τις πολλές ανάγκες. Και μέσα από τη δημόσια ραδιοφωνία να κάνω και εγώ μια έκκληση να στηρίξουμε τα Πατριαρχεία, τη Μονή Σινά,
1: βέβαια.
0: Όπου υπάρχει ελληνισμός, όπου υπάρχει
1: είναι...
0: ελληνικές κοινότητες, είναι η μεγάλη δύναμη του ελληνισμού που συχνά...
1: Η οποία δυστυχώς με το πέρασμα των χρόνων κάπου εξασθενεί και η μνήμη η δική μας, αλλά κάπου εξασθενεί και η επιρροή αυτής της τόσο μεγάλης κοινότητας.
0: Ξέρετε, έχετε δίκιο. Από την άλλη είναι και στο χέρι μας να μην ξεχνάμε τη μακραίωνη, την υπερχιλιετή παραμονή των ελληνικών κοινοτήτων σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου και βεβαίως στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, παντού. Και ιδίως αυτές τις δύσκολες στιγμές με τις προκλήσεις της Τουρκίας να κλιμακώνονται. Χθες είχαμε και μία ακόμα υπερπτήση ενός drone πάνω από το Αιγαίο στην Αλεξανδρούπολη πλησίων του αεροδρομίου της Αλεξανδρουπόλεως, για την οποία εμείς στο ΠΑΣΟΚ προχωρήσαμε ήδη σε παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
1: Ναι, και το βράδυ αργά, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας αφισβήτησε και το χωροταξικό και τη βιομηχανία.
0: Ναι,
1: λέγοντας, θέτοντας ξανά θέμα κρίσης ζωνών, είναι δυνατόν, δηλαδή συνέχεια και συνέχεια.
0: Πολύ σωστά, μα αυτή είναι η λογική της γαλάζιας πατρίδας. Είναι η κλιμάκωση που από αφήγημα γίνεται διεκδίκηση και η διεκδίκηση θέλουν να γίνει καθεστώς. Εμείς δεν έπρεπε να αφήσουμε ούτε το αφήγημα να γίνει διεκδίκηση και δυστυχώς δεν πρέπει να αφήσουμε διεκδίκηση να γίνει καθεστώς.
1: Επειδή τα ξέρετε, ζητάτε ως ΠΑΣΟΚ επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα κύριε Φαραντούρη, η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αρχίσει να είναι αρκετά διαφορετικές ιστορίες. Δεν είμαστε στην εποχή που η Τουρκία επιθυμούσε μια ευρωπαϊκή πορεία. Ο κύριος Ερντογάν το ξεκαθάρισε, ότι δεν προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, και βλέπετε ότι ακόμα και σε όποιες διαπραγματεύσεις υπάρχουν στο τραπέζι για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, είναι τελείως αρνητική η Τουρκία. Άρα, τι κυρώσεις, σε ποιον θα επιβάλλει κυρώσεις η Τουρκία ή η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιες μπορεί να είναι αυτές οι κυρώσεις?
0: Θα σας πω.
1: Κάποτε ήταν κάποτε το ξέρετε αυτό, ήταν η πολιτική του Ελσίνκη, όπου πραγματικά προσπαθούσαμε να εγκλωβίσουμε αυτό που λέμε το θηρίο σε ένα κλουβί και να μαζευτούμε τις ευρωπαϊκές τάσεις. Τώρα δεν υφίσταται αυτός ο ευρωπαϊκός δρόμος για την Τουρκία.
0: Θα σας πω. Καταρχάς, στο ΠΑΣΟΚ δεν ζητάμε μόνο κυρώσεις. Πριν απ' όλα ζητάμε πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας, αγαπητέ κύριε Βιτάλη.
1: Παρακαλώ.
0: Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Πρακτικά σημαίνει αυτό που δεν κάνουμε εδώ και πολλά χρόνια και θα έπρεπε να κάνουμε, για να μην επιτρέψουμε στην Τουρκία να προχωρήσει όσο εμείς οπισθοχωρούμε ή ολιγορούμε. Παραδείγματα πολλά. Πρώτον, ο αφελληνισμός του Αιγαίου από τους αλλοίς, από τους σαράδες μας. Στοιχείο χθες και κάθε φορά που επισκέπτομαι τα νησιά και παντού και σε όλη την Ελλάδα, οι ψαράδες βγάζουν κραυγή αγωνίας, δεν μπορούν πλέον να ψαρέψουν. Έρχονται τουρκικά αλλιευτικά, θηριώδη, μηχανότρατες τεράστιες, εκτοπίζουν τους Έλληνες αλλοίς, ακόμα και ένα μίλι από τα νησιά μας και από την υπηρετική Ελλάδα. Αυτό είναι στο χέρι μας να μην το επιτρέψουμε, δυστυχώς το επιτρέπουμε. Πρώτον. Δεύτερον, αυτό το έρημο το καλώδιο που μου νιώσει και γέρασα 3 χρόνια, πότε το παίρνουν τα κύματα, πότε ψάχνουν επενδυτές, πότε βρήκαμε επενδυτές, πότε.
1: Δεν βρήκαμε καλά. Τώρα.
0: Δεν χρειαζόμασταν. Η απάντηση είναι δεν χρειαζόμασταν καλώδιο.
1: Ήταν ενέξαμεσα.
0: Ναι, ο αρμόδιος επίτροπος Γιόγκερσεν σε ερώτηση προσωπική απάντησε από πέρυσι το Σεπτέμβριο ότι το έργο είναι έτοιμο, είναι πλήρες, είναι απολύτως τεχνικά και οικονομικά βιώσιμο και με οικονομική φερεγγιότητα, διότι είναι μέσα ο ΑΓΝΙΕ, δημόσιες εταιρείες που εκειώνται την υλοποίησή του. Προχωρήστε το, παιδιά, θα σας
1: Υπήρχαν, τα γνωρίζετε ότι υπήρχαν προβληματισμούς για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου από την Κυπριακή
0: Επιτροπή. Και είπε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα βιωσιμότητα. Η Κομισιόν μας έχει δώσει και 700 εκατομμύρια
1: ευρώ. Τώρα φαίνεται.
0: Εμείς όμως θέλαμε να κάνουμε αναβάθμιση. Ψάχναμε Αμερικάνους, μετά βρήκαμε Γάλλους. Καλώς ήρθαμε. Να γίνει. Εγώ λέω να γίνει. 3 χρόνια δεν γίνεται. Και όσο δεν γίνεται, ένα κρυστάλλινο έργο, ένα ξεκάθαρο έργο που το έχει χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει ότι εμείς είμαστε εδώ για να σας στηρίξουμε, δίνουμε το μήνυμα ότι δεν θέλουμε να το κάνουμε. Τρίτον, έχω εισηγηθεί, έχω γράψει.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Τώρα φαίνεται παρακαλώ. Από ό,τι λέει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο υπουργός εξωτερικών, ότι το έργο είναι προγραμματισμένο, προχωράει. Ναι. Και εδώ βλέπω και το πρωτοσέλιδο των νέων σήμερα. Είδα και χθες ή προχθές στην Καθημερινή ένα αντίστοιχο θέμα, ότι πλέον η εταιρεία θα ενημερώσει την Τουρκία, αλλά δεν θα ζητήσει άδεια για το έργο.
0: Λοιπόν, βλέπετε πόσο διολυσταίνουμε σε αυτό που φοβόμαστε. Εμείς, προσέξτε.
1: Η ενημέρωση είναι άλλο πράγμα από το ότι ζητάω άδεια. Παρακαλώ.
0: Καλωσιά, κύριε Βιτάλη.
1: Παρακαλώ.
0: Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε είναι αυτά. Αυτά είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Αυτή τη στιγμή είμαστε εντός εθνικής κυριαρχίας. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη φάση που η Τουρκία αμφισβητεί αυτήν την κυριαρχία μας και ζητάει για να βήξουμε να την ενημερώσουμε και να πάρουμε και άδεια. Και να την ενημερώσουμε και να πάρουμε και άδεια. Θες να βήξεις στο Αιγαίο, θα με ενημερώσεις. Γιατί? Διότι εγώ είμαι ο Γενικός Δερβέναγας. Εμείς λοιπόν δεν υλοποιούμε ένα έργο τρία χρόνια και εφευρίσκουμε, ελπίζω να μην είναι προσχηματικό, το προσεύχομαι και το εύχομαι. Ελπίζω, είμαι καλόπιστος και λέω ότι ο επενδυτής δεν είναι ο φερετζές για να ζητήσουμε άδεια. Βρίσκουμε λοιπόν έναν επενδυτή για να κάνει το έργο. Μπράβο, παιδιά. Δώστε μας χρόνο το διάγραμμα και φτιάξτε το. Γιατί έχουμε πάρει και 700 εκατομμύρια και θα τα χάσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μαθαίνουμε λοιπόν από διαρροές ότι δεν θα ζητήσουμε ακριβώς άδεια, αλλά θα βάλουμε τους Γάλλους να ενημερώσουν. Κύριε Βιτάλη, ξεκάθαρες κουβέντες. Το έργο έπρεπε να έχει γίνει εδώ για τρία χρόνια και όλα αυτά είναι προφάσεις.
1: Επαναλαμβάνω ότι υπήρχε προβληματισμός και από την κυπριακή πλευρά, κύριε.
0: Καλά.
1: Τα οικονομικά. Τα οικονομικά.
0: Υπήρχε δημόσια διένεξη πέρυσι, λίγο πριν την έκθεση Θεσσαλονίκης, θα θυμάστε πάρα πολύ καλά, ναι, ότι για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια η ελληνική και η κυπριακή κυβέρνηση σε δημόσια θέα δυστυχώς διαφωνούσαν και διαπληκτίζονταν οι υπουργοί. Απαράδεκτα γράμματα αντί να κλειστούν μέσα σε ένα δωμάτιο και να τα βρούνε. Εγώ λοιπόν λέω το εξής για να επανέλθω στο προηγούμενο ερώτημά σας. Εμείς λέμε πράξεις άσκησης εθνικής κυριαρχίας τις οποίες δεν κάνουμε και βρίσκουμε προφάσεις για να μην κάνουμε. Και με τον τρόπο αυτό δίνουμε έδαφος στην Τουρκία να προχωρά το αφήγημά της. Και το αφήγημα να γίνεται διεκδίκηση και η διεκδίκηση καθεστώς. Και ταυτόχρονα, σε αυτό που με ρωτήσατε, τι είδους κυρώσεις. Μα προφανώς η Τουρκία έχει να κερδίσει πολλά περισσότερα από την απλή συμμετοχή της ως μέλος, που λέει και η ίδια.
1: Τελωνιακή Ένωση.
0: Θα σας πω, έχει να κερδίσει μεγάλες αγορές από την Τελωνιακή Ένωση. Έχει να κερδίσει.
1: Ναι, αλλά δεν υλοποιεί ούτε αυτό. Πέρα των κυρώσεων, το έχει μπλοκάρει η Κυπριακή Δημοκρατία, διότι δεν ανοίγει
0: τα. Καταρχάς, τα τουρκικά προϊόντα κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ελλάδα και σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τουρκία παίρνει μόνο δισεκατομμύρια αναπτυξιακή βοήθεια, παίρνει δισεκατομμύρια για την αναβάθμιση των θεσμών της, για τη διοικητική της μηχανή, για τη σταθερότητα, για τη δημοκρατία και όλα τα υπόλοιπα. Η Τουρκία κερδίζει πάρα πολλά από αυτήν την προενταξιακή τροχιά στην οποία έχει μπει τα τελευταία πολλά χρόνια με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν μιλάμε για κυρώσεις, μιλάμε για πράγματα τα οποία θα τσούξουν. Όταν τις κόψεις δισεκατομμύρια επειδή παραβιάζει βασικές αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου, τότε δίνεις και ένα μήνυμα ότι είσαι ένας στιβαρός, σοβαρός, πολλός, διεθνοπολιτικός και όχι χαβαλές.
1: Μάλιστα.
0: Μιλάω για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Και για την Ελλάδα, για την πατρίδα μας, δίνεις και το μήνυμα ότι δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα.
1: Ωραία.
0: Και δύο σταθμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για
1: τις Ευρωπαϊκές ένα...
0: χώρες άλλα μέτρα, για την Τουρκία άλλα μέτρα.
1: Πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο καίει τον κόσμο. Χθες παρουσιάστηκε η προτάση του Πασόκ από τον κύριο Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος. Σας απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και η κυβέρνηση ότι αυτά τα πράγματα δεν στέκουν πουθενά. Δεν μπορούν να σταθούν αυτά τα πράγματα. Είναι στον αέρα.
0: Ναι. Κύριε Βιτάλη, καταρχάς τα ζητήματα των κόκκινων δανείων, του ιδιωτικού χρέους.
1: Απασχολούν και ταλαιπωρούν πολύ κόσμο, κύριε.
0: Και προτείνω τον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή, είναι χιλιάδες, είναι εκατομμύρια Έλληνες. Η δημόσια ραδιοφωνία φωλιάζει σε κάθε γωνιά και σε κάθε νοικοκυριό της πατρίδας μας και πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας. Να σηκώσουν το τηλέφωνο και να στείλουν ένα μήνυμα και να πούν: είμαστε κι εμείς εδώ. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αυτή τη στιγμή το ιδιωτικό χρέος καταπνίγει ολόκληρη την κοινωνία. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που χρωστάνε και οι οποίοι για παράδειγμα τους κόπηκε η σύνταξη, τους κόπηκε ο μισθός και γι' αυτό δεν μπορούν να αποπληρώσουν τον νίκη τους. Είναι και οι εγγυητές, είναι οι γονείς τους, είναι τα παιδιά τους, είναι οι παππούδες, είναι οι σύζυγοι. Μιλάμε δηλαδή για γενιές ολόκληρες ανθρώπων στις οποίες μετακυλίουμε τα βάρη και τα δικά μας και των προηγούμενων γενεών και συνεχίζουμε μια δουλοπαρική αχρέους η οποία δεν μπορεί να γίνει ανεκτή, δεν είναι βιώσιμη. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Όπως γίνεται σε όλες τις χώρες που σέβονται τους πολίτες τους, να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία, να βοηθήσουμε με 120 δόσεις, με δόσεις, με δυνατότητες, με διαπραγμάτευση προς τους πιστωτές, να αναδιαρθρώσει το δάνειό του.
1: Λέει ότι υπάρχει, λέει ότι υπάρχει ο εξοδικαστικός, ο οποίος μπορεί.
0: Ο εξοδικαστικός δεν έχει αποδώσει και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, το ξέρει όλη η ελληνική.
1: Αφήνω εσάς να τα κρίνετε αυτά.
0: Διότι θα σας πω, διότι είναι τόσο περιοριστικά και τόσο ετεροβαρή υπέρ του πιστωτή, υπέρ της τράπεζας, υπέρ του fund, υπέρ του servicers, όλες αυτές οι διατάξεις που ισχύουν σήμερα και οι οποίες μάλιστα αυτό που τόνισα και εγώ και οι άλλοι συνάδελφοι και φίλοι και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που επώνυσαν το πρόγραμμα και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης προχθές στο Σεράφιο είναι ότι είναι και αντίθετα στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις βασικές αρχές της διαφάνειας και της προστασίας του καταναλωτή. Παράδειγμα, όταν οι τράπεζες συνδέονται μετοχικά με funds, δηλαδή με τις εταιρείες που εκχώρησαν τις απαιτήσεις τους, κάτι το οποίο απαγορεύεται από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και βλέπουν ότι έχουν κοινούς μετόχους, τράπεζες κρύβονται από πίσω. Όταν τα funds συνδέονται με servicers, είναι αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο και απειλούν, θα σου κόψουμε τα ποδάρια. Όταν οι servicers συνδέονται μετοχικά με εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, φτιάχνουν offshore στην Κύπρο και έχουν από πίσω εταιρείες οι οποίες μετόχους οι οποίες συνδέονται με τα funds με, services, μιλάμε για τριγωνικές συναλλαγές.
1: Με δύο κουβέντες κωδικοποιείτε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ.
0: Συγγνώμη, εμείς τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ τις έχουμε ανερτημένες στο pasok.gr. Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ έχουν κατατεθεί ως τροπολογίες. Μάλιστα. Και θα κατατεθούν και ως νομοθετικό πακέτο.
1: Α, θα κατατεθούν ως νομοθετικό
0: όχι,
1: πακέτο.
0: Όχι, έχουν ήδη κατατεθεί. Μάλιστα. Συγγνώμη, έχουν δύο λόγια. Επαναλαμβάνω. Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ έχουν ήδη κατατεθεί ως τροπολογίες, είναι ήδη κατατεθειμένες εδώ και μήνες και χρόνια, εδώ και δύο χρόνια. Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ θα κατατεθούν και ως αυτοτελές νομικό κατασκεύασμα, ως νόμος δηλαδή για το ιδιωτικό χρέος, έχουν ήδη κατατεθεί ως τροπολογίες.
1: Μάλιστα.
0: Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι ήδη ανεπτυμμένες στο pasok.gr. Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι προτάσεις ανακούφισης, δεν είναι προτάσεις για μπαταχτσίδες, είναι προτάσεις για να ανακουφιστούν Έλληνες οι οποίοι πασχίζουν να πληρώσουν τη δόση τους και δεν μπορούν.
1: Μάλιστα.
0: Τη δόση του δανείου τους. Αγαπητέ κύριε Βιτάλη, ξέρετε τι γίνεται στην Αμερική. Στην Αμερική.
1: Και να κλείσουμε με αυτό γιατί πάμε για δελτίο ειδήσεων. Πείτε
0: όταν
1: το, πείτε.
0: Έχεις μια δυσκολία οικονομική, πολύ δε περισσότερο στην Ελλάδα που είχαμε μνημόνια, που είχαμε περικοπή μισών και συντάξεων, δεν σε πατάνε κάτω να σου πούνε τελείωσες φίλε, στον Γκεάζα. Σου δίνουν και μια δεύτερη ευκαιρία γιατί είναι προς το συμφέρον της οικονομίας, της κοινωνίας, του συνόλου, να πάρεις μια ανάσα, να σηκωθείς, να σταθείς στα πόδια σου, να αποπληρώσεις το δάνειό σου με έντιμους όρους, με δίκαιους όρους, με διαυγείς όρους, με διαφανείς όρους. Αυτό θέλουμε. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα με τα φάσεις του servicers που σκιαμαχούν εκατομμύρια δανειολήπτες με φαντάσματα σε φορολογικούς παραδείσους που τους φτύνουν και τους απειλούν γιαγιάδες, παππούδες, είναι άνω ποταμών. Δεν πρέπει να μπει μια τάξη. Το ΠΑΣΟΚ στέει που καταθέτει πρόταση για ανακούφιση.
1: Είστε πάρα πολύ σαφείς, κύριε Φαραντούρη. Απλά εδώ θα πρέπει να ετοιμαστούμε για το δελτίο ειδήσεων και θα τα πούμε άμεσα. Καλημέρα σας κύριε Φαραντούρη, καλημέρα σας, καλή συνέχεια. Λοιπόν κυρίες και κύριοι, τέλος και για σήμερα, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και μετά δώρα δελτίο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε όσους εξακολουθούν να δείχνουν το λιγνίτι ως λύση για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας, απάντησε από την Πτολεμαΐδα ο Πρωθυπουργός. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να επιστρέψει η Δυτική Μακεδονία στο λιγνίτι, σας λέει ψέματα, σας κοροϊδεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η υποχώρηση του Λιγνίτη δεν ξεκίνησε με τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά είχε αρχίσει ήδη από το 2010, καθώς άλλαζαν τα δεδομένα στην αγορά ενέργειας. Υπενθύμησε παράλληλα ότι για τη δύσκολη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας κινητοποιήθηκαν ευρωπαϊκοί πόροι με στόχο νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός δήλωσε από την Κοζάνη ότι ο κατώτατος μισθός θα είναι πάνω από τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές. Το 2023 ανέλαβα συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Σας είπα τότε ότι ο κατώτατος μισθός θα φτάσει στα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω με βεβαιότητα ότι πριν από τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα και προκοπή, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι ζητούν την αποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας από την εξουσία χωρίς σχέδιο διακυβέρνησης. Σήμερα αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΑ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διατίθεται από τη Δευτέρα στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής χρήσης, αλλά και σχολικά προϊόντα, τα οποία θα πωλούνται με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7%. Η λίστα καταρτίζεται στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ παραγόντων της αγοράς και του αρμόδιου Υπουργείου και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, ανήγγειλε ο Αμερικανός Πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social, αφού οριστικοποιήθηκε το deal με τη Βενεζουέλα για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Στο μεταξύ, διαβεβαίωσε ότι με τη συμφωνία τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου θα αυξηθούν, ενώ θα υπάρξει και σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλα, Ντέλσι Ροντρίγκες, ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομολογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα. Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, χορηγήθηκαν εκ νέου άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σε 2 από τα 3 ξένα πανεπιστήμια που είχαν ακυρωθεί μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μία 35χρονη γυναίκα οδηγός μοτοσικλέτας τραυματίστηκε θανάσιμα χθες βράδυ στην παλαιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες βράδυ στον Χορτιά τη Θεσσαλονίκης, όπου ένας 20χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 70χρονος. Σε αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων βρίσκονται τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ μετά το φωνικό κύμα λάσπης που έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 584 νεκρούς και 2.482 αγνοούμενους. Οι αρχές φοβούνται νέα καταστροφή καθώς λίμνη που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση παγετών να έχει αρχίσει να υπερχυλίζει αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων. Πολλές χώρες έχουν ανακοινώσει την αποστολή ανθρωπιστικής και οικονομικής βοήθειας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος σε Αττική, Νότια Εύβοια, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με δράση στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής εξάρθρωσαν οι αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχε ο βασικός διακινητής, καθώς και ο άνθρωπος από τον οποίο προμηθεύονταν τις ποσότητες ναρκωτικών. Πρόκειται για ψυχολόγο, ο οποίος διατηρούσε γραφείο στον Πειραιά. Στην Ουκρανία, ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε χθες μεγάλη πυρκαγιά και εκρήξεις σε αποθήκη στα περίχωρα του Κιέβου, αναγκάζοντας εκατοντάδες πολίτες να εκενώσουν την περιοχή.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν 5 με 7 και Μποφόρ και στα νοτιοανατολικά έως 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική και από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

0: Γυρίσατε? Και ναι, γυρίσατε, η αλήθεια είναι. Βέβαια κάποιοι γυρίζετε και κάποιοι μάλλον δεν θα γυρίσετε, γιατί δεν έχετε φύγει ακόμα και ετοιμάζετε τις βαλίτσες. Σαββατοκύριακο της επιστροφής, αλλά θερμή παράκληση σε όλες τις φίλες και όλους τους φίλους που ήδη έχουν συντονιστεί στο Air News Radio 105,8. Μην ακούσω τίποτα καλό χειμώνα. Μέχρι το καλό καλέ, ούτε να το πω δεν θέλω. Γιατί ακόμα καλοκαίρι έχουμε. Πόσο έχει ο μήνας, 29? Μετράω σωστά? Δεν θέλω ούτε να τελειώσει ο Αύγουστος. Και αυτό συζητούσαμε εδώ με τους συναδέλφους. Πόσο γρήγορα πέρασε αυτή η χρονιά και πόσο γρήγορα έφυγαν και οι διακοπές. Ειδικά την πρώτη εβδομάδα που αρχίζεις και λες άντε λίγο να ξεκουραστώ, να κάνω και δύο δουλειές, άντε να μαζέψω, να φύγω, και μετά έρχεται η δεύτερη εβδομάδα που αρχίζεις και απολαμβάνεις τη θάλασσα, την ηρεμία, την ανεμελιά, την ραστόνη, και ξαφνικά σου λέει το ημερολόγιο, είναι ώρα να επιστρέψεις στη βάση σου. Εκτός βέβαια, όπως λέγαμε και το περασμένο Σαββατοκύριακο, αν είστε από αυτούς τους πολύ πολύ τυχερούς, θα πω εγώ, που έχετε κανονίσει για αυτήν την περίοδο τις διακοπές σας, γιατί ήδη η θερμοκρασία έχει αλλάξει έξω, είχαμε αυτό το πολύ ωραίο αεράκι το πρωί που θέλεις το σεντονάκι σου και λες να γυρίσω και το άλλο πλευρό, αλλά δεν πρέπει να πας να κάνεις εκπομπή. Και λιγότερη κίνηση θα βρουν σε όποιο προορισμό έχουν επιλέξει να περάσουν αυτές τις μέρες ξεκούρασης. Και καλύτερες θερμοκρασίες, όπως είπαμε, αν και κάτι βροχούλες θα τις έχουμε τις επόμενες ημέρες, αλλά δεν πειράζει, από το να έχουν αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες που αντιμετωπίσαμε το προηγούμενο διάστημα. Μετά οι άνθρωποι στην εστίαση, παρόλο που μπορεί να τους βρείτε λίγο κουρασμένος από όλη αυτή την καλοκαιρινή σεζόν, έχουν όμως όλη την καλή διάθεση και να σας εξυπηρετήσουν και να κάνετε και παρέα, και καλύτερες τιμές θα βρείτε, πολύ σημαντικό. Και επειδή είπα και για τον καιρό, θα ακούσατε νωρίτερα και στο δελτίο ειδήσεων από τη Μαρία Λάγιου, έχουμε σήμερα και ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5, το φωνάζω και το τονίζω, σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Ήδη είναι κλειστό το φαράγγι της Αμαριάς, πολύ ψηλός κίνδυνος και σε Αττική, Νότια Εύβοια, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, γιατί μπορεί οι βοριάδες να ρίχνουν την θερμοκρασία, αλλά θα έχουμε ανέμους που μπορούν να φτάνουν και το 8 μποφόρ και στον Ανατολικό Αιγαίο, και καταλαβαίνουμε πόσο επικίνδυνο είναι αν κάποιος εκεί που οδηγεί αποφασίσει να πετάξει το τσιγάρο του, τη γόπα του στο δρόμο, χωρίς να υπολογίζει ότι δεν έχει σβήσει και τι μπορεί να προκαλέσει. Αν κάποιος θυμηθεί τώρα αυτές τις μέρες να κάνει μια ηλεκτροκόλληση, γενικότερα εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, ή ακόμα επειδή είστε και παρέες, θα πείτε να μην κάνουμε και ένα μπάρμπεκιου. Όχι, δεν θα κάνετε μπάρμπεκιου. Ντόνα Δούρτσα στο μικρόφωνο. Πάμε να συστηθούμε, γιατί η ώρα είναι σχεδόν 12 λεπτά μετά τις 10. Εδώ είπαμε στο Air News Radio 105,8. Θα πάμε συντροφιά μέχρι οι δείκτες στο ορολογιό να δείξουν 12 done, χωρίς το Μάκη Πολλά, το οποίο ξεκουράζεται και αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί καταλαβαίνετε πρέπει να γεμίσει μπαταρίες. Τον έχω αφήσει να κάνει και ρεπορτάζ για να έρθει το επόμενο Σαββατοκύριακο που έχουμε και ΔΕΘ, παρακαλώ, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αλλά δεν είμαι μόνη μου εδώ, έχω πολύ ωραία παρέα, κοριτσίστικη, αν εξαιρέσουμε βέβαια και τον Γιώργο Τσολάκη που έχει επιλέξει τις μουσικές μας έτσι για να μας συντροφεύσει και να μας ανεβάσει. Έχω Μαρία Παπακυρίτση απέναντί μου να ρυθμίζει τον ήχο για να μας ακούτε καμπάνα, και όλο κουνάει το κεφάλι της σε αυτά που λέω, μάλλον συμφωνεί, αν διαφωνεί καταλαβαίνετε, θα μου κρυλήσει κατευθείαν το μικρόφωνο. Χαμός από κορίτσια στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, γυναικεία υπόθεση, γιατί έχω και Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη. Και επιτέλους επέστρεψε και η Αθηνά Σαλούστρο. Δεν ξέρω και εγώ από πότε έχω να τη συναντήσω. Βέβαια, πολύ μαυρισμένη δεν την είδα. Δεν ξέρω τι έκανε εκεί στις διακοπές της. Και μαζί λοιπόν έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία θέματα, ενδιαφέροντα θέματα και αυτά που βρίσκονται ψηλά στην επικαιρότητα και αυτά που περιμένουμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει και ο Σεπτέμβρης που έρχεται την άλλη εβδομάδα, αλλά και διάφορα δυσάρεστα και δύσκολα που πάντα, όπως είπαμε, η επικαιρότητα έχει δύο όψεις. Λοιπόν, μιας και πιάσαμε έτσι λίγο τα εκδρομικά, σήμερα αναμένεται να ανακοινώσει και η κυβέρνηση την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτό δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΑ ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Πολύ σημαντικό, γιατί φαντάζομαι αν έχετε κάνει και εσείς τη βόλτα σας από τα βενζινάδικα, θα δείτε ότι έχει καρφωθεί αυτό το δύο όλο και το πλησιάζουμε, είτε 1,999. Σε κάποιες περιπτώσεις, αν κάνετε μια καλή έρευνα, μπορεί να βρείτε και 1,8, μιλάω για την τιμή της αμόλυβδης, αλλά καταλαβαίνετε ότι η παράταση θα είναι ένα ακόμα βοήθημα, γιατί όλοι επιστρέφουν τώρα και στις βάσεις τους, χρησιμοποιούμε περισσότερο τα οχήματά μας, οπότε θα έχουμε και την παράταση αυτό το 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, προκειμένου να συμπαρασύρει τις τιμές και στα υπόλοιπα καύσιμα. Και όπως έλεγα και νωρίτερα, είναι και Σαββατοκύριακο της επιστροφής και της προετοιμασίας, γιατί φαντάζομαι ότι όσοι έχετε επιστρέψει στα σπίτια σας, ήδη έχουμε ξεκινήσει την γενική καθαριότητα αφού έχει μείνει κλειστό το σπίτι. Ήδη οι μανούλες και οι μπαμπάδες έχουν πάρει τα μπλοκάκια και κάνουν τις υπολογισμούς, γιατί θα έρθουν και τα ψώνια για τους μαθητές, γιατί θα ξεκινήσουν και τα σχολεία, οπότε καταλαβαίνετε θα κάνουμε και την βόλτα μας και από την αγορά, να δούμε και πώς πήγε και η κίνηση στα μαγαζιά και με τους τουρίστες. Αναμένουμε λοιπόν και από τη Δευτέρα την διευρυμένη πλέον λίστα των προϊόντων με τις μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Βέβαια, μιλάμε για εκατοντάδες μειώσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Να ανακοπεί όσον γίνεται αυτό το κύμα ακρίβειας, ακόμα και προϊόντα που είναι αρκετά ακριβά, σε αυτό το πλαίσιο να κατεβάσουν, να μειώσουν λίγο τις τιμές στο πλαίσιο του ανταγωνισμού. Υπενθυμίζω ότι η λίστα των προϊόντων καταρτίζεται στο πλαίσιο της συμφωνίας των παραγόντων της αγοράς και του Υπουργείου. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Βέβαια, αναμένουμε και την ανακοίνωση, όπως σας είπα, και για την παράταση στην κυβερνητική επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Όλα αυτά προκειμένου να αντέξουν οι τσέπες μας. Και αν μπείτε και στο airnews.gr και ανατρέξετε στις συνεντεύξεις που έχει βγάλει εδώ το ραδιόφωνο μας, είχαμε και ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα αναλυτικό για τις τιμές στο καλάθι, αν μπορούμε να το πούμε, του μαθητή. Οπότε και εκεί θα βρείτε αναλυτικά, γιατί εδώ μίλησαν και παράγοντες της αγοράς και για από τα βιβλιοπωλεία που θα επισκεφτείτε και τα διάφορα καταστήματα, προκειμένου να προμηθευτείτε όλα τα καλούδια που θέλουν τα παιδάκια σας, να δείτε πού κυμαίνονται οι τιμές για να είστε προετοιμασμένοι ψυχολογικά. Και όλα αυτά μπορούν να συμβαίνουν εδώ, να μας απασχολούν περισσότερο στη χώρα μας. Δεν μας αφήνουν αδιάφορους όμως και οι εικόνες οι οποίες είδαμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εδώ στις δικές μας τηλεοράσεις και στα μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία, με αυτό τον εφιάλτη που δεν έχει τέλος στο Νεπάλ, με τους νεκρούς να ξεπερνούν τους 600, περισσότεροι από 2.500 είναι οι αγνοούμενοι μετά από αυτό το φωνικό να μιλάς, αν μπορούμε να το πούμε, στα σύνορα με την Κίνα. Και το θέμα είναι ότι ο τραγικός αυτός απολογισμός αυξάνεται διαρκώς. Βλέπουμε τις επιχειρήσεις διάσωσης να δίνουν μάχη με τον χρόνο, να έχουμε παράλληλα και νέες βροχοπτώσεις που απειλούν με πλημμύρες και κατολιστήσεις. Μάλιστα, μια δεύτερη λίμνη σχηματίστηκε από τις κατολιστήσεις στα βουνά και αυτό προκαλεί έντονη ανησυχία, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για τον κίνδυνο υπερχείλισης και με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει μια νέα, ακόμα πιο βίαιη πλημμυρική ροή στην ήδη πληγήσα περιοχή. Πραγματικά μιλάμε για εικόνα καταστροφής, ολοκληρωτικής καταστροφής και στις δύο πλευρές, γιατί και στην Κίνα ισοπεδώθηκε το συνοριακό πέρασμα. Στο Νεπάλ, αν δείτε και τα βίντεο, ουσιαστικά ολόκληρα χωριά είναι αυτά που εξαφανίστηκαν. Και η αιτία της τραγωδίας ήταν η κατάρρευση τμήματος παγετώνα που έφραξε τον ποταμό, δημιούργησε όλο αυτό το φυσικό φράγμα το οποίο έσπασε. Και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη μεγάλη αγωνία και ανησυχία στη διεθνή κοινότητα και με την ανθρωπιστική βοήθεια και φυσικά με τις οικογένειες που παρακολουθούμε με αγωνία να αναζητούν τις δικούς τους ανθρώπους. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Διακάκη, είναι επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον οποίο τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Τι ήταν αυτό που προκάλεσε όλη αυτή την καταστροφή?
1: Εντάξτε, αυτό
0: για να καταλάβουν και οι ακροατές μας.
1: Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι πολύ σπάνιο. Είναι από καιρό σε καιρό υπάρχει αυτή η κατάρρευση κάποιων τμήματων των παγετώνων, οι οποίοι βρίσκονται είτε πολύ ψηλά σε πολύ μεγάλα υψόμετρα στην οροσειρά των Ιμαλαίων, των Άλπων και άλλων οροσειρών του πλανήτη, αλλά και σε μεγάλα σε μεγάλα γεωγραφικά πλάτη. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται. Βεβαίως η αποχώρηση του παγετώνα και το υλικό το οποίο υπάρχει δίπλα του στο περιβάλλον, στα πρανή, με τις μεγάλες μορφολογικές κλίσεις, είναι πολύ εύκολο με την κατάρρευση του παγετώνα να αποσταθεροποιηθεί, να πρασυρθεί και από τον πάγο ο οποίος κινείται προς τα κάτω με τη βαρύτητα και να αποτελέσει αυτό μια, ας το πούμε έτσι, μια χιονοστιβάδα, να το πω έτσι μέσα σε εισαγωγικά βάλτε τη λέξη, η οποία κατεβαίνει προς τα κάτω με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Όταν στο δρόμο αυτού του όγκου, του συνόλου του όγκου, το νερό, τα φερτά υλικά, τα γεώδη υλικά, τους ογκολίθους και τον πάγο έχουμε ανθρώπινες κατασκευές και δραστηριότητα ανθρώπινη, βεβαίως είναι πολύ δύσκολο να μην θρηνήσουμε θύματα, διότι αυτή η δραστηριότητα αναπτύσσεται μέσα σε αυτές τις πολύ στενές κοιλάδες που υπάρχουν στην περιοχή αυτή και όλο αυτό το φαινόμενο γίνεται σχεδόν απροειδοποίητα. Είναι πάρα
0: σε αυτό ήθελα πάνω να σας ρωτήσω, που είπατε ότι είναι κάτι το οποίο το έχουμε, δεν είναι κάτι σπάνιο, δεν ξέρω, το έχουμε ξαναδεί στο πρόσφατο παρελθόν και από εκεί και πέρα τέτοια φαινόμενα έχουμε την εμπειρία να τα προλαμβάνουμε?
1: Κοιτάξτε, το είδαμε πρόσφατα, βασικά πριν ένα χρόνο το είδαμε στην Ελβετία. Mm-hmm. Οι Ελβετοί έχουν λιγότερους όμως παγετώνες, έχουν αναπτύξει συστήματα παρακολούθησης αυτών των περιοχών με αποτέλεσμα να έχουν κάποιες προειδοποιήσεις, κάποιες μικρομετακινήσεις οι οποίες συμβαίνουν στον πάγο και να υποψιάζονται και να ξέρουν ακριβώς πού θα γίνει αυτή η αστοχία. Βεβαίως δεν ξέρουν το πότε, αλλά τους έχουμε δει να εκενώνουν χωριά πριν ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία, τους έχουμε δει να μετακινούν οικισμούς από το φόβο μιας τέτοιας διαδικασίας. Άρα λοιπόν υπάρχει η τεχνογνωσία. Παρ' όλα αυτά είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να συμβεί απροσδόκητα, μπορεί να συμβεί λόγω της παγκόσμιας θέρμανσης ή της τοπικής θέρμανσης αν θέλετε και του λιώσιμου ενός τμήματος του παγετώνα και να υπάρχει μια ξαφνική αστοχία η οποία δεν την υπολογίζει κανείς και να έχουμε όλη αυτή την αλυσιδωτή αντίδραση, διότι ξέρετε αυτό το ονομάζουμε cascade hazard, δηλαδή επακόλουθους κινδύνους οι οποίοι συμβαίνουν με τη μορφή του ντόμινο. Αστοχεί ένα κομμάτι του πάγου ή πέφτει μια κατολίσθηση πάνω σε ένα κομμάτι του πάγου και από εκεί και πέρα ξεκινάει αυτή η θράψη, απελευθερώνει μια πολύ μεγάλη ποσότητα νερού, παρασύρονται και πάγος αλλά και γεώδη υλικά και έχουμε όλη αυτή την εξέλιξη, όλο αυτό το ντόμινο αλυσιδωτών επιπτώσεων.
0: Άρα στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν κάτι απρόσμενο. Τώρα επειδή αναφερθήκατε και στις κατασκευές, έβλεπα όλα αυτά τα βίντεο που φαντάζομαι τα έχετε παρακολουθήσει και εσείς και οι ακροατές μας. Τα περισσότερα σπίτια ουσιαστικά τα κατάπιε. αυτό το ποτάμι λάσπης όπως μας περιγράψατε και εσείς. Υπήρχε σε ένα βίντεο ένα σπίτι όμως το οποίο κράτησε καλά. Δεν ξέρω αν αυτό δίνει ελπίδα όσον αφορά το ότι αν έχουμε καλύτερες κατασκευές και σε περιοχές όπως οι συγκεκριμένοι μπορούν να αντέξουν.
1: Όχι, θα έλεγα ότι δεν πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Mm-hmm. Αυτό θα ήταν ενδεχομένως τυχαίο, το είδα και εγώ. Θα ήταν ενδεχομένως τυχαίο ή σε κάποιο σημείο το οποίο χτύπησε η πλημμύρα κάπως οριακά, δηλαδή δεν άσκησε την απαιτούμενη δύναμη. Ή μπορεί να υπήρξαν κάποιες τυχαία γεωλογικές συνθήκες οι οποίες το συνέδραμαν προς αυτό. Θα έλεγα ότι αυτά τα φαινόμενα είναι τόσο βία και τόσο τερατώδης οι δυνάμεις που αναπτύσσονται, που δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι με καλύτερες κατασκευές θα έχουμε μια καλύτερη ανταπόκριση. Όπως για παράδειγμα κάνουμε εδώ στην Ελλάδα με το σεισμό, μπορούμε να κάνουμε με τις πυρκαγιές και με τις πλημμύρες, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλες οι δυνάμεις που ασκούνται. Χρειάζονται συστήματα παρακολούθησης, χρειάζεται οι οικισμοί κατά το δυνατόν να αναπτύσσονται εκτός αυτών των ζωνών. Αν και στην περιοχή καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλες οι μορφολογικές κλίσεις και εξ ανάγκης οι άνθρωποι πηγαίνουν κοντά στα ποτάμια. Και βέβαια, στο βαθμό που είναι εφικτό αυτό, να υπάρχει μια καλή παρακολούθηση των επιπτώσεων και της κλιματικής αλλαγής. Θα δούμε αν αυτό το φαινόμενο τις επόμενες μέρες και τους επόμενους μήνες μέσα από την έρευνα συνδέεται με την κλιματική αλλαγή ή όχι. Πάντως τέτοια φαινόμενα συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και την παγκόσμια θέρμανση.
0: Και αυτό σημαίνει ότι θα ερχόμαστε όλο και πιο συχνά αντιμέτωποι με τέτοια φαινόμενα και σε αυτή την έκταση.
1: Ακριβώς. Ήδη έχει σημειωθεί κάποια αύξηση σε αυτού του είδους τα φαινόμενα. Έχουμε καταγράψει πολύ μεγάλη αύξηση στη συχνότητα και στον Καναδά και στην περιοχή των Ιμαλαΐων. Έχουμε καταγράψει αύξηση των λιμνών που δημιουργούνται από τέτοια φαινόμενα, οι οποίες βέβαια ενέχουν και πολύ σοβαρούς κινδύνους, όπως σωστά είπατε στην εισαγωγή σας, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε τουλάχιστον δύο λίμνες στην περιοχή αυτή, οι οποίες είναι υποψήφιες προς κατάρρευση.
0: Και τώρα βέβαια οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται και δεν ξέρω τώρα πόσο χρόνο χρειάζεται. Καλά, για να σωθούν τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρω, γιατί παίζουν ουσιαστικά, έχουν ως αντίπαλό τους το χρόνο, αλλά προκειμένου μετά να γίνει η αποκατάσταση μετά από μια τέτοια καταστροφή.
1: Κοιτάξτε, στο πρώτο ερώτημά σας, αυτό που έχουμε σαν πρώτη εικόνα από τα πρώτα στοιχεία που μας έρχονται είναι ότι έχουμε περίπου 1.100 με 1.200 σπίτια ή άλλου τύπου κατασκευές οι οποίες έχουν καταρρεύσει. Αυτό σημαίνει ότι με βάση την εμπειρία μας οι θάνατοι θα αυξηθούν κατά πολύ από το συγκεκριμένο συμβάν σε σχέση με αυτό που είναι τώρα. Βεβαίως ξέρουμε ότι έχουμε και αρκετές χιλιάδες αγνοούμενους, άρα και σε αυτό μπορούμε να βασιστούμε και να πούμε ότι ενδεχομένως ανέβει αρκετά ο αριθμός των θανάτων. Τώρα, σε αυτού του τύπου τα φαινόμενα έχουμε πολύ συχνά αγνοούμενους οι οποίοι οδηγούνται τελικά καταμετρώνται στους θανάτους ή ποτέ δεν βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί. Mm-hmm. Συνήθως δηλαδή οι τραυματισμοί δεν είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, επειδή είναι πολύ βία τα φαινόμενα αυτά. Mm-hmm. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η περιοχή αυτή είναι πολύ απομακρυσμένη και άρα τα στοιχεία που μας έρχονται και μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και να τα θεωρήσουμε αξιόπιστα έρχονται με πολύ φιδό, έρχονται πολύ περιορισμένα. Άρα πρέπει να αφήσουμε τις επόμενες μέρες να κυλήσουν για να δούμε πιο αξιόπιστα και να πούμε κάποια πράγματα. Αλλά νομίζω ότι αφενός χρειάζεται πολύ μεγάλη ταχύτητα από τις αρχές στην περιοχή και δευτερευόντως πρέπει να γίνεται με πολύ μεγάλη προσοχή η όποια διάσωση και η όποια έρευνα και αποκατάσταση, διότι έχουμε, ξαναλέω, την περιοχή σε πολύ μεγάλη ανισορροπία. Ένα κομμάτι στο σημείο, στη θέση που έγινε η κατάρρευση είναι ασταθές, είναι εμφανέστατο αυτό από τα βίντεο που έχουμε από την περιοχή. Και δεύτερον, υπάρχουν οι λίμνες, όπως σας είπα και προηγουμένως, δύο λίμνες οι οποίες είναι εξαιρετικά ασταθείς, γεμίζουν σιγά σιγά με νερό και ανά πάσα στιγμή και τώρα που μιλάμε μπορούν να καταρρεύσουν και να δημιουργήσουν μια επανάληψη του φαινομένου ή ένα μικρότερο φαινόμενο, αλλά εξίσου επικίνδυνο στην ίδια περιοχή.
0: Ναι, γιατί αυτό που μας είπατε και εσείς είναι μια χώρα η οποία στερείται της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Ήδη έχει σταλεί και ξένη βοήθεια και σε τεχνικό επίπεδο και χρειάζεται και ειδικός εξοπλισμός, από όσο καταλαβαίνουμε, για τις διασώσεις και σε σύραγγες και όλα αυτά. Εμείς βέβαια τα παρακολουθούμε από τα βίντεο. Εσείς τα γνωρίζετε βέβαια καλύτερα.
1: Πράγματι, υπάρχουν κάποια στοιχεία που έρχονται και μεταξύ των δικτύων των επιστημόνων, των συναδέλφων που βρίσκονται στην περιοχή. Υπάρχουν ειδικοί επιστήμονες στην περιοχή, πρέπει να πούμε, αλλά είναι μια πολύ δύσκολη, πολύ δύσβατη περιοχή, πολύ απομακρυσμένη, που για να μπορέσει να κάνει διάσωση πρέπει να ανοίξει ένα καινούριο δρόμο. Αυτή τη στιγμή βλέπω βαρέα μηχανήματα χωματουργικά, τα οποία ανοίγουν δρόμο για να μπορέσουν να πάνε στους οικισμούς οι οποίοι έχουν χτυπηθεί.
0: Πολύ δύσκολη κατάσταση. Κύριε Διακάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις πληροφορίες που μας δώσατε για να καταλάβουμε περισσότερο τι συμβαίνει και τι προκάλεσε αυτή την πραγματικά αδιανόητη καταστροφή στο Νεπάλ. Να είστε καλά, ο κύριος Μιχάλης Διακάκης.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ εγώ.
0: Ο επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση όταν ακούς έναν επιστήμονα να σου λέει ότι πολλοί άνθρωποι δεν θα βρεθούν και ποτέ. Χρειάζεται φυσικά και η συνδρομή και από άλλες χώρες. Ήδη είδαμε Ινδία, Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Σριλάνκα και τον Μπαγκλαντές που έχουν εκφράσει την ετοιμότητά τους να στείλουν σωστικά συνεργεία. Το Νεπάλ εστιάζει την έκκλησή του στην παροχή αυτό που επισημάναμε και με τον κύριο Διακάκη, εξειδικευμένης τεχνητής εμπειρογνωμοσύνης, και φυσικά καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η καταστροφή επιβάλλει και μεγάλη οικονομική στήριξη για την ανοικοδόμηση, η οποία βέβαια θα γίνει σε επόμενο στάδιο, καθότι τώρα προέχουν οι διασώσεις των ζωντανών και των αγνοωμένων των οικογενειών. Εμείς σιγά σιγά φτάνουμε στις 10.30, πάμε να κάνουμε την πρώτη μας στάση για σήμερα, ακούμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επίθεση του Πρωθυπουργού στην αντιπολίτευση για παροχολογία και σύγχυση και ειδικά του Πασό και του κύριου Ανδρουλάκη που επιλέγει, όπως είπε χαρακτηριστικά, να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, τον κύριο Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής, την κυρία Κρήτα, στέλνοντας ένα σήμα ότι είναι απολύτως συντεταγμένο με αυτούς που πριν από μία δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα συνολικά. Σήμερα αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΕ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Από τη Δευτέρα τίθεται σε ισχύ εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Συμφωνία Μαμούθ για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου της Βενεζουέλας ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία. Μάχη με το χρόνο και τη λάσπη δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ για την ανέβρεση επιζώντων. Στους 584 έφτασαν οι νεκροί. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πορτοκαλί συναγερμός από την Αττική έως τις Κυκλάδες. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Χορτιά τη Θεσσαλονίκη. Νεκρός 20χρονος μοτοσυκλετιστής. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα έως 34 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Και ξέρετε τι γίνεται τώρα. Είναι που επιστρέφουν όλοι σιγά σιγά και έχουμε να βρεθούμε και εδώ οι συνάδελφοι μεταξύ μας πόσο καιρό και ο καθένας λέει τι, πώς τα πέρασες διακοπές και κάπως έτσι ταξιδεύουμε και εμείς. Και θα ταξιδέψουμε και μαζί σας, γιατί περιμένουμε τα μηνύματά σας με φωτογραφίες παρακαλώ, βίντεο, αν είστε σε κάποιο όμορφο μέρος, αλλά φυσικά και με σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις και καταγγελίες. Σας θέλω τόσο δυνατούς σε αυτή την επιστροφή, αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπαίνοντας λοιπόν στο Viber, γράφετε δύο λεξούλες, λατινικοί χαρακτήρες, Earth News Radio. Ανοίγεται εκεί τη συνομιλία μας, όπως έκανε εδώ και ο Γρηγόρης ο Χριστοδούλου. Καλημέρα, όλημέρα σε όλα τα παιδιά λέει, του σταθμού. Ευχαριστώ για την παρέα. Τελευταίο ήσυχο Σάββατο πριν την επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της Αθήνας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι, Γρηγόρη μου, σαν να έχει επιστρέψει λίγο κόσμος, αλλά τουλάχιστον αυτές τις ημέρες και αυτή τη βδομάδα που πέρασε, το καταλαβαίνεις λίγο από την κίνηση. Δεν γίνεται αυτός ο πανικός που φαντάζομαι ότι θα δούμε από την ερχόμενη εβδομάδα. Τώρα, αν δεν θέλετε μέσω Viber και θέλετε μέσω των social media, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για να τα λέμε και ελληνικά, μπορείτε να μπείτε στο Facebook, στη σελίδα μας Radar Air News Radio Radar, όμως με ελληνικούς χαρακτήρες, να μας βρείτε, να μας στείλετε και εκεί το μήνυμά σας, να μας ακολουθήσετε. Διαφορετικά, αν αγαπάτε το Instagram όσο το αγαπάω και εγώ, με βρίσκετε, με ακολουθείτε Dondru, για να τα λέμε και εκεί λίγο πιο άμεσα. Πάντως, πολύ προσοχή και στους δρόμους, γιατί καταλαβαίνω ότι μπορεί να είστε λίγο πιο αφηρημένοι ακόμα, πιο... σε κάποιες περιπτώσεις χάνετε και την ψυχραιμία σας βέβαια, γιατί με το πατάς και το πόδι σου η αλήθεια είναι στη βάση σου, λες είναι σαν να μην έφυγα ποτέ. Παρ' όλα αυτά, πολύ προσοχή στους δρόμους, γιατί είχαμε και ένα τροχαίο δυστύχημα χθες το βράδυ στην Χορτιάτη της Θεσσαλονίκης, νεκρός 20χρονος μοτοσυκλετιστής. Να χάνονται τώρα ζωές ειδικά νέων παιδιών πραγματικά στην άσφαλτο είναι πολύ πολύ κρίμα. Λοιπόν, και θα πάμε λίγο έτσι και στα πιο οικονομικά μας, γιατί τώρα καταλαβαίνετε, είπαμε ότι οι γονείς έχουν, ειδικά αν έχουν τα μικρά παιδιά, που θα πρέπει να κάνουν τον προϋπολογισμό τους και τις αγορές τους για τα σχολικά είδη. Είναι και οι γονείς που τα καμάρια τους πλέον πάνε στα ανώτατα ιδρύματα, στις διάφορες πόλεις, είτε και στην ίδια πόλη, και ψάχνουν και την περίφημη αυτή φοιτητική στέγη με τα ενίγεια να είναι στο Θεό στις περισσότερες περιοχές, και καταλαβαίνετε πώς επιβαρύνεται και περαιτέρω ο προϋπολογισμός ενός σπιτιού. Και φυσικά είναι και οι εκπαιδευτικοί και οι υγειονομικοί που πάνε στα διάφορα, στις διάφορες περιοχές για να υπηρετήσουν το καθήκον τους, και υπενθυμίζω ότι ως τις 25 Σεπτεμβρίου καταβάλλεται και σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια η επιδότηση ενοικίου που αντιστοιχεί σε δύο μισθώματα. Ειδικά για φέτος, πρώτη χρονιά εφαρμογής του μέτρου που θα καταβληθεί η ενίσχυση του 2025, αυτή θα υπολογιστεί με βάση τα ενίκια του 2024. Πολύ σημαντικό και αυτό, η αλήθεια είναι, ειδικά για τους ανθρώπους που θα πρέπει να εργαστούν σε μια πόλη μακριά από εκείνη της κατοικίας τους, και καταλαβαίνετε, τα ενίκια πάντα και το στεγαστικό ζήτημα.

0: Εν όψη και της νέας σεζόν, θα πω εγώ, όπως το λέμε και εμείς. Γι' αυτό λοιπόν θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μάκη Σαβίδη, αντιπρόεδρο στον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαβίδη.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Φαντάζομαι επιστρέψατε από τις διακοπές σας.
1: Ναι, βεβαίως. Μπήκαμε λοιπόν στη σεζόν, τη φθινοπορεινή.
0: Τη φθινοπορεινή. Τώρα, τη θερινή, πώς θα πήγανε τα καταστήματα?
1: Όπως είχαμε προβλέψει, κυρία Δρούσα, δεν θα ήταν καλή η σεζόν, δηλαδή η περίοδος των θερινών τακτικών εκπτώσεων, διότι λείπει από την αγορά εδώ και μεγάλο διάστημα το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων. Και οι τουρίστες που επισκέφτηκαν πέρσι, φέτος την χώρα μας, αντίθεση με πέρσι, είναι μικρότερου πορτοφολιού.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό λοιπόν το συναντήσαμε και με ανθρώπους της εστίασης που μιλήσαμε, ότι ναι μεν έρχεται μεγάλος όγκος τουριστών και φέτος όσον αφορά τις αφίξεις σπάει ρεκόρ η χώρα μας, ωστόσο αυτά που αφήνουν είναι πολύ συγκρατημένα, γιατί η αλήθεια είναι ότι η ακρίβεια δεν είναι μόνο φαινόμενο που αντιμετωπίζουμε εδώ στην Ελλάδα αλλά και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Είναι θέμα επιλογής, ναι. Είναι θέμα επιλογής και ειδικά επιλογής του Υπουργείου Τουρισμού, που θα απευθυνθεί η διαφήμιση που γίνεται κάθε χρόνο, έτσι ώστε να προσελκυθούν και οι ανάλογοι τουρίστες. Αυτό που υψημένει ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας εδώ και πολλά χρόνια, έχουμε μια δεκαετία που επιμένουμε σε αυτό που λέμε για τον τουρισμό. Λοιπόν, λέμε ότι θα πρέπει να σταματήσουμε πια να πανηγυρίζουμε και να μετράμε κεφάλια, αλλά να αρχίσουμε να μετράμε πορτοφόλια, όπως κάνουν όλες οι άλλες σοβαρές χώρες που ασχολούνται με τον τουρισμό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Η Πορτογαλία, για παράδειγμα, που έχει το μισό σε αριθμό τουρισμό από εμάς, έχει τα διπλάσια έσοδα. Ναι. Διότι έχει πολύ καλό τουρισμό. Οι Ευρωπαίοι, στους οποίους απευθυνόμαστε εμείς και οι Βαλκάνοι, μπορεί μεν να συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό τουρισμό και κάθε χρονιά να βγαίνει το Υπουργείο Τουρισμού και να πανηγυρίζει ότι πετύχαμε ακόμα και περισσότερους, 40 εκατομμύρια, 42 εκατομμύρια, 45 εκατομμύρια. Δεν ξέρω πώς θα φτάσει αυτό το νούμερο. Το θέμα είναι όμως ότι δεν αφήνουν αυτά που χρειάζεται η ελληνική οικονομία, και ο ελληνικός τουρισμός και η εστίαση ψυχαγωγία και το εμπόριο. Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να αλλάξουμε προς ανατολισμό και να πάμε προς άλλη κατεύθυνση, να προσελκύσουμε ποιοτικό τουρισμό μακροχρόνια παραμένοντας στη χώρα μας. Γιατί σας θυμίζω, υπάρχει και το άλλο. Τα τελευταία 6 χρόνια, δηλαδή από 19 έως και σήμερα, 7 χρόνια, έχει μειωθεί στο μισό οι ημέρες παραμονής για διακοπές στη χώρα μας. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά για το πρώτο σκέλος που είπαμε για τον Έλληνα καταναλωτή.
0: Ναι, αυτά αφορούν τους τουρίστες. Τώρα, στα δικά μας όμως, ναι, αυτό που βλέπουμε είναι ότι έρχονται πριν μπουν οι εκτόσεις, υπάρχουν οι προσφορές. Εκεί τα καταστήματα βλέπουμε ότι βγάζουν όλα, ας πούμε, για παράδειγμα, ρούχα, ό,τι έχει η αγορά. Και μετά, όταν φτάνει βέβαια η ώρα των εκτόσεων, εκεί δεν βρίσκεις τίποτα. Βλέπεις, για παράδειγμα, εγώ σας έπαιξα, σας φέρνω σαν παράδειγμα, το ρουχισμό. Ένα στάντ με κάποια ρούχα πολύ παλιά, οπότε ο κόσμος μετά πρέπει να στραφεί στην καινούρια, όπως λέμε, κολεξιόν.
1: Και επίσης,
0: οι εκτόσεις που βλέπουμε είναι, όπως λέμε, συζητάμε και κάθε Νοέμβριο, για αυτή την περίφημη Black Friday. Βλέπουμε στο εξωτερικό ότι όντως φτάνει ένα μεγάλο ποσοστό, σχεδόν το παίρνει στο προϊόν κάτω της μισής τιμής.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ πέρα όμως δεν βλέπουμε αντίστοιχες εκπτώσεις. Δηλαδή, βλέπεις σε μία βιτρίνα, σου λέει 50%, με μικρά γράμματα έως και 50%, και μπαίνεις μέσα και η έκπτωση είναι μόνο, ας πούμε, 10 ευρώ.
1: Προϊόντα.
0: Μήπως και δηλαδή και εσείς οι άνθρωποι της αγοράς πάνω σε αυτό το κομμάτι θα έπρεπε να το δείτε λίγο διαφορετικά?
1: Θα σας εξηγήσω ακριβώς τι έχει συμβεί στην Ελλάδα. Και δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε αυτά που γίνονται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ πιο πολύ. Από το 2022 δηλαδή έχει αναθεωρηθεί ο νόμος περί μειώσεων τιμών, ο οποίος απελευθέρωσε οποιασδήποτε προσφορές, όποιες επιχείρησεις, οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου, σε όποια προϊόντα θέλει. Έτσι, οπότε δεν υπάρχει ουσιαστικά κάποια περίοδο συντονισμένη, όπως η Black Friday, όπως οι τακτικές εκτόσεις, όπως οι χειμερινές εκτόσεις, όπως οι ενδιάμεσες εκτόσεις, έχουν καταργηθεί τα πάντα. Μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτό λοιπόν τι αποτέλεσμα έχει? Να γίνονται όντως μικρές προσφορές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, να μην απομένουν δυνάμεις ούτε προϊόντα σε στόκ τις περιόδους εκείνες που θέλει ο καταναλωτής για να πάρει προϊόντα με χαμηλές τιμές, όπως είναι τώρα στις θερινές εκτόσεις, όπως θα είναι σε 2 μήνες στην Black Friday. όπως θα είναι στις χειμερινές εκτόσεις και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Αυτό που ζητάει λοιπόν επισταμένα ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας εδώ και 2-3 χρόνια

0: μαζί με τις ενώσεις καταναλωτών, οι οποίες συμφωνούν, είναι να μπει μία τάξη όσον αφορά στις χρονικές περιόδους των προσφορών εκτόσεων στην αγορά. Να μπει μία τάξη, να πούμε ότι οι εκτόσεις θα γίνονται τότε και θα δίνονται οι μεγαλύτερες τιμές εκτόσεων. Η Black Friday θα είναι στην περίοδο εκείνη προσφορών και θα δίνονται οι μεγαλύτερες προσφορές. Αυτό είναι που έχει ανακατέψει την ελληνική αγορά. Mm-hmm. Έχουμε απελευθερώσει τα πάντα με αποτέλεσμα να μην απομένουν ούτε στόκ ούτε δυνάμεις επιχείρησης να κάνουν καλύτερες τιμές. Mm-hmm. Είναι λογικό, μια επιχείρηση δεν μπορεί να κάνει 365 μέρες το χρόνο καλύτερες τιμές. Χρειάζεται κάποια στιγμή και ένα κέρδος για να πληρώσει τα έξοδα της.
1: Και καταλαβαίνουμε μετά ότι πλέον οι καταναλωτές στρέφονται και στις διαδικτυακές αγορές. Είδαμε και τις κινέζικες πλατφόρμες που, παρόλο που έχουμε αυτό τον επιπλέον φόρο με τα 3 ευρώ, τουλάχιστον εγώ ακούγοντας και τις διάφορες συζητήσεις, ξέρετε, που γίνεται και στην παραλία εκεί που κάθεσαι, στην ξαπλώστρα κτλ., δεν είδα πάντως να πτωήθηκαν οι καταναλωτές και σε αυτό.
0: Να το ξεχωρίσουμε αυτό το θέμα, mm-hmm. κυρία Δούλουσα, γιατί έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Και η διαφορά είναι η εξής. Τα προϊόντα που πουλούν οι αθλητικές πλατφόρμες δεν υπόκεινται στο CE, δηλαδή στην νομοθεσία ασφάλειας προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως υποχρεούται να εφαρμόσει κάθε επιχείρηση που εισάγει από οπουδήποτε στον κόσμο προϊόντα. Mm-hmm. Ένα είναι αυτό. Οπότε αυτά τα προϊόντα δεν υπόκεινται στην ασφάλεια προϊόντων και δεν θα ακολουθούν. Mm-hmm. Οπότε τα ρούχα μπορεί να είναι από υλικά τα οποία δεν είναι εντός νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα αξεσουάρ το ίδιο, τα παπούτσια τα ίδια κτλ. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι που θέλω να το ξεχωρίσουμε και να το αντιληφθεί ο καταναλωτής είναι ότι δεν υπόκεινται σε φορολόγηση αυτά τα προϊόντα. Mm-hmm. Τα 3 ευρώ δηλαδή που έχουν μπει είναι ένα προσωρινό τέλος μέχρι να αναθεωρηθεί η νομοθεσία σε 2 χρόνια από τώρα, το 29.
1: 28, ναι.
0: Μέχρι να εφαρμοστεί θα φτάσουμε το 29. Λοιπόν, τι σημαίνει δεν φορολογούνται? Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν μια ελληνική επιχείρηση εισάγει ένα προϊόν που κάνει 1 ευρώ, για παράδειγμα, ωραία, mm-hmm. που είναι εντός προδιαγραφών πάντα, η κινέζικη εταιρεία στέλνει ένα προϊόν που κάνει 1 ευρώ στην Ελλάδα εκτός προδιαγραφών, η ελληνική επιχείρηση θα πληρώσει 24% ΦΠΑ, 20 με 40% δασμό εισαγωγής, εκτελονιστικά έξοδα, το φόρο εισοδήματος και τους υπόλοιπους φόρους προς το ελληνικό κράτος. Θα πληρώσει τους εργαζόμενους μαζί με τα ασφαλιστικά τους και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Είναι λογικό λοιπόν το 1 ευρώ να γίνει 2,5 ευρώ. Αν το κάνουμε από το 2,5 προς τα κάτω και αφαιρέσουμε τους φόρους, θα δούμε ότι είναι 1,5 ευρώ. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς πουλάμε εντός προδιαγραφών 1,5 ευρώ, οι Κινέζοι πουλάνε εκτός προδιαγραφών 1 ευρώ. Εντάξει, δεν είναι και τόσο μεγάλη διαφορά. Είναι και η επιλογή, κυρία Δρούσα, εάν θέλουμε να στηρίξουμε την ελληνική οικονομία, την ελληνική επιχείρηση ή όχι. Πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα πουλάει φτηνότερο ανά τον κόσμο, που θα βρίσκει ένα παραθυράκι.
1: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι
0: θα παρακάμπτει όλο αυτό που.
1: Το έχουμε στην κουλτούρα μας, δηλαδή το να βγει ο Έλληνας καταναλωτής, να πάει στα μαγαζιά, να ψωνίσει, που το συνδυάζει με το καφέ του, το φαγητό του και όλο αυτό που βλέπουμε και τα Σαββατοκύριακα κτλ. Νομίζω ότι αν άλλαζε λίγο η κατάσταση στην αγορά, ίσως βλέπαμε και μια στροφή προς τα μαγαζιά, αυτό που είπατε, να στηρίξουν τα μαγαζιά τα ελληνικά. Ή ακόμα και διαδικτυακά επίσης που υπάρχουν πολλά καταστήματα.
0: Βεβαίως, αξιόλογα. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή, εγώ θεωρώ, mm-hmm. από τους Έλληνες, έτσι, στο να μη στηρίξουμε την ελληνική επιχείρηση και το ελληνικό προϊόν. Mm-hmm. Είμαστε στο όριο να σταματήσουμε να παράγουμε εντελώς στην χώρα μας, να κλείσει και η τελευταία βιοτεχνία δηλαδή, mm-hmm. και να σταματήσουν να διαστηριοποιούνται οι τελευταίες εμπορικές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Σας θυμίζω, τη δεκαετία του 70-80, mm-hmm. χάσαμε τη βιομηχανία στη χώρα μας. Mm-hmm. Το 92.000 χάσαμε τη βιοτεχνία. Και τώρα πάμε να χάσουμε και το εμπόριο, με όλες αυτές τις πλατφόρμες, τις πολυεθνικές και όλο αυτό. Εάν χάσουμε λοιπόν γι' αυτό, πώς θα γίνει, πού θα απασχοληθεί όλος αυτός ο κόσμος, mm-hmm. στις πολυεθνικές που δίνουν τον κατώτατο του κατώτατου? Εδώ μιλάμε ότι υπάρχει τεράστια διαφορά και στις απολαβές που παίρνουν από τις ελληνικές επιχειρήσεις οι εργαζόμενοι και στους φόρους που πληρώνουν οι επιχειρήσεις. Γιατί πέρα από το ΦΠΑ, mm-hmm. οι πολυεθνικές ή άλλες εταιρείες, έτσι, δεν πληρώνουν κάτι άλλο στη χώρα μας.
1: Ναι.
0: Δεν φορολογούνται στη χώρα μας, δεν έχουν έδρα στη χώρα μας. Mm-hmm. Πόσο μάλλον και οι διεθνείς πλατφόρμες, οι Κινέζικες, τι πληρώνουν? Τίποτα. Τίποτα απολύτως. Δηλαδή, μας παίρνουν το κεφάλαιο από την Ελλάδα, τη χώρα τους και τελειώσαμε.
1: Και αυτά φαντάζομαι λοιπόν, είναι και από τα αιτήματα σας εν ώψη και της διεθνούς έκθεσης της Θεσσαλονίκης το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Είναι η στήριξη της ελληνικής επιχείρησης, έτσι, και το πρόγραμμα που ζητάμε, αυτά όλα που ζητάμε, έτσι ώστε να αρχίσετε να αναπτύσσετε μετά τώρα την κρίση που κλείσαμε όλα αυτά τα κεφάλαια, κρίση, κορονοϊό, πληθωρισμό κτλ. Να αρχίσουμε να βρούμε τρόπους να βγούμε και εμείς προς τα έξω, να κάνουμε δηλαδή αυτό που μας κάνουν οι Αμερικάνοι, οι Ευρωπαίοι, οι Κινέζοι, να κάνουμε και εμείς το ανάποδο. Αυτό πρέπει να γίνει, αλλά αυτό για να γίνει θα πρέπει να στηριχθεί όλη αυτή η κατάσταση από τους Έλληνες καταναλωτές. Mm-hmm. Γιατί από μόνες τις επιχειρήσεις δεν έχουν πια κεφάλαια για να το πετύχουν αυτό.
1: Mm-hmm. Κύριε Σαββίδη, θα έχουμε και την ευκαιρία και μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από την Θεσσαλονίκη, γιατί αφορά φυσικά και τον εμπορικό κόσμο, τα όσα περιμένουμε να ανακοινωθούν, να τα συζητήσουμε, να θέσετε και εσείς και τα δικά σας αιτήματα και να έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε ξανά.
0: Να σας ευχαριστώ
1: πάρα πολύ. Ο κύριος Μάκης Σαββίδης, αντιπρόεδρος στον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, για το Ταμείο των Θερινών Εκπτώσεων και της κίνησης στην αγορά και εν ώψη φυσικά της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Και θέλω να διαβάσω φυσικά και τα δικά σας μηνύματα. Παράλληλα με την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Σαββίδη, έθεσα τα περισσότερα από αυτά. Να ξεκινήσω με τον Χάρη, ο οποίος λέει: η Ελλάδα δεν σπάει κανένα ρεκόρ στον τουρισμό, καμία σχέση με τα παλιά χρόνια. Δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί τους προϊόντα, διότι δεν το επιτρέπουν το βάρος των αποσκευών. Όλοι οι τουρίστες, τουλάχιστον στην Αθήνα, έρχονται το πολύ για 2 μέρες, αγοράζουν και 2 μαγνητάκια και αυτό είναι όλο. Και το θέμα είναι, Χάρη μου, ότι όντως αυτό που είπες και εσύ, μας το επεσήμανε και ο κύριος Σαββίδης και νομίζω το έχουμε δει και στα στοιχεία και από την Τράπεζα της Ελλάδος, ότι οι αφίξεις των τουριστών πραγματικά σπάνε ρεκόρ, σε αυτό αναφερθήκαμε. Το θέμα είναι όμως τι αποτύπωμα αφήνει αυτή η τουριστική κίνηση και στα μαγαζιά και στην εστίαση και μετά και για τα σουβενίρ φυσικά που αναφέρθηκες και εσύ. Την καλημέρα μου, καθιστήρια, έχω εδώ το τάμπλετ, το οποίο θέλει και αυτό τη φροντίδα του και την αγάπη του να ανοίξει. Κοροϊδεύουν, λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Καλή σου ημέρα, Παναγιώτη. Ίντερνετ και πάλι ίντερνετ. Εντάξει, νομίζω το θέσαμε το ζήτημα, το τι συμβαίνει στην αγορά, και θα πρέπει βέβαια και οι έμποροι να βοηθήσουν και σε αυτό το κομμάτι και να υπάρχουν πραγματικές εκπτώσεις και τα προϊόντα αυτά να ενδιαφέρουν τον κόσμο, να μην γίνεται όλο αυτό το μπέρδεμα με τις προσφορές, μετά έρχονται οι εκπτώσεις, τελικά δεν βρίσκεις τίποτα αναμένοντας να έρθουν οι εκπτώσεις για να πάρεις ένα προϊόν που χρειάζεται καλύτερη τιμή, και τελικά αφού δεν το βρίσκεις να προσφεύγεις στο ίντερνετ. Το θέμα είναι υπάρχει μια ισορροπία. Την καλημέρα μου και στον Βασίλη από τους Αμπελόκηπους. Ο κύριος λέει: έχει απόλυτο δίκιο. Πρέπει κάποια στιγμή εμείς οι καταναλωτές να στηρίξουμε την ελληνική αγορά. Διαφορετικά είμαστε όλοι άξιοι της τύχης μας. Προφανώς αυτό, Βασίλη μου, είναι μία λυσίδα και όλοι είναι κρίκοι. Αν βοηθήσει η πολιτεία και τους εμπόρους στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και θα τα θέσουν τώρα και εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης, και από την πλευρά τους οι έμποροι, και φυσικά και η στάση των καταναλωτών παίζει ρόλο. Όταν έχουμε στραφεί, είδαμε για παράδειγμα στις κινέζικες πλατφόρμες και όλα αυτά, τι είναι, για να μπορέσουμε και εμείς να εξοικονομήσουμε κάποια χρήματα.

0: Λοιπόν, πάμε όμως και στον κύριο Αλέκο Περάκη, που είναι μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΗ, γιατί αναφερθήκαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν άκουγε νωρίτερα και τη συνέντευξη που είχαμε με τον κύριο Σαββίδη, τον αντιπρόεδρο στον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, καθώς υπάρχουν αιτήματα και ζητήματα και από τον εμπορικό κόσμο, τα οποία τα βλέπουμε όλα αυτά στη μεγάλη εικόνα της οικονομίας. Και θα έχουμε φυσικά και κινητοποιήσεις. Και σας ευχαριστώ, κύριε Περάκη, που είστε εδώ μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, το επόμενο Σαββατοκύριακο ανεβαίνει και ο Πρωθυπουργός. Θα έχουμε και τις ανακοινώσεις. Θα έχουμε όμως και σειρά κινητοποιήσεων.
1: Εμείς επιδιώκουμε να κάνουμε ένα μεγάλο πανελλαδικό, πανεργατικό, παλαϊκό συλλαλητήριο. Mm-hmm. Ακριβώς γιατί η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας, οι εργαζόμενοι, οι μικροί ελεύθεροι επαγγελματίες, που είπατε και πριν και αναδείξατε κάποια ζητήματα, οι αγρότες, οι φοιτητές, όλο αυτό που λέμε το κομμάτι του λαού που είναι συνήθως φορτώνεται τα βάρη της οικονομίας στην πλάτη του, έχει γίνει πραγματικά τραγική. Mm-hmm. Ένα μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των μισθωτών και των ελεύθερων επαγγελματίων μετράνε κάθε μήνα τα φραγκοδίφραγκα στο τέλος, γιατί δεν φτάνουν οι μισθοί και το εισόδημα να βγει ο μήνας. Mm-hmm. Και δυστυχώς η ζωφερή πραγματικότητα δείχνει ότι αυτή η κατάσταση θα έχει προκύψει. Και το πρόβλημα είναι ότι έχουμε πείρα και από τις προηγούμενες εξαγγελίες της ΔΕΘ, ναι, ότι αυτά τα μέτρα που ανακοινώνονται και που αφήνονται στην ατμόσφαιρα να αιωρούν και να καλλιεργήσουν ένα κλίμα αναμονής, είναι ψίχουλα που ήδη έχουν εξανεμιστεί από το εισόδημά μας όλο το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Αφού με βάση και τα επίσημα στοιχεία, ναι, της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, αυτό που λέμε το διαθέσιμο εισόδημα, δηλαδή η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων και συνολικά του λαού, κάθε χρόνο γίνεται χειρότερη. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση,
0: ναι, αλλά
1: λοιπόν,
0: βλέπουμε ότι υπήρξε και αυτή η αύξηση στον κατώτατο μισθό. Παρόλα αυτά, επειδή ακρίβεια το βλέπετε κι εσείς, δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αφορά και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές, ναι, χώρες. Έχουν δοθεί όμως και ενισχύσεις για την αντιμετώπιση της. Θεωρείτε ότι αυτά δεν αρκούν?
1: Οι ενισχύσεις που λέτε δεν είναι για να λένε στο ίδιο επίπεδο. Η ονομαστική αύξηση του κατώτερου μισθού που είπατε, καταρχήν, ένα μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων δεν την είδε ποτέ στην πράξη. Mm-hmm. Και δεύτερον, η ονομαστική αύξηση του μισθού έχει λόγω της αύξησης της ακρίβειας, όπως πολύ σωστά το περιγράψατε, ουσιαστικά καταλήγουμε να έχουμε μικρότερο εισόδημα, μικρότερη αγοραστική δύναμη κάθε χρόνο που περνάει. Mm-hmm. Και όταν ταυτόχρονα ακούμε κάθε χρόνο στις εξαγγελίες και ήδη κάτι τέτοιο προδιαθέτει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, να έχουμε νέες φοροαπαλλαγές και εισφοροαπαλλαγές για το κεφάλαιο, νέες επενδύσεις στο χρήμα εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων ευρώ για να βγάζει κέρδη, για να βγάζει κέρδη μεγάλη μονοπωλιακή όμιλη, αυξήσεις στους εξοπλισμούς, οι οποίοι δυστυχώς καταλήγουν στους νατοϊκούς εξοπλισμούς. Ναι. Και όχι για την άμυνα της χώρας. Για παράδειγμα, είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι έχουμε πληρώσει πάνω από 14 εκατομμύρια ευρώ τους εξοπλισμούς που έχουμε στείλει εκτός συνόρων για να υπάρχει υποβαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία, 500.000 ευρώ την ημέρα για να υπάρχει βαράνα στην Ερυθρή Θάλασσα. Ενώ την ίδια στιγμή η μισθή, το εισόδημά μας, η πρόσβασή μας στην υγεία, η παιδεία έχει γίνει πανάκριβο εμπόρευμα. Mm-hmm. Μας κάνουν όλο και πιο πολύ και στενάζουμε. Και εμείς λέμε ότι σε αυτή τη ΔΕΘ πρέπει οι εργαζόμενοι, ο λαός, να κάνει τις δικές του εξαγγελίες για αυτά που πραγματικά έχει ανάγκη σήμερα και που πρέπει να δοθούν άμεσα μέτρα, όπως είναι οι αυξήσεις στους μισθούς με συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπως είναι η μείωση των ωρών εργασίας αντί για τα 13 ώρα που έχει φέρει η κυβέρνηση, όπως είναι η αύξηση του αφορολογίτου στα 12.000 ευρώ με προσάυξη προφανώς για κάθε παιδί, γιατί από τη μία τσέπη αυτά τα ψίχουλα που δίνει κάθε φορά η κυβέρνηση μπαίνουν και από την άλλη βγαίνουν, αφού το 95% της φορολογίας το πληρώνουμε εμείς, ή από αναφορά του 13ου και 14ου μισθού και της σύνταξης, για να μπορέσει πραγματικά να πάρει μια ανάσα ο λαός, έχει μονότιμο συντονιστή. Και γι' αυτό καλούμε στις 5 του μήνα, που είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Καμπ στις 5.30 ώρα, πραγματικά να υπάρχει μια μεγάλη μαχητική εργατική λαϊκή συγκέντρωση, ώστε να βγουν μπροστά οι δικές μας διεκδικήσεις, να ακουστούν δυνατά, για να υποχρεωθεί η κυβέρνηση, αλλά και όλα τα κόμματα που πάνω σε αυτό κινούνται. Μιας και μπαίνουμε και σε προεκλογική περίοδο. Κύριε... Αλλά σε αυτή τη λογική κινούνται για το επόμενο διάστημα.
0: Κύριε Περάκη, θα πρέπει να σας ευχαριστήσω πολύ, γιατί η ώρα πλησιάζει 11 και θα πρέπει να πάμε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Κρατάω το ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα. Το κάλεσμα
1: 5.30 συγγνώμη. Και να πούμε ότι φεύγουν πούλμαν από όλη την Ελλάδα, να απευθυνθούν οι εργαζόμενοι και ο λαός, τα σωματεία τους και τους φορείς τους,
0: σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Αλέκος Περάκης, μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ, εν ώψη των κινητοποιήσεων και των συλλαλητηρίων που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, Μαρία Λάγιου, και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σαφές πολιτικό στίγμα για τις επόμενες εκλογές έδωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του κατά την επίσκεψή του στη Δυτική Μακεδονία, βάζοντας στο επίκεντρο την άνοιξη του 2027, την προοπτική μιας τρίτης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και εξαπολύοντας φοδρή επίθεση στο Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027, ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί μας επιτρέπει να ξεδιπλώνουμε και να εξηγούμε το έργο μας και για να αναδεικνύεται η απίστευτη σύγχυση, παροχολογία και ασχετοσύνη της αντιπολίτευσης, ειδικά του ΠΑΣΟΚ, του κύριου Ανδρουλάκη, που επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, τον κύριο Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής, την κυρία Κρήτα, στέλνοντας ένα σήμα ότι είναι απολύτως συντεταγμένο με αυτούς που πριν από μία δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα, ανέφερε συγκεκριμένα ο κύριος Μητσοτάκης. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα μιλήσουν συγκεκριμένα για το πώς μπορούμε να κάνουμε την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη και το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης πρέπει να φτάσει τώρα σε κάθε πολίτη και σε κάθε γωνιά της χώρας. Αυτό είναι το στοίχημα για εμένα της επόμενης τετραετίας. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, ανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social, αφού οριστικοποιήθηκε το deal με τη Βενεζουέλα για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Στο μεταξύ, διαβεβαίωσε ότι με την συμφωνία τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου θα αυξηθούν, ενώ θα υπάρξει και σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομολογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα. Σήμερα αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΑ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διετίθενται από τη Δευτέρα στα αράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής χρήσης, αλλά και σχολικά προϊόντα, τα οποία θα πωλούνται με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7%. Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου χορηγήθηκαν εκ νέου άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σε 2 από τα 3 ξένα πανεπιστήμια που είχαν ακυρωθεί μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μία 35χρονη γυναίκα οδηγός μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε θανάσιμα χθες βράδυ στην παλαιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, όπου ένας 20χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με γεωταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 70χρονος. Σε αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων βρίσκονται τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ μετά το φωνικό κύμα λάσπης που έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 584 νεκρούς και 2.482 αγνοούμενους. Οι αρχές φοβούνται νέα καταστροφή καθώς λίμνη που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση παγετών έχει αρχίσει να υπερχιλίζει, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων κατολιστήσεων. Πολλές χώρες έχουν ανακοινώσει την αποστολή ανθρωπιστικής και οικονομικής βοήθειας. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε τετραόροφο εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό 3 Σεπτεμβρίου από το ύψος της οδού Χαλκοκονδύλη. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος σε Αττική, Νότια Εύβοια, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με δράση στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής εξάρθρωσαν οι αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να έχει ο βασικός διακινητής, καθώς και ο άνθρωπος από τον οποίο προμηθεύονταν τις ποσότητες ναρκωτικών. Πρόκειται για ψυχολόγο, ο οποίος διατηρούσε γραφείο στον Πειραιά. Στην Ουκρανία, ρωσική επίθεση με μία επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και εκρήξεις σε αποθήκη στα περίχωρα του Κιέβου, αναγκάζοντας εκατοντάδες πολίτες να εκενώσουν την περιοχή.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά έως 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική και από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Πολλές καλημέρες σε όλες τις φίλες, σε όλους τους φίλους, από όπου κι αν μας ακούτε. Είτε είστε εντός συνόρων, είτε εκτός, και περιμένουμε τα μηνύματά σας για να ανταλλάξουμε τις καλημέρες μας, να μας πείτε τα νεάκια σας, να σας πούμε και εμείς τα δικά μας τα νέα, να γίνουμε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα ως τις 12. Και φυσικά να πάμε και στους καλεσμένους μας, γιατί η επικαιρότητα τρέχει και δεν φτάνει και σήμερα. Καλή επιστροφή σε εσάς που αποφασίσατε επιτέλους να γυρίσετε από τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Καλές διακοπές σε όσους αποφασίσατε να πάτε τώρα να κάνετε χρήση της άδειάς σας. Καλημέρα λοιπόν σε όσους έχετε ξυπνήσει από νωρίς το πρωί, σε όσους ξυπνάτε τώρα, σε όσους βρίσκουμε στο δρόμο. Καλή δουλειά στους ανθρώπους που δουλεύουν και τα Σαββατοκύριακα. Καλό κουράγιο και καλή δύναμη ειδικά σε αυτούς. Και μετά από καιρό έχουμε και αυτή την πολύ ωραία δροσιά έξω, θα το διαπιστώσατε και εσείς, γιατί έχει πέσει θερμοκρασία, έχουμε αυτούς βοριάδες, θα έχουμε έτσι και μερικές βροχούλες, καταιγίδες μάλιστα το απόγευμα στην Δυτική Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο, ενδεχομένως Στερεά και τη Θεσσαλία, ανέμους όπως είπαμε που θα φτάνουν τα 7 και στο Αιγαίο και στα νοτιοανατολικά ως 8 μποφόρ, λίγο δύσκολα τα πράγματα για όσους επιβιβαστούν στα πλοία. Η θερμοκρασία όπως σας είπα έχει σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά, εδώ στην Αττική θα φτάσει τους 34 βαθμούς, νωρίτερα εγώ μπαίνοντας το πρωί στο Ραδιομέγαρο πρέπει να έχει γύρω στους 25, έτσι μια πολύ ωραία δροσία πραγματικά. 33 βαθμοί ο υδράργυρος στην Θεσσαλονίκη. Πολύ προσοχή, επαναλαμβάνω. Έχουμε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πολύ βέβαια υψηλός κίνδυνος και σε Αττική, Νότια Εύβοια, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Καλό να προσέχουμε, γιατί χάσαμε και ανθρώπινες ζωές και αυτό το καλοκαίρι. Πυροσβέστες πάνω στην ώρα του καθήκοντος. Χάθηκαν περιουσίες. Μην ξεχνάμε και αυτούς τους ανθρώπους, όλες τις πληγήσεις περιοχές από τις πυρκαγιές που έχασαν τις περιουσίες τους και θα πρέπει ταχύτατα να προχωρήσουν και οι αποζημιώσεις. Λοιπόν, και θα σας πω τώρα βέβαια σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είχε γίνει γνωστό τον Ιούλιο, όταν είχε προφυλακιστεί ένας προπονητής στην Κεφαλονιά μετά από καταγγελίες ανήλικων αθλητριών για σεξουαλική παρενόχληση. Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία του προπονητή από την Κεφαλονιά, ο οποίος διώκεται για βιασμούς ανηλίκων κατά εξακολούθηση, αντιμετωπίζει ποινικές διώξεις για βιασμό, κατάχρηση ανηλίκων, παράβαση του ποινικού κώδικα και κατοχή ή και παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας. Στόχος βέβαια της δημοσιοποίησης είναι η διερεύνηση των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της προστασίας της δημόσιας ασφάλειας, και όποιος γνωρίζει κάτι εκεί στην Κεφαλονιά θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Τμήμα Δίωξης και Ξυχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Και για το θέμα αυτό εμείς έχουμε καλέσει την κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου, καθότι καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα δύσκολο θέμα, ένα θέμα το οποίο προκαλεί ανησυχία και στους γονείς, όταν το ανήλικο παιδί σου μπορεί να πηγαίνει να αθληθεί και έρχεται αντιμέτωπο με έναν προπονητή ο οποίος επιδίδεται σε τέτοιες ποινικές ενέργειες. Και το θέμα είναι και η ψυχολογία των παιδιών και η διαχείριση όταν υπάρχει όταν είναι θύματα ενός τέτοιου ανθρώπου, πώς θα πρέπει και να μιλήσουν και να τα βοηθήσουμε, και από εκεί και πέρα τι πρέπει να κάνουμε για τα παιδιά αυτά για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους. Καλημέρα σας, κυρία Ζωγράφου. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ ευχάριστο το θέμα για το οποίο σας καλέσαμε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές. Όντως είναι πολύ,
0: το έχουμε ακούσει τέτοια, δυστυχώς με κεφαλαία γράμματα, τέτοια περιστατικά έχουν υπάρξει και στο παρελθόν.
1: Φυσικά έχουν υπάρξει στο παρελθόν.
0: Δεν είναι ότι πέφτουμε από τα σύννεφα, Αλλά εν έτη 2026 θα πρέπει τουλάχιστον να μην τα ακούμε πλέον αυτά τα περιστατικά. Ειδικά για ανήλικα παιδιά τα οποία πάνε για να αθληθούν.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Τα θέσατε πολύ σωστά. Το θέμα ποιο είναι, ότι οι γονείς θα πρέπει να λειτουργήσουν με τέτοιο τρόπο προπαιδευτικά στα παιδιά τους, ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Οπουδήποτε κάποιο παιδί εισχωρήσει σε χώρο προπόνησης, εκπαίδευσης, παροχής οποιασδήποτε άλλης φροντίδας ή ενασχόλησης με δραστηριότητα, πρέπει ο γονιός να έχει προετοιμάσει το παιδί του με οποιονδήποτε τρόπο για το πώς πρέπει να αντιληφθεί και ποια είναι εκείνα τα σημεία που πρέπει να κινήσουν το ενδιαφέρον του παιδιού, την προσοχή του παιδιού, ώστε να ενημερώνει τους γονείς του συνέχεια.
0: Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, δεν μιλάμε για μια συμπεριφορά στην οποία ο προπονητής μπορεί να είναι ο χαρακτήρας του έτσι, να μίλησε απότομα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι απλά ότι ήταν πιο πιεστικός, ότι μίλησε απότομα. Εδώ μιλάμε
0: για βιασμούς ανηλίκων και κατά εξακολούθηση.
1: Ακριβώς. Οπότε, πριν το βιασμό υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια. Mm-hmm. Υπάρχει κυρίως η εξολεκτική επικοινωνία και αυτή εντοπίζεται στον τρόπο με τον οποίο κοιτάει κάποιος. Mm-hmm. Το πρώτο λοιπόν πράγμα το οποίο πρέπει να εστιάσουμε είναι ο τρόπος με τον οποίο κάποιος μας κοιτάει. Mm-hmm. Μετά είναι οι χειρονομίες οι οποίες μας κάνει. Δηλαδή όλες οι χειρονομίες οι οποίες γίνονται με τα χέρια, οι κινήσεις οι οποίες γίνονται με τα μάτια, όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της εξολεκτικής επικοινωνίας πρέπει να ερμηνεύονται. Μετά πάμε στο πλησίασμα του σώματος.
0: Ναι.
1: Πλησιάζουν με τον ώμο, πλησιάζουν με το γόνατο, πλησιάζουν με τον αγκώνα. Οπουδήποτε λοιπόν αρχίσει αυτό να γίνεται αχρίαστο, ένα παιδί δεν μπορεί να ξεχωρίσει εκείνη τη στιγμή, εφόσον μιλάμε για φυσική άσκηση και προπόνηση, πώς γίνεται. Αλλά επαναλαμβανόμενη και συνεχής, εισχώρηση στον πολύ προσωπικό χώρο του παιδιού από ένα σημείο και μετά, δηλαδή δείχνεις μία άσκηση, θα τη δείξεις, ναι. Αλλά από ένα σημείο και μετά, όταν αυτό γίνεται επαναλαμβανόμενα στον ίδιο χρόνο, πρέπει να γίνει σημείο στο οποίο πρέπει οι γονείς να το γνωρίζουν.
0: Ναι.
1: Πρέπει δηλαδή τα παιδιά να εκπαιδευτούν ότι κάτι το οποίο γίνεται κάθε εξακολούθηση, ο τρόπος με τον οποίο κοιτάει, ο παρατεταμένος τρόπος. Ξέρετε, το εγκέφαλος για να αποτυπώσει κάτι χρειάζεται κάποια δευτερόλεπτα.
0: Ναι.
1: Όταν περάσουμε αυτά τα δευτερόλεπτα, αυτόν τον αριθμό δευτερολέπτων, και μετά έχουμε παρατεταγμένο κοίταγμα, είναι διαφορετικό το βλέπω από το κοιτάω. Βλέπω κάτι κάποια δευτερόλεπτα. Κοιτάζω κάτι σημαίνει ότι ασχολούμαι και το βλέπω παρατεταμένα και το αποτυπώνω. Όταν λοιπόν κάποιος κοιτάει ένα παιδί για πολλή ώρα και κοιτάει ένα παιδί.
0: Αλλά αυτό θα πρέπει οι γονείς να το παρατηρήσουν.
1: Ναι. Ναι.
0: Γιατί καταλαβαίνετε, πάντα οι προπονητές, καμιά φορά, επειδή όταν τα παιδιά, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες της εφηβείας, είναι και πιο εύθραυστοι, εσείς τα ξέρετε γνωρίτερα, η ψυχολογία τους, είναι και οι άνθρωποι που έρχονται και πιο κοντά τους για να τα στηρίξουν, για
1: ακριβώς,
0: να τα συμβουλεύσουν. Και είναι
1: ακριβώς
0: μια λεπτή γραμμή όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε,
1: έχει
0: στο μυαλό των παιδιών.
1: Να το επικοινωνήσει και ο γονιός στο παιδί. Άρα λοιπόν ξεκινάμε με όλη την εξολεκτική επικοινωνία, την οποία πρέπει να ενημερώσουμε το παιδί μας πως δεν πρέπει να γίνεται ή μέχρι ποια όρια είναι επιτρεπτό να γίνεται, τις κινήσεις του πλησιάσματος οι οποίες είναι επιτρεπτές να γίνονται και μη επιτρεπτές, δηλαδή οτιδήποτε είναι παρατεταμένο, συνεχές και συχνό, πρέπει να μας τυπήσει το καμπανάκι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μας τυπήσει το καμπανάκι, δηλαδή δεν πρέπει να μείνει απαρατήρητο. Στην πρώτη φάση τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη στην ηλικία αυτή, στην εποχή της εφηβείας, στην περίοδο της εφηβείας, να νιώσουν ότι είναι κοντά σε ανθρώπους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος με σοβαρό ψυχολογικό υπόβαθρο το εκμεταλλεύεται στο έπακρο αυτό.
0: Βέβαια.
1: Το πρόβλημα είναι, και πραγματικά το έχω βιώσει και μέσα από το την επαγγελματική μου πορεία και μέσα από το χώρο της δουλειάς μου, παιδιά τα οποία έχουν ειδικές ανάγκες. που εκεί πραγματικά είναι απροστάτευτα. Ένα παιδί το οποίο δεν μπορεί να μιλήσει, ένα παιδί το οποίο δεν έχει το νοητικό δυναμικό να καταλάβει όλα όσα μπορεί κάποιος να του συμβουλέψει. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις και εκεί χρειάζονται πάρα πολύ βοήθεια. Εκεί είναι πολύ πιο δύσκολο.
0: Να σας ρωτήσω τώρα και για τα θύματα που έχουν υποστεί βιασμό, για τις περιπτώσεις για τις οποίες βέβαια διώκεται ο συγκεκριμένος προπονητής. Εκεί πώς διαχειριζόμαστε αυτά τα παιδιά?
1: Είναι πολύ επώδυνο. Είναι πολύ επώδυνο για οποιοδήποτε παιδί.
0: Γιατί
1: οποιοδήποτε
0: ακόμα
1: παιδιά.
0: Και καταλαβαίνετε, πέρα ότι θα πρέπει να επουλώσουν αυτό το τραύμα, κάθε τι το οποίο θα μπορούν να καταθέσουν θα βοηθήσει και στην έρευνα. Πώς μπορείς να τα πλησιάσεις αυτά τα παιδιά?
1: Είναι κάτι το οποίο καταργεί αυτομάτως την εμπιστοσύνη που μπορούν να έχουν στον κόσμο. Mm-hmm. Είναι τέτοια η πληγή που μετά νιώθεις ότι δεν μπορείς να εμπιστευτείς εύκολα κάποιον. Όταν ο άνθρωπος που εμπιστεύτηκες για να σε εξασκήσει σε κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι από τα θεμελιωδέστερα της ζωής μας, ο αθλητισμός, που πρέπει να είναι τη ζωή των παιδιών. Δηλαδή από τη μία βγαίνουμε εμείς οι ψυχολόγοι στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις και λέμε βάλτε τα παιδιά στον αθλητισμό, είναι ό,τι πιο υγιές, βάλτε τα παιδιά στις δραστηριότητες για να μην είναι κολλημένα σε οθόνες και να μην είναι ώρες κλεισμένα τα online παιχνίδια, στα social, και προσπαθούμε να τα οθήσουμε σε υγιείς δρόμους, σε σωστούς δρόμους. Και πραγματικά όταν πάει το παιδί να μπει σε αυτό το δρόμο να του συμβαίνει κάτι τέτοιο, χρειάζεται διαρκή ψυχολογική υποστήριξη, χρειάζεται διαρκή συζήτηση, χρειάζεται πολύ σωστά βήματα για να μπορεί να επανέλθει και να συνδεθεί με την έννοια της εμπιστοσύνης στον κόσμο. Γιατί αυτό μετά καταργείται, μετά αυτό εξαφανίζεται. Το παιδί νιώθει ότι δεν μπορεί να πιαστεί εύκολα από κάπου.
0: Και το παιδί αλλά και οι γονείς όταν μετά μπαίνουν και στην διαδικασία να σου πει τόσα ακούγονται, σιγά μην πάω το παιδί μου τώρα για παράδειγμα στο στίβο, στο γήπεδο.
1: Ναι, ακριβώς. Καταργείται η εμπιστοσύνη αμφωτέρων από εκεί και πέρα. Ξέρετε ποιο είναι κάποιο που θεώρησε πολύ θετικό και θα έπρεπε σταδιακά να γίνεται όσο το επιτρέπει ο νόμος? Την αποκάλυψη των στοιχείων. Γιατί πραγματικά δεν είναι μόνο τόσο ότι θα βοηθήσει την έρευνα, είναι ότι θα βοηθήσει και οποιονδήποτε ήταν θύμα και δεν έχει μιλήσει ακόμη να μπορεί να νιώσει ότι από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε πια όλο το πρόσωπο με όλα του τα στοιχεία, μπορώ και εγώ τώρα πια να μιλήσω.
0: Εντάξει, αυτό φυσικά βέβαια γίνεται κατόπιν σχετικής εισαγγελικής διάταξης, όπως συνέβη και στην συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Ακριβώς συνέβη, γιατί υπάρχει και λόγος. Γιατί θέλουμε να διαλευκάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες υποθέσεις. Και αυτός είναι ένας πόλος έλξης για να μπορέσουν να μιλήσουν όσοι έχουν υποστεί οτιδήποτε.
0: Πολύ δύσκολο. Πάντως και σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει και έλεγχος και από τους συλλόγους, από το Δήμο και για τους ανθρώπους που εργάζονται, αν πληρούν τις προϋποθέσεις, αν έχουν τα απαραίτητα προσόντα. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα και αυτό, για να είναι και οι γονείς να αισθάνονται εμπιστοσύνη ότι το παιδί τους βρίσκεται σε ένα χώρο και είναι ασφαλές.
1: Σε οποιοδήποτε χώρο ασχολούνται με παιδιά και εφήβους και παρέχουν οποιαδήποτε εκπαίδευση, δραστηριότητα, αθλητική δραστηριότητα, θα έπρεπε τα άτομα να εξετάζονται και από ψυχίατρο και από ψυχολόγους και αναπεριόδους να περνούν. Δηλαδή αυτό θα ήταν ένα πλάνο το οποίο δεν είναι το απόλυτο, αλλά είναι ένα κάποιο δίχτυ, προσέξτε ακριβώς πώς το λέω, ένα κάποιο δίχτυ ασφαλείας. Γιατί οι ψυχοπαθολογικές συμπεριφορές δεν μπορούν να διαγνωστούν με μία φορά, αλλά με μία παρακολούθηση και με κάποια ειδικά τεστ προσωπικότητας και με κάποιες ειδικές έτσι συνεδρίες μπορεί να δοθούν κάποια σημάδια ότι ένας άνθρωπος δεν πληρεί τις προϋποθέσεις να είναι κοντά στο παιδί μας.
0: Ναι, γιατί δεν
1: μιλάω. Βέβαια, σας λέω και πάλι, ακριβώς. Και σας είπα ότι ο πιο δύσκολος χώρος που πραγματικά έτσι με βρίσκει και μένα προσωπικά ως επιστήμονα ευάλωτη είναι ο χώρος παιδιών με ειδικές ανάγκες, που εκεί πραγματικά δεν μπορείς να ξέρεις.
0: Ναι, εκεί χρειάζεται μεγαλύτερη μέριμνα και έλεγχος και φροντίδα. Δεν το συζητώ καν.
1: Ακριβώς.
0: Κυρία Ζωγράφου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
0: Δυστυχώς δεν είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, με πολύ λεπτό θέμα και για την ψυχολογία των παιδιών και για την εμπιστοσύνη των γονιών.
1: Ακούμε όλο άσχημα περιστατικά και ξέρετε ποιο είναι αυτό που μας καίει σαν κοινωνία, ότι η ελληνική κοινωνία έχει σιγά σιγά και ευθίζεται σε όλα αυτά, δηλαδή πλέον κανονικοποιούνται. Πόσες γυναικοκτονίες είχαμε, φτάσαμε στη δέκατη. Πόσο αυτό είχαμε, φτάσαμε εδώ. Καταλαβαίνετε ότι από ένα σημείο και μετά τα αυτιά μας και η ψυχολογία μας έχει αρχίσει και συντονίζεται.
0: Απλά θα πρέπει και η φωνή μας να είναι πιο δυνατή και να μην μένουμε στους ψιθύρους. Να μιλάμε, να επικοινωνούμε σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Ακριβώς, είπατε τη σωστή φράση. Η επικοινωνία και το πώς θα δώσω αυτό που με προβληματίζει για να ζητήσω βοήθεια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, διδάκτορα ανάπτυξης ψυχοπαθολογίας, για ένα περιστατικό πολύ λεπτό όταν αφορά ανήλικες ψυχές.

0: Λοιπόν, ήδη όμως περιμένει και ο επόμενος καλεσμένος μας υπομονετικά. Είναι ο κύριος Νίκος Παναγιώτου, καθηγητής διεθνούς διδακτικής δημοσιογραφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή η αλήθεια είναι ότι όλοι αγαπάμε τα social media και παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις όσον αφορά και τη δίκη της ΜΕΤΑ. Καλή σας ημέρα καταρχάς, κύριε Παναγιώτου.
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και για την υπομονή σας, αλλά καταλαβαίνετε κάποια θέματα είναι.
1: Όχι, καμία υπομονή.
0: Πρέπει να δίνουμε τη βαρύτητα και
1: εννοείται,
0: να μην υπάρχουν. Βέβαια και το
1: δεν
0: επόμενο.
1: Θα υπηρετούσα τη δημοσιογραφία από αυτή τη θέση, αλλιώς, αν δεν κατανοούσα.
0: Βέβαια. Άλλωστε, συνδέεται και το θέμα αυτό, επειδή μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πάνω σε αυτό είναι και η δίκη ενάντια της ΜΕΤΑ. Είναι η ΜΕΤΑ, όπως έχουμε πει, έχει το Facebook και το Instagram, για να ξέρουν και οι ακροατές μας. Είναι ήδη σε εξέλιξη και αυτό φυσικά που μας εντυπωσίασε είναι ο συμβιβασμός του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, του ιδρυτή των δύο πλατφορμών, με πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, 47 αν δεν κάνω λάθος, και την περιφέρεια της Κολούμπιας, ένα ποσό πραγματικά τεράστιο. Και από εκεί και πέρα είναι το θέμα και οι αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν, που υποχρεώνονται πλέον οι πλατφόρμες να κάνουν στα social media, προκειμένου τα παιδιά να μην εθίζονται.
1: Ναι, το βασικό και γιατί μας ενδιαφέρει ως κοινωνία λόγω της δημοφιλίας των συγκεκριμένων πλατφορμών Instagram και Facebook, αλλά ακόμη περισσότερο λόγω της σχέσης των νέων παιδιών ειδικά με τις πλατφόρμες αυτές. Ο συμβιβασμός, ο διακανονισμός τον οποίο προτίμησε να καταλήξει η ΜΕΤΑ είναι απόρρια μια σειράς από άλλες δικαστικές διαμάχες οι οποίες είχαν προηγηθεί, ωστόσο αυτή ήταν πλέον η πιο σημαντική και η πιο σοβαρή, για να κατανοήσουν οι ακροατές επίσης το μέγεθος και τη σημασία της δικαστικής μάχης. Να πω ότι η εταιρεία είχε προσλάβει δικηγόρους με αντίστοιχα δυσθεώρητα ύψη αμοιβών, προκειμένου να την υπερασπιστεί σε μια σειρά από αγωγές τις οποίες δεχόταν από τους χρήστες.
0: Και συνεχίζει. Γιατί... και δέχεται, έτσι,
1: ακριβώς,
0: και από σχολικές διοικήσεις και ιδιώτες.
1: Ακριβώς, και είναι και κομμάτι και μέρος του διακανονισμού. Δηλαδή για πρώτη φορά έχουμε παραδοχή της εταιρείας ότι ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένες οι πλατφόρμες μας οδηγούν, μας αναγκάζουν σχεδόν να παραμείνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο διάστημα σε αυτές, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ζητήματα και θέματα τα οποία προσωμιάζουν μεθυσμό. Έτσι λοιπόν, ένα μέρος της αγωγής η ΜΕΤΑ συμφώνησε να κατευθυνθεί σε δράσεις οι οποίες θα στηρίξουν τα άτομα προκειμένου να αποκτήσουν μια πιο υγιή σχέση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσει να αντιμετωπίσει και τις συνέπειες αυτές οι οποίες έχουν προκληθεί. Γιατί αυτό μας αφορά επίσης και ως Ευρώπη? Γιατί δημιουργεί και ένα νομικό δεδικασμένο επί του οποίου μπορεί να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, στην περίπτωσή μας θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι με ανάλογη κίνηση που έκανε να επιβάλλει πρόστιμο στην Google η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πρόεδρος Τραμπ απείλησε με εμπορικό πόλεμο. Ωστόσο όμως έρχεται η στιγμή αυτή να επιβεβαιώσει μια σειρά από ανησυχίες οι οποίες είχαν προβληθεί τόσο από τον ακαδημαϊκό κόσμο αλλά και από την καθημερινότητά μας, για το πώς πρέπει να διαφυλάξουμε την ψυχική υγεία των παιδιών αλλά ταυτόχρονα και την πολιτική τους δραστηριοποίηση. Ο χώρος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι κατεξοχήν χώρος στον οποίο ανθεί η παραπληροφόρηση.
0: Και αυτό βέβαια ανοίγει το δρόμο και σε παρόμοιες δικαστικές προσφυγές εκτός των δύο πλατφορμών που αναφερθήκαμε, και στο TikTok, YouTube, το Snapchat. Από εκεί και πέρα οι αλλαγές αυτές θα υλοποιηθούν ή απλά είναι πάλι...
1: Δεν θα είναι μια εύκολη διαδικασία, γιατί στον συμβιβασμό αυτό η ΜΕΤΑ έθεσε μια προϋπόθεση ότι αντίστοιχες με πολιτικές θα εφαρμόσουν τόσο το YouTube όσο και το TikTok.
0: Κύριε Παναγιώτη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Να κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή, ένα λεπτάκι. Να ακούσουμε το στήριξη των ειδήσεων για να μας δώσετε την απάντηση, γιατί δεν θέλω να... Ευχαριστώ πολύ.
1: Χαρά. Και εγώ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του, κατηγορώντας την για σύγχυση, παροχολογία και έλλειψη σχεδίου. Ο Πρωθυπουργός άφησε ιδιαίτερες αιχμές κατά του Πασόκ και του Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή τη στάση τους απέναντι στην υποψηφιότητα του Γιάννη Στουρνάρα για τη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Υποστήριξε ότι το Πασόκ στέλνει πολιτικό μήνυμα σύμπλευσης με δυνάμεις που, όπως είπε, πριν από μία δεκαετία επιχείρησαν να οδηγήσουν τη χώρα σε καταστροφή. Συμφωνία Μαμούθη για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου της Βενεζουέλας ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία. Σήμερα αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΑ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Από τη Δευτέρα τίθεται σε ισχύ εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Μάχη με το χρόνο και τη λάσπη δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ για την ανέβρεση επιζώντων. Στους 584 έφτασαν οι νεκροί. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πορτοκαλί συναγερμός από την Αττική έως τις Κυκλάδες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Και επιστρέφουμε στη συζήτηση που είχαμε με τον καθηγητή διεθνούς και διαδικτυακής δημοσιογραφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Νίκο Παναγιώτου. Συνομιλούμε, συζητάμε με αφορμή τη δίκη της ΜΕΤΑ και αυτό τον δραματικό συμβιβασμό των 17 δισεκατομμυρίων που έκανε με πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών ο Μακ Ζούκεμπεργκ, και λέγαμε, κύριε Παναγιώτου, ότι ουσιαστικά βλέπουμε ότι η κίνηση αυτή ανοίγει το δρόμο και για τις υπόλοιπες πλατφόρμες για τις οποίες υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις όσον αφορά και τον εθισμό των παιδιών, για το λόγο για τους ακροατές που μπήκαν τώρα στην συντροφιά μας.
3: Ναι, πολύ σωστά, και να επισημάνω το γεγονός ότι πριν τον συμβιβασμό αυτό στον οποίο οδηγήθηκε η ΜΕΤΑ είχε προηγηθεί ένας αντίστοιχος συμβιβασμός από την ByteDance και το TikTok με τις Αμερικάνικες αρχές, όπου είχαν πληρώσει 400 εκατομμύρια δολάρια ως πρόστιμο εξαιτίας της κατάχρησης του τρόπου με τον οποίο αξιοποιούν τα προσωπικά δεδομένα. Έτσι, στην περίπτωση του TikTok και της ByteDance δεν αναγνωρίζουν αρνητικές συνέπειες, ενώ στην περίπτωση του συμβιβασμού της ΜΕΤΑ αναγνωρίζονται αρνητικές συνέπειες εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο έχει δομηθεί η πλατφόρμα. Πού μας οδηγεί αυτό? Στο γεγονός ότι είπε η ΜΕΤΑ, ναι, δέχομαι να καταβάλω αυτή την αποζημίωση στο 17 δις. Να θυμίσω εδώ, επειδή και το επισημάνετε στην αρχή, ότι η ΜΕΤΑ, τα κέρδη της είναι πολλά παραπάνω δισεκατομμύρια, τα οποία αυτά τα 17 δις, ας πούμε, είναι ένα πολύ μικρό, ένα σχετικό κομμάτι, ας πούμε, έναντι των δισεκατομμυρίων που βγάζει η ΜΕΤΑ. Αλλά είπα ότι εγώ θα εφαρμόσω μια αντίστοιχη πολιτική μόνο στην περίπτωση κατά την οποία αντίστοιχα μέτρα και ενέργειες υιοθετηθούν από το YouTube, ας πούμε, και από το TikTok.
2: Ναι.
3: Γιατί στην περίπτωση του TikTok έχουμε μια πλατφόρμα η οποία δεν υπόκειται σε κανένα τέτοιο είδους ρυθμιστικό πεδίο, ας πούμε, εξαιτίας του ότι ελέγχεται από την Κίνα. Ενώ οι υπόλοιπες που είναι στην Δύση και υπάρχουν τα κοινοβούλια και όλες οι ρυθμιστικές αρχές θεωρούν ότι κάτι τέτοιο δημιουργεί έναν ανταγωνισμό εις βάρος τους, ενώ επιτρέπει και αφήνει τελείως ελεύθερο το πεδίο για το TikTok.
2: Πάντως, επειδή διάβαζα και διάφορα ιδεσιογραφικά site από το εξωτερικό, τώρα είχαμε και νέο πονοκέφαλο για τη ΜΕΤΑ, δηλαδή πέρα από το θέμα με τον εθισμό των παιδιών, που για παράδειγμα και η Πολωνία πιέζει μέσω της Κομισιόν τη ΜΕΤΑ να καταβάλει πρόστιμο για διαφημίσεις απάτες όμως αυτή τη φορά.
3: Ναι, έχουν συμβεί και εδώ στην Ελλάδα, μάλιστα, και έχοντας χρησιμοποιήσει, να κάνω έτσι και αναφορά και γνωστά πρόσωπα, ας πούμε, και χρησιμοποιηθεί και το όνομα και το πρόσωπο του κυρίου Τέλογλου, ας πούμε, ότι συνιστούσε να κάνουν μια επένδυση και λοιπά, που είναι αποτέλεσμα και που είναι αποτελεσματική και θα φέρει κέρδη. Δηλαδή, για τέτοιου είδους, σε αυτού του τύπου διαφημίσεις αναφέρεται η πολωνική κυβέρνηση, και σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει δίκιο. καθώς κατά τη γνώμη μου ένα μεγάλο μέρος του ελέγχου θα πρέπει να το ασκούν οι ίδιες εταιρείες και όχι να αποποιούν την ευθύνη λέγοντας ότι απλά εμείς προσφέρουμε την πλατφόρμα. Mm-hmm. Και εδώ είναι που ο συμβιβασμός αυτός επίσης αλλάζει τα πράγματα, γιατί η έμεση αυτή παραδοχή της ΜΕΤΑ είναι για πρώτη φορά να δεικνύει και την κοινωνική ευθύνη την οποία έχουν οι εταιρείες. Δεν μπορεί να δημιουργούν τέτοιες συνθήκες και τέτοιο περιεχόμενο και να αποποιούνται των όποιων ευθυνών τους και να λένε τι να κάνουμε, είμαστε σε ένα ανοιχτό δίκτυο. Εννοείται πως θα πρέπει να περιορίσουν την έκθεση των χρηστών σε τέτοιου είδους παραπλανητικό περιεχόμενο.
2: Πάντως καταλαβαίνουμε ότι έχει έρθει σε πολύ δύσκολη φάση πλέον αυτός ο κολοσσός του Μάρκ Ζούκερμπεργκ, και φαντάζομαι ότι τώρα είναι αυτό που είπατε και εσείς, γίνεται ουσιαστικά πάτημα και για τις υπόλοιπες χώρες και περιπτώσεις. Δεν ξέρω, δηλαδή θα μπαίνει τώρα στη διαδικασία να πληρώνει πρόστιμα και από εκεί και πέρα θα αλλάξει όλο αυτό το τις αλλαγές που μάλλον θα προχωρήσει, αλλαγές που απαιτούνται προκειμένου και δεν ξέρω τώρα αυτό βέβαια πόσο βοηθάει και την πλατφόρμα, έτσι, γιατί ουσιαστικά όλο αυτό είναι πάνω στον άξονα το ότι εθίζεται ο χρήστης και μένει περισσότερο χρονικό διάστημα με όλο αυτό που λέμε και τον αλγόριθμο και όλα αυτά που ψάχνουμε.
3: Ακριβώς, υπάρχει αυτό το ζήτημα στο οποίο συμφωνώ και θεωρώ ότι σίγουρα θα δυσκολευτούν από εδώ και πέρα οι πλατφόρμες, όπου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπήρξαν και είναι μια τομή στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε, διασκεδάζουμε, ενημερωνόμαστε. Mm-hmm. Ωστόσο όμως πλέον είμαστε σε μια στιγμή που κάποιος θα μπορούσε να τη συγκρίνει με αυτό που έχει συμβεί με την καπνοβιομηχανία, όπου έρχονται πρώτων ευθυνών τους και πλέον δεν μπορούν να αποποιηθούν τις αρνητικές επιπτώσεις αυτού του τύπου της σχέσης με τις πλατφόρμες. Γι' αυτό θεωρώ όμως ότι υπάρχουν ευθύνες όχι μόνο στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, δηλαδή θα πρέπει αυτό να το δούμε συνολικά. Δηλαδή έχει νόημα ότι φεύγουν από το Facebook, Instagram και καταφεύγουν στο TikTok? Νομίζω όχι. Δεν είναι αυτή η λύση. Πρέπει δηλαδή οποιαδήποτε πολιτική να αγγίζει το σύνολο των πλατφορμών και να μην αφήνει έτσι διεξόδους ή να δημιουργεί ζητήματα μόνο για μία και να διαφεύγουν οι υπόλοιπες. Mm-hmm.
2: Και θα πρέπει νομίζω και εμείς οι χρήστες ακόμα να εκπαιδευτούμε.
3: Αυτή είναι πολύ μεγάλη
2: παρακολούθηση του περιεχομένου.
3: Συμφωνώ απόλυτα και το υπερθεματίζω, καθώς όλο αυτό δεν μπορεί να αφαιθεί μόνο στο κράτος ή στις ρυθμιστικές αρχές. Γι' αυτό και είχαμε η παρέμβαση που είχαμε κάνει φέτος η πιλωτική σε 35 σχολεία μέσω ενός προγράμματος που υποστηρίχθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, έδωσε πολλά και ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τη σχέση των χρηστών με τις πλατφόρμες και τα ψηφιακά μέσα. Και προς αυτή την κατεύθυνση είναι απαραίτητο και ιδιαίτερα σημαντικό να κινηθούμε. Αλλιώς οι απαγορεύσεις ή τα περιοριστικά μέτρα ή τα πρόστιμα θα απαντήσουν πρόσκαιρα σε κάτι. Όχι σε αυτό που απαιτείται να γίνει. Και αυτό αφορά μια άλλου τύπου σχέση του χρήστη με τα ψηφιακά μέσα και ειδικά και με την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Κύριε Παναγιώτου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ανάλυση. Είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει, γιατί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι στην καθημερινότητά μας, είναι στη ζωή μας, μας επηρεάζουν. Ουσιαστικά είναι η πρώτη κίνηση που κάνουμε με το που ανοίγουμε τα μάτια μας, οπότε καταλαβαίνετε και αυτό επηρεάζουν και τις ζωές των παιδιών.
3: Σε συνδυασμό με το ραδιόφωνο, για να μην αφήσουμε έξω ένα αγαπημένο μέσο.
2: Πάντα το ραδιόφωνο είναι στην καρδιά μας. Αυτό δεν φεύγει ποτέ. Μας συνοδεύει και στον ύπνο, αν χρειαστεί. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ο κύριος Νίκος Παναγιώτου, καθηγητής Διεθνούς και Διαδικτυακής Δημοσιογραφίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για τη δίκη της ΜΕΤΑ και τα πρόστιμα μαμούθ που ακούσαμε ότι θα κληθεί να πληρώσει ο κύριος Ζούκερμπεργκ.

0: Λοιπόν, και επειδή συζητάμε για τα social media, καταλαβαίνετε ότι όλοι μπαίνουμε και σκρολάρουμε, όπως λέμε σε άπτες τα ελληνικά, και βλέπουμε τα διάφορα βίντεο από την καθημερινότητά μας, όπως το να πάρεις το μετρό καλή ώρα στη Θεσσαλονίκη, η οποία πλέον δεν έχει, η αλήθεια είναι, να ζηλεύει κάτι από την Αθήνα. Και έβλεπα και ένα νεαρό, ο οποίος έγινε viral, ένας επιβάτης του μετρό Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι, λέει, φαντασμαγορικό, του άρεσε, αλλά ήταν απογοητευμένος όμως. Ο λόγος, όπως είπε, δεν μπόρεσε να το δει με την κοπέλα του, γιατί τον χώρισε. Συμβαίνουν και αυτά, τι να κάνουμε, όλα στη ζωή είναι. Και χρειάστηκαν βέβαια πολλά χρόνια, γιατί ο κύριος Βασίλης Προφυλίδης, καθηγητής συγκοινωνιακής τεχνικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, ήταν εκείνος που το είχε σχεδιάσει πριν 37 χρόνια, κύριε Προφυλίδη, σωστά, έχω κάνει συμπολογισμούς?
1: Το είχα σχεδιάσει όταν προφανέστατα εσείς δεν είχατε γεννηθεί και ίσως η μητέρα σας να πήγαινε ακόμη στο δημοτικό σχολείο. Όντως πριν 37 χρόνια ανάγεται.
0: Είστε πολύ καλός πάντως, μου φτιάξατε την ημέρα που κάνατε τόσο μικρή, να είστε καλά.
1: Να σας πω κάτι. Η καθηγητική ιδιότητα, ότι η γη ξέρετε και σε εθισμό σε μερικά πράγματα, ένα από τα οποία είναι να μπορείς εύκολα να τεκμέρεις ανάλογα με τη φωνή και την ηλικία του ακροατή σου.
0: Άρα έχετε καλό αυτή μάλλον.
1: Γιατί ξέρετε, κάποιος μπορεί να είναι φοιτητής από τις Πανελλήνιες, μπορεί να είναι στους κατακτήρες, οπότε είναι 25 χρονών, μπορεί να έχει κάνει και τον κύκλο του και να ξαναδεί. Μου έχει τύχει. Και βλέπω μια φορά ένα 50χρονο και του λέω, ψάχνετε το γιο σας? Ποιο γιο μου, λέει, εγώ τώρα μόλις γράφτηκα. Σχεδιάστηκε, κυρία Δρούσα, όντως την περίοδο 1988 με 92, είχε σχεδιαστεί από μια μικρή ομάδα επιστημόνων. Εγώ, όπως αντιλαμβάνεστε, ήμουν πολύ νέος τότε. Και ξέρετε, ώρες-ώρες διαρωτώμαι πώς μου το εμπιστεύτηκαν. Γιατί ο αρχικός μου σχεδιασμός επιβεβαιώθηκε από τουλάχιστον 3-4 ομάδες επιστημόνων. Έτσι, η ελληνική πολιτεία, ξέρετε, δεν ξεκινά ένα έργο. Η αρχική γραμμή είχε ένα κόστος 1 δις και η επέκταση της Καλαμαριάς μισό δις. Για να πούμε λοιπόν στην επέκταση που εγγενίασε ο Έλληνας Πρωθυπουργός εχθές, είναι η επέκταση που είχε σχεδιαστεί όντως πριν 39 χρόνια και είχε σχεδιαστεί σε μια βασική λογική που είχα, ότι το μετρό θα πρέπει να συνδέσει τον κύριο κορμό της πόλης καταρχήν, που φαινόταν ότι είναι ο κορμός από το ισοδρομικό σταθμό μέχρι την Καλαμαριά. Εκεί όμως βρήκα προβλήματα, δηλαδή συγκεκριμένα την άρνηση των εκλεγμένων εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής τότε, όπως έγινε η κυρία Δρούσα μου και στην Αγία Παρασκευή στην Αθήνα, επειδή είναι πανελλήνιας εμβέλειας η εκπομπή. Παρόλα αυτά δεν τους άκουσα. Παρόλα αυτά ενέταξα από την αρχή την επέκταση της Καλαμαριάς ως να επρόκειτο να γίνει το έργο όλο από την αρχή. Και η κύρια γραμμή που εγγενίασε ο Έλληνας Πρωθυπουργός πριν 1,5 χρόνο και η επέκταση που εγγενίασε προχθές την Πέμπτη. Αυτό, ξέρετε, πρέπει να το έχει υπόψη της και η τοπική αυτοδιοίκηση και το κράτος όταν προωθεί κάτι. Θα πρέπει να έχει συνένεση, οι δρόμοι ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν μπορείς να κάνεις ένα υπόγειο έργο αν δεν το θέλει ο Δήμος. Το ίδιο έγινε στην Αγία Παρασκευή. Ευτυχώς η Θεσσαλονίκη την επέκταση προς την Καλαμαριά την είδε σε 1,5 χρόνο, ενώ η Αγία Παρασκευή τη βλέπει 25 χρόνια, 20 τουλάχιστον χρόνια αργότερα, από την αρχή γραμμή, έτσι. Γιατί είχε αντίθετη άποψη ο Δήμος.

0: Βέβαια, θα πρέπει να ξέρετε ότι ο σχεδιασμός του μετρό της Αθήνας, δηλαδή οι δύο πρώτες γραμμές που έγιναν με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες, σχεδιάστηκαν από κάποιον Βρετανό ονόματι Σμιθ στις αρχές δεκαετίας του 60. Δηλαδή περίπου μεταξύ σχεδιασμού και υλοποίησης, ό,τι συνέβη στη Θεσσαλονίκη έγινε και στην Αθήνα. Για άλλους λόγους στην Αθήνα. Έτσι.
1: Πάντως βλέπατε πολύ μπροστά, η αλήθεια είναι. Υπάρχουν μεγάλες αλλαγές σε αυτό που είχατε σχεδιάσει πρώτα εσείς με αυτό που βλέπουμε τώρα?
0: Κυρία Δρούτσα μου, ο σχεδιασμός είναι ακριβώς ο ίδιος και μάλιστα στις παρουσιάσεις που έκαναν τα κανάλια, καταρχήν το κρατικό κανάλι R3 αλλά και άλλα κανάλια και από τα οποία δέχτηκα προσκλήσεις, είχα έναν νομό τεχνόσας, έναν δημοσιογράφο, στον πρώτο σταθμό της επέκτασης που τιτλοφορείται νομαρχία. Αυτό λοιπόν που είπα και λέω σε εσά, ξέρετε, να ζητήσετε τα αρχεία του ελληνικού δημοσίου, ο όρος νομαρχία εδώ 25 ευρώ, γιατί υφίσταται. Έτσι, όλες οι υπηρεσίες έχουν ενταχθεί μέσα στην περιφέρεια. Όταν όμως εγώ σχεδίαζα την επέκταση, υπήρξε νομαρχία.
1: Ακριβώς.
0: Ένα δηλωτικό δηλαδή το ότι ο σχεδιασμός είναι παλιότερος είναι η ονοματοδοσία. Προφανώς όταν προκηρύξαν το έργο το 2012 της επέκτασης Καλαμαριάς, ουσιαστικά η ανάθεση έγινε το 2016, ξέρετε, η προσήλωσή μας και στην ουσία αλλά και στον τύπο του νόμου οδηγεί μία προκήρυξη να κάνει και 2 και 3 χρόνια για να ξεκίνησει να υλοποιείται. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που πρέπει κάποια στιγμή να το δει η ελληνική πολιτεία. Έτσι λοιπόν, με την επέκταση στην Καλαμαριά και γενικά από εκεί που περνά μια γραμμή μετρό, μετατρέπει και τα πιο ακρότατα σημεία στις περιοχές μιας γειτονιάς. Δηλαδή, η Καλλιθέα, ας πούμε, είναι μια γειτονιά. Και οι άνθρωποι μετακινούνται, συνήθως οι γειτονιές όταν τις σχεδιάζουν χωροταξικά και πολεοδομικά, σχεδιάζονται κακό μερικές φορές, ενός δακτυνικά με μια ακτίνα που δεν ξεπερνάει τα 3-4 χιλιόμετρα. Ο στόχος είναι να μπορεί από τα απότατα σημεία της γειτονιάς να φτάσει στο κεντρικό σημείο που και η αγορά της γειτονιάς με τα πόδια.
1: Ναι, αυτό είναι το σημαντικό.
0: Ακριβώς.
1: Να καταργηθούν οι αποστάσεις με άλλα λόγια.
0: Ακριβώς. Εκμηδενίζει τις αποστάσεις, εκμηδενίζει το μεγάλο άγχος του νεοέλληνα για εξέβρεση θέση στάθμισης. Πόσα τραγούδια έχουν γραφτεί.
1: Γολγοθάς, αφήστε το αυτό, θα το ξαναζήσουμε τώρα από εβδομάδα που επιστρέφουν όλοι. Σε όποια πόλη και να είναι το αιώνιο πρόβλημά μας.
0: Δεν φταίνε μόνο οι πολίτες.
1: Όχι βέβαια.
0: Φταίει το κράτος που επέτρεπε να χτίζονται πολυκατοικίες χωρίς να είναι εξασφαλισμένη μία θέση στάθμισης σε ένα διαμέρισμα. Και εγώ θα έλεγα αλληλένδετα δεμένη, δηλαδή να μην μπορείς να πουλήσεις τη θέση στάθμισης και να κρατήσεις το διαμέρισμα.
1: Ναι, να είναι.
0: Ξεκίνησε 80-81 δειλά-δειλά από τον μόλις μετακινησέντα στον άλλο κόσμο Στέφανο Μάνου, τον αείμνηστο πλέον Στέφανο Μάνου, είχε περιπέτειες στη δεκαετία του 80 και μόλις στις τελευταίες ρυθμίσεις τα τελευταία χρόνια εντάχθηκε υποχρέωση κάθε κατασκευαστή, κάθε εργολάβου μαζί με το διαμέρισμα να εξασφαλίζει και μια θέση στάθμισης. Έτσι φτάσαμε, κυρία Δρούτσα μου, στην περίπτωση της Αθήνας, η γραμμή 4, η τόσο απαραίτητη, η Χυψέλη, είναι ίσως η πιο πυκνοκατοικημένη γειτονιά της Ευρώπης.
1: Έλλη, περιμένουμε και εκεί τις εργασίες εκεί στην Ευελπίδο.
0: Το 2035.
1: Ναι. Έχουμε ακόμα χρόνο. Πάντως τα έργα κινούνται και θα βοηθήσει, όπως είπατε και εσείς, μια περιοχή που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, πυκνοκατοικημένη, με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι περιοχές, γιατί βρίσκονται και πολλά κτίρια εκεί. Οπότε υπάρχουν πέρα από τους κατοίκους και οι διάφορες εταιρείες κτλ. Τουλάχιστον κάπως να αποσυμφορηθεί, ναι, μεν η κίνηση και οι άνθρωποι να κινούνται, αυτό που είπατε, να εκμηδενίσουμε και τις αποστάσεις όσο γίνεται.
0: Και κυρίως με τον τρόπο αυτό να έχουμε μικρότερη κίνηση οχημάτων, δηλαδή η επέκταση της Καλαμαριάς δεν θα δώσει μόνο 60.000 κιλοβάτες τη μέρα στο μετρό, 60.000 με 80.000 περίπου, αλλά θα δώσει και λιγότερα κατά 12.000 αυτοκίνητα στους δρόμους της πόλης. Δεν πρέπει να ξεχνούμε, κυρία Δρούτσα μου, ότι οι πόλεις μας έχουν κατασκευαστεί για ανθρώπους. Το αυτοκίνητο είναι ένα πολύ βασικό εργαλείο. Είναι αναντικατάστατο σε αρκετές περιπτώσεις, όχι όλες όπως κάνουν οι Έλληνες, έτσι. Φτάνουμε σε ακραίο σημείο και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι πρωτεύουσά μας, η Αθήνα, είναι μια πόλη στην οποία όταν έγινε ο σχεδιασμός από τον Κλεάνθη, τον Έλληνα αρχιτέκτονα, τον πολύ νέο όταν το σχεδίαζε, σχεδίασε μια Αθήνα και 150.000 κατοίκους. Και μέχρι τη μικρασιατική καταστροφή η Αθήνα λειτουργούσε πολύ ικανοποιητικά. Η Αλεξάνδρα ήταν υπερβερεϊκή της Αθήνας.
1: Κύριε Προφυλίδη, θα ήθελα σε μια επόμενη εκπομπή να σας φιλοξενήσουμε και στο στούντιο, αν θέλετε και εσείς, με τη δικιά σας εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, να το συζητήσουμε λίγο για να καταλάβουμε πώς έχουμε φτάσει μέχρι τώρα με όλο το κυκλοφοριακό κτλ. Να μας τα πείτε αναλυτικά, γιατί είναι πολύ ωραία όλα αυτά που μας περιγράφετε.
0: Με πολύ χαρά έθιξα σημεία, επειδή είστε πανελλήνια σε μελέτη και μας ακούει και το κοινό της Αθήνας, που ενδιαφέρουν και το κοινό της Αθήνας. Την Αθήνα που όλοι την αγαπούμε.
1: Βέβαια. Σε μια επόμενη εκπομπή δεσμεύομαι ο Νέαρ να έρθετε εδώ στο στούντιο για να τα πιάσουμε όλα και για την Αθήνα και για τις υπόλοιπες πόλεις, τι θα μπορούσε να γίνει και πώς ήταν στο παρελθόν και να τα αναλύσουμε όλα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είστε καλά. Ο κύριος Προφυλίδης, καθηγητής συγκοινωνιακής τεχνικής στο Δημοκρίτο Πανεπιστήμιο της Θράκης, για το μετρό το οποίο το είχε σχεδιάσει εκείνος πριν 37 χρόνια, παρακαλώ. Και πάμε αμέσως και στον Αλέξανδρο Λιζάρδο, που μας περιμένει ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή, κριτικός κινηματογράφου, γιατί ό,τι καλύτερο να πάμε να δούμε μια ταινία, γιατί και όλα αυτά που περιγράφαμε για το μετρό, Αλέξανδρε, σαν ταινία μοιάζουν. Ξεκινήσαμε πριν 37 χρόνια για να φτάσουμε τώρα.
2: Και εγώ πριν 35 χρόνια είχα σχεδιάσει να γίνω κριτικός κινηματογράφου, τα κατάφερα κάποια στιγμή, οπότε μια χαρά. Μέσα λοιπόν σε όλα αυτά έχουμε όντως μια πάρα πολύ γεμάτη κινηματογραφική εβδομάδα και μάλιστα με μικρές εκπλήξεις που θα κάνουν λίγο τη διαφορά.
1: Εγώ θέλω να ξεκινήσουμε από τις εκπλήξεις, έτσι όπως το είπες, μου άρεσε περισσότερο.
2: Για εμένα λοιπόν η μεγάλη έκπληξη της εβδομάδας είναι το τέλος της οδού Ο, μία από τις δημιουργίες που δεν μπορεί κανένας να καταλάβει ούτε από το τρέιλερ, ούτε από την αφίσα, ούτε από το μάρκετινγκ, για το τι είδους ταινία είναι αυτή η οποία θα δουν τα μάτια μας, που στην πραγματικότητα βλέπουν μία καθαγιασμένη έκδοση του Jurassic Park με πολύ όμορφα οπτικά εφέ, με εστίαση στην οικογένεια και με μία ιστορία η οποία δεν μπορεί να αφήσει κανέναν θεατή πραγματικά, έστω χωρίς την περιέργεια, να δει τι θα γίνει στο τέλος. Πολύ καλά δομημένη λοιπόν ιστορία για μία οικογένεια που μέσα από μία σκουλικότρυπα χρόνου θα βρεθεί το ίδιο του στο σπίτι σε μία εποχή που συνδέεται με την εποχή των δεινοσαύρων. Οι δεινόσαυροι φυσικά με το τελείως πρωτόγονο ένστικτο βλέπουν κάθε ανθρώπινη μορφή, κάθε τι μικρότερο από το μέγεθός ως πιθανή τροφή. Πώς όμως μια οικογένεια αρχίζει και συνδέεται με αυτόν τον μαγικό τρόπο με κάτι το οποίο τους είναι τελείως άγνωστο και πώς θα μπορέσουν να βρουν τη λύση να επιστρέψουν στην κανονικότητά τους. Η Anne Hathaway, η οποία τον τελευταίο καιρό τη βλέπουμε όλο και περισσότερο σε ταινίες, μάλιστα η πιο πρόσφατη ήταν και η Οδύσσια, σε μια ερμηνεία που πραγματικά συγκινεί, και όσο συνδέουμε και την τωρινή της κατάσταση με την εγκυμοσύνη της, με μια οικογενειακή ιστορία, μας κάνει εμάς συνειρμικά να αισθανόμαστε το ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερο αίσθημα. Και έτσι λοιπόν είναι η πρώτη μεγάλη έκπληξη της εβδομάδας που πραγματικά προτείνω ανεπιφύλακτα. Αλλά είμαι στη διάθεσή σου να συζητήσουμε οποιαδήποτε άλλη ταινία θέλεις.
1: Λοιπόν, αυτή επιστημονικής φαντασίας, μετά ποια να βάλω, να βάλω το Στάσου πλάι μου?
2: Το Στάσου πλάι μου. Πηγαίνουμε λοιπόν όντως 30 τόσα χρόνια πίσω, ίσως και λίγο περισσότερο. Τελικά αυτό το νούμερο συμβολικό μας έρχεται. Πρόκειται λοιπόν για μία από τις πιο όμορφες μεταφορές βιβλίου στη μεγάλη οθόνη. Μια ταινία ενηλικίωσης από αυτές που δεν ξεχνιούνται. Την έχουμε δει αρκετές φορές στην τηλεόραση, την έχουμε δει και αρκετές φορές στον κινηματογράφο, γιατί είχε ξαναβγεί σε μία επαναπροβολή πριν από ένα μικροχρονικό διάστημα. Μια ιστορία που σήμερα στη γενιά τη δική μου, που έχουμε πατήσει στα 40 κάτι, έχει να πει πολλά περισσότερα πράγματα, καθώς ήταν από τις πρώτες ταινίες που ταυτιστήκαμε με τους χαρακτήρες, καθώς είδαμε μικρούς ήρωες να μην συμπεριφέρονται σαν παιδιά, να συμπεριφέρονται με την περιέργεια που έχει κάποιος ενήλικας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν ένας καινούριος κινηματογραφόφιλος έρχεται σε επαφή με ένα τέτοιο δημιούργημα. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι ιδιαίτερα επειδή θα τη δούμε και σε αποκατεστημένη κόπη, ένας λόγος παραπάνω να μας συγκινήσει.
1: Και να σε πω και σε μια άλλη που την είδα σαν τίτλο, ειδικά σε θερινούς κινηματογράφους. Τώρα εσύ βέβαια θα μας τα πεις καλύτερα. Ο Αστερισμός του Σκύλου.
2: Ο Αστερισμός του Σκύλου είναι μια ταινία που σε κοροϊδεύει ο τίτλος της. Δυστυχώς ο Σκοτ δεν τα πολύ καταφέρνει για εμένα σε αυτή την ταινία. Κάνει μια βραδιφλεγή, ναι μεν, αλλά καθόλου εστιασμένη και χωρίς χαρακτήρες που μπορούμε να παρακολουθήσουμε με μεγάλη ευκολία. Ιστορία, ας την ονομάσουμε ιστορία πολέμου, αγάπης και αποδοχής. Μέσα λοιπόν από τη ματιά ενός ήρωα αντιήρωα, ο οποίος ταξιδεύει συχνά με το σκύλο του και έχει ως τελευταία ανάμνηση τον σκύλο συνδεδεμένο με τη γυναίκα του, η σύζυγός, η οποία έχει φύγει από την ζωή τα τελευταία χρόνια, μάλιστα έχοντας ήδη χάσει και το παιδί στο οποίο ήταν έγκυος, βλέπουμε ότι στο τέλος του κόσμου η μοναδική του συντροφιά είναι ένα σκύλος. Όμως κάτι συμβαίνει και αυτός ο σκύλος φεύγει από τη ζωή στα πρώτα λεπτά της ταινίας. Δεν σας δίνω πραγματικό spoiler, απλά σας λέω ότι είναι πλασματικός ο τίτλος και δεν λειτουργεί σε σχέση με αυτό που είναι. Και βλέπουμε λοιπόν μετά από αυτό την προσπάθειά του να επιβιώσει. Βλέπουμε το πώς το χρήμα πλέον δεν έχει καμία απολύτως αξία. Παίζουν υπέρογκα ποσά στα χαρτιά κάθε βράδυ και τα χρήματα απλά ανακυκλώνονται, γιατί ξαναπάνε στους ίδιους ανθρώπους και ξαναγυρνάνε πίσω. Και βλέπουμε τους ανθρώπους να έχουν μία ανασφάλεια ο ένας για τον άλλον. Αυτό όμως δεν καταλήγει πουθενά. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα που δεν έχει καμία πραγματική κορύφωση. Είναι τελείως flat.
1: Οπότε έτσι όπως μας τα είπες δεν θα το επέλεγα. Αλλά πέρα από το τέλος της οδού Oak που μας περιέγραψες και πραγματικά θέλω να πάω να το δω, γιατί μου έχεις εξητάρει έτσι τη φαντασία, ποια θα ήταν η δεύτερη επόμενη που θα πρότεινες για να κλείσουμε με αυτό εσύ?
2: Δεν ξέρω τώρα το γιατί ακριβώς έτοιμοι να παρακολουθήσουμε, γιατί υπάρχουν όπως σας είπα αρκετές ταινίες αυτή την εβδομάδα. Θα έλεγα, ίσως άμα έτσι μου το επιτρέψεις, το να μιλήσουμε για το σεξ και αίμα στο Camp Miasma. Πιο πολύ γιατί είναι μια παράξενη ταινία στην αφήγησή της. Δεν ξέρω κατά πόσο με ακούς. Ακούω έναν μεγάλο θόρυβο αυτή τη στιγμή.
1: Σ' ακούω καμπάνε, ευτυχώς. Έχει φροντίσει εδώ ο ηχολήπτης μας.
2: Okay, μια χαρά, χαίρομαι, συγγνώμη. Πρόκειται λοιπόν για μία μέτα, όπως θα μπορούσε να ονομαστεί, παρουσία ταινίας. Αναφέρεται, υποτίθεται, σε μία ταινία τύπου Παρασκευή και 13, η οποία είχε γυριστεί πολλά χρόνια πριν, έκανε πάρα πολλές συνέχειες και αποφασίζουν πλέον να την γυρίσουν εκ νέου με μία σκηνοθέτη η οποία ταυτίζει το έργο της πάρα πολύ με, με τις σύγχρονες μορφές ταυτότητας. Αυτή θα συναντήσει την πρώτη ηθοποιό η οποία είχε επιβιώσει στο τέλος της ταινίας και θα κάνουν ένα ντιλάρισμα στο κατά πόσο πρέπει να παίξει. Όχι, αλλά μέσα από αυτό θα έρθει στο προσκήνιο αυτό το οποίο υπήρχε σε όλες τις ταινίες σλάσερ της δεκαετίας του 80, δηλαδή το υγρό και η σεξουαλικότητα. Με έναν ποιητικό τρόπο, όμορφες εικόνες, ωραία αφήγηση, αδύναμο δεύτερο μέρος, αλλά πάρα πολύ δυνατή αρχή.
1: Εγώ θα κρατήσω το τέλος της οδού Woke για αυτή την εβδομάδα.
2: Πολύ ωραία. Και τα μυστικά και ψέματα. Να πούμε ότι βγαίνουν σε επανέκδοση, αξίζει να τους δώσετε μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Ωραία. Θα τα δω και θα επανέλθω με σχόλια να δούμε τελικά αν συγκλίνουν οι απόψεις μας. Βέβαια, εντάξει, εσύ είσαι ειδικός. Εγώ, σαν απλός θεατής, θα πω την άποψή μου.
2: Μην παίρνεις τους ειδικούς σας σοβαρά. Θα σου το εξηγήσω από κοντά. Να είσαι πάρα πολύ καλά και σε ευχαριστώ.
1: Να ξέρεις, σε δεσμεύω και εσένα να έρθεις εδώ στο στούντιο να μας τα πεις όλα πιο αναλυτικά, γιατί πραγματικά ο τρόπος που τα περιγράφεις είναι μοναδικός.
2: Αγαπάω τις δεσμεύσεις, θα είμαι στην παρέα σου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου ημέρα, Αλέξανδρε. Άλεξανδρος Λιζάρδος, κριτικός κινηματογράφου, με τις προτάσεις του για αυτό το Σαββατοκύριακο, και η ώρα πλησιάζει 12, που τι σημαίνει ότι εμείς θα πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Εσείς δεν θα φύγετε, εμείς θα φύγουμε και να έρθουμε αύριο λίγο μετά τις 10, μετά την Θεία Λειτουργία. Έρχεται ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Μέχρι τότε να προσέχετε εσάς, τους γύρω σας, και αύριο θα πάρω παρουσίες, γι' αυτό φροντίστε να μας στείλετε και τα μηνύματά σας εδώ στο News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σαφές πολιτικό στίγμα για τις επόμενες εκλογές έδωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο ΥΠ Τολεμαίος κατά την επίσκεψή του στη Δυτική Μακεδονία, βάζοντας το επίκεντρο την άνοιξη του 2027, την προοπτική μιας τρίτης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και εξαπολύοντας φοδρή επίθεση στο Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027, ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί μας επιτρέπει να ξεδιπλώνουμε και να εξηγούμε το έργο μας και για να αναδεικνύεται η απίστευτη σύγχυση, παροχολογία και ασχετοσύνη της αντιπολίτευσης, ειδικά του ΠΑΣΟΚ, του κ. Ανδρουλάκη, που επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, τον κ. Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής, την κ. Κρήτα, στέλνοντας ένα σήμα ότι είναι απολύτως συντεταγμένο με αυτούς που πριν από μία δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα, ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για το πώς μπορούμε να κάνουμε την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη και το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης πρέπει να φτάσει τώρα σε κάθε πολίτη και σε κάθε γωνιά της χώρας. Αυτό είναι το στοίχημα για εμένα της επόμενης τετραετίας. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε, ανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social, αφού οριστικοποιήθηκε το deal με τη Βενεζουέλα για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Στο μεταξύ, διαβεβαίωσε ότι με την συμφωνία τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου θα αυξηθούν, ενώ θα υπάρξει και σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομολογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα. Εν αναμονή ανακοινώσεων της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση θα διατίθεται από τη Δευτέρα στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής χρήσης, αλλά και σχολικά προϊόντα, τα οποία θα πωλούνται με μεσοσταθμική μείωση περίπου 7%. Η λίστα καταρτίζεται στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ παραγόντων της αγοράς και του αρμόδιου Υπουργείου και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου, χορηγήθηκαν εκ νέου άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σε 2 από τα 3 ξένα πανεπιστήμια που είχαν ακυρωθεί μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μία 35χρονη γυναίκα οδηγός μοτοσικλέτας τραυματίστηκε θανάσιμα χθες βράδυ στην παλαιά Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, όπου ένας 20χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 70χρονος. Σε αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό επιζώντων βρίσκονται τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ μετά το φωνικό κύμα λάσπης που έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 584 νεκρούς και 2.482 αγνοωμένους. Οι αρχές φοβούνται νέα καταστροφή, καθώς λίμνη που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση παγετώνα έχει αρχίσει να υπερχυλίζει, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων. Πολλές χώρες έχουν ανακοινώσει την αποστολή ανθρωπιστικής και οικονομικής βοήθειας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος σε Αττική, Νότια Εύβοια, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με δράση στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής εξάρθρωσαν οι αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχε ο βασικός διακινητής, καθώς και ο άνθρωπος από τον οποίο προμηθεύονταν τις ποσότητες ναρκωτικών. Πρόκειται για ψυχολόγο, ο οποίος διατηρούσε γραφείο στον Πειραιά. Στην Ουκρανία, ρωσική επίθεση με μη επανδρομένο αεροσκάφος προκάλεσε χθες μεγάλη πυρκαγιά και εκρήξη σε αποθήκη στα περίχωρα του Κιέβου, αναγκάζοντας εκατοντάδες πολίτες να εκενώσουν την περιοχή. Σφοδρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε στη Ζυρίχη που προκάλεσε τον τραυματισμό 40 πολιτών και αρκετές υλικές ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά έως 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική και από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι, ένα ταξίδι στο παρελθόν.
4: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
5: Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten.
6: Ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria.
4: Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
7: Και δεν θα ανήκουμε στην ίσο.
8: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
9: Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
10: Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
11: As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
12: 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
13: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
14: This is Houston. Say again, please.
15: Houston, we have a problem.
16: Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
17: Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
18: Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να ανήκει στο έθνος.
19: Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
18: Έτσι.
20: Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
21: Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
3: Ελάτε να σας ταξιδέψουμε στο Coventry, στο Coventry της Αγγλίας, περίπου το 1650. Γιατί να πάμε εκεί? Θα πάμε εκεί γιατί είμαστε στην εποχή της άκρατης φεουδαρχίας, όπου οι χωρικοί υπέφεραν από τους τρομερούς φόρους που βάζανε οι άρχοντες. Τα λίγα που τους έδινε η γη τα στερούνταν, διότι τα περισσότερα από αυτά τα έπαιρνε ο άρχοντας του Coventry, ο Κόμις. Ο Κόμις όμως είχε μία σύζυγο, την οποία αγάπαγε πάρα πολύ, την Κοντάιβα. Η Κοντάιβα λοιπόν, η Λέδη, τον εκλιπαρούσε να φερθεί με περισσότερη γενναιοδορία απέναντι στους ανθρώπους, να καταλάβει τα προβλήματα και τα βάσανά τους και ότι αυτοί δεν είχαν να φάνε ενώ οι ίδιοι ζούσαν μέσα στη κλειδί, και τον παρακαλούσε να σταματήσει την υπερφορολόγηση. Αυτός δεν καταλάβαινε τίποτα. Εκείνη επέμενε. Κάποια στιγμή η γυναίκα της λέει: «Καλά, θα το κάνω όταν βγεις και μείνεις στους δρόμους. Φυσικά ήταν αδιανόητο για οποιαδήποτε γυναίκα, πόσο μάλλον για μια λέδη, να κυκλοφορήσει στο Κόβεντρι γυμνή. Άρα της έλεγε δεν θα το κάνω ποτέ. Υπολόγιζε όμως χωρίς την ευρηματικότητα και την αποφασιστικότητα την Κοντάιβα. Η λέδη λοιπόν είπε ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να κλειδωθούν στα σπίτια τους και να κλείσουν πάρα πολύ καλά τα παράθυρά τους. Όταν αυτό έγινε, έβγαλε τα ρούχα της, ανέβηκε πάνω στο άλογο, έριξε τα μαλλιά της πάνω στο στήθος της και άρχισε να βολτάρει στο Κόβεντρι. Κανείς δεν τόλμησε να ανοίξει το παράθυρο για να την κοιτάξει. Ίσως λένε ένας, ο οποίος τυφλώθηκε. Ο Κόμις τάχασε. Δεν περίμενε ποτέ ότι θα πραγματοποιηθεί αυτό το οποίο αστειευόμενος είχε πει. Τι επιλογές όμως είχε? Καμία. Η Lady Godiva κυκλοφόρησε γυμνή. Κανείς δεν την είδε και έπρεπε να τηρήσει το λόγο του. Έτσι λοιπόν μείωσε τους φόρους. Ποιος ήταν ο Κόμις του Κόβεντρι, ποιο ήταν το όνομά του? Κανείς δεν γνωρίζει. Αυτό που έμενε στην ιστορία είναι το όνομα της Lady Godiva. Στο Κόβεντρι λοιπόν, για μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από 400 χρόνια, τη γιορτάζανε κάθε τελευταία μέρα του Μαΐου. Υπήρχε μια γιορτή εις ανάμνηση αυτής της ιστορίας, η οποία όμως βόλτα δεν αναφέρεται σε κάποιο χρονικό της εποχής, άρα λένε οι ιστορικοί ότι ενδεχομένως να είναι και ένας μύθος, να μην πρόκειται για ένα πραγματικό γεγονός. Το ότι δεν μπορούν να το αποδείξουν ιστορικά όμως δεν σημαίνει ότι δεν έγινε, γιατί μπορεί να μην υπήρχε χρονικογράφος στο Κόβεντρι, το οποίο δεν ήταν και η Ρώμη του Μεσαίωνα. Για πάρα πολλά χρόνια, να σας πω την αλήθεια, χωρίς να δίνω καμία σημασία ιδιαίτερη στους στίχους, ακούγοντας απλά τη μελωδία, πίστευα ότι αυτό το τραγούδι έχει γραφτεί για αυτή τη γυναίκα.

Όπως ακούτε όμως, ναι μεν λέει Lady, το οποίο ήταν το μόνο που πρόσεχα, αλλά δεν λέει Godiva. Είναι ο Cat Stevens, ο οποίος έγραψε το Lady Darbanville. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στο δίσκο του Mona Bone Jagon το 1970. Η Patty Darbanville τελικά ήταν ηθοποιός, ήταν μοντέλο, ήταν μια κοπέλα την οποία είχε ανακαλύψει ο Άντι Γουόρχολ. Σε ηλικία 19 ετών έκανε πάρα πολλά ταξίδια, σε ένα από αυτά βρέθηκε στο Λονδίνο, γνωρίζει τον Cat Stevens, ο οποίος πέφτει στον ερωτά της. Στην αρχή ήταν αμοιβαίο, αλλά το κορίτσι συνέχισε να ταξιδεύει ως μοντέλο σε διάφορες περιοχές για τις επαγγελματικές της ανάγκες. Έλα όμως που ο Cat Ellinger ήταν πολύ ευαίσθητος και δεν τον μπορούσε να μένει μακριά της. Υπέφερε, βασανιζότανε και όπως κάνουν και πάρα πολλοί λαϊκοί αηδοί στη χώρα μας, έτσι κι αυτός της έγραψε ένα τραγούδι το οποίο ήταν το αποχαιρετιστήριο μήνυμα. Χρόνια μετά η κοπέλα είπε: ο Stevens έγραψε αυτό το τραγούδι όταν έφυγα για την Νέα Υόρκη. Για ένα μήνα ήταν, δεν ήταν και το τέλος του κόσμου. Αναφέρεται σε μένα σαν να είμαι νεκρή, ενώ εγώ ήμουν στη Νέα Υόρκη, γι' αυτόν ήταν σαν να είχα μπει σε φέρετρο. Είναι ένα τραγούδι βαθιά θλίψης. Ήταν τόσο πεσμένος ηθικά, ψυχολογικά, γιατί του έλειπα.

Γιατί η κοπέλα λέει ότι μιλάει σαν έμεισε φέρετρο, γιατί μέσα στους στίχους υπάρχουν οι εξής φράσεις. Δείχνει τόσο παγωμένη, τα χείλη της θυμίζουν χειμώνα και το δέρμα της έχει γίνει κάτασπρο. Και αφού ακούμε Cat Stevens, το πιο γνωστό του τραγούδι νομίζω είναι το επόμενο.

Τέλος πάντων, αργότερα αρνήθηκε ότι το τραγούδι γράφτηκε για την αγαπημένη του και έλεγε διάφορα. Αλλά τέλος πάντων, και μόνο που υπάρχει το όνομά της μέσα, νομίζω ότι δεν σώζεται με τίποτα. Ο Cat Stevens λέγεται Στέφανος Δημήτρης Γεωργίου. Γεννήθηκε το 48 στο Λονδίνο, ο μπαμπάς του ήταν Κύπριος, η μάνα του από τη Σουηδία. Στην αρχή έγινε γνωστός ως Steve Adams, μετά το έκανε Cat Stevens και με αυτό άρχισε να κυκλοφορεί τα τραγούδια. 8 δίσκοι, ένας μετά τον άλλο, τη δεκαετία του 70 έγιναν χρυσή, τα τραγούδια του κυριαρχούσαν στον πίνακα με τις επιτυχίες και στη Βρετανία και στην Αμερική. Το 1977 είχε ένα τροχαίο. Σώθηκε κατά τύχη. Αυτό τον έβαλε σε πάρα πολλές σκέψεις, γιατί έτσι κι αλλιώς ψαχνότανε. Όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας του, με το κίνημα του χιπισμού, τις διάφορες ιδεολογίες που κυκλοφορούσαν και τα μπερδεμένα με το Βούδα και τα λοιπά. Μάλιστα κάποτε είχα πάει στα Μάταλα και γνώρισα έναν κάτοικο ο οποίος είχε ζήσει αυτή την εποχή των χίπιδων, δεν κράτησε και πάρα πολύ, μην νομίζετε. Του λέω, θυμάσαι κανένα? Ναι, μου λέει, εδώ έχουμε πιει ρακίες με τον Cat Stevens. Νομίζω δεν περιοριστήκαν στις ρακίες. Τέλος πάντων, μετά από αυτό το τροχαίο ασπάστηκε το Ισλάμ και άλλαξε το όνομά του, έγινε Yusuf Islam. Εγκατέλειψε την καριέρα του στο τραγούδι, παντρεύτηκε, έκανε 5 παιδιά και όλη του η περιουσία πήγε σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Μεταξύ άλλων, ίδρυσε και ένα μουσουλμανικό σχολείο στο Λονδίνο. Και έτσι το 2004, ενώ μετά τον πόλεμο στο Ιράκ και τις απόψεις που είχε εκφράσει κατά του πολέμου, η Αμερική αποφάσισε να τον απελάσει και να τον χαρακτηρίσει ανεπιθύμητο.

Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στο 105,8. Η Λούζα Μαραβελάκη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Ο Γιώργος Τσολάκης διαλέγει τη μουσική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με το Coventry, πήγαμε στο Λονδίνο. Τι λέτε να γυρίσουμε λίγο στην Αθήνα και να πάμε στη δεκαετία του 50, το 1957. Το 1957 ένας εφοπλιστής, ο Πεζάς και ο Κόναν Χίλτον αποφάσισαν να κάνουν ένα ξενοδοχείο. Η κυβέρνηση αποδέχτηκε την πρόταση και του είπαν ότι θα είναι ένα ξεχωριστό ξενοδοχείο, θα είναι ένα ξενοδοχείο πολυτέλειας σε μια πόλη όπως ήταν η Αθήνα που δεν είχε ούτε πολλά ξενοδοχεία ούτε καλά. Διαλέξανε ένα σημείο το οποίο όμως δεν ήταν από κάποιον ιδιώτη για να το αγοράσουν και έτσι η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή τους παραχώρησε ένα οικόπεδο, ήταν στις οδούς Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η παραχώρηση έγινε εναντί αντιτίμου που ήταν τότε, κρατηθείτε, το 1957, 750.000 δολάρια. Σε αυτό το οικόπεδο υπήρχαν στρατιωτικές υπηρεσίες, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, οι οποίες φυσικά φύγαν από το κέντρο της πόλης, ούτως ή άλλως δεν υπήρχε λόγος να υπάρχουν. Με το που ξεκινάει η ανέγερση του ξενοδοχείου, ο εφοπλιστής πτωχεύει, δίνει τη συμμετοχή του στον στρατή Ανδρεάδη, ο οποίος είχε την Ιωνική Τράπεζα και ταυτίστηκε με το έργο. Από το 1958 μέχρι το 1963, για 6 χρόνια σχεδόν, χτιζόταν. Μιλάμε για το περίφημο Hilton που έγινε ένα από τα εμβληματικά τοπόσημα της Αθήνας. Αυτό ήταν ένα σήμα, ήταν ένα φανάρι, ένα πράσινο φανάρι που έλεγε ότι η χώρα άνοιξε και σας περιμένει. Η χώρα λοιπόν με αυτό το ξενοδοχείο πλέον μπορούσε να φιλοξενεί εμβληματικές προσωπικότητες που δίναν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο που θα μείνουν από το χώρο του θεάματος, της πολιτικής, της οικονομίας. Ήταν όμως κάτι παραπάνω το Χίλτον. Ταυτίστηκε με την προσπάθεια, τη μεταπολεμική προσπάθεια της χώρας, γιατί είχε γίνει κοντά μια δεκαετία μετά τον εμφύλιο ξεκίνησε να ανεγείρεται το ξενοδοχείο και δείχνει την προσπάθεια της χώρας να ξεφύγει, να πάρει φόρα, να πάει όσο το δυνατόν μπορούσε πιο μακριά από όλη αυτή τη μιζέρια που έφερε η μεταπολεμική περίοδος. Είναι και μια περίοδος που και η οικονομία πάει καλύτερα. Το ξενοδοχείο αυτό βέβαια δεν έχει κανένα ερέθισμα από την ελληνική παράδοση. Το αντίθετο, ένας από τους αρχιτέκτονες, ο Βουρέκας, είχε σπουδάσει στη Γερμανία, όπου εκεί διδάχτηκε τα μοντέρνα κινήματα της αρχιτεκτονικής και επιστρέφοντας στην Ελλάδα αυτό ήθελε να εφαρμόσει στο αστικό τοπίο. Λοιπόν, κάποια στοιχεία όπως οι φεγγίτες και οι καμάρες υπάρχουν, αλλά στην πραγματικότητα μιλάμε για μοντέρνα αρχιτεκτονική.

Άλλα έργα του ίδιου είναι το Athene Palace, το King Minos, το Royal Olympic, πάντοτε και με άλλους συνεργάτες έτσι και εξαιρετικούς πολιτικούς, μηχανικούς και αρχιτέκτονες. Λοιπόν, γίνεται το ξενοδοχείο το Hilton στο συγκεκριμένο σημείο, το οποίο είναι πάρα πολύ κεντρικό στην πόλη. Ποια είναι τα σχόλια, πώς το υποδέχτηκε η κοινή γνώμη στην Ελλάδα? Με τη γνωστή γκρίνια που φέρνει οτιδήποτε είναι καινούριο πέρα από τα συνηθισμένα και διαφορετικό από αυτό το οποίο γνωρίζουμε. Έτσι λοιπόν χαρακτηρίστηκε σχεδόν σκανδαλώδες το γεγονός ότι αλλίωνε το ιστορικό τοπίο της πρωτεύουσας και μάλιστα ότι ήταν τόσο ψηλό που από κάποια σημεία θα μπορούσε να μην φαίνεται και η Ακρόπολη. Έλεος γράφανε, θυμίζει ουρανοξύστη, καταστρέφει την πόλη. Έπρεπε να μπει μια πινελιά, είπανε λοιπόν στο Μόραλ να το διακοσμήσει εξωτερικά, ο οποίος έκανε κάποιες συνθέσεις ανάγλυφες πάνω στο κτίριο με θέματα από την αρχαιότητα και έτσι ας πούμε ότι πήρε μια ελληνική πινελιά. Ο Μόραλ απεικόνισε τη θεά Αθηνά, ένα καράβι, ένα βωμό για τις προσφορές, αυλητήτριδες, οι γυναίκες δηλαδή που παίζουν τον αυλό, ένα ύπο και ό,τι άλλο μπορούσε να το συσχετίσει με κάποιο τρόπο με την φιλοξενία και την παράδοση που έρχεται σε εμάς από την αρχαιότητα. Δεν μας φαίνεται και τόσο τρομερό ότι υπήρξε κάποιο είδους γκρίνια, γιατί ήταν όντως κάτι τόσο διαφορετικό, τόσο πρωτότυπο και θηριώδες για την εποχή, όπου το πολύ πολύ που κάναμε εδώ πέρα ήταν τα νεοκλασικά, άντε να ήταν ψηλά κτίρια βέβαια, αλλά διόροφα, ψηλοτάβανα. Και φτάνουμε στα εγγένεια. Τώρα δεν το εγγενιάζεις αυτό με μια κορδέλα, έτσι δεν είναι? Τριήμερος ήταν ο εορτασμός. Και φυσικά, αφού μιλάμε και για το Hilton, μια εμβληματική οικογένεια στον χώρο της φιλοξενίας, με τρομερές διασυνδέσεις, προφανώς προσεκλήθησαν διάσημοι από όλο τον κόσμο. Ήταν το 53ο Hilton. Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης που δημιούργησε 53 ξενοδοχεία λέει ότι αυτό είναι το ωραιότερο που έχουμε. Και ξεκινάμε. Καλά, ώρες του τέλειου. Να είσαι πρώτος και καλύτερος. Φρανκ Σινάτρα, Ίγκμαρ Μπέργκμαν, Άντωνι Κουίν. Ήταν σχεδόν μόνιμοι. Αν τώρα συνεχίσουμε να λέμε πόσοι φιλοξενήθηκαν σε αυτό το ξενοδοχείο μόνο τη δεκαετία του 60, θα τη φάμε την εκπομπή. Φυσικά έφερε πάρα πολλές καινοτομίες για την εποχή του, που μπορεί να μην ήταν καινοτομίες για τον υπόλοιπο κόσμο, ήταν όμως για τη χώρα. Μόνο τα εστιατόρια και οι καφετέριές του, που έγιναν αμέσως στέκη, για όποιον άντεχε να πληρώσει κάμια δεκαριά φορές επάνω τον καφέ, μπορεί να λέω και λίγες για εκείνη την εποχή, και λειτουργήσε με πάρα πολλούς τρόπους. Σίγουρα όμως βοήθησε πάρα πολύ στο να κάνει ό,τι κάνανε και τα ξενεία. Τα ξενεία γίνανε από το κράτος σε επιλεγμένα σημεία, ούτως ώστε να δώσουν το παράδειγμα στην τοπική κοινωνία και στους επιχειρηματίες πώς πρέπει να αναπτύξουν τον τουριστικό κλάδο. Το Hilton το έκανε αυτό στην Αθήνα. Δημιούργησε ανταγωνισμό, δημιούργησε πελατεία, δημιούργησε στελέχη. Η Ελλάδα δεν είχε τίποτα από όλα αυτά στον τουρισμό. Με τι άλλο συνέπεσε το Hilton? Προφανώς με την ίδρυση της Ολυμπιακής. Νωρίτερα υπήρχε η ΤΑΕ, που ήταν μια μικρή αεροπορική εταιρεία, και κάτι άλλες μικρότερες ασήμαντες. Υποχρεωτικά έπαυσε η λειτουργία της ΤΑΕ, δόθηκε μία μόνο άδεια, την πήρε η Ολυμπιακή με τη δέσμευση να κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση που την έκανε ο Ωνάσης, και η Ελλάδα διασυνδέθηκε με όλες τις ηπείρους. Έτσι λοιπόν άρχισε να έρχεται τουρισμό σε μια χώρα η οποία έγινε πολύ trendy, έγινε πάρα πολύ μόδα, προκειμένου εδώ πέρα να ζήσουν. Όχι μόνο αυτό που εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε γιατί δεν μας λείπει, τον ήλιο, το όμορφο κλίμα, αλλά έγινε και θρυλικό σε όλο τον κόσμο το πώς διασκεδάζουν οι Έλληνες. Η φράση Athens by night καθιερώνεται εκείνη την περίοδο. Τι το φοβερό έχει αυτή η νυχτερινή ζωή στην Αθήνα που δεν τις είχαν οι άλλες πόλεις στον κόσμο? Είχε ζωή. Στην Αμερική, 7-7,5 άνθρωποι πηγαίνανε, τρώγανε και πέφτανε για ύπνο. Το ίδιο γινόταν και στις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με μικρά σημεία βέβαια που μπορούσε να διασκεδάσει,
Αλλά τι σχέση είχε τώρα η ελληνική διασκέδαση, τα πιάτα, για κάποιο τρόπο τους τρελαίνανε να σπάνε πιάτα, το κέφι, η μουσική ανατολίτικη, η λαϊκή τότε που ήταν σε άνθηση. Εννοείται ότι και τη δεκαετία του 60 αμέσως γίνανε γρήγορα κλαμπ με αυτούς τους γεγέντες. Και το καλύτερο απ' όλα για έναν τουρίστα, για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει λεφτά, έχει καταξίωση αλλά θέλει και κάπου να τα φάει, δεν κλείνανε και ποτέ, το πηγαίνανε μέχρι το πρωί. Παίξανε αυτά ρόλο στον τουρισμό, αν παίξανε. Γίναμε πάρα πολύ γρήγορα η Disneyland της Ευρώπης, η χώρα πάρτι. Μαζί βέβαια με τη φιλοξενία, μαζί με τους γλυκούς τρόπους που είχαν οι Έλληνες, τον αυθορμητισμό, τη λαϊκότητα και την προσπάθεια που έγινε βέβαια να αναπτυχθούν και υποδομές. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι για το πρώτο ημίωρο. Μείνετε μαζί μας, τα καλύτερα έπονται.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του, κατηγορώντας την για σύγχυση, παροχολογία και έλλειψη σχεδίου. Ο Πρωθυπουργός άφησε ιδιαίτερες αιχμές κατά του Πασόκ και του Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή τη στάση τους απέναντι στην υποψηφιότητα του Γιάννη Στουρνάρα για τη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Υποστήριξε μάλιστα ότι το Πασόκ στέλνει πολιτικό μήνυμα σύμπλευσης με δυνάμεις που, όπως είπε, πριν από μία δεκαετία επιχείρησαν να οδηγήσουν τη χώρα σε καταστροφή. Συμφωνία Μαμούθ για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου της Βενεζουέλας ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία. Εν αναμονή των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΟ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Από τη Δευτέρα τίθενται σε ισχύ εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Μάχη με τον χρόνο και τη λάσπη δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ για την ανέβρεση επιζώντων. Ξεπέρασαν τους 600 νεκροί. Αγγίζουν τους 3.000 οι αγνοούμενοι. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική αεροπορική επιδρομή σε αποθήκη πυρομαχικών στην περιφέρεια του Κιέβου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πορτοκαλί συναγερμός από την Αττική ως τις Κυκλάδες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, 105,8 στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το αρχείο της δημόσιας τηλεόρασης, το οποίο σήμερα θα ακούσουμε το Μίμη Πλέσσα να μιλάει με τον Τόλι Βοσκόπουλο, που θυμούνται την πρώτη τους συνεργασία.
1: Συνήθως όλοι εμείς οι συνθέτες δίνουμε στους τραγουδιστές, όταν υπογράφουμε το έργο μας, κάποια 12 τραγούδια, και από αυτά τα 2 ή τα 3 γίνονται επιτυχίες. Στην πρώτη μας συνεργασία με τον Τόλι του έδωσα 3 τραγούδια. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε και κάνει 4 επιτυχίες. Τραγούδισε, παιδιά, δεν αστειεύουμε, τραγούδισε και τη Ζαφυροπούλου το νούμερο από το Μαριχουάνα Στοπ, το «Η μάνα σου δεν μ' αγαπάει».
2: «Η μάνα σου δεν μ' αγαπάει».
1: Τα άλλα 3 ήσαν τα εξής αμελητέα άσματα. Το ένα ρολόι σταματημένο, το φεγγάρι πάνω θέμου και το για σένα είναι που...
2: Της φυλακής του
1: σύνταρου. Ω, μάλιστα.
2: Πόσα άλλα, μωρέ.
1: Καλά, μετά είναι η αραστέ του ονείρου.
2: Ήταν μια εποχή και θα έπρεπε αυτό να το πούμε, να το τονίσουμε, γιατί θα ήθελα να το πω και αυτό κάποια στιγμή για αυτό το σπουδαίο. Ήταν μια εποχή που κάναμε μια συνεργασία οι τρεις μας.
3: Ο Λευτέρης.
2: Αυτόν ήθελα να τον πω κάποτε, ας πούμε, γιατί αισθάνομαι και λίγο έτσι τιμή μεγάλη που έχω τραγουδήσει αυτόν τον πράγματα, γιατί τον θεωρώ τον πιο σπουδαίο που έχουμε στον τόπο μας. Και κρίμα που δεν είναι εδώ σήμερα, ας πούμε. Θα ήθελα να είναι ο Λευτεράκος. Και θυμάσαι ότι ήταν μια εποχή που είχε πιάσει ένα μεράκι τους τρεις μας και ήμασταν από το πρωί μέχρι το βράδυ σε ένα πιάνο. Και γράφαμε,
1: Και μετά με τον άλλο να ξέχασα, τον Ηλία τον Λιμπερόπουλο, που μας δίνει στους εραστές του ονείρου και σε μια ταινία υλικό από το οποίο βγαίνουν τρομακτικές επιτυχίες. Τότε δεν τα μετράγαμε.
2: Τον Πυθαγόρα το σπουδαίο.
1: Το θεωρούσαμε, ξέρεις, εντελώς φυσικό, το ότι αφού δουλεύουμε στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στη δισκογραφία, κάνουμε αυτή τη δουλειά με πολύ μεράκι. Δεν μου λες, για να τον κάνουμε να ζηλέψει και πριν σε ξεμοναχιάσει στα θεατρικά, πεταγόμαστε μέχρι το πιάνο να θυμίσουμε τα 3 αυτά θεματάκια, μια και κατά κάποιο τρόπο είναι ένα ορόσημο της καριέρας.
2: Αυτό θα το κάνω.
1: Αυτό το αφήνεις εδώ.
2: Πάμε.
0: Λοιπόν, και τώρα νομίζω ότι θα τραγουδήσουν, γιατί είναι αυτά τα διαδικαστικά. Θα ακούσουμε λίγο, γιατί όχι. Ακόμα από το Καλλιτεχνικό Καφενείο, κυρίες και κύριοι, σε τηλεσκηνοθεσία του Νέστορα Παβέλα, είναι η εκπομπή, το επεισόδιο του 1987, με τον Κώστα Φέρη, τον Βασίλη Τσιβελίκα και τον Πλέσσα.
4: Θα φύγεις

0: το σιωνιά.
1: Ο Βοσκόπουλος, κυρίες και κύριοι, δεν ξεκίνησε ως τραγουδιστής. Ο Βοσκόπουλος ξεκίνησε ως ηθοποιός. Έτσι μπήκε στο χώρο του θεάματος. Και μάλιστα συνεργάστηκε πιτσιρική 20 χρονών με τον Κώστα Χατζηχρήστο. Αυτή λένε ότι ήταν η πρώτη του δουλειά στο θέατρο. Και το πρώτο του μπουζούκι του το αγόρασε ο Χατζηχρήστος. Ο Χατζηχρήστος είναι γνωστό ότι έκανε δώρο στους ανθρώπους και μάλιστα ήταν εξαιρετικά γενναιόδωρος. Δεν ήταν φτηνό να αγοράσει ένα μπουζούκι. Ο Βοσκόπουλος έπεσε από πάνω του, κλειόταν μέσα στο δωμάτιο, ξεχνούσε να πάει για φαΐ, άρχιζε να μαθαίνει, δεν ήξερε. Άρχισε να μαθαίνει μόνος του, να ρωτάει βέβαια και άλλους που γνωρίζανε, αλλά με αυτόν τον τρόπο έμαθε μουσική. Όπως πάρα πολλοί άλλοι, που ήταν η φύση, η κλίση και το ταλέντο τους, έμαθε μόνος του. Τραγουδούσε κιόλας, αλλά δεν ήταν και πάρα πολύ εντυπωσιασμένη. Η φωνή ήταν λίγο λιπτή, ήταν λίγο διαφορετική. Χρησιμοποιούσε πάρα πολύ και τη μύτη. Δεν είχε κάνει και μαθήματα τραγουδιού. Και ήταν και νεαρός. Ακόμα δεν είχε σχηματιστεί η φωνή του για να την ακούσουν τότε όπως την ακούσαμε εμείς αργότερα. Εν πάση περιπτώσει, σιγά σιγά όμως και σταδιακά άρχισε να μπαίνει στο χώρο του τραγουδιού. Νεαρός ακόμα, σχετίστηκε με τη Δούκισσα. Αυτή τον βοήθησε πάρα πολύ γιατί είχε καλύτερη καριέρα να καθιερωθεί ως τραγουδιστής χωρίς να σταματήσει να είναι και ηθοποιός. Αυτή η σχέση έληξε όταν ο Βοσκόπουλος αποφάσισε να παίξει μια παράσταση του Σακελάριου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο θέατρο Φλωρίντα, μαζί με το Ρίζο και το Ζαμπέτα. Η ίδια όμως είχε άλλα σχέδια επαγγελματικά, δεν ταιριάξανε και έτσι πάνω στον εγωισμό και στην κουβέντα που έλεγε ο ένας τον άλλο, τα σπάσανε. Ποιος ήταν ο ρόλος? Ο ρόλος ήταν ένας νεαρός ηθοποιός, ο οποίος έπρεπε να ξέρει να παίζει και μπουζούκι, αλλά να έχει και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Γιατί οι νεαροί ηθοποιοί, σε αυτή την ηλικία ακόμα, δεν είχαν πάρει άσκηση, δεν είχαν τελειώσει τις σχολές τους, οι οποίες δεν τους αφήνανε και να εργάζονται. Αυτός λοιπόν τα είχε όλα. Ο Ζαμπέτας εγγυήθηκε, το παιδί είναι ταλαντούχο, είναι μια χαρά. Πάρτε τον, γιατί δεν ήταν και κανένα όνομα, και έτσι συνέχισε. Του γράφει και το «Μανούλα μου, μανίτσα μου, θα πάρω τη βαλίτσα μου», που για κάποιο λόγο έγινε επιτυχία. Ήταν να το πει ο Βουλόπουλος, αυτός όμως αποχώρησε από την παράσταση και έτσι το είπε ο Βοσκόπουλος. Και το τραγούδι τον βοήθησε πάρα πολύ να κάνει αυτά τα πρώτα δυνατά βήματα που χρειάζονται στην εκκίνηση μιας καριέρας. Ο Ζαμπέτας τον πίστευε, του άρεσε και ο χαρακτήρας του και το στυλ του. Φτωχόπαιδα και οι δύο από λαϊκές γειτονιές είχαν το δικό τους κώδικα. Όχι ότι υπήρχε κανένας ηθοποιός τότε και τραγουδιστής που ήταν πλούσιος. Και γράφει ένα τραγούδι ο Ζαμπέτας και του το δίνει και το τραγουδάει και αλλάζουν τα πάντα. Γιατί αυτό το τραγούδι ήταν το «Η Αγωνία». Πάει κάθε ρεκόρ πωλήσεων, τουλάχιστον τα δικά του ρεκόρ που δεν ήταν και σημαντικά, αλλά ανταγωνίστηκε ευθέως και οποιαδήποτε άλλη κυκλοφορία εκείνης της εποχής και τα πάντα αρχίζουν και γυρίζουν γύρω από τον Βοσκόπουλο, ο οποίος γίνεται γρήγορα και αγαπημένος από τα περιοδικά και τις εφημερίδες, γιατί έχει και μια έτσι πολύ δραστήρια προσωπική ζωή, λέγοντας και κάνοντας δηλώσεις του τύπου «Αν δεν ερωτευτώ, δεν μπορώ. Πρέπει να είμαι πάντοτε με μια γυναίκα». Και αυτή η γυναίκα συνήθως ήταν γνωστή. Έκανε 4 γάμους, η Στέλλα Στρατηγού ήταν η πρώτη του γυναίκα, ηθοποιός στη δεκαετία του 60, μετά με τη Μαρινέλα, την Τζούλια Παπαδημητρίου και τέλος με την Άντζερα Γερέκου, με την οποία απέκτησαν και μια κόρη και έμεινα μέχρι το τέλος.

Λοιπόν, αυτά. Μπορούμε να πούμε και άλλα πάρα πολλά, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα και περιπετειώδη, θα λέγαμε, ζωή του Βοσκόπουλου, που είχε τις όμορφες και τις λιγότερο όμορφες στιγμές, είχε τις χάρες, είχε τις λύπες. Αυτά νομίζω ότι φτάνουν.

0: δυστυχώς.
1: Υπάρχει μια ωραία ιστορία που είχε πει για τον πατέρα του, ο οποίος είχε μανάβει κοσταλεμονάδικα ο Βοσκόπουλος, ότι ο μπαμπάς του ήταν πάρα πολύ χαρούμενος που είχε αυτή την επιχείρηση, γιατί το θεωρούσε μια εξέλιξη στη ζωή του, ότι έχει ένα δικό του μαγαζί και περιμένει να το αφήσει το Βοσκόπουλο. Πάει αυτός. Και του λέει, πατέρα, ξέρεις κάτι, εγώ δεν θέλω να συνεχίσω αυτό το μαγαζί, εγώ θέλω να γίνω ηθοποιός, πιστεύοντας ότι θα τον αρχίσει στις φαλιάρες. Παίρνει από το χέρι και τον πάει στη δραματική σχολή και τον γράφει. Και του λέει, ξέρεις κάτι, δεν θέλω μια μέρα να γυρίσει και να μου πεις ότι είχες ένα όνειρο και εγώ στο στέρισα.
2: Αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

Λοιπόν, αλλάξουμε εντελώς θέμα. Πάμε στην Αμερική, πάμε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, στο 1913, στην πολιτεία Ινδιάνα. Ένας ανθρακορίχος από την Ολλανδία και η γυναίκα του γεννάνε ένα παιδάκι. Το Τζίμι. Είναι ο Τζίμι Χόφα. Είναι μια θρηλυκή ιστορία της Αμερικής. Ένας κορυφαίος συνδικαλιστής, ο οποίος εξαφανίστηκε και μέχρι σήμερα κανείς δεν ξέρει τι έχει απογίνει. Εξαφανίστηκε το 1975. Υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια ότι τον δολοφόνησε η μαφία. Έχει γίνει και κάτι σαν λογοπαίγνιο στην Αμερική. Έγινε Χόφα ή μήπως βρήκε στο Χόφα. Δηλαδή, όταν θέλω να πούνε ότι κάτι δεν μπορείς με τίποτα να το βρεις. Ή ότι έχει εξαφανιστεί για τα καλά. Το 1929, κυρίες και κύριοι, είχαμε το μεγάλο κράχ. Τότε δούλεψε στις αποθήκες τροφίμων στο Ντιτρόι, όπου εκεί πέρα δεν υπήρχαν καθόλου εργασιακά δικαιώματα. Τελείωσε. Δουλεύαν από το πρωί μέχρι το βράδυ, τουλάχιστον 12 ώρες οπωσδήποτε. Από τις 12 ώρες που δουλεύαν, τους πληρώνανε μόνο τις ώρες που όντως ξεφορτώνανε και όχι τις ώρες που περιμένανε να πιάσουν τα πλοία ή τα φορτηγά για να γίνει το φόρτωμα. Δηλαδή, ενώ τους δεσμεύανε για πολλή ώρα, πληρώνονταν τη μισή ή τα 3/4 του ωραρίου τους. Και αυτός άρχισε να ανακατεύεται συνδικαλιστικά, να γίνεται διεκδικητικός.

Μέσα σε δύο χρόνια από το 29 μέχρι το 31 κατάφερε να συσπυρώσει τους συναδέλφους του και να κάνει μάλιστα και μια λευκή απεργία. Τι έγινε? Φτάνουν οι φράουλες από τη Φλόριντα. Ωραίες, φρέσκες, νοπές. Πρέπει γρήγορα να φύγουν, να πάνε στα μανάβικα. Κάνει ένα νεύμα και σταματάνε όλοι, δεν κουνιέται άνθρωπος. Ποιος θα ξεφορτώσει τις φράουλες? Θα χαλάσουν. Πάνω σε αυτή την πίεση καταφέρνει λοιπόν να ξεκινήσει συζητήσεις με την εργοδοσία και να δοθούν αυξήσεις, ακόμα και ασφαλιστικά δικαιώματα, αδιανόητο εκείνη την εποχή, και μάλιστα έκανε και το σωματείο που πέτυχε να αναγνωριστεί. Έτσι λοιπόν δείχνει ότι έχει ένα μαχητικό πνεύμα, αλλά και πρακτικό, να φέρνει και αποτελέσματα. Την επόμενη χρονιά απολύθηκε, παρόλα αυτά επιτρεπόταν να απολύνει συνδικαλιστές, και αναλαμβάνει να οργανώσει το Συνδικάτο των Οδηγών Φορτηγών της περιοχής. Αυτό ονομάστηκε Teamsters, το συνδικάτο. Στο Ντιτρόιτ όλοι βλέπουν ότι είναι ένας δυναμικός χαρακτήρας, ότι είναι πολύ αφοσιωμένος στο να υπερασπίζεται τους εργάτες στα δικαιώματά τους, ότι οι λόγοι του προκαλούσαν τεράστιο ενθουσιασμό, και έτσι δεν αργεί από το Ντιτρόιτ να βρεθεί στην κορυφή του συνδικαλιστικού κινήματος. Στο τέλος, και μάλιστα μιλάμε για πανίσχυρο συνδικάτο στα φορτηγά, έτσι, ο προηγούμενος πρόεδρος καταδικάστηκε και εκδιώχθηκε για θέματα διαφθοράς και ανέλαβε αυτός. Για 10 χρόνια λοιπόν ο Τζίμι Χόφα είναι πρόεδρος του συνδικάτου των φορτηγατζίδων. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια πολύ βασική επαγγελματική δραστηριότητα. Δεν κουνιέται τίποτα στην οικονομία αν δεν κουνηθούν τα φορτηγά σε μια χώρα σαν την Αμερική, όπου και πάρα πολλά προϊόντα υπάρχουν και πάρα πολύ ζήτηση υπάρχει, άνθηση της οικονομίας. Τη δεκαετία του 50 μετά τον πόλεμο βγαίνει τρομερά ισχυρή, έρχονται καινούργια προϊόντα, έρχονται καινούργιες συμφωνίες, άρα μιλάμε για ένα συνδικάτο το οποίο μπορεί να επηρεάσει άμεσα επιχειρήσεις αλλά και συνολικά την οικονομία. Όταν όμως γίνεται ο Χόφα επικεφαλής του συνδικάτου, αυτό εκδιώχνεται από τη Συνομοσπονδία Εργατών. Γιατί? Γιατί θεωρούν ότι συνδέεται με τη μαφία και ότι κάνει και πάρα πολλές παρανομίες το συνδικάτο. Κανένα πρόβλημα. Θεωρήσανε ότι με τις γνώσεις που έρχονται και την οργάνωση μπορούν να φτιάξουν ανταγωνιστικά σωματεία σε διάφορους κλάδους, και έτσι φτιάξανε σωματείο για τους αστυνομικούς ή για τους εργαζόμενους στη φύλαξη. Αυτά μπορούν να γίνονται στην Αμερική, δεν γίνονται σε άλλες χώρες, και έτσι η Teamsters, το σωματείο στο οποίο ηγούνταν ο Χόφα, έγινε το μεγαλύτερο ιδιωτικό εργατικό σωματείο με 2 εκατομμύρια μέλη. Όπως καταλαβαίνετε, επηρεάζοντας τόσα εκατομμύρια εργαζόμενους αλλά και παραγωγικές διαδικασίες, ο Χόφα πια δεν είναι ένας απλός συνδικαλιστής. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος στις εκλογές αποφασίζει να στηρίξει τον Νίξον. Γιατί είχε και μια τρομερή κόντρα με τον Ρόμπερτ Κένεντι, δηλαδή τον αδελφό του Τζον Κένεντι. Κατάλαβε τη δύναμη και την πολιτική δύναμη την οποία έχει. 6 χρόνια μετά, το 63, αποπέμπεται γιατί κατηγορήθηκε ότι επεξέρεσε χρήματα, ότι έκανε εκβιασμούς στις εταιρείες, ότι έκανε δωροδοκίες, και ο Ρόμπερτ από εκεί δίπλα να τον κυνηγάει. Είναι γενικός εισαγγελέας, έτσι. Γενικός εισαγγελέας, ο οποίος του υποσχέθηκε κατά πρόσωπο ότι θα τον βάλει στη φυλακή. Και κατάφερε να αποδείξει ότι προσπάθησε ο Χόφα να δωροδοκίσει έναν ένορκο σε ομοσπονδιακό δικαστήριο και έτσι να τον καταδικάσει σε 8 χρόνια φυλακής. Στην ποινή αυτή μπήκαν και άλλα 5 για κάποια οικονομικά σκάνδαλα. Είχε φτιάξει ειδική ομάδα ο Ρόμπερτ Κένεντι, η οποία είχε την ονομασία «Πιάστε το Χόφα». Και μένει στη φυλακή. Πόσο? 5 χρόνια. Γιατί? Γιατί μετά γίνει πρόεδρος ο Νίξον που του έδωσε χάρη. Όμως υπήρχε ένας όρος. Ο όρος ήταν ότι μέχρι το 80 δεν μπορεί να έχει πάλι συνδικαλιστική δραστηριότητα.
Στην Αμερική ο πρόεδρος έχει αυτό το δικαίωμα να δίνει χάρη χωρίς να λογοδοτεί. Γιατί του έδωσε χάρη όμως? Ήταν πλέον πρόεδρος, ήταν επικεφαλής? Όχι, ήταν άλλος ο επικεφαλής των πανίσχυρων Teamsters, ο Fitzmons. Αυτός λοιπόν λέγεται ότι ζήτησε από τον Nixon να δώσει χάρη στο Χόφα και σε αντάλλαγμα να χρηματοδοτήσει την καμπάνια, και όχι μόνο αυτό, να επηρεάσει και ψηφοφόρους. Ο Fitzsimmons, ο οποίος ήταν στη θέση του Χόφα, ήδη κατηγορούνταν ότι και αυτό συνέχισε σχέσεις με τη μαφία. Κυκλοφόρησαν τότε και δημοσίευμα, τότε πήγε 2 εκατομμύρια υποφυλάκηση. Ρωτήθηκε μάλιστα σε συνέντευξη ο Χόφα και είπε: «Εγώ δεν έχω δωροδοκίσει τον πρόεδρο της Αμερικής να με βγάλει από τη φυλακή. Δεν ξέρω πώς το έχει κάνει κανένας άλλος όμως». Όταν τελείωσε η συνέντευξη, off the record, το οποίο είναι κάπως ιερό για τους δημοσιογράφους εκείνη την περίοδο, δηλαδή μπορείς να μάθεις κάτι αλλά δεν μπορείς να το πεις, ο Χόφα λοιπόν off the record του είπε ότι ναι, έγινε δωροδοκία, ο Νίξον δέχτηκε ένα τεράστιο ποσό για την χρηματοδότηση της καμπάνιας του στις εκλογές του 72. Του λέει ο δημοσιογράφος: «Πόσα?» Και του λέει ο Χόφα: «Δεν θες να ξέρεις?» Ο Χόφα, ο οποίος δεν μπορούσε να κάτσει φρόνημα, προσπάθησε με δικαστικούς τρόπους να αναιρέσει τη ρήτρα που του είχε επιβληθεί από την κυβέρνηση Νίξον να μην μπορεί να ξανασχοληθεί με τον συνδικαλισμό. Έτσι λοιπόν, πριν ολοκληρωθεί η απαγόρευση, έβαλε υποψηφιότητα για πρόεδρος του συνδικάτου. Το 75 το βλέπουν έξω από ένα εστιατόριο, το Red Fox, η κόκκινη Αλεπού, είναι στην πολιτεία του Μίσιγκαν. Εκεί, αυτό που έγινε γνωστό, ότι θα συναντούσε τον Αντώνη Τσακαλώνη και τον Αντώνη Προφεντσάνο. Εμάς δεν μας λένε τίποτα, εκείνη την εποχή λέγανε κάτι, γιατί ήταν δύο από τους αρχηγούς της μαφίας. Μάλιστα, λίγο πριν μπει στο εστιατόριο, μίλησε εκεί με τη γυναίκα του, η οποία το απόγευμα τον ψάχνει και δεν τον βρίσκει. Και έκτοτε δεν τον βρήκε ποτέ κανείς. Από τις 30 Ιουλίου του 1975, ενώ ετοιμαζόταν για άλλη μία συνάντηση με τους μαφιόζους. Προφανώς τον έψαξε η αστυνομία, το FBI, οι δημοσιογράφοι, άφαντος ο Χόφα. Μετά από 7 χρόνια κηρύχθηκε νεκρός. Το FBI στην έκθεσή του θεωρεί, δεν μπορεί να το αποδείξει βέβαια, αλλά μπορεί να γράφει εκθέσεις, ότι δολοφονήθηκε από τη μαφία, η οποία και τον εξαφάνισε, διότι θεωρούσε ότι αν ξανανακατευτεί με το συνδικάτο του Φορτηγατζίδο, το οποίο έλεγχε, θα τους δημιουργούσε πάρα πολλά προβλήματα. Το 2004 κυκλοφόρησε και ένα βιβλίο που λέγεται «I heard you paint houses». Τι είναι αυτή η φράση, έμαθα ότι βάφει σπίτια? Ήτανε το κωδικό όνομα που έδινε η μαφία όταν υπήρχε εντολή για δολοφονία. Το έγραψε ο δικηγόρος που δούλεψε στην υπόθεση Χόφα και το όνομά του είναι Charles Brandt. Σύμφωνα με αυτόν, ο μαφιόζος Frank Sheeran, που είχε ένα παρατσούκλι, το Irishman, έγινε και η ταινία αργότερα, του αποκάλυψε ότι αυτός δολοφόνησε τον Χόφα. Και αυτό γιατί ο Χόφα είχε απειλήσει ότι θα δώσει ονόματα συνδικαλιστών, συναδέλφων του, που συνεργάζονταν με τη μαφία. Έλεγε όμως: «Εντάξει, δεν θα δώσω κανένα όνομα, αλλά θέλω να ξαναγίνω πρόεδρος». Και δεν έγινε. Εννοείται ότι έχουν γραφτεί εκατομμύρια άρθρα για το Χόφα, έχουν γραφτεί βιβλία, έχουν εμπνευστεί ρόλοι. Στην ταινία κάποτε στην Αμερική του 84, ένας από τους ρόλους του συνδικαλιστή που πρωταγωνιστεί εμπνέεται από τον Χόφα και σε πάρα πολλά άλλες ταινίες, με κορυφαία βέβαια τον Ιρλανδό που γυρίστηκε το 19 από τον Μάρτιν Σκορσέζε. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου το τελειώσαμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ακούσατε την εκπομπή «Μύθοι και Γρίφοι». Η Στεφανία Τσακίρη ρύθμισε τον ήχο, η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάστηκε μαζί μας από το αρχείο, ο Γιώργος Τσολάκης διάλεξε τη μουσική, ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο και σας αποχαιρετάμε με αυτό το τραγούδι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Σαφές πολιτικό στίγμα για τις επόμενες εκλογές έδωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο ΙΠ Τολεμαίος κατά την επίσκεψή του στη Δυτική Μακεδονία, βάζοντας στο επίκεντρο την άνοιξη του 2027, την προοπτική μιας τρίτης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στο Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027, ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί μας επιτρέπει να ξεδιπλώνουμε και να εξηγούμε το έργο μας και για να αναδεικνύεται η απίστευτη σύγχυση, παροχολογία και ασχετοσύνη της αντιπολίτευσης, ειδικά του ΠΑΣΟΚ, του κ. Ανδρουλάκη, που επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας τον κ. Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής την κ. Κρήτα, στέλνοντας ένα σήμα ότι είναι απολύτως συντεταγμένο με αυτούς που πριν από μία δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα, ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα μιλήσουμε συγκεκριμένα για το πώς μπορούμε να κάνουμε την καθημερινότητα των πολιτών καλύτερη και το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης πρέπει να φτάσει τώρα σε κάθε πολίτη και σε κάθε γωνιά της χώρας. Αυτό είναι το στίγμα για εμένα της επόμενης τετραετίας. Η μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία ολοκληρώθηκε εν ήγκυλο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social, αφού οριστικοποιήθηκε το deal με την Βενεζουέλα για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου. Στο μεταξύ, διαβεβαίωσε ότι με τη συμφωνία τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου θα αυξηθούν, ενώ θα υπάρξει και σημαντική μείωση των τιμών των καυσίμων. Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ευχαρίστησε θερμά τον Αμερικανό ομολογό της, υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία θα έχει ως αποτέλεσμα επένδυση 100 και πλέον δισεκατομμυρίων δολαρίων στη χώρα. Εν αναμονή ανακοινώσεων της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης με μειωμένες τιμές και ειδική σήμανση, θα διατίθεται στα ράφια των καταστημάτων περίπου 1.600 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη καθημερινής χρήσης, αλλά και σχολικά προϊόντα, τα οποία θα πωλούνται με σταθμική μείωση περίπου 7%. Η λίστα καταρτίζεται στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ παραγόντων της αγοράς και του αρμόδιου Υπουργείου και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Σειρά παρεμβάσεων με έμφαση στη μεσά τάξη, τους συνεπείς φορολογούμενους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προανήγγειλε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εν ώψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, η κυβέρνηση, σε αντίθεση με το ότι συνέβαινε σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια των προηγούμενων ετών και των προηγούμενων διακυβερνήσεων, ειδικά από το 1980 και μετά, με την πολιτική που εφαρμόζει, εξασφαλίζει παραπάνω φορολογικά έσοδα, μειώνοντας φόρους, και αυτά τα παραπάνω λεφτά τα επιστρέφει πίσω. Με απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου χορηγήθηκαν εκ νέου άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σε 2 από τα 3 ξένα πανεπιστήμια που είχαν ακυρωθεί μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δράμα χωρίς τέλος στο Νεπάλ. Συνεχίζεται ο αγώνας δρόμου από τα σωστικά συνεργεία και τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τόνους λάσπης. Ξεπέρασαν τους 600 νεκροί, αγγίζουν τους 3.000 οι αγνοούμενοι. Οι αρχές φοβούνται νέα καταστροφή, καθώς λίμνη που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση παγετώνα έχει αρχίσει να υπερχυλίζει, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων. Πολλές χώρες έχουν ανακοινώσει την αποστολή ανθρωπιστικής και οικονομικής βοήθειας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπα. Πολύ υψηλός κινδύνος σε Αττική, Νότια Εύβοια, Νότια Λακωνία, Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με δράση στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής εξάρθρωσαν οι αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να έχει ο βασικός διακινητής, καθώς και ο άνθρωπος από τον οποίο προμηθευόταν τις ποσότητες ναρκωτικών. Πρόκειται για ψυχολόγο, ο οποίος διατηρούσε γραφείο στον Πειραιά. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 27 νεκροί από την χθεσινή ρωσική επίθεση με ντρόν σε αποθήκη με πυρομαχικά στα περίχωρα του Κιέβου, αναγκάζοντας εκατοντάδες πολίτες να εκενώσουν την περιοχή.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Ανέμοι στο Αιγαίο 5 με 7 και στα νότιο-ανατολικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση, κυρίως ανατολικά. από 24 έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 2 από το μεσημβρινό μαγαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκουλέμα.
4: Γεια σας. Σάββατο σήμερα, αλλά δεν έχουμε εκπομπή. Δηλαδή, από Σεπτέμβρη πια τα καλά και τα σπουδαία. Σήμερα αποχαιρετούμε τον κόσμο σαν κάτι τηλεοπτικούς αστέρες που λένε στο κοινό τους «Σας ευχαριστούμε και γεια σας» και λες και θα πάω σε Hollywood, ας πούμε, κάτι με την παλαβά πράγματα. Τέλος πάντων, σήμερα έχουμε τραγούδια, έχουμε ιστορίες πολύ ωραίες και ποιος θα μπορούσε να είναι δίπλα μου εκτός από τον πασίγνωστο ζωγράφο, τον Κώστα τον Σπυριγιώνη, τον αγαπημένο μου φίλο, ο οποίος θα μας πει ιστορίες, θα ακούσουμε πάρα πολύ ωραία τραγουδάκια, θα κάνουμε αφιερώσεις άμα θέλουμε σε ανθρώπους που αγαπάμε. Γεια σου Κώστα.
5: Χαίρε Ντέμπι Γκουλέμα.
4: Σε βλέπω έτσι λίγο
5: και φάτο. Δεν έχω σκοπό να σε εκνευρίσω. Όλοι μου λέγανε πρόσεξε μην την εκνευρίσεις σήμερα.
4: Ναι.
5: Όχι.
4: Εντάξει.
5: Όχι, θα είμαι.
4: Εντάξει. Ευχαριστώ γιατί αυτό ξέρει είναι και το αδύνατο σημείο τη εκπομπή.
5: Αν και η Ντέμπι Γκουλέμα έχει πολύ ενδιαφέρον όταν είναι εκνευρισμένη.
4: Ναι. Τα ακούνε άραγε αυτό μερικοί.
5: Τα ακούνε όλοι.
4: Λοιπόν. Σήμερα θα πούμε αυτά που μας αρέσουν και θα πούμε και μερικά πράγματα έτσι για να μάθετε για κάποιους ανθρώπους που μας αποχαιρέτησαν αυτό τον καιρό και τυχαίνει ο Κώστας να είχε περάσει με κάποιους, ίσως και με τις δύο, έτσι μεγάλη.
5: Όχι,
4: κυρίως με την Μάρο Κοντού, πολύ, πολύ στενά συνδεδεμένος. Λοιπόν, θες να ξεκινήσεις? Θα ξεκινήσουμε με το τραγούδι.
5: Ωραία,
4: ας ξεκινήσουμε με κάτι που τα έχει διαλέξει ο Κώστας, παιδιά, αυτά. Αυτόν βαράτε, βασικά.

0: Έζησα μια μεγάλη συγκινητική ζωή με την Μάρο Κοντού και είχα την τιμή να με έχει φίλο. Όταν γύριζα και την έβλεπα, έλεγα: κοίταξε, είναι η Μάρο Κοντού. Απ' την άλλη, ήταν η φίλη μου όμως. Ήταν φίλη ζωής, με συνόδευε στους γιατρούς μου. Μου συμπαραστεκόταν ανθρωπίνος. Μου συμπαραστεκόταν στα ερωτικά. Τους έλεγα: τι ερωτικά μου συμπαραστέκεσαι, αφού εσύ δύο γάμους είχες και τους δύο τους χώρισες. Τι συμβουλές μου δίνεις. Θα με ρίξεις να καταστρέψεις. Δεν φαντάζεστε τι άνθρωπος ήταν. Δεν ήταν βολικός άνθρωπος καθόλου.
1: Δύσκολη.
0: Όχι. Ναι, ήταν, έχει τον τρόπο της.
1: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή δεν ήθελε πολλά.
1: Ναι,
0: και... όπως τη βλέπει και τη φαντάζεται κανείς από τις ταινίες, δεν είχε καμία σχέση. Δεν ήταν ούτε ευάλωτη, ούτε αυτό το ευαίσθητο, το συγκινητικό σε πρώτη ανάγνωση δεν υπήρχε. Ήταν μια αξιοπρεπής γυναίκα, η οποία νομίζω ότι ήξερε τι ήθελε. Νομίζω, είμαι σίγουρος ότι ήξερε τι ήθελε.
1: Ήταν σταθερή, ας πούμε.
0: Μεγάλη απώλεια. Τώρα με αυτό το τραγούδι που ακούω, θυμάμαι περπατούσαμε στην πλάκα και λέω: παιδάκι μου, πού γυρίστηκε το αλίμονο το αλίμονο στους νέους? Πού γυρίστηκε? Πολύ κάπου εδώ ήταν, κεντρικά, μπαίνοντας από την Μακρυγιάννη. Αλλά αυτά έχουν γκρεμιστεί όλα, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Το μόνο που έχει κρατηθεί είναι το
0: σπίτι.
1: Το σπίτι
0: της Κοκοβίκου, ναι.
1: Κοκοβίκου,
0: το οποίο είναι στον αρχαιότερο δρόμο της Ευρώπης, στην οδό Τρυπόδων. Ο αρχαιότερος δρόμος στην Ευρώπη είναι αυτός.
1: Μαθαίνουμε και ιστορία.
0: Είναι συγκινητικό. Αλλά η Μάρο δεν δαινότανε με αυτά πολύ. Δηλαδή τα έζησε, άφησε ένα έργο στον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Αλλά για μας έχουν άλλη βαρύτητα τους ανθρώπους. Εκείνη μου έλεγε: κάναμε μια δουλειά, έκανα. Ναι. Γιατί οι άνθρωποι το χαιρότανε και εκείνη που...
1: Κοίταξε, ήταν συμπαθής άνθρωπος, δεν έκανε...
0: Ναι, ήταν ντόμπρα, δεν είχε μπρος και πίσω.
1: Αυτό που λες, τον ντόμπρα. Και μάλιστα σε κάποιες συνεντεύξεις τις που διάβασα πρόσφατα, τα έλεγε, ρε παιδί μου, τα πράγματα ήξερε, έλεγε: θέλω να φύγω ήσυχα, θέλω... Ναι. Είχε την πραγματικότητα στο μυαλό της.
0: Ναι. Είχε καημό να πεθάνει από την καρδιά της. Και κάποτε μου έλεγε: ξέρεις, έχω μια αριθμία και δεν την πάω να τη δω για να πεθάνω από την καρδιά μου. Και την άρπαξα εγώ κρυφά, πηγαίναμε σε ένα γιατρό. Λέω: με πας στον καρδιολόγο? Και λέω: ο καρδιολόγος, ξέρει, θα σας πω κάτι πολύ δυσάρεστο. Λέει: τι? Λέει: δεν θα πεθάνετε από την καρδιά σας, κυρία Κοντού. Δεν έχετε πρόβλημα. Τέλος πάντων, τώρα εγώ έχασα Φλουρή Κωνσταντινάτου. Έχασα δικό μου άνθρωπο.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά έτσι είναι η ζωή. Και...
0: ναι. Νομίζω ότι ήθελε να ζήσει δύο χρόνια ακόμα.
1: Ναι.
0: Το είχε πει του γιατρού. Μου δίνετε δύο χρόνια ακόμα, του λέει. Λέει: παραπάνω σας δίνω.
1: Αυτά τα κανονίζει άλλος.
0: Άλλος κανόνα, παλού κανονίζω.
1: Να πάμε να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι που είναι για τη δεύτερη κυρία Θαμπρίτσου.
0: Όχι, νομίζω να ακούσουμε με τον Δημήτρη Χόρν, που με από και αυτή τη λεπτομέρεια, όταν άρχισαν να το χορεύουν, είδε ο Σακελάριος ότι η Κοντού ήταν πιο ψηλή από το Χόρν. Και τη είπε: βγάλει τα παπούτσια σου και χορεύει με το Χόρν ξυπόλυτη αυτό το τραγούδι, για να έρθουν περίπου στο ίδιο ύψος.
1: Για να ακούσουμε το τραγούδι.

0: Ναι. Όταν μόνο τις εκπομπές. Ναι.
1: Εγώ νομίζω η Μάρο το προκάλεσε.
0: Έτσι λες.
1: Ναι, γιατί δεν, θα χαμογελάει που μιλάω για αυτή. Δηλαδή δεν τα ήθελε αυτά πολύ.
0: Εντάξει.
1: Αλλά είχα μια υποχρέωση.
0: Ας το αποδώσουμε κάπου. Ναι.
1: Πες μου μια λέξη, τι τρομερό τραγούδι. Μιλάει για μία λέξη, για το σ' αγαπώ, και δεν αναφέρεται πουθενά αυτή η λέξη σε ένα ολόκληρο τραγούδι. Ναι. Σακελάριος.
0: Και την περιμένεις να την ακούσεις.
1: Μάνος Χατζηδάκης. Την περιμένω, όλοι την περιμένουμε. Ναι, ναι. Και το φοβερό είναι, της λέω τότε, κάνατε πρόβες πολλές. Ω, λέει, δύο πρόβες, τρεις, και πήγε και έξω. Μια και έξω, ας πούμε. Στο στούντιο, βέβαια, γινόταν η χόληψη αυτή. Ναι.
0: Σκέψη.
1: Φοβερά πράγματα.
0: Δυστυχώς τούτη τη εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε και άλλη μια απώλεια. Διαφορετική εντελώς, σε άλλο επίπεδο, αλλά εξίσου σπουδαία, θα έλεγα.
1: Μέρι Λίντα.
0: Μιλώ για τη Μέρι Λίντα. Μεγάλη τραγουδίστρια.
1: Μεγάλη φωνή. Έτσι. Μεγάλη φωνή. Με μουσχουρή, αυτού του επίπεδου η Μέρι Λίντα. Και μια φορά την είχα γνωρίσει από το Μάκη τον Δελαπόρτα. Κύρια, χαριτωμένος άνθρωπος, ναι, ακομπλεξάριστη. Δηλαδή, άνθρωποι που ζήσανε μεγάλες καταστάσεις. Τη θαύμαζε Κάλλας, πήγαινε, τους άκουγε. Και ήταν πια χορτάτοι άνθρωποι.
0: Την είχα ακούσει, την είχα.
1: Αλλά και ωραία ψυχή,
0: φορά,
1: ωραία,
0: ήταν,
1: ναι,
0: έτσι. Φαινόταν καλή κυρία.
1: Ναι, ναι.
0: Μου έλεγε ένας φίλος μου, Κώστα, ότι όταν στην Αμερική ο Τζίμι Χέντριξ άκουσε τον.
1: Το Χιώτη.
0: Το Χιώτη να παίζει το φοβερό μπουζούκι. Είπε, εγώ τι κάνω. Δηλαδή,
1: πω. Είναι αλήθεια αυτό, ναι. Το έχω ακούσει.
0: Άκου να δεις.
1: Ήτανε μεγάλη κατάσταση αυτοί οι άνθρωποι. Και τι, σε δύσκολες συνθήκες, φτώχειες αυτά. Αλλά ήταν αφοσιωμένοι, γι' αυτό και έκαναν έργο. Δεν είχαν τις ευκολίες. Η ευκολία φαίνεται σε οδηγεί αλλού. Δεν ξέρω. Δουλεύανε πολύ,
0: δουλεύανε σκυλίσια.
1: Πολύ, το έργο τους.
0: Και βράδια πολύ δύσκολα. Και έχεις καμιά ιστορία από την
1: Δεν έχω,
0: Μέρι Λίντα?
1: Αλλά θυμήθηκα τώρα που λες ότι δουλεύανε βράδια. Η Μοσχολιού έλεγε, τραγουδούσαμε στα μπουζούκια εκείνα τα χρόνια, και όταν τελειώναμε το πρωί, ο κόσμος έκανε μπάνιο απ' έξω. Καλοκαίρια που τραγουδούσαν στην παραλιακή, ήταν πια τέτοια ωράρια είχαν. Κολυμπούσαν οι άνθρωποι.
0: 9 η ώρα, ας πούμε.
1: Βέβαια. Και τι τσιγάρα, και τι σπάγανε, και τι πιάτα, και τι. Ούτε κλιματισμός υπήρχε.
0: Τίποτα. Και γι' αυτό,
1: άνθρωποι, και χαλάγανε και τις φωνές τους. Φωνάζαν, τραγουδάγαν.
0: Και παθαίνανε και.
1: Φοβερή ιστορία.
0: Και πράγματα. Για να βάλουμε το Ηλιοβασιλέματα, θα βάλουμε.
1: Γεμάτα.
0: Αναμνήσεις.

0: Φωνάρα.
1: Φωνάρα.
0: Ναι.
1: Μεγάλη φωνή, είχε πει Θοδωράκη, την είχαν επιλέξει, Χατζηδάκη, δεν ήταν μεγάλη κατάσταση. Mm. Αλλά έτσι σαν άνθρωπος ήταν, φαίνεται, διακριτική. Δεν έδινε συνεντεύξεις, ήταν.
0: Ήταν ένας ήσυχος
1: και ήρεμος. Αληθινή καλλιτέχνης.
0: Και ήρεμος άνθρωπος.
1: Αληθινή καλλιτέχνη.
0: Έχεις μια ιστορία με ένα
1: τώρα
0: τραγούδι.
1: Τώρα θυμάμαι, είναι ένα τραγούδι που δεν είναι πολύ γνωστό. Του Γλέζου. Του Γιάννη Γλέζου. Οι στίχοι αναφέρονται, στους στίχους αναφέρεται η Μάρο Λίμνου, αλλά η Μάρο Λίμνου είναι η πρώτη σύζυγος του Μάνου Λοΐζου. Είναι η Μάρο Λοΐζου μετέπειτα, συγγραφέας των παραμυθιών κτλ. Αλλά τότε έγραψε αυτούς τους στίχους η κυρία Γυμνασιάρχου σε ένα υπέροχο τραγούδι του Γλέζου που εδόθη στην αρχή ως η κυρία Γυμνασιάρχου. Αλλά επειδή ήταν η επταετία, αυτό θα πρόκειται να κοπεί.
0: Η
1: Χούντα. Και το άλλαξαν ως κυρία Γυμνασιάρχου. Ακούστε αυτό το υπέροχο τραγούδι που κεντάει κάτω από την κλιμανταριά η κυρία Γυμνασιάρχου μόνη της. Ένα αριστούργημα. Και ελπίζω να γίνει γνωστό. Ποτέ δεν είναι αργά. Έχει μια δεύτερη ζωή ένα τραγούδι.
0: Για πάμε να ακούσουμε.

0: Λοιπόν, Κώστα.
1: Μα δεν είναι υπέροχο, πες μου.
0: Τόσα χρόνια ακούω Αρλέτα, γιατί ήταν από τις μεγάλες μου αδυναμίες.
1: Ναι.
0: Δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό το τραγούδι.
1: Τι πράγμα τραγούδι.
0: Και σε ευχαριστώ πολύ που το έφερες.
1: Συγκινούμε, συγκινήθηκα τώρα.
0: Ναι, να το βάλουμε να το ακούσει ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή είναι από τα... Από τα άγνωστα τραγούδια.
1: Άγνωστη και η ιστορία είναι πολύ σημαντική. Mm. Και η Μάρο Ελοΐζου μετέπειτα ήταν η γειτόνισά μας, φίλοι μας. Με τη Μυρσίνη μεγαλώσαμε μαζί. Ο Μάνος. Είχαμε δηλαδή μια
0: βέβαια,
1: σχέση.
0: Βέβαια, και
1: ζωής.
0: Είναι ακόμα στο Χολαργό, νομίζω.
1: Η Μάρο δυστυχώς έχει φύγει. Η Μυρσίνη είναι στο Χολαργό.
0: Η Μυρσίνη στο Χολαργό. Μυρσίνη, μιλάω. Ναι.
1: Πηγαίναμε σχολείο μαζί, έζησε και το θάνατο του Μάνου.
0: Πω, και αυτό ήταν μεγάλο.
1: Τα καλότατοι άνθρωποι. Ναι. Καλοί άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Καλοί άνθρωποι.
0: Αλλά κοίταξε τι φωνή.
1: Παπαστεφάνος, στο Γιώργο το χρωστάμε αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Τη γνώρισε.
0: Ναι, ναι. Βέβαια,
1: σαν ένα βαπόρι.
0: Στην Ίδρα.
1: Τα Αρλέτα. Ναι. Τι ιστορία. Ναι. Αλλά τώρα.
0: Τώρα.
1: Έχω κάτι ζώρικο.
0: Για πες.
1: Πολύ πάνω.
0: Καλά.
1: Δώσ' μου να καπνίσω ένα τσιγάρο.
0: Καλά,
1: παρότι είμαι της αντικαπνιστικής,
0: Και εγώ, αλλά δώσ' μου.
1: Ναι.

0: Ρε,
1: νομίζω φανάρα. Λέγε.
0: Άκουσε την πόλη πάνω, την είχα γνωρίσει εκεί που κάνει διακοπέ στην Κάριστο.
1: Τι λες?
0: Στην παραλία Κάβος. Πήγα με ένα φίλο μου για μπάνιο, τότε εκείνο εγώ τίποτα. Και μόλις φτάσαμε, του λέω: Βρέσει, η πόλη πάνω είναι. Λέει: Παντού βρίσκει stars εσύ. Ήταν η πόλη πάνω με το γιο της μικρό. Και αυτή κατάλαβα ότι ήμουν. Ελάτε, ελάτε. Και καθίσαμε μαζί της. Και άρχισε μια συμπαθητική φιλία. Ξέρετε τι
1: φωνή.
0: Με έλεγε: Κύριε Ντίνο. Ναι, ναι, ναι. Κύριε Ντίνο. Και μου λέει: Βλέπεις αυτή εδώ τη Χερσόνησο, την έχω αγοράσει εγώ. Ελάτε, κύριε Ντίνο, μου λέει, να χτίσετε κάτι δίπλα. Εγώ δεν είχα τότε. Το κτέλ να πάρω. Ναι, έδειχνα πάντα εφοπλιστικό.
1: Μαντήλια κλάψουμε.
0: Έδειχνα πάντα το εφοπλιστικό εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και διατηρήσαμε.
1: Εγώ πάλι του αφοπλιστικού, δεν ξέρω.
0: Όχι, όχι. Εσείς διατηρείτε ένα μυστήριο φωνικό, κύριε
1: Πάμε, Κορένα. Κυρία Χολύπτα μου, πάμε. Ψεύτικη ζωή, δεν σε γουστάρω. Θες μια να αναμόσχορη.
0: Τώρα.
1: Τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι, λέει. Αφού λέει τώρα.
0: Αλλά έχω ιστορία μεγάλη για τη μουσική.
1: Θα την πει στο δεύτερο. Θα το πει στο δεύτερο.
0: Όχι. Ας βάλει.
1: Τι να βάλει.
0: Να βάλει το.
1: Ναι, αλλά είναι ζωντανή εκπομπή.
0: Όχι, ας αφήσει το τραγούδι ολόκληρο.
1: Εντάξει. Ας το τραγούδι, παλικάρι μου.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δρυμή επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του, κατηγορώντας την για σύγχυση, παραχολογία και έλλειψη σχεδίου. Άφησε ιδιαίτερες αιχμές κατά του Πασό και του Νίκου Ανδρουλάκη με αφορμή τη στάση τους απέναντι στην υποψηφιότητα του Γιάννη Στουρνάρα για τη θέση του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Υποστήριξε μάλιστα ότι το Πασόκ στέλνει πολιτικό μήνυμα σύμπλευσης με δυνάμεις που, όπως είπε, πριν από μία δεκαετία επιχείρησαν να οδηγήσουν τη χώρα σε καταστροφή. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις στο Πασόκ. Εμφανίστηκε χωρίς ντροπή στη Δυτική Μακεδονία, επιχειρώντας να πείσει τους κατοίκους ότι ο οικονομικός και κοινωνικός μαρασμός της περιοχής είναι μία αυταπάτη, σχολίασε μεταξύ άλλων ο Κώστας Τσουκαλάς. Εν αναμονή των ανακοινώσεων της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, όπως δήλωσε στην ΕΡΤΡΙΑ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Από τη Δευτέρα τίθενται σε ισχύ εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Συμφωνία Μαμούθ για τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου της Βενεζουέλας ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη συμφωνία στην παγκόσμια ιστορία. Μάχη με το χρόνο και τη λάσπη δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ για την ανέβρεση επιζώντων. Ξεπέρασαν τους 600 νεκροί, αγγίζουν τους 3.000 οι αγνοούμενοι. Νεκρός βρέθηκε 48χρονος αναισθησιολόγος μέσα στο νοσοκομείο Μεσολογγίου μετά από εφημερία. Αναμένεται νεκροψία-νεκροτομή για τα αίτια. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική αεροπορική επιδρομή σε αποθήκη πυρομαχικών στην περιφέρεια του Κιέβου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο. Πορτοκαλί συναγερμός από την Αττική έως τις Κυκλάδες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να παίζουν τα ραδιόφωνα με τον ζωγράφο Κώστα Σπυριούνη να παρουσιάζει σήμερα την εκπομπή και την Ντέμπι Γκολεμάν να είναι καλεσμένη και να ακούει αυτά τα ωραία πράγματα που λέει και τα τραγούδια που μας βάζει.
3: Την αναμόσχορη είναι αυτή.
2: Καλά.
3: Την αναμόσχορη, τι θεά είναι αυτή, τι φωνή.
2: Σ' άρεσε σαν πολύ.
3: Θεά, πολύ. Λοιπόν, ο Χατζηδάκης. Τότε τι συνομιλία είχαμε κάνει για περί ερώτων, δεσμών και αυτά και είπε άκουσε, αν μια σχέση θα σου απαντήσω πώς μπορεί να εξελιχθεί μια σχέση. Υπάρχει ένα τραγούδι μου που λέει εκεί ψηλά στον Ημιτό υπάρχει κάποιο μυστικό. Λέει μετά το τραγούδι, πέτρα που κύλησε μην την εκρατήσεις. Έτσι είναι και σε μια σχέση. Άμα αρχίσει κάτω βόλτα, ας την πέτρα να κυλήσει, δεν θα πάει καλά. Και είναι αποδεδειγμένο αυτό. Μόλις αρχίσει η φαγωμάρα στους έρωτες, όλα πάνε.
2: Επικροτούν όλοι.
3: Και αυτό το τραγουδί υπέροχο.
2: Σωστό.
3: Να τα ακούσουμε λίγο ακόμα.
2: Να τα ακούσουμε, Κώστα.

0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Να κάνω μια παρένθεση πριν πούμε για το Ζόρμπα. Να πούμε ότι αυτή η συναυλία που ακούσαμε την Τρίτη με τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ με τραγούδια του Θεοδωράκη θα είναι πολύ ωραία στο Μουσείο Μπενάκη.
1: Θα είναι πάρα
0: έτσι,
1: πολύ ωραία.
0: Νύχτα,
1: μα είναι περίφημη τη ΕΡΤ.
0: Ακριβώς. Οπότε ας το πούμε λίγο. Άμα θες, πάμε.
1: Να πάμε.
0: Γιατί
1: να
0: όχι. Πάμε. Έτσι κι αλλιώς είναι σίγουρο ότι θα ακούσουμε καλή μουσική.
1: Πολύ ωραία. Μα τι Έλληνες έχουν φύγει όμως. Ο Κακογιάννης έφυγε, ο Θεοδωράκης έφυγε. Θα έρθουν άλλοι Έλληνες. Έρχονται νέοι. Εξίσου με σημαντικό έργο. Άρα παίρνει λίγο χρόνο μέχρι να γίνει
0: η μετάβαση.
1: Να μπει στην καρδιά μας για τα καλά. Αυτό είναι. Ήθελα να πω για το Ζορμπά τώρα. Σκόρπια πράγματα, τι σημασία έχει, κουβέντα κάνουμε. Έτσι. Υπήρχε ένας μεγάλος κινηματογραφιστής, διευθυντής φωτογραφίας, ο Walter Lassaly, εβραϊκής καταγωγής, στον οποίο οφείλει ο Ζορμπάς το χρυσό αγαλματίδιο του Όσκαρ. Πήρε για την κινηματογράφηση, Walter Lassaly. Αυτός λοιπόν, όταν ήρθε και γυρίζανε το Ζορμπά στο Σταυρό των Χανίων, είπε: δεν υπήρχαν δρόμοι, δεν υπήρχε ηλεκτρισμός, δεν υπήρχε νερό. Και δέντρα, ούτε δέντρα υπήρχε. Αλλά δεν υπήρξε σε όλο τον κόσμο ένα μέρος ιδανικότερο για να ζήσω καλύτερα. Και έγινε τέτοιος φιλέλληνας. Ακούστε τώρα διεθνείς προσωπικότητες. Αυτός με κάστρα στην Ουαλία και σε αυτά. Έζησε σε ένα ταπεινό σπιτάκι στο Σταυρό, στα Χανιά. Είχε το Όσκαρ κοντά του με 4 σκυλάκια και πέθανε εκεί. Ένας διεθνής Έλληνας, αλλά προσέξτε.
0: Φιλέλληνας.
1: Δεν Έλληνας. Έλληνας δεν είναι να τον αγαπάει κανείς, να το δει ποτέ. Δεν κινηματογράφησε κανείς καλύτερα το φως της Ελλάδος το καλοκαιρινό. Γιατί έκανε Μανταλένα. Θυμήσου Ντέπι Γκολεμά, τη Μανταλένα, τι φως έχει. Το κορίτσι με τα μαύρα και το Ζορμπά. Και μιλούσα μαζί του.
0: Και είναι όλα σε ελληνικά νησιά.
1: Μεγάλη προσωπικότητα. Μιλούσα μαζί του. Ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Όταν του είπα ότι ήμουν μαθητής του Τσαρούχη, Τσαρούχης μου λέει: είχα συνεργαστεί μαζί του πριν 150 χρόνια. Και ζούσε υπέροχα στην Κρήτη. Έλληνας.
0: Τι ωραία.
1: Αυτή είναι. Δε. Τι προσωπικότητες.
0: Αυτοί οι άνθρωποι στα απλά πράγματα βρίσκουν την ομορφιά.
1: Ναι.
0: Που εμείς δεν το καταλαβαίνουμε μάλλον. Γιατί δεν είμαστε τόσο σπουδαίοι όσο
1: ακριβώς. Αυτό είναι. Έτσι. Λοιπόν, και ας ακούσουμε ένα ωραίο Ζορμπά τώρα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ε.
0: Το ζητάει ο οργανισμός μας. Πάτε ένα Ζορμπά, κύριε μου.

0: Ωραία πράγματα.
1: Μαγικά πράγματα.
0: Μαγικά πράγματα.
1: Μαγικά πράγματα.
0: Και να βλέπεις την Κρήτη, ναι, και να είσαι σε αυτό το φως, ναι, εκεί. Ναι.
1: Μου λέει ο Κακογιάννης, τώρα θα το πάω, θα ρίξω βόμβα. Μου έλεγε, όταν γύριζα την ταινία, κουράστηκα από τους κριτικούς και είπα, άμα τελειώσει η ταινία, δεν θα ξαναπατήσω ποτέ στην Κρήτη. Και δεν ξαναπάτησε ποτέ στην Κρήτη.
0: Αλήθεια. Γιατί και... κουράστηκε.
1: Χαρισματική Κρήτη, υπέροχη, δύσκολοι άνθρωποι. Και τότε που γυριζόταν. Ναι. Και πήγα μια φορά εγώ στο Σταυρό και του φωτογράφησα. Δεν είχα μια φωτογραφική μηχανή, φτηνή είχα. Τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, γύρω-γύρω-γύρω. Έκανα μια πανοραμική εικόνα και του πήγα εκεί που είχε κινηματογραφεί στο Σταυρό του Κακογιάννη. Ναι, και του λέω, δείτε πώς είναι σήμερα. Πόπο, μου λέει, το πειράξανε. Αλλά γινόταν να μην πειραχτεί τέτοιο μαγικό μέρος.
0: Το πειράξαν, δεν το αλλάξαν τα φώτα.
1: Κάτι τέτοιο θέλει να πει μάλλον.
0: Ακριβώς. Πού πάμε τώρα?
1: Τώρα πάμε σε κάτι, σε μια απορία που έχει η φίλη μου η Λένα. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Λοιπόν, η Σοφία Λόρεν έρθει στην Ελλάδα, στην Ίδρα, το 1957, και σχεδόν γυμνή, βρεγμένη πάνω σε ένα καΐκι, γυρίζει το παιδί και το δελφίνι. Ντέπι, άκου, είναι η πρώτη αμερικανική παραγωγή που γυρίζεται στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Το παιδί και το δελφίνι. Ήτανε δε τόσο καλονή που τώρα θα πω κάτι, δεν ξέρω αν είναι κομψό, αυξήθηκαν οι γεννήσεις στην Ίδρα εκείνης εποχής. Τη βλέπανε οι άνθρωποι. Σοφία Λόρεν ήταν αυτή.
0: Εντάξει. Κανένα κουκλά. Λοιπόν,
1: και αυτή έμεινε μάλλον. Όχι, αυτή ευτύχησε στα ερωτικά της, έμεινε με τον Κάρλο Πόντι. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη?
0: Να το ακούσω.
1: Απορία δεν είναι?

0: σκέψου τώρα ο Κώστας της Σοφία Λόρεν
1: στο Καϊκή.
0: Στο Καϊκή πάνω. Να λέει σ' αγαπώ, το λέει και λίγο έτσι.
1: Έχει λίγο έτσι προφορά βαριά στα ελληνικά.
0: Αλλά πάντως.
1: Τάκης Μωράκης η μουσική και στίχη Γιάννης Φερμάνογλου. Μην ξεχνάμε τους ανθρώπους. Αλλά εγώ γνώρισα και τον Ζόρζ Μουστακή. Διότι ήμουν μαθητής της Ναταλίας Μελά, της γλύπτριας και βοηθός της μετά. Και ο Μουστακή ερχόταν εκεί στο σπίτι, τον φιλοξενούσε. Ο Ζόρζ Μουστακή είναι ελληνικής καταγωγής. Είναι από την Αλεξάνδρα της Αιγύπτου, ήταν, αλλά ήταν και Ρωμανιώτης Εβραίος. Γιώργος Μουστάκης. Και έχει γράψει βέβαια μεγάλα πράγματα, μεταξύ αυτών και το Μέτικο. Ήταν γλυκύτατος άνθρωπος, μιλούσε μόνο γαλλικά, καταλάβαινε ελληνικά. Τώρα πώς μιλούσαμε, συνομιλούσαμε, ήταν περίεργο γιατί αγγλικά δεν μιλούσε.
0: Του έλεγε εκείνο το ωραίο που λέει στα γαλλικά.
1: Δεν λέγεται αυτό τώρα. Δεν λέγεται. Αλλά ήταν πολύ γλυκός άνθρωπος.
0: Γιατί δεν είναι κακό.
1: Πολύ γλυκός άνθρωπος. Ζόρζ Μουστακή, ο Μέτικος. Τι ελληνικό πράγμα κι αυτό.
0: Πολύ.
1: Νομίζω ότι αν δεν είχε περάσει από την Ελλάδα, αν δεν είχε ελληνικό αίμα, μπορεί να μην είχε γράψει τέτοιο αριστούργημα.
0: Λες,
1: Ναι.
0: Αποκλείεται. Να το λες εσύ.

πρόσωπο τόσο πικρό, από τον ήλιο το σκληρό, χάθηκαμε στη νύχτα. Ο ερωτάς με πήγε εκεί που είχα στα χείλη το φιλί, μα συντροφιά.

0: Ήθελα να σου πω, Κωστή, ευτυχώς που έχουμε τον Γιάννη τον Πρίτεζη εδώ.
1: Α, τον αγαπάμε.
0: Καλά, και την Αθηνά τη άλλου.
1: Ναι, και
0: το συζητάμε, αλλά τώρα εδώ που είναι στην ηχοληψία. Και μας σώζει, έτσι, γιατί τώρα στην ουσία.
1: Στις ζωντανές εκπομπές γίνονται αυτά. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, εντάξει.
0: Άλλο να το ακούσω από το Μουστακή, άλλο να το ακούσω από τον Καλογιάννη.
1: Είναι εντελώς άλλο πράγμα.
0: Καταστρέφεις μια εκπομπή.
1: Διεθνείς καλλιτέχνες αυτή τώρα, με μεγάλη
0: δύναμη. Πάμε παρακάτω, δεν πειράζει, τελευταία εκπομπή.
1: Εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά πια, γιατί όταν η Βουγιουκλάκη λέει «Άστο το χεράκι σου», είναι ένα απολύτως καλοκαιρινό τραγούδι.
0: Είναι.
1: Δεν είναι. Κάτι σαν να ακούσε ένα αεράκι του καλοκαιριού. Ήταν μαγικό πράγμα η Βουγιουκλάκη. Μου λέει ο Δημήτρης ο Τσίτουρας, όταν πρωτοβγήκε η Βουγιουκλάκη, άναψε ένα φως στη σκηνή. Ήτανε, το βλέπεις, σε μαγεύει. Λες, τι βλέπω τώρα.
0: Είχε άστρο.
1: Ναι, το συζητούσα με την Εύτη Μπίκουλα αυτό, που ήταν και συγγενής, γιατί είχε πάρει τον Τάκη το Βουγιουκλάκη, και μου έλεγε, ήτανε, κάτι άλλαζε στο κινηματόγραφο μαζί της. Κάτι άλλαζε.
0: Εγώ ήμουν πιο πολύ καρεζική, βέβαια.
1: Καρεζική. Και η μαμά μου.
0: Και θυμάσαι εκείνη την εποχή καρέζη. Είχαμε αυτή την.
1: Ναι. Έλεγε ο Τάκης ο Βουγιουκλάκης, δεν ίσχυε, λέει, αυτό που ότι τρογόντουσαν οι Βουγιουκλάκοι.
0: Καθόλου.
1: Ναι, καλά. Μου έλεγε η Άννα Κυριακού, γινόταν μάχες.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, Βουγιουκλάκη. Αλλά κάποια στιγμή πια ξεχνιώνται όλα αυτά και μένει το έργο, τα επισκηνής.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, Κωστή, μια και λες και εσύ λες ιστορίες εσύ κυρίως, ας πω και εγώ μία με την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Το ξέρεις πολύ καλά ότι έκανε διακοπές στο Θεολόγο με το εκείνο το υπέροχο σπίτι.
1: Το σπίτι, είχε. Στη θάλασσα.
0: Έκανε και Πάσχα όμως. Όλα τα χρόνια το Πάσχα ήταν εκεί. Και έτυχε μια πενταετία, ίσως και λίγο παραπάνω, να συμπέσουμε στο Πάσχα και να πηγαίνουμε στην εκκλησία
1: μαζί
0: το βράδυ. Λοιπόν, η Αλίκη συνήθιζε να έρχεται τελευταία, όπως οι μεγάλες στάρ, αλλά ο παπάς, ο οποίος ήταν τρελαμένος μαζί της, δεν έκανε ανάσταση άμα δεν ερχόταν εκεί. Και ήταν και λίγο τζόρας και λίγο έτσι και αυτά. Και με το 12 και 3 και αυτά έφτανε η άλλη καταϊδρωμένη. Και
1: το Χριστός,
0: και τα πέταγε όλα, ξέρεις. Λουλούδια, κακό αυτά. Μετά βέβαια το πήρε η Μιμή, το πήρε τη σκυτάλη.
1: Ναι.
0: Και τώρα νομίζω ότι είναι πια το πρώτο όνομα. Αλλά εκείνα τα χρόνια είχε μεγάλη πλάκα το να περιμένεις τον Χριστό Ανέστη με τον ερχομό της Αλίκης. Και την αγαπούσαν και πάρα πολύ στο Θεολόγο.
1: Είχαν δίκιο. Εντάξει, ήταν μοναδικό πράγμα.
0: Θυμάμαι ότι χάριζε ψάρια. Είχε έναν ψαρά που πήγαινε και έκανε καλές ψαριές. Και όποτε έκανε καλές ψαριές, έδινε στον κόσμο. Έκανε. Ήταν πολύ καλή.
1: Ειδικό πράγμα. Πολύ ειδική περίπτωση.
0: Σου έκανε δύο συνεντεύξεις.
1: Ναι. Πώς ήταν συνεντεύξη, ήταν βολική.
0: Ήταν πολύ γλυκιάστος με τους δημοσιογράφους.
1: Ήταν η δουλειά της. Ήταν η ξέρει τη δουλειά της.
0: Ήταν δημοσιοσχετής. Δηλαδή δεν θα σου λέει κάτι.
1: Μα δεν είναι τίποτα τυχαίο αυτό. Αυτό που βλέπουμε. Υπό πίσω ήταν ολόκληρη κατάσταση. Οργάνωση για να σταθεί αυτό το πράγμα. Δεν ήτανε.
0: Ναι, και βέβαια περίμενε ότι θα γραφτούν πράγματα. Ήταν το μεγαλύτερο αστέρι της εποχής, άσχετα.
1: Ήτανε.
0: Άρεσε ή αν δεν σου άρεσε.
1: Φως. Και ήταν και η ελπίδα όλων των κοριτσιών που δουλεύανε, που είχαν ταλαιπωρηθεί από τη φτώχεια τους και αυτό, να δουν ένα καλύτερο μέλλον. Δεν είναι τυχαίο πράγμα. Και η εποχή που έγινε Βουγιουκλάκη και που φώτισε όλο αυτό, βέβαια. Λοιπόν, όμως επειδή τώρα η φίλη μου γιατρός μου,
0: και τελειώνουμε.
1: Η Αγγελική Παπαδάκη μου είπε ότι λέω πολλά συναισθηματικά, να βάλουμε τα νέα της Αλεξάνδρας.
0: Ναι, λίγο όμως, γιατί δυστυχώς πέρασε.
1: Γιατί η Αλεξάνδρα ήταν πολύ άπιστη, φαίνεται.
0: Η Αλεξάνδρα τι ρόλο παίζει?
1: Ο Κώστας Γιαννίδης είχε έρθει από το εξωτερικό και του λένε η λαϊκή συνθέτηση. Τι κλασικά, ξέρεις εσύ. Πρώτα γράψε ένα λαϊκό τραγούδι και έγραψε το περίφημο Τα Νέα της Αλεξάνδρας και έκανε καριέρα ως λαϊκός, ως. Έγραψε ως συνθέτης κλασικός ως Κώστας Γιαννίδης και ως λαϊκός ως Γιάννης Κωνσταντινίδης.
0: Το πήγε
1: αυτό. Φοβερό, και το ίδιο πρόσωπο.
0: Τέλειο.
1: Ναι,
0: τέλειο.
1: Και έγραψε Τα Νέα της Αλεξάνδρας στίχους και μουσική. Φοβερό τραγούδι.
0: Εντάξει, πάμε με Τα Νέα της Αλεξάνδρας, παιδιά.

0: γιατί να διασκεδάσουμε και λέω. Σε όλο δουλειά, δουλειά.
1: Τα είπαμε και θα συμφωνήσαμε.
0: Τα είπαμε και θα συμφωνήσαμε. Λοιπόν, αυτό ήταν. Αυτή ήταν η σεζόν. Το να παίζουν τα ραδιόφωνα. Θα φύγουμε κι εμείς λίγο να πάμε.
1: Να έχεις υγεία, Ντέπη μου, και εκπομπή σου να στεριώσει πολύ.
0: Πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ πολύ, πολύ.
0: Την έκανες την εκπομπή.
1: Άνω κάτω.
0: Άνω κάτω. Είσαι υπέροχος.
1: Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. I love you.
0: Να έχετε καλό καλοκαίρι όλοι και να είστε καλά. Γεια χαρά. Να πω ότι 5 Σεπτέμβρη θα είμαστε πάλι εδώ μαζί. Να είμαστε καλά. Γεια. Yeah.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 29 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς και το ΕΡΤΕΚΟ. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζη, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρο Σερέτη, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρεα Κιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σαφές πολιτικό στίγμα για τις επόμενες εκλογές έδωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του κατά την επίσκεψή του στη Δυτική Μακεδονία, βάζοντας στο επίκεντρο την άνοιξη του 27 και την προοπτική μιας τρίτης τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης άσκησε κριτική στο Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγορώντας το κόμμα για σύμπλευση με δυνάμεις που επιδίωξαν την καταστροφή της χώρας. Για αλαζονία, μετροέπεια και εξαπάτηση έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς μετά τη συνέντευξη. Εν αναμονή της ανακοίνωσης για την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Από τη Δευτέρα στα ράφια των σούπερ μάρκετ εκατοντάδες προϊόντα με μειωμένη τιμή. Με δυσμενείς συνθήκες και σε απομονωμένες περιοχές παλεύουν να φτάσουν τα συνεργεία στο Νεπάλ. Ξεπέρασαν τους 600 οι νεκροί. Υπάρχουν αναφορές ότι ορισμένοι ενδέχεται να έχουν παρασυρθεί μέχρι και την Ινδία. Αγγίζουν τους 3.000 οι αγνοούμενοι στον τόπο της καταστροφής του Earth News. Συμφωνία μαμούθια τον έλεγχο 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου της Βενεζουέλας. Ανακοίνωσε μέσω Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Επιβεβαιώθηκε κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου και στην Κρήτη. Τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΗ, τα μέτρα, σφοδρή χαλαζόπτωση στην Κρεμόνα της Ιταλίας, ζημιές στον περίφημο καθεδρικό ναό της πόλης. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική αεροπορική επιδρομή σε αποθήκη πυρομαχικών στην περιφέρεια του Κιέβου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο και Κάρπαθο, πορτοκαλί συναγερμός, Αττική και Κυκλάδες.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Το πολιτικό διακύβευμα των εκλογών του 27 και το στοίχημα τις επόμενες μέρες, έθεσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του από την Κοζάνη, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση θα αναδεικνύει το έργο της απέναντι στην αντιπολίτευση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε κριτική στο Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγορώντας το κόμμα για σύμπλευση με δυνάμεις που επιδίωξαν την καταστροφή της χώρας. Πάμε στον Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Μίλτο, καλησπέρα.
2: Καλό μεσημέρι. Ο κ. Μητσοτάκης σε μια συνέντευξη που παραχώρησε χθες και είδε το φως της δημοσιότητας σήμερα στο ιπτολεμαίος.gr περιέγραψε το πολιτικό όφελος για τη Νέα Δημοκρατία λόγω του πολιτικού χρόνου που υπάρχει με τις κάλπες που θα στηθούν την άνοιξη του 2027, γιατί όπως εξήγησε επιτρέπει να ξεδιπλώνουμε και να εξηγούμε το έργο μας και από την άλλη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, για να αναδεικνύεται η απίστευτη σύγχυση, παροχολογία και ασχετοσύνη της αντιπολίτευσης με σκληρή γλώσσα ο κ. Μητσοτάκης κατά του Πασόκα και του κύριου Ανδρουλάκη, που όπως είπε επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας τον κύριο Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για την πρόεδρο της Βουλής την κυρία Ακρίτα, στέλνοντας ένα σήμα, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, ότι είναι απολύτως συνταγμένο με αυτούς που πριν από μια δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα συνολικά. Τα πολιτικά μήνυματα που έστειλε ο κύριος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της περιοδίας του στη Δυτική Μακεδονία και τα αποτύπωσε και στη σημερινή συνέντευξη.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα όπως είπε ο Πρωθυπουργός.
3: Για εμάς κάθε υλοποίηση μιας προεκλογικής δέσμευσης είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Χθες βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη, παρέδωσα τους 5 σταθμούς του μετρό της Καλαμαριάς. Κάποιοι άλλοι γενιάζαν μου σαμάδες. Τα θυμόμαστε και αυτά, γιατί είναι οι ίδιοι οι οποίοι σήμερα φιλοδοξούν να κάνουν μια έτσι, πολιτική επιστροφή. Η οικονομία πάει καλά. Το μέρισμα αυτής της ανάπτυξης πρέπει να φτάσει τώρα σε κάθε πολίτη και σε κάθε γωνιά της χώρας. Αυτό είναι το στοίχημα για μένα της επόμενης τετραετίας και θα προσπαθήσω να εξηγήσω στους πολίτες τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε ακόμα αρκετούς μήνες μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27. Έχω πει πολλές φορές ότι θεωρώ ότι ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία. Για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί μας επιτρέπει να ξεδιπλώνουμε και να εξηγούμε το έργο μας. Και ταυτόχρονα πιστεύω ότι και μέχρι τις εκλογές είναι αρκετός χρόνος για να αναδεικνύεται αυτή η απίστευτη σύγχυση, παροχολογία, ενίοτε και ασχετοσύνη. Λυπάμαι για αυτήν την σκληρή λέξη, αλλά την εννοώ της αντιπολίτευσης και ειδικά ας πούμε του Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη, το οποίο επιλέγει να μην ψηφίσει για διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος τον κύριο Στουρνάρα, αλλά να ψηφίσει για αντιπρόεδρο της Βουλής την κυρία Κρήτα, στέλνοντας ένα σήμα ουσιαστικά ότι είναι απολύτως τεταγμένο με όλους αυτούς οι οποίοι πριν από μία δεκαετία και πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα συνολικά.
0: Λοιπόν, και στο σημείο αυτό να πάμε στην συνάδελφο Ευγενία Λουζού. Καλησπέρα. Γιατί στη συνέντευξη ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική στο Πασό και τον Ίγο Ανδρουλάκη και είχαμε την απάντηση από τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Τσουκαλά.
4: Ναι, Βρυδίκη, όπως τα λες, σε πολύ υψηλούς τόνους απάντησε ο κύριος Τσουκαλάς στις αναφορές του Πρωθυπουργού, τονίζοντας ότι ο κύριος Μετσοτάκης της διαφθοράς και των σκανδάλων δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις στο Πασόκ. Πιο συγκεκριμένα, Βρυδίκη, ο κύριος Τσουκαλάς ανέφερε πως χωρίς ντροπή ο κύριος Μετσοτάκης εμφανίστηκε στη Δυτική Μακεδονία, επιχειρώντας να πείσει τους κατοίκους ότι ο οικονομικός και κοινωνικός μαρασμός της περιοχής μετά την απολιγμητοποίηση και τα έργα ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ είναι μία αυταπάτη. Οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας γνωρίζουν πόσο τους ευεργέτησε εντός εισαγωγικών ο κύριος Μητσοτάκης, αναφέρει ο κύριος Τσουκαλάς, σημειώνοντας παράλληλα ότι η αλαζονία και η εξαπάτηση πληρώνονται στην κάλπη. Αναφορικά δε Βρυδίκη με την κατηγορία που εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός προς το Πασόκ για μάχες οπισθοφυλακών, ο κύριος Τσουκαλάς υπενθυμίζει στον κύριο Μητσοτάκη στο σχόλιο του την στάση ευθύνης που κράτησε απέναντι στους πολίτες το 2010, όταν η χώρα παραδόθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο χείλος της κερδοσκοπίας. Τώρα, σκληρή είναι και η απάντηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Ευρυδίκη, για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, όπου μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι η επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στη Δυτική Μακεδονία έκανε εμφανές το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα την οποία βιώνει ο λαός της περιοχής. Ήταν μία επίσκεψη, αναφέρουν από το ΚΚΕ, που απευθυνόταν στους επενδυτές μετόχους των επιχειρηματικών ομίλων, καλωσορίζοντας τους σε νέα πεδία κερδοφορίας, δίνοντας τους κυριολεκτικά γη και είδος. Από την ελληνική λύση, στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος Κυριάκος Βελόπουλος σχολιάζει για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία πως η αντιλαϊκή πολιτική του Πρωθυπουργού είναι απόδειξη της ανικανότητας του να φτιάξει μια Ελλάδα στην υπηρεσία των φτωχών πολιτών και όχι των ολιγαρχών. Αυτή η ανικανότητα, αναφέρει ο κύριος Βελόπουλος, αποτυπώνεται στη Δυτική Μακεδονία, την οποία σκότωσε κλείνοντας τους λιγνίτες και οδηγώντας στην ανεργία 20.000 οικογένειες. Τέλος, Ευρυδίκη, σκληρή κριτική ασκεί και η Νέα Αριστερά, αναφέροντας πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στη Δυτική Μακεδονία για να πανηγυρίσει ότι η ΔΕΗ είναι εθνικός πρωταγωνιστής και να μας πει ότι είναι μια υγιής και κερδοφόρα ΔΕΗ που μπορεί να στηρίζει την κοινωνία και να προσφέρει ανταγωνιστικές τιμές. Μόνο που απέκρυψε, αναφέρουν από τη Νέα Αριστερά, το ότι την κερδοφορία της καρπώνονται μόνο τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί η αντιπολίτευση, όπως είπαμε, με επίκεντρο την ακρίβεια αλλά και την οικονομία. Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει, καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη μάχη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και τις ανακοινώσεις που αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός. Το κυβερνητικό επιτελείο κλειδώνει τα τελευταία μέτρα του καλαθιού, δίνοντας έμφαση στη στήριξη νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ώρα που η αντιπολίτευση βάζει στο στόχαστρο την κυβερνητική πολιτική. Τώρα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην μεσαία τάξη, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους συνεπείς, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρίνακης.
5: Τώρα ειδικά πρέπει να δοθεί πολύ μεγαλύτερη έμφαση στη μεσαία τάξη, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους συνεπείς, γιατί μιλάμε και καλά κάνουμε για αυτούς που έχουν ανάγκη στήριξη, στους ευάλωτους, να είναι ολίπτες, και έχουμε κάνει όσα δεν είχαν κάνει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις μαζί για αυτούς. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τώρα ήρθε η ώρα να δούμε πολύ παραπάνω αυτούς οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια πλήρωναν, συμμορφώνονταν και συνολικά την ελληνική κοινωνία, αλλά ειδικά αυτές τις κατηγορίες των συμπολιτών.
0: Στη Βουλή πρόκειται να φέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο αντικασημείων για την ολόπλευρη προστασία των αφιλετών, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να στρέφει τα πυρά του κατά της κυβερνητικής πολιτικής.
6: Εμείς έχουμε διάθεση να συγκρουστούμε με κατεστημένα συμφέροντα, γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. γιατί δεν χρωστάμε σε κανένα. Διότι μόνος μας κριτής είναι ο ελληνικός λαός.
0: Υψηλούς τόνους εναντί της κυβέρνησης από το ΚΚΕ που δίνει ραντεβού στο Πανελληνικό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτεμβρίου.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ανεβαίνουν όλοι στη Θεσσαλονίκη να μας πούν ότι η οικονομία τους αντέχει δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, ότι αντέχει φοροαπαλλαγές και προνόμια για τους μεγάλους ομίλους.
0: Λοιπόν, να ακούσαμε τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, τον κύριο Κουτσούμπα, όσα είπε βέβαια στο TikTok. Τώρα στη ΔΕΘ αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
8: Γιατί αυτό κάνουν εδώ και 40 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται, λένε ψέματα και φεύγουν. Τέλος τα ψέματα.
0: Μέτρα κατά της ακρίβειας ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ.
9: Είναι μια συνολική αντιμετώπιση. Η μείωση των έμεσων φόρων, η ενίσχυση του εισοδήματος, η ΔΕΗ πρέπει να αρθεί στο δημόσιο έλεγχο. Θα πρέπει να πει πλαφόν στην ενεργειακή και τραπεζική αγορά.
0: Ακούσαμε τον Γιάννη Μανατίδη, γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Τώρα ο Αλέξανδρος Καζαμίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Βουλευτής Ελευθερίας, αναφερόμενος στη ΔΕΘ, έκανε λόγο για παραχολογία και εξοραϊσμό της οικονομικής πολιτικής.
10: Η ακρίβεια παραμένει σε όλες τις δημοσκοπήσεις το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για τους πολίτες για 4 χρόνια σύναπτα.
0: Λίγες μέρες πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το Ethnos Radio 105,8 έχει ανοίξει διάλογο με την πραγματική οικονομία και τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας μέσα από έρευνα με ανθρώπους αγοράς, επαγγελματίες, εκπροσώπους παραγωγικών κλάδων. Καταγράφει τον παλμό της οικονομίας, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, αλλά και τις προσδοκίες τους εν ώψη των εξαγγελιών από την Θεσσαλονίκη. Οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της παραγωγής και της επιχειρηματικότητας καταθέτουν στο Ethnos Radio τις απόψεις και τις προτάσεις τους. Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι είπαν στο Ethnos Radio 105,8 ο Μάκης Σαββίδης, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, και ο Κοσμάς Θεοδωρίδης, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Νομοσπονδίας Μεσητικών Συλλόγων.
11: Αυτό που ζητάει λοιπόν επισταμμένα ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνάς εδώ και 2-3 χρόνια μαζί με τις ενώσεις καταναλωτών, οι οποίες συμφωνούν, είναι να μπει μία τάξη όσον αφορά στις χρονικές περιόδους των προσφορών εκτόσεων στην αγορά. Να μπει μία τάξη, να πούμε ότι οι εκτόσεις θα γίνονται τότε και θα δίνονται οι μεγαλύτερες τιμές εκτόσεων. Η Black Friday θα είναι στην περίοδο εκείνη προσφορών και θα δίνονται οι μεγαλύτερες προσφορές. Αυτό είναι που έχει ανακατέψει την ελληνική αγορά. Έχουμε απελευθερώσει τα πάντα με αποτέλεσμα να μην απομένουν ούτε στόκ ούτε δυνάμεις επιχείρησης να κάνουν καλύτερες τιμές. Είναι η στήριξη της ελληνικής επιχείρησης, έτσι και. Το πρόγραμμα που ζητάμε, αυτά όλα που ζητάμε, έτσι ώστε να αρχίσετε να αναπτύσσετε μετά τώρα την κρίση που κλείσαμε, όλα αυτά τα κεφάλαια, κρίση, κορονοϊό, πληθωρισμό κτλ. Να αρχίσουμε να βρούμε τρόπους να βγούμε και εμείς προς τα έξω. Να κάνουμε δηλαδή αυτό που μας κάνουν οι Αμερικάνοι, οι Ευρωπαίοι, οι Κινέζοι, να κάνουμε και εμείς το ανάποδο. Αυτό πρέπει να γίνει. Αλλά αυτό για να γίνει θα πρέπει να στηριχθεί όλη αυτή η κατάσταση και από τους Έλληνες καταναλωτές. Γιατί από μόνες τις επιχειρήσεις δεν έχουν πια κεφάλαια για να το πετύχουν αυτό.
12: Η στεγαστική κρίση δεν είναι ίδιο της Ελλάδος. Είναι κάτι που συμβαίνει σε όλο τον δυτικό κόσμο. Και έχει να κάνει με δομικά ζητήματα της οικονομίας. Η κυβέρνηση σίγουρα μπορεί να επιδεινώσει προβλήματα, αλλά αυτό που κατά την άποψή μου θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να δώσει την ευκαιρία στους εμπλεκόμενους της αγοράς ακινήτων να λύσουν τα θέματα σιγά σιγά μόνοι τους. Υπάρχει πράγματι η εθνική στρατηγική, η οποία είναι πλέον και στο ΦΕΚ, στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης. Δεν είμαι σίγουρος αν όλα τα μέτρα βοηθάνε, αλλά τέλος πάντων είναι μία αρχή. Τα μέτρα γενικώς που λαμβάνονται στην Ελλάδα είναι δύο κατηγοριών. Είναι αυτά που έρχονται μέσω Βρυξελών και τα μέτρα εγχώριας έμπνευσης, τα οποία πολλές φορές δεν καταλαβαίνω γιατί τα παίρνουν. Είναι δηλαδή, αλλά τέλος πάντων είναι μια προσπάθεια, μήπως και αμβληθεί η κατάσταση. Ως ιδιοκτήτες, τα προηγούμενα χρόνια έχουμε ευνοηθεί πάρα πολύ και κατά την άποψή μου σωστά από τα κυβερνητικά μέτρα. Αντιθέτως, δεν ευνοήθηκε πολύ ο τομέας των ενοικιαστών, θα πρέπει να πω. Δηλαδή, οι ενοικιαστές είναι λίγο ρηγμένοι στην υπόθεση. Υπήρξε βέβαια αυτό το ένα μίσθωμα που επιστρέφεται στους ενοικιαστές που έχουν μέχρι ένα ορισμένο ενίκιο, αλλά αυτό δεν αρκεί. Αν κοιτάξετε τους εθνικούς λογαριασμούς, θα δείτε ότι ανάλογα με το τι μετράς, το εισόδημα από τη φορολογία των ενοικίων έχει ανέβει από 50% ως 100% ανάλογα με το τι μετράς. Αυτό που θα ήθελα εγώ να δω στη ΔΕΘ θα είναι πιο τολμηρά μέτρα υπέρ των ενοικιαστών, όπως επίσης και υπέρ των μικρών ιδιοκτητών.
0: Και Και να περάσουμε τώρα στον διεθνή χώρο. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και την ιστορική, όπως την χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ, συμφωνία με τη Βενεζουέλα για την αξιοποίηση περισσότερων από 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών αποδεδειγμένων πετρελαϊκών αποθεμάτων. Να σημειώσουμε ότι η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο μεγάλης πίεσης στις διεθνές αγορές ενέργειας. Με τον πόλεμο το Ιράν έχει περιορίσει την παγκόσμια πρόσφορα και τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν υψηλές. Η Δέσποινα Συριοπούλου είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή τη συμφωνία ιστορική όπως την χαρακτηρίζει ο κύριος Τραμπ.
13: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Χθες λοιπόν ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία για το πετρέλαιο με τη Βενεζουέλα, μια εξέλιξη που θα υπερδιπλασιάσει τα αμερικανικά αποθέματα πετρελαίου, θα αυξήσει την προσφορά και θα μειώσει τις τιμές της βενζίνης. Μάλιστα, έδωσε και περισσότερες λεπτομέρειες με εντολή του ο Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο και ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ σε στενή συνεργασία με την πρόεδρο της Βενεζουέλας, την μεταβατική πρόεδρο της Βενεζουέλας, την Ντέλσι Ροντρίγκες. Μέσω μιας συνεργασίας με ιδιωτικές εταιρείες εξασφάλισαν την πλειοψηφική αμερικανική συμμετοχή στον έλεγχο περισσότερων από 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών αποδεδειγμένων πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας χωρίς κανένα απολύτως κόστος για τον Αμερικανό φορολογούμενο. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, από την πλευρά του είπε ότι είναι μια τεράστια νίκη τόσο για το αμερικανικό όσο και για το λαό της Βενεζουέλας. Η Ντέλσι Ροντρίγκες τώρα, η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας, εξήρε επίσης τη συμφωνία και είπε ότι στόχος μας είναι να προχωρήσουμε προς την εδραίωση της θέσης μας ως ενεργειακής δύναμης, θέτοντας τα τεράστια αποθέματα μας στην υπηρεσία της εθνικής ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της αύξησης του εισοδήματος των εργαζομένων και της ευημερίας του λαού μας. Να σου πω επίσης, Ευρυδίκη, ότι σύμφωνα με το CNN, επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, η συμφωνία θα παραχωρήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεσματικό μερίδιο 55% της παραγωγής μιας νέας ιδιωτικής κοινοπραξίας, η οποία θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ιδιωτική πετρελαϊκή εταιρεία στον κόσμο βάσει των αποθεμάτων. Και όλα αυτά, βέβαια, τη στιγμή που η συμφωνία έρχεται σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος αντιμετωπίζει χαμηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, αντιμετωπίζει την πίεση από τον Αμερικανικό λαό, διότι οι τιμές της βενζίνης έχουν φτάσει σε υψηλά ρεκόρ, και επίσης πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, που σημαίνει ότι πρέπει να παρουσιάσει, αναγκαστικά πρέπει να κάνει κάτι ώστε να ανατραπεί το αρνητικό σε βάρος του κλίμα που έχει αρχίσει να διευρύνεται.
0: Η Βενεζουέλα, να πούμε ότι διαθέτει τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαιού. Τώρα αυτή η συμφωνία έχει να κάνει με τα 65 δις βαρέλια, ενώ το σύνολο υπολογίζεται σε περισσότερα από 303 δισεκατομμύρια βαρέλια, από ό,τι διαβάζω.
13: Έτσι.
0: Ωστόσο, η πραγματική παραγωγή της χώρας, λένε, παραμένει πολύ χαμηλότερη από τις δυνατότητές της.
13: Ναι. Και επίσης να θυμίσουμε ότι στις αρχές του χρόνου οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέλαβαν τον Νικολά Μαδούρο σε μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση. Τον έχουν μεταφέρει τον ίδιο και τη σύζυγό του στη Νέα Υόρκη, όπου αντιμετωπίζουν μια επικείμενη δίκη. Ο Τραμπ τότε είχε δηλώσει ότι οι αμερικανικές εταιρείες θα εργαστούν για την ανοικοδόμηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας. Μάλιστα, είχε καλέσει και στο Λευκό Οίκο τους επικεφαλείς των εταιριών προκειμένου να του εξηγήσουν πώς μπορεί να γίνει όλο αυτό. Βέβαια, εκεί είχαμε δει ότι κάποιοι του είχαν πει ότι τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα και ότι δεν είναι τόσο εύκολο να μπουν στη διαδικασία.
0: Τόσο απλά.
13: Και τώρα έχουμε αυτή τη συμφωνία.
0: Μάλιστα.
13: Κατά πόσο είναι ιστορική και κατά πόσο θα είναι αποτελεσματική, θα το δούμε στη συνέχεια.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Από τη Δευτέρα πίσω στα δικά μας. Τώρα τίθενται σε ισχύ εκατοντάδες μειώσεις τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ προκειμένου να κοπεί το κύμα ακρίβειας. Η λίστα των προϊόντων που καταρτίζεται στο πλαίσιο της Συμφωνίας Παραγόντων της Αγοράς και του Υπουργείου δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, ενώ αναμένεται και ανακοίνωση για την παράταση στην κυβερνητική επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελείται η Γογό Κατσέλη με δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Στάκη Θεοδωρικάκου.
14: Σε δύο μέτωπα δίνεται η μάχη με την ακρίβεια, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να συγκρατήσει τις πιέσεις που δέχεται το πορτοφόλι των καταναλωτών. Από τη μία, οι μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης που θα περάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου, και από την άλλη, τα καύσιμα με την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ να βρίσκεται στο τραπέζι, καθώς οι τιμές στην Αντλία παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.
15: Επειδή λύγει αυτό τώρα το μέτρο στις 31 Αυγούστου, αναμένω, το έχουμε κουβεντιάσει με τον Πρωθυπουργό, να υπάρξει ένα μέτρο παράτασης. Θα δούμε για πόσο χρονικό διάστημα, αυτό εξαρτάται κυρίως από τον πόλεμο, αλλά δίπλα σε αυτό συζητήσαμε από τον Ιούνιο και το ετοιμάζουμε όλο το καλοκαίρι, την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Μείωση των Τιμών.
14: Στη λίστα των μειωμένων τιμών περιλαμβάνονται μέχρι στιγμής 1.660 κωδικοί προϊόντων από τρόφιμα και είδη προσωπικής υγιεινής μέχρι καθαριστικά και σχολικά είδη, με μειώσεις που ξεκινούν από 5% και φτάνουν έως και 30%. Στοίχημα αποτελούν οι τιμές των κρεάτων, τα οποία οδηγούν την κούρσα του πληθωρισμού στα τρόφιμα. Σύμφωνα με την Ελστάτ, τον Ιούλιο το μοσχάρι παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση της τάξης του 14,3% και ακολούθησαν το αρνί και το κατσίκι με 12,4%. Στην Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών συμμετέχουν περισσότερες από 90 προμηθευτικές εταιρείες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών για τα σχολικά είδη. Οι καταναλωτές από τη Δευτέρα θα μπορούν να εντοπίσουν τα προϊόντα με τις νέες τιμές μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια αλλά και ψηφιακά μέσα από την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Θέμα ορών είναι οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, ώστε να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Πάντως, την τελευταία εβδομάδα, οι διελιστηριακές τιμές του ντίζελ έχουν υποχωρήσει κατά 6% από τα 1,48 στα 1,39 ευρώ το λίτρο. Η πορεία των τιμών στην Αντλία θα εξαρτηθεί πέρα από την επιδότηση του κράτους και από τυχόν επέκταση της έκπτωσης από την πλευρά των διελιστηρίων.
0: Πάμε πάλι στο διεθνή χώρο και στο Νεπάλ αυτή τη φορά, που κυριαρχούν μόνο εικόνες απόλυτης καταστροφής. Φυσικά διασώστες σε πολύ δυσμενείς συνθήκες προσπαθούν να προσεγγίσουν απομακρυσμένες περιοχές για όλη αυτή την έρευνα που γίνεται για επιζώντες. Να πάμε τώρα να δούμε, Δέσποινα, τι νεότερα στοιχεία, γιατί ανεβαίνουν οι νεκροί, οι αγνοούμενοι, και διάβασα κάπου
13: ότι οι αριθμοί μόνο προς τα πάνω θα πηγαίνουν.
0: Ναι, δυστυχώς, και οι νεκροί σε ένα site έβλεπα ότι φτάνουν, με έναν τρόπο έφτασαν, παρασύρθηκαν μέχρι και την Ινδία.
13: Ναι, πράγματι, αυτή τη στιγμή με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, γύρω στους είναι πάνω από 630 οι νεκροί, με τους αγνοούμενους να φτάνουν τους 3.000. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, γιατί κάθε λεπτό πλέον που περνάει είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ειδικά οι πιθανότητες ανέβρεσης επιζώντων μειώνονται σημαντικά τη στιγμή που και υπάρχουν πολλές δυσκολίες στο να φτάσουν σε απομονωμένες περιοχές, οι συνθήκες είναι δυσμενείς και η καταστροφή, όπως την είπες, είναι απόλυτη. Και μάλιστα με βάση τους κάποιους αξιωματούχους στο Νεπάλ, η ανακατασκευή θα χρειαστεί πάνω πολλά δισεκατομμύρια και πολλά χρόνια επίσης.
0: Και επίσης γράφεται ότι σχηματίστηκε μία δεύτερη λίμνη από κατολιστής στα βουνά. Αυτό λένε ότι προκαλεί έντονη ανησυχία, μήπως υπάρχει πάλι κίνδυνος υπερχείλησης.
13: Ήταν ο λόγος χθες που ακριβώς που σταμάτησαν τα σωστικά συνεργεία, που διακόπησαν τις εργασίες τους, τα σωστικά συνεργεία, από φόβο μήπως υπερχειλήσει η λίμνη και υπάρξει εκ νέου ένα κύμα το οποίο θα παρασύρει στο πέρασμά του τα πάντα.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα η απεσταλμένη του Earth News Μαρία Σταθοπούλου, που είναι στην περιοχή.
16: Οι στιγμές που ζουν οι κάτοικοι εδώ είναι δραματικές. Όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, βρεθήκαμε στην κόλαση. Τσουνάμι από λάσπες, πέτρες, βράχια, φερτιά, υλικά κατέφυνε τα πάντα στο πέρασμά του. Το πλημμυρικό κύμα ήταν τεράστιο, φωνές μου όπως μας είπαν, ουρλιαχτά, τρόμος. Μέσα σε λίγα λεπτά είδαν οι άνθρωποι τους στόχους μια ζωή να χάνονται και αγαπημένα τους πρόσωπα να παρασύρονται από τη μανία των νερών. Οι τυχεροί πρόλαβαν και σκαρφάλωσαν σε ψηλά κτίρια ή βουνοπλαγιές. Για τέταρτη μέρα συνεχίζονται οι έρευνες για την διάσωση αγνοωμένων. Στο μακρύ κατάλογο όμως δεν όπως καταλαβαίνει κανείς των θυμάτων πρόσθεται διαρκώς και νέα ονόματα. Επισήμως 623 είναι οι νεκροί, πάνω από 2.000 οι αγνοούμενοι. Οι έρευνες δεν σταματούν στιγμή. Ειδήσεις ότι απεκλωβίστηκαν ζωντανοί κάποιοι εργάτες από υπόγεια σύραγγα γεμίζει ελπίδες του συγγενείς των αγνοωμένων. Γρήγορα αυτές όμως κάνονται βλέποντας τις ώρες να κυλούν δραματικά αργά και να μην έχουν κάποιο ίχνο ζωής από τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πόλη Τρισούλη και ένα μεγάλο μέρος της σβηστεί από το χάρτη. Τόνοι λάσπης έχουν κατακλείσει τα πάντα. Τη διασχίζει ο ποταμός Τρισούλη. Είμαστε στον κεντρικό δρόμο αυτή τη στιγμή της πόλης.
0: Τώρα η φωνική πλημμύρα στο Νεπάλ που σάρωσε περιοχές κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ συνδέεται με την κατάρρευση μεγάλου τμήματος παγετών. Για το φαινόμενο μίλησε στο Ethnos Radio 105,8 ο επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών Μιχάλης Διακάκης.
17: Είναι κάτι το οποίο συνηθίζεται. Βεβαίως η αποχώρηση του παγετώνα και το υλικό το οποίο υπάρχει δίπλα του στο περιβάλλον στα πρανή με τις μεγάλες μορφολογικές κλίσεις είναι πολύ εύκολο με την κατάρρευση του παγετώνα να αποσταθεροποιηθεί, να πρασιρθεί και από τον πάγο ο οποίος κινείται προς τα κάτω με τη βαρύτητα και να αποτελέσει αυτό μια, ας το πούμε έτσι, μια χιονοστιβάδα, να το πω έτσι μέσα σε εισαγωγικά βάλτε τη λέξη, η οποία κατεβαίνει προς τα κάτω με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Όταν στο δρόμο αυτού του όγκου, του συνόλου του όγκου με το νερό, τα φερτά υλικά, τα γεώδη υλικά, τους ογκολίθους και τον πάγο έχουμε ανθρώπινες κατασκευές και δραστηριότητα ανθρώπινη, βεβαίως είναι πολύ δύσκολο να μην θρηνήσουμε θύματα, διότι αυτή η δραστηριότητα αναπτύσσεται μέσα σε αυτές τις πολύ στενές κοιλάδες που υπάρχουν στην περιοχή αυτή και όλο αυτό το φαινόμενο γίνεται σχεδόν απροειδοποίητα.
0: Και να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και με τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπου έχουμε αυξητική τάση των κρουσμάτων. Προβληματίζει αυτό τους επιστήμονες, ενώ εντατικοί είναι ψεκασμοί για την εξολόθρευση των κουνουπιών, ειδικά στις επιβαρημένες περιοχές. Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου επιβεβαιώθηκε στην Κρήτη. Πρόκειται για μια 63χρονη που νοσηλεύεται στο Ρέθυμνο. Πάμε τώρα στην Ειρήνη Κυρίτση. Ειρήνη.
18: Καλό μεσημέρι. Το πρώτο λοιπόν επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου για το Ρέθυμνο καταγράφει και την Παρασκευή. Πρόκειται για μια γυναίκα 63 ετών η οποία μεταφέρθηκε την Πέμπτη με συμπτώματα στην κλινική Ασκληπιός και το περιστατικό διαχειρίστηκε εκεί η λοιμοξιολόγος, η οποία έκρινε απαραίτητη τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Εκεί με τις σχετικές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν, επιβεβαιώθηκε ότι η 63χρονη έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου και τώρα η γυναίκα νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ρεθύμνου, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Να σου πω ότι δεν έχει διασωληνωθεί και αυτό που δημιουργεί ανησυχία στους ειδικούς είναι ότι η γυναίκα αυτή δεν έχει κάποιο υποκείμενο νόσημο, ωστόσο χρειάστηκε.
0: Όπως είχαμε τις προηγούμενες μέρες, τα περισσότερα περιστατικά ήταν και μεγαλύτερων ηλικιών και με διάφορες συνοσηρότητες.
18: Πολύ σωστά.
0: Κάποια προβλήματα υγείας. Και είχαμε μετά το 13χρονο που ήταν πολύ μικρό σε ηλικία, σε κάθε περίπτωση.
18: Ναι. Ο 13χρονος, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, είχε κάποιο υποκείμενο
0: είχε
18: νόσημα.
0: Υποκείμενο, μάλιστα.
18: Και είχε παρουσιάσει τότε πυρετό και συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Ωστόσο, τώρα η 63χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα. Ωστόσο, χρειάζεται την νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Να σου πω επίσης ότι η 63χρονη δεν είχε πραγματοποιήσει πρόσφατα κάποιο ταξίδι, γεγονός που οδηγεί στην εκτίμηση ότι πρόκειται για εγχώριο κρούσμα, δηλαδή πλέον ο ιός του Δυτικού Νείλου βρίσκεται και στην Κρήτη. Δεν είχαμε κρούσμα δηλαδή από κάποιον τουρίστα όπως είχαμε δει την περασμένη εβδομάδα από έναν τουρίστα από την Αθήνα που τελικώς νοσηλεύεται και εκείνο στο νοσοκομείο της Κρήτης, ωστόσο δεν έχει καταγωγή από εκεί. Οι ψεκασμοί βέβαια θα συνεχίζονται, είναι εντατικοί, ειδικά στις περιοχές που παρουσιάζονται κρούσματα.
0: Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Για να δούμε τώρα τι γίνεται και με τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο, με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και πρόσκυρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά ορεινά. Πάμε όμως στον μετρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ, να μας δώσει περισσότερα, γιατί έχουμε και τον χάρτη πρόγνωσης κινδύνου πυρκαγιάς με κατηγορία 5, πολύ υψηλή, κύριε Εμμανουήλ.
19: Καλό μεσημέρι και από μένα. Όντως η επικινδυνότητα σήμερα σε κάποιες περιοχές της νότιας χώρας είναι πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Να πούμε λοιπόν ότι σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται για σήμερα όλη η Κρήτη, η Κάρπαθος και η Ρόδος, ενώ σε πολύ υψηλή επικινδυνότητα είναι η νότια Λακωνία, η Αττική, η νότια Εύβοια, οι Κλάδες και η νησιά Ανατολικού Αιγαίου. Έχουμε ήδη το χάρτη και για την αυριανή ημέρα, ο οποίος είναι σαφώς καλύτερος, mm-hmm. μια που εξασθενούν οι άνεμοι, πέφτουν στα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Mm-hmm. Έτσι για αύριο έχουμε πολύ υψηλή επικινδυνότητα, στο Πορτοκαλί δηλαδή, την Κρήτη, την Κάρπαθο, τη Ρόδο και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Ενώ σε κίτρινο είναι οι Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, Χίος και Μυτιλίνη, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια, η Βόρεια Πελοπόννησος και η Αιτωλοακαρνανία. Καλύτερα τα πράγματα αύριο.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα που μας μεταφέρετε και εμείς να πάμε στην Κρήτη και στην Μαρίνα Μανδακά και από τα Χανιά, γιατί όπως ακούσατε είναι ακραίος ο κίνδυνος της πυρκαγιάς με κατηγορία κινδύνου 5 για ολόκληρη την Κρήτη. Μαρίνα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ναι, είναι κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας όλος ο πυροσβεστικός μηχανισμός και στις 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού. Γίνονται συνεχείς υπερυπολίες. Οι δυνάμεις είναι επιποδός, είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διήμερο. Υπάρχει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν απαγορεύσεις και διελεύσεις από δάση, φαράγγια και ευρωπαϊκά μονοπάτια. Θα σας πω ότι σήμερα, επειδή έχουμε και πολλούς επισκέπτες εδώ, το φαράγγι της Αμαριάς παραμένει κλειστό. Έγινε χθες μια σύσκεψη με τον αρμόδιο υπουργό και εκπροσώπους της περιφέρειας Κρήτης και ζητήθηκε η συνδρομή των πολιτών. Μάθαμε πριν από λίγο ότι ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο Έριξον ήρθε έκτακτα εδώ και θα παραμείνει για τις επόμενες 2 μέρες στο νησί. Επίσης, μιλώντας με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, μας είπε ότι ήδη στην Κρήτη έχουν έρθει πυροσβεστικές δυνάμεις από την Υπηρωτική Ελλάδα προκειμένου να συνδράμουν εάν κάτι χρειαστεί. Και επειδή είναι πάρα πολύ πρόσφατο το περιστατικό της μεγάλης καταστροφικής πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, έκκληση στους πολίτες την παραμικρή σπίθα και αν δουν να ειδοποιήσουν άμεσα το 112, το 199 προκειμένου να αποφύγουμε έτσι δυσάρεστες καταστάσεις.
0: Λοιπόν, να πάμε, μια και είμαστε Κρήτη, να πάμε και σε μια άλλη είδηση, στον εντοπισμό 12 μικρών φυτιών και 114 δαντριλίων κάναβη. Συνελήφθησαν 2 άτομα.
20: Ναι, βέβαια, ήταν πολύ οργανωμένη η επιχείρηση και δυναμικό χτύπημα. Έτσι είναι στο πλαίσιο ειδικού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου για την αντιμετώπιση της καλλιέργειας δανδρυλίων κάναβης. Mm-hmm. Αυτές οι 12 μικρές φυτίες και τα 114 δεντρίλια ήταν στην περιοχή του Μυλοποτάμου και των Ανογείων. Συνελήφθησαν 2 άνδρες 70 και 77 ετών, διότι οι φυτίες αυτές βρισκόταν σε αγροτεμάχια ιδιοκτησία. Συνελήφθησαν και βέβαια κατηγορούνται για την καταπερίπτωση, για τα καταπερίπτωση αδικήματα παρεβάσεων της νομοθεσίας περί των ναρκωτικών. Εκριζώθηκαν τα δεντρίλια, πρέπει να πω. Βρέθηκαν επίσης έρευνες που έγιναν 170 φυσίγγια, το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ, και άλλα σε ειδικό χώρο αποξήρασης. Βρέθηκαν και άλλα δεντρίλια. Συνεχίζονται οι έρευνες, πρέπει να σας πω, και η προανάκριση από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Ξεχνίας Εγκλημάτων Ρεθύμνου.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Μαρίνα Μανδακάκη, και για τα 2 θέματα που μας έδωσες. Άλλη μία σύλληψη για εμπρισμό. Είχαμε χθες την Κέρκυρα με το συνολικό αριθμό των συλλήψεων από την αρχή του έτους να φτάνει τις 319. Ένας 70χρονος έναψε φωτιά για να κάψει απορρίμματα σε υπαίθριο οικοπαιδικό χώρο ιδιοκτησίας του σε περιοχή του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας παρά τον πολύ ισχυρό άνεμο που έπαινε στην περιοχή Ηλιακού Κόκαλου. Μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ήταν ο χάρτης επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς. Ήταν στο 4, δηλαδή, πορτοκαλί, πολύ ψηλός ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς. Παρά αυτά, ο 70χρονος το έβαλε φωτιά και έκαψε κάτι απορρίμματα εντός του οικοπαίδου του, πολύ κοντά όμως πυκνή βλάστηση. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι χειρότερο, δηλαδή δεν εκδηλώθηκε κάποια πυρκαγιά, γιατί με εκείνον τον αέρα που είχε χθες το νησί της Κέρκυρας και δεν ξέρουμε ποια θα
0: με
1: ήταν.
0: Με τόσο αέρα πώς δεν σκέφτεται απλά ένας άνθρωπος ότι δεν μπορεί να βάλει φωτιά? Δηλαδή μας ξεπερνάει τώρα αυτό, κάθε φορά το ίδιο λέμε.
1: Ναι, κάθε φορά λέμε το ίδιο πραγματικά. Είναι η κοινή λογική. Δεν λέμε κάτι. Δεν είμαστε εμείς ηθικολόγοι ή κάνουμε συστάσεις. Είναι η κοινή λογική. Φυσάει τόσα μποφόρ. Γίνεται χαμός. Πας να βάλεις φωτιά, δηλαδή θα σου ξεφύγει το
0: πιο. Ναι, ακριβώς.
1: Είναι σχεδόν βέβαιο. Τώρα, ευτυχώς στην περίπτωσή μας δεν ξέφυγε η φωτιά. Και κινητοποιήθηκαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι του κλιμακίου της πυροσβεστικής αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Τον συνέλαβαν, επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ και βεβαίως σχηματίστηκε και δικογραφία. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και εχθές, ημέρα σήμερα δεν έχει τελειώσει, μέχρι και εχθές, 319 συλλήψεις για εμπρισμού, συντριπτική πλειοψηφία για εμπρισμό εξαμελίας. Τα διοικητικά πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί είναι του οικονομικού μεγέθους του 1.134.000 ευρώ, Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παρατείνεται ως τις 30 Σεπτεμβρίου η προθεσμία υπαγωγής στο πρόγραμμα Ανακαινίζω κλειστών ακινήτων που θα διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση. Για να δούμε τώρα τις λεπτομέρειες. Θα μας βοηθήσει η Έμιλη Γιαννακοπούλου. Έμιλη, καλησπέρα.
21: Αρχικά να πούμε ότι το ενδιαφέρον είναι ήδη πολύ μεγάλο. Έχουν επιβληθεί περισσότερες από 90.000 αιτήσεις. Οι περισσότερες αφορούν ανοιχτές κατοικίες, ενώ οι ενδιαφερόμενοι για κλειστά ακίνητα ξεπερνούν τους 10.000, που ήταν και στόχος που είχαν θέσει τα αρμόδια υπουργεία. Όπως είπε και εσύ, η παράταση δίνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας, δίνοντας ουσιαστικά μια δεύτερη ευκαιρία σε ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων. Να θυμίσουμε ότι οι κατοικίες θα πρέπει να έχουν επιφάνεια μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα και έως το 1990. Η πρώτη φάση του προγράμματος κανονικά ολοκληρωνόταν στις 31 Αυγούστου, παρατείνεται λοιπόν για έναν ακόμα μήνα, προκειμένου να εκδώσουν τη βεβαίωση που αποτελεί ουσιαστικά το εισιτήριο για να διεκδικήσουν επιδότηση που μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 36.000 ευρώ. Μια ακόμα σημαντική αλλαγή είναι και η κατάργηση του περιορισμού που προέβλεπε ότι στο δεύτερο στάδιο μπορούσε να χρηματοδοτηθεί μόνο μία κλειστή κατοικία. Τα συνδυματικά όρια, να θυμίσουμε, είναι διευρυμένα. Ο άγαμος μέχρι 25.000 ευρώ. Έγαμος χωρίς παιδιά μέχρι 35.000 ευρώ. Το ύψος αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Για ένα παιδί φτάνει τα 40.000 ευρώ, δύο παιδιά τα 45.000 ευρώ και προβλέπεται προς αύξηση 5.000 ευρώ ανεξαρτώμενο παιδί. Υπάρχει λοιπόν μια ακόμα σημαντική αλλαγή που πρέπει να πούμε. Αφορά τις ανοιχτές κατοικίες. Κατά το δεύτερο στάδιο, οι αιτήσεις θα μπουν σε προτεραιότητα με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια. Η βεβαίωση τέλος εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ανακαινήση.gov.gr ή απλά μπορεί ο ιδιοκτήτης να μπει στο. Και η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα λεπτά εφόσον τα στοιχεία του ακινήτου είναι σωστά δηλωμένα.
0: Πολύ ωραία. Τώρα να πάμε σε μια άλλη είδηση. Σε δύο λουκέτα από την ΑΔΕ για φοροδιαφυγή, αυτή τη φορά στην Μύκονο, οι ελεκτές αξιοποίησαν τα ευρήματα από τα ημερολόγια που τηρούσαν οι επαγγελματίες.
21: Ακριβώς, και αυτό είναι που μας κάνει εντύπωση σε αυτή την ιστορία. Πρόκειται για μια ακόμα περίπτωση που εντοπίζεται στο πλαίσιο των ελέγχων της ΑΔΕ. Αυτή τη φορά, όπως αναφέρθηκε εσύ, στα νησί της Μυκόνου, τα ελεγκτικά κλιμάκια αξιοποίησαν τα ψηφιακά εργαλεία, το δεδομένο του My Data, καθώς και το ημερολόγιο της επιχείρησης. Περιπτέρου σε αυτή την περίπτωση, διαπίστωσαν λοιπόν ότι δεν είχε εκδώσει αποδείξεις συνολικής αξίας 90.000 ευρώ μέσα σε διάστημα μόλις 4 μηνών. Οι παραβάσεις οδήγησαν στην επιβολή του προβλεπόμενου λουκέτου στην επιχείρηση. 48 ώρες λοιπόν αναστολή λειτουργίας. Το πρόστιμο το οποίο επιβλήθηκε ξεπέρασε τα 5.000 ευρώ. Και αυτό είναι ακόμη περιστατικό που δείχνει ότι οι ελέγχοι της ΑΔΕ συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, με στόχο τον εντοπισμό φορολογικών παραβάσεων και τη φοροδιαφυγή, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο. Και να πούμε ότι υπάρχει και μια δεύτερη περίπτωση. Στο ίδιο νησί, σε εστιατόριο καφέ, εντοπίστηκαν φορολογικές παραβάσεις, ακολούθησαν προβλεπόμενες κυρώσεις, διήμερο λουκέτο και πρόστιμο. Η ΑΔΕ συνεχίζει τους εντατικούς έλεγχους καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περίοδου, με αντίστοιχα περιστατικά να καταγράφονται σε άλλα δημοφιλή νησιά, καθώς και ευρύτερους τουριστικούς προορισμούς.
0: Έμιλη Γιαννακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Χορηγήθηκαν εκ νέου από το Υπουργείο Παιδείας οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σε δύο από τα τρία ξένα πανεπιστήμια που είχαν ακυρωθεί μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είχαν προκύψει ζητήματα τόσο στις κτηριακές υποδομές, όσο και, στα προγράμματα σπουδών. Ελίνα Κολύβα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Οι άδειες λοιπόν εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας σε συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πρόκειται για το παράρτημα του Βρετανικού Πανεπιστημίου Κιλ με έδρα την Αθήνα, το οποίο διαθέτει τρεις σχολές, νομική, ιατρική και ανθρωπιστικών σπουδών, και το ΣΥΤΙ, το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του Γιόρκ με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο επίσης προσφέρει τρεις σχολές, νομική, διοίκηση επιχειρήσεων και σχολή επιστημών. Σε ό,τι αφορά τα κτηριακά ζητήματα, τα δύο παραρτήματα προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες για τη θεραπεία των νομικών προβλημάτων που είχαν διαπιστωθεί και η διαδικασία επαναξιολόγησης ολοκληρώθηκε. Τώρα ακολουθεί η δεύτερη φάση της επαναξιολόγησης που αφορά τα προγράμματα σπουδών από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Αναμένεται ευρυντή και την ερχόμενη εβδομάδα η επαναξιολόγηση και του τρίτου μη κρατικού παραστήματος στο Ανατόλιο, που έχει έδρα επίσης στη Θεσσαλονίκη.
0: Έλενα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουν σταδιακά οι αδειούχοι του καλοκαιριού για πολλούς το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, σηματοδοτεί και το τέλος των διακοπών. Όμως δεν είναι λίγοι και αυτοί που

0: το πρωί όπου και βρεθήκαμε στο λιμάνι του Πειραιά, ήταν αυξημένη η κίνηση, ήταν η τελευταία διούχη, μάλιστα ήταν και το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, οπότε εκείνοι που θέλουν να εκμεταλλευτούν αυτές και τις λίγες ημέρες επιλέγουν σήμερα αλλά και αύριο να επιστρέψουν πίσω στο λεκανοπέδιο, πίσω στις υποχρεώσεις, στις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Φυσικά είναι προγραμματισμένες 25 αφίξεις πλοίων στο λιμάνι του Πειραιά, από τον Αργοσαρονικό αναμένονται ακόμη 32 υδροπτέρυγα και 22 επιβατικά πλοία. Δεν είναι μόνο το λιμάνι του Πειραιά, να κλείσω λέγοντας, κάνοντας αναφορά και στα υπόλοιπα λιμάνια. Στη Ραφίνα αναμένεται να καταπλέψουν 18 πλοία, ενώ στο Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 8 αφίξεις. Φυσικά, ραντεβού οι ταξιδιώτες, αυτό στο ρεπορτάζ που κάναμε και προηγουμένως, δίνουν για τις επόμενες διακοπές και φυσικά εδώ θα είμαστε να τους υποδεχτούμε.
1: 3 σοβαρά τροχιά έγιναν στην Αττική σε διάστημα 8 ώρων στα Μέγαρα, τον Ασπρόπυργο και την παλιά Εθνική Οδό Ελευσίνας Θηβών. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη Ζωή Κακαβά. Ζωή, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στην περιοχή Νεράκη, στα Μέγαρα, στο ύψος των Μεγάρων, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, εκεί η μοτοσυκλέτα βγήκε εκτός πορείας, προσέκουσε σε τσιμεντένια περίφραξη. Νεκρή είναι η οδηγός της μηχανής, ηλικίας 35 ετών. Στην λεωφόρο Νάτο, στον Ασπρόπυργο, στις 4 παρά 20 τα ξημερώματα, αυτοκίνητο με 2 επιβαίνοντες έπεσε πάνω σε φωτεινό σηματοδότη. Νεκρός είναι ο συνοδηγός ηλικίας 72 ετών, ελαφρά τραυματισμένος ο οδηγός ηλικίας 40 ετών. Στις 7 το πρωί, στην παλιά Εθνική Οδό Ελευσίνας Θηβών, στο ύψος της Μάνδρας, εκεί χρειάστηκε βρεθεί να γίνει επιχείρηση απεκλωβισμού, μάλιστα από την πυροσβεστική. Είχε προηγηθεί με τοπική σύγκρουση 2 οχημάτων. Νεκρός ανασύρθηκε τελικά ένας 77χρονος. Τραυματίες είναι ακόμη 2 άτομα, ένας 80χρονος και μία γυναίκα 78 ετών.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Άλλο ένα θανατηφόρο τροχείο είχαμε τα ξημερώματα στο Χορτιάτι με νεκρό τον 20χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας μετά από σύγκρουση με γιοταχή. Πάμε στον Κώστα Μπούρη. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι. Το δυστύχημα έγινε 11 παρά χτες το βράδυ στον κεντρικό δρόμο του Χορτιάτι. Ανεβαίνοντας ο 20χρονος με τη μοτοσυκλέτα, μπροστά του ξαφνικά σταμάτησε ένα ψευδίνητο που οδηγούσε ο 70χρονος, ο οποίος επιχείρησε να κάνει αριστερή στροφή πατώντας την διπλή διαχωριστική γραμμή. Έγινε σύγκρουση των δύο οχημάτων με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του 20χρονου. Ο 70χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και θα παρουσιάσει ένα εισαγγελέα.
1: Τώρα, Κώστα, δεύτερη μέρα λειτουργίας για το μετρό Θεσσαλονίκης με την επέκταση προς την Καλαμαριά υπήρξαν περιστατικά βανδαλισμών σε έναν από τους 5 νέους σταθμούς.
3: Ναι, ακριβώς. Στο σταθμό της Αρετού, χθες το βράδυ, ένας νεαρός αποφάσισε να κάνει γκράφιτι, να δείξει την τέχνη του, ας την πείτε τέχνη, στον καινούργιο σταθμό, μόλις δεύτερη μέρα που λειτουργήσε. Αναζητείται από την αστυνομία. Να τονίσουμε ότι υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος νεαρός δεν είχε καλυμμένο τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Επομένως, όπως φαίνεται, είναι εύκολη η αναγνώριση από την αστυνομία και αναζητείται.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και πάλι στον διεθνή χώρο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα ακόμα εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος για την δημιουργία αυτή τη φορά Διαστημικής Ακαδημίας, Δέσποινα Συριοπούλου. Τι είναι ακριβώς αυτό?
4: Λοιπόν, την Παρασκευή, χθες λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα για τη δημιουργία της Αμερικανικής Διαστημικής Ακαδημίας με στόχο την εκπαίδευση, την κατάρτιση της επόμενης γενιάς μηχανικών, χειριστών και στελεχών των ενόπλων δυνάμεων στο διαστημικό τομέα. Ανακοινώνοντας λοιπόν την πρωτοβουλία αυτή από το διαστημικό κέντρο Johnson της NASA στο Houston, ο Donald Trump τη συνέκρινε με τις στρατιωτικές ακαδημίες του West Point και το Air Force Academy και το Coast Guard Academy, δηλαδή την Ακαδημία της, των πιλότων και των και αυτών των πεζικών. Mm-hmm. Υπογραμμίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται πλέον αντίστοιχη ακαδημία και για τη νέα διαστημική δύναμη. Το διάταγμα λοιπόν τι προβλέπει? Τη σύσταση επιτροπής υπό την προεδρία του διοικητή της NASA, Τζάρετ Άιζεκμαν, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία θα πρέπει μέσα σε 120 μέρες να υποβάλει στον πρόεδρο προτάσεις για τη λειτουργία και

0: την οργάνωση της νέας αυτής ακαδημίας. Τώρα, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, το ίδρυμα αυτό θα συνδυάζει υψηλού επίπεδου τεχνική εκπαίδευση με ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων, πειθαρχία, προσήλωση στη δημόσια υπηρεσία με στόχο τη δημιουργία στελεχών ικανών ώστε να προωθούν τα αμερικανικά συμφέροντα στο διάστημα. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι η τοποθεσία για το πού θα στεγάζεται η Ακαδημία θα αποφασιστεί σύντομα, ενώ ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ πιέζει για την εγκατάστασή της στο Τέξας. Επίσης, να σου πω ότι κατά την επίσκεψη αυτή του Ντόναλντ Τραμπ στην NASA, ο πρόεδρος απένιμε και το μετάλλιο της τιμής στο πλήρωμα του Artemis 2.
1: Λοιπόν, να πάμε τώρα στο Βερολίνο. Βρίσκεται σε κλοιό εκβιασμού από hacker 2 εβδομάδες μετά τη σοβαρή κυβερνοεπίθεση που παρέλυσε το δίκτυο υπηρεσιών της γερμανικής πρωτεύουσας και προκάλεσε, σύμφωνα με τις αρχές, πιθανή διαρροή προσωπικών δεδομένων, κάτι που χρησιμοποιεί η ομάδα αυτή για τον εκβιασμό.
0: Έτσι ακριβώς. Παρέλυσε λοιπόν τις, όπως είπε, στις δημοτικές υπηρεσίες, κυρίως στους τομείς της στέγασης και του περιβάλλοντος, προκαλώντας προβλήματα σε αιτήσεις και πληρωμές στεγαστικών επιδομάτων. Ο δήμαρχος τώρα της πόλης, Κάι Βέγκνερ, επιβεβαίωσε χθες ότι οι δράστες ζητούν 30 bitcoin αξίας περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ και έχουν δώσει προθεσμία μιας εβδομάδας ώστε να καταβληθούν τα bitcoin, απειλώντας να δημοσιοποιήσουν δεδομένα που φέρονται να έχουν κλέψει. Επίσης είπε ότι το Βερολίνο δεν πρόκειται να υποκύψει στον εκβιασμό. Τώρα να σου πω σχετικά με τις υποψίες οι οποίες στρέφονται στην ομάδα της Ρίσιντα, η οποία έχει συνδεθεί με επιθέσεις και στο παρελθόν.
1: Ξέρουμε τι ομάδα είναι αυτή, από πού προέρχεται? Όχι.
0: Ναι. Λοιπόν, η συγκεκριμένη ήταν η επίθεση που είχε κάνει στη Βρετανική Βιβλιοθήκη το 2023, απέτησε 20 bitcoin και μετά την άρνηση πληρωμής δημοσίευσε περίπου 500.000 αρχεία στο σκοτεινό διαδίκτυο, το γνωστό Dark Web. Οι γερμανικές αρχές διερευνούν την ταυτότητα των δραστών, αλλά και την έκθεση μιας πιθανής διαρροής προσωπικών δεδομένων, καθώς αρχικά είχαν εκτιμήσει ότι δεν είχαν αφαιρεθεί ευαίσθητες πληροφορίες.
1: Λοιπόν, να πάμε στην Ουκρανία. Εκεί έχουμε 27 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια του Κιέβου.
0: Ευρυδίκιο ο αριθμός αυτός αναθεωρήθηκε από τον κυβερνήτη και είναι 37 οι άνθρωποι οι οποίοι σκοτώθηκαν σε αποθήκη μετά από ρωσική επίθεση. Η αποθήκη αυτή ωστόσο περιείχε εκρηκτικά, ήταν στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου. Μάλιστα, οι επιχειρήσεις διάσωσης και απομάκρυνσης για τα συντρίμμια συνεχίζονται, με τον αριθμό των τραυματισμένων να είναι από 381 κάτοικοι, μεταξύ των οποίων είναι και 59 παιδιά. Λοιπόν, ο Ζελένσκι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για πιθανή αμέλεια, καθώς απαγορεύεται η αποθήκευση πυρομαχικών κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Επίσης, να σου πω ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία εξαπέλυσε πάνω από 260 drones εναντίον ουκρανικών περιφερειών και οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν μεταξύ άλλων στο Κίεβο και στις γύρω περιοχές.
1: Τώρα να πάμε και στις φοδρές χαλαζοπτώσεις στην Ευρώπη, στη Ζυρίχη και στην Ιταλία, και μάλιστα στην Ιταλία έχουν προκληθεί και πάρα πολλές ζημιές στον περίφημο καθεδρικό της πόλης, που από ό,τι διάβαζα είναι ένας εντυπωσιακό αρχιτεκτονικό αριστούργημα του 12ου αιώνα με εξαιρετικές αναγεννησιακές στιχογραφίες.
0: Ναι, έτσι είναι. Εκείνο όμως που πρέπει λίγο να βάλουμε τον εαυτό μας να φανταστεί, το χαλάζι σε μέγεθος μπάλας του τένις.
1: Απίστευτο.
0: Είναι, ναι, πρέπει να έχεις αρκετή φαντασία και τουλάχιστον αν το βλέπεις δεν ξέρεις τι μπορεί να δημιουργήσει. Λοιπόν, οι ισχυρές λοιπόν οι χαλαζοπτώσεις έπληξαν την Ιταλία και την Ελβετία. Στην Ελβετία τώρα, στα περίχωρα της Ζυρίχης, περίπου 40 άνθρωποι, κυρίως παιδιά, τραυματίστηκαν από χαλάζι. Εκεί διάμετρος ήταν 6 εκατοστά, ενώ παράλληλα ισχυροί άνεμοι που έφταναν τα 140 χιλιόμετρα την ώρα έσπασαν τζάμια, προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια και υποδομές και οδήγησαν και σε ακυρώσεις πτήσεων. Τώρα, στην Ιταλία, όπως είπες, υπήρξαν ζημιές στον καθεδρικό ναό της πόλης και χαλαζόπτωση επίσης έπληξε και την... και περιοχές μεταξύ Μόντσα και Μπρέσια της χώρας.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλα αυτά. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά όλων των ειδών στο Χαϊδάρι και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα είχε ο ίδιος ο διακινητής αλλά και ο χοντρέμπορος, από τον οποίο προμηθευόταν ποσότητες ναρκωτικών και ήταν ένας ψυχολόγος που διατηρούσε γραφείο στον Πειραιά. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ του Θοδωρή Παναγιωτήδη.
2: Ο 41χρονος έμπορος ναρκωτικών διακινούσε ναρκωτικά στο Χαϊδάρι για την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, τουλάχιστον από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Βασικός του προμηθευτής, ένας νευροψυχολόγος με γραφείο στον Πειραιά, που είχε το ρόλο του χονδρέμπορου και το προμήθευε με παντός είδους ναρκωτικά και κυρίως MDMA και LSD, τον οποίο ο διακινητής αποκαλούσε με τον κωδικό γιατρός. Παράλληλα, ο διακινητής πραγματοποιούσε και παραδόσεις μέσω μεταφορικής εταιρείας, αποστέλλοντας σκευασμένες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, τις οποίες αποκαλούσε δέματα. Διατηρούσε σταθερό πελατολόγιο ανάμεσά τους και μια τραγουδίστρια. Γενικά, ο διακινητής προμηθευόταν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, καθώς είχε αναφέρει στις συνομιλίες του ότι αγόραζε την κάναβη έναντι 6.000 ευρώ ανά κιλό, καταβάλλοντας το ποσό σε μετρητά. Ενώ σε άλλη περίπτωση, είχε αναφέρει ότι σκόπευε να διαθέσει 15.000 ευρώ για την αγορά άλλων ναρκωτικών ουσιών. Μάλιστα, σε άλλη συνομιλία του με άλλο άτομο, του πρότεινε να εργαστεί για λογαριασμό του, αναλαμβάνοντας ως βαποράκι περίπου 10 πελάτες ημερησίως για χρονικό διάστημα 5-6 ώρων έναντι αμοιβής 50-100 ευρώ την ημέρα. Από τις αρχές Ιουλίου στις 23 Αυγούστου, προέβησε τουλάχιστον 90 πράξεις διακίνησης ποσοτήτων κοκαίνης, ακατεργαστής κάναβης, κατεργασμένης κάναβης και άλλων ναρκωτικών σε ενδιαφερόμενους. Σε άλλη συνομιλία αναφέρθηκε σε χρηματικό κεφάλαιο που είχε παραχωρήσει σε τρίτο πρόσωπο στο Κογλύφος. Από τα λεγόμενά του προέκυψε ότι αν έμενε να λαμβάνει 2.000 ευρώ μηνιαίως ως στόκο, με τις συνολικές εισπράξεις προσδοκούσε να λαμβάνει να υπολογίζονται περίπου στις 24 έως 25.000 ευρώ. Από την ασφάλεια Αττικής συνελήφθη ο διακινητής, ο ψυχολόγος προμηθευτής και ένας οδηγός ταξί που είχε προμηθευτεί ναρκωτικά, ενώ κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες όλων των ειδών ναρκωτικών.
1: Την αυγουστιάτικη νύχτα χτες φώτισε το φεγγάρι του Οξύριγχου, η πιο λαμπερή πανσέλινος του χρόνου. Αρχαιολογικοί χώροι, εμβληματικά μνημεία σε όλη τη χώρα, άνοιξαν για το κοινό, ενώ μουσικές εκδηλώσεις και ειδικές βραδιές συνόδευσαν την φεγγαρόλουστη νύχτα. Στο Σούρνιο, η πανσέλινος ανέτειλε μέσα από τις κολόνες του ναού του Ποσειδώνα, δημιουργώντας μια μυστηριακή ατμόσφαιρα, ενώ στην Ακρόπολη εκατοντάδες επισκέπτες παρακολούθησαν το εντυπωσιακό φεγγάρι. Χθες μια ξεχωριστή μουσική βραδιά έλαβε χώρα και στο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ μάγεψε το κοινό, παρουσιάζοντας έργα διαχρονικά, κλασικής μουσικής, ήχη και μελωδίες. Ακούστηκαν υπό το φως της αυγουστιάτικης πανσελίνου σε μια ξεχωριστή, όπως είπαμε, εκδήλωση που έγινε με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης και ανάδειξης του ενετικού λιμανιού της Ναυπάκτου. Θα ακούσουμε τι είπε στην εκδήλωση αυτή η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, αλλά και ο Πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος.
3: Η πολιτιστική κληρονομιά είναι βασικός μοχλός ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών και γι' αυτό η πολιτεία αυτούς τους τόπους έχει υποχρέωση να τους προστατεύει και να τους πρικοδοτεί με αποκατεστημένο τον μνημιακό πλούτο τους, το πολιτιστικό τους απόθεμα. Το λιμάνι της Ναυπάκτου και η Ναύπακτος η ίδια, το Λεπάντε, είναι γνωστή πολύ πέρα από τα σύνορα του τόπου μας, πολύ πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας, ακριβώς γιατί διαδραμάτισε καθοριστικούς ιστορικούς ρόλους σε διάφορες στιγμές της μακράς ιστορικής διάρκειας του ελληνικού πολιτισμού.
4: Μέσα από τα μουσικά της σύνολα, η ΕΡΤ μεταφέρει τη μουσική σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, δημιουργεί γέφυρες με τις τοπικές κοινωνίες και συμβάλλει στην ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό. Η παρουσία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας εδώ, στην Ναύπακτο, αποτελεί μία ακόμη έκφραση αυτής της σχέσης. Μια σχέσης που επιδιώκουμε να ενισχύουμε διαρκώς, φέρνοντας τη μουσική και τον πολιτισμό πιο κοντά τους πολίτες σε κάθε πόλη, σε κάθε τόπο, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Να αρχίσουμε την αθλητική επικαιρότητα με την τρίτη συνεχόμενη και επώδυνη ήττα της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σήμερα όμως έχουμε και πρωτάθλημα Super League και όλα αυτά. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
6: Και από μένα, όλο και απομακρύνεται λοιπόν το ταξίδι της Εθνικής Μπάσκετ στο Κατάρ για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου του 27, μετά και την χθεσινή ήττα της με 82-76 από την Ουκρανία στην ουδέτερη Ρίγα. Η πέμπτη θέση στη βαθμολογία στην οποία έπεσε το προσωπευτικό μας συγκρότημα μετά από τις τρεις συνεχόμενες ήττες καθιστά σαν τελικό την αναμέτρηση της Δευτέρας στις 7 η ώρα με την Ισπανία στο Telecom Center, ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ2 από την αναμέτρηση. Θυμίζουμε ότι από τις 6 συνολικά ομάδες που έχουν στον συγκεκριμένο όμιλο προκρίνονται στην τελική φάση οι 3, με τη Γαλανόλευκη να θέλει αρχικά νίκες πάση θυσία στα εντός έδρας παιχνίδια με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία. Περισσότερο από 10.000 εισιτήρια έχουν βγει για το παιχνίδι με την Ισπανία. Να πάμε και στα ευρωπαϊκά κύπελλα, πριν πάμε στη Super League γρήγορα, γιατί έχουμε να θυμίσουμε τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων. Ο Ολυμπιακός στη League Phase του Europa League θα αντιμετωπίσει τις Μίλαν, Μαρσέγη, Σπάρτα, Πράγα, Ρεν, Γιαγκελόνια, Τσέλιε και Χόφενχάιμ, συγγνώμη, και την Τορέντσε, την Πορτογαλική, ενώ ο Όφη στην Παρθενική του εμφάνιση στη League Phase ευρωπαϊκών διοργανώσεων θα βρει μπροστά του τις Leverkusen, Benfica, Anderlecht, Rennes, Stuttgart, Λεχ Πόζναν, Χόφενχάιμ και Χάπουελ Μπερσεβά. Οι 6 αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στο Conference League είναι η Φράιμπουργκ, Μπράιτον, Μπόρατς, Καϊράτ, Τσεσεκά Σόφιας και Νότσελερ. Με δύο παιχνίδια ανοίγει σήμερα η αυλία της δεύτερης αγωνιστικής στη Super League. Βόλος Ηρακλής θα κοντράρονται στις 7.30 και Πανετολικός Καλαμάτα στις 9.30. 4 αγώνες έχουν προγραμματιστεί για αύριο Κυριακή. Άρη Σόφη, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Αστέρας Τρίπολης, Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Ενώ Λεβαδιακός και Παναθηναϊκός θα παίξουν τη Δευτέρα. Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνιος Ρέντιο 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σιμέλη και την Έλενα Καραθάνο. Από μας, καλό σας απόγευμα.
5: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
7: Η πόρνη από πάνω.
8: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.artinfo.gr.

0: 5 λεπτά μετά τις 3, Ερασπόρ 101,8. Ακούτε τη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο αγώνας της Λίβερπουλ με την Νότιγχαμ είναι στο 1-1. Προηγήθηκε η Νότιγχαμ με 1-0. Ισοφάρισε πριν από λίγο η Λίβερπουλ σε 1-1. Είμαστε στο 34ο λεπτό. Όμως ο διαιτητής κάνει το σήμα του VAR να δούμε αν θα εξετάσει τη φάση ή αν ενημερώθηκε από τον VAR. Ναι, και το γκολ ακυρώνεται της Λίβερπουλ ως offside. Άρα μέσω VAR ακυρώνεται ως offside το γκολ της Λίβερπουλ. Παραμένει το 1-0 υπέρ της Forest. Είναι και τρεις αγώνες της Championship, πάντα στην Αγγλία, σε εξέλιξη. Βρίσκονται και αυτοί στο 35ο λεπτό. Wolves Stoke 2-1, Middlesbrough West Brom 0-0 και Derby Swansea 0-1. Και εμείς συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ πηγαίνοντας σε αυτό της ΑΕΚ. Είπαμε και νωρίτερα ότι βγήκε το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Το αναγνώσαμε, αλλά τώρα θα δώσουμε το λόγο στον Νίκο Καραγιάννη. Νίκο, θες να το πεις εσύ αυτή τη φορά ή να το επαναλάβω, για όσους τυχόν δεν άκουσαν?
1: Το ξαναλέμε, το κρατάμε για να το επαναλαμβάνουμε. Το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο η αλήθεια είναι δίνει τη δυνατότητα στην ΑΕΚ να ξεκινήσει με μια καλή συγκομιδή βαθμών, καθώς πρώτη αγωνιστική στις 8 Σεπτεμβρίου αντιμετωπίζει την Λάσκ Λίντσκ, την ομάδα η οποία είναι η πιο αδύναμη από αυτές που έχουν κληρωθεί με την Ένωση. Πάντα στο Champions League δεν είναι εύκολο να το πεις αυτό, αλλά άμα βάλουμε τις υπόλοιπες, η αλήθεια είναι ότι αν ένα παιχνίδι το που έχουν κυκλώσει οι κυτρινόμαυροι είναι αυτό με την Λάσκ, κατά ψέματα.
0: Μετέπειτα, για να κάνουν ένα θετικό ξεκίνημα έτσι στην ΑΕΚ, 8 παρατέταρτο αυτό το παιχνίδι, ναι.
1: Μετέπειτα στις 14 Οκτωβρίου η ΑΕΚ ταξιδεύει στο Λονδίνο για να αντιμετωπίσει την Σαχτάρ και αυτό είναι ένα καλό παιχνίδι.
0: Γιατί έτσι, η οποία, παρότι η ομάδα της Ουκρανίας αγωνίζεται λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που υπάρχει εκεί με την Ρωσία, αγωνίζεται στο Λονδίνο, στην Αγγλία. Εκεί θα είναι η έδρα της.
1: Είναι ένα καλό παιχνίδι γιατί θα έχει τη δυνατότητα να έχει περισσότερο κόσμο. Παίζει σε μια ουδέτερη έδρα, μια ομάδα η οποία δεν είναι και από τα μεγαθύρια ουσιαστικά της κλήρωσης. Οπότε έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει με μια καλή συγκομιδή βαθμών.
0: Άρα έχει δύο βατούς αγώνες, ας το πούμε έτσι, πριν πάει να αγωνιστεί με τα μεγαθύρια. Τρίτη και τέταρτη αγωνιστική.
1: Για πες μας. Ξεκινάνε τα μεγαθύρια γιατί ξεκινάει 20 Οκτωβρίου στο Manchester απέναντι στην Manchester City, 4 Νοεμβρίου.
0: Άρα και δύο, μέσα σε μία εβδομάδα, 14 Οκτωβρίου και 20 Οκτωβρίου, δύο φορές στην Αγγλία. Μία στο Λονδίνο και μία στο Manchester. Η ΑΕΚ,
1: ναι, έχει και φυσικά και ενδιάμεσα και το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, η ΑΕΚ σε αυτό το διπλό παιχνίδι σε Λονδίνο και Manchester. Μετέπειτα υποδέχεται 4 Νοεμβρίου την Real Madrid. Και αυτό είναι ένα παιχνίδι, είναι νομίζω το παιχνίδι το οποίο περιμένουν όλοι στον κίτρινο μαύρο οργανισμό. Είναι ένα μάτς το οποίο η αλήθεια είναι, για να σου πω κι εγώ την δικιά μου προτίμηση, θα έκανε τη χάρη η κλήρωση στην ΑΕΚ και έφερε την Real Madrid της στη Νέα Φιλαδέλφια. Θες λόγω του ύμνου, θες λόγω της ιστορίας, δίνει μια μεγάλη έγκλη ουσιαστικά στο παιχνίδι αυτό η Real Madrid της. Μετέπειτα 24 Νοεμβρίου ταξιδεύει στην Ιταλία. Τώρα το που ακριβώς δεν είναι διευκρινισμένο, αν η Κόμο θα παίζει στην έδρα της ή θα παίζει στην έδρα της Σασουόλο στο Μαπέι Stadium. 24 Νοεμβρίου λοιπόν εκτός έδρας με την Κόμο. 8 Νοεμβρίου εντός έδρας με την Γαλατά Σαράι. Που μπορεί η Γαλατά Σαράι, αλήθεια είναι 8 Δεκεμβρίου. Νοεμβρίου. 8 Δεκεμβρίου εντός έδρας με την Γαλατά Σαράι, που μπορεί η Γαλατά Σαράι να είναι ιδιαίτερα κινητική στην αγορά, πήρε και τον Ράφαελ Λεάο, έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις, έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι τουρκικές ομάδες με τις ελληνικές δεν τα πάνε και τόσο καλά. Έχουμε μια καλή παράδοση απέναντι στους Τούρκους και εντός έδρας είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί, και αν η ΑΕΚ θέλει να έχει φτάσει ουσιαστικά, έχει μια καλή συγκομιδή βαθμών από τα προηγούμενα, έχει τη δυνατότητα να το χτυπήσει και να μπορέσει να φτάσει και κοντά στο όνειρο της 24ης, έτσι. Μετέπειτα 19 Ιανουαρίου του 2027 πλέον η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει την Ρώμα εντός έδρας και 27, τελευταίο παιχνίδι για την League Phase, απέναντι στους Έλληνες, τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα στην Γερμανία. Και αυτό είναι καλό, Θάνο, γιατί κατά πάσα πιθανότητα εκεί η Dortmund θα έχει κλειδώσει σε μεγάλο βαθμό την πρόκρισή της. Ελπίζουμε να έχει τελειώσει και να έχει κλειδώσει και μέσα στην οκτάδα, να μην έχει κανένα πρόβλημα. Βέβαια με τη League Face, με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, έχουμε δει ότι μέχρι και την τελευταία αγωνιστική συμβαίνουν ανατροπές και αλλάζουν ουσιαστικά τα αποτελέσματα και κανένα δεν είναι αδιάφορο. Αλλά αν είναι αδιάφορο η Dortmund, ίσως μπορεί να διεκδικήσει και κάτι ακόμα παραπάνω η ανοσία. Γενικότερα ήταν και καλή κλήρωση. Δεν ήταν από τις κληρώσεις τις οποίες λες ότι σε αποκλείουν κατευθείαν.
0: Έχει και ένα ξεκίνημα ιδεώδες, θα μπορούσαμε να πούμε, τουλάχιστον όσον αφορά το πρόγραμμα.
1: Έχει και ένα καλό ξεκίνημα, βέβαια. Το ιδεώδες πρέπει να το κάνει η ΑΕΚ να φανεί.
0: Ναι, όχι, λέω όσον αφορά την κλήρωση.
1: Ναι. Έχει τη δυνατότητα ουσιαστικά να ξεκινήσει με μια καλή συγκομιδή βαθμών, αλλά τώρα τέλος το.
0: Και με δύο νίκες.
1: Ναι. Με δύο νίκες, άμα ξεκινήσει με δύο νίκες, εκεί θα είναι.
0: Εκεί θα είναι το ιδεώδες που είπα προηγουμένως. Μας ακούει ο Νίκος Καραγιάννης. Δεν μας ακούει ο Νίκος Καραγιάννης. Θα τον καλέσουμε εκ νέου. Έχουμε ένα πρόβλημα στην σύνδεση και μέχρι να τον έχουμε μαζί μας, να πούμε ότι στην Premier League στο 40 λεπτό Liverpool Nottingham Forest 0-1 και στην Championship, πάντα στην Αγγλία, για το ίδιο λεπτό, 40-41, Wolves Stoke 2-1, Middlesbrough West Brom 0-0 και Derby Swansea 0-1. Δίνουμε ξανά το λόγο στον Νίκο Καραγιάννη. Νίκο, μας ακούς τώρα?
1: Ναι. Πολύ ωραία. Και πριν σε άκουγα, θα είναι η αλήθεια.
0: Τότε δεν σε ακούγαμε εμείς. Ναι, τώρα όμως ακούμε και εμείς, οπότε λύθηκε το θέμα.
1: Κανονικότητα. Αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι ουσιαστικά τώρα όμως τελείωσε το Champions League και στο μυαλό όλων αυτή τη στιγμή υπάρχει το παιχνίδι με την Κηφισιά και είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό το παιχνίδι, γιατί είναι ουσιαστικά το πρώτο μάτς το οποίο θα μπορέσουμε να δούμε πώς θα μπορέσει να διαχειριστεί η ΑΕΚ μια μεγάλη επιτυχία που ήταν με την πρόκριση τη League Phase του Champions League και να έρχεται κατευθείαν ένα παιχνίδι. Δεν περιμένουμε μεγάλο rotation από τον Μάρκο Νίκολη σε αυτήν την αναμέτρηση, δηλαδή λίγες θα είναι οι αλλαγές που θα κάνει σε σχέση με το παιχνίδι με την Λεύσκη Σόφιας την Τετάρτη. Έρχεται άλλωστε και το παιχνίδι με τον Έστω Χριστούπολης, οπότε εκεί είναι που θα δούμε περισσότερα νέα πρόσωπα και μεγαλύτερες αλλαγές. Ο Στρακώσα θα είναι κάτω από τον κόλπο, Στρώτα στο δεξί άκρο της άμυνας, Μουκουντή Ρέλβας και Πήλιος η πεντάδα στην άμυνα που δεν αλλάζει. Ο Μαρίν μαζί με τον Βιτάλης αναμένεται να ξεκινήσουν στον άξονα της μεσαίας γραμμής με τον Κάιρνεν να πάρει λίγες περισσότερες ανάσες. Θυμίζω ότι έβγαλε όλο το 90 λεπτό στο παιχνίδι κόντρα στους Βούλγαρους. Μάγερ και Ζούπκοφ στην δεξιά πλευρά. Έχει ένα προβάδισμα ο Ζούπκοφ αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι ο Μάγερ έπαιξε και ξεκίνησε και με την Λεύσκη Σόφιας. Να δούμε αν θα πάρει ουσιαστικά, θέλει και αυτός, θέλει και ο Μάρκο Νίκολης να δώσει και περισσότερο ρυθμό στον Ζούπκο. Από τα αριστερά ο Γκατσίνοβιτς έχει ένα προβάδισμα του Κοϊτά, ο οποίος όταν αποχώρησε είχε κάποια ζητηματά και κάποια θέματα, κάποιες μικροενοχλήσεις ουσιαστικά από το παιχνίδι της Τετάρτης με την Λεύσκη Σόφιας. Και στην κορυφή της επίθεσης παίζουν πάντα τρεις για δύο θέσεις, Γιώβιτς, Βάργα και Ζήνη. Όποιον και να δούμε εκεί στο δίδυμο αυτό ουσιαστικά του Μάρκο Νίκολη, δεν θα μας κάνει καθόλου εντύπωση. Ένα παιχνίδι στην Λεωφόρο που δεν θα έχει φίλους της ΑΕΚ. Τα παιχνίδια της Κηφισιάς στο Απόστολος Νικολαίδης θα είναι και κλεισμένων των θυρών απέναντι σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
0: Και κλεισμένων για τους φίλους της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, έτσι, όχι για τους φίλους της Κηφισιάς. Ναι, όπως γινόταν και με την Άθανες Καλυθέα πρόπερση.
1: Ναι. Οι φίλοι της Κηφισιάς μπορούν κανονικά. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού επίσης θα είναι στα παιχνίδια με την Κηφισιά. Είναι ένα παιχνίδι.
0: Τι εννοεί, θα εννοείς, θα είναι στα παιχνίδια με την Κηφισιά. Α, θα είναι παρόν στα παιχνίδια Κηφισιά Παναθηναϊκός. Ναι.
1: Έτσι, ναι. Θα είναι φίλη τη ΣΑΕ.
0: Ναι, αυτή είναι η συμφωνία τη Κηφισιά με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός όσον αφορά του φιλάθλου των άλλων ομάδων των τριών που αναφέραμε.
1: Ναι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα δείξει ουσιαστικά την συνέχεια μετά από ένα παιχνίδι τη Τετάρτη με την πρόκριση στη League Face. Είναι ένα μάτσο το οποίο θέλουν να το πάρουν κυτρινόμαυροι. Πέρυσι η αλήθεια είναι δυσκολεύτηκε αρκετά απέναντι στην Κηφισιά η ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι. Τότε βέβαια μια τελείως διαφορετική Κηφισιά με Τετέι και Παντελίδη το που πραγματικά είχαν βρει τους χώρους στην άμυνα και φέτος είναι μια αλλαγμένη Κηφισιά. Δεν την έχουμε δει καθώς στο πρώτο παιχνίδι ναι. Με τον Παναθηναϊκό είχε πάρει την αναβολή. Το παιχνίδι με τη Ζάκεθα στο κύπελο δεν είναι για να μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα, να δούμε και πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό το μάτσο ο Μάρκο Νίκολιτς. Και από εκεί και πέρα να κλείσουμε με τα γραφικά ουσιαστικά. Mm-hmm. Η ΑΕΚ μετά την πρόκριση στη League Face του Champions League δεν είναι αλήθεια. Είναι ιδιαίτερα, δεν βιάζεται ιδιαίτερα για να βρει ποδοσφαιριστή στην αγορά. Είναι στην αγορά, κοιτάει για ευκαιρίες, αλλά πρέπει να βρει έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος, αυτό που πραγματικά θα λέμε, ότι είναι ευκαιρία, ότι μπορεί να ανεβάσει συνολικά επίπεδο το σύλλογο για να μπορέσει να δηλωθεί στην λίστα, αλλά και να είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα κουμπώνει κιόλας σε όλο αυτό το σχέδιο του Μάρκο Νίκολης. Γιατί καταλαβαίνεις, Θάνο, ότι έχουν ήδη μαζευτεί αρκετοί ποδοσφαιριστές στην ΑΕΚ και με την μεταγραφή ακόμα ενός ξένου, ο κατρατισμός της ευρωπαϊκής λίστας θα μοιάζει λίγο με σπάζο κεφαλιά για τον Σέρβο τεχνικό.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη. Αφήνουμε προς το παρόν το ποδόσφαιρο, ανοίγουμε μια παρένθεση, θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Ο Δημήτρης Μπούκας είναι μαζί μας. Χθες, Δημήτρη, η εθνική ομάδα ιτήθηκε από την Ουκρανία εκτός έδρας με 82-76 και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο δρόμος για την πρόκριση στο μουντομπάσκετ να είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση πλέον. Για πες μας, τι έφταιξε για αυτή την ήττα και τι πρέπει να γίνει τώρα αν θέλει η εθνική να δώσει το παρόν σε αυτή τη διοργάνωση.
2: Καλησπέρα, Θανά. Καλησπέρα και στους ακροατές. Έτσι όπως τα είπες είναι, η Εθνική και πριν είχαμε πει και χθες πως αν η Εθνική ιτηθεί από την Ουκρανία, τότε τα πράγματα θα γίνουν όχι μία αναστρέψιμα, αλλά θα γίνουν έτσι πάρα πολύ δύσκολα για την πρόκριση στη τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Καθώς θυμίζω ότι πριν το παιχνίδι χθες η Ουκρανία είχε ρεκόρ 4-2, η Ελλάδα είχε 3-3 και τώρα η Ουκρανία μετά από το χθεσινό αποτέλεσμα έχει ρεκόρ 5-2 και εμείς 3-4. Ενώ θέλω να ενημερώσουμε και τους ακροατές ότι και το αποτέλεσμα του παιχνιδιού Ισπανία-Πορτογαλία, 89-95 και ήρθαν οι Πορτογάλοι, δεν μας συμφέρει καθόλου, καθώς η Πορτογαλία μας προσπέρασε και αυτή στην βαθμολογία, και αυτή 4-3, και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι τελευταία στον όμιλο, πρέπει να πούμε, μετά από έτσι 7 αγωνιστικές, μάλλον στο νέο όμιλο, ο οποίος δημιουργήθηκε στη δεύτερη φάση, είναι τελευταία. Και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι το μάτς της προσεχούς Δευτέρας είναι τελικό για την εθνική μας ομάδα.
0: Τη Δευτέρα καθώς είναι κόντρα στην Ισπανία.
2: Ακριβώς, είναι κόντρα στην Ισπανία, η οποία και αυτή με τη σειρά της έχει ρεκόρ 5-2.
0: Ναι. Και είναι στην έδρα μας, έτσι θα γίνει εδώ, στο Telecom Center.
2: Telecom Center, ακριβώς.
0: Και τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί ή είναι προς
2: εξάρτηση. Δεν έχουν εξαντληθεί ακόμα. Mm-hmm. Η ΕΟΚ θυμίζει ότι έβγαλε μια ανακοίνωση χθες ότι εξαντλούνται τα εισιτήρια, αλλά το πιο πιθανό, μετά και το χθεσινό αποτέλεσμα, είχαν μείνει λίγα εισιτήρια.
0: Εντάξει. Είναι σαν να έχουν εξαντληθεί ή τέλος πάντων βαίνουν προς εξάντληση. Επειδή ανέφερε στην βαθμολογία, Δημήτρη, να πω ότι στη βαθμολογία του ομίλου που είναι η εθνική, είναι στην πρώτη θέση η Ισπανία. Όλες οι ομάδες έχουν 7 βαθμούς. Η Ισπανία έχει 7 αγώνες, συγγνώμη. Η Ισπανία έχει 12 βαθμούς, η Ουκρανία 12, το Μαυροβούνιο 11, η Πορτογαλία 11, η Γεωργία 11 και όπως είπε τελευταία η εθνική μας, η Ελλάδα, 10 με 10 βαθμούς. Προκρίνονται οι τρεις πρώτες ομάδες.
2: Οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου. Εδώ να πούμε, μετά από ενημέρωση και της Ομοσπονδίας, γίνεται επανεξέταση της κατάστασης του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου. Δηλαδή, σήμερα θα γίνει και μια λεπτομερής εξέταση στο γόνατό του. Καθώς θα ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα και ίσως υπάρχει έτσι μια ελπίδα να είναι διαθέσιμος για το μάτς με την Ισπανία. Αυτή η ενημέρωση ήρθε
0: προλίγων
2: λεπτών. Ναι, προλίγων λεπτών. Δεν ξέρουμε τώρα τι ισχύει ακριβώς. Πάντως, σίγουρα ο Χαλαμπόπουλος είναι ένα μεγάλο κορμί. Είναι ένας παίκτης στο 3. που θυμίζω χθες τρία, ουσιαστικά είχαμε μόνο τον Κώστα Παπα-Νικολάου, καθώς ούτε ο Παναγιώτης ο Καλετζάκης είναι τρία. Υπάρχει θα αναπόητευση, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και αυτό που προβληματίζει πάρα πολύ κόσμο είναι ότι ο 37χρονος Καλάθης ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Εθνικής. Ναι. Ένα παιδί το οποίο βρίσκεται έτσι στα τελευταία χρόνια της καριέρας, αυτό όμως κάνει ακόμα τη διαφορά στην Εθνική. Και το στενάχωρο θα είναι ότι όταν έβγαινε ο Καλάθης, άλλαζε όλη η εικόνα της Ελλάδας και, και στην άμυνα, αλλά και στην επίθεση. Η Εθνική από τότε που θεσπίστηκαν τα παράθυρα. Δεν θα πούμε ότι είναι πολύ κοντά στον αποκλεισμό, όμως κινδυνεύει άμεσα και ξαναλέω ότι είναι τελικό το παιχνίδι με την Ισπανία. Αν και τώρα η Ελλάδα δεν κερδίσει, δεν βλέπουμε μετά πώς μπορεί να κάνει το 4 στα 4 στα υπόλοιπα δύο παράθυρα. Καθώς και η εικόνα της είναι αυτή που προβληματίζει πάρα πολύ άπαντες.
0: Άρα στους επόμενους 5 αγώνες έχει δικαίωμα, ας το πούμε έτσι, για ένα στραβοπάτημα για μία ήττα ακόμη και πρέπει να νικήσει τους 4 από τους 5 ή πρέπει να νικήσει και τους 5.
2: Για να μην περιμένουμε και τα αποτελέσματα των άλλων αγωνών, πρέπει να είμαστε αλάνθαστοι στα υπόλοιπα 5 παιχνίδια. Καθώς το αποτέλεσμα της Πορτογαλίας άλλαξε λίγο τα δεδομένα, καθώς εμείς περιμέναμε η Ισπανία να κερδίσει, που ήταν και το λογικό φαβορί στο χθεσινό παιχνίδι. Παιχνίδι όμως και η Πορτογαλία με τη σειρά της δείχνει ότι θα παλέψει επί ίσης όρης για την πρόκριση. Άρα, για να είναι απολύτως ασφαλής η Ελλάδα, πρέπει να κάνει το 5 στα 5 και δεν ξέρω κατά πόσο είναι αυτό εφικτό, καθώς σου θυμίζω ότι τα επόμενα παράθυρα είναι μέσα σε αγωνιστικές υποχρεώσεις της Ευρωλίγας και δεν ξέρουμε και τι συνθέσεις θα έχει όχι μόνο η ελληνική ομάδα, αλλά όλες οι χώρες.
0: Μάλιστα. Για σένα τι έφταξε χθες, Δημήτρη, στην ήττα της Εθνικής, τι δεν πήγε καλά?
2: Νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ άστοχοι από το τρίποντο. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, ήταν αρκετά κακό το ποσοστό μας και για να δώσουμε έτσι και στον κόσμο και μια εικόνα. Οι Ουκρανοί είχαν 13 στα 33 τρίποντα ή 39%, που είναι ένα αρκετά καλό ποσοστό, και η Ελλάδα είχε 9 στα 32, 28%. Αλλά νομίζω το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι δεν ανταποκριθήκαμε πάρα πολύ στο σκληρό παιχνίδι των Ουκρανών. Δηλαδή έπαιζαν πάνω στα όρια του φάουλ, έπαιζαν άμυνα οι Ουκρανοί, η ομάδα του Άιναρντ Παγκάθη, ενώ εμείς ήμασταν κοντά στο σκορ, αλλά ποτέ δεν γίναμε αφεντικά της αναμέτρησης. Δηλαδή πάντα η ελληνική ομάδα ακολουθούσε στο σκορ από το πρώτο δεκάλεπτο και αυτό σίγουρα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογία της ομάδας. Και φυσικά πρέπει να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι ο Σβή Μιχάλιου, ο κορυφαίος παίκτης των Ουκρανών, ήταν πάρα πολύ άστοχος, δηλαδή αν δεν κάνω λάθος είχε 3 στα 17 σουτ εντός παιδείας που είναι μάλλον ο κορυφαίος παίκτης της Ουκρανίας, ο άσος των Utah Jazz. Εμείς δεν καταφέραμε να βάλουμε φρένο στους υπόλοιπους παίχτες και μοιραία ήρθε μια ήττα η οποία σίγουρα μας πονάει πάρα πολύ και μας δυσκολεύει πάρα πολύ το έργο για την πρόκριση.
0: Ναι, όπως...
2: Να δούμε τώρα τι μπορούμε να κάνουμε και ξαναλέω υπάρχει...
0: Κόντρα στην καλύτερη ομάδα του ομίλου, έτσι, ή στην πιο δύσκολη.
2: Θεωρητικά. Στη θεωρία είναι... Καθώς και η Ισπανία έχασε από την Πορτογαλία, δηλαδή βλέπουμε ότι τα καλοκαιρινά παράθυρα και αυτά έχουν τη δική τους έτσι, ομορφιά, τη δική τους έγκλη και τη δική τους μάλλον δυσκολία. Έτσι. Δηλαδή η Ισπανία τώρα ποιος περιμένει να χάσει. Δηλαδή η Ισπανία είχε κατέβει τον μπλε εκτός από τον Αλντάμα, όσο δηλαδή τον Γκρίζης ο οποίος δεν έπαιζε. Και τα αδέρφια Αρναγκόμεθ έπαιζαν και ο Μπραντίγια, δηλαδή και παιδιά τα οποία έχουν πολύ μεγάλο χρόνο στις ομάδες Ευρωλίγκας.
0: Τώρα, να ακούσουμε και μείνε μαζί μας, Δημήτρη, τι δήλωσε ο προπονητής εθνικής ομάδας, ο Βασίλης Πανούλης, στο Βαγγέλη Ιωάννου, στην ΕΡΤ, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα με την Ουκρανία.
3: Εδώ είμαστε και πάλι με τον ομοσπονδιακό μας προπονητή και σε αυτές τις περιπτώσεις coach, καταρχάς. Συζητάμε για το τι έφταξε σήμερα και μετά βλέπουμε τι ακολουθεί. Ήμασταν συνέχεια κοντά. Ξεκινήσαμε καλά, μετά χάσαμε λίγο την αυτοπεποίθησή μας και τη συγκέντρωσή μας πρώτα και μετά την αυτοπεποίθησή μας. Και κάθε φορά που πλησιάζαμε ή μπορούσαμε να περάσουμε μπροστά, κάτι γινότανε. Ένα λάθος, ένα χαμένο rebound, ένα άστοχο shoot. Και εν τέλει στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορέσαμε να ανταπεξέλθουμε.
4: Πιστεύω ήταν σε όλο το παιχνίδι πιο physical από εμάς. Πιστεύω ήταν μια ταχύτητα πάνω από εμάς στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ακόμα παρόλα αυτά τα παιδιά προσπάθησαν πάρα πολύ, έδωσαν ό,τι περισσότερο μπορούσαν και πιστεύω ένα κομβικό σημείο ήταν όταν ήταν 48-48 το σκορ, πήραμε δύο κακές επιλογές, έβαλαν δύο τρίποτα και εκεί άλλαξε το momentum του παιχνιδιού.
3: Μπροστά από τον ελληνικό πάγκο, ο ίδιος παίκτης ο Κατσέγκο.
4: Παρόλα αυτά πιστεύω θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά σε ορισμένα πράγματα που είπαμε. Θέλαμε πολύ να κερδίσουμε, όλα τα παιδιά θέλανε, αλλά πρέπει τώρα να προχωρήσουμε, να, το, να αφήσουμε αυτή την ήττα πίσω μας και να προχωρήσουμε. Έχουμε ακόμα 5 παιχνίδια. Βασικά έχουμε το επόμενο με την Ισπανία και πρέπει να έχουμε μόνο αυτό στο μυαλό μας.
3: Κακά τα ψέματα όμως, για πρώτη φορά στην ιστορία των παραθύρων η Εθνική Ομάδα της Ελλάδας βρίσκεται σε τόσο δυσχερή θέση. Πλέον για να είμαστε σίγουροι, αυτό είναι το ρεαλιστικό σενάριο, θέλουμε 5 στα 5.
4: Δεν κάνουμε, Βαγγέλη, δεν κάνουμε ούτε 5 στα 5, ούτε 4 στα 5, ούτε 3 στα 5. Όλα μπορούν να συμβούν. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι. Δεν μας ενδιαφέρει τι συνδυασμοί υπάρχουν. Εμείς πρέπει να σκεφτούμε μόνο το επόμενο παιχνίδι. Να παίξουμε μπροστά στον κόσμο μας και πραγματικά να αντιδράσουμε και να δείξουμε καλύτερη εικόνα.
3: Πώς μπορεί να γυρίσει το κουμπί, πώς μπορεί να γυρίσει ο διακόπτης?
4: Πρέπει να αυξήσουμε την ενέργειά μας και το physicality μας. Πιστεύω σε αρκετές περιπτώσεις, όσο κυλάει το παιχνίδι, κουραζόμαστε πάρα πολύ. Και να έχουμε καλύτερες επιλογές στην επίθεση, να μοιράσουμε καλύτερα την μπάλα. Πιστεύω κάναμε κατάχρηση τρίπλας πολλές φορές και πρέπει να μοιράσουμε καλύτερα την μπάλα.
3: Λοιπόν, σήμερα το άλλο παιχνίδι που προηγήθηκε του δικού μας χρονικά, γιατί ακολουθεί ο αγώνας της Ισπανίας με την Πορτογαλία, έληξε υπέρ της Γεωργίας με 101-74 κόντρα στο Μαυροβούνιο. Παίζει κανένα ρόλο αυτό? Στο τέλος κοιτάξαμε και τη διαφορά, νομίζω, για περιπτώσεις ισοβαθμίων.
4: Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν αυτή τη στιγμή οι άλλοι, ίσως αργότερα μας ενδιαφέρει, τώρα με ενδιαφέρει. Το μόνο με ενδιαφέρει είναι να μπορέσουμε να παίξουμε το μπάσκετ που μπορούμε, να είμαστε καλύτεροι και στην άμυνα και στην επίθεση και να πραγματικά να παίξουμε μεγαλύτερη ενέργεια. Γιατί πολλές φορές προσπαθούμε, το κάνουμε, αλλά δεν το κάνουμε με σταθερότητα σε όλο το παιχνίδι.
3: Σήμερα, στο μεγαλύτερο διάστημα, και κλείνω με αυτό και ολοκληρώνουμε με αυτό, στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, πρώτο σκόρ της Εθνικής ήταν ο Νίκ, που δεν θα το περίμενε κάποιος. Ήταν η τακτική και της άλλης ομάδας να αφήνει περισσότερο τον Νίκ ελεύθερο?
4: Πιστεύω έτυχε μέσα το παιχνίδι. Ο Νίκ ήταν πολύ καλό σήμερα. Πιστεύω όμως ότι δεν χτυπήσαμε καλά τις αλλαγές των Ουκρανών και επίσης ένα πολύ σημαντικό είναι, δεν χτυπήσαμε όπως θέλαμε και ήθελα. Το ψηλό του στο Σκάπιτσεφ, πιστεύω ήταν ένας ψηλός βαρύς και αργός και πραγματικά δεν κάναμε καλή δουλειά στο να το χτυπήσουμε και από εκεί να δημιουργήσουμε ελεύθερα σουτ.
3: Με τη νίκη κοντά στην Ισπανία.
0: Αυτά λοιπόν από τον Βασίλη Ισπανούλη, Δημήτρη Μπούκα. Στις 7 τη Δευτέρα ο, ας το πούμε, τελικός με την Ισπανία στο Telecom Center. Και αφήνουμε την Εθνική, πάμε να μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα που έχει δει το φως της δημοσιότητας. Έχουμε νέα κόντρα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού με αφορμή την ενδεχόμενη ελληνοποίηση του ΦΑΛ, ο οποίος πήρε μεταγραφή το καλοκαίρι, έφυγε από τον Ολυμπιακό, τον άφησε ελεύθερος ο Ολυμπιακός και τον πήρε ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, φάνω έτσι είναι όπως τα λες. Θυμίζω ότι όταν ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Μουστάφα ΦΑΛ στον Παναθηναϊκό, είχαν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες ώστε να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο. Βέβαια, θυμίζω ότι όπως είπε και ο ίδιος στην πρώτη επίσημη προπόνηση του Παναθηναϊκού, δεν γνωρίζει και ο ίδιος τι συμβαίνει με αυτό το θέμα, ενώ πότε θα πάρει το διαβατήριο, καθώς λόγω των χρόνων παραμονής του δικαιούται να κάνει έτσι διαβατηρίου, κίνηση την οποία έκανε ο Μουστάφα ΦΑΛ. Ο Ολυμπιακός, βέβαια, από τη πλευρά του, θυμίζω ότι έβγαλε μάλλον μια ανακοίνωση χθες κατά της ελληνοποίησης, θα το πω έτσι, ναι, του Μουστάφα ΦΑΛ.
0: Γιατί όμως, τι ισχυρίζεται ο Ολυμπιακός? Γιατί από ό,τι μας λες, ξεκίνησε όταν ο ΦΑΛ ήταν παίκτης του Ολυμπιακού αυτή
2: ακριβώς,
0: η διαδικασία.
2: Ακριβώς, ναι. Απλά ο Ολυμπιακός ισχυρίζεται ότι σε επίσημο έγγραφο ο ΦΑΛ ισχυρίστηκε ότι θα αγωνιστεί στην εθνική ανδρών, προκειμένου να επισπευθεί, να γίνει δηλαδή πιο γρήγορα η διαδικασία έκδοσης του ελληνικού διαβατηρίου, κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται από την πλευρά του παίχτη. Όμως ο Ολυμπιακός έθεσε πρώτον ευθυνότητες και την Γενική και την Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας, αλλά απέστειλε και ένα ερώτημα στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλωδοσφαίρησης για αυτή την κίνηση. Φτάνω, είναι ξεκάθαρο ότι αν ο Μουστάφα ΦΑΛ πάρει το ελληνικό διαβατήριο, που είναι και το πιο πιθανό, ο Παναθηναϊκός θα ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι ισχύει στο πρωτάθλημα.
0: Και θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στην εθνική ομάδα ο ΦΑΛ?
2: Αυτό έχει παίξει αρκετά χρόνια στην Εθνική Γαλλία. Όμως αρκετοί παίχτες είχαν επίσημες υποχρεώσεις με τις χώρες τους. Αλλά θυμίζω ότι πολλοί Αμερικανοί παίχτες, όπως ο Έρικ Γκόρντον, είχε παίξει με την. Δεν θυμάμαι τώρα τη χώρα.
0: Είναι κάτι που συνηθίζεται να γίνεται, εν πάση περιπτώσει, στο μπάσκετ?
2: Δεν συνηθίζεται. Απλά έχει γίνει λίγο μόδα αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει ο Μουστάφα ΦΑΛ να παίξει στην εθνική.
0: Λόγω του ότι είχε αγωνιστεί με την Γαλλία.
2: Ακριβώς. Και θυμίζω θα είναι ότι είναι και 34 ετών κιόλας ο παίχτης. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι και η εθνική μπορεί να στηριχτεί σε ένα παιδί το οποίο είναι και σε προχωρημένο.
0: Ναι.
2: Μάλλον σε προχωρημένη μπασκετικά ηλικία. Και τώρα που το θυμήθηκα, ο Ρικ Γκόρντον είχε παίξει με την Εθνική Αμερική στο Παγκόσμιο Κύπελο του 2010 και έχει αγωνιστεί και στις Μπαχάμες στο προελπιακό τουρνουά των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.
0: Mm-hmm. Δηλαδή,
2: βέβαια, είχε ρίζες ο Ρικ Γκόρντον από τις Μπαχάμες, δηλαδή πρέπει να το πούμε αυτό. Δηλαδή, ο Μουστάφα Φαλ δεν έχει κάποιες ρίζες από την Ελλάδα. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Απλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έβγαλε αυτή την ανακοίνωση προκειμένου, δεν ξέρω, να μπλοκάρει, να πάει τη διαδικασία πιο πίσω. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει απαντήσει κάτι στον Ολυμπιακό?
2: Ο Παναθηναϊκός όχι. Τηρήσει γηχθείς ο Παναθηναϊκός, δεν έχει πει κάτι για τη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Όμως, Θάνο, επειδή και εσύ το ξέρεις, περιμένουμε σε λίγες μέρες και ο Παναθηναϊκός να απαντήσει. Καθώς και οι δύο ομάδες
0: έχουν βγάλει
2: μια ομάδα ανακοίνωση ενάντια στην άλλη, πάντα γίνεται λίγο ντόμινο αυτές τις καταστάσεις. Γίνονται.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μπούκα.
2: Ευχαριστώ.
5: Eraspor 101,8.
6: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Ακούτε Eraspor.

0: 35 λεπτά μετά τις 3, Αρασπόρ 101,8 είναι η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στον αγώνα της Λίβερπουλ με την Νότιχαμ Φόρεστ. 1-0 προηγείται η Νότιχαμ. Στο 48ο λεπτό στην Championship, Wolf Stoke 2-1, Middlesbrough West Brom 0-0 και Derby Swansea 0-2. Και στο βόλεϊ, μεσογειακοί αγώνες. Ελλάδα-Ιταλία, προηγείται η Ιταλία, πήρε το πρώτο σετ, προηγείται με 1-0, ενώ η Ελλάδα στο δεύτερο σετ προηγείται, μάλλον ισοφαρίστηκε τώρα, είναι 4-4 το σκορ στο δεύτερο σετ. Ιταλία-Ελλάδα, ο αγώνας, επαναλαμβάνω, ότι μεταδίδεται από την ERT Sports 1 μέσω της πλατφόρμας ERTflix. Συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Τύχημαν Super League με τη δεύτερη αγωνιστική. Δύο παιχνίδια στο σημερινό πρόγραμμα. 7:30 Βόλος Ηρακλής, 9:30 Πανετολικός Καλαμάτα. Θα μιλήσουμε για αυτά στο υπόλοιπο της εκπομπής και θα αρχίσουμε πρώτα από τον αγώνα που χρονικά αρχίζει νωρίτερα, αυτόν ανάμεσα στο Βόλο και τον Ηρακλή. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας μαζί μας για να μάθουμε τι γίνεται στο Βόλο. Έχουμε ένα παιχνίδι που το είδαμε, Βαγγέλη, και πριν λίγες μέρες, γιατί οι δύο ομάδες συναντήθηκαν, ξαναντιμέτωπες στο κύπελο, με τον Βόλο να περνάει εύκολα με 3-1. Ωστόσο, ο Βόλος ξεκίνησε με ήττα στο πρωτάθλημα από τον Όφη με 2-0, όπως άλλωστε και ο Ηρακλής, ο οποίος έπαιζε στην All Win Arena και ιτήθηκε από την ΑΕΚ.
1: Καλησπέρα. Έτσι είναι, όπως το είπες, οι δύο ομάδες που αναμετρήθηκαν βέβαια στις 17 Αυγούστου στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του κυπέλλου Ελλάδος σε ένα γήπεδο ουδέτερο στις Σέρες, και εκεί ο Βόλος είχε επικρατήσει με 3-1, αλλά το σημερινό παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι πρωταθλήματος πολύ διαφορετικό. Αυτό το ξέρουν και οι δύο ομάδες, το ξέρουν και οι προπονητές αλλά και οι παίκτες, γιατί κάτι που επισημάνθηκε και από τον Κώστα τον Μπράτσο στην ομιλία του προς τους ποδοσφαιριστές, λέγοντας ότι δεν έχει καμία σχέση το παιχνίδι αυτό με αυτό που θα δουν σήμερα. Και αυτό που θέλει ο Βόλος είναι, όπως και ο Ηρακλής στο σημερινό παιχνίδι, να κυνηγήσουν την πρώτη νίκη. Ο Βόλος, που έχει ένα λόγο παραπάνω γιατί αγωνίζεται στην έδρα του, είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στο νέο πρωτάθλημα και θέλει οπωσδήποτε την νίκη και για να πάρει τους 3 βαθμούς, αλλά και συγχρόνως να ξεκινήσει αυτή την πορεία που θέλει να πραγματοποιήσει στο φετινό πρωτάθλημα της Super League 1. Αφήνοντας πίσω αυτό που έγινε την περασμένη αγωνιστική στο Ηράκλειο με τον Όφη, από τον οποίο ιτήθηκε στην πρεμιέρα με 2-0. Οι 21 ποδοσφαιριστές έχει μαζί του ο Κώστας Μπράτσος για το σημερινό παιχνίδι, και αυτό που ζήτησε από τους παίκτες του είναι ότι έχουν τη δυνατότητα να πάρουν την νίκη, αρκεί, όπως είπε, να δείξουν την απαιτούμενη προσοχή και να δείξουν την αγωνιστικότητα που χρειάζεται ένα τέτοιο παιχνίδι μέχρι το τέλος του αγώνα. Οι 21 ποδοσφαιριστές, θα πρέπει να πούμε τώρα, λίγο πολύ ο Κώστας Μπράτσος έχει κατασταλάξει έτσι στην ενδεκάδα. Δεν φαίνεται να υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, αν υπάρχουν μία ή το πολύ δύο αλλαγές στην ενδεκάδα. Ουσιαστικά δηλαδή θα είναι αυτοί που ξεκίνησαν και στο παιχνίδι με τον Όφη. Τώρα από εκεί και πέρα να πούμε ότι θα υπάρχει και κόσμος, όπως ξέρεις, έτσι, του Ηρακλή, γιατί έχουν δόθει εισιτήρια μεμονωμένα, όμως έτσι θα γίνεται η είσοδος και όχι οργανωμένα, γιατί υπάρχει η γνωστή απαγόρευση που δεν επιτρέπει την οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων. Λοιπόν, να πούμε και κάτι άλλο, ότι όποιος σήμερα πάει, υπάρχει μια ανακοίνωση από την πλευρά του Βόλου, ότι όποιος σήμερα παρακολουθήσει το παιχνίδι με τον Ηρακλή και πάρει εισιτήριο, θα έχει δωρεάν είσοδο στο παιχνίδι κυπέλλου που είναι την ερχόμενη Τρίτη με την Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα. Και είναι ένα κίνητρο, θα το πω, ναι, για τον κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα, να κάνουμε και μία αναφορά στην ΑΕΛ, να μας δώσει έτσι λίγο την εικόνα τι γίνεται εκεί, γιατί χθες είχαμε και την κλήρωση της Super League 2 και αρχίζει το πρωτάθλημα στις 6 Σεπτεμβρίου με την ΑΕΛ να θέλει να επιστρέψει.
1: Την άλλη Κυριακή, ναι, ακριβώς, και το πρωτάθλημα
0: στα μεγάλα σαλόνια.
1: Με ένα ντέρμπι. Και μάλιστα δύο ομάδες που πριν από μία εβδομάδα έπαιξαν φιλικό παιχνίδι, και αναφέρομαι στην άλλη και την Αναγέννηση Καρδίτσας, στο φιλικό που παίξαν δηλαδή την περασμένη Κυριακή στο LFC Arena. Η κλήρωση του πρωταθλήματος θέλει να ξαναβρεθούν στο πλαίσιο του πρωταθλήματος, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στο LFC Arena. Σίγουρα όμως θα είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι και αυτό, γιατί άλλο το φιλικό και πολλά άλλα πρόσωπα, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το παιχνίδι δόθηκε η δυνατότητα να κάνουν τα ένα τεστ οι προπονητές και ο Σοκράτης Φρυδόπουλος και ο Απόστολος Χαρλαμπίδης για την Αγία της Καρδίτσας. Ήρθαν και νέοι παίκτες που προσθέθηκαν έτσι τις τελευταίες ημέρες. Τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΛ είναι ο Θανάσιος Νταμπίζας, ο γιος του Νίκου Νταμπίζα, που αγωνίστηκε και ως αρχηγός στην ομάδα της ΑΕΛ και μάλιστα για πολλά χρόνια. Και κατέκτησε και το κύπελο, το δεύτερο κύπελο στην ιστορία της το 2007 με αρχηγό τότε τον Νίκο τον Νταμπίζα. Ο γιος του λοιπόν ο Θανάσης είναι το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΛ. Είναι επιθετικός και βέβαια και πολλοί άλλοι που ήρθαν νωρίτερα. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι η ΑΕΛ ψάχνει να βρει ακόμη έναν ποδοσφαιριστή κυρίως μέσω επιθετικά για να κλείσει ας πούμε έτσι το φετινό ρόστερ, που και πέρα υπάρχουν πολλά νέα πρόσωπα, πολλά νέα παιδιά. Ο Σοκράτης Φρυδόπουλος αλήθεια είναι ότι έχει ένα δύσκολο έργο, γιατί θα πρέπει να παντρέψει όλους αυτούς τους λίγους που είχαν απομείνει στην ομάδα και τους νέους που ήταν και να ετοιμάσει. Η εικόνα που έδειξε στο κύπελο, στα δύο παιχνίδια του κυπέλου, ήταν καλή. Άλλωστε πήρε και την πρόκριση και παίζει στο Elite Face και όπως ξέρεις ότι θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Το παιχνίδι αυτό έχει οριστεί για την ερχόμενη Τετάρτη στις 8 η ώρα στο Έλαυση Αρίνα. Και γι' αυτό το παιχνίδι σίγουρα υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση, γιατί η ΑΕΛ αυτό που θέλει στο συγκεκριμένο παιχνίδι να είναι ανταγωνιστική απέναντι στον Ολυμπιακό και από την άλλη να συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό φιλάθλων για να βάλει δηλαδή και χρήματα στο ταμείο της.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μητρούσια. Μένουμε σε αυτό το παιχνίδι, μένουμε στο Βόλο. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Μαυρόπουλος. Γιώργο, θέλουμε να μάθουμε τι γίνεται στον Ηρακλή, ο οποίος μας το είπε και ο Βαγγέλης νωρίτερα, θα έχει κόσμο στο πλευρό του. Εσύ θα μας πεις πόσους φιλάθλους αναμένεται να έχει, αλλά θέλουμε να μας πεις και για τις επιλογές του Βάλτερ Ματσάρη για αυτό το παιχνίδι και για την ενίσχυση που είχε ο Ηρακλής την εβδομάδα που τελειώνει.
2: Θάνο, καλησπέρα. Καταρχήν να πούμε ότι δεν μπορώ να υπολογίσω ακριβώς πόσοι θα είναι. Πάντως υπολογίζεται γύρω στους 2.000. Έχει πάρα πολλούς Ηρακλειδείς και εδώ κάτω στο Βόλο. Εγώ βρισκόμαι σχετικά κάτω στην παραλία και στην Ιωνία εκεί, ξέρεις, στα Τσιπουράδικα. Ναι. Είναι μια καλή ώρα
0: για τους πιο ψαγμένους.
2: Ναι, εκεί. Μη σου πω ότι οι περισσότεροι ήταν κατευθείαν για εκεί. Δηλαδή εκεί. Με όποιους και να μιλήσεις θα σου πούνε ότι θα πάμε στο γήπεδο, αλλά πριν θα πάμε εκεί στην Ιωνία που έχει καλές...
0: Ναι, γιατί τιμούν τις παραδόσεις.
2: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχει και μια καλή σχέση, ανέκατε.
0: Με τους φιλάθλους της Νίκης.
2: Ακριβώς. Εντάξει, υπήρχε μια ψιλοκόντρα πέρσι, αλλά εντάξει, ήταν δύο ομάδες που ήθελαν να ανέβουν, είναι φυσιολογικά τα πράγματα. Αλλά σημασία ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν μπορώ να βγάλω ακριβώς άκρη μπαίνοντας στο σχεδιάγραμμα με τα εισιτήρια.

0: αυτά που είχαμε ακούσει, αλλά δεν ήταν και πολύ επιτυχημένες επιλογές.
1: Εγώ δεν λέω για την 11η. Εγώ λέω για την αποστολή. Γιατί έχει αποκλείσει και κάποιους παίχτες.
0: Η αποστολή, για παράδειγμα, ο Χρόμαντα είναι εκτός.
1: Ναι.
0: Λόγω τραυματισμού.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα ο Λάουριτσεν και ο Μπαρθένας, οι οποίοι αποκτήθηκαν μέσα σε αυτήν την εβδομάδα, δεν είναι. Δεν θα μπορούσαν
1: κρίθηκαν
0: να είναι
1: ανέτοιμοι. Άρα δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να οδηγηθούμε σε ένα συμπέρασμα για τις επιλογές του Ματσάρη και για τη διαχείριση που κάνει. Όλες οι παίχτες μάλλον που αποκλείστηκαν για λόγους που δικαιολογούνται.
0: Ακριβώς. Βέβαια, το σημαντικό είναι θα αγωνιστούν σήμερα.
1: Πάμε
0: και
1: λοιπόν.
0: Επειδή όλα αυτά που είχαμε ακούσει, συνήθως πριν από κάθε μάτς επιβεβαιώθηκαν στη συνέχεια, ακούμε ότι θα προτιμήσει σήμερα ένα 3-4-3, ένα διαφορετικό σύστημα, το οποίο θα γίνεται 5-4-1. Τώρα πώς, με σχηματισμό τον Αθανασιάδη στον τέρμα, ακούγεται ότι ο Ρος θα πάρει τη θέση του Τσάκλα που δεν έχει δικανοποιήσει, δίπλα ο Πίνια και ο Βούρος κανονικά, δεξί και αριστερό back half θα είναι από τη μια ο Νανού, θα είναι η πρώτη του συμμετοχή από την αρχή, και φυσικά ο Μυρ, ο οποίος επίσης έπαιξε κάποια λίγα λεπτά στο προηγούμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Θα είναι τα δύο αμυντικά χαφ που θα κουμπώνουμε αυτούς για να κάνουν μια τετράδα, θα είναι ο Σουρλής με τον Καϊμπουέ, και πιο μπροστά θα είναι αριστερά και δεξιά ο Νιζέτ και ο Σόρια. Βέβαια αυτούς τους παίκτες δεν μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε ως εξτρέμ, απλά θα είναι πιο προεκτιμένοι σε σχέση με τους άλλους δύο. Αυτοί οι τέσσερις παίκτες λίγο πολύ αγωνίζονται στις ίδιες θέσεις και δεν ξέρω τώρα αν συμβεί αυτό πώς θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Στην κορυφή της επίθεσης το είναι ο Κούλιτς. Το λέω Κούλιτς γιατί έχει αυτό το ενδιάμεσο στο Λάμδα και στο Ιώτανε, να είμαστε λίγο πιο...
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, αν θα συμβεί αυτό ή αν θα υπάρχουν κάποιες άλλες προσθήκες στην ενδεκάδα σε σχέση με αυτά που είδαμε τις προηγούμενες φορές, αυτό θα φανεί στη συνέχεια.
1: Mm.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Ηρακλής βρίσκεται σε μια κατάσταση λίγο περίεργη, γιατί από νωρίς άρχισε η γκρίνια, όχι κυρίως για τα αποτελέσματα. Πολλοί λένε ότι κέρδισε 4-0 τη Δευτέρα φιλτρία Βουλγαρίας. Δεν είναι τόσο. Έχανε 4-0 και όταν είχε την ομαδάρα τότε. Αλλά η εικόνα είναι αυτή που προβλημάτισε και αυτό θέλουν να δουν. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό για να κυλήσει και ομαλά η ομάδα, γιατί όπως καταλαβαίνεις έγινε ένα ξεκίνημα με έναν προπονητή ο οποίος έφερε ενθουσιασμό, Βάλτερ Ματσάρη, λόγω των περγαμηνών του από το καμπιονάτο της ΕΡΙΕ κυρίως, που πέρα από αυτό είχε μόνο ένα πέρασμα από τη Βότσπορτ στην Αγγλία, και κάποιους ανθρώπους που άλλοι έμειναν, άλλοι έφυγαν. Λέω, έφυγαν ο Μπασινάς με τον Αμανατίδη, ήρθε ο Κόντις, συνεχίζει. Πρέπει να τα βρουν μεταξύ τους. Αν δεν τα βρουν, θα υπάρχει πρόβλημα και εδώ πρέπει να.
1: Να τα βρουν τώρα ποιοι, μισό λεπτό, ο Ματσάρη με τον Κόντι εννοείς.
0: Ναι, γιατί ο ένας είναι που συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό της ομάδας, παίρνει παίκτες. Θα σου πω ένα πράγμα για να καταλάβεις. Ένα πράγμα που δεν έχει πολύ συζητηθεί, αλλά εγώ με το δικό μου το μυαλό το καταλαβαίνω. Ήταν να πάρει ο Ηρακλής τον Λεόν, έναν παίκτη από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος είχε και παρουσία σε αποστολές. Δηλαδή δεν ήταν ένας παίκτης που ήταν αποκλειστικά στη δεύτερη, στη τρίτη ομάδα. Είχε φτάσει ως εκεί. Και τελικά δεν τον πήρε. Εγώ σαν Γιώργος πιστεύω ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο, επειδή δεν έχουν πάρει ακόμα συμμετοχές ο Μορένο με τον Μουνιώθε, δύο Ισπανοί που ήρθαν σαν μεγάλα ταλέντα και δεν έχουν παίξει καθόλου, προτιμώντας ο Ιταλός προπονητής να χρησιμοποιεί παίκτες που δεν έχουν κάτι με τα παιδιά, αλλά δεν έχουν τις περγαμηνές αυτών των δύο.
1: Συνήθως και... πάντως όταν καταλαβαίνω τι λες, ολοκλήρωσε όμως, να μην σε διακόψω.
0: Ναι, απλά λέω ότι για να συνεχιστεί μια σωστή συνεργασία θα πρέπει να τα βρούμε.

0: υπάρχουν δύο πλευρές.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί αλλιώς χαμένος βγαίνει ο Ηρακλής.
1: Ή δεν θα μακροημερεύσει η συνεργασία, ή θα βγαίνει συνεχώς χαμένος ο Ηρακλής. Να δούμε και την απόψινη εικόνα της ομάδας, να δούμε και το παιχνίδι, να μάθουμε και το αποτέλεσμα και θα τα ξαναπούμε αύριο, Γιώργο Μαυρόπουλε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως είπαμε, στις 7:30 Βόλος Ηρακλής, 2 ώρες μετά, Πανετολικός Καλαμάτα. Εδώ ο Μπάμπη Πλάγο, γιατί πάμε τώρα στα θέματα του Πανετολικού. Και οι δύο αγώνες, δηλαδή και το ζευγάρι Βόλος Ηρακλής και το ζευγάρι Πανετολικός Καλαμάτα, συναντιούνται για πρώτη φορά σε επίπεδο Super League. Δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ στο παρελθόν.
2: Ναι, σωστά. Δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ στο παρελθόν στην Super League. Έχουν να φανταστεί τελευταίο παιχνίδι μεταξύ τους τη σεζόν 2009-2010 στην Β' Εθνική.
1: Ναι.
2: Τότε μάλιστα το παιχνίδι στο Αγρίνιο είχε λήξει ισόπαλο 0-0, ενώ στην Καλαμάτα είχε κερδίσει Καλαμάτα με 2-1. Δεν υπάρχει ουσιαστικά δηλαδή προϊστορία στο παιχνίδι αυτό. Υπάρχει όμως μια κοντινή ιστορία που έχει να κάνει με το κύπελο. Πριν από 2 εβδομάδες οι 2 ομάδες αναμετρήθηκαν. Η Καλαμάτα ήταν αυτή η οποία κέρδισε με 4-2 και πήρε ήταν καλύτερη, πρέπει να πούμε, απογοητευτικός ο Πανετολικός σε εκείνο το μάτς, με απουσίες πάντως αρκετές. Αυτή έτσι ήταν, αυτό είναι και το παιχνίδι το οποίο βρήκε αντιμέτωπες στις 2 ομάδες πριν από 2 εβδομάδες. Τώρα τι έχουμε μέσα σε αυτές τις 2 εβδομάδες για τον Πανετολικό? Έχουμε την ήττα στο κύπελο από την Καλαμάτα και έχουμε την νίκη επί του Αστέρα στο πρωτάθλημα.
1: Που γύρισε νίκη, το κλίμα, έτσι.
2: Ναι, σωστά. Δύο έτσι, μία νίκη και μία ήττα στα 2 επίσημα παιχνίδια μέχρι τώρα.
1: Του Πανετολικού επί του Αστέρα, έτσι, η νίκη στην πρεμιέρα.
2: Επί του Αστέρα με 3-1. Τώρα, από την άλλη πλευρά τώρα η Καλαμάτα...
1: Θα πάμε μετά στην Καλαμάτα, θα τα πούμε μετά. Πες μας λίγο για τον Πανετολικό, έτσι, αν έχει απουσίες.
2: Απλά ήθελα να πω ότι έχουν και η Καλαμάτα έχει μία νίκη και μία ήττα στα 2 επίσημα.
1: Βεβαίως.
2: Παιχνίδια.
1: Έτσι, γιατί τώρα έχασε από τον Άρη, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, τώρα, για το σημερινό παιχνίδι, όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου. Και με μοναδική εξαίρεση τον νεαρό, τον Λάμπρος Μιδί, ο οποίος έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, δεν έπαιξε και στο κύπελο, δεν έπαιξε και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, δεν θα παίξει και σήμερα. Αντιθέτως, έχει ο Γιάννης Αναστασίου στην αποστολή, τώρα θα δούμε αν θα τον χρησιμοποιήσει, τον Μπάτζη, το τελευταίο δηλαδή απόκτημα, τον Γιουσούφ Μπάτζη, που ήρθε δανεικός και πάλι από την Άρχους. Θυμάστε ότι και πέρυσι ήταν δανεικός στο Πανετολικό από το Γενάρη μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο νέος δανεισμός του ολοκληρώθηκε την Πέμπτη. Έχει κάνει ουσιαστικά 2 προπονήσεις με την ομάδα του Πανετολικού και έχει συμπεριληφθεί στην αποστολή για το σημερινό παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Θα έχει κόσμο το γήπεδο, πώς το βλέπεις? Έχει ζεσταθεί ο κόσμος?
2: 2.500 είχε στο παιχνίδι με τον Αστέρα. Θεωρώ ότι αφού έσπασε η κατάρα της πρεμιέρας, το παιχνίδι το οποίο έπαιξε ο Πανετολικός ήταν σε γενικές γραμμές πολύ καλό κόντρα στον Αστέρα. Θέλουν οι φίλαθλοι του Πανετολικού να κάνουν η ομάδα του στο 2-2 για να κάνει ιδανικό ξεκίνημα στο φετινό πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι δεν είχε κατακτήσει ποτέ τη νίκη σε πρεμιέρα πρωταθλήματος, άρα ήδη έχει κάνει ένα καλό ξεκίνημα ο Πανετολικός και έχει την ευκαιρία, επειδή τον έφερε έτσι κλήρωση, να έχει και τα 2 μάτς τα
1: στην
2: πρώτα έδρα
1: εντός
2: έδρας. Ναι.
1: Να κάνει ιδανικό ξεκίνημα, να φτάσει στους 6 βαθμούς και να πάρει και ρεβάνς από την Καλαμάτα για τον αποκλεισμό από το κύπελο.
2: Έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Διπλός ο στόχος.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Παπάζογλου. Θα τον ακούσουμε το βράδυ στη μετάδοση του αγώνα στις 9:30 στον Μπάμπη Πλάγο. Συγγνώμη, θα τον ακούσουμε το βράδυ στις 9:30 στη μετάδοση του αγώνα. Στο μεταξύ, η Λίβερπουλ πέτυχε γκολ και ισοφάρισε την Νότιγχαμ Φόρεστ σε 1-1. Το παιχνίδι βρίσκεται στο 61ο λεπτό. Στο 65, Championship Αγγλία, Wolves Stoke 3-1. Μίτλεσμπρο, West Brom 1-1, μόλις τώρα ισοφάρισε η West Brom, και Derby Swansea 0-2, ενώ στο βόλεϊ τα πράγματα δεν πάνε καλά στους μεσογειακούς αγώνες για την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών. Βρίσκεται πίσω στο σκορ και στο δεύτερο σετ με 23-13. Θυμίζω ότι οι Ιταλίδες πήραν και το πρώτο και προηγούνται με 1-0. Και εμείς πάμε να πάρουμε μια γεύση από την Καλαμάτα, η οποία ταξίδεψε στο Αγρίνιο, Σταύρος Ζορμπαλά, με απουσίες λόγω πολλών τραυματισμών. τραυματισμών, ενώ έχει να διαχειριστεί όλη αυτή την εβδομάδα, στην οποία όμως ενισχύθηκε και με τα γραφικά, και την σκληρή ήττα από τον Άρη με 3-2. Σκληρή, λέω, γιατί το σκορ άλλαξε στα τελευταία λεπτά του αγώνα και στις καθυστερήσεις.
3: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Θάνο, σαφώς και το σημερινό παιχνίδι δεν έχει καμία σχέση με αυτό του κυπέλου που έγινε στις 19 Αυγούστου πρόσφατα στην Καλλιθέα και επικράτησε η Καλαμάτα 4-2. Είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι από πολλές απόψεις. Παρά τα όποια καλά αποτελέσματα έχει η Καλαμάτα με τον Πανετολικό σε επίπεδο Β' Εθνικής και κυπέλου, έχει 4 νίκες και 2 ισοπαλίες η Καλαμάτα. Σε επίπεδο Super League δεν έχουν παίξει. Σήμερα το βράδυ το πρώτο παιχνίδι. 24 παίκτες στην αποστολή, μεγάλος προβληματισμός και πονοκέφαλος το θέμα της επίθεσης. Δεν αγωνίζεται ο τιμωρημένος Τζοβάν Μπολιβάρ, ο Βενεζουελανός.
1: Ο οποίος τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές.
3: Με τρεις αγωνιστικές προφανώς η Καλαμάτα θα πάει σε μια έφεση.
1: Έχει κάνει έφεση, έτσι, είναι για βίαιη διαγωγή. Αυτό είχε γράψει ο διαιτητής για το λόγο που αποβλήθηκε έτσι, μέσω VAR στον αγώνα με τον Άρη στην Τρίπολη. Ναι.
3: Τραυματίας είναι και ο Κένεθ Βάργκας. Είχε πετύχει τέρματα στο παιχνίδι με τον Πανετολικό από την Κωνσταντίνα ο επιθετικός. Χτύπησε και αυτό στο παιχνίδι της Τρίπολης με τον Άρη. Επιστρέφει βέβαια ο Γκονζάλο Πινέιρο, ο Αργεντίνος, μέσος, που ξετιμωρήθηκε. Βρίσκονται στην αποστολή και δύο νεαροί, ο Σταύρος Αγγελής και ο Άρον Μάρτιν, όπως είπε ο νεαρός Ισπανός, ο Αγγελής από ομάδα Γάμα Εθνικής, τον Πανθουριακό. Δεν είναι στην αποστολή ο ανέτοιμος Πολωνός, ο Νταβίντ Κουρμινόφσκι, δεν είναι έτοιμος. Άρα λοιπόν υπάρχει θέμα στην επίθεση και βέβαια η ομάδα εκτός θάνου από τον ενθουσιασμό και όλα αυτά τα στοιχεία που διακρίνει κάποιον νεοφώτιστο θα πρέπει να αρχίσει να εξετάσει και άλλα θέματα σιγά σιγά γιατί πρέπει να παίρνει και βαθμούς. Θα έχει η ομάδα κοντά φίλους της σήμερα στο Αγρίνιο. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξει και άλλα θέματα η ομάδα της Καλαμάτας γιατί έχει και δύσκολο πρόγραμμα. Θα δούμε τώρα πώς θα διαμορφωθεί η ενδεκάδα. Σίγουρα Αγγέλιος, Αλόνσο, Κολουτσικίδης, Ροντρίγκες, αν και λίγο τραυματισμένος, αλλά θα παίξει. Στρούγκι στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής ο Κατάλδη και αυτός με μικροπροβλήματα θα παίξει. Και ο Πινέρο που επιστρέφει, ο Χάμζα και βέβαια ο Σίγκουρτσον, μια νέα προσθήκη ο επιθετικός, ο Άρνολ Σίγκουρτσον, ίσως ξεκινήσει το παιχνίδι ως σεντερφόρ. Ο Μορέιρα από την άλλη, έχουμε και τον Μπονέτο. Θα δούμε αν υπάρξει κάποια άλλη αλλαγή στους τακτικούς ποδοσφαιριστές. Η Καλαμάτα που είχε και κάποιες βραβεύσεις πρόσφατα από την παρουσία της στη Super League 2. Κύπελο έχει παιχνίδι την Τρίτη με τον Βόλο, να μην το ξεχάσουμε αυτό. Θα κατοικοεδεύσει Θάνος στην Αθήνα στο Περιστέρι για το επόμενο διάστημα. Έχει παιχνίδι με τον Ατρόμητο και μετά έχει παιχνίδι με το Βόλο στο γήπεδο το δημοτικό του Περιστερίου για το πρωτάθλημα. Ίσως μετά την δούμε την Καλαμάτα στη Νίκαια στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Και βέβαια στόχος είναι Θάνο να ολοκληρωθούν τα έργα, να υπάρξει αδειοδότηση ίσως 21 με 22 Νοεμβρίου στο παιχνίδι της Καλαμάτας με την ΑΕΚ, αυτό το παιχνίδι να γίνει στην παραλία το πρώτο για την Καλαμάτα στην έδρα της.
1: ΑΕΚ Καλαμάτα, Καλαμάτα ΑΕΚ.
3: Ναι, Καλαμάτα ΑΕΚ, Καλαμάτα ΑΕΚ είναι εκείνη η αγωνιστική που διεξάγεται 21 και 22 Νοεμβρίου. Εκεί στοχεύουν, θα δούμε τα έργα της
1: Άρα, ας πούμε το Καλαμάτα Παναθηναϊκός προηγείται όμως.
3: Προηγείται.
1: Άρα αυτό το Καλαμάτα Παναθηναϊκός θα γίνει σε ουδέτερο από ό,τι μας λες.
3: Θα γίνει σε ουδέτερο, βέβαια. Θα γίνει σε ουδέτερο. Έχει δύσκολο πρόγραμμα. Θυμίζω Ατρόμητος Καλαμάτα, Καλαμάτα Βόλος, Καλαμάτα Παναθηναϊκός. 19 και 20 Σεπτεμβρίου το παιχνίδι αυτό θα δούμε. Μετά είναι ΠΑΟΚ Καλαμάτα, Καλαμάτα Όφη, Ολυμπιακός Καλαμάτα, Καλαμάτα Ηρακλής. Μετά στην Τρίπολη με τον Αστέρα 7-8 Νοεμβρίου. Και μετά είναι αυτό που λέμε Καλαμάτα ΑΕΚ.
1: Άρα πάει πολύ πίσω και θα πρέπει κάθε λίγο και λιγάκι, γιατί το πρώτο παιχνίδι Καλαμάτα ως εντός έδρας του έδωσε στην Τρίπολη, το θυμόμαστε το περασμένο Σάββατο. Το επόμενο παιχνίδι θα το δώσει στο γήπεδο του Περιστερίου, στον Ατρόμητο. Άρα μέχρι τότε θα πρέπει να βρίσκει έδρες, γήπεδα.
3: Το παιχνίδι με το Βόλο για το πρωτάθλημα πάλι στο Περιστέρι, μάλλον.
1: Μάλιστα.
3: Είναι 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Θα παίξει δηλαδή δύο παιχνίδια. Μία εκτός έδρας στο Περιστέρι και το άλλο πάλι στο Περιστέρι, αλλά θα είναι σαν γηπεδούχος η Καλαμάτα με το Βόλο. Τον Βόλο που θα αντιμετωπίσει και την Τρίτη για το κύπελο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. τον Σταύρο Ζορμπαλά. Στο 66ο λεπτό στην Premier League παραμένει το 1-1 ανάμεσα στη Liverpool και την Nottingham Forest. Στο 71ο λεπτό στην Championship, Wolves Stoke 3-1, Middlesbrough West Brom 1-1 και Derby Swansea 0-2. Και όσον αφορά το βόλεϊ, τον αγώνα της εθνικής ομάδας με την Ιταλία στους Μεσογειακούς Αγώνες, η Ιταλία προηγείται με 2-0 σετ.

Και κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 3, η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ με όλη την αθλητική δισιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Γαβριήλ Ρεμούνδος και Χαρά Γιαννοπούλου ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων στο προηγούμενο δίωρο. Η Ειρήνη Παπαζήση είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ, ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα και άλλα με τον Δημήτρη Γιαχανατζή.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
0: Ακούτε Era Sport.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Μπάλα και Άλλα από την Έρα Σπορ. Θα στρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7. Ο Γαβρίλη Ραμούνδος είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ ο Δημήτρης Γιαχαναζής.

Αυτή την ώρα έχουμε το παιχνίδι της εθνικής ομάδας βόλεϊ των γυναικών στους μεσογειακούς αγώνες στον ημιτελικό κόντρα στην Ιταλία. Ο νικητής από την αναμέτρηση αυτή πηγαίνει στον τελικό της διοργάνωσης. Η εθνική ομάδα δεν τα καταφέρνει, καθώς βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2-0 σετ, αλλά χάνει και στο τρίτο σετ αυτή τη στιγμή.

Οι Ιταλίδες έχουν πάρει ένα προβάδισμα 6 πόντων. 12-6 προηγούνται σε αυτό το τρίτο σετ. Πήραν το πρώτο με 25-22. Η εθνική ομάδα πρόβαλε στεναρή αντίσταση και κατάφερε να κοιτάξει στα ίσα τις Ιταλίδες να διεκδικήσει το σετ. Στο δεύτερο σετ όμως η ανωτερότητα της ομάδας της Ιταλίας φάνηκε. Οι Ιταλίδες πήραν το δεύτερο σετ με 25-14, έκαναν το 2-0 και από ό,τι φαίνεται θα κάνουν και το 3-0 σχετικά εύκολα, καθώς ήδη προηγούνται με 13-6, έχουν ξεφύγει με 7 πόντους διαφορά. Έχουμε και τα παιχνίδια από την Αγγλία τα οποία έχουν ξεκινήσει. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα όσα έχουν αυτή τη στιγμή. Στο 78 λεπτό για την Premier League, Liverpool Nottingham Forest 1-2. Στο 81 λεπτό στην Championship, Wolves Stoke 3-1, Middlesbrough West Brom 2-1 και Derby Swansea 0-2. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, 71 λεπτό, Milton Keynes Dons Leicester στο 0-0. Στο άλλο μάτς έχει ξεκαθαρίσει η ομάδα που θα πάρει τους βαθμούς της νίκης. Είναι η Blackpool, η οποία προηγείται της Peterborough με 4-0 στο 84 λεπτό. Και στη δεύτερη κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος, Barnet Cheltenham 2-2 στο 82. Στο 83 παραμένει το 0-0 στο μάτς της Port Vale με την Crew, ενώ στο 53 η Rotherham προηγείται της Chesterfield με 1-0. Εμείς πάμε σε ένα τραγουδάκι και θα συνεχίσουμε, πάρα πολλά να πούμε σε αυτό το τρίωρο που ακολουθεί.

0: Λίβερπουλ ισοφάρισε την Νότιγχαμ Φόρεστ σε 2-2. Βρισκόμαστε στο 83ο λεπτό στο μάτς αυτό στην Premier League. Στο παιχνίδι της Γόλφς με την Στόουκ, η Γόλφς πέτυχε τέταρτο τέρμα, προηγείται με 4-1 πλέον τη Στόουκ στο 86ο λεπτό στην Championship, και μόλις πριν από δευτερόλεπτα έβαλε γκολ και η Middlesbrough κατά της West Brom. 3-1 προηγείται η Middlesbrough στο 88ο λεπτό. Στο άλλο μας της Championship παραμένει το ντέρμπι Σουόνσι 0-2. Κάποια άλλη αλλαγή σε αποτέλεσμα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή στα παιχνίδια τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης κατηγορίας στο αγγλικό πρωτάθλημα. Σε ό,τι αφορά τον αγώνα της εθνικής ομάδας βόλεϊ των γυναικών στους μεσογειακούς αγώνες, 16-12 μείωσε στους 4 πόντους τη διαφορά η εθνική ομάδα. Πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το Earth Sports 1 μέσα από το Earthflix, το οποίο μεταδίδει και τον αγώνα. Να ακούσουμε για λίγο τον Ανδρέα Φούντα.
1: Το χαίρονται, το πανηγυρίζουν οι διεθνείς μας. Έχουν σταθεί καλά σε μεγάλο κομμάτι του αγώνα. Απορεί ο Κάρλο Παρίσι με αυτά τα λάθη που βλέπει από παίκτρες της κλάσης της Ακράρη και της Σομπόσα. Να δούμε πώς θα γυρίσουν οι παίκτρες του.
0: Πέσαμε πάνω στο time out, δεν πειράζει. Ο φίλος ο Νίκος ζητάει αποτελέσματα από την δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Εδώ έχουμε 3 τελικά αποτελέσματα, φίλε Νίκο. Καλσρούι Βολσμπουργκ 2-5, Κόντμπους Γκρόιτερ Φίρτ 3-4 και Χάιντενχάιμ Δυνάμο Δρέσδης 5-3. Στις 9.30, όπως ξέρεις, η Νιρεμβέργη θα παίξει με την Αρμίνια Μπίλεφελντ. Πάμε τώρα στο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, τον Στέλιο Σωτηρόπουλο, για μια έκτακτη είδηση. Στέλιο, καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα, καλό Σάββατο, Δημήτρη, σε όλες και σε όλους. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον Πέντρο Σιριβέγια. Έχει θυλάσει στην αριστερή γάπα και θα απουσιάσει αναμενόμενος, εκτιμόμενος χρόνος, 15 με 20 μέρες, Δημήτρη, που σίγουρα είναι ένα πλήγμα για τον Παναθηναϊκό η απουσία του Ισπανού. Αποκόμισε αυτό το τραύμα στην προσπάθεια, όπως ξέρουμε όλοι, για τη μεγάλη πρόκριση μέσα στην Τσεχία. Εκτός λοιπόν, τουλάχιστον με τον Λεβαδιακό μεθαύριο, ναι, ο Πέντρος Σιριβέγια.
0: Βέβαια, με τον Λεβαδιακό δεν το προλαβαίνει σίγουρα το μάτς, αλλά όταν μου λες και 15 ημέρες που θα μείνει εκτός δράσης, λογικά πρέπει να χάνει και το ντέρμπι στις 6 Σεπτεμβρίου κόντρα στον ΠΑΟΚ, έτσι.
2: Ναι, πολύ μεγάλο ντέρμπι. Αυτό θα τα πούμε και
0: το ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής είναι αυτό, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ναι. Και δεν ξέρω αν... όχι, νομίζω θα προλάβει την πρεμιέρα στο conference. Θεωρητικά την προλαβαίνει την πρεμιέρα.
2: Θα το δούμε τώρα.
0: Θα το δούμε τώρα. Και βέβαια όλα αυτά είναι και μέρα με τη μέρα, έτσι, πηγαίνοντας, και πώς θα αντιδράσει και ο οργανισμός του ποδοσφαιριστή στο να ανταπεξέλθει όσο δυνατόν πιο σύντομα, για να τεθεί και πάλι στη διάθεση του Νίστρουπ. Πέρα από τον Τζιριβέγια, υπάρχει κάποια ενημέρωση για τον Κοντουρί, ο οποίος αποχώρησε και αυτός με πρόβλημα από το μάτς κόντρα στην Χραντές?
2: Όχι, Δημήτρη, προς το παρόν. Ενημερώνει άμεσα ούτως ή άλλως ο Κωστής Μανολιουδάκης και ο Τσάνος Νικολογιάννης από το γραφείο του Παναθηναϊκού. Η ενημέρωση είναι συνεχής για όλα τα θέματα της ομάδας. Μάλιστα, άσχετο να μην το ξεχάσω, ότι ξεκίνησε και η K19 του Άγγελο Ζαζόπουλου, ο οποίος έχει απευθύνει και μήνυμα εν ώψη τη νέα σεζόν. Όσοι θέλουν μπορούν να το δουν στο site του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, δεν έχω ενημέρωση, δεν έχουμε για τον Σωτήρη Κουντούρη.
0: Ωραία. Οπότε κρατάμε του Σιριβέγια. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, και αύριο, οι τελευταίες προπονήσεις, βέβαια, έτσι, εν ώψη του αγώνα με την ομάδα του Λεβαδιακού, τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, ένα μάτς με το οποίο θα πέσει και η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στην Super League.
2: Σωστά, και θα είναι το πρώτο μάτς της σεζόν στο πρωτάθλημα, καθότι όπως... και εδώ θέλω να πω κάτι, Δημήτρη. Καλά, εδώ πέρα στην Ελλάδα φυσικά είμαστε ο ορισμός στην εγκυκλοπαίδεια στη λέξη «Στον όρο μετά Χριστόν προφήτης» έχει τη δική μας τη φωτογραφία. Όλοι, ενώ των Ελλήνων, έτσι, και των Ελλήνων. Αλλά με το που ανεβλήθηκε το μάτς με την Κηφισιά, τα 3/4 και των φίλων του Παναθηναϊκού ήταν εναντίον, γιατί αναβληθεί ο αγώνας και γιατί η τάδε ομάδα, δεν θα τραναπώ ονόματα, γιατί να μην αναβάλει εκείνη το δικό της αγώνα. Έπρεπε λοιπόν και ο Παναθηναϊκός να κάνει το ίδιο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όσα ξέρει ο νοικοκύρης ο προπονητής, Καλά,
0: ναι, εντάξει, γιατί να θυμίσω στους φίλους που μας ακούνε, Στέλιο, ότι και πέρσι είχε αναβληθεί η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού με τον Όφη. Ένα μάτς που έγινε τελικά, έφτασε να γίνει στα μέσα Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος. Θα μου πεις, έχει μια διαφορετική φιλοσοφία ο προπονητής ΑΕΚΟ Μαρκο Νίκολης, ο οποίος δεν αναβάλει αγώνες. Εντάξει, είναι αυτό που είπες, είναι θέμα προπονητή, το πώς ο καθένας αντιμετωπίζει το αγωνιστικό πρόγραμμα που έχει μπροστά η ομάδα του και πώς θέλει να έχει τους παίκτες. Άλλος θέλει να τους έχει σε μια διαρκή φόρμα από παιχνίδι σε παιχνίδι, άλλος τους έχει λίγο πιο ξεκούραστος και επικεντρωμένους σε ένα παιχνίδι με μοναδικό στόχο, έτσι.
2: Ακριβώς, δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο.
0: Ωραία. Στέλιο, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Όποτε προκύπτει βεβαίως κάτι εδώ πέρα, βγαίνεις, ενημερώνεις, θες τα πάντα. Μάλιστα, ωραία. Και εμείς πάμε και πάλι να κάνουμε μια σύνδεση με την Air Sports 1 μέσα από το Airflix, με την εθνική ομάδα να μειώνει και άλλο την διαφορά. 19-17 τώρα δίνει μάχη η εθνική ομάδα. Μπας και καταφέρει να πάρει αυτό το πρώτο σετ στο τρίτο και να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ας ακούσουμε τον Αντρέα Φούντα.
1: Είναι τρομερή άμυνα από τη Φακοπουλίδου. Μία ακόμη. Η Γκρέκα 19-18. Είναι πραγματικά σπουδαίες οι ενεργές που κάνουν οι διεθνείς μας στους τελευταίους πόντους. Τρομερές φάσεις και στις δύο πλευρές του γηπέδου, αλλά ένα μπράβο παραπάνω στις Ελληνίδες παίκτριες που αντέχουν σε τέτοιους πόντους. Δύσκολες υποδοχές, τρομερές άμυνες, ωραία τελειώματα. Πολύ όμορφο θέαμα. Νικολογιάννη σέρβιρε. Η Έζε ψάχνει την Γκαρντίνη. Φάνηκε ότι θα τη σταματήσει τον μπλοκ. Δεν πήρα όμως τον πόντο. Ξανά η Μπεατρίς Γκαρντίνη. Σπουδαία προσπάθεια από την Καραμπάση. Δεν ολοκληρώνεται. Δεν τη κάνει το χατήρι μπάλα. Μια πολλά υποσχόμενη λίμπερο. Δεν ήταν ευκαιρία. Διάβασε τη φάση Μανφρεντίνη. Φάνηκε ότι τον μπλοκ θα σταματήσει την Γκαρντίνη. Δεν έγινε και για δεύτερη φορά αυτό. 20-18 λοιπόν. Κρατούν ένα προβάδισμα σημαντικό οι Ιταλίδες παρά τη σπουδαία προσπάθεια της Ελλάδας. Θέλουν να το κλείσουν τώρα το παιχνίδι. Εδώ έχουν ένα ακόμα λάθος. Η Τανάσε δεν θα μείνει αυτή τη φορά για πολύ στο σερβίς. 20-19. Σειρά της Γκρέκα. Ψάχνει κάτι μεγάλο η Ελλάδα για να φέρει ξανά το μάτς στα ίσα, το σετ στα ίσα. Δεν θα το βρει εδώ. Διαδοχικά λάθη στις δύο πλευρές από το σημείο του σερβίς για να παραμείνει αυτό το συν 2. Είμαστε στην τελική ευθεία του τρίτου σετ σίγουρα. Και τώρα η Μανφρεντίνη πριν έκανε τεράστια ζημιά. Η Καραμπάση τώρα θα αντιμετωπίσει το σερβίς. Νικολογιάννη πάει εκπληκτικό χτύπημα. 21-20. Ένας και ένας οι πόντοι που έχουμε πάρει από το 16-9 και μετά. Δείτε το χτύπημα. 21-20 λοιπόν. Πάρα πολύ ωραίο σετ. Το σερβίς από τη Λαμπρούση. Τώρα η Έζε παίζει με την Γκαρντίνη, με την Μπολτσονέτη που πέρασε στη θέση της Γκαρντίνη. Βάζει τις βασικές της ο Κάρλο Παρίσι για να κάνουν τη δουλειά. 22-20. Χρειάζονται ένας-δύο μεγάλοι πόντοι για να ισοφαρίσουμε ξανά την Ιταλία αν μπορέσουμε. Τώρα η Έζε, σταθερή η Γκρέκα. Φλιάκου, δύσκολη πάσα. Έρχεται για το τελείωμα η Φακοπουλίδου και το πανηγυρίζει έξαλλα. 22-21, ξανά στον πόντο. Ένα συναρπαστικό τρίτο σετ που προκύπτει ουσιαστικά από την μεγάλη προσπάθεια και την μεγάλη ανατροπή που έκανε η Εθνική. Θα είναι η Φλιάκο αυτή που θα πιέσει την αντίπαλη υποδοχή. Συζητά λίγο με τον Γιώργο Μπακοδήμο. Εύη Φλιάκου. Η Μόρο στην υποδοχή ήταν καλή. Έζε με Μπολτσονέτη. Πάλι αυτή πήρε την επίθεση. Δεν την τελείωσε. Θα δοκιμάσει ξανά η Μπολτσονέτη? Ούτε τώρα. Είχαμε δύο απαντήσεις. Η επίθεση από ποια? Από τη Φακοπουλίδου. Συνεχίζουν οι Ιταλίδες. Δεν, όχι με τις ιδανικές συνθήκες. Μπολτσονέτη έξω. Να ισοφάρισε. Και το time out του Κάρλο Παρίσι, τον είδαμε και πριν, ήταν λίγο ανήσυχος. Δεν του είχε αρέσει αυτό που έχει γίνει στο τρίτο σετ, αναμφίβολα.
0: 22-22 λοιπόν έχει σοφαρίσει η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών την ομάδα της Ιταλίας σε αυτόν τον ημιτελικό στους Μεσογειακούς Αγώνες στο τρίτο σετ. Η Ιταλία έχει πάρει τα δύο προηγούμενα σετ και προηγείται με 2-0, 25-22 το πρώτο, 25-14 το δεύτερο, 22-22 ισοπαλία στο τρίτο σετ. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη το παιχνίδι της Λίβερπουλ με την Nottingham Forest. Βρισκόμαστε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων στην Premier League. 2-2 το αποτέλεσμα. Να δούμε αν τελικά αυτή η αναμέτρηση ολοκληρωθεί ισόπαλη. Έχουμε τελικά αποτελέσματα στην Championship. Wolves Stoke 4-1, Middlesbrough West Brom 3-1 και Derby Swansea 0-3 είναι τα τρία τελικά αποτελέσματα στα παιχνίδια που ξεκίνησαν νωρίτερα στην Championship. Τελικά αποτελέσματα από την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας: Milton Keynes Dons Leicester 0-0 και Blackpool Peterborough 4-0. Και δύο τελικά αποτελέσματα και από την δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας: Barnet Cheltenham 2-2 και Port Vale Crew 0-0. Πάμε και πάλι να κάνουμε σύνδεση με την Earth Sports 1 στο Earthflix, καθώς το μάτς, το τρίτο σετ, ολοκληρώνεται σε πολύ λίγο. Οι δύο ομάδες ισόπαλες, 22-22.
1: Για να δούμε την Αλέσια Μπολτσονέτη τώρα. Από τις παίκτες που έχουν κάνει ζημιά στην ελληνική υποδοχή, τώρα είναι σταθερή η Γκρέκα και θα παίξει η Φακοπουλίδου. Σηκώθηκε καλά, πάτησε καλά. Έχει άμυνα η Μόρο. Από αρκετά πίσω η Τανάσε δεν θα δοκιμάσει κάτι τρίψο κίνδυνο. Πέρασε την μπάλα. Καραμπάση. Ύψωσε αρκετά ψηλά για την Νικολογιάννη. Το πλασέ. Έσωσε ο Μπόσα. Για να δούμε ποια Ελληνίδα θα πάρει αυτή την επίθεση. Πρώτος χρόνος με την Καθάριο. Ιταλικό μπλοκ μέσα. Γιασμίνα Κράρη την πιο κρίσιμη στιγμή μιλάει για την Ιταλία. Έμοιαζε να παίζει στο ρελαντί σήμερα, αλλά είναι μια σπουδαία παίκτρια. Μονό μπλοκ εδώ. Καθοριστικός πόντος. Για την πολύ πύρη κεντρική. Και τώρα δύο match point έχουν οι Ιταλίδες. 24-22. Δύο ευκαιρίες να κλείσουν το match και να σφραγίσουν την πρόκριση στον τελικό. Στο σερβίς παραμένει η Αλέσια Μπολτσονέτη. Δύσκολη υποδοχή από την Φακοπουλίδου. Η Φλιάκου παίζει με την Νικολογιάννη. Τέλος. Αστόχησε η Ασημίνα Νικολογιάννη. 25-22
0: λοιπόν το set, έτσι, πήρε το set, το τρίτο set η Ιταλία. Έκανε το 3-0 στην αναμέτρηση και πήρε την πρόκριση για τον τελικό στους Μεσογειακούς Αγώνες. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών έχει άλλη μια ευκαιρία για να πάρει το χάλκινο, για να πάρει μετάλλιο σε αυτή την διοργάνωση στους Μεσογειακούς Αγώνες, καθώς θα παίξει αύριο με την ομάδα της Σερβίας στον μικρό τελικό για την διεκδίκηση του χάλκινου μεταλλίου. Μόλις ολοκληρώθηκε και το μάτς της Λίβερπουλ με την Nottingham Forest, τελικό αποτέλεσμα 2-2 στην Premier League.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ακούτε Hera Sport.
3: 32 λεπτά μετά τις 4, Hera Sport είναι η εκπομπή Μπάλα και Άλλα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Hera Sport, ο Δημήτρης Γιαγαναζής. Θυμίζω τα τελικά αποτελέσματα που είχαμε. Στην Premier League τελικό Liverpool Nottingham Forest 2-2. Στην Championship τελικά αποτελέσματα Wolves Stoke 4-1, Middlesbrough West Brom 3-1 και Derby Swansea 0-3. Πρώτη κατηγορία της Αγγλίας τελικά αποτελέσματα Milton Keynes Dons Leicester 0-0 και Blackpool Peterborough 4-0. Στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, τελικά αποτελέσματα, Barnet Cheltenham 2-2 και Port Vale Crew 0-0 στο 76ο λεπτό, Rotherham Chesterfield 1-0.

0: Η Εθνική Γυναικών δεν τα κατάφερε απέναντι στην Ιταλία. Ιτήθηκε με 3-0 σετ σε αυτού τον ημιτελικό στους Μεσογειακούς Αγώνες. Αύριο θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στην ομάδα της Σερβίας. Εμείς πάμε στην Εθνική Ομάδα των Γυναικών που βρίσκεται στο Μπρουνό. Έχει αύριο το δικό της αγώνα κόντρα στην Γαλλία στις 16 καλύτερες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Μαζί μας ο Γιάννης Ράνιος. Γιάννη, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα από το Μπρουνό. Καθοδόν και για το παιχνίδι της Μπρουνό με τη Λίν, έτσι να πάρουμε και μια μυρωδιά ποδοσφαίρα που υπάρχει αγωνιστική δράση.
0: Πολύ καλά θα κάνεις. Κατάσκοπος έχεις γίνει, έτσι.
1: Η μέρα ξεκούρασης, ναι, να πάρουμε μια ιδέα έτσι, και μια εμπειρία λίγο διαφορετική σε αυτό
0: σωστό,
1: το παιχνίδι.
0: Σωστό.
1: Που η Μπρουνό, από ό,τι μου λένε, είναι και το φαβορή απέναντι στην Ουραγός Λίν. Αυτά για το ποδόσφαιρο, αλλά το βόλιο είναι αυτό που μας απασχολεί. Mm-hmm. Γιατί όπως είπες και εσύ στον πρόλογό σου, στις 16 καλύτερες ομάδες Ευρώπης. Δεν είναι και μικρό πράγμα.
0: Έτσι.
1: Για δεύτερη φορά στην ιστορία της και μάλιστα μια νεανικότατη ομάδα. Μια ομάδα η οποία τη βλέπουμε εδώ πέρα να έχει έρθει και γενικότερα να έχει δείξει πράγματα τα οποία κανείς δεν τα περίμενε. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι ακριβώς μπορεί να βγάλει αύριο με τη Γαλλία στις 5 η ώρα. Μάλιστα σήμερα πριν από λίγη ώρα που έτρωγε η ομάδα, γιατί το πρωί είχε την προπόνησή της, επεφύλασαν και μία έκπληξη στην πιο μικρή της παρέας, την Ελπίδα Τυχμανίδου, η οποία έκλεισε τα 18 της, ελικιώθηκε. Υπήρχε και τούρτα, υπήρχαν και τα σχετικά πειράγματα για τη μικρή της παρέας, αλλά θαυματουργή.
0: Μάλιστα.
1: Από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχουμε. Και αυτό, αν θέλεις, δείχνει κάτι και από το κλίμα το οποίο υπάρχει.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Αυτό θέλω να πω. Το κλίμα είναι εξαιρετικό στην εθνική ομάδα, έτσι.
1: Mm-hmm. Και αυτό νομίζω κάτι δείχνει για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία είναι πολύ πιο ισχυρή και πολύ πιο έμπειρη. Γιατί πλέον ήρθε και χθες το γκρουπ της Σουηδίας με όλες αυτές τις ομάδες όπως. Μεγαθύρια μεταξύ άλλων η Ιταλία με την Εγκονού, η Σουηδία με την ΧΑΚ, ακόμα και η Γαλλία με την Καζότ και τις υπόλοιπες. Και νομίζω ότι είναι ακόμα παιχνίδι το οποίο δεν έχει να χάσει τίποτα η ελληνική ομάδα με αυτά τα νέα φρέσκα παιδιά, έστω και αν έχει έρθει με πολλά διαφορετικά από τα αρχικά πλάνα του Αποστολού Οικονόμου, γιατί θυμίζω ότι σε σχέση με το περσινό παγκόσμιο, μόλις 5 έχουν μείνει, είτε γιατί υπήρχαν αποχωρήσεις, είτε γιατί υπήρχαν τραυματισμοί, οπότε αυτό είναι ένα διπλό κέρδος για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και το πώς μπορεί να διαχειριστεί το αυριανό παιχνίδι απέναντι στη Γαλλία. Mm-hmm. Θυμίζω για ποιον δεν γνωρίζει, είναι νοκάου τα παιχνίδια πλέον. Έχουμε περάσει από την φάση των ομίλων, τερματίσαμε τρίτη. Βρίσκουμε τον δεύτερο του τέταρτου ομίλου, που είναι η Γαλλία. Πρώτη ήταν η Ιταλία, τρίτη ήταν η Σουηδία, τέταρτη η Κροατία. Και από εκεί πέρα, αν γίνει το κατόρθωμα, γιατί. Πάμε με τον τίτλο του Outsider, το θυμίζω αυτό, αλλά έτσι ήρθαμε και εδώ και τα έχουμε καταφέρει περίφημα. Θα παίξει την Τετάρτη με την νικήτρια του Σερβία-Κροατία και αν κερδίσει, πράγμα που σημαίνει ότι μας μετά ημιτελικό, η ομάδα ταξιδεύει για την Κωνσταντινούπολη. Εκεί όπου γίνονται οι άλλοι αγώνες, μιας και ο πρώτος και ο τρίτος όμιλος έχουν ανταμώσει στην Άνερντεν. Εκεί που διεξάγεται και θα γίνει και ο τελικός, αλλά και τα δύο παιχνίδια των ημιτελικών, mm-hmm. παιχνίδια τα οποία θα μεταδοθούν απευθείας και από την ΕΡΤ.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, Γιάννη, το πρόγραμμα πλέον της εθνικής ομάδας, μόνο εύκολο δεν το λες, έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολος ο δρόμος, δηλαδή ακόμα και τη Γαλλία να περάσουμε κόντρα στον νικητή Σερβίας-Κροατίας με νοπές τις μνήμες από αυτό το 3-0 που έκαναν προχθές οι Σέρβες.
1: Κοίταξε με, αυτή την εθνική ομάδα έχεις κάθε δικαίωμα να ονειρεύεσαι,
0: ναι.
1: να ελπίζεις, γιατί θυμίζω ότι είχαμε έρθει εδώ με μια προσδοκία η ελληνική ομάδα να πάρει τουλάχιστον μία νίκη με την Αυστρία που το κατάφερε και από εκεί πέρα μήπως μπορούσε να κάνει κάτι από τα υπόλοιπα παιχνίδια που λέμε να το κλέψεις και όχι απλά δεν το έκλεψε.
0: Και αντί για μία νίκη έκανε τρεις νίκες.
1: Τρεις. Και πριν καν φτάσουμε στην Αυστρία, όπου στην Αυστρία τι έγινε, ήταν η απλή επικύρωση. Της φάσης 16 και περιμέναμε την τελευταία αγωνιστική, μιας και η Ελλάδα έχει το ρεπό, να δει τι θα κάνει η Βουλγαρία για να είμαστε τρίτοι. Δηλαδή mm-hmm. ούτε καν τέταρτη. Άρα έχει γίνει υπέρβαση. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση μιλώντας με τις κοπέλες εθνικής και ζώντας αυτή την καθημερινότητά τους σχεδόν 10 μέρες, είναι ότι έχουν έρθει με την επίγνωση των δυσκολιών και των ιδιαιτεροτήτων, αλλά δεν έχουν το άγχος, δεν έχουν αυτό το track, αυτό το δέος απέναντι σε πολύ σπουδαίες αθλήτριες. Και αυτό το έλεγαν μάλιστα και μετά τον αγώνα με τη Σερβία, όπου υπήρξε ο σεβασμός, υπήρξε έτσι ο θαυμασμός, αλλά μέσα στο γήπεδο δεν φάνηκε κάτι από όλα αυτά. Και οι αθλήτες οι οποίες κάνουν την παρθενική τους εμφάνιση με τη Γαλανόλευκη.
0: Ναι.
1: Όχι απλά σε ένα πανευρωπαϊκό. Θα δει απέναντί σου την Μπόσκοβιτς, για παράδειγμα, ή τον Βιένοβιτς. Μία είναι διαγώνιος, η άλλη είναι η μακροβιότερη Πασαδόρος, 42 ετών. Είναι στοιχεία και πράγματα τα οποία μας αφήνουν βάσιμες ελπίδες ότι αυτή η ομάδα έχει φτιαχτεί για ωραία πράγματα, για μεγάλα πράγματα, αρχής γενομένης εδώ από το πανευρωπαϊκό που διεξάγεται στον Μπρινό.
0: Παρακολούθησες την πρωινή προπόνηση της εθνικής ομάδας, εστίαζε κάπου ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ο κύριος Οικονόμου, δηλαδή στο σερβίς, στο μπλοκ?
1: Ναι. Το σερβίς είπε και εξήγησε και στις κοπέλες ότι θα είναι το όπλο μας. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο θα δυσκολέψει την αντίπαλη υποδοχή και πώς θα αναγκάσει την αντίπαλη πασαδόρο να φύγει μακριά από το φιλέ για να δυσκολέψει την ανάπτυξη της ομάδας. Το έλεγε από την πρώτη στιγμή αυτό και σε κατηδίαν συζητήσεις που είχαμε με τον Ομοσπονδιακό Προπονητή, ότι είναι μια ομάδα αχτύπητη σε πάρα πολλά σημεία, και στον μπλοκ άμυνα και στην επίθεση και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Έχει τα δυνατά της σημεία, έχει τα τρωτά της. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ο μέγιστος βαθμός συγκέντρωσης
0: και ψυχραιμία, θα έλεγα εγώ κιόλας, Γιάννη. Δηλαδή χρειάζεται και, αυτά, το, ναι, και το καθαρό μυαλό, ξέρεις, γιατί οι λεπτομέρειες πολλές φορές είναι αυτές που κάνουν, που κρίνουν ένα παιχνίδι.
1: Και από εκεί πέρα να προσπαθήσουμε να χαμηλώσουμε λίγο αυτή την ένταση, αυτή την ποιότητα της Γαλλίας. Αλλά για να επιστρέψω στο αρχικό σου ερώτημα, ναι, το σερβίς είναι πάνω στο στοιχείο το οποίο επικεντρώθηκε και στη σημερινή προπόνηση και θα δει από εκεί και πέρα πόσο από όλα αυτά τα οποία σχεδίασε μπορούν να βγουν και στην πράξη.
0: Μακάρι να βγουν και μακάρι να δούμε την εθνική ομάδα να κάνει άλλη μια υπέρβαση. Έτσι, γιατί για υπέρβαση μιλάμε από εδώ και πέρα. Ό,τι και να συμβαίνει, ήδη και η πρόκριση της 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, μια υπέρβαση είναι για αυτή την εθνική ομάδα.
1: Έτσι ακριβώς, όπως το λες. Και θα δούμε τέλος πάντων πώς μπορεί όλο αυτό το κομμάτι να λειτουργήσει και να είναι υπέρ της εθνικής μας ομάδας σε μια προσπάθεια την οποία θα κάνει για να μπορέσει να κάνει το κάτι παραπάνω.
0: Πέντε η ώρα. Ναι, ναι, ναι.
1: Και να σου δώσω και λίγο κλίμα εδώ από το γήπεδο της Μπρουνό στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Από αυτά τα ωραία που μου αρέσουν και θα το φωτογραφίσω και έτσι για τα social. Βλέπω διάφορα hot dog, τα οποία προφανώς και με την αξία κάποιου παίχτη, προφανώς έχουν λιγότερα διαφορετικά υλικά, έχουν βάλει τη φωτογραφία του παίχτη της Μπρουνό, διαφορετικών παιχτών, και έχουν και διαφορετική τιμή.
0: Τι μας κάνεις τώρα και πεινάμε τώρα. Λοιπόν, θα πάρω αεροπλάνο να έρθω κατευθείαν Μπρουνό.
1: Το συστήνω να επιφύλακτα. Πολύ ωραία ο προορισμός.
0: Ναι, το ξέρω, έχω πάει. Ναι. Είναι πάρα πολύ όμορφη η πόλη, πραγματικά, και είναι και κοντά στην Πράγα, μια χαρά. Λοιπόν, 5 η ώρα αύριο το μάτς το απόγευμα, αύριο, με μετάδοση από RT2 Sport και από Erasport φυσικά. Έτσι. Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω, ποια θεωρείς ότι είναι το μεγάλο φαβορί για να κατακτήσει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα?
1: Η Τουρκία δείχνει αναμφίβολα ότι είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Η Ιταλία, αν και φαίνεται ότι με τα σταυρώματα μάλλον οι δυο τους μπορούν να αναμετρηθούν στα ημιτελικά, έτσι όπως πάει. Τη Σερβία, από την αλήθεια, την περίμενα λίγο πιο στιβαρή.

0: Τουρκίας, όπως είπα λίγο νωρίτερα, και στο τι ακριβώς μπορεί να κάνει αυτή η Ιταλία, η οποία, όπως έδειξε και στον όμιλο του Γκέντεμπορ, είναι πραγματικά χτυπητή.
1: Να σου δώσω και ένα αποτέλεσμα από Γερμανία. Να το ακούσεις, να μου πεις πώς το υποδέχεσαι, πώς το ακούς. Bundesliga, λοιπόν, 14ο λεπτό. Elversberg, Bayer Leverkusen, 2-0. Καλό, ε.
0: Καλό ακούγεται. Περισσότερες λεπτομέρειες περιμένω από σένα για το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, είμαστε μόλις στο 14 και αυτή η ομάδα είναι ο Φώτης στην Bundesliga. Έχει βάλει δύο γκολ ήδη στις ασπιρίνες. Να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι ασπιρίνες ή αν θα έχουν και άλλη διάρκεια στο σκοράρισμα οι γηπεδούχοι. Στα άλλα μάτς, Ουνιόν Βερολίνου, Άιντραχτ Φραγκφούρτη 1-2 και όλα 3 γκολ σε 14 λεπτά παιχνιδιού. Τα υπόλοιπα στο 0-0. Γιάννη Ράνιο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αφήνω να απολαύσεις και τα χοντόκ και ένα ωραίο παιχνίδι εκεί στο Μπρνό πριν τον αυριανό αγώνα, βεβαίως, εθνικής ομάδας βόλεϊ γυναικών με τη Γαλλία στις 5 το απόγευμα.
0: Βεβαίως, καλή συνέχεια. Καλό
1: να σε καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.
1: Να επαναλάβω λοιπόν τα αποτελέσματα στο 15ο λεπτό στην Bundesliga. Elversberg, Bayer Leverkusen 2-0 και Ουνιόν Βερολίνου, Άιντραχτ Φραγκφούρτης 1-2, τα δύο παιχνίδια στα οποία έχουν σημειωθεί τέρματα, οι άλλες τρεις αναμετρήσεις είναι στο 0-0.

0: 11 λεπτά πριν από τις 5, ακούτε την Ερασπόρ, είναι η εκπομπή Μπάλα και Άλλα με τον Γαβρίλ Ερμούνδο στην ρύθμιση των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Μιλήσαμε για βόλεϊ με τον Γιάννη Ράνιο για το ευρωπαϊκό παιχνίδι που δίνει αύριο η Εθνική Ομάδα των Γυναικών κόντρα στη Γαλλία στη φάση των 16 στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που συνεχίζεται στο Μπρνό της Τσεχίας. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε για βόλεϊ, αλλά για την Εθνική Ομάδα των Γυναικών, η οποία πριν από λίγο ιτήθηκε με 3-0 σετ από την Ιταλία στους Μεσογειακούς Αγώνες, στον ημιτελικό. Θα διεκδικήσει πλέον αύριο το χάλκινο μετάλλιο κόντρα στην ομάδα της Σερβίας. Δίπλα μου στο στούντιο ο άνθρωπος ο οποίος μετέδωσε πριν από λίγα λεπτά τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ των Γυναικών με την Ιταλία, ο Ανδρέας Φούντας. Ανδρέα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Δύσκολος αντίπαλος η Ιταλία.
1: Έτσι. Ο πιο δύσκολος που θα μπορούσαμε να φανταστούμε. Δηλαδή, ακόμα και αυτή η σύνθεση της Ιταλίας φαίνεται ότι είναι αρκετά μπροστά από τους αντιπάλους της σε όλο το τουρνουά. Και φαντάζει και το απόλυτο φαβορί για το χρυσό. Εμείς χάσαμε με 3-0 σετ. 25.
0: Παρ' όλα αυτά, είδαμε μια ομάδα, την ελληνική ομάδα, να είναι ανταγωνιστική στο πρώτο και στο τρίτο σετ. Στο πρώτο σετ το πάλεψε το παιχνίδι πάρα πολύ δυνατά. Το δεύτερο, επίτρεψέ μου να πω ότι το χάσαμε μεγάλο τα χέρια. Αλλά στο τρίτο σετ πάλι που έδειχνε ότι η Ιταλία θα έκανε μια άνετη νίκη, γιατί είχε ξεφύγει με 6-7 πόντους διαφορά.
1: 16-9.
0: Κάπου η εθνική ομάδα πάλι το μάζεψε το σκορ. Το κάνει και ντέρμπι, αν θέλεις, εκεί προς το φινάλι, 22-22. Και κάπου εκεί ολοκληρώθηκε η παράσταση.
1: Η αλήθεια ήταν πολύ ωραία εικόνα σε αυτά τα δύο σετ που αναφέρεις. Και ήταν ευχάριστο το παιχνίδι. Και έχουν κάθε λόγο οι διεθνείς μας και ο Γιώργος Μπακοδήμος και το επιτελείο του να νιώθουν μια ικανοποίηση και να κρατήσουν πράγματα. Έρχεται η μάχη με τη Σερβία για το χάλκινο μετάλλιο αύριο στις 12 ώρα το μεσημέρι. Η Σερβία ιτήθηκε από την Τουρκία, η οποία με τη σειρά της θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στον τελικό. Οπότε θα δώσουμε και αυτό το ραντεβού για την Εθνική των Γυναικών πριν πάμε στους άντρες για αύριο στις 12 η ώρα. Διότι θα παλέψουμε για το μετάλλιο απέναντι στη Σερβία, έχοντας δείξει πολύ ωραίο πρόσωπο μέχρι στιγμής στο τουρνουά. Δύο πολύ ισχυρά τεστ που δώσαμε με την Τουρκία και με την Ιταλία, χάσαμε και στα δύο. Αλλά πραγματικά σήμερα η εικόνα ήταν πολύ ευχάριστη και αναδιαστήματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Ιταλία είχε τον έλεγχο του αγώνα και όταν χρειαζόταν ανέβαζε στροφές και έπαιρνε αυτό που ήθελε. Δείξαμε πολύ ωραίο πρόσωπο και παίξαμε σε πολύ ψηλό επίπεδο. Υπάρχουν πόντοι δηλαδή, δεν ξέρω πώς θα φτιάχτουν highlights από αυτό το match, γιατί ήταν και οι Ιταλίδες αρκετά εντυπωσιακές σε πολλές περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά πραγματικά ήταν πολύ ωραίο. Πολύ
0: και κάπου είδα τους Άσους ήταν στο 7-0 για την Ιταλία.
1: Ναι, είχαμε πολλά προβλήματα στην υποδοχή και εμείς, αλλά και τα σερβίς τους. Έχουν 3-4 παίκτριες, οι κεντρικές τους δηλαδή. Η Ακράρη που είναι σπουδαία παίκτρια, που ήταν και στο παγκόσμιο πέρσι. Έχουν μια 20χρονη, τη Μανφρεντίνη, που είναι τρομερή. Έχουν την Έζε, μια πασαδόρο απίστευτη. Ναι. Έχουν πολύ που δεν είναι καν.
0: Υλικό.
1: Τα μεγάλα αστέρια είναι στο ευρωπαϊκό. Έτσι.
0: Βέβαια,
1: οι απόλυτες στάρ που έχουν.
0: Οι καλύτερες ομάδες εκεί έχουν πάει στο ευρωπαϊκό και έχουν κατέβει τώρα με υποδέστερες ομάδες. Αλλά δεν πάει και αυτή η Ιταλία, ας πούμε. Αλλά και η ελληνική ομάδα να είναι πολύ καλή.
1: Αλλά να πούμε και για τις δικές μας παίκτρες που ξεχώρισαν, γιατί και η Σιώγα ήταν σε πολύ καλή μέρα και η Φακοπουλίδου και η Λαμπρούση έπαιξαν πολύ καλά. Ήταν αποτελεσματικές δηλαδή και στο επιθετικό κομμάτι περισσότερο. Αλλά δεν είναι πάντα εύκολο σε διάρκεια να ακολουθήσει και τέτοιους αντιπάλους. Και ένα σετ να παίρναμε θα ήταν μεγάλο επίτευγμα. Και πιστεύω ότι με εξαίρεση το δεύτερο σετ που είπες και εσύ ότι ήταν περίπατος για την Ιταλία, ήταν μακράν το πιο δύσκολο τεστ που τους βάλαμε εμείς. Είχαν κάνει περιπάτους με τους προηγούμενους αντιπάλους τους. Mm-hmm. Με εμάς, εντάξει, παίξαν δύο σετ ανταγωνιστικά.
0: Ανδρέα, μπορούμε να πούμε για την εθνική ομάδα ότι ναι, μεν χάνει τα παιχνίδια αυτά, αλλά κερδίζει στις εντυπώσεις.
1: Σίγουρα μπορούμε να το πούμε. Με γνώμονα πάντα το παιχνίδι που έρχεται αύριο, που εκεί είναι το κρίσιμο, έτσι, η μάχη που πρέπει να δώσουμε με τη Σερβία. Θα είναι ωραίο να τελειώσουμε την παρουσία μας εκεί με το χάλκινο.
0: Δεν ξέρω αν έχεις δει την ομάδα της Σερβίας σε αυτούς τους μεσογειακούς αγώνες. Είναι περίπου αντίστοιχη με την ομάδα που έχουν κατεβάσει στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, η οποία κέρδισε την ελληνική ομάδα άνετα με 3-0 σετ.
1: Όχι, δεν είναι αντίστοιχη. Άμα δεις τις παίκτρες που έχουν στο ευρωπαϊκό, έχουν τώρα παίκτριες
0: άλλης κλάσης.
1: Δηλαδή, λέγαμε πριν για τις Ιταλίδες. Εντάξει, η Μπόσκοβιτ, παράδειγμα, η Σέρβα είναι μια παίκτρια η οποία, όταν καλούμαστε να μιλήσουμε για αυτή, λέμε το πιο χαρακτηριστικό ότι έχει 2,5 εκατομμύρια συμβόλαιο.
0: Άστο.
1: δεν έχουν
0: τώρα
1: σχέση.
0: Τώρα είναι πάσα συμβόλαια ποδοσφαίρου, φιλέ.
1: Οι ομάδες των γυναικών γενικότερα σε αυτό τους μεσογειακούς αγώνες, όπως είναι λογικό, δεν έχουν σχέση με αυτές του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Mm-hmm. Ισχύει για όλες τις μεγάλες δυνάμεις αυτό. Mm-hmm. Πάνω κάτω οι ισορροπίες βλέπουμε ότι είναι ίδιες βέβαια. Δηλαδή η Ιταλία είναι το φαβορί. Υπάρχει η Σερβία, υπάρχει η Τουρκία, η εθνική μας, η οποία τα πήγε πολύ καλά. Οι ίδιες δυνάμεις είναι παράδειγμα.
0: Επομένως, μπορούμε να δούμε την εθνική ομάδα αύριο των γυναικών να ανεβαίνει στο βάθρο των νικητών, έτσι.
1: Σίγουρα μπορούμε.
0: Έστω και με το χάλκινο μετάλλιο. Γιατί και εκεί μια επιτυχία είναι να πάρει το χάλκινο μετάλλιο σε μια διοργάνωση όπως και οι Μεσογειακοί Αγώνες. Το βράδυ έχουμε πάλι Ελλάδα-Ιταλία, αλλά αυτή τη φορά στους άντρες.
1: Ναι, ωραίο και αυτό. Και με την Τουρκία είχε γίνει το ίδιο, δύο φορές την ίδια μέρα. Και τότε τα είχαμε χάσει και τα δύο.
0: Μάλιστα. Ελπίζω να μην συμβεί το ίδιο. Ναι, δηλαδή, χάσαμε τις γυναίκες, αλλά οι άντρες να πάρουν το αίμα τους πίσω, ας πούμε.
1: Αν υπάρχουν προγνωστικά σε αυτά τα παιχνίδια και μπορούμε να δώσουμε κι εμείς μια εικόνα, ενώ η Ιταλία στις γυναίκες ήταν ακλόνητο το φαβορί, στους άντρες υπάρχει αίσθηση ότι είναι πιο ισορροπημένα τα πράγματα. Παρότι δεν έχουν ταυτόχρονα άλλη διοργάνωση στους άντρες οι Ιταλοί, δεν έχουν κατεβάσει την πάρα πολύ δυνατή τους ομάδα, γιατί έχουν και. Σαφέστατα και στους άντρες είναι η πρώτη δύναμη κατ' εμέ, με τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο. Αλλά πιστεύω ότι θα δούμε πολύ ωραία μάχη, πολύ ωραίο παιχνίδι στις 9 η ώρα, πάλι από το Earth Sports 1, από τη διαδικτυακή συχνότητα. Ναι,
0: Βασίλης Αγριτάκης στην περιγραφή.
1: Εννοείται, Βασίλης Αγριτάκης. Και πραγματικά αξίζει όποιος θέλει και έχει το χρόνο να παρακολουθήσει αυτό το παιχνίδι. Είναι πολύ ωραία μάχη για να περάσει η εθνική στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων. Θα δούμε. Και εκεί είμαστε πολύ ζωντανοί για μετάλλιο. Στους Μεσογειακούς Αγώνες, στους άνδρες κατεβάζουμε την καλή μας ομάδα. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα που έχει δείξει σημαντικά δείγματα και στο υπόλοιπο τουρνουά. Με τελευταίο το παιχνίδι με την Τουρκία, στο οποίο ήταν πάρα πολύ καλοί οι Τούρκοι, πιστεύω, και γι' αυτό χάσαμε με 3-0 σετ κιόλας. Ίσως να μας έχει φτιάξει κατάλληλα για το παιχνίδι με την Ιταλία, αυτό που έγινε με την Τουρκία.
0: Ερώτηση φίλο γραμματή του Κώστα Μάστορη που έστειλε μόλις τώρα. Εγώ δεν ξέρω να απαντήσω. Εσύ ξέρεις που ασχολείσαι περισσότερο. Είναι επαγγελματικό το βόλεϊ γυναικών στην Ελλάδα?
1: Όχι, δεν έχει γίνει ακόμα επαγγελματικό. Και
0: κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση τουλάχιστον.
1: Να σου πω κάτι. Κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση αρκετά χρόνια όμως.
0: Δηλαδή, εντάξει, άμα το πας έτσι, ναι.
1: Για να το πούμε στο...
0: κάτι μου θυμίζεις ότι θα γίνει ένα έργο και το συζητάμε, το σχεδιάζουμε. Θα κάνουμε και μια επιτροπή και μια δεύτερη επιτροπή και μια τρίτη. Θα το ξανασυζητήσουμε και πάει λέγοντας.
1: Ναι, στο φίλο τον Κώστα, δηλαδή. Σε κάθε ευκαιρία αυτό συζητάμε. Με παίκτριες αυτό συζητάμε. Οπότε έχουμε την ευκαιρία να έχουμε εδώ στην συχνότητα της Era Sport, είτε κάπου αλλού στο κομμάτι της δουλειάς μας. Mm-hmm. Είναι το πρωταρχικό μέλημα, το πρωταρχικό πρόβλημα. Δηλαδή, μιλάγαμε πριν για τις Ιταλίδες, για τις Σέρβες. Τι να ανταγωνιστείς εκεί, όταν το πρωτάθλημα εδώ δεν είναι επαγγελματικό?
0: Τώρα, όταν μου λες ότι το συμβόλαιο της Αλληνής κοστίζει 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ρε φίλε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Τέτοια συμβόλαια, δηλαδή, πολύ δύσκολα θα βρεις ακόμα και στο ποδόσφαιρο. Έτσι, δηλαδή θα πρέπει να είσαι κάποιος πρωτοκλασσάτος ποδοσφαιριστής για να παίρνει τα μοίρια που λέμε.
1: Μακάρι να το δούμε να γίνεται αυτό. Είναι πραγματικά το πρωταρχικό μέλημα και επιθυμία μάλλον για όσους παρακολουθούμε το βόλεϊ των γυναικών.
0: Πότε θα έχουμε σερβίς στην Α1?
1: Έχουμε ακόμα.
0: Στη Water.
1: Όχι Water, Water είναι.
0: Water, ξέρουμε. Βόλεϊ Λίγκ γυναικών, έλα. Έλα το βρήκα.
1: Έχουμε ακόμα, δεν ξέρουμε ακριβώς.
0: Έχουμε ακόμα. Όπως για τη Βόλεϊ Λίγκ των Ανδρών πάλι έχουμε καιρό. Έχουμε. Και για κληρώσεις και για όλα αυτά.
1: Μόνο εθνικές τώρα. Μόνο εθνικές.
0: Μόνο εθνικές ομάδες. Okay. Με το καλό να κερδίσει η εθνική ομάδα στους άντρες το βράδυ την Ιταλία να μπει στο τελικό της διοργάνωσης τους Μεσογειακούς και αύριο με το καλό να περιμένουμε και τις γυναίκες να επικρατήσουν τη Σερβία στο μικρό τελικό 12 το μεσημέρι.
1: Από τις 12 ξεκινάμε.
0: Με μετάδοση να φανταστώ πάλι από το Earth Sports 1 μέσα από το Netflix. Έτσι. Και να δούμε την εθνική ομάδα των γυναικών στο βάθρο, αλλά βεβαίως τα φώτα και στην εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών στο Μπρνό της Τσεχίας, εκεί που γίνεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ, που αύριο το απόγευμα στις 5 είναι ένα μάτς τελικός με την Γαλλία.
1: Τα είπε ο Γιάννης Ράνιος αυτά.
0: Όλα τα παιχνίδια είναι τελική και μου έλεγε και ο Γιάννης Ράνιος τώρα προηγουμένως που τον είχα βγάλει ότι αν περάσουμε τη Γαλλία θα βρούμε μπροστά μας τον νικητή από το μάτς της Σερβίας με την Κροατία, που σημαίνει ότι ο πύχης όλο είναι και ανεβαίνει. Ξέρεις, μου θυμίζει λιγάκι επικοντότερο όλη αυτή η ιστορία.
1: Με τη Γαλλία είχαμε
0: όλο και πιο ψηλά, όλο και πιο ψηλά.
1: Είχαμε παίξει ένα τρομερό παιχνίδι πέρσι στο παγκόσμιο με τη Γαλλία, μια από τις καλύτερες μας εμφανίσεις. Πάρα πολύ δύσκολο. Πόσο μάλλον τώρα, αν μιλάμε για Σερβία στα πρώιμη τελικά, εντάξει. Αλλά Και μόνο μέχρι εδώ είμαστε.
0: Είναι επιτυχία γιατί έχει κάνει υπέρβαση η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών. Θυμάμαι που είχα πρωτοβγάλει τον Γιάννη από τον Μπρουνό και το ρώτησα για τον όμιλο γενικότερα, ποιος είναι ο αδύναμος κρίκος. Μου λέει η Αυστρία. Λέω, κερδίζουμε την Αυστρία. Μου λέει ναι. Λέω, πέρα από την Αυστρία, ποια άλλη κερδίζουμε. Μου λέει καμία.
1: Με τη Βουλγαρία τελικά, ήταν η τεράστια.
0: Κάναμε δύο μεγάλες νίκες και με την Ουκρανία και με την Βουλγαρία. Ήρθε η νίκη επί της Αυστρίας απλώς για να σφραγιστεί και τυπικά η πρόκριση, αν θέλεις, στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Απομένουν τώρα το αυριανό μάτς με τη Γαλλία. Κερδίζουμε, περνάμε στους 8. Δεν κερδίζουμε, επιστρέφει, αλλά επιστρέφει με κερδισμένες εντυπώσεις όμως. Σε κάθε περίπτωση, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών που είναι και μια καινούργια ομάδα, αυτό μου λέγει ο Γιάννης.
1: Και με αρκετές και σημαντικές απουσίες. Δεν ήταν πληρέστατη σε αυτό το τουρνουά, ναι. Δηλαδή είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό.
0: Πολλοί τραυματισμοί, πολλές απουσίες, πολλές παίκτριες αποχώρησαν από την Εθνική Ομάδα. Οπότε είναι ένα καινούργιο συγκρότημα που φτιάχνεται και αφήνει ελπίδες, πολλές ελπίδες για το μέλλον, έτσι, για μεγάλες πορείες.
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Αντρέα Φούντα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ στο στούντιο. Μας είπες για την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών στους Μεσογειακούς Αγώνες. Εμείς θα πάμε σε κάποια διαφημιστικά μηνύματα τώρα. Για τις 5 ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 5.

0: Eraspor 101,8.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Ακούτε Eraspor.

5 λεπτά μετά τις 5 ακούτε την Era Sport, είναι η εκπομπή Μπάλα και Άλλα, μαζί μέχρι τις 7 με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στην ρυθμίση των ήχων, η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Era Sport, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Τελικό αποτέλεσμα στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, Rotherham Chesterfield 2-1. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα μάτσα που έχουν ξεκινήσει. Στην Bundesliga βρισκόμαστε στο 36ο λεπτό των αγώνων. Elversberg Bayer Leverkusen 2-0. Κολονία Hoffenheim 0-1. Λειψία Gladbach 1-0. Union Βερολίνου Eintracht Frankfurtis 1-2. Στο 0-0 ακόμη το παιχνίδι της Mainz με την Paderborn. Δύο μάτς ξεκίνησαν στην Premier League πριν από 6 λεπτά. Coventry Hull και Bournemouth Everton. Δεν έχουμε γκολ. Το σκορ έχει ανοίξει σε δύο μάτς στην Championship. Στο 6ο λεπτό Cardiff Sheffield United 1-1 και Norwich Burnley 2-0. Τα υπόλοιπα παιχνίδια στο 0-0.

Μόλις τώρα έχουμε γκολ στο παιχνίδι της πρώτης κατηγορίας της Αγγλίας. Sheffield Wednesday Bromley 1-0, τα υπόλοιπα μάτσα στο 0-0. Και άνοιξε το σκορ και στο μάτς της Grimsby με την Fleetwood για τη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Grimsby Fleetwood στο 8ο λεπτό 0-1, ενώ βάζει γκολ και η Gillingham κατά της Northampton 1-0 στο 8ο λεπτό επίσης. Άνοιξε το σκορ και η Celtic επί της Falkirk 1-0 στην Premiership της Σκωτίας, ενώ στο Βέλγιο Jupiler Pro League 7ο λεπτό La Louvière Malines 0-1. Ήρθε η ώρα σιγά σιγά να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, αλλά πρώτα πριν πάμε στα μεγάλα γήπεδα, πάμε στο μίνι φούτμπολ. Εκεί όπου μπήκε με το δεξί και με πεντάρα η Ελλάδα στο παγκόσμιο κύπελο Σόκα. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε η Ελλάδα τις υποχρεώσεις της στο παγκόσμιο κύπελο Σόκα στο Έσεν της Γερμανίας, καθώς επικράτησε με το εμφατικό 5-0 της Ιρλανδίας στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων. Οι διεθνείς μπήκαν από την αρχή αποφασισμένοι να επιβεβαιώσουν τον τίτλο

του φαβορεί, δείχνοντας πως μόνο τυχαία δεν βρίσκονται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας αλλά και στην πέμπτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, και χρειάστηκε μόλις λίγα λεπτά η εθνική ομάδα για να πάρει τα ενία της αναμέτρησης, με τον Θανάση Πατινιώτη με ένα πολύ ωραίο σούτ έξω την περιοχή, ο οποίος άνοιξε το σκορ. Λίγο αργότερα ο Γιάννης Λίτσης με απευθείας εκτέλεση φάουλ διπλασίας στα ελληνικά τέρματα, διαμορφώνοντας το 2-0 στο πρώτο δεκάλεπτο. Η εθνική συνέχισε να έχει τον έλεγχο και λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, ο Πατινιώτης βρήκε ξανά το δρόμο προς τα δίχτυα για το δεύτερο προσωπικό του τέρμα και για το τρίτο της εθνικής ομάδας, που έκανε το 3-0. Τη σκυτάλη στο σκόρερ πήρε ο Αναστάσης Παπαδόπουλος, ο πρώτος σκόρερ της ελληνικής ομάδας στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο. Άνοιξε λογαριασμό και αυτός στο Essen της Γερμανίας, διαμόρφωσε το 4-0. Το τελικό 5-0 ήρθε από τον Στέφανο Αμπάρα, ο οποίος πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της εθνικής ομάδας σε παγκόσμιο κύπελο. Πλέον μπροστά μας η εθνική στρέφει το βλέμμα της στα δύο επόμενα παιχνίδια στη φάση των ομίλων για να εξασφαλίσει την πρόκριση στα νοκάουτ. Πρώτος αντίπαλος την ερχόμενη Δευτέρα η Κολομβία στις 10 το βράδυ. Και το πρόγραμμα στη φάση των ομίλων κλείνει με το μάτς κόντρα στην Συρία την ερχόμενη Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Μαζί μας είναι ο αρχηγός, αν δεν τον έχουμε ακόμη, θα τον έχουμε σε πολύ λίγο, τον αρχηγό της Εθνικής Σόκα, τον Στράτο Φούσκα, για να μας μιλήσει για την πρεμιέρα της Εθνικής Ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, στο Essen της Γερμανίας, για αυτή την πολύ άνετη νίκη που ήρθε κόντρα στην πιο ισχυρή ομάδα του ομίλου και για το τι μπορεί να πετύχει η εθνική ομάδα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο που γίνεται στο Essen της Γερμανίας.

0: Λοιπόν, μπορούμε τώρα να ανοίξουμε γραμμή με το Essen της Γερμανίας, 12 λεπτά μετά τις 5, Ερασπορ, μπάλα και άλλα, με Γαβρίλε Μούρδο στην ρύθμιση των ήχων, Ειρήνη Παπασίση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπορ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Πάμε Γερμανία, πάμε στο Essen να υποδεχθούμε τον αρχηγό της εθνικής ομάδας, Σόκα, Στράτο Φούσκα. Στράτο, καλησπέρα από την Αθήνα, συγχαρητήρια για την πολύ μεγάλη εμφάνιση και πολύ άνετη νίκη κόντρα στην Ιρλανδία.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ελπίζω να με ακούτε καλά, γιατί
0: σε ακούμε μια χαρά.
1: Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πολύ σημαντικό, γιατί η πρεμιέρα πάντα έχει πολύ άγχος. Ευτυχώς τα πράγματα κύλησαν ομαλά και πολύ θετικά για μας. Δείξαμε ένα πρόσωπο πολύ σοβαρό και νομίζω το αποτέλεσμα τα λέει όλα.
0: Όταν έχεις ένα αποτέλεσμα όπως αυτό το 5-0, δεν έχεις και πολλά λόγια να πεις για το παιχνίδι, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Το κάνατε όμως τόσο εύκολο, γιατί αν δεν κάνω λάθος η ομάδα της Ιρλανδίας από τον Όμιλο είναι και η πιο ισχυρή.
1: Είναι πιο ισχυρή γιατί ήταν από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, οπότε σίγουρα είχε το μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας απέναντι σε εμάς. Αλλά ότι κάναμε μια τόσο καλή πρεμιέρα δεν πρέπει να μας κάνει να είμαστε, να εξυχαστούμε, γιατί έχουμε άλλα δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια. Η Συρία στο άλλο παιχνίδι του ομίλου κέρδισε και αυτή 5-0 την Κολομβία. Οπότε είμαστε ισόβαθμοι αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση. Και λογικά θα κρυφθεί η πρώτη θέση στο τελευταίο μάτσο που θα παίξουμε με τη Συρία.
0: Που σημαίνει ότι κερδίζει η εθνική ομάδα πλέον την Κολομβία
1: τη Δευτέρα.
0: Και ουσιαστικά κλειδώνει και την πρόκριση, έτσι. Ή περνάει μόνο μία ομάδα από τον Όμιλο? Πώς έχει ακριβώς το σύστημα της διοργάνωσης? Μόνο ναι, ο πρώτος περνάει.
1: Είναι λίγο περίεργο αυτό φέτος, επειδή υπάρχουν 12 όμιλοι. Mm-hmm. Από τους 12 όμιλους περνάνε οι 8 καλύτεροι πρώτοι απευθείας στη φάση των 16. Οι 4 υπόλοιποι πρώτοι με τους 12 δεύτερους. Είναι 16 ομάδες και παίζουν 8 παιχνίδια, ένα play-in, για το ποιος θα περάσει τη φάση των 16.
0: Μάλιστα, knockout match, ναι.
1: Knockout match, δηλαδή υπάρχει άλλη μια φάση. Οπότε αν βγεις μέσα στους 8 καλύτερους πρώτους, περνάς απευθείας στους 16, που είναι mm-hmm. και ο στόχος μας, έτσι. Mm-hmm. Για να γλιτώσουμε και το παιχνίδι των play-in.
0: 8 καλύτερες ομάδες, οι οποίες βγαίνουν βάσει βαθμολογίας αφενός και βάσει διαφοράς τερμάτων αφετέρου, έτσι.
1: Παίζει ρόλο μετά ακριβώς η διαφορά τερμάτων, αν υπάρχει ισοβαθμία στα γκολ, και μετά παίζει και το fair play. Αυτό σημαίνει πόσες κίτρινες κάρτες έχει δεχτεί η ομάδα σου.
0: Ήταν η Ιρλανδία όπως την περιμένατε, μπήκε δυνατά στο μάτς, ένα δυνατό παιχνίδι? Πες μας λίγο για το παιχνίδι.
1: Νομίζω ναι, απλώς δείξαμε τρομερή αποφασιστικότητα και χαρακτήρα και δεν αφήσαμε κανένα περιθώριο στην Ιρλανδία να διεκδικήσει οτιδήποτε. Όλοι οι παίχτες που χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν όλοι και οι 14, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μοιράστηκε και πολύ ο χρόνος συμμετοχής για να είμαστε και πιο φρέσκοι για το επόμενο παιχνίδι. Έδειξαν τον καλύτερο τους εαυτό και έδειξαν πώς πρέπει να συμπεριφέρεται και η εθνική στα παιχνίδια με αυτούς τους αντιπάλους.
0: Mm-hmm. Το σκορ το είχατε καθαρίσει από νωρίς. Στο 10ο λεπτό ο δείκτης του σκορ είχε πάει στο 2-0, άρα είχε πάρει και ψυχολογία πλέον η εθνική ομάδα στα πόδια της, έτσι, σε αντίθεση με τους Ιρλανδούς που πλέον είχαν ανέβουν ένα βουνό.
1: Φυσικά, ναι, γιατί και σε αυτά τα παιχνίδια όταν προηγείσαι, okay, έχει σίγουρα και το ψυχολογικό αβαντάζ, αλλά είναι και πολύ δύσκολο μετά να επιτρέψει τον αντίπαλο να κάνει κάποια πράγματα. Εμείς ευτυχήσαμε να προηγηθούμε, όπως είπατε, με 2 γκολ, αλλά επειδή παίζουν ρόλο και η διαφορά τερμάτων, δεν σταματήσαμε ούτε λεπτό να προσπαθούμε να πετύχουμε και άλλα τέρματα.
0: Mm-hmm. Τι έλεγε ο προπονητής ο κύριος Μπαστάκης για την εμφάνιση, τι σας είπε μετά το παιχνίδι?
1: Εντάξει, σίγουρα ήταν ευχαριστημένος από την απόδοση και από το αποτέλεσμα κυρίως, γιατί το αποτέλεσμα σιγά σιγά σε πάει εκεί που θέλεις. Οι νίκες είναι αυτές που είναι σημαντικές, άσχετα με το πώς θα έρθουν. Εμείς σήμερα παίξαμε και καλό ποδόσφαιρο, πετύχαμε και αρκετά τέρματα, πήραμε και τη νίκη, οπότε ήταν αρκετά ευχαριστημένος, αλλά δεν εφησυχαζόμαστε, όπως είπα, γιατί είναι και τα δύο άλλα παιχνίδια, έχουν ιδιαιτερότητες. Πρέπει να τα πάρουμε και τα τρία για να είμαστε πρώτοι στον όμιλο και στους 8 καλύτερους πρώτους να περάσουμε στους 16.
0: Η Κολομβία που θα αντιμετωπίσετε την Δευτέρα το βράδυ έχει, φαντάζομαι, ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού από ότι με τους Ιρλανδούς, έτσι?
1: Έχει, ναι, έχει ένα απρόβλεπτο παιχνίδι. Και αυτό καμιά φορά μπορεί να σε δυσκολεύσει περισσότερο, γιατί δεν ξέρεις, μπορεί να τους πάει το μάτς καλά, να είναι πιο επικίνδυνη, μπορεί όχι, και να ευτυχίσει να προηγηθείς και να ανοίξεις το σκορ μετά. Οπότε εμείς πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, πολύ προσιλωμένοι. Και από εδώ και πέρα ασχολούμαστε μόνο με αυτό το παιχνίδι.
0: Mm-hmm. Το 5-0 της Συρίας επί της Κολομβίας, πώς το είδατε? Σας επηρέασε καθόλου? Δηλαδή, το πόσο άνετα νίκησαν οι παίκτες της Συρίας στην Κολομβία?
1: Επειδή έχουμε παρακολουθήσει πάρα πολύ τους αντιπάλους μας, γιατί και ο κ. Παστάκης και ο αναλυτής μας, ο Ραφαήλ Τούσα, που είναι και παίκτης στην ομάδα, έχουν κάνει τρομερή δουλειά και έχουν ξοδέψει πάρα πολύ χρόνο γι' αυτό. Ξέρουμε ότι η Συρία είναι πολύ καλή ομάδα και εμείς με τη Συρία θα είμαστε οι ομάδες που θα είμαστε στην πρώτη και στη δεύτερη θέση. Δεν μας παραξένεψε το γεγονός ότι τους κέρδισαν, γιατί είδαμε και το παιχνίδι για να έχουμε και καλύτερη εικόνα. Mm-hmm. Αλλά εμείς ευελπιστούμε ότι αν παρουσιαστούμε έτσι όπως πρέπει, δεν θα έχουμε πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Κόσμο είχατε στο γήπεδο καθόλου? Ήρθαν Έλληνες ομογενείς να σας στηρίξουν?
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο οι Έλληνες ομογενείς μας έχουν δείξει πάρα πολύ αγάπη και πάρα πολύ στήριξη, γιατί μας ακολουθούν και από το 23 που είχαμε ξανάρθει εδώ και είχαν γεμίσει το γήπεδο πολλές φορές. Απλώς τώρα, επειδή η περίοδος είναι μια πολύ κακή περίοδος, γιατί όλοι λείπουν διακοπές και επιστρέφουν τις επόμενες ημέρες, είχαμε εννοείται κάποιους, αλλά σίγουρα θα έρθουν περισσότεροι και τη Δευτέρα και την Τετάρτη, γιατί ανοίγουν και τα σχολεία και θα έρθουν και σχολεία. Και τους ζητάμε και όλους να είναι στο γήπεδο, γιατί τους έχουμε ανάγκη.
0: Εύχομαι να έχετε ακόμη μεγαλύτερη συμπαράσταση από το ελληνικό στοιχείο, που είναι αρκετά μεγάλο και δυνατό εκεί στο Essen της Γερμανίας.
1: Πολύ έτσι. Μεγάλο και εμείς τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί εντάξει, η στήριξή τους και στην καθημερινότητα και σε πολλά πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Mm-hmm. Στράτο, ποιος είναι ο στόχος της εθνικής ομάδας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, πού μπορεί να φτάσει?
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε στις 8 καλύτερες ομάδες.
0: Είσαστε στην ελίτ, στην ελίτ είσαστε, ναι. Στην πεντάδα είσαστε.
1: Αρκετά χρόνια είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, που αυτό δείχνει ότι συγκαταλεγόμαστε στις δυνατές ομάδες. Αλλά επειδή δυστυχώς δεν έχει έρθει μια πολύ μεγάλη διάκριση εκτός από την τρίτη θέση στο ρέθιμο το 19, mm-hmm. εμείς έχουμε πολύ μεγάλη δίψα να πάρουμε ένα μετάλλιο, έτσι, και αυτός είναι ο στόχος. Τώρα, φυσικά, παιχνίδι με το παιχνίδι, πώς θα είναι οι κληρώσεις. Το τουρνά είναι πάρα πολύ γρήγορο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί οι ομάδες έχουν ραγδαία εξέλιξη, δηλαδή όλες γίνονται καλύτερες σε όλες οι χώρες. Οπότε είναι και πιο δύσκολο. Αλλά επειδή και εμείς κάναμε τρομερή δουλειά και παρουσιαζόμαστε εδώ πέρα, ίσως μία από τις καλύτερες φουρνιές παιχτών που μπορούν να έρθουν, έχουμε υψηλούς στόχους φέτος.
0: Ποια είναι η ομάδα, ή μάλλον ποιες είναι οι ομάδες που υπολογίζετε περισσότερο ότι μπορούν να διεκδικήσουν κάτι καλό σε αυτή τη διοργάνωση, από το βάθρο των νικητών μέχρι μια πολύ αξιόλογη πορεία?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να παραλείψουμε την Πολωνία, η οποία είναι και η κάτοχος του παγκοσμίου. Είναι μια παραδοσιακή δύναμη τα τελευταία 3 χρόνια, με πάρα πολύ καλές πορείες σε όλα τα τουρνουά. Οπότε θα την έχρισα και ως φαβορή. Βέβαια, φέτος έχει έρθει και μια πάρα πολύ καλή Βραζιλία, η οποία το 22 το είχε κατακτήσει και από τότε δεν είχε εμφανίσει μια κανονική ομάδα. Mm-hmm. Φέτος εμφάνισε ένα πάρα πολύ καλό σύνολο. Οπότε και η Βραζιλία σίγουρα πιστεύω θα είναι ψηλά. Η Γερμανία σαν διοργανώτρια δεν το συζητάμε, ότι έχει πάρει όποιον παίχτη μπορούσε να πάρει για να της δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί, γιατί είναι στη χώρα της, οπότε πρέπει να παρουσιάσει κάτι πολύ καλό. Νομίζω αυτές οι χώρες είναι δηλαδή οι πιο σημαντικές που θα διεκδικήσουν κάτι.
0: Το 2004, όταν η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών κατέκτησε το Euro στα γήπεδα της Πορτογαλίας και την ονομάσαμε πειρατικό, αμέσως μετά λέγαμε φέρτε μας τη Βραζιλία. Εσείς είσαστε μια πολύ καλή ομάδα με τίτλο. Τι λέτε, φέρτε μας τη Βραζιλία, που είναι και αυτή μια καλή ομάδα?
1: Εντάξει, εμείς τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω λιγότερο. Όποιος έρθει θα την αντιμετωπίσουμε. Έχουμε παίξει και με τη Βραζιλία, την κοιτάξαμε κατάματα το 22, χάσαμε στις λεπτομέρειες που ήταν στα πέναλτι. Δηλαδή ήταν η μοναδική ισοπαλία που είχε κάνει η ομάδα της Βραζιλίας σε όλο το τουρνουά. Όλα mm-hmm. τα παιχνίδια τα είχε κερδίσει. Και με εμάς ήρθαμε ισοπαλία 2-2 και μας κέρδισε στα πέναλτι. Δεν φοβόμαστε κάποιον. γενικά του σεβόμαστε, αλλά από εκεί και πέρα όποιο έρθει θα τον αντιμετωπίσουμε όσο καλύτερα γίνεται.
0: Πάμε λιγάκι στο σύστημα διαεξαγωγής. Αν υποθέσουμε που αυτό θεωρώ ότι θα γίνει, ότι η εθνική ομάδα παίρνει την πρώτη θέση από τον όμιλο, μετά μου είπες ότι πηγαίνει κατευθείαν στους 8.
1: Στους
0: 16, αλλά στους 16 περνάει ως τις 8 πρώτες καλύτερες ομάδες, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι, γλιτώνει έναν αγώνα τον play-in,
0: ναι, ναι.
1: Οπότε έχουμε και μια μέρα παραπάνω ξεκούρασης.
0: Mm-hmm.
1: Είμαστε στους 16 που έχει μετά νοκάουτ, 8-4 και τελικός.
0: Στα νοκάουτ πώς γίνεται η διασταύρωση, γίνεται με τις ομάδες που έρχονται από τα, από τα play-in?
1: Ακριβώς. Οι 8 καλύτερες πρώτες θα παίξουν με τις ομάδες που θα βγουν από τα play-in. Έχει δημιουργηθεί αυτή η διακλάδωση πώς θα βρίσκεται, αλλά
0: ναι.
1: Επειδή ακόμα δεν ξέρουμε σε ποια θέση θα είμαστε εμείς και οι υπόλοιπες ομάδες, δεν μπορείς να ξέρεις με ποιον θα παίξεις.
0: Ναι.
1: Και αυτό το κάνει και πιο απρόβλεπτο. Δηλαδή αυτό θα το μάθουμε ίσως την τελευταία αγωνιστική των ομίλων.
0: Ξέρεις, γιατί σε ρωτάω, γιατί πολλές φορές οι ομάδες όταν έχουν εξασφαλίσει πρόκριση, συνήθως κοιτάζουν με ποια ομάδα θα διασταυρωθούν στην επόμενη φάση ή σε επόμενες φάσεις για να, αν θέλεις, για να διαλέξουν και αντίπαλο, έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή να αποφύγουν μια δυνατή ομάδα, να πάνε σε μια ομάδα που είναι πιο πολύ στα μέτρα τους για να περάσουν στον επόμενο γύρο. Το βλέπει κάτι τέτοιο η εθνική ομάδα ή δεν παίζει κανένα ρόλο, γιατί είσαστε μια από τις καλύτερες ομάδες, οπότε όποιος αντίπαλος και να σας έρθει δεν επηρεάζει καθόλου?
1: Επειδή ξέρω πολύ καλά και τη φιλοσοφία του κ. Μπαστάκη, του προπονητή μας, δεν υπάρχει περίπτωση να διαλέξουμε κανέναν αντίπαλο.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς θα πάμε να κερδίσουμε και τα υπόλοιπα δύο παιχνίδια του ομίλου, να βγούμε πρώτοι. Από εκεί και πέρα, όποιος έρθει στους 16, θα προσπαθήσουμε να του κάνουμε.
0: Να κάνετε τη δουλειά σας.
1: Ναι, εννοείται.
0: Να κάνετε τη δουλειά σας, να κερδίσετε και να πάτε μέχρι στο να κατακτήσετε το χρυσό. Στράτο Φούσκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στην εθνική ομάδα. Φαίνεται άλλωστε, μπήκε με το δεξί, μπήκε με μια πολύ άνετη νίκη 5-0 επί της Ιρλανδίας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο σόκα, και εγώ ελπίζω να συνεχίσει έτσι σε κάθε μάτς μέχρι και τον τελικό και να έρθετε πίσω στην Ελλάδα με το μετάλλιο, με το κύπελο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τρία λεπτά μετά τις 5, ακούτε την Hera Sport, είναι η εκπομπή Μπάλα και άλλα. Ο Γαβρίλ Ραμούνδος είναι στην ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και στο μικροφόνο της Hera Sport, ο Δημήτρης Γιαχναζής. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στα πρωταθλήματα. Αρχίζουμε από την Bundesliga, όπου έχουμε ημίχρονο σε όλους τους αγώνες. Elversberg Bayer Leverkusen 2-0, Κολονία Hoffenheim 0-1, Λειψία Gladbach 1-0, Mainz Paderborn 0-0 και Union Βερολίνου Eintracht Frankfurtis 1-2. Στην Premier League 31 λεπτό Coventry Hull 0-0 και Bournemouth Everton 0-0, νωρίτερα Liverpool Nottingham Forest 2-2. Στην Championship 32 λεπτό Watford West Ham 1-1, Cardiff Sheffield United 1-2, Blackburn QPR 0-0, Bolton Lincoln 0-0, Bristol City Portsmouth 1-0, μόλις τώρα άνοιξε το σκορ για την ομάδα της Bristol City, Norwich Burnley 3-1, Southampton Millwall 1-1 και Charlton Preston 0-0 στο 32 λεπτό. Πρώτη κατηγορία στην Αγγλία, Cambridge Huddersfield 0-0 στο 33, Leyton Orient Barnsley 0-1, Notts County Barton 0-1, Plymouth Bradford 0-0, Sheffield Wednesday Bromley 2-0 με τους γηπεδούχους να πετυχαίνουν μόλις τώρα το δεύτερο τέρμα, Stevenage Doncaster 0-0 και Stockport Wigan 2-0 μετά από 33 λεπτά παιχνιδιού.

Στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, στο 34 λεπτό, η York ανοίγει το σκορ και προηγείται 1-0 της Exeter. Grimsby Fleetwood 0-1, Walsall Accrington 1-1, Colchester Rochdale 0-0, Crawley Bristol Rovers 0-1, Newport Tranmere 1-0, Oldham Swindon 0-0, Shrewsbury Salford 0-0 και Gillingham Northampton 1-0. Στην Premiership της Σκωτίας το 33ο λεπτό, Kilmarnock Dundee United 0-1. Η Celtic πετυχαίνει δεύτερο τέρμα επί της Falkirk και προηγείται πλέον με 2-0, ενώ η Hearts προηγείται 1-0 της St. Johnstone. Και στην Jupiler Pro League στο Βέλγιο, στο 34ο λεπτό, La Louvière Malines 1-1.

Στις 7.30 θα έχουμε σέντρα στο παιχνίδι της Tottenham με την Newcastle στην Premier League. Στη Γαλλία το πρώτο μάτς θα ξεκινήσει στις 6:15, η Στρασμπούρ θα υποδεχθεί τη Λανς. Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις θα γίνουν στις 10:15, θα παίξει Λοριάν με την Τρουά, η Λιόν με τη Χάβρη, η Μπρέστ με την Τουλούζ και η Οσέρ με την Ανζέ. Ένα μάτς στην Bundesliga στις 7:30, Μπορούσια Ντόρτμουντ Αμβούργο, θα δούμε Κωνσταντίνο Καρέτσα και Γιάννη Κωνσταντέλια να αγωνίζονται με τους γηπεδούχους εναντίον του Αμβούργου. Στη Λα Λίγκα σε περίπου 25 λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση της Λεβάντε με τις Μπέτις. Στις 8 η Σέντρα στο μάτς Real Sociedad Espanyol και στις 10:30 η Σεβίλη θα παίξει με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στις 7:30 θα ξεκινήσουν τρία παιχνίδια για την Σέρια, Μόντσα Ουντινέζε, Σασουόλο Τωρίνο και Φιωρεντίνα Φροζινόνε, στις 10:15 Γιουβέντους Πάρμα. Στο πρωτάθλημα της Κύπρου ένα μάτς αρχίζει στις 7, ΑΕΚ Λάρνακα ΑΠΟΕΛ, το επόμενο μετά από μία ώρα, στις 8, Άρης Λεμεσού, Απόλλων Λεμεσού. Πράγματα και θαύματα από την Elversberg, η οποία προηγείται πλέον 3-0 της Bayer Leverkusen με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου στο 47ο λεπτό. Η Elversberg έχει ανεβάσει το δίκτυο σκορ στο 3-0 με τις ασπιρίνες.

Σίλικα Πορτουγκάλ ξεκίνησαν πριν από 5 λεπτά δύο μάτς. Αλβέρκα Σάντα Κλάρα και Αρούκα Μαρίτιμο στο 0-0 και τα δύο παιχνίδια. Στις 8 θα παίξει η Ακαντώμικο Βισέου με την Πόρτο.

Και στην Ολλανδία, η Eredivisie ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά το μάτς της Excelsior με την Sparta Rotterdam, οι δύο ομάδες στο 0-0. Στις 8 παρατέρτο η Alkmaar θα παίξει με την Go Ahead Eagles και στις 10 η Zwolle με την Nijmegen.

την καλησπέρα μου στον Χρήστο Καλιμάνη που έστειλε μήνυμα και σε όλους όσους μας ακούτε αυτή την ώρα και μας κρατάτε παρέα.

Για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, να θυμίσω την είδηση που βγήκε νωρίτερα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Είχαμε τον Στέλιο Σωτηρόπουλο μαζί μας, ο οποίος μας μετέφερε το ιατρικό ανακοινοθέν από πλευράς Παναθηναϊκού σε ό,τι αφορά τον Πέτρο Τσιριβέγια, ο οποίος βγαίνει εκτός πλάνων του Τζέικοπ Νίστρουπ για τις επόμενες 15 με 20 ημέρες. Ο Ισπανός μέσος υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον γαστροκνήμιο, στη γάμπα δηλαδή του αριστερού του ποδιού. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αναμένεται να επανέλθει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού λίγο πριν από την μεγάλη διακοπή του Σεπτέμβρη για τις αναμετρήσεις των εθνικών ομάδων στο Nations League. Μετά την πέμπτη αγωνιστική θα υπάρξει μια διακοπή περίπου 20 ημερών και το πρωτάθλημα θα επανέλθει με τη συμπλήρωση του πρώτου 10 ημέρου του Οκτωβρίου. Ανέφερα τους αγώνες που γίνονται σήμερα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, δεν είπα τίποτα για τη Super League. Ώρα να πούμε λοιπόν, δύο μάτσα σήμερα για την δεύτερη αγωνιστική. Η Αυλαία ανοίγει στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Ο Βόλος θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή στις 7.30. Το άλλο παιχνίδι της ημέρας θα γίνει δύο ώρες αργότερα στο Αγρίνιο, με τον Πανετολικό να υποδέχεται την Καλαμάτα. Φυσικά και τα δύο παιχνίδια θα μεταδοθούν από την Έρα Σπορ. Η δεύτερη αγωνιστική, η οποία είναι χωρισμένη σε τρεις ημέρες, σήμερα, αύριο και ένα μάτς την Δευτέρα. Αύριο λοιπόν Κυριακή, τέσσερις αναμετρήσεις: Άρης Όφη στις 7.30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8.15, στις 9 Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός και την ίδια ώρα Κηφισιά ΑΕΚ. Φυσικά όλα τα μάτς με μετάδοση από την Έρα Σπορ, όπως και από την Έρα Σπορ θα μεταδοθεί το παιχνίδι με το οποίο θα πέσει η Αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής την Δευτέρα 31 Αυγούστου, τελευταία ημέρα του μήνα, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, στην πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο φετινό πρωτάθλημα της Super League, καθώς η επίσημη πρεμιέρα του κόντρα στην Κηφισιά αναβλήθηκε για τους λόγους που γνωρίζετε. Οι πράσινοι ζήτησαν να αναβληθεί το μάτς κόντρα στην Κηφισιά για να προετοιμαστούν όσο το δυνατόν καλύτερα για τα μάτς με την Χράντες Κράλοβε. Πέτυχε η ιστορία για τον Παναθηναϊκό. Έτσι λοιπόν το πρώτο επίσημο παιχνίδι του θα το δώσει την Δευτέρα 31 του μηνός στο Λάμπρος Κατσόνης κόντρα στον Λεβαδιακό.

15 λεπτά πριν από τις 6, αεροσπορ, μπάλα και άλλα. Πάμε να ρίξουμε και πάλι μια ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Στην Bundesliga, Elversberg, Bayer Leverkusen 3-0. Κολονία Hoffenheim 1-1 στο 54. Λειψία Gladbach 2-0 στο 56. Στο ιδιοχρονικό διάστημα, Mainz Paderborn παραμένει το 0-0. Ενώ στο 51ο λεπτό, Union Βερολίνου, Eintracht Frankfurtis 1-2. Λίγο πριν το ημίχρονο, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους στην Premier League, η Bournemouth ανοίγει το σκορ και προηγείται της Everton με 1-0, ενώ στο άλλο παιχνίδι, το Coventry Hull, το 0-0 εξακολουθεί να παραμένει. Μάτσα στην Championship έχουν μπει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους, με τα αποτελέσματα όσο έχουν αυτή τη στιγμή: Watford West Ham 1-1, Cardiff Sheffield United 2-2, Blackburn QPR 0-0, Bolton Lincoln 0-0, Bristol City Portsmouth 1-0, Norwich Burnley 3-1, Southampton Millwall 2-1 και 0-0 στο παιχνίδι της Charlton με την Preston. Τρίτο γκολ για την Sheffield Wednesday επί της Bromley στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Sheffield Wednesday Bromley 3-0. Ημίχρονο σε δύο μάτς. Stevenage Doncaster 0-0 και Stockport Wigob 2-1. Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας σε τρία μάτσα. Ημίχρονο λοιπόν Colchester Rochdale 0-0, Oldham Swindon 1-0 και Gillingham Northampton 1-1. Στα άλλα μάτσα βρισκόμαστε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου: York Exeter 1-0, Grimsby Fleetwood 1-1, Walsall Accrington 1-1, Crawley Bristol Rovers 0-2, Newport Ranmer 1-0 και Shrewsbury Salford στο 0-0. Ημίχρονο και στο παιχνίδι της Hearts με την St. Johnstone στην Premiership της Σκωτίας, 2-0 προηγείται η ομάδα της Hearts. Με το ίδιο σκορ 2-0 προηγείται και η Celtic της Falkirk λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος. Ενώ στην άλλη αναμέτρηση έχουμε Kilmarnock Dundee United 0-3 στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου.

Για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας και προφανώς μπορεί να μην έχουν ακούσει, να μην έχουν πληροφορηθεί το πρόγραμμα της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League. Το πρώτο μάτς λοιπόν της ΑΕΚ, την πρώτη αγωνιστική που θα γίνει 8 Σεπτεμβρίου, είναι εντός έδρας στην Allwyn Arena με την LASK Linz από την Αυστρία. Η ομάδα της LASK Linz, η οποία έκανε την υπέρβαση καθώς είχε χάσει στον πρώτο αγώνα από την Celtic με 3-0, στον αγώνα ρεβάνς που δώσαν οι δύο ομάδες στην Αυστρία, η Linz επικράτησε με 5-1 στην παράταση. Κανονική διάρκεια 4-1. Έστειλε το μάτς στην παράταση, που πέτυχε και ένα πέμπτο τέρμα και απέκλεισε τους Σκοτζέζους. Πρώτη αγωνιστική λοιπόν μέσα για την ΑΕΚ στην Allwyn Arena με την LASK Linz 8 Σεπτεμβρίου. Στη δεύτερη αγωνιστική η ΑΕΚ πηγαίνει να παίξει έξω με την Σαχτάρ Ντόνετσκ στις 14 Οκτωβρίου και μάλιστα

Εδώ υπάρχει μια βαρύτητα ότι η ΑΕΚ πρέπει να κερδίσει το μάτς με τη Λάσκ Λίντς, καθώς έχει δύσκολο πρόγραμμα. Δεύτερη αγωνιστική έξω με την Σαχτάρ Ντόνετσκ. Τρίτη αγωνιστική πηγαίνει στο Etihad στο Μάντσεστερ για να παίξει με την Manchester City του Μαρέσκα στις 20 Οκτωβρίου. Θα ακολουθήσει το παιχνίδι με την Real Madrid στην Allwyn Arena στις 4 Νοεμβρίου. Στις 24 Νοεμβρίου, 20 ημέρες αργότερα, θα πάει στην Ιταλία να παίξει με την Como του Τάσου Δουβίκα. Έκτη αγωνιστική, ΑΕΚ Γαλατά Σαράι στις 8 Δεκεμβρίου στην Allwyn Arena. Στην Allwyn Arena θα ακολουθήσει και το παιχνίδι με τη Ρώμα στις 19 Ιανουαρίου για την 7η αγωνιστική και η ΑΕΚ θα κλείσει τα παιχνίδια της στη Γερμανία στο Signal Iduna Park κόντρα στην Borussia Dortmund του Γιάννη Κωνσταντέλια και του Κωνσταντίνου Καρέτσα, το μάτς αυτό στις 27 Ιανουαρίου. Όλοι οι αγώνες της ΑΕΚ θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την Κοσμοτέ. Κάποια μάτς που θα γίνονται Τετάρτη θα μεταδοθούν και από το Μέγκα και φυσικά όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από την Era Sport.

Για τους φίλους που ρωτάνε ποιο είναι το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στο Champions League, στη League Phase του Champions League, να πω ότι η πρώτη αγωνιστική είναι χωρισμένη σε τρεις ημέρες. Θα γίνει την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, Τετάρτη 9 και Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου. Την Τρίτη λοιπόν 8 Σεπτεμβρίου τα παιχνίδια που θα γίνουν είναι ΑΕΚ LASK Linz, Μπριζ Άστον Βίλα, Ντόρτμουντ Βιγεράλ, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι, Λιλ Μπέτις και Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ. Πολύ μεγάλο μάτσα το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη LASK Linz στις 8 παρατέταρτο την ίδια ώρα και το παιχνίδι της Μπριζ με την Άστον Βίλα. Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 10 το βράδυ. Και το Real Madrid της Inter, πολύ δυνατό παιχνίδι, ξεχωρίζει από τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής, όπως και η αναμέτρηση, αν θέλετε, της Porto με την Manchester City, αλλά και της Dortmund με την Villarreal. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, άλλα 6 μάτς για την πρώτη αγωνιστική στην League Phase του Champions League. Στις 8 παρατέρατο Μπαρσελόνα Φέγενορντ, Στουτγκάρδη Βίκινγκ και στις 10 Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης, Παρίς Σεν Ζερμέν Σλόβαν Μπρατισλάβας, Σπόρτινγκ Γαλατά Σαράι και Νάπολι Άρσεναλ. Και την 5η 10 Σεπτεμβρίου θα ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική στην League Phase του Champions League με δύο μάτς στις 8 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Ρώμα, Άιντχόφεν Σαχτάρ Ντόνετσκ, στις 10 Κόμο Λιψία, Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμτ, Μάντσεστερ United Σαμπάχ και Σλάβια Πράγας Λανς.

Έχουν ολοκληρωθεί τα ημίχρονα στην Αγγλία. Πάμε να τα δούμε. Στην Premier League, Coventry Hull 0-0, Bournemouth Everton 1-0. Στην Championship, Watford West Ham 1-1, Cardiff Sheffield United 2-2, Blackburn QPR 0-0, Bolton Lincoln 0-0, Bristol City Portsmouth 1-0, Norwich Burnley 3-1, Southampton Millwall 2-1, Charlton Preston 0-0. Ημίχρονο στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, Cambridge Huddersfield 0-0. Δεν έχει τελειώσει ακόμα το πρώτο μέρος. Παίζουμε στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων στο παιχνίδι της Leyton Orient με την Barnsley, το σκορ στο 0-1. Ενώ στα υπόλοιπα μάτς έχουμε ημίχρονο Notts County Barton 0-1, Plymouth Bradford 1-0, Sheffield Wednesday Bromley 3-0, Stevenage Doncaster 0-0 και Stockport Wigob 2-1. Ημίχρονο και στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, York Exeter 1-0, Grimsby Fleetwood 1-1, Walsall Accrington 2-1, Colchester Rosedale 0-0, Crawley Bristol Rovers 0-2, Newport Tranmere 1-0, Oldham Swindon 1-0, Shrewsbury Salford 0-0 και Gillingham Northampton 1-1. Πάμε με ένα τραγουδάκι μέχρι τις 6 και συνεχίζουμε.

Η ώρα είναι 6.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο υγιεινό τυρί.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Ακούτε Era Sport.

0: 5 λεπτά μετά τις 6, ακούτε την Έρα Σπορ, είναι η εκπομπή Μπαλά και Άλλα. Θα στρατήσουμε συντροφιά για άλλη μια ώρα. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος και ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στην ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου πλέον στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Συνεχίζουμε να μιλάμε για ποδόσφαιρο. Έχουμε ένα καλεσμένο, έναν εκλεκτό καλεσμένο, μια παλιά δόξα του Όφη. Ο Νίκος Γκουλής είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα.
0: Σας βρήκαμε σε ένα ιδιαίτερο μέρος. Λοιπόν, για πείτε μας πού βρίσκεστε, τι κάνετε ακριβώς.
1: Στη Ριζούπολη και βλέπουμε εδώ Εθνικός Απόλλων.
0: Μάλιστα, αυτά είναι.
1: Ναι.
0: Πώς προέκυψε?
1: Δύο ιστορικές ομάδες, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Κανονισμένο ήταν για να πάμε εκεί ή προέκυψε?
1: Εντάξει, εγώ πάντα το ποδόσφαιρο μας αρέσει, τρέχουμε,
0: έτσι.
1: Γιατί όχι.
0: Έτσι. Μπήκατε και στα ποδητήρια?
1: Ναι, πήγα, είδα τον Σάκη τον Ζιόλη, τον Ηλία τον Κότσιο. Εντάξει, ξέρουμε, πάρα πολύ ικανοί άνθρωποι και ικανοί προπονητές.
0: Έτσι. Οι άνθρωποι με τους οποίους έχετε συνυπάρξει αρκετά χρόνια μας στα γήπεδα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι και το πιο σημαντικό και είναι φιλίες που κρατάνε για χρόνια. Αυτό κρατάω εγώ.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Πώς πάει το φιλικό?
1: Τώρα άρχισε, εντάξει.
0: Στα πρώτα λεπτά είμαστε.
1: Βλέπω διάθεση, βλέπω το ποδόσφαιρο πάντα, είναι ελκυστικό.
0: Ναι, εννοείται.
1: Από όπου και αν προέρχεται.
0: Ναι. Παίζουν με διάθεση ή απλώς τώρα, εντάξει, είναι και λίγο τέλος Αυγούστου ακόμα.
1: Έχει πάντα διάθεση.
0: Ωραία.
1: Οι ομάδες έχουν πάντα διάθεση.
0: Ωραία, καλό είναι.
1: Γιατί
0: αυτό.
1: Γιατί το ποδόσφαιρο είναι για νικητές.
0: Έτσι, σωστό. Λοιπόν, ένας από τους μεγάλους νικητές την εβδομάδα που μας περνάει, που φεύγει, ήταν ο αναμφισβήτητα Όφη, έτσι, μεγάλη σας αγάπη.
1: Ναι.
0: Έκανε δύο νίκες επί της Τσέσκα Σόφιας και μπήκε πανηγυρικά στην League Phase του Europa League. Ούτως ή άλλως η ομάδα της Κρήτης είχε εξασφαλισμένη League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης, αν δεν τα κατάφερνα με την Τσέσκα Σόφιας θα έπαιζε στη League Phase του Conference, αλλά έβγαλε μάτια και στις δύο αναμετρήσεις, τόσο στο Παγκρίτη όσο και στη Σόφια, με συνολικό σκορ 5-0 απέκλεισε την Τσέσκα και μπήκε πανηγυρικά με το σπαθί του στην League Phase του Europa.
1: Εντάξει, όφι είναι. Δηλαδή τι, θα πανηγυρίζει επειδή ήταν καλύτερη ομάδα και πέρασε φυσιολογικά.
0: Ναι.
1: Μια φυσιολογική εξέλιξη ενός παιχνιδιού που το πήρε, το κέρδισε η καλύτερη ομάδα, όπως ήταν όφι.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, τι να, από εκεί και πέρα, να προσοχή, υπάρχει το πρωτάθλημα και πιστεύω ότι όφι θα διακριθεί και εκεί και στην Ευρώπη.
0: Κύριε Γκουλή, δίνω ιδιαίτερη έμφαση στο πώς νίκησε όφι τη Τσέσκα, γιατί στα φιλικά προετοιμασίας που έδωσε η ομάδα της Κρήτης δεν μπόρεσε να κερδίσει κανένα και αυτό δημιούργησε πολλή αντίδραση μέσα στους φίλους της ομάδας, πολλά σχόλια αρνητικά ότι δεν θα τα καταφέρουμε, ότι η άμυνα μας δέχεται εύκολα γκολ κλπ. Ξεκινάει η επίσημη περίοδος, όφι παίρνει το Super Cup, μπαίνει με ταχύτητα και στο πρωτάθλημα, έτσι, και στην Ευρώπη κάνει 2-2 επί της Τσέσκα Σόφιας και δείχνει τουλάχιστον ότι τα φιλικά με τα επίσημα είναι μια άλλη ιστορία.
1: Εντάξει, για μένα δεν είναι έκπληξη. Είναι μια κατάσταση προετοιμασίας, ρισκάρεις, κινδυνεύεις, βλέπεις το πώς μπορείς να παίξεις, έχεις ιδέες σαν προπονητής και αυτό έκανε ο προπονητής Στόφη, δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο. Τώρα το αποτέλεσμα, εντάξει, στον τρίτον δεν τ' άρεσε, αλλά εκεί που έπρεπε να ήταν, έτσι όπως πρέπει να ήταν, με την δυναμική και την ποιότητα που πρέπει να βγάλει μια ομάδα, όφι ήταν, το είχε.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν καλύτερος, κέρδισε στο πρωτάθλημα. Πέρασε, κέρδισε στην Ευρώπη το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φυσιολογική εξέλιξη μιας ομάδος που είναι πάρα πολύ καλή φέτος.
0: Mm-hmm. Δύσκολη κλήρωση πάντως για τον όφι στη League Phase του Europa.
1: Εντάξει, δύσκολη το λένε τώρα γιατί. Να λίγο την κατάσταση, όφι είναι. Ναι. Είναι δύσκολη.
0: Επειδή έχει δυνατά ονόματα, το λέω αυτό. Θα παίξει με Leverkusen μέσα, με Benfica έξω, Anderlecht μέσα, Ren έξω, Lech Poznan μέσα, Sturm Graz έξω, Hoffenheim μέσα και Μπερσεβά έξω.
1: Σωστό.
0: Αλλά να βάλω ένα αστερίσκο εδώ και να πω ότι τόσο για τον Όφη όσο και για τον Ολυμπιακό αλλά και τον Παναθηναϊκό που συνεχίζουν, το πρόγραμμα το αγωνιστικό που θα δώσουν στη League Phase του Europa και του Conference θα το μάθουν αύριο το μεσημέρι.
1: Εντάξει, εγώ κοιτάξτε, ήμουνα χρόνια στον Όφη και σαν αρχηγός και σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητής. Αυτή η ομάδα για μένα είναι ένα μεγαλείο. Δεν βλέπω αντίπαλο που μπορεί να είναι καλύτερος από τον Όφη, γι' αυτό και έχω πάντα αυτή την άποψη. Δηλαδή την κυρίαρχη. Εγώ πιστεύω ότι είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση. Να δώσω συγχαρητήρια και μπράβο στον Κόντι. Είναι ένα παιδί με πολύ καλή διαχείριση. Και όπως λέει και ο Αντζελότη, το νούμερο ένα σε μια ομάδα είναι η διαχείριση. Και πιστεύω ότι το μέλλον, το παρόν και το μέλλον του Όφη του ανήκει.
0: Mm-hmm. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει φέτος ο Όφη, τόσο στην Ευρώπη όσο και στο πρωτάθλημα? Καταρχήν στο πρωτάθλημα μπορεί να γίνει η ευχάριστη έκπληξη όπως ήταν πέρσι η ομάδα του Λεβαδιακού?
1: Βέβαια, Όφη είναι. Φυσιολογικό είναι.
0: Μάλιστα.
1: Με βλέπεις έτσι πάντα με αισιοδοξία.
0: Ναι.
1: Κάποτε όταν συζητούσαμε με τους χωρεμένο τον Γκέραντα, ας πούμε, mm-hmm. Έλα ρε μίστερ, του έλεγα τώρα, εντάξει Ολυμπιακός, Όφη είμαστε, εμείς θα κερδίσουμε. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια αντίληψη,
0: ναι, ναι.
1: Πραγματικά την πιστεύω. Μπορεί να μην σου βγαίνει αυτό που θες να πετύχεις, αλλά αν δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό, θα είσαι πάντα παρόν. Άρα θα έχεις κάνει αυτό που μπορείς. Γι' αυτό βλέπεις, έχω αυτή την σκέψη και αυτή την...
0: Θετική ενέργεια.
1: Βέβαια.
0: Θετική σκέψη, να, θετική ενέργεια χρειάζεται ακριβώς.
1: Έτσι, όλη την ώρα να είσαι,
0: ναι.
1: Δεν γίνεται, δε. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα μην...
0: Τα όχ και τα αχ ακούγονται σε άλλη ομάδα στην προκειμένη περίπτωση.
1: Μπράβο, ναι.
0: Που φοράει και αυτή η ασπρόμαυρα. Δεν τα κατάφερε. Μιλάω για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν τα κατάφερε να συνεχίσει στην Ευρώπη.
1: Ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα. Έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Ήταν κυρίαρχο σε πολλές στιγμές. Δεν ξέρω γιατί όμως. Δεν ξέρω. Κάτι πρόβλημα προφανώς θα υπάρχει εκεί. Δεν ξέρω.
0: Πρόβλημα που έχει να κάνει προφανώς ενδεχομένως με την αλλαγή προπονητή που έφυγε ο Ρασβάν Λουτσέσκου και ήρθε ο Αλέσιο Λύση.
1: Ναι.
0: Με παίχτες που ακόμη δεν έχουν έρθει στην Τούμπα για να ενισχύσουν το δικέφαλο, όπως είναι ένας επιθετικός που τον ψάχνει εδώ και καιρό ο ΠΑΟΚ και δεν έχει καταφέρει να βρει.
1: Βέβαια. Ακριβώς.
0: Και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές, έτσι.
1: Και πιστεύω λειτουργήσε και αρνητικά η όλη αυτή με τους παίχτες που φύγανε
0: mm-hmm.
1: Στον κόσμο και δημιουργήθηκε μια ατμόσφαιρα όχι τόσο πολύ ευχάριστη. Mm-hmm. Και αυτό επηρεάζει, αλλά πιστεύω
0: Σωστά.
1: είναι μεγάλη ομάδα και θα συνέλθει.
0: Ένα μικρό σχόλιο για Παναθηναϊκό και για ΑΕΚ.
1: Η ΑΕΚ
0: έβγαλε μάτια η ΑΕΚ, έτσι, χωρίς πλάκα
1: βέβαια,
0: τώρα
1: με την Λεύσκη. Είναι πολύ καλό ποδόσφαιρο. Είχα πει και όταν ήρθε ο προπονητής που έχει ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Πιστεύω ότι θα είναι κυρίαρχη η ΑΕΚ φέτος. Ο Παναθηναϊκός πρέπει κάποια στιγμή να συνέλθει και να δείξει τον πραγματικό του εαυτό, γιατί είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ναι. Προσωπική εκτίμηση. Θα καταφέρουμε να πιάσουμε αυτή τη ρημάδα, τη δέκατη θέση στο ranking της UEFA?
1: Εννοείται, θα την πιάσουμε.
0: Γιατί κάνουμε μεγάλο αγώνα. Πραγματικά οι ομάδες εδώ και τρία χρόνια έχουν επικεντρωθεί σε αυτό το στόχο. Να πάρουν
1: αλήθεια.
0: Όσο περισσότερους βαθμούς μπορούν να ανεβάσουν την Ελλάδα στο ranking της UEFA για να μπορέσουν να πιάσουμε αυτή τη δέκατη θέση που δίνει πολλά μπόνους στις ελληνικές ομάδες.
1: Ναι, πάρα πολλά. Ναι. Πιστεύω ξεκινώντας και τελειώνοντας θα έχουν κερδίσει και τη δέκατη θέση.
0: Μακάρι. Λοιπόν,
1: και τότε θα ξαναμιλήσουμε.
0: Εννοείται ότι θα ξαναμιλήσουμε. Κύριε Γουλή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Σας αφήνω να απολαύσετε αυτό το ωραίο φιλικό που παρακολουθείτε τώρα στη Ριζούπολη.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
1: Επίσης, γεια.

20 λεπτά μετά τις 6 ακούτε την Ερασπόρινη εκπομπή Μπάλα και άλλα. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρυθμίση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Την καλησπέρα μου στον φίλο τον Πάνο. Καλησπέρα και στον φίλο τον Χαράλαμπο, ο οποίος λέει ότι δεν το περίμενα να περιμένω πώς και πώς να αρχίσει το μάτς της Ντόρτμουντ. Όλη η Ελλάδα βλέπει Ντόρτμουντ, λέει ο Μπάμπης από την Νίκαια. Και δικαιολογημένα, φίλε μου Μπάμπη, με Κωνσταντίνο Καρέτσα, με Γιάννη Κωνσταντέλια, πώς να μην δεις Ντόρτμουντ. Θα δεις βεβαίως και Άρσεναλ με Χρήστο Τζόλι, θα δεις και Ρώμα με τον Κουλιαράκη, αλλά και Μπενφίκα με Βαγγέλη Παυλίδη, έτσι. Σε λίγο μπορεί να αγοράσουμε και φάνελες στις Ντόρτμουντ. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια όπως έχουν σε εξέλιξη λίγο πριν ολοκληρωθούν οι αγώνες στην Bundesliga. Πρώτο λεπτό καθυστερήσεων Elversberg, Bayer Leverkusen 3-2. Μόλις πέτυχε δεύτερο τέρμα η Bayer Leverkusen και το 3-0 το έχει κάνει 3-2. Βρισκόμαστε στο 91. Στο 89 Κολονία Hoffenheim 3-2. 91 Λειψία Gladbach 3-0, Mainz Paderborn παραμένει το 0-0 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων και στο 26 λεπτό Union Βερολίνου, Eintracht Frankfurt 2-3.

στην Αγγλία, 64 λεπτό, Coventry Hall 0-0, στο 64 Bournemouth Everton 1-0. Στην Championship της Αγγλίας, 66 λεπτό, Watford West Ham 1-1. Cardiff Sheffield United 2-2, Blackburn QPR 1-1, Bolton Lincoln 0-0, Bristol City Portsmouth 2-0, Norwich Burnley 3-1, Southampton Millwall 3-1 και Charlton Preston 1-0. Πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, 62 λεπτό, Cambridge Huddersfield στο 0-0, στο 56 Leyton Orient Barnsley 0-1, στο 63 Notts County Barton 0-1, στο 62 Plymouth Bradford 2-0, στο 63 Sheffield Wednesday Bromley 5-0, πάρτι κάνει η ομάδα της Sheffield Wednesday, στο 66 Stevenage Doncaster 1-0 και στο 65 Stockport Wigan 4-1. Δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, York Exeter 1-0 στο 61, στο 66 Grimsby Fleetwood 2-1, στο 58 Walsall Accrington 3-2, τώρα μόλις μειώνει η Accrington, στο 66 παραμένει το 0-0 στο παιχνίδι της Colchester με την Rosedale, στο ίδιο χρονικό διάστημα Crawley Bristol Rovers 0-2, στο 65 Newport Tranmere 1-0, 1-0 είναι και το μάτς της Oldham με την Swindon στο 67 λεπτό, παραμένει το 0-0 στην αναμέτρηση της Shrewsbury με την Salford στο 64 και Gillingham Northampton 1-1 στο 66 λεπτό.

Premiership Σκωτίας, 65 λεπτό, Kilmarnock, Dundee United 0-3, στο 66 Celtic Falkirk 2-0, στο 65 Hearts St. Johnston 2-1. Στο Βέλγιο 61 λεπτό, La Louvière Malin 2-2. Ξεκίνησε η αναμέτρηση της Στρασμπούρ με τη Λάνς στη Γαλλία 0-0 μετά από 9 λεπτά. Χωρίς θέρματα μετά από 22 λεπτά και το μάτς της Λεβάντε με την Ρεάλ Μπέτις στη Λα Λίγκα. Ημίχρονο έχουμε στα δύο παιχνίδια της Λίγκα Πορτουγκάλ. Στην Πορτογαλία, Αλβέρκα Σάντα Κλάρα 0-0 και Αρούκα Μαρίτιμο 1-1. Bundesliga Αυστρίας, 24 λεπτό, Γκράτσερ, Βολφσμπεργκερ 0-0.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ακούτε Hera Sport.
3: Hera Sport, μπαλά και άλλα τελικά αποτελέσματα στην Bundesliga. Πάμε να τα δούμε. Elversberg, Bayer Leverkusen 3-2. Κολονία Hoffenheim 3-2. Λειψία Gladbach 3-0. Mainz Paderborn 0-0. Και Union Βερολίνου Eintracht Frankfurtis 3-3. Πολλά γκολ μπήκαν σήμερα στη Γερμανία.

Coventry Hall παραμένει το 0-0 όπως παραμένει το 1-0 στο παιχνίδι της Bournemouth με την Everton, παιχνίδια για την Premier League μετά από 74 λεπτά. Η QPR πετυχαίνει δεύτερο τέρμα και πλέον προηγείται της Blackburn με 2-1. Blackburn QPR 1-2 στο 76 λεπτό. Στην Championship, εντροχάδι να δούμε τα αποτελέσματα εδώ. Watford West Ham 1-1, Cardiff Sheffield United 2-2, Blackburn QPR 1-2, Bolton Lincoln 0-1, Bristol City Portsmouth 2-0, Norwich Burnley 4-1, Southampton Millwall 4-1 και Charlton Preston 1-0.

Δεν έχει σταματημό η Sheffield Wednesday στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Το πάρτι συνεχίζεται. Έχει πετύχει μισή ντουζίνα γκολ αυτή τη στιγμή απέναντι στην Bromley στο 74ο λεπτό. Sheffield Wednesday Bromley 6-0. Στα άλλα μάτς, Leighton Orient Barnsley 0-2 στο 67 αυτό το παιχνίδι. Notts County Barton 0-1 στο 74. 73 Plymouth Bradford 2-0. Steven Age Doncaster 1-1 και Stockport Wigob 4-1, ενώ στο 0-0 είναι το παιχνίδι της Cambridge με την Huddersfield στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας.

Στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, York Exeter 1-0 στο 72 λεπτό, στο 77 Grimsby Fleetwood στο 2-2, στο 69 Walsall Accrington 3-2, στο 77 Colchester Rosedale παραμένει το 0-0, στο ίδιο χρονικό διάστημα Crawley Bristol Rovers 0-2, βάζει τώρα γκόλ η Tranmere, Newport Tranmere 1-2 στο 76, Oldham Swindon παραμένει το 1-0 στο 78, γκολ και για τη Shrewsbury, ανοίγει το σκορ στο μάτς με τη Salford 1-0 στο 75, ενώ στο παιχνίδι της Gillingham με την Northampton παραμένει το 1-1 στο 77 λεπτό. Και η Falkirk μειώνει σε 2-1 την αναμέτρηση με την Celtics στο 77 λεπτό στην Premiership της Σκωτίας. Στα άλλα μάτσα τα αποτελέσματα είναι όπως τα έχουμε αφήσει: Kilmarnock Dundee United 0-3 και Hearts St. Johnstone στο 2-1. Σε λιγότερο από μία ώρα η αναμέτρηση του Βόλου με τον Ηρακλή, σέντρα στις 7.30 στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου και στις 9.30 Πανετολικός Καλαμάτα, τα δύο μάτς που ανοίγουν σήμερα την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στην Super League. Αύριο 4 αγώνες την Κυριακή, στις 7.30 Άρη Σόφι, στις 8.15 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, στις 9 τα άλλα δύο μάτς Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Και τη Δευτέρα η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής θα πέσει με την αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό από το Λάμπρος Κατσόνης. Όλα τα μάτς θα μεταδοθούν από την Έρα Σπορ.

Η σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ, από ό,τι διαβάζω, έγινε παρουσία του μεγαλομετόχου και ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος πήγε με τους δύο γιους του, τους Γιώργο και Νίκο, στην προπόνηση της ομάδας, συνομίλησε με τους παίχτες και το τεχνικό team σε μια προσπάθεια να τονώσουν το ηθικό της ομάδας μετά τον αποκλεισμό από την νορβηγική Brann στα play-off του Conference League και εν όψη βεβαίως της δύσκολης αναμέτρησης που έχει ο ΠΑΟΚ στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο.

0: Πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση όμως με το Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Εκεί βρίσκεται ο Βαγγέλης Μητρούσιας, όπου σε λίγο θα περιγράψει τον αγώνα του Βόλου κόντρα στον Ηρακλή, στην πρεμιέρα, στην αυλαία μάλλον, της δεύτερης αγωνιστικής στην Super League. Καθώς έχουν γίνει γνωστές και οι συνθέσεις των δύο ομάδων. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, εδώ από το Πανθεσσαλικό στάδιο. 50 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα και πριν από λίγο έφτασαν εδώ και οι εντεκάδες, έτσι όπως οι δύο ομάδες θα παραταχτούν σε λίγη ώρα για να αγωνιστούν στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Football League 1. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι και οι δύο ομάδες θα επιδιώξουν την νίκη στο σημερινό αγώνα, καθώς στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος η ομάδα του Βόλου που είναι γηπεδούχος ηττήθηκε από τον Όφη στο Ηράκλειο με 2-0 και ο Ηρακλής που είναι φιλοξενούμενος ηττήθηκε με 4-0 από την ΑΕΚ. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι υπάρχουν αλλαγές στις ενδεκάδες των δύο ομάδων, ξεκινώντας από την φιλοξενούμενη ομάδα, η ενδεκάδα που επέλεξε ο Βάλτερ Μαντζάρη, ο Ιταλός προπονητής της ομάδας του Ηρακλή, είναι Αθανασιάδης, Βούρος, Πινιαρός, Σόρια, που συνδέει τις δύο ομάδες, γιατί πέρυσι ο Ισπανός αγωνιζόταν εδώ με την φανέλα του Βόλου, Νάνου, Καϊμπουέ, Σουρλής, Νίζετ, Μυρ και Κόλιτς. Αυτή είναι η ενδεκά που έχει επιλέξει ο προπονητής του Ηρακλή απέναντι στον Βόλο. Ο Κώστας Ομπράτσος έχει φέρει κάποιες αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με την ενδεκάδα που είχε ξεκινήσει κόντρα στον Όφη. Ο λόγος έχει να κάνει βέβαια και με την απουσία του Γκαμπριέλ, που είναι τραυματίας, είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι με τον Όφη και είχε γίνει αλλαγή. Αλλά και ο Λεκούς, ο οποίος είχε τραυματιστεί στην περίοδο της προετοιμασίας στο φιλικό που είχε δώσει με την Καμπούρ και από τότε δεν έχει επιστρέψει ακόμη σε αγωνιστική δράση. Αυτό θα γίνει στα μέσα Σεπτεμβρίου προς τα τέλη. Η ενδεκάδα λοιπόν είναι Σιαμπάνης, Μίγας, Κάργας, Εσαμπουή, Τσοκάνης, Μπάρε, Γρόσδης, Λάμπρου, Τζόκα, Φουρτάδο και Ουρτάδο, η ένδεκα που επέλεξε ο Κώστας Ομπράτσος. Διευθυντής αναμέτρησης είναι ο Σταύρος Τσιμεντερίδης από την Ένωση Κοζάνης. Πρώτος βοηθός είναι ο Χρήστος Κορώνας από την Ένωση Πειραιά. Δεύτερος ο Αλέξανδρος Μπαλιάκας από την Ένωση της Κοζάνης. Τέταρτος διευθυντής Κωνσταντίνος Κατοίκος της Ένωσης Αθηνών. Στο βάρη είναι ο Δημήτρης Μόσχου από την Ένωση Λασιτίου. Και ο βοηθός είναι ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης από την Ένωση Υπήρου. Θα πρέπει να σου πω ότι έχει ξεκινήσει και έρχεται κόσμος του Ηρακλή. Και είναι στο βόρειο πέταλο, αυτές είναι οι θύρες που θα φιλοξενήσουν τους φιλάθλους του Ηρακλή. Ενώ για την ομάδα του Βόλου να πούμε ότι όσοι έρθουν και παρακολουθήσουν σήμερα το σημερινό παιχνίδι, ουσιαστικά έχουν ένα κίνητρο να παρακολουθήσουν δωρεάν το παιχνίδι του κυπέλου που θα δώσει εδώ στον Πανθεσσαλικό την ερχόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα η ομάδα του Βόλου με την Καλαμάτα στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής για την Face Link του Κυπέλλου Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη Μητρούσια, σας ευχαριστώ πολύ. Φαντάζομαι ότι όσο περνάει η ώρα θα πληθαίνει και ο κόσμος πλέον στο Πανθεσσαλικό, έτσι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ για τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης. Θα τις ακούσουμε πλέον στην μετάδοση του αγώνα. Και λίγο πριν να μας επαναλάβεις για τις ενδεκάδες των δύο ομάδων που θα ξεκινήσουν την αναμέτρηση, αλλά και στην μετάδοση του αγώνα του Βόλου με τον Ηρακλή, ένα μάτς με το οποίο ανοίγει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στην Super League. Ο φίλος ο Μανώλης στείλε ένα μήνυμα, ρωτάει καλησπέρα από πού θα μεταδοθεί τηλεοπτικά ο αγώνας του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Δευτέρα. Το μάτς, φίλε Μανώλη, από ό,τι βλέπω θα το μεταδώσει η Nova Sports 2. Είναι το κανάλι που θα μεταδώσει τον αγώνα από το Λάμπρος Κατσόνης, ένα μάτς με το οποίο θα πέσει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στη Super League. Πριν πάμε σε ένα ακόμη τραγουδάκι, να ρίξουμε πάλι μια ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, στα μάτς που γίνονται αυτή την ώρα. Στην Premier League, στο 82ο λεπτό, Coventry Hull 0-1. Στο 84, Bournemouth Everton 1-0. Στην Championship της Αγγλίας, στο 86, Watford West Ham 1-1. Στο 83, Cardiff Sheffield United 2-2. 85 Blackburn QPR 1-2, 85 Bolton Lincoln 0-1, στο 83 Bristol City Portsmouth 2-0, στο ίδιο χρονικό διάστημα Norwich Burnley 4-1, στο 81 λεπτό Southampton Millwall 4-1 και στο 83 λεπτό Charlton Preston 1-0. Πρώτη κατηγορία στην Αγγλία, 83 λεπτό Cambridge Huddersfield 1-1. Στο 76 Leyton Orient Barnsley 0-2. Στο 83 Notts County Barton 1-1. Στο 82 Plymouth Bradford 2-0. Στο 83 Sheffield Wednesday Bromley 7-0. Συνεχίζει να βάζει γκολ η Sheffield Wednesday. Θα δούμε πού θα σταματήσει το κοντέρ. Στο 86 Steven Edge τον Κάσταρ 2-2 και στο 85 Stockport Wigob 4-1. Δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, 81 λεπτό York Exeter 2-0, στο 86 Grimsby Fleetwood 2-2, στο 78 Walsall Accrington 3-2, στο 86 Colchester Rochdale παραμένει το 0-0, ίδιο χρονικό διάστημα Crawley Bristol Rovers 0-2, στο 85 Newport Tranmere 1-2, στο 87 Oldham Swindon 2-0, 84 λεπτό Shrewsbury Salford 1-0 και στο 86 Gillingham Northampton 1-1. Όση ώρα ακούγαμε τον Βαγγέλη Μητρούσια για τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης του Βόλου με τον Ηρακλή. Η Dundee United πέτυχε και τέταρτο τέρμα, προηγείται πλέον της Kilmarnock με 0-4 στο 85 λεπτό. Στην Premiership της Σκωτίας στο 86 παραμένει το Celtic Falkirk 2-1, όπως παραμένει και το 2-1 στο παιχνίδι της Hearts με την St. Johnstone στο 85 λεπτό.

Να ευχαριστήσω τον φίλο τον Νίκο για τα καλά του λόγια που έστειλε για την εκπομπή του Αρέσει, όπως και τον φίλο τον Νίκ που λέει «Γεια σου Έρα με τις κομματάρες σου». Προηγουμένως έγραψε κομματάρα αλλά και δεις 100 χρόνια μπροστά για το Βίβα Σαχάρα, τώρα έγραψε για το Lost in the Night από τον Κώστα Χάρη το διπλωμένο στο top 10 της Αγγλίας, λέει, κάτω από τον Michael Jackson. Στο επόμενο τραγουδάκι που θα βάλω θα δυσκολευτείτε όμως να βρείτε τον ερμηνευτή. Λοιπόν, Premier League 91ο λεπτό, Coventry Hull 0-1, στο 93 Bournemouth Everton στο 1-1.

Ολοκληρώνονται σιγά σιγά τα μάτσα στα πρωταθλήματα της Αγγλίας. Εδώ είμαστε να τα δούμε τα τελικά αποτελέσματα. Να θυμίσω για τους φίλους που προσθέθηκατε τώρα τελευταία στην παρέα μας. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών δεν τα κατάφερε απέναντι στην Ιταλία σε αυτό τον ημιτελικό στους Μεσογειακούς Αγώνες, καθώς ιτήθηκε με 3-0 σετ. Πάλεψε τα δύο από τα τρία σετ. Το πρώτο 25-22, το τρίτο με το ίδιο αποτέλεσμα 25-22. Στο δεύτερο σετ οι Ιταλίδες είχαν ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή τους και το πήραν εύκολα με 25-14. Έτσι λοιπόν η Ιταλία με αυτό το 3-0 που έκανε θα παίξει αύριο για να διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην ομάδα της Τουρκίας. Η Εθνική Ομάδα Βολέι των Γυναικών στους Μεσογειακούς Αγώνες θα παίξει αύριο το μεσημέρι στον μικρό τελικό απέναντι στην ομάδα της Σερβίας με στόχο να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο να ανέβει στο βάθρο των νικητών. Και βέβαια να θυμίσω ότι και απόψε στις 9 έχουμε πάλι Ελλάδα-Ιταλία στους Μεσογειακούς Αγώνες. Αυτή τη φορά είναι ημιτελικός στους άντρες. Βόλεϊ θα έχουμε και αύριο εκτός από τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων σε επίπεδο Μεσογειακών Αγώνων. Έχουμε και την αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στο Μπρνό της Τσεχίας. Αύριο στις 5 το απόγευμα η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία στις 16 της διοργάνωσης με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά. Πολύ δύσκολο το έργο για την ελληνική ομάδα που πήγε ως outsider σε αυτή την διοργάνωση. Κατάφερε να πετύχει 3 νίκες και μάλιστα οι 2 ανέλπιστες κόντρα σε Ουκρανία και Βουλγαρία. Σπράγγισε την πρόκριση στις 16 με τη νίκη επί της Αυστρίας και τώρα ό,τι καλύτερο μπορέσει να έρθει για αυτή την εθνική ομάδα που έχει κάνει ήδη την υπέρβασή της.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τελικά αποτελέσματα. Καταρχήν στη Γερμανία, τα είχαμε και λίγο νωρίτερα να τα πω και πάλι για τους φίλους που ήρθαν τώρα τελευταία στη βαρέα μας. Τελικά λοιπόν, Elversberg, Bayer Leverkusen 3-2, Κολονία Hoffenheim 3-2, Λιψία Gladbach 3-0, Mainz Paderborn 0-0 και Union Βερολίνου Eintracht Frankfurtis 3-3. Τελικό αποτέλεσμα στην Premier League, Bournemouth Everton 1-1, στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων Coventry Hull 0-1. Θυμίζω τελικά αποτελέσματα στην Championship νωρίτερα, Watford West Ham 1-1, Cardiff Sheffield United 2-2, Blackburn QPR 1-2, Bolton Lincoln 0-1, μόλις ολοκληρώθηκε το match. Στο 95 Bristol City Portsmouth 2-0, στο 95 Norwich Burnley 4-1, στο 93 Southampton Millwall 5-1 και Charlton Preston 1-0 στο 5 λεπτό καθυστερήσεων. Πρώτη κατηγορία Αγγλία, στο 95 Cambridge Huddersfield 1-2, στο 88 Leyton Orient Barnsley 1-3, τελικό αποτέλεσμα Notts County Barton 2-1, στο 94 Plymouth Bradford 2-0, στο 95 Sheffield Wednesday Bromley 7-2, πότε πρόλαβε και βάλε 2 τέρματα η Bromley και το μείωσε σε 7-2 από 7-0. Καλό γι' αυτό. Τελικά αποτελέσματα Stevenage Doncaster 2-2 και Stockport Wickop 5-1.

0: Πάμε να δούμε και τα αποτελέσματα στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Τα περισσότερα μάτς έχουν ολοκληρωθεί. York Exeter 2-1 τελικό. Τελικό και στο Grimsby Fleetwood 2-2. Πρώτο λεπτό καθυστέρησον Walton Accrington 3-2. Τελικά αποτελέσματα πλέον. Colchester Rosedale 1-0. Crawley Bristol Rovers 0-2. Newport Tranmere 2-2. Oldham Swindon 3-0. Shrewsbury Salford 1-0. Gillingham Northampton 1-1. Ολοκληρώθηκαν και τα μάτς στην Premiership της Σκωτίας. Να δούμε τα τελικά αποτελέσματα.
1: Και Κύριε Μολδαβία θα πεις. Δεν φεύγεις αν θα πεις Μολδαβία.
0: Και Μολδαβία.
1: Ναι, είναι απέτηση του λαού. Με πολύ μεγάλη ικανοποίηση βλέπω ότι έχεις τρομερή επικοινωνία με τον κόσμο. Και μου έρχεται μία ιδέα. Τώρα με επηρέασε και ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος που είναι στην κονσόλα. Και επειδή ψάχνουμε τον αντικαταστάτη του Σαραλάκου, που ξέρεις ότι δεν είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό.
0: Δεν
1: γιατί
0: μπορώ να γίνω...
1: ήταν ένας και μοναδικός.
0: Δεν μπορώ να γίνω Λευτέρης Σαραλάκος.
1: Δεν μπορείς να γίνεις Λευτέρης Σαραλάκος, αλλά μπορείς να κάνεις όμως μία-δυο εκπομπές στο 12-2 κι εσύ.
0: Το βραδινό.
1: Ναι, θα το σκεφτούμε.
0: Ευκολάκι.
1: Μην ταράζεσαι.
0: Με μουσικούλα, ναι, αμέ, παίζει μπάλα.
1: Με ελληνικά τραγούδια όμως. Γιατί να ξέρεις.
0: Τώρα μου βάζεις δύσκολα.
1: Επειδή σε άκουσα τρεις ώρες,
0: ναι,
1: και μ' αρέσουν και εμένα τα ηγητής, θα κλείσουμε με δική μου επιλογή, αφιερωμένη σε σένα.
0: Υποσχέθηκα στους φίλους να βάλω ένα δύσκολο.
1: Θα ξεκινήσουμε με αυτό την επόμενη εκπομπή.
0: Όχι,
1: εντάξει. Αλλά πρέπει να κλείσουμε.
0: Ναι.
1: Θες να ξεκινήσουμε από τώρα, το κλείσουμε.
0: Να πω τα τρία τελικά στη Σκωτία.
1: Και δεν τα λες. Αφού δεν κρατιέσαι, πες τα.
0: Λοιπόν, Σκωτία τελικά. Kilmarnock Dundee United 0-4. Celtic Falkirk 2-1. Hearts St. Johnston 2-1. Και επιτέλους να σε καλησπέρισω, Σιμποτζάκη.
1: Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να περάσουν απαρατήρητοι από σένα οι στίχοι του τραγουδιού. Το τραγούδι όμως είναι αφιερωμένο σε σένα, Δημήτρη.
0: Σε μένα αποκλειστικά. Οκ, εδώ είμαι να τα ακούσω. Πάμε.

0: παιδί.
1: Μόνο το τελευταίο θα κράτησε, ότι είσαι ομορφόπεδο.
2: Ναι, όχι,
1: τα υπόλοιπα
2: έκανα,
1: είναι τυχαία συγκυρία.
2: Δεν πιστεύω να έκανα την Έρας Πορέτσι.
1: Περίμενε, περίμενε. Δεν μπορούσαμε να βρούμε άλλο τραγούδι με Δημήτρη. Αυτό βρήκαμε, αυτό βάλαμε. Σου είπα εξ αρχής μη λάβεις υπόψη τους στίχους.
2: Όχι,
1: το τελευταίο το κρατάς.
2: Το τελευταίο το κρατάω.
1: Λεβέντης είσαι.
2: Ευχαριστώ πάρα πάρα
1: άλλη
2: πολύ.
1: Άλλη μια ώρα συνεχίζεις.
2: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ θα ολοκληρώσω εδώ την εκπομπή Μπάλα και Άλλα μετά από τρεις ώρες με Γαβρίλ Ρεμούνδο και Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση και Νέλη Ζαφυροπούλου ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής στο μικρόφωνο της Ερασπόρ Δημήτρης Γιαχαναζής. Όπως καταλάβετε, έχει έρθει ο Σίβης Μοντζάκης για να συνεχίσει με το μικρόφωνο στα γήπεδα και τους δύο αγώνες της Super League που έχουμε σήμερα για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Βόλος Ηρακλής στις 7.30 Πανατολικός Καλαμάτα στις 9.30 από μένα. Γεια σας, να έχετε ένα χαρούμενο Σαββατόβραδο.

Καλησπέρα στη μεγάλη παρέα της Αραφπορ. Ξεκινάει το μικρόφωνο στα γήπεδα αφιερωμένο στην Super League, στα δύο μάτς που διεξάγονται σήμερα για την δεύτερη αγωνιστική, με ειδική ενότητα για το βόλεϊ, για την εθνική ομάδα των γυναικών που συνεχίζει την προσπάθειά της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, και με ειδική ενότητα και για το μπάσκετ, για την εθνική μας ομάδα που συνεχίζει την προσπάθειά της στους προκριματικούς του μουντομπάσκετ, αλλά πλέον η αποστολή της είναι υπερβολικά δύσκολη. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος απολαμβάνει τις στιγμές για την Χαλ και τον Τζολάκη, εντυπωσιακός ο Χανιώτης τερματοφύλακας και σήμερα. Η Χαλ νίκησε την Κόβεντρη με 1-0 εκτός έδρας. Ο Αλέξανδρος είναι στην παρέα μας, στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στα μικρόφωνα της Ερασπόρ για περίπου ένα τρίωρο ο Σύφης Βοντζάκης. Περιμένουμε και τον αγώνα της Μπορούσια Ντόρτμουντ με την ομάδα του Αμβούργου, 7:30 η έναρξή του, με βασικούς για την Μπορούσια και τον Κωνσταντέλια και τον Καρέτσα. Νωρίτερα στη Γερμανία, Elversberg, Bayer Leverkusen 3-2, Κολονία, Hoffenheim 3-2, Λειψία, Gladbach 3-0, Mainz, Paderborn 0-0 και Union Βερολίνου, Άιντραχτ 3-3, σε μία από τις σπάνιες περιπτώσεις που σε μία αγωνιστική στην Bundesliga οι περισσότεροι γηπεδούχοι, με εξαίρεση τη Mainz, έβαλαν από 3 γκολ. Στις 7:30 θα παίξουν στο Πανθεσσαλικό ο Βόλος με τον Ηρακλή. Είναι το πρώτο μάτς για την δεύτερη αγωνιστική της Super League, περιγραφή από τον Βαγγέλη Μητρούσια. 9:30 στο Αγρίνιο ο αγώνας του Πανετολικού με την Καλαμάτα, περιγραφή από τον Μπάμπη Πλάγο. Αύριο στις 7:30 ο αγώνας του Άρη με τον Όφη. 8:15 στο Περιστέρι ο Ατρόμητος υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Στις 9 στην Λεωφόρο θα παίξουν η Κηφισιά με την ΑΕΚ. Την ίδια ώρα στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Η δεύτερη αγωνιστική θα κλείσει τη Δευτέρα με τον αγώνα του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό. Και όλα αυτά πριν από την εβδομάδα που ξεκινάει και η League Phase του Κυπέλλου με την πρώτη αγωνιστική, και το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε και Super League 2. Με ενδιαφέρον περιμένουμε και το ξεκίνημα στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου των γυναικών, με τον ΠΑΟΚ ισχυρό, με την ΑΕΚ ενισχυμένη, με τις υπόλοιπες ομάδες να δίνουν δυναμικό παρόν στην πρώτη κατηγορία. Σε λίγο θα ξεκινήσει η κλήρωση του πρωταθλήματος, εκεί βρίσκεται ο Άκης Δημακός και αργότερα θα έχουμε επικοινωνία. Στην Αγγλία, Λίβερπουλ Νότιχαμ 2-2 ολοκληρώθηκε ο αγώνας. Η Λίβερπουλ ισοφάρισε λίγο πριν το φινάλε του αγώνα. Κόβεντρι Χαλ 0-1, με τον Τζολάκη, όπως είπα και νωρίτερα, να είναι εξαιρετικός. Η Χαλ έκανε το 2-2 στην Αγγλία με το γκολ της νίκης να το βάζει ο Μεγιάρ στο 82ο λεπτό. Και Μπόρμουθ Έβερτον 1-1. Στις 7:30 θα παίξουν οι Τότεναμ με την Νιούκαστλ. Περνάμε και στη Γαλλία, όπου έχουμε τέλος πρώτου ημιχρόνου στον αγώνα της Στρασμπούρ με την Λανς 0-1. Στη Γερμανία, όπως είπα και νωρίτερα, στα περισσότερα μάτς είχαμε αρκετά γκολ. 7:30 η Μπορούσια Ντόρτμουντ με το Αμβούργο. Στη Λαλίγκα στην Ισπανία, στο ημίχρονο Λεβάντε Μπέτις 2-2. Στις 8 θα παίξουν η Real Sociedad με την Εσπανιόλ και στις 10:30 η Σεβίλη με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Καμπιονάτο 7:30 Μόντσα Ουντινέζε, Σασουόλο Τωρίνο, Φιωρεντίνα Φροζινόνε, 10 παρατέταρτο η Ιουβέντους απέναντι στην Πάρμα.

0: μπάσκετ, όπως είπα και νωρίτερα, για την εθνική μας ομάδα η αποστολή πλέον είναι υπερβολικά δύσκολη, καθώς μετά την ήττα χθες στην Ρίγα από την Ουκρανία, η εθνική μας ομάδα για να δώσει το παρόν στην τελική φάση του μπάσκετ πρέπει να κάνει άπτεστη διαδρομή στα επόμενα μάτς, ξεκινώντας από τον δύσκολο αγώνα της Δευτέρας με την Ισπανία στο Telecom Center. Γεωργία Μαυροβούνιο 101-74, Ουκρανία Ελλάδα 82-76, Βοσνία Ιταλία 78-76, Σερβία Ισλανδία 102-73, Τουρκία Λιθουανία 94-66 και Ισπανία Πορτογαλία, στη μεγάλη έκπληξη, στο δικό μας όμιλο, 89-95. Μετά από αυτά τα αποτελέσματα, στον όμιλο στον οποίο συμμετέχει η εθνική μας ομάδα, είμαστε πλέον τελευταίοι στην βαθμολογία. Είμαστε έκτοι στον όμιλο. Οι τρεις πρώτοι του ομίλου παίρνουν την πρόκριση για την τελική φάση του μουντομπάσκετ. 5 νίκες, 2 ήττες για την Ισπανία και την Ουκρανία. Στο 4-3 είναι το Μαυροβούνιο, η Πορτογαλία και η Γεωργία. 3 νίκες, 4 ήττες, οι 3 συνεχόμενες ήττες, η εθνική μας ομάδα, που για τελευταία φορά στο πλαίσιο των προκριματικών του μπάσκετ νίκησε στον αγώνα εκτός έδρας με το Μαυροβούνιο στις 2 Μαρτίου. Στους άλλους ομίλους το απόλυτο μέχρι τώρα έχει η Τουρκία με 7-0 στον όμιλο με την Ιταλία και τη Σερβία που είναι στο 5-2. Πολωνία επίσης στο 7-0 στον όμιλο με Κροατία και Γερμανία που είναι στο 6-1 και στον τέταρτο όμιλο η Γαλλία έχει 6 νίκες, 1 ήττα και ακολουθούν η Φιλανδία, η Ουγγαρία και η Σουηδία που είναι στο 4-3. Το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής θα το αφιερώσουμε στο ποδόσφαιρο, στα μάτς της Super League. Σε λίγο όμως θα ανοίξουμε και την ενότητα του βόλεϊ. Κυρίως θα μιλήσουμε για την εθνική ομάδα των γυναικών που διαπρέπει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά θα μιλήσουμε και για τους μεσογειακούς αγώνες, για την εθνική ομάδα των ανδρών που απόψε έχει πολύ δύσκολο μάτς ημιτελικό με την Ιταλία. Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα και περίπου 17 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα στο Πανθεσσαλικό πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια για μια πρώτη ενημέρωση για το μάτς του Βόλου με την ομάδα του Ηρακλή. Είναι, όπως είπα και νωρίτερα, η πρώτη αναμέτρηση για την δεύτερη αγωνιστική της Super League. Βαγγέλη μου, καλησπέρα. Σε ακούμε.
1: Καλησπέρα από μένα και τον συνάδελφο τεχνικό, τον Παναγιώτο Σωτήρη, που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Εδώ στο Πανθεσσαλικό στάδιο, 17 λεπτά και λιγότερο, θα έλεγα, πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Πολύ σωστά, όπως είπες, παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Super League 1. Και θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι και οι δύο ομάδες στην πρεμιέρα γνώρισαν την ήττα. Η ομάδα του Βόλου ιτήθηκε στον Ηράκλειο από τον Όφη με 2-0, ενώ ο Ηρακλής ιτήθηκε με 4-0 από την ΑΕΚ στα παιχνίδια που έδωσαν στην πρεμιέρα. Οι δύο ομάδες, οι οποίες σήμερα θα επιδιώξουν να πετύχουν την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Ο Βόλος που αγωνίζεται στην έδρα του έχει ένα λόγο παραπάνω απέναντι στον Ηρακλή. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι υπάρχουν...
0: Και αυτός έχει ισχυρό κίνητρο να επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα στην Super League μετά από αρκετά χρόνια.
1: Ακριβώς, και θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι οι δύο ομάδες, οι οποίες η ομάδα του Ηρακλή έχει και τον κόσμο εδώ μαζί της, γιατί είναι αρκετοί οι φιλαθλοί του Ηρακλή που έχουν έρθει από την Θεσσαλονίκη για να τον ενισχύσουν στο σημερινό παιχνίδι κόντρα στον Βόλο. Και από την
0: συνδυάζοντας άλλη, το ποδόσφαιρο με μια πολύ ωραία κοντινή εκδρομή.
1: Ακριβώς, και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι η ομάδα του Βόλου είχε κερδίσει τον Ηρακλή στις 17 Αυγούστου στο παιχνίδι που είχε γίνει στις Σέρες στο γήπεδο των Σερών με 3-1 για το κύπελο Ελλάδος στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Αλλά όπως είπε και ο Κώστας Ζομπράτσος στους παίκτες του αυτές τις ημέρες, ότι είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι αυτό που έγινε στις Σέρες με αυτό που θα γίνει σήμερα στο Πανθεσσαλικό στάδιο, που σημαίνει ότι και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη, και σίγουρα για να πετύχουν την νίκη θα πρέπει να δείξουν το καλό αγωνιστικό πρόσωπο, αυτό που περιμένουν και οι δύο προπονητές. Πάμε στην ομάδα του Ηρακλή. Η εντεκάδα που επέλεξε ο τελός προπονητής, ο Βάλτερ Μαντζάρη, είναι Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνια, Ρος, Σόρια, Νανού, Καϊμπουέ, Σουρλής, Νίζετ, Μυρ και Κόλιτς. Αυτή είναι η 11 που έχει επιλέξει για το σημερινό παιχνίδι ο προπονητής του Ηρακλή. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι δεν είναι στην αποστολή τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα ο Λαουρίτσεν αλλά και ο Μπαρσένας, αλλά και ο Χρωμάντα, ο οποίος είναι τραυματίας. Έτσι λοιπόν και ο Γιαννούτσος, παίκτες που δεν είναι στην διάθεση του Ιταλού προπονητή. Από την άλλη πλευρά, ο Κώστας Μπράτσος θα πρέπει να πούμε ότι δεν έχει τον Γκαμπριέλ, τον Γάλλο, το μπακ που τραυματίστηκε και έγινε αλλαγή στο παιχνίδι της πρεμιέρας με τον Όφη στο Ηράκλειο. Αλλά και ο Λεκούς, ο οποίος από το φιλικό με την Καμπούρ στην Ολλανδία είναι ακόμα, εξακολουθεί να είναι τραυματίας, θα επανέλθει στα μέσα Σεπτεμβρίου προς τα τέλη. Τότε θα είναι ξανά στη διάθεση του Βολιώτη τεχνικού, του Κωνσταντου Μπράτσου, που επέλεξε για το σημερινό παιχνίδι του Σαμπάνι, Μίγα, Κάργα, Εσαμπουή, Τσοκάνι, Μπάρε, Γρόσδι, Λάμπρου, Τζόκα, Φουρτάδο και Ουρτάδο. Αν δηλαδή ρίξουμε μια ματιά, θα δούμε ότι υπάρχουν αλλαγές στην ενδεκάδα της περασμένης αγωνιστικής, αλλά και φαίνεται ότι δίνει ένα άλλο ρυθμό, επιθετικό περισσότερο, έτσι, με τον Λάμπρου, τον Φουρτάδο και τον Ουρτάδο, θέλοντας να διεκδικήσει την νίκη στο σημερινό αγώνα ο προπονητής του Βόλου. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο Σταύρος Τσιμπεντερίδης από την Ένωση Κοζάνης. Πρώτος βοηθός είναι ο Χρήστος Κορώνας από την Ένωση Πειραιά. Δεύτερος ο Αλέξανδρος Μπαλιάκας από την Ένωση Κοζάνης. Τέταρτος διαιτητής ο Κωνσταντίνος Κατοίκος από την Ένωση Αθηνών. Στο ΒΑΡ είναι ο Δημήτρης Μόσχου από την Ένωση Λασιθίου. Και ο βοηθός του είναι ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης από την Ένωση Ηπείρου. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία σε ένα παιχνίδι που ξεκινάει σε 13 λεπτά από τώρα εδώ στο Πανσαλικό Στάδιο. Παιχνίδι, όπως το είπες και εσύ λίγο νωρίτερα και το επαναλαμβάνω, ότι είναι το πρώτο για την δεύτερη αγωνιστική της Super League 1.
0: Σε μια μέρα που ο Βόλος προσφέρεται για να είσαι εκεί στην παραλία, στα Τσιπουράδικα, να δούμε αν θα προσελκύσει κόσμο αρκετό και το ποδοσφαιρικό μάτς. Δύσκολο το βλέπω.
1: Εντάξει, δεν θα έχει τον κόσμο που έχουν κάποιες άλλες ομάδες ή την επόμενη αγωνιστική. Πάντως,
0: Βαγγέλη μου, να είμαστε ειλικρινείς, ακόμη και εμείς αν είχαμε αυτή την επιλογή και το σκεφτόμασταν, η επιλογή μας ειδικά σήμερα, στο Βόλο ειδικά, δεν θα ήταν το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, αλλά να σου πω ότι ο καιρός όμως προσφέρεται σήμερα, γιατί έχει πέσει η θερμοκρασία από ό,τι ήταν τις προηγούμενες ημέρες. Αυτή την ώρα είναι στους 27 βαθμούς, υπάρχει συννεφιά και ένα αεράκι.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Είναι καλό, ακριβώς προσφέρεται έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα.
0: Ναι, γιατί τα μάτς της πρώτης αγωνιστικής έγιναν υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, με πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία. Βαγγέλη μου, σε λίγο επιστρέφουμε. Να είσαι έτοιμος για την έναρξη του αγώνα. Να πω την καλησπέρα μου στον φίλο τον Δημήτρη από Σιάτη στα Κοζάνης, στον Τάσο, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά του λόγια, στον Χρήστο τον Καλυμάνη από τις Παπαδάτας Αγρινίου, στον Στάθη Θοδωράκη από το Ρέθυμνο. Βλέπεις, Ανδρέα, ότι είμαστε το ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
2: Πανελλαδική εμβέλεια, πανελλαδική εμβέλεια.
0: Μανούσος Ψαρός, ο Νίκος από την Νέα Υόρκη, από την Αστόρια μας ακούει, ο Βασίλης Αλεξόπουλος από την Τρίπολη, ο φίλος μας ο Στέφανος Μάρκου, ο Ηλίας ο Γιαβλάκης, ο Κώστας από τα Πετράλωνα, η παρέα από το Εγάλαιο. Είναι πολλά τα μηνύματα, αλλά έχουμε μικρόφωνο στα γήπεδα, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να παρασυρθώ και δεν θα το κάνω, γιατί έχω δίπλα μου και Ανδρέα Φούντα. Δεν θα συνεχίσω με τα δικά σας μηνύματα, θα επανέλθω όμως, το υπόσχομαι, στο ημίχρονο του αγώνα του Βόλου με τον Ηράκλη. Ο Ανδρέας είναι εδώ μαζί μας, τον καλωσορίζουμε, καλησπέρα.
2: Την καλησπέρα μου σε όλους τους ακροατές και σε σένα.
0: Θα μπορούσαμε, αν είχαμε περισσότερο χρόνο, να μιλήσουμε και για τον μπάσκετ και για τον βόλεϊ. Για τον μπάσκετ, απλώς να συμπληρώσω ότι στο πλαίσιο των προκριματικών του μουντομπάσκετ, εκεί η εθνική μας ομάδα τα έχει κάνει μουσκεμά, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Μέχρι τώρα τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά, όπως είναι και η εικόνα μας μετριότατη. Και αυτό είναι που περισσότερο μας προβληματίζει, γιατί πιστεύω ότι έστω και δύσκολα την τελευταία στιγμή θα καταφέρουμε και θα μπούμε στην τριάδα. Για να το κάνουμε αυτό, κομβικό μάτς είναι αυτό της Δευτέρας με την Ισπανία. Να πω λοιπόν κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία, ότι στα επόμενα μάτς που θα δώσουμε στο πλαίσιο των προκριματικών, οι αντίπαλοι μας δεν θα έχουν παίκτες που παίζουν στο NBA. Και αυτό σημαίνει πάρα πολλά, Ανδρέα, γιατί χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε την Ουκρανία, την Γεωργία και τις υπόλοιπες ομάδες που αντιμετωπίζουμε, άλλη είναι η εικόνα τους με παίκτες που παίζουν στο NBA και οπωσδήποτε άλλη εικόνα τους χωρίς αυτούς τους παίκτες. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για βόλεϊ.
2: Πάμε για βόλεϊ.
0: Το μάτς είναι δύσκολο, αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
2: Μιλάς φαντάζομαι για το αυριανό.
0: Για το αυριανό.
2: Σημαντικό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, γιατί είναι μεγάλο το ραντεβού.
0: Είναι μεγάλη ευκαιρία.
2: Είναι ευκαιρία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών αύριο, όπως είπες, με τη Γαλλία για την Εθνική Ομάδα των Γυναικών. 5 ώρα το παιχνίδι από την ΕΡΤ 2 Sport.
0: Και πράγματι, από την ΕΡΤ 2 Sport, περιγραφή από τον Χρήστο Σαράντο.
2: Φυσικά, πράγματι είναι ευκαιρία. Ένα παιχνίδι, για να το θέσουμε στη σωστή βάση, με φαβορή και outsider. Είναι η Γαλλία ξεκάθαρα το φαβορή. Όπως ήταν η Γαλλία το φαβορή και στο περσινό μας παιχνίδι που είχαμε παίξει στην Ταϊλάνδη, στο Παγκόσμιο, όπου ήμασταν εξαιρετικά ανταγωνιστικοί και ανταγωνιστικές οι παίκτριές μας. Είχε γίνει ένα σπουδαίο παιχνίδι που είναι οδηγός, δηλαδή συζητιέται πολύ αυτό το match τότε, αν και είχαμε ιτηθεί. Και γενικότερα, κατά τη γνώμη μου και κατά κοινή ομολογία, είναι ήδη υπερεπιτυχημένη η παρουσία μας στο Μπρουνό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και πάμε για την υπέρβαση της υπέρβασης. Δεν το συζητάμε αυτό. Τώρα το ταμπλό έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Θα παίξουμε με τη Γαλλία στη φάση των 16. Πιθανότατα θα περιμένει η Σερβία στα προημιτελικά.
0: Τώρα υπάρχει. Δεν υπάρχουν εύκολα μάτς. Όχι ότι ήταν εύκολα για τα μάτς που δώσαμε στον Όμιλο.
2: Ίσα-ίσα.
0: Γιατί δεν ξέρω ποια είναι η δική σου αίσθηση. Και αλλά αυτό που καταλαβαίνω από τις δηλώσεις του Ομοσπονδιακού Τεχνικού είναι ότι ακόμη και η εθνική μας ομάδα και οι παίκτρες και το τεχνικό team δεν νομίζω ότι πίστευαν, ότι ρεαλιστικά έβλεπαν ότι ήταν πιθανό το ενδεχόμενο να περάσουμε στην επόμενη φάση.
2: Ναι,
0: προκάλεσε εντύπωση. Και μπράβο τους
2: που οι νίκες με Ουκρανία και Βουλγαρία ήταν πάρα πολύ μεγάλες και με τον τρόπο που ήρθανε. Και η αλήθεια είναι ότι μιλάμε και για ένα roster, ενώ υπάρχει ταλέντο στην εθνική των γυναικών και υπάρχουν επιλογές. Είναι και ένα roster με σημαντικές, αρκετές και σημαντικές απουσίες. Οπότε αυτό το κάνει πολλαπλάσια αξέπαινο αυτό που έχουν πετύχει, γιατί είναι πραγματικά σημαντικές οι απουσίες που έχουμε, πολλές την τελευταία στιγμή. Ναι, δεν ξέρω αν μπορούσαν να το περιμένουν και οι ίδιοι και οι ίδιες. Αυτό το πετύχανε, οπότε χωρίς ιδιαίτερη πίεση και άγχος μπορούμε να απολαύσουμε αύριο το παιχνίδι, γιατί το επίπεδο πλέον γίνεται πάρα πολύ υψηλό. Θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μάτς, ευχάριστο και για το κοινό και για την ομάδα. Είναι μια μικρή γιορτή, να το πούμε έτσι.
0: Αύριο στις 5 η αναμέτρηση με τη Γαλλία, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών. Και όπως πολύ σωστά επισήμανε και ο Ανδρέας Φούντας, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, και αυτή είναι και η κεντρική ιδέα και το βασικό συμπέρασμα για την εθνική μας ομάδα και την παρουσία της σε αυτό το ευρωπαϊκό, είναι ότι και μόνο που βρίσκεται στην φάση των νοκάουτ, αυτό και από μόνο του συνιστά επιτυχία. Έρχεται και το Ευρωπαϊκό των Ανδρών.
2: Ναι.
0: Ουσιαστικά οι μεσογειακοί αγώνες για τους άνδρες είναι η πρόβα νηφικού, η προετοιμασία.
2: Καλή, δυνατή προετοιμασία, με πλήρη σύνθεση. Πλήρης δυνατή σύνθεση και ωραία εικόνα, ωραία πράγματα από την Εθνική των Ανδρών. Τους βλέπουμε, ναι, όπως ουσιαστικά πάνω κάτω θα τους δούμε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο ξεκινάει στις 9 Σεπτεμβρίου.
0: Στους μεσογειακούς είναι και η Ιταλία με την κανονική της ομάδα, με αυτή που θα παίξει στο Ευρωπαϊκό.
2: Όχι, δεν είναι με την κανονική της ομάδα και το γεγονός αυτό μας δίνει και ελπίδα εν ώψη του ημιτελικού των Ανδρών, αφού ξεκινάς από τους άνδρες. Δεν ξέρω πώς θες να το συνδυάσουμε. Έχει και σήμερα Ιταλία-Ελλάδα ημιτελικό στους άνδρες, στους μεσογειακούς.
0: Στις 9.
2: Ναι, όπου οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι θα παλέψουμε πάρα πολύ το παιχνίδι αυτό. Στις γυναίκες δεν ήταν ίδια η κατάσταση, για να το συνδυάσουμε. Παίξαμε πάλι με την Ιταλία τώρα το μεσημέρι, νωρίς το μεσημέρι σήμερα.
0: Αλλά η κανονική μας ομάδα είναι αλλού.
2: Η κανονική μας ομάδα είναι αλλού και η δεύτερη ομάδα της Ιταλίας ήταν απολαυστική. Εντάξει, δεν ήταν οι μεγάλες στάρ που έχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά ήταν εξαιρετικές παίκτρες. Χάσαμε 3-0. Ήταν ακλόνητο φαβορή η Ιταλία και για το χρυσό.
0: Εντάξει, στο βολή των γυναικών η Ιταλία πράγματι έχει πάρα πολλές επιλογές και είναι υψηλό επίπεδο. Ιταλία και Τουρκία τα τελευταία χρόνια στις
2: γυναίκες. Ναι, η Τουρκία έχει ανέβει πάρα πολύ. Έχει ανέβει κατά κόρφα.
0: Ανέβηκε με τη Βάργκας.
2: Στηριζόμενη κυρίως σε ορισμένες μονάδες που κάνουν τη διαφορά. Η Ιταλία είναι. Οι Ιταλοί και οι Ιταλίδες πολλές φορές είναι σαν να παίζουν άλλο άθλημα και στο διασυλλογικό επίπεδο και στο εθνικό. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα που βλέπεις. Λίγο να κάτσεις να δεις ένα παιχνίδι του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Είναι μια διαφορετική κατάσταση εκεί πέρα.
0: Οι Ιταλοί τα έχουν καταφέρει στο βόλεϊ και έχουν ανέβει στο πρώτο επίπεδο. Έχουν καλή εικόνα και στο μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Στο ποδόσφαιρο έχουν τα προβλήματα.
2: Στο ποδόσφαιρο
0: έχω ξεχάσει
2: είναι
0: πότε ήταν η τελευταία συμμετοχή των Ιταλών στο Μουντιάλ. Στο Ευρωπαϊκό κάτι κάνουν.
2: Ναι.
0: Εκεί που δεν το περιμένεις, παίρνουν και μια κούπα.
2: Έλατε, πήραν την κούπα, εντάξει. Απίστευτο. Με βάση το τι έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια. Τους Ιταλούς θα τους έχουμε και στους άνδρες στο Ευρωπαϊκό, δυστυχώς ή ευτυχώς, στον όμιλό μας, τον πρώτο που θα είμαστε στη Μόντενα της Ιταλίας. 9 Σεπτεμβρίου ξεκινά το πρωτάθλημα. 11 Σεπτεμβρίου θα παίξουμε εμείς με την Τσεχία. Έχουμε Ιταλία, Σουηδία, Σλοβενία, Τσεχία και Σλοβακία. Έχουμε ακόμα μέρες, είναι αλήθεια. Θα έχουμε καιρό να τα δούμε
0: αυτά. Και προκρίνονται πόσοι από τον όμιλο?
2: Προκρίνονται 2 ομάδες από τον όμιλο.
0: Και η καλύτερη τρίτη.
2: Ναι. Και μετά είναι και η κατάταξη με τις τρίτες και τα λοιπά.
0: Η Σουηδία παραμένει σε υψηλό επίπεδο, όπως τα χρόνια του Γκούσταφσον, ή έχει υποχωρήσει?
2: Νομίζω ότι η Σλοβενία είναι μακράν η καλύτερη ομάδα μετά την Ιταλία σε αυτόν τον όμιλο. Η Σουηδία δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, αλλά είναι όλες υπολογίσιμες. Δεν υπάρχει κάποια εύκολη ομάδα σε αυτό το τουρνουά. Οπότε έχουμε αρκετές μέρες γι' αυτό, για να το δούμε. Και ας επικεντρωθούμε στον ημιτελικό με την Ιταλία για τους Μεσογειακούς Αγώνες, για να δούμε και τι θα έχουμε αύριο. Γιατί αύριο ήδη η Εθνική έχει κλείσει ραντεβού των γυναικών με τη Σερβία για να διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στις 12. Και θα δούμε πότε θα παίξει η Εθνική των Ανδρών. Αν θα παίξει στον μεγάλο τελικό ή αν θα παίξει και αυτή για το χάλκινο μετάλλιο αύριο.
0: Έτσι όπως μας τα περιγράφεις, δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να παίξει στο μεγάλο τελικό. Αν η Ιταλία δεν εμφανίζει την κανονική της ομάδα.
2: Σε καμία περίπτωση.
0: Το μάτς που βλέπουμε τώρα είναι ο πρώτος ημιτελικός, στο Τουρκία-Γαλλία.
2: Τουρκία-Γαλλία ακριβώς live, με τους Γάλλους να είναι το φαβορί, να πάνε να κλείσουν το τρίτο σετ, να προηγηθούν με 2-1 και να περάσουν αυτοί στον τελικό. Οι Γάλλοι σε θεωρητικό καθαρά επίπεδο, αν και παίζουν μέσα στην Ιταλία, μέσα στο Τάραντο, είναι το πρώτο φαβορί σε θεωρητικό καθαρά επίπεδο, αλλά οι Ιταλοί τους νίκησαν στο πρώτο τους μάτς. Επομένως, έχουμε να δούμε ακόμα πράγματα.
0: 1-1 σετ Τουρκία-Γαλλία και 15-23 για τους Γάλλους στο τρίτο σετ. Συμπληρώνουμε κάτι άλλο ή κλείσαμε?
2: Δεν έχουμε κάτι. 9 η ώρα έχουμε δώσει το ραντεβού μας με Ερτ Σπορτσένα, είναι το παιχνίδι της Ελλάδας με την Ιταλία. Και εκεί θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα.
0: Ωραία. Ανδρέα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπενθυμίζω για τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας ότι περίπου σε 4 λεπτά έχουμε το πρώτο μάτς της ημέρας για την δεύτερη αγωνιστική στην Super League. Θα παίξουν στο Βόλο ο Βόλος με τον Ηράκλη. Στις 9.30 στο Αγρίνιο ο Πανετολικός με την Καλαμάτα. Η Ερασπορ θα είναι και στα δύο γήπεδα με τον Βαγγέλη Μητρούσια και τον Μπάμπη Πλάγο. Αύριο ο αγώνας του Άρη με τον Όφη στις 7.30, 8 και 4 ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ, στις 9 η Κηφισιά με την ΑΕΚ και ο Αστέρας Άκτορ με τον Ολυμπιακό. Και τη Δευτέρα θα κλείσει το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής με τον αγώνα που θα γίνει στη Βιωτία. Στις 7.30 ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Τη Δευτέρα και το μεγάλο μάτς των προκριματικών του Μουντομπάσκετ. Στις 7 η Ελλάδα απέναντι στην Ισπανία. Την 3η-1η Σεπτεμβρίου το μάτς κυπέλου για την πρώτη αγωνιστική της League Face, ο Βόλος απέναντι στην Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα. Την Τετάρτη πάντα για το κύπελο θα παίξουν στις 5 ο Νέστος με την ΑΕΚ, 5.30 Μαρκό με την Κηφισιά στην Κεσαριανή. Στις 8 στη Λάρισα η ΕΛ με τον Ολυμπιακό, 10 και 4 στην Τούμπα το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Όφη και την 5η για το κύπελο Πανσεραϊκός Ατρόμητος στις 7 και στις 9 ο Παναθηναϊκός με την Νίκη Βόλου. Γρήγορη υπενθύμηση των τελικών αποτελεσμάτων στην Αγγλία και την Γερμανία πριν πάμε στο Βόλο στον Βαγγέλη Μητρούσια. Στην Αγγλία λοιπόν Coventry Hull 0-1 με πρωταγωνιστή τον Τζολάκη που ήταν εξαιρετικός και σήμερα. Bournemouth Everton 1-1, Liverpool Nottingham 2-2. Στη Γερμανία Elversberg Bayer Leverkusen 3-2, Κολονία Hoffenheim 3-2, Λιψία Gladbach 3-0. Mainz Paderborn 0-0, Union Eintracht 3-3. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και ο αγώνας της Borussia Dortmund με το Αμβούργο. Να επιβεβαιώσουμε αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, να δούμε αν είναι βασικά και τα δύο Ελληνόπουλα στην ενδεκάδα της Dortmund. Και πράγματι, ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας είναι οι δύο από τους 11 με τους οποίους οι γηπεδούχοι θα παίξουν απέναντι στο Αμβούργο.
3: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
5: Με δουλεύεις?
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι?
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακούτε Eraspor.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Ξεκίνησε ο αγώνα στο Πανθεσσαλικό. Βόλος Ηρακλής, Βαγγέλη Μητρούσια.
1: Πράγματι, ξεκίνησε εδώ και 33 δευτερόλεπτα με την ομάδα του Βόλου να έχει την μπάλα στην κατοχή της. Με τον Κάργα να περνάει μια παλιά δεξιά για τον Εσαμπουή. Εμείς θα δώσουμε τις συνθέσεις όσο οι δύο ομάδες έτσι κινούνται. Η μπάλα είναι προς την πλευρά του Βόλου, προς την άμυνα εκεί υπό την πίεση που προσπαθεί και κάνει ο Ηρακλής με τον Βίτορ Μυρ. Αλλά εκεί όμως θα απομακρύνουν οι παίκτες του Βόλου και υπάρχει το πρώτο φάουλ που δίνει στο παιχνίδι. Είναι ένα φάουλ που κέρδισε ο Φορτάδο από την δεξιά πλευρά για λογαριασμό του Βόλου και θα πάει τώρα να το εκτελέσει ο Εσαμπουή για τον Λάμπρου και αυτός θα δώσει την δυνατότητα στον Γρόσδη που αλλάζουν την μπάλα. Οι ενδεκάδες έτσι όπως οι δύο ομάδες έχουν παραταχθεί στον αγωνιστικό χώρο, ξεκινώντας από τη φιλοξενούμενη ομάδα τον Ηρακλή που τώρα έχει την μπάλα στην κατοχή της και από τον Βούρο η μπάλα θα γυρίσει πίσω στον Αθανασιάδη. Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνια, Ρος, Σόρια που είναι και αρχηγός και συνδέει τις δύο ομάδες ο Ισπανός. Για την ομάδα του Ηρακλή, Νανού, Καϊμπουέ, Σουρλής, Νίζετ, Μυρ και Κόλιτς είναι οι 11 που έχει επιλέξει ο Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος είναι όρθιος εκεί στην γραμμή και κοιτάζει τους παίκτες όπως όρθιος και κάνει κάποια νοήματα προς τους παίκτες ο Κώστος Ομπράτσος που επέλεξε τους Σαμπάνι, Μίγα, Κάργα, Εσαμπουή, Τσοκάνι, Μπάρε, Γρόσδη, Λάμπρου, Τζόκα, Φουρτάδο και Ουρτάδο. Αυτή είναι η 11 και τώρα υπάρχει ένα φάουλ που έχει κερδίσει ο Ηρακλής. Ένα φάουλ που έγινε από τον αρχηγό της ομάδας του Βόλου, τον Τάσο Τσοκάνι, που είναι και πιο παλιός, θα έλεγα, ποδοσφαιριστής στην ομάδα του Βόλου, γιατί ήταν εδώ από το ξεκίνημα αυτής της ομάδος που αγωνίζεται για 8η συνεχή χρονιά στο πρωτάθλημα της Super League. Το φάουλ είναι ανάμεσα από την μεσαία γραμμή και την μεγάλη περιοχή και λίγο αριστερά από τον άξονα. Ένα φάουλ που έχει φέρει κόσμο απέναντι από την εστία του Σαμπάνι. Είναι εκεί ο Νίζετ, ο οποίος πήγε να το εκτελέσει, αλλά και με το αριστερό είναι ο Πίνια. Για να δούμε ποιος θα το εκτελέσει από τους δύο, ενώ δίνονται οι απαραίτητες οδηγίες. Εκτελείται από τον Πίνια μέσα στην περιοχή. Θα απομακρύνουν οι παίκτες τον Καμπουέ, αυτός που το εκτέλεσε με το αριστερό. Εκεί όμως απομάκρυνε οι παίκτες του Βόλου. Η μπάλα είναι πλάγιο, το πλάγιο είναι για τον Βόλο από την αριστερή πλευρά. Συμπληρώθηκαν 3 λεπτά παιχνιδιού σε αυτά τα 3 πρώτα λεπτά, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο από τις δύο ομάδες που θέλουν.
0: Το μόνο αξιοσημείωτο, και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, γιατί έχω και εγώ τώρα τηλεοπτική εικόνα μέσω της Κοσμοτέ και βλέπω και την εξέδρα στο Πανθεσσαλικό, είναι η δυναμική παρουσία των φίλων του Ηρακλή, που είναι ο 12ος παίκτης του γυρεού.
1: Έτσι είναι,
0: και ο καλύτερος παίκτης μέχρι τώρα.
1: Πάντα ο κόσμος είναι ο καλύτερος.
0: Αυτό ξέρεις, γιατί και στα φιλικά ο Ηρακλής δεν εντυπωσίασε και στην πρεμιέρα είχε προβλήματα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι,
0: είναι μια νέα ομάδα με νέο προπονητή. Θέλει το χρόνο της η ομάδα,
1: σίγουρα,
0: του Ηρακλή. Η σταθερή αξία είναι ο κόσμος του.
1: Ο κόσμος ακριβώς που ήρθε από την Θεσσαλονίκη για να βοηθήσει την ομάδα του Ηρακλή στο σημερινό παιχνίδι. Η παρουσία του όντως είναι δυναμική και από το ξεκίνημα δεν σταμάτησε, θα έλεγα έτσι. Η σέντρα τώρα μέσα στην περιοχή, η μπάλα θα περάσει. Η σέντρα που έγινε από τον Νανού από την αριστερή πλευρά με το δεξί, η μπάλα πέρασε, προσπάθησαν εκεί ο Κόλιτς αλλά και ο Μυρ για να βρούνε την μπάλα, δεν τα κατάφεραν όμως να τη βρούνε, η μπάλα πέρασε out. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ουσιαστικά η πρώτη απειλή από την προσπάθεια που ξεκίνησε από τα αριστερά όταν έκλεψε την μπάλα ο Μυρ, τη γύρισε πιο πίσω στον Νίζετ και αυτός έβγαλε την σέντρα, αλλά εκεί όμως δεν μπόρεσε ούτε ο Κόλιτς ούτε ο Καμπουέ για να πιάσουν την μπάλα για να την στείλουν προς τα δίκτυα και να απειλήσουν την εστία του Βόλου. Με το Σαμπάνι παρακολουθούσε την πορεία της μπάλας, η οποία τελικά όπως είπαμε κατέληξε out. Η φάση αυτή ήταν στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης, στο 5ο τώρα βρίσκονται οι δύο ομάδες, πάντα στο 0-0 σε αυτό το ξεκίνημα, με τους δύο προπονητές να περιμένουν αυτά που έχουν πει νωρίτερα στους ποδοσφαιριστές ότι θα πρέπει να εφαρμόσουν στο παιχνίδι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό που έχουν ζητήσει και οι δύο προπονητές είναι ότι θέλουν μαχητικότητα για να μπορέσουν στο τέλος να πετύχουν τον στόχο που δεν είναι άλλος από την νίκη στο σημερινό αγώνα. Η ομάδα του Βόλου τώρα
0: ο
1: έχει...
0: Ο Κόλιτς διεθνής Βόσνιος, ο ποδοσφαιριστής στο νέο μεταγραφικό αλλά... απόκτημα του Ηρακλή, με παρουσία αρκετά χρόνια στην Ρουμανία.
1: και στη Ρουμανία ακριβώς, και είναι ένας παίκτης, τουλάχιστον έτσι περιμένουν πολλά οι παίκτες του Ηρακλή, και ο Ηρακλής περιμένει από τον συγκεκριμένο παίκτη. Τώρα να πούμε λοιπόν ότι η μπάλα είναι για τον Ηρακλή, ένα φάουλ που εκτελεί ο Ρος, και η μπάλα πάει από την άλλη πλευρά, όπου ο Σόρε ο αρχηγός βγάζει μια παλιά εκεί που κινείται ο Νίζετ, ο οποίος αλλάζει η σέντρα τώρα για τον Γκόλιτς, ο οποίος κατεβάζει με το στήθος, θα κάνει το σούτ, η μπάλα θα πάρει ύψος και θα καταλήξει out σε αυτή την προσπάθεια, όμως εκεί υπάρχει σφύριγμα από τον
0: ήταν offside
1: ακριβώς,
0: έχει αυτό... το στήθο του Τζέκο. Αλλά Τζέκο δεν είναι.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Απλώς η καταγωγή του συνδέει και τους δύο έτσι. Λοιπόν, εδώ τώρα η προσπάθεια, πήγε πιο γρήγορα ο Πίνια πάνω στην μπάλα, κέρδισαν την μπάλα, αλλά θα απομακρύνει τώρα ο Τσοκάνης. Εκεί προσπάθησε ο Ουρτάδο να εκμεταλλευτεί την κόντρα με τον Ρος, η μπάλα πίσω. Ο Ρος πιο πίσω, η μπάλα για τον Πίνια. Ο Πίνια υπό την πίεση του Ουρτάδο, η παλιά δεξιά για τον Σόρια που προσπάθησε με τη μία για τον Νανού. Κέρδισαν την μπάλα όμως οι παίκτες του Βόλου, και τώρα είναι σειρά του Βόλου να οργανώσει την επίθεση με τον Μπάρε. Ο Μπάρε ο οποίος πέρασε μια παλιά αριστερά για τον Λάμπρο. Ο Λάμπρο ο οποίος θα βγάλει τη σέντρα, προσπαθεί εκεί μπροστά όμως από τον Ουρτάδο. Ο Πίνια είναι πιο γρήγορος, ο κεντρικός αμυντικός του Ηρακλή, και θα απομακρύνει την μπάλα πλάγια. Το πλάγιο είναι από την αριστερή πλευρά, εκεί όπου ο Λάμπρο περιμένει, θα αφήσει τελικά για τον Τσοκάνη, τον αρχηγό της ομάδος του Βόλου, να το εκτελέσει. Είναι στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, είναι στο 0-0 οι δύο ομάδες, με την μπάλα τώρα να παίζεται προς την περιοχή του Ηρακλή, εκεί που προσπαθεί. Εδώ όμως υπάρχει, η μπάλα είναι πλάγια, έτσι όπως υποδεικνύει, και εκτελείται γρήγορα από τους παίκτες του Βόλου, με τον Κάργα να την περνάει αριστερά. Ο Τσοκάνης ο οποίος θέλει να βγάλει μια παλιά, ο Λάμπρο εκεί, η μπάλα είναι πλάγια, εκτελείται γρήγορα από τους παίκτες του Βόλου. Η παλιά τώρα από τον Τζόκα, Ουρτάδο γυρίζει πιο πίσω, ο Μπάρε κρατάει την μπάλα ο Τζόκα. Ο Λάμπρου γυρίζει για το Γρόσδι στον άξονα, η μπάλα δεξιά για τον Μίγα. Ο Μίγας ο οποίος καθυστερεί λίγο, κλείνει προς τον άξονα, η παλιά για τον Μπάρε. Ο Μπάρε ο οποίος έξω από τη μεγάλη περιοχή για τον Τζόκα. Τζόκα και Μπάρε δίπλα. Ο Τζόκα θα κάνει το σούτ, η απόκρουση από τον τερματοφύλακα Αθανασιάδη. Η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι είναι για τον Βόλο, στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Το σούτ τώρα το ανάποδο, η μπάλα θα καταλήξει out από το ανάποδο που προσπάθησε εκεί να κάνει ο Μπάρε. Ο διεθνής με την ομάδα της Αλβανίας, ποδοσφαιριστής του Βόλου, προσπάθησε μετά το ανάποδο, μετά την σέντρα και την απόκρουση που έγινε από τον Αθανασιάδη, στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης, με το σούτ του Τζόκα από διαγώνια θέση, όμως ήταν δυνατό, αλλά και ο Αθανασιάδης ήταν σε ετοιμότητα, και έτσι λοιπόν διατήρησε το 0 για την ομάδα του στο 8ο λεπτό, αυτή η φάση για την ομάδα του Βόλου. Αλλά
0: στο
1: και
0: ίδιο
1: απόψη.
0: Χρονικό σημείο και η πρώτη καλή φάση για την Borussia Dortmund, δημιουργία από τον Κωνσταντέλια, δεν τα κατάφερε ο Γκυρασί. Dortmund Αμβούργο 0-0 στο 1ο λεπτό.
1: 0-0 είναι σύφηκε εδώ, δεν έχει μπει κάποιο γκολ, νωρίτερα όπως είπαμε η πρώτη καλή στιγμή.
0: Δεν τα κατάφερε ο Γκυρασί, αλλά στην προηγούμενη φάση, γιατί στην επόμενη έβαλε γκολ, 1-0 η Dortmund.
1: Λοιπόν, αυτό είναι η Dortmund.
0: Ήταν θέμα δευτερολέπτων δηλαδή, από τη χαμένη ευκαιρία και μετά.
1: Από δικό μας ποδοσφαιριστή τουλάχιστον, να ξέρουμε έτσι, από τα Ελληνόπουλα.
0: Θα σου απαντήσω βλέποντας το replay, γιατί είδα μόνο τον σκόρερ, να δω αν είναι δημιουργία Καρέτσα ή Κωνσταντέλια.
1: Έτσι, αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, εδώ η μπάλα παίζεται ο Ηρακλής, ο Κόλιτς με το στήθος, αλλά εκεί που πάει η μπάλα ήταν ο Σεσαμπουή, και τώρα ο Κάργας κεντρικός αμυντικός για την ομάδα του Βόλου, που περνάει μια παλιά δεξιά για τον Μίγα κοντά στη γραμμή του πλαγίου, υπό την πίεση εκεί που γίνεται από τον Μυρ, η πάσα για τον Φουρτάδο. Ο Φουρτάδο όμως εκεί πέφτει κάτω. Η μπάλα συνεχίζεται, έρχεται ο Γρόσδης ο οποίος κερδίζει, περνάει για τον Τζόκα. Ο Τζόκα ο οποίος κρατάει την μπάλα αριστερά για τον Μπάρε. Ο Λάμπρου. Ο Λάμπρου ο οποίος κρατάει την μπάλα, ζητάει την μπάλα τώρα ο Μπάρε. Ο Μπάρε ο οποίος θα περάσει μια παλιά δεξιά για τον Μίγα. Ο Μίγας θέλει να βγάλει τη σέντρα, θα κοντράρει πάνω στο σώμα του Μυρ και είναι πλάγιο. Το πλάγιο είναι για την ομάδα του Βόλου από τη δεξιά πλευρά κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Ο Μίγας θα το εκτελέσει, έρχεται εκεί ο Μπάρε που περνάει. Μια παλιά για τον Ουρτάδο, είναι όμως σε θέση offside, έχει σηκώσει τη σημαία του ο δεύτερος βοηθός, ο κύριος Μπαλιάκας, που υποδεικνύει τον παίκτη του Βόλου σε θέση offside. Έτσι λοιπόν η φάση σταματάει εδώ. Στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης είναι στο 0-0 οι δύο ομάδες. Υπενθυμίζουμε ότι λίγο νωρίτερα στο 8ο λεπτό η πρώτη ευκαιρία καλή στιγμή στο παιχνίδι ήταν από τον Βόλο με τον Τζόκα, ενώ η πρώτη απειλή ήταν από τον Ηρακλή με ένα σούτ, σέντρα σούτ που έγινε από την πλευρά του Νανού.
0: Όμως ακόμη και εγώ που βλέπω με πολύ μεγάλη συμπάθεια το Αμβούργο από τη δεκαετία του 80, από την εποχή του Φέλεξ Μάγκατ, τον θυμάσαι.
1: Βεβαίως.
0: Δεν σου κρύβω ότι αγωνιώ για την Μπορούσια Ντόρτμουντ πλέον, γιατί είναι μια ομάδα με έντονο ελληνικό στοιχείο. Ο Καρέτσας είναι ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος δίνει την τελική πάσα στον Εγκυρασί για να γίνει το 1-0.
1: Αυτό μας ικανοποιεί περισσότερο. Βέβαια το ξέρουμε ότι είναι ένας παίκτης, άλλωστε και γι' αυτό οι Γερμανοί τον απέκτησαν. Και από ό,τι ξέρεις και διαβάζω, δεν ξέρω εσύ το ξέρεις καλύτερα Σύφη, ότι μάλλον ανοίγει και την όρεξη και άλλης ομάδας, μεγάλης ομάδας στην Ευρώπη.
0: Το ευχάριστο είναι, Βαγγέλη, ότι η μετοχή του Έλληνα ποδοσφαιριστή έχει ανέβει κατακόρυφα. Βλέπεις ότι πάρα πολλά Ελληνόπουλα όχι απλώς είναι στα ρόστερ των ευρωπαϊκών ομάδων, αλλά έχουν πλέον και πρωταγωνιστικό ρόλο. Τι περιμένουμε λοιπόν? Επιτέλους να αναβαθμιστεί και η εθνική μας ομάδα.
1: Να αναβαθμιστεί και η εθνική μας ομάδα και να παίζουν τα Ελληνόπουλα στις ελληνικές ομάδες, έτσι. Γιατί και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Γιατί αν δεν παίξουν εδώ στα δικά μας τα πρωταθλήματα, έτσι πώς θα πάνε στο εξωτερικό? Και να τα εμπιστευόμαστε, και αυτό περισσότερο όταν λέμε εμπιστευόμαστε.
0: Αν ήταν κλειστά τα ποδοσφαιρικά σύνορα της χώρας, θα είχαμε πρόβλημα. Από τη στιγμή που υπάρχουν ευρωπαϊκές ομάδες που δίνουν πλέον την ευκαιρία στον Έλληνα ποδοσφαιριστή, αυτό μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί όπως βλέπεις, η κατάσταση δεν βελτιώνεται στην Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες, οι οποίες στο 85-90% των επιλογών για την ενδεκάδα έχουν ξένους. Και είναι κάτι το οποίο δεν αρκεί να το σχολιάζουμε εμείς.
1: Εδώ τώρα έχουμε τρεις ποδοσφαιριστές στον Ηρακλή, τρεις Έλληνες, Αθανασιάδης, Γούρος και Σουρλής. Και από την άλλη πλευρά έχουμε πέντε ποδοσφαιριστές που είναι στην ομάδα του Βόλου. Σαμπάνης, Μίγας, Κάργας, Τσοκάνης και Γρόσδη, και Λάμπρο, έξι. Λοιπόν, εδώ αυτό είναι ότι θα πρέπει να δίνονται. Δεν λέμε όχι, έτσι ίσα ίσα, ότι θα πρέπει να έρχονται, όπως πάνε και τα δικά μας τα παιδιά σε άλλες ομάδες στην Ευρώπη, να έρχονται και εδώ, αλλά να έρχονται οι ξένοι αυτοί που θα κάνουν τη διαφορά, γιατί έτσι θα βοηθήσουν και την ποιότητα του ποδοσφαίρου μας.
0: Αυτό και πρέπει να γίνεται. Πόσο χρόνια το λέμε?
1: Το λέμε, μα γι' αυτό το λέμε, θα το επαναλαμβάνουμε. Εμείς αυτό μπορούμε να κάνουμε. Από εκεί και πέρα, οι παράγοντες, οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου γενικότερα, αυτοί νομίζω ότι θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν περισσότερο. Το κάνουν κάποιες ομάδες, έτσι να μην αδικούμε τις ομάδες, και το βλέπουμε τελευταία. Λοιπόν, εδώ το φάουλ εκτελέστηκε.
0: Αποκορύφωμα τον Όφη,
1: έτσι. Λοιπόν, και ο Όφη και ο Ατρόμητος, να πούμε ότι έχει πάρα πολλούς Έλληνες, έτσι και το αποδεικνύει, αλλά ο Όφη, ο οποίος παίζει και στην Ευρώπη και έκανε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα, και μακάρι να και η συνέχεια να είναι ανάλογα, αλλά όπως και να έχουν τα πράγματα, το αξίζουν συγχαρητήρια. Λοιπόν, εδώ το πλάγιο είναι για την ομάδα του Ηρακλή, από την δεξιά πλευρά όπως επιτίθεται, είναι στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης, Βόλος Ηρακλής είναι στο 0-0. Το λέγαμε και λίγο νωρίτερα, έτσι το ξαναπούμε, ότι για τον κόσμο Σύφη, ότι δεν έχει σταματήσει ο κόσμος του Ηρακλή, που βρίσκεται στο βόρειο πέταλο του Πανθεσσαλικού Σταδίου, να τραγουδάει, να προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσει τους παίκτες του Βάλτερ Μαντζάρη, του Ιταλού προπονητή. Υπάρχει μια μικρή διακοπή, γιατί ο Κάργας στην προσπάθειά του εκεί έπεσε κάτω, αλλά δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Σηκώνεται ο κεντρικός αμυντικός. Ο Ελσαμπού είναι εκεί κοντά στην μπάλα, αυτός ο οποίος θα δώσει συνέχεια με την εκτέλεση του φάουλ που κέρδισε ο Βόλος. Με τον κεντρικό αμυντικό, το Μαρακενό, να γυρίζει πιο πίσω για τον Κάργα, αυτός στον τερματοφύλακα Σαμπάνη που έχει βγει από την περιοχή. Ο Μάριος Σαμπάνης με το αριστερό βγάζει μια παλιά εκεί που κινείται ο Φουρτάδο, αλλά είναι πιο μπροστά όμως ο Ρος, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα. Θα κερδίσουν οι παίκτες του Βόλου. Εδώ προσπάθησε να την κερδίσει ο Μπάρε, δεν τα κατάφερε. Υπάρχει σφύριγμα, υπάρχει φάουλ που έγινε λίγο νωρίτερα από τον Φουρτάδο, και αυτό το φάουλ Το εκτελεί γρήγορα ο Ρος για λογαριασμό του Ηρακλή. Μπάλα πάει από την άλλη πλευρά που κινείται ο Βούρος. Ο Βούρος, ο οποίος προσπάθησε να αλλάξει εκεί με τον Ανού. Ξανά η μπάλα στον Ανού που κινείται από την δεξιά πλευρά. Δίπλα του είναι και ο Σόρια. Εδώ έγινε το λάθος. Ο Ορτάδο θα κερδίσει την μπάλα. Ο Ορτάδο θέλει να κάνει το σουτ. Θα κοντράρει πάνω στον παίκτη, τον Καμπουέ. Και εδώ υπάρχει φάουλ και υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι, γιατί φαίνεται ο παίκτης του Ηρακλή.

0: στο 70 Strasbourg Lens 1-1. Ξεκίνησαν και τα μάτς του καμπιονάτου χωρίς γκολ μέχρι τώρα, η Μόντσα με την Ουντινέζε, η Σασόλο με την Τωρίνο και η Φιωρεντίνα με την Φροζινόνε. Βόλεϊ, μεσογειακή αγώνες ημιτελικός ανδρών, Τουρκία-Γαλλία στο τέταρτο σετ 15-10, η Γαλλία προηγείται με 2-1 σετ. Στον δεύτερο ημιτελικό στις 9 η εθνική μας ομάδα θα παίξει με την Ιταλία. Βαγγέλη.
1: Λοιπόν, η συνέχεια στο παιχνίδι, στο 17ο λεπτό, με τον Βόλο τώρα το σούτ από τον Τζόκα και η απόκρουση από τον φύλακα Ανδρασιάδη. Δεύτερη φορά που ο παίκτης του Βόλου απειλεί την εστία του Ηρακλή, λίγο πιο προς τον άξονα αυτή τη φορά, που έβλεπε την εστία του, ενώ στο πρώτο σούτ ήταν στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Ξανά ο Βόλος, το γύρισμα που γίνεται εκεί για τον Τζόκα, ελέγχουν οι παίκτες, ο Σουρλής γυρίζει πιο πίσω για τον Πίνια και τώρα ο Σόρια. Ο Σόρια από την δεξιά πλευρά κρατάει μπάλα. Ο Ηρακλής δύο φορές απειλήθηκε από τον Τζόκα και τις δύο φορές ο Θανασιάδης ήταν αυτός ο οποίος ήταν σωτήριος για την ομάδα του. Στο 8ο λεπτό το πρώτο, στο 17ο λεπτό το δεύτερο σουτ από τον Τζόκα και ο Θανασιάδης, όπως και την πρώτη φορά, έτσι και τώρα απεσόβησε τον κίνδυνο και διατηρεί το 0 για την ομάδα του, με τον Βόλο να εξακολουθεί.
0: Προσφέρει σιγουριά στα μετόπισθεν για τον Ηρακλή ο Θανασιάδης. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η άμυνα του Ηρακλή γενικά δεν λειτουργεί και με τον καλύτερο τρόπο. Είδαμε και στα φιλικά πολλά προβλήματα και στο πρώτο μάτς με την ΑΕΚ. Βέβαια, θα μου πεις, με τον πρωταθλητή έπαιζε ο Ηρακλής. Η ΑΕΚ είναι καταιγιστική στο ξεκίνημα της σεζόν. Δεν είναι μέτρο σύγκρισης, δεν είναι δηλαδή ένα μάτς που θα κρίνουμε τον Ηρακλή για το πώς λειτουργήσε αμυντικά, αλλά πρέπει να δούμε κάτι διαφορετικό στην πορεία.
1: Σωστά. Λοιπόν, εδώ τώρα όμως από την άλλη πλευρά βγαίνει ο Σαμπάνης πολύ γρήγορα και θα απομακρύνει την μπάλα την ώρα που εκεί έφυγε ο Νανού, ο Νίζετ, με συγχωρείτε, με μεγάλη έτσι προσπάθεια και πήγε να εκμεταλλευτεί αυτό την βαθιά μπαλιά που έγινε γρήγορα από την πλευρά του Ηρακλή. Τώρα ο Βούρος αλλάζει με το Σόρια, ο Νανού εκεί και υπάρχει φάουλ. Το φάουλ είναι για τον Ηρακλή, λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή και από την δεξιά πλευρά. Ένα φάουλ που πάει να το εκτελέσει τώρα ο Καμπουέ. Το εκτελεί γρήγορα για τον Σόρια που βγαίνει μπροστά. Θα κάνει και την τρίπλα. Θέλει να μπει μέσα στην περιοχή. Κρατάει την μπάλα. Τη φέρνει προς το αριστερό. Καθυστερεί. Γυρίζουν πίσω. Ο Σουρλής θα κάνει το σουτ. Πάνω στον Μπάρε θα κοντράρει. Έρχεται και ο Ουρτάδο τώρα για να βοηθήσει την ομάδα του. Θα κερδίσει ο Τζόκα και εδώ η μπάλα πάει στον Νανού. Ο Νανού που θέλει να βγάλει και κόρνερ. Είναι το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι. Είναι από τον Ηρακλή στην προσπάθεια που έκανε εκεί ο παίκτης του Ηρακλή ο Νανού. Θα κερδίσει αυτό γιατί κόντραρε.
0: Τα σημεία, όπως λέμε και στην πυγμαχία, είναι ελαφρώς καλύτερος ο Ηρακλής μέχρι τώρα.
1: Τώρα, ναι. Γιατί φαίνεται ότι εκεί έχει καταφέρει. Για να δούμε όμως τώρα αυτό το corner που είναι το πρώτο στον αγώνα και το πρώτο για τον Ηρακλή. Από την δεξιά πλευρά, όπως επιτείται η ομάδα του Ηρακλή. Αυτό έχει φέρει πάρα πολύ κόσμο μέσα στην περιοχή του Βόλου. Πιο πίσω έχει μείνει ο Σόρια. Αλλά έχουν προωθηθεί και οι κεντρικοί αμυντικοί. Εκτελείται, θα διώξουν οι παίκτες. Ο Νανού που είναι τελευταίος μαζί με το Σόρια. Η μπάλα πάει στον αρχηγό της ομάδας του Ηρακλή. Σέντρα που γίνεται η κεφαλιά. Η μπάλα θα φτάσει προς το δεύτερο δοκάρι, εκεί που είναι ο Βιτόρ. Θα κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και κόρνερ. Το κόρνερ από τον Τζοκάνη. Τον δεύτερο κόρνερ σε αυτή την πίεση του Ηρακλή, που μετά την εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά απομάκρυναν οι παίκτες του Βόλου. Στρώθηκε πίσω η μπάλα εκεί στον Ίζε, το οποίο την γύρισε πιο δεξιά στον Σόρια. Αυτός προχώρησε και βγήκε η σέντρα και το δεύτερο κόρνερ που είναι πάλι από την δεξιά.
0: Έμπειρος ο αρχηγός, δεν πήρε το ρίσκο. Έβγαλε την μπάλα κόρνερ, γιατί αν την άφηνε μπορεί και να πήγαινε σαν αντίπαλο.
1: Σωστά. Εκτελείται από τον Καμπουέ στο πρώτο δοκάρι. Θα διώξουν το σουτ που γίνεται. Η μπάλα θα κοντράρει και χάνεται η ευκαιρία. Γιατί το σουτ που έγινε από την πίσω πλευρά, έτσι όπως έγινε από τον Νιζέτ, θα πρέπει στη συνέχεια εκεί. Δεν μπόρεσε ο παίκτης του Ηρακλή και από την έξω πλευρά η ευκαιρία για τον Ηρακλή στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ηρακλής που γίνεται απελπιστικός.
0: Ο Βόσνιος ήταν αυτός που ήρθε σε επαφή με την μπάλα. Έχω την εντύπωση ότι αν η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα θα είχαμε έλεγχο VAR, γιατί μάλλον ήταν εκτεθειμένος.
1: Αυτό ίσως γιατί ήταν από πλάγια θέση, από το σημείο που είμαστε δεν το βλέπουμε. Αυτό μόνο μπορεί η κάμερα να το δείξει. Ο Βόλος όμως που βγήκε μπροστά τώρα μετά την φάση λίγο νωρίτερα. Ο Φουρτάδο θα βγάλει την σέντρα μέσα στην περιοχή. Θα κόψει εκεί ο Πίνια. και

0: Η μπάλα ξανά στα πόδια των παικτών του Βόλου με το Μίγα. Πίσω ο Εσαμπουή. Ο Εσαμπουή,
1: ο Πορτογάλος και ο Αλβανός έχουν καλή παρουσία στο κέντρο του γηπέδου για τον Βόλο, ο οποίος όμως μέχρι τώρα δεν μπορεί να κρατήσει πολλή ώρα την μπάλα στην κατοχή του.
0: Ακριβώς, γιατί υπάρχει πίεση. Εδώ τώρα να ο Τζόκα πάλι ξανά με την κόντρα ευνοείται, αλλά έρχεται όμως ο Βίτορ εκεί, ο Μιρ Βίτορ που θα κερδίσει και το φάουλ. Και ήταν ο παίκτης ο οποίος και λίγο νωρίτερα κέρδισε το δεύτερο κόρνερ από την προσπάθειά του από τα αριστερά. Τον βλέπουμε πολλές φορές να προωθείται. Τώρα εδώ η μπάλα θα πάει στο σημείο που έχει κερδίσει το φάουλ η ομάδα του Ηρακλή. Είναι ο Πίνια εκεί ο οποίος θα το εκτελέσει. Λίγο πιο αριστερά είναι ο Ρος. Έχει και ο Ουρτάδο εκεί. Ο Πίνια τώρα ο οποίος ψάχνει να βρει. Είναι και ο Καμπουέ που περιμένει και αυτός για να δει αν θα πάρει την μπάλα. Τελικά θα το εκτελέσει ο Αθανασιάδης. Αυτό σημαίνει ότι θα προωθηθούν πιο μπροστά και δείχνει με το χέρι του εκεί. Ο Βάλτερ Μαντζάρι, ο Ιταλός προπονητής, τους λέει πώς πρέπει να κινηθούν. Και από την άλλη πλευρά κοιτάζει και ο Κώστας Ομπράτσος στους δικούς του τους παίκτες, με τις οδηγίες να δίνονται από τους κεντρικούς αμυντικούς Κάργας και Εσαμπουή. Εκεί που πάει μπάλα, ο Κόλλης θα πάρει την κεφαλιά, θα απομακρύνει ο Κάργας και υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ που έγινε από τον Νανού και αυτό
1: επέλασε από τον Κωνσταντέλια που και σήμερα είναι απολαυστικός. Ο αντίπαλός του δεν είχε περιθώριο να κάνει κάτι άλλο, του κάνει φάουλ περίπου 2 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή, είδε και την κίτρινη κάρτα. Φάουλ σε καλό σημείο για την Ντόρτμουντ. Στο 22ο λεπτό μπορούσε η Ντόρτμουντ Αμβούργο 1-0.
0: 23ο στο Πανθεσσαλικό στάδιο, είναι στο 0-0 Βόλος και Ηρακλής. Να θυμίσουμε ότι λίγο νωρίτερα η ευκαιρία για τον Ηρακλή με τον Κόλλιτς και τώρα η σειρά του Βόλου από την αριστερή πλευρά που προσπαθεί η Ουρτάδο. Η κόντρα ευνοεί, αλλά υπάρχει φάουλ επιθετικό, λέει ο κύριος Τσιμπεντηρίδης, και η κίτρινη κάρτα η πρώτη που δείχνει στον Ουρτάδο, στον παίκτη του Βόλου, για το φάουλ που έκανε λίγο νωρίτερα απέναντι στον παίκτη του Ηρακλή. Είναι ο Καμπουέ, αυτός ο οποίος κέρδισε αυτό το φάουλ για λογαριασμό του Ηρακλή. Η μπάλα λοιπόν θα στηθεί στο σημείο για να δοθεί συνέχεια.
1: Το φάουλ εκτελέστηκε για την Ντόρτμουντ χωρίς κάτι θετικό για την γηπεδούχο ομάδα. Δεν έχω κανένα δίλημα να πω στους φίλους μου που στέλνουν μηνύματα και λένε ότι λόγω του ότι συμπαθώ το Αμβούργο σήμερα έχω διλήμματα. Όπου παίζουν Έλληνες ποδοσφαιριστές, εκεί είμαι και εγώ. Κανένα δίλημα δεν έχω.
0: Όλοι είμαστε με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, όπου και αν παίζουν. Και μακάρι να πάνε καλά, γιατί αυτό βοηθάει και το ελληνικό ποδόσφαιρο και γενικότερα τη χώρα μας να ακούγεται περισσότερο έτσι, σε παγκόσμιο επίπεδο. Και εδώ η μπάλα τώρα παίζεται προς την πλευρά του Ηρακλή, πίσω ο Ρος, ο Πίνια που βγάζει μια παλιά για τον Σόρια που βγαίνει σε έξω δεξιά. Ο Σόρια τρέχει όμως εκεί ο Λάμπρου και προσπαθεί, με δεύτερη προσπάθεια θα κερδίσει. Βγάζει μια παλιά μπροστά για τον Τζόκα, αλλά εκεί πάλι ο Πίνια έρχεται και κερδίζει και έχει βγει πάρα πολύ μπροστά. Δεξιά για τον Σόρια, παίζουν το 1-2. Θα κερδίσουν στη μέση, είναι ο Λάμπρου, κρατάει ο Σόρια, γυρίζει πιο πίσω για τον Κομπουέ. Αυτός περνάει αριστερά, η μπάλα που έρχεται για τον Ανού. Εδώ ο Μυρ προσπάθησε, θα κερδίσει το πλάγιο για τον Ανού γρήγορα. Παίξαν με το πλάγιο γρήγορα, ο Ανού κρατάει την μπάλα. Θέλει πιο πίσω για τον Σουρλή. Σουρλής για τον Μυρ. Ο Μυρ θα βγάλει με το δεξί, συρτή σέντρα. Προσπαθεί εκεί να μπει μες στην περιοχή. Πάνω και εδώ υπάρχει φάουλ τώρα. Πάνω στη γραμμή για να δούμε, είναι στη γραμμή. Λίγο πριν υπάρχει φάουλ που κερδίζει ο Νίζετ, ο Ρομπ Νίζετ, ο Γάλλος γεννημένος αλλά παίζει στην Πίνια. Ο Νίζετ, ο οποίος κερδίζει αυτό το φάουλ σε πολύ καλό σημείο για τον Ηρακλή. Είναι λίγο αριστερά από τον άξονα και περίπου στο 1 μέτρο, ίσως και λιγότερο από την περιοχή. Μετράει τώρα ο κύριος Τσιμεντερίδης στα 9 μέτρα που πρέπει να στηθεί το τείχος, εκεί που πρέπει οι παίκτες του Βόλου να στήσουν το τείχος. 3 παίκτες είναι για τον Ηρακλή, είναι ο Κόλλιτς, είναι ο Σόρια και ο Καϊμπουέ κοντά στην μπάλα, για να δούμε αν θα πάει και ο Σουρλής. Τώρα πάει και ο Σουρλής, φεύγει τελικά
1: σε θέση Δημήτρη Σαραβάκου το φάουλ αυτό,
0: έτσι.
1: Η μεγαλύτερη σε ηλικία, καταλαβαίνω.
0: Σαραβάκος από εκεί τα εκτελούσε και πήγαιναν μέσα στο γάμα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Ο Κόλλιτς τελικά είναι πιο κοντά να το εκτελέσει τώρα ο Κομπουέ με το αριστερό. Τέσσερις παίκτες στο τείχος για τον Βόλο και δίπλα ένας ακόμη και ένας πιο μπροστά για τον Ηρακλή. Για να δούμε αν θα γίνει κάποια κομπίνα ή θα πάει απευθείας ο Ελβίρ Κόλιτς για να εκτελέσει αυτό το φάουλ που είναι σε καλό σημείο και επικίνδυνο για τον Βόλο. Με τον Ηρακλή λοιπόν στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο κύριος Τσιμιντρίδης εκτελεί η μπάλα κόντρα στο Γκρόσντι πάνω. Νέο σούτ και η μπάλα στα δίκτυα. Εντυπωσιακό γκολ από την κόντρα που κοντράρισε και το σούτ που γίνεται. Πρέπει να είναι ο Νανού, αν δεν κάνω λάθος, αυτός ο οποίος με το αριστερό στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Στο 27ο λεπτό ανοίγει το σκορ και κάνει το 0-1. Ο Νανού λοιπόν με αυτό το δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίκτυα και ανοίγει το σκορ για τον Ηρακλή απέναντι στον Βόλο. Βόλος Ηρακλής 0-1 με αυτό το εντυπωσιακό σουτ μετά το φάουλ του Κόλιτς. Η μπάλα κοντράρισε πάνω στον Γκρόσντι, στρώθηκε στον Νανού που με το αριστερό σουτ την έστειλε στα δίκτυα και ανοίγει το σκορ και κάνει το Βόλος Ηρακλής 0-1 σε έξαλλους πανηγυρισμούς.
1: Φωτοβολίδα από τον ποδοσφαιριστή από την Γουινέα Μπισάου, ο οποίος σκόραρε ξανά σε αγώνα πρωταθλήματος στην Πορτογαλία πριν από 6,5 χρόνια. Βάζει λίγα γκολ, αλλά μάλλον εντυπωσιακά τα γκολ που βάζει.
0: Εντυπωσιακό έτσι το σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή και πέρασε από ανάμεσα από ποδοσφαιριστές, γιατί όταν κοντράρισε η μπάλα πάνω στον Γκρόσντι μπήκαν μπροστά έτσι για να καλύψουν τα σημεία οι παίκτες του Βόλου. Όμως η μπάλα κατάφερε και πέρασε και ευνηδίασε και τον Σαμπάνη που δεν περίμενε, καθώς η μπάλα καρφώθηκε στην εστία του και με αυτόν τον τρόπο έγινε το 0-1.
1: Ένα τι να κάνει η Βαγγέλη με και ο τερματοφύλακας, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Μα δεν μπορούσε, γιατί δεν περίμενε κιόλας έτσι και έξω από τη μεγάλη περιοχή με αυτό το δυνατό αριστερό σουτ από τον Νανού. Η μπάλα καρφώθηκε στα δίκτυα και με αυτόν τον τρόπο ο Ηρακλής προηγείται 1-0 της ομάδας του Βόλου. Σίγουρα αυτό το γκολ δίνει ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Ο Ηρακλής, ο οποίος κατάφερε με τον καλύτερο τρόπο να αξιοποιήσει το φάουλ που κέρδισε έξω από τη μεγάλη περιοχή, και αυτό το φάουλ του έδωσε τη δυνατότητα να προηγηθεί στο σκορ και να είναι μπροστά απέναντι στον Βόλο, που τώρα έχει την μπάλα από την αριστερή πλευρά με τον αρχηγό της ομάδας, τον Τάσο Τζοκάνη, που εκτελεί αυτό το πλάγιο. Η μπάλα θα πάει πλάγια, το πλάγιο όμως αυτή τη φορά είναι για τον Ηρακλή. Ανήσυχος ο Κώστας ο Μπράτσος, που βλέπει την ομάδα του την επίσω στο σκορ, και από την άλλη πλευρά πιο ήρεμος ο Βάλτερ Ματζάρη, ο οποίος πήγε προς τον πάγκο, τώρα θα σηκωθεί, θα πάει ξανά στο σημείο όπου ήταν και λίγο νωρίτερα ο Ιταλός προπονητής. Η μπάλα παίζεται από την αριστερή πλευρά με τον Τζόκα να προσπαθεί εκεί με τον Λάμπρου. Ο Λάμπρου, ο οποίος κλείνει προς τον άξονα, κρατάει την μπάλα. Η παλιά για τον Τζόκα. Ο Τζόκα, ο οποίος κάνει την τρίπλα, θέλει να κάνει τη σέντρα προς την περιοχή, θα κοντράρει, επιμένει ξανά και από τον Σόρια η μπάλα τελικά είναι out και ο Ηρακλής, ο οποίος θα έχει την μπάλα στην κατοχή του. Στο 30 λεπτό της αναμέτρησης συμπληρώθηκε το πρώτο ημίωρο του αγώνα. 0-1 το σκορ από το 21ο λεπτό, με το γκολ που πέτυχε λίγο νωρίτερα ο παίκτης του Ηρακλή, ο Νανού, και έβαλε μπροστά την ομάδα του. Και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχει αντίδραση από την πλευρά του Βόλου μέχρι στιγμής μετά τον γκολ που δέχτηκε. Έχει κερδίσει όμως το κόρνερ τώρα, το κόρνερ που πάει να το εκτελέσει, γιατί φαίνεται στην προηγούμενη φάση ήταν κόρνερ και είναι το πρώτο για την ομάδα του Βόλου, έναντι δύο που έχει κερδίσει ο Ηρακλής στο παιχνίδι. Από την αριστερή πλευρά με τον Φουρτάδο εκτελείται μέσα στην περιοχή, η κεφαλιά που γίνεται από τον Σαμπουή και η μπάλα θα περάσει πάνω από την εστία και θα καταλήξει out σε αυτή την προσπάθεια που έκανε Βόλος για να δείξει την αντίδρασή του μετά τον γκολ που δέχτηκε από τον Νανού στο 27ο λεπτό. Η μπάλα λοιπόν στήθηκε στο σημείο της μικρής περιοχής και η συνέχεια από τον Αθανασιάδη, ο οποίος δύο φορές στα σουτ του Τζόκα ήταν σωτήριος για την ομάδα του. Απεσόβησε τους κινδύνους και της έδωσε τη δυνατότητα στο 27ο λεπτό με τον Νανού να κάνει το 0-1 και να προηγείται της ομάδας του Βόλου. Το φάουλ στη μεσαία γραμμή. Ο Κάργας είναι ο παίκτης ο οποίος θα το εκτελέσει. Ψάχνει να βρει παίκτη εκεί που θα στείλει την μπάλα. Είναι δίπλα του Εσαμπουή που λίγο νωρίτερα προσπάθησε με την κεφαλιά να απειλήσει την εστία του Βόλου. Ο Μίγας δέχεται την μπάλα που είναι έξω δεξιά. Γυρίζει πιο πίσω για τον Μπάρε. Η παλιά του Μπάρε για τον Τζόκα που προσπάθησε εκεί να τη βγάλει και τελικά η μπάλα είναι out. Καθώς δεν τη βρήκε έτσι όπως τα ήθελε ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής, η μπάλα κατέληξε out και η συνέχεια από τον Αθανασιάδη. 32ο λεπτό στο Πανσαλικό στάδιο, Βόλος Ηρακλής 0-1 με τον γκολ του Νανού από το 27ο λεπτό. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Κάργας, ο Κόλιτς όμως θα πάρει την μπάλα, ο παίκτης ο οποίος και τώρα προσπαθεί, ονίζεται εκεί μπροστά. Θα διώξουν οι παίκτες με δεύτερη προσπάθεια, ο Σαμπουή που γύρισε πίσω.
1: Βλέπουμε και αρκετά replay από τη φάση του γκολ και αξίζει τον κόπο να το κάνει το συνδρομητικό κανάλι να μας δείχνει πολλά πλάνα του γκολ. Με το αριστερό πόδι το σουτ, ευθύβολο, η μπάλα στο παραθυράκι, ο τερματοφύλακας ακίνητος. Είναι από τα ωραιότερα γκολ που έχουμε δει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Νωρίς είναι βεβαίως, ακόμη έχουμε μικρό
0: και
1: δείγμα.
0: Το πρώτο του Ηρακλή για τη φετινή αγωνιστική περίοδο και το τρίτο που δέχεται η ομάδα του Βόλου μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα.
1: Το πρώτο του Ηρακλή μετά από αρκετά χρόνια απουσίας από τη Super League. Και το πρώτο του Νανού, ο οποίος είπαμε και νωρίτερα, είναι ένας αρκετά δημιουργικός παίκτης, αλλά σπανίως σκοράρει. Μετά από 6 χρόνια βρήκε δίχτυα. Πέρυσι, για παράδειγμα, που είχε μια πολύ καλή σεζόν στην Κύπρο με τον ΑΠΟΕΛ, έπαιξε 35 μάτς, γκολ δεν έβαλε.
0: Αλλά ήταν όμως ένας παίκτης που δημιουργεί και βοηθάει σημαντικά την ομάδα, όπως το κάνει και στο σημερινό παιχνίδι. Για να δούμε τώρα γιατί προσπαθεί ο Βόλος, ο Πίνια όμως θα απομακρύνει. Μια παλιά για τον Κόγιτς, εκεί είναι ο Σαμπάνης, ο οποίος ελέγχει με τα χέρια τροφοδοτεί τον κεντρικό αμυντικό της ομάδας του Βόλου, τον Γιάννη τον Κάργα. Αυτός λίγο πιο αριστερά για τον Γκρόσδη που γύρισε για να πάρει και να προετοιμάσει αυτή την προσπάθεια των παικτών του Βόλου. Γκρόσδης για τον Λάμπρου και υπάρχει φάουλ. Το φάουλ που γίνεται από τον Σόρια σφυρίζεται από τον διαιτή.
1: Είναι πάντως από τις περιπτώσεις που οι αριθμοί δεν λένε την αλήθεια. Βλέπω εδώ κατοχή μπάλας 57-43 υπέρ του Βόλου, τελικές φάσεις 6-5 υπέρ του Βόλου, σε ένα μάτσο το οποίο ο Ηρακλής είναι καλύτερος και δικαιολογημένα προηγείται με ένα 0.
0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα την προσπάθεια αυτή πάλι. Ο Νιζέτ που κινείται από την δεξιά πλευρά, έχει μπροστά του το Γκρόσδη, θα γυρίσει για τον Καμπουέ. Ο Καμπουέ βγάζει μια παλιά αριστερά, εδώ που κινείται ο Νανού. Ο Νανού, ο οποίος κλείνει προς τον άξονα. Με το δεξί θα κάνει το σούτ αυτή τη φορά. Η μπάλα θα κοντράρει πάνω στον Σαμπουή. Θα γυρίσει πίσω εκεί που είναι ο Βούρος, πιο δεξιά για τον Σόρια. Παλιά για τον Νίζετ. Αυτός κρατάει λίγο την μπάλα. Τη φέρνει προς το αριστερό. Πίσω για τον Καμπουέ. Η σέντρα. Αλλαγή παιχνιδιού. Και εδώ που κινείται ο Νανού και λίγο πιο μπροστά είναι ο Μιρ Βίτορ Σουρλής. Η παλιά για τον Σουρλή, το 1-2, αλλά είναι πολύ δυνατή η πάσα του, δεν θα την προλάβει ο Σουρλής. Η μπάλα θα καταλήξει out, στην προσπάθεια έκανε ο Ηρακλής από την αριστερή πλευρά για να γίνει απειλητικός προς την εστία του Βόλου. 35ο λεπτό της αναμέτρησης, Βόλος Ηρακλής 0-1 από το 27ο λεπτό, με το πολύ ωραίο γκολ που πέτυχε ο Νανού, που έβαλε μπροστά την ομάδα του με αυτό το δυνατό αριστερό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή μετά την εκτέλεση του φάουλ από τον Κόλιτς, την απόκρουση από τον Γκρόσδη. Η μπάλα στρώθηκε στον μέσο επιθετικό της ομάδας. Και τώρα από την μία πλευρά στην άλλη, ο Πίνια όμως θα προλάβει εκεί τον Τζόκα. Ο Ουρτάδο θα την κερδίσει. Φουρτάδο. Φουρτάδο που κρατάει.
1: Ποιος είναι καλύτερος, Βαγγέλη, ο Ουρτάδο ή ο Φουρτάδο?
0: Πιο μαχητικός ο Ουρτάδο στο σημερινό παιχνίδι. Ο Φουρτάδο δεν έχει φανεί στο σημερινό παιχνίδι. Αλλά είναι, ξέρουμε.
1: Κανείς από τους δύο δεν κάνει τη διαφορά μέχρι τώρα.
0: Όχι, όχι, όχι, σίγουρα.
1: Η διαφορά την κάνει ο Καρέτσας. Δεν έχεις τη δυνατότητα να βλέπεις πλάνα από το μάτς της Μπορούσια Ντόρτμουντ με το Αμβούργο. Η Μπορούσια προηγείται με ένα 0. Ο Καρέτσας είναι ο κορυφαίος του γηπέδου.
0: Γι' αυτό και οι Γερμανοί τον απέκτησαν και έδωσαν τόσα χρήματα, όπως και τον Κωνσταντέλια, γιατί ξέρουν να επενδύουν. Η συνέχεια στο παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό, με τον Αθανασιάδη να στέλνει την μπάλα εκεί που πήρε την κεφαλιά ο Κόλιτς. Δεύτερη κεφαλιά από τον Μυρ. Θα διώξει ο Κάργας, η μπάλα στο χώρο του κέντρου, κεφαλιά από τον Σουρλή. Προσπάθησε ο Νίζετ και υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ που σφυρίζεται από τον διαιτητή, το φάουλ που έγινε από τον Νίζετ. πάνω στον Τάσο τον Τσοκάνη, τον αρχηγό της ομάδας του Βόλου, εκτελείται γρήγορα.
1: Μεσογειακοί αγώνες Βόλου, ημιτελικός ανδρών tie break, καθώς η Τουρκία πήρε το τέταρτο σετ, ισοφάρισε 2-2 και πλέον το σκορ στο tie break είναι επίσης 2-2. Μεγάλο ντέρμπι. Λοιπόν, στις 9 η εθνική μας παίζει με την Ιταλία.
0: Εδώ είχαμε μια προσπάθεια από την πλευρά του Βόλου από τα αριστερά, από το Λάμπρ, που έβγαλε τη σέντρα εκεί. Ο Ουρτάδο δεν μπόρεσε και στη συνέχεια απομάκρυναν οι παίκτες του Ηρακλή. Πήγε να την κερδίσει εκεί ο Μίγας, αλλά έγινε φάουλ και το φάουλ αυτό το εκτέλεσαν γρήγορα οι παίκτες του Ηρακλή. Ο Κομπουέ τη στέλνει μια παλιά δεξιά εκεί που κινείται ο Σόρια. Ο Νίζετ γυρίζει πιο πίσω. Ο Καμπουέ μπροστά από την πίεση από τον Γκρόσδη. Αλλάζει παιχνίδι αριστερά για τον Ανού. Η παλιά τώρα για τον Μυρ. Μυρ και ο Εσαμπουή. Βάζει το σώμα του έξυπνα εκεί ο Εσαμπουή. Θα κερδίσει την μπάλα. Ο Μπάρε που γύρισε πίσω. Παραλίγο να γίνει το λάθος και γίνεται και κερδίζει. Αλλά υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ γιατί το φάουλ που έγινε εκεί από τον Σουρλί και διαμαρτύρεται προς τον διαιτητή, προς τον Μπάρε, την ώρα δηλαδή εκεί με προβολή. Το φάουλ εκτελέσει και γρήγορα από τους παίκτες του Βόλου. Ο Ηρακλής όμως είναι αυτός που έχει την μπάλα. Η μπαλιά του Καμπουέ για τον Νίζετ που κινείται από την δεξιά πλευρά. Έκοσαν οι παίκτες του Βόλου στο χώρο του κέντρου οι δύο ομάδες. Με τον Βόλο να προσπαθεί τώρα από την αστρή πλευρά να βρει διάδρομο που θα του δώσει τη δυνατότητα να βγει μπροστά, αλλά δεν το έχουν επιτρέψει οι παίκτες του Ηρακλή. Η μπαλιά για τον Γκρόσδη που βγάζει τη σέρα. Η μπάλα θα περάσει στο Μίγας, τρώνεται ο Μίγας, θέλει να πει, δεν θα τα καταφέρει εκεί. Με δεύτερη προσπάθεια θα το κερδίσει εκεί ο Νανού, ο οποίος όμως ξανακερδίζει ο Φουρτάδο. Ο Φουρτάδο με το αριστερό κάνει το σούτ. Η μπάλα θα κοντράρει πάνω στον Καμποέ και είναι πλάγιο. Το πλάγιο για τον Βόλο από την δεξιά πλευρά. Στο 38 λεπτό της αναμέτρησης ο Βόλος με την προσπάθεια από τα αριστερά προσπάθησε να γίνει απειλητικός. Δεν τα κατάφεραν εκεί οι παίκτες του Ηρακλή. Έδιωξαν την μπάλα. Μπε στην περιοχή ο Ορτάδο. Θα γυρίσει, θα κάνει το σούτ πάνω στον Πίνια. Επιμένει και ευνίζεται πίσω που βοηθάει την ομάδα του. Πίσω η μπάλα για τον Πίνια. Δεξιά για τον Βούρο. Σόρια. Προσπάθησε εκεί. Ο Λάμπρου δεν τα κατάφερε.
1: Προσπαθεί να αντιδράσει ο Βόλος. Έχει ακριβώς δώσει οδηγία και ο Μπράτσος το βλέπει συνέχεια. Κάνει και κινήσει με τα χέρια του να παίξουν πιο ψηλά και στην άμυνα επέκταση της ομάδας του Βόλου. Μεγάλη ευκαιρία μέχρι τώρα πάντως γηπεδού και δεν έχουν.
0: Όχι, αν εξαιρέσει τα δύο σουτ από τον Τζόκα, δεν υπάρχει κάποια άλλη ευκαιρία. Κάποιες προσπάθειες, αλλά
1: το γηπεδούχι με αστερίσκο το βάζουμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί με βάση το τι επικρατεί στην εξέδρα του γηπέδου, ο γηπεδούχος ο Ηρακλής είναι.
0: Ναι, με τον κόσμο που έχει ακριβώς, φαίνεται ότι έχει κερδίσει τη μάχη της εξέδρας από την πρώτη στιγμή με την παρουσία του κόσμου. Και τώρα η προσπάθεια από την δεξιά πλευρά. Η μπάλα είναι πλάγια. Το πλάγιο είναι για την ομάδα του Ηρακλή. Ο Ηρακλής ο οποίος κερδίζει χώρο θα έλεγα στο γήπεδο, δεν βιάζει το Σόρια για να πάει να το εκτελέσει. Είναι από την δεξιά πλευρά, είναι ανάμεσα από την γραμμή του out και την μεσαία γραμμή. Εκεί λοιπόν ο Σόρια ο οποίος ψάχνει τώρα πού θα στείλει την μπάλα.
1: Αναρωτιέμαι πάντως από την επόμενη εβδομάδα πώς θα τα προλαβαίνεις όλα, Βαγγέλη. Ξεκινάει η Super League 2, θα έχει το Βόλο στην Super League, ΑΕΛ, νίκη Βόλου και αναγέννηση Καρδίτσα σε Super League 2.
0: Η ΑΕΛ παίζει με την αναγέννηση Καρδίτσας, οπότε...
1: Δεν λέω για την πρεμιέρα, γενικά λέω.
0: Γενικά...
1: Ότι μπορεί να χρειαστεί σε μία μέρα να κάνεις δύο μεταδόσεις, να είσαι προετοιμασμένος γι' αυτό.
0: Βαριές, έχουμε κάνει και τρεις μεταδόσεις, οπότε... Συνηθισμένοι είμαστε, όπως και τα βουνά από τα χιόνια, έτσι είμαστε και εγώ, οπότε θα τα καταφέρουμε.
1: Δεν μπορώ ειλικρινά να σκεφτώ το μικρόφωνο στα γήπεδα χωρίς Βαγγέλη Μητρούσια.
0: Για να δούμε τώρα το Σόρια, η σέντρα που θα περάσει, αλλά δεν θα καταφέρει να περάσει μπάλα, γιατί ο Σόρια κατάφερε να βγάλει τη σέντρα. Βγήκε ο Σαμπάνης όμως μπροστά την ώρα που καραδοκούσε από πίσω ο Μυρ, ο Βίτορ Μυρ, ο οποίος ακολουθούσε την πορεία καθώς είδε τον Σόρια τη βγαίνει μπροστά. Η σέντρα που βγήκε από πλάγια θέση το 40 λεπτό, ο Σαμπάνης ήταν αυτός ο οποίος έπεσε στην πορεία της μπάλας, μπλόκαρε την μπάλα και έδωσε την λύση.
1: Πολύ καλή παρουσία των δύο ακραίων μπακ του Ηρακλή μέχρι τώρα. Και ο Σόρια και ο Νανού είναι εξαιρετικοί.
0: Το ξέρεις όμως ότι οι ομάδες που παίζουν από τα πλάγια, αυτές παίζουν και καλό ποδόσφαιρο και καταφέρουν να κάνουν και την διαφορά, έτσι, σε παγκόσμιο επίπεδο. Και θα θυμάσαι, έτσι έχουμε να θυμηθούμε παιχταράδες που έχουν περάσει και να κάνουν αυτές τις πλαγιοσκοπήσεις, γιατί βοηθάνε επιθετικά τις ομάδες τους. Όταν οι αμυντικοί έχουν αυτή τη δυνατότητα και όταν είναι και καλοί παίκτες, δηλαδή να μπορούν να βγάζουν και τη σέντρα, καταλαβαίνεις ότι δημιουργούν προϋποθέσεις για τις ομάδες τους να γίνουν απειλητικές προς τις αντίπαλες αιστείες. Εδώ λοιπόν η παλιά τώρα, για να δούμε τον Κόλιτς εδώ τώρα. Ο Κόλιτς πήγε να κάνει εδώ, ο Εσαμπού με δεύτερη προσπάθεια θα κερδίσει και τώρα είναι ο Μίγας από την δεξιά πλευρά. Ο Μίγας, ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα, θέλει να ξεφύγει όμως δεν θα τα καταφέρει. Νανού και ο Ρος θα του πάρουν την μπάλα. Ο Ρος τώρα που περνάει μια παλιά δεξιά για τον Σόρια που έχει χώρο. Ο Σόρια, ο οποίος θα κάνει τώρα αυτή την, το κατέβασμα της μπάλας για τον Ίζετ. Ο Ίζετ που είναι πιο μπροστά, τη γυρίζει για τον Σόρια. Εδώ περιμένουν, παίζουν το 1-2. Ξανά πάλι για τον Σόρια μέσα στην περιοχή που βγάζει την σέντρα σούτ, αλλά ήταν δυνατή. Πήγε να ευνηδιάσει με αυτό το σούτ, σέντρα πάσα δηλαδή ουσιαστικά, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξιό κάτω δοκάρι της εστίας του Σαμπάνη στο 42ο λεπτό η φάση αυτή για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος προηγείται από το 27ο λεπτό με το πολύ ωραίο γκολ του Νανού. Τώρα εκεί Νανού και Σουρλής, πιο πίσω η μπάλα, ο Μυρ, ο Καμπουέ κρατάει την μπάλα στο χώρο του κέντρου και το φάουλ που γίνεται πάνω στον παίκτη του Ηρακλή από τον Μπάρε σφυρίζεται από τον δίτη της αναμέτρησης, τον κύριο Τσιμεντερίδη. 3 λεπτά ακόμη πριν συμπληρωθούν τα 45 λεπτά στο πανθεσσαλικό στάδιο. Βόλος Ηρακλής 0-1 από το 27ο λεπτό με τον γκολ του Νανού. Με το
1: και εντωμεταξύ, όσο περνάει ο χρόνος, όσο και περισσότεροι είναι οι φίλοι του Ηρακλή που βρίσκονται στην εξέδρα. Πάνω από 2.000 είναι αυτή τη στιγμή.
0: Δεν θα πω, είναι σίγουρα πάνω από χίλιοι και.
1: Είναι περισσότεροι από το ξεκίνημα του αγώνα.
0: Ναι. Γιατί μπήκαν φαίνεται και κάποιοι άλλοι. Αλλά όλο το πέταλο, αν θα γέμιζε, είναι περίπου στις 5.000, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, έχει αρκετό κόσμο. Η μπάλα δεξιά για τον Σόρια. Η παλιά προς τον Ρος που έχει προωθηθεί και αυτός. Και όλος ο Ηρακλής μπροστά και ο Βόλος έχει γυρίσει πίσω. Η μπάλα είναι πλάγιο, το πλάγιο είναι για τον Ηρακλή. Πάει να το εκτελέσει ο Σόρια. Δεν βιάζεται ο αρχηγός του Ηρακλή να το εκτελέσει. Το εκτελεί για τον Ίζετ με το Σόρια. Γλίστρησε όμως και εδώ έχασε την μπάλα. Κέρδισαν οι παίκτες του Βόλου που παίζουν το 1-2. Ο Γρόζης, ο οποίος θέλει να ξεφύγει. Υπάρχει φάουλ εδώ από τον Πίνια που σφυρίζει.
1: Μεσογειακοί αγώνες Βόλου, ημιτελικός ανδρών. Συνεχώς ενημερώνω για το μάτς των Γάλλων με τους Τούρκους, γιατί δεν αποκλείεται ο νικητής να παίξει με την εθνική μας ομάδα στον τελικό. Η εθνική μας στον ημιτελικό παίζει απόψε στις 9 με την Ιταλία. Η Γαλλία προηγείται στο tie break με 16 και πλέον είναι το φαβορί για την νίκη.
0: Δεν μπόρεσε ο Φουρτάδο από την πάσα του Τζόκα που δέχτηκε. Οι παίκτες του Ηρακλή κέρδισαν και τώρα ο Μυρ από την αριστερή πλευρά υπό την πίεση του Ζέρ Σαμπουή θα γυρίζει πιο πίσω για τον Σουρλή, αυτός πιο πίσω για τον Ρος, αυτός δεξιά για τον Βούρο. Ο Βούρος, ο οποίος κρατάει την μπάλα, θα δώσει για τον Καμπουέ. Ο Καμπουέ βγάζει μια παλιά αριστερά και βρίσκει τον Μυρ. Ο Μυρ, ο οποίος κατεβάζει, αλλά υπάρχει σφύριγμα εδώ, υπάρχει offside. Έτσι λοιπόν η φάση σταματάει και η μπάλα περνάει στην κατοχή των παικτών του Βόλου. Είναι δευτερόλεπτα πριν από τη συμπλήρωση των 45 λεπτών. Κάποιες παρατηρήσεις από τον τέταρτο διαιτητή, τον κύριο Κατίκο, προς τον πάγκο εκεί του Ηρακλή. Και περιμένουμε σε λίγο να δείξει το χρόνο, τον επιπρόσθετο χρόνο για το πρώτο ημίχρονο. Το 0-1 παραμένει όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 27ο λεπτό με τον γκολ του Νανού. Η ομάδα του Ηρακλή προηγείται του Βόλου με το Σαμπάνη που έχει έρθει να εκτελέσει αυτός προφανώς για να φέρει την μπάλα προς την περιοχή του Ηρακλή και έχουν προωθηθεί όλοι οι παίκτες του Βόλου και του Ηρακλή πίσω. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Ορτάδο που παίρνει την κεφαλιά. Ο Ορτάδο μέσα στην περιοχή θέλει να ξεφύγει. Ήταν ο Φουρτάδο αυτός που. Ο Σαμπουή, με συγχωρείτε. Και τώρα υπάρχει φάουλ. Επιθετικό φάουλ εκεί που έγινε από τον Ορτάδο. Και τώρα θα δείξει ο κύριος Κατοίκος. Ένα λεπτό είναι ο επιπρόσθετος χρόνος που σημαίνει ότι από τώρα ξεκινάει ο επιπλέον χρόνος για το πρώτο ημίχρονο. 0-1 το σκορ. Το γκολ του Νανού, το πολύ ωραίο, είναι αυτό που χωρίζει τις δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. με τον Αθανασιάδη τώρα να... Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Κάργας που παίρνει την κεφαλιά, έρχεται όμως εκεί ο Καμπουέ να την κερδίσει, μπάλα είναι πλάγιο, το πλάγιο είναι για τον Βόλο. Ο Τσοκάνης περιμένει να βρει κάποιο συμπαίκτη το εκεί που θα στείλει την μπάλα στην εκτέλεση του πλαγίου από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Βόλου. Εκεί έχει πάει ο Φουρτάδο. Η μπαλιά από τον Μπάρε για τον Μίγα που είναι από την δεξιά πλευρά πίσω για τον Μπάρε. Ο Σουρλής τον καταδιώκει. Ο Σουρλής που κάνει αθόρυβη δουλειά. Και αυτή τη στιγμή ακούγεται το σφύριγμα της λήξης για το πρώτο ημίχρονο. Βόλος Ηρακλής 0-1.
1: Και το σφύριγμα της λήξης, να ξέρεις Βαγγέλη, ακούγεται τη στιγμή που αποθεώνεται ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος γιατί... έκανε ένα ακόμη μαγικό. Από τα πολλά που θα κάνει, από ό,τι καταλαβαίνω στη Γερμανία.
0: Από τα πολλά που θα κάνει, ακριβώς.
1: Είναι αυτός ο οποίος σκόραρε για την Borussia Dortmund και έκανε το 2-0. Στο ξεκίνημα της φάσης offside δεν υπήρχε, βλέποντας και το replay. Ο Κωνσταντέλιας πήρε την μπάλα, μπήκε στη μεγάλη περιοχή. Έκανε το πλασέ με το δεξί πόδι, ευνοήθηκε και από την κόντρα. Είναι το πρώτο του γκολ στην Bundesliga για τον Κωνσταντέλια. Borussia Dortmund Αμβούργο 2-0. Τα καλύτερα έρχονται. Βαγγέλη.
0: Έτσι λοιπόν, εδώ τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, 0-1 το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, με την λήξη, με τον Ηρακλή να προηγείται από το 27ο λεπτό με το πολύ ωραίο γκολ που πέτυχε ο Νανού. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι η ομάδα του Βόλου, που μπορεί να είχε την κατοχή, αλλά δεν είχε όμως τη μεγάλη ευκαιρία να εξαιρέσει κανείς τα δύο σουτ που πέτυχε ο Τζόκα και απέκρουσε ο τερματοφύλακας Αθανασιάδης. Από την άλλη πλευρά, ο Ηρακλής, ο οποίος άρχισε σιγά σιγά να γίνεται ουσιαστικός, είχε την ευκαιρία με τον Κόλιτς, αλλά την μεγάλη ευκαιρία την είχε με το φάουλ που εκτέλεσε ο Κόλιτς, η απόκρουση από τον Γκρόσδη, η μπάλα στρώθηκε στον Ανού, ο οποίος με ένα ευθύβολο αριστερό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή την έστειλε στο γάμα της εστίας του Σαμπάνη και με αυτόν τον τρόπο έβαλε μπροστά την ομάδα του, η οποία προηγείται του Ηρακλή. Σκορ λοιπόν ημιχρόνου στο πανεπιστημιακό στάδιο, Βόλος Ηρακλής 0-1. Τα λέμε σε 15 λεπτά.
2: Eraspor 101,8. Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
4: Ο Δίας σε καλεί.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Eraspor.
1: Eraspor μικρόφωνο στα γήπεδα, παρότι αρκετά site Λεωνίδα Καζνέτσι θεωρούν ότι είναι αυτό γκολ, το γκολ του Κωνσταντέλια. Εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Περνάει απαρατήρητο. Νομίζω ότι είναι γκολ του Έλληνα διεθνή. Οπότε το 2-0 για την Borussia Dortmund έχει προκύψει από μία ασίστ του Καρέτσα στο πρώτο γκολ και με τον Κωνσταντέλια να σκοράρει και να κάνει το 2-0 λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο μόλις ολοκληρώθηκε. Η Borussia Dortmund προηγείται με 2-0. Θα αναρωτιέστε γιατί είναι εδώ ο Λεωνίδας Καζνέτσι. Δεν είναι για να μας πει ότι η Γαλλία προηγείται στο tie break στον αγώνα των Μεσογειακών στο βόλεϊ της Τουρκίας με 14-10 και προκρίνεται στον τελικό και μακάρι να παίξει με την εθνική μας. Και για να γίνει αυτό η εθνική μας πρέπει να επικρατήσει στον δεύτερο ημιτελικό των Ιταλών. Το μάτς ξεκινάει περίπου σε 40 λεπτά. Ο Λεωνίδας δεν είναι εδώ για να μας πει για το επόμενο μάτς της Super League 9.30 Πανετολικός Καλαμάτα. Είναι εδώ γιατί έκλεισε μεταγραφή ο Ολυμπιακός.
7: Ακριβώς, Ήφη. Καλησπέρα και στους φίλους και στις φίλες Eraspor. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και τυπικά την απόκτηση του Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν.
1: Και τυπικά νομιγός... οι Γάλλοι στον τελικό. Ολοκληρώθηκε ο αγώνας στους Μεσογειακούς στο βόλεϊ. Στον τελικό η Γαλλία με Ελλάδα ή Ιταλία.
7: Ο 26χρονος διεθνής Νορβηγός δεξιός μπακ θα είναι και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού. Αγωνιζόταν στην Τωρίνο με τη φανέλα της οποίας έκανε 64 συμμετοχές. Τον είδαμε και στο πρόσφατο Μουντιάλ με την Εθνική Νορβηγίας. Κατέγραψε 4 συμμετοχές και ήταν και αυτός τέλεχος της εντυπωσιακής πορείας των Vikings μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Μαζί με τον Σάλιακα θα συνθέσουν το δεξί αμυντικό δίδυμο των Πειραιωτών. Αύριο βέβαια στην Τρίπολη αναμένεται ο Σάλιακας να είναι βασικός, καθώς ο Ροντινέη είναι τιμωρημένος.
1: Ψάχνει και δεξιμπάκι το Ρήνο και οι Ιταλοί λένε ότι δεν αποκλείεται αυτός να είναι ο Καλάμπρια, παρότι στο Παναθηναϊκό αυτό το ακυρώνουν.
7: Ναι. Και ο Ολυμπιακός έτσι κλείνει αυτό το σύριαλ που ακούγαμε τις τελευταίες ώρες με την υπόθεση του Ντοντό της Φιωρεντίνα και αν θα υπογράψει τελικά ο Πέντερσεν που βρισκόταν στην Αθήνα από την Παρασκευή. Αλλά από τη στιγμή που ανακοινώθηκε και επίσημα, νομίζω κλείνει και τυπικά το θέμα του δεξιού μπακ στον Ολυμπιακό.
1: Τελικά επιβεβαιώθηκε ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος είπε μετά το δεύτερο μάτς με την Νέιμέγγεν ότι δεν έχει νόημα να αξιολογούμε την ομάδα
7: στην προετοιμασία.
1: Στην προετοιμασία, όταν με άλλους κάνουμε προετοιμασία και με άλλους θα ξεκινήσουμε τη σεζόν.
7: Όχι μόνο αυτό, με άλλους κάνεις προετοιμασία, με άλλους παίζεις προγραμματικά, με άλλους ξεκινάς μετά τη νέα σεζόν.
1: Και αυτό είναι κάτι που ξέρεις, δεν χαρακτηρίζει μόνο τον Ολυμπιακό, είναι κάτι το οποίο το βιώνουν πάρα πολλές ομάδες και όχι μόνο ελληνικές ομάδες. Είναι πλέον ανοιχτό το μεταγραφικό πλαίσιο μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Δεν υπάρχει χρονικό πλαίσιο το οποίο να σε υποχρεώνει μέχρι τις 20 του Αυγούστου να έχει κλείσει.
7: Έχει να κάνει με αυτό που είχε πει και ο Βαγγέλης Μαρινάκης χθες μετά την κλήρωση, ότι πολλές περιπτώσεις παικτών που είναι και δύσκολες, δύσκολα θα έρθουν πολύ νωρίς. Περιμένουν κάτι καλύτερο μέσα στο καλοκαίρι. Και όταν τελειώνουν οι μέρες και πλησιάζει το τέλος μεταγραφικής περίοδου, άμα δεν έχει βρει κάτι αξιόλογο, σου λέει θα πάω εκεί τώρα.
1: Θα είναι η τελευταία μεταγραφή αυτή για τον εφετινό Ολυμπιακό.
7: Αποκλείεται.
1: Υπάρχει και ένα περιθώριο μεγάλο για τον Ολυμπιακό σε ό,τι αφορά το Europa League. Δεν ξεκινάει στις 8 Σεπτεμβρίου. Το Champions League ξεκινάει νωρίτερα. 16-17 είναι αλλά... η πρώτη αγωνιστική στο Europa.
7: Ναι, αλλά πιέζει ο χρόνος για την ευρωπαϊκή λίστα. Οπότε τις επόμενες δύο ημέρες θα έχουμε Πειραιτό.
1: Ωραία. Λεωνίδα μου, σε ευχαριστούμε.
7: Καλή συνέχεια.
1: Στην Αγγλία ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο Tottenham Newcastle 0-0. Στην Γαλλία είμαστε στο 17ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ομολογώ ότι δεν παρακολουθώ τον αγώνα και δεν ξέρω γιατί κρατήθηκαν τόσα λεπτά καθυστερήσεις. Είμαστε λοιπόν στο 107ο λεπτό, Στρασβούργο Λανς 1-1. Στη Γερμανία ημίχρονο Μπορούσια Ντόρτμουντ Αμβούργο 2-0. Πάμε και στην Ισπανία πρώτο 20 λεπτό, Ρεάλ Σοσιεδάδ Εσπανιόλ 0-0. Στο καμπιονάτο ημίχρονο Σασουόλο Τωρίνο 0-1. Με γκολ που έβαλε ο Καρμούζο στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, θα το τσεκάρουμε λίγο γιατί ενώ έχω ενημέρωση από ένα site για 0-1, εγώ το μάτς το βλέπω 1-1, οπότε υπομονή λίγα δευτερόλεπτα. Και είναι 1-1 το πρώτο ημίχρονο, Σασουόλο Τωρίνο, Μόντσα Ουντινέζε 1-3 και Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-2. Παραμένουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς. Είπα και νωρίτερα ότι σήμερα έχουμε την κλήρωση του πρωταθλήματος των γυναικών που και φέτος τηλεοπτικά θα φιλοξενήσει η ΕΡΤ. Αυτή την ώρα γίνεται η κλήρωση. Άκης Δημακός δίνει το παρόν, εκπροσωπώντας εκεί την ΕΡΑ Σπορ. Άκη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Εδώ που ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η κλήρωση, είμαστε στη φάση των βραβεύσεων των πρωταγωνιστών της περασμένης σεζόν. Δίπλα μας είναι ο πρόεδρος του Συμβουλίου. Της Ένωσης Γυναικών, ο κύριος Κυριξίδης, ο Σατούνης Κυριξίδης, για να τον φιλοξενήσουμε σε ένα σπόρο να μας πει τις πρώτες του εντυπώσεις για το νέο αποτέλεσμα που αναμένει να ξεκινήσει με τις 12 ομάδες, για το επίπεδο σε σχέση με πέρσι και για τους στόχους της Ομοσπονδίας.
9: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλό ξεκίνημα.
9: Καλησπέρα σε όλους. Ομολογουμένως την περσινή χρονιά ήταν το καλύτερο πρωτάθλημα που έχει διεξαρθεί στην αλφαθηνική ποδοσφαίρου γυναικών. Στόχος της Ένωσης είναι τη νέα χρονιά να διεξαρθεί από όλες τις απόψεις. Και το πιστεύω αυτό πέρα κράβαντα, γιατί και τα σωματεία είναι πιο ανταγωνιστικά φέτος. Δηλαδή πέρσι είχαμε τρεις κλίμακες δυναμικότητας στο πρωτάθλημα. Φέτος βλέπω ότι θα έχουμε δύο. Και θέλω να πιστεύω ότι θα διεξαχθεί το καλύτερο πρωτάθλημα τη νέα χρονιά, το πιο καλύτερο πρωτάθλημα για από την περσινή χρονιά. Στόχος της Ομοσπονδίας είναι δεν είναι μόνο να κάνει απλώς να διεξάγει πρωταθλήματα, είναι να θέσει τις βάσεις μέσω των οργάνων της, μέσω της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και συνεργασία με το Υπουργείο Αθλητισμού και τον Υπουργό, τον κύριο Γιάννη Μπρούτσι, το ποδόσφαιρο γυναικών να γίνει το πρώτο επαγγελματικό, το πρώτο άθλημα επαγγελματικό γυναικών στη χώρα μας. Αυτός είναι ο πιο λίγο μακροπρόθεσμος στόχος. Δεν ξέρω κάτι άλλο μας θέλετε, γιατί λίγο με τραβάνε.
10: Το έχουμε πάλι φαβορή ΑΕΚ ΠΑΟ, προβλέπετε και...
9: Όχι, όχι, είναι και ο Παναθηναϊκός, πάρα πολύ δυνατός, και ο Αστέρας Τρίπολης. Βλέπω τέσσερις ομάδες σίγουρα ότι θα μονομαχήσουν για τον τίτλο στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρωταθλήματος.
1: Πρόεδρε, οι κυρίες παίζουν μπάλα υψηλού επίπεδου πλέον και μακάρι μέσα από ένα δυνατό πρωτάθλημα να προκύψει και μια βελτιωμένη εθνική ομάδα.
9: Σίγουρα, σίγουρα. Το βλέπουμε αυτό τα τελευταία 2-3 χρόνια, κύριε Βοητσάκη, ότι οι καλές Ελληνίδες παίχτερες που ήταν στο εξωτερικό επιστρέφουν επί το πλήστον στο πρωτάθλημα, στο νητό πρωτάθλημα. Και βλέπουμε ότι οι παίχτερες που δεν μπορούν να βρουν εύκολα ομάδα στην Αλφα Εθνική ιδιαίτερα, ότι κοιτάνε πάνε σε πρωταθλήματα υποδιέστερα από το ελληνικό.
10: Πόσο βοηθάει αυτό το γεγονός ότι υπάρχει και τηλεοπτική καλύτερη από την ΕΤ και την τηλεφωνική από την ΕΡΑΣΠΟΝ?
9: Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Καταρχάς δεν ήξερα, εγώ δεν γνώριζα. Μου είπαν και από την UEFA ότι είμαστε από τα ελάχιστα πρωταθλήματα, γιατί πέρσι θεσπίσαμε στην προκήρυξη του πρωταθλήματος και φυσικά ισχύει και για φέτος. Εκτός από τον αγώνα που δείχνει η ΕΡΤ Live, το ένα τον αγώνα μήνυμα την εβδομάδα, έχουμε θεσπίσει να υπάρχει live stream σε όλα τα παιχνίδια.
10: Μέσω YouTube.
9: Αυτό δεν υπάρχει ούτε στη Γερμανία. Δηλαδή είναι απίστευτο. Μπορείς να βάλεις τώρα να δεις ένα παιχνίδι το Οκτώβριο 25. Και δεν το είχα διαπιστώσει, σας πω και εγώ ήδη, ότι νόμιζα ότι και κάποιο προηγουμένα από εμάς πρωταθλήματα ότι το είχαν θεσπίσει.
1: Και το σημαντικότερο όλων δεν είναι ότι προβάλλονται οι αγώνες τηλεοπτικά, είναι ότι τους παρακολουθεί ο κόσμος. Δηλαδή υπάρχει ενδιαφέρον.
9: Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό φαίνεται, όλοι το βλέπουν πλέον ότι με μια ματιά, ότι περνώντας από τις ακαδημίες καταρχάς, από χώρους άθλησης, βλέπουμε ότι, ότι τα κορίτσια έχουν αυξηθεί σε μεγάλο ποσοστό. Η άνοδος του αθλήματος του ποδοσφαίρου γυναικών είναι ραγδαία στη χώρα μας. Είναι το νούμερο ένα εξελίσσιμο άθλημα στη χώρα μας. Και γι' αυτό εμείς βάζουμε και τον πύχη βαθμό πιο ψηλά, με το να κάνουμε συζήτηση για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο με την Ομοσπονδία και με το κράτος, με το Υπουργείο του κ. Βούλτσι.
1: Πολύ ωραία. Κύριε Κιουρεξίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η Αέρα Σπορ στηρίζει και το γυναικείο ποδόσφαιρο. Αργότερα θα επανέλθουμε στην κλήρωση, θα ακούσουμε ξανά τον Άκη Δημακό. Στη Γαλλία, στο φινάλε του αγώνα που είπα και νωρίτερα, Νίκο Καραγιάννη, ότι έληξε στο 108 λεπτό, η Στρασμπούρ πήρε την νίκη. Τελικό αποτέλεσμα 2-1 με γκολ του Γιασίν. Στρασμπούρ Λανς 2-1. Καλησπέρα, Νίκο.
11: Καλησπέρα, Σεφέ.
1: Πριν πάμε ξανά στο Πανθεσσαλικό για το δεύτερο ημίχρονο, στον αγώνα του Βόλου με τον Ηρακλή, σε ένα μάτσο το οποίο ο Ηρακλή προηγείται με 1-0. Θέλω να μας ανεβάσεις την ψυχολογία ακόμη περισσότερο, γιατί βλέπουμε ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής διακρίνεται στο εξωτερικό σε προηγμένα πρωταθλήματα. Έχω κάνει αρκετές αναφορές για τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια που πρωταγωνιστούν στο Μπορούσια Ντόρτμουντ Αμβούργο ημίχρονο 2-0. Να υπενθυμίσουμε τι έκανε ο Τζολάκης και τι περιμένουμε από τα υπόλοιπα παιδιά.
11: Και οι δύο, και ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας, έχουν πάρει την παγκέτα και της δημιουργίας αλλά και της επίθεσης.
1: Και ταιριάζουν πολύ με τον Κυρασί, δεν ξέρω να το παρατηρήσεις, ναι, γιατί ναι, παρακολουθώ ναι. την αναμέτρηση ταυτόχρονα με το μάτς που γίνεται στο Πανθεσσαλικό. Στο κέντρο της επίθεσης ο Κυρασίς, στα δύο άκρα οι δύο Έλληνες έχουν κρύψει την μπάλα.
11: Έχουν βγάλει και συνεργασίες μεταξύ τους, θα μπορούσαν να Είχαν γράψει και άλλα νούμερα. Μέχρι στιγμής ο Καρέτσας είναι αυτός ο οποίος έβγαλε την ασίστ στο πρώτο γκολ του Γκυρασί. Βέβαια είναι τρομερή η ενέργεια του Γκυρασί που κάνει εκεί ο επιθετικός από την Γουινέα, αποφεύγοντας τον έναν αμυντικό και στέλνοντας την μπάλα στο πλαϊνό δίκτυο. Γιατί όσο καλά και να στη δώσει κάποιος την μπάλα, πρέπει να υπάρχει και κάποιος να τη βάλει μέσα. Έτσι. Και η αλήθεια είναι όμως ότι και ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας από πίσω τους συνεργάζονται πάρα πολύ ωραία. Και στο 45-1 ο Κωνσταντέλιας έκανε και το 2-0. Είναι λίγο αμφιλεγόμενο. Βλέπω άλλες πλατφόρμες το δίνουν σαν αυτό γκολ. Η Bundesliga πάντως το δίνει η Κωνσταντέλια. Οπότε εκεί αυτό θα κρατήσουμε.
12: Αν χτυπάει εμείς στον αμυντικό, αλλάζει.
11: Το θέμα είναι να έχει φορά προς το, τέρμα.
12: Το σίγουρο είναι ότι ήταν η πορεία της μπάλας προς την εστία.
11: Οπότε έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ καλά ήδη στο πρώτο ημίχρονο. Και δεν ξέρουμε και τι μας επιφυλάσσει και το δεύτερο. Γιατί βλέπω ότι μπορούσε να είναι σε πάρα πολύ καλή μέρα. Έχει πάρα πολλά κέφια. Βγαίνει πάρα πολύ ωραία στην επίθεση. Με τρομάζει λίγο αυτό εν ώψη της τελευταίας αγωνιστικής League Fest του Champions League.
12: Αλλά εντάξει.
11: Αλλά εντάξει, λέμε τώρα.
12: Μπορεί το match της ΑΕΚ με
11: να, διάφορη,
12: να μην έχει το παραμικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον. Τον Ιανουάριο του 27 θα γίνει.
11: Ναι. 27 Ιανουάριο.
12: Κόβεντρι Χάλ 0-1.
11: Αυτό
12: με
11: είναι
12: Τζολάκι. Υπέροχο.
11: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Η Χαλ έχει δύο νίκες στην Premier League και στα δύο παιχνίδια έχει MVP του Τζολάκη. Αυτό που μόνο του κάτι λέει. Δηλαδή, από τη στιγμή που η Premier League σε δύο παιχνίδια στα οποία κέρδισε, έτσι, έβαλε γκολ. Δεν είναι ότι ήρθε 0-0. Έχει βγάλει MVP τον τερματοφύλακα. Από μόνο του δείχνει πόσο σημαντικός είναι ο Τζολάκης για την Χαλ. Το είδαμε στην πρώτη αγωνιστική απέναντι στην Manchester. Το είδαμε και τώρα με την Coventry. Αυτό που πιάνει του Αβωνίγη είναι απίστευτο. Έβλεπα τους στατιστικούς δείκτες που, να σου πω την αλήθεια, δεν μου πολύ αρέσουν αυτοί, αλλά λένε πάρα πολλές φορές και κάποια πράγματα.
12: Δεν λένε πάντα την αλήθεια αριθμοί στο ποδόσφαιρο.
11: Ναι, αλλά έχουν μία. Τουλάχιστον προσπαθούν να αποτυπώσουν με κάποιο τρόπο αυτό το οποίο βλέπουμε. Λέει ότι η ευκαιρία αυτή του Αβωνίγη, άμα γίνει 100 φορές, 94 φορές θα μπει γκολ.
12: Είναι εκπληκτική η αντίδραση του Τζολάκη σε αυτή τη φάση.
11: Είναι πάρα πολύ καλή η επέμβαση που κάνει. Και είναι από πολύ κοντά, επειδή μάλιστα δεν τη βρίσκει και με γεμάτα ο επιθετικός της Coventry, μπορεί να ευνηδιάσει και ακόμα περισσότερο τον τερματοφύλακα, ο οποίος σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως φεύγει πριν δει που πάει μπάλα. Για να έχει χρόνο περισσότερο να αντιδράσει ουσιαστικά.
12: Βλέπω είναι πλάνα τώρα από το γήπεδο του Dortmund και είναι πάρα πολλοί οι φίλοι των γηπεδούχων που βρίσκονται στην εξέδρα με φανέλες του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια. Ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα.
11: Ναι, τώρα εντάξει, κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι έχουν πάει σε μια ομάδα και οι δύο, η οποία μπορεί να τους βοηθήσει
12: μαγεία
11: και να αναδειχθούν, να πάνε και περισσότερο ακόμα και να πάρουν μια μεταγραφή περισσότερη, μεγαλύτερη ουσιαστικά, αλλά έχουν και το ρόλο.
12: Λειτουργεί πολλές φορές ως σκαλοπάτι για κάποιους ποδοσφαιριστές, αλλά για να το κάνεις αυτό όμως πρέπει να έχεις μία-δύο σούπερ σεζόν με τη γερμανική ομάδα.
11: Εντάξει, ναι, και σούπερ σεζόν.
12: Δεν θέλω
11: και
12: δηλαδή να παρασυρώμαστε να πούμε ότι ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας θα κάνουν αυτό που έκανε ο Μπέλιγχαμ, για παράδειγμα.
11: Όχι, αλλά είναι πιο
12: μακάρι
11: εύκολος
12: να το ζήσουμε και αυτό.
11: Είναι πιο εύκολος δρόμος από
12: ανοίγουμε
11: την Τόρκμουντ.
12: Το μικρόφωνο μας στο Πανθεσσαλικό για το Βαγγέλη Μητρούσια. Βόλος Ηρακλής 0-1 ξεκίνησε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο. Νίκο, για να κλείσουμε αυτή την ενδιαφέρουσα ενότητα, υπενθύμησε μας τα υπόλοιπα Ελληνόπουλα πότε αγωνίζονται.
11: Έχουμε και τον Δουβίκα με την Κόμο, ο οποίος και εκεί έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά στο πρωτάθλημα Ιταλίας. Θυμίζω ότι στο πρώτο παιχνίδι με την Ουντινέζε πέτυχε το πρώτο γκολ στο 1-1 της Κόμο με την Ουντινέζε την Κυριακή.
12: Αλλά έχει δύσκολη αποστολή
11: τώρα
12: αύριο.
11: Τώρα παίζει μέσα στην Νάπολη. Θα δούμε. Δεν ξέρεις πότε τι γίνεται. Η Κόμο έχει δείξει από πέρυσι ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Φέτος μπορεί να μην ξεκίνησε τόσο καλά, αλλά θα δούμε και πώς θα διαχειριστούν και αυτοί το Champions League. Και αυτή μας ενδιαφέρει να τη δούμε, γιατί είναι και αυτή αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League. Χθες
12: η
11: έπαιζε
12: με την Chelsea παίζει.
11: Ναι. Χθες έπαιζε η Sporting Λισαβόνας. Ο Ιωαννίδης μπήκε στο 65, είχε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού τις προηγούμενες ημέρες, οπότε αυτό τον έκανε να μην είναι βασικός. Μπήκε πάντως κόντρα στην Ρίο Άβε, στην νίκη 4-0 της Sporting Λισαβόνας. Δεν συνεισφέρε σε κάποιο τέρμα, είχε κριθεί ουσιαστικά το παιχνίδι την ώρα που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Είναι γενικότερα
12: εκτός έδρας το μάτς αυτό για την Sporting, έτσι.
11: Ναι, ο Βαγιανίδης δεν συμμετείχε, ήταν στον πάγκο. Είχε αποχωρήσει ως τραυματίας με φορείο την τελευταία φορά που είχε παίξει ο Βαγιανίδης με την Sporting, χωρίς βέβαια να έχει κάτι τόσο σοβαρό το οποίο να δημιουργεί και μεγαλύτερη ανησυχία. Περιμένουμε φυσικά τον Χρήστο Τζόλι την Δευτέρα απέναντι στην Aston Villa. ο οποίος με την Arsenal φαίνεται να... Δεν ξέρω, εμένα Χασίφ μου δείχνει την εικόνα ότι είναι σαν να είναι χρόνια στην Arsenal.
12: Δεν μου φαίνεται σαν να τους φεριστεί ο οποίος... Διακρίνοντας στο εξωτερικό, θέλω να δω επιτέλους μια πολύ δυνατή εθνική ομάδα. Γιατί εμείς εστιάζουμε στους παίκτες που λάμπουν μέσα από τη δημιουργία και το σκοράρισμα, αλλά έχουμε και αρκετούς αμυντικούς που παίζουν στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο, ο Κουλιεράκης και όχι μόνο. Νίκο, μου σε ευχαριστούμε. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε αρκετή ώρα για την παρουσία των Ελλήνων ποδοσφαιριστών στα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα, αλλά δεν θα το κάνουμε τώρα, γιατί πρέπει να επιστρέψουμε στο Βαγγέλη Μητρούσια. Δεύτερο ημίχρονο, Βόλος Ηρακλής.
0: Βόλος Ηρακλής με 0-1. Όπως τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, δεν έχει αλλάξει κάτι στο σκορ. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι είναι πολύ πιο δυνατό το δεύτερο ημίχρονο και πιο κινητικός και ο Βόλος αλλά και ο Ηρακλής. Και θα πρέπει να πούμε τώρα: ο Βόλος είναι στην επίθεση που πραγματοποίησε και δύο αλλαγές. Ο Ρεγκής και ο Γκονζάλες είναι δύο παίκτες που πέρασαν στο παιχνίδι στη θέση των Μίγα και Φουρτάδο αντίστοιχα. Και κίτρινη κάρτα τώρα στο παίκτη του Βόλου. Πρέπει να είναι ο Γκρόζης αυτός ο οποίος είδε την κίτρινη κάρτα για το φάουλ που έκανε στον παίκτη του Ηρακλή. Και μάλιστα ο Ηρακλής, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε και αυτός, γιατί βγήκε πολύ γρήγορα στην αντεπίθεση. Την ώρα που ο Βόλος πίεζε μπροστά και πήγε να κάνει εκεί με τον Τζόκα στη βαθιά παλιά που έγινε από τον Τσοκάνη, πρόλαβε όμως και βγήκε πολύ έγκαιρο ο Θανασιάδης και απεσόβησε τον κίνδυνο και διατήρησε, θα έλεγα, έτσι, το 0 για την ομάδα του. Και από την άλλη πλευρά βγήκε πολύ γρήγορα ο Ηρακλής, αλλά εκεί καθυστέρησε, και αυτό είναι που έκανε και ο Βάλτερ Μαντζάρι, ο Ιταλός προπονητής, που έδειχνε ότι τι έπρεπε να κάνει ο παίκτης του. Δηλαδή έπρεπε να κάνει νωρίτερα το σουτ πριν τον προλάβουν οι παίκτες του Βόλου και πριν, δηλαδή, καταφέρουν και διώξουν την μπάλα μπροστά από την περιοχή του. Η μπάλα τώρα παίζεται από την δεξιά πλευρά, ένα πλάγιο που εκτελεί ο Βόλος. Ο Γκρόζης βγάζει μια βαθιά παλιά εκεί που τρέχει ο Ουρτάδο να πάρει την κεφαλιά. Παίρνει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα όμως παίζει. Το διαιτητή αφήνει τη φάση να εξελιχθεί. Στο χώρο του κέντρου ο Σουρλής είναι αυτός ο οποίος ελέγχει για λογαριασμό του Ηρακλή και γυρίζει λίγο πιο πίσω, καθώς υπάρχει αυτή η πίεση στο χώρο του κέντρου από τους παίκτες του Βόλου. Προφανώς αυτές είναι και οι οδηγίες από τον Κωνσταντο Μπράτσο, που ζητάει από τους παίκτες του περισσότερη κινητικότητα από ότι στο πρώτο ημίχρονο. Σε ένα πρώτο ημίχρονο, να θυμίσουμε ότι ο Ηρακλής, ο οποίος κατάφερε στο 27 με το πολύ ωραίο γκολ του Νανού να ανοίξει το σκορ και να προηγείται της ομάδας του Βόλου, που μπορεί να έχει την κατοχή, αλλά ο Ηρακλής ήταν αυτός που είχε καλύτερη παρουσία. Εδώ μια βαθιά παλιά τώρα θα βγει. Ο Σαμπάνης εδώ πρέπει να έχει βρει. Για να δούμε, παίζεται, λέει ο διαιτητής, αλλά υπάρχει σφύριγμα τώρα και βγήκε ο Σαμπάνης. Και ήταν ο Νίζετα αυτός ο οποίος, και κίτρινη κάρτα στον Καμπουέ, με συγχωρείτε, αυτός θα δει την κίτρινη κάρτα που δείχνει ο διαιτητής για την προηγούμενη φάση. Όταν ο Σαμπάνης βγήκε για να προλάβει τον παίκτη του Ηρακλή, εκεί φαίνεται ότι του έγινε το φάουλ και αυτό δεν σταμάτησε συνέχεια ο Καμπουέ. Με αυτό λοιπόν βλέπει και την κίτρινη κάρτα.
12: Διώχνει την μπάλα ο τερματοφύλακας. Στη συνέχεια ο παίκτης του Ηρακλή δεν μπορεί να αποφύγει τον τερματοφύλακα, γιατί έχει σηκώσει ήδη το πόδι του για να φτάσει την μπάλα. Ήταν πολύ έξυπνη η αντίδραση του Σιαμπάνη, γιατί αν δεν έκανε αυτή την έξοδο, ο παίκτης του Ηρακλή θα έβγαινε τέτα τέτ.
0: Ακριβώς, και θα έμπαινε μόνος του με την μπάλα. Γιατί ήταν και ο τελευταίος, ο Σαμπάνης, ο οποίος πήγε να προλάβει καταστάσεις. Λοιπόν, αυτό έδωσε έτσι τη δυνατότητα εδώ να υπάρχουν και κάποιες, να το πω έτσι, συστάσεις.
12: Μικρή διακοπή στο μάτς και ευκαιρία να πούμε ότι ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στο καμπιονάτο. Μόντσα Ουντινέζε 1-3, Σασουόλο Τωρίνο 1-1, Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-2, στην Ισπανία περίπου 10 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, Ρεάλ Σοσιεδάδ Εσπανιόλ 1-0, τελικό αποτέλεσμα Λεβάντε Μπέτις 5-2. Στην Γερμανία είμαστε πλέον στο 50, Μπορούσια Ντόρτμουντ Αμβούργο 2-0. 51ο λεπτό στην Αγγλία, Τότεναμ Νιούκαστλ 0-0. Και στη Γαλλία τελικό, Στρασμπούρ Λανς 2-1.
0: Σεφί, εδώ έχουμε VAR. Προφανώς κάτι θέλει να δει ο διαιτητής, και γιατί υπήρχαν και από τον πάγκο του Βόλου είδα πολλές διαμαρτυρίες. Για να δούμε λοιπόν τι θέλει να δει.
12: Για το αν είναι κόκκινη κάρτα.
0: Ακριβώς.
12: Στο καλάμι είναι το πάτημα.
0: Για να δούμε τώρα λοιπόν τι θα δει ο διαιτητής και τι θα αποφασίσει. Γιατί υπήρχαν από την πλευρά του πάγκου του Βόλου που φώναζε.
12: Ναι, εκεί. Έχει σηκώσει αρκετά το πόδι του ο παίκτης του Ηρακλή διεκδικώντας την μπάλα. Και μπορεί να χαρακτηριστεί και ως επικίνδυνο παίξουμε αυτό.
0: Τα λέει τώρα ο Σαμπάνης εκεί με τον Σόρια. Είναι και ο Νίζετ εκεί. Για να δούμε τι θα κάνει τώρα ο διαιτητής και τι θα δει δηλαδή στο ΒΑΡ, γιατί θα το πούνε και οι συνάδελφοί του, αν είναι όπως είπες κόκκινη και θα πρέπει στη συγκεκριμένη φάση δηλαδή, την κίτρινη να την κάνει κόκκινη για τον Καμπουέ. Περιμένει να δει ακόμη.
12: Δεν είναι εσκεμμένο χτύπημα, γιατί ούτως ή άλλως στην μπάλα πηγαίνει ο παίκτης του Ηρακλή, αλλά το αποτέλεσμα μετράει.
0: Ακριβώς
12: με
0: έτσι,
12: την τάπα του παπουτσιού του, ξεκάθαρα χτυπάει τον αντίπαλο τροματοφυλάκα.
0: Είναι επικίνδυνο προφανώς και γι' αυτό. Για να δούμε λοιπόν τι θα δει και τι θα αποφασίσει ο διαιτητής, γιατί αυτός είναι που θα πάρει την ευθύνη. Τώρα λέει ότι είδε το ΒΑΡ. Λοιπόν, αυτό ζητάει από τους παίκτες να απομακρυνθούν. Είδε το ΒΑΡ και τώρα θα βγάλει από την τσέπη του. Βγάζει την κόκκινη κάρτα και τη δείχνει στο Μυρ. Ο Μυρ είναι ο παίκτης ο οποίος θα δει λοιπόν την κόκκινη κάρτα. Ο Μυρ λοιπόν, έτσι ο Ηρακλής θα έλεγα μένει με 10 ποδοσφαιριστές. Προηγείται με 0-1.
12: Αποβάλλεται λοιπόν ο παίκτης που ήταν στη φάση με τον Σιαμπάνη.
0: Με τον Σιαμπάνη, ακριβώς. Ακριβώς αυτός είναι ο παίκτης ο οποίος φεύγει και τώρα εδώ βλέπω να αλλάζουν προφανώς και τα πλάνα του προπονητή του Ηρακλή. Ο Βάλτερ Μαντζάρη δίνει κάποιες οδηγίες εκεί στους παίκτες του. Προφανώς θα αλλάξει τώρα και τον τρόπο πώς θα διαχειριστεί το 0-1, αλλά και το γεγονός ότι η ομάδα του παίζει με 10 ποδοσφαιριστές. Εδώ τώρα υπάρχει φάουλ. Για να δούμε. Ο κύριος, ο διαιτητής πάει στον πάγκο του Ηρακλή προς τα εκεί, στον προπονητή, τον κύριο Μαντζάρη, γιατί έχει μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και διαμαρτύρεται ο προπονητής. Ναι, θα δει την κίτρινη κάρτα. Δεύτερη κίτρινη και κόκκινη. Κόκκινη στον προπονητή με δεύτερη κίτρινη. Αποβολή λοιπόν και τον προπονητή στο 55 λεπτό της αναμέτρησης, πέρα από αυτή που είδαμε του Μυρ λίγο νωρίτερα για το επικίνδυνο παίξιμο πάνω στο Σαμπάνη στην φάση που έγινε στο 50. Και τώρα ο Βόλος έχει κερδίσει ένα φάουλ. Ο Βάλτερ Μαντζάρη φεύγει και ο βοηθός του θα είναι αυτός που θα
12: διαμαρτυρήθηκε ο προπονητής του Ηρακλή, αλλά δεν είναι και πολύ έντονος ο τρόπος της διαμαρτυρίας του. Θεωρώ ότι εδώ μάλλον υπερβάλλει λίγο ο διαιτητής του αγώνα.
0: Η δεύτερη ήταν γιατί μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Και η πρώτη ήταν για τη διαμαρτυρία. Λοιπόν, για
12: μπήκε
0: να δούμε
12: στον αγωνιστικό χώρο και τώρα βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο ξεκάθαρα. Έτσι. Πάει στα αποδυτήρια.
0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ. Εκτελέστηκε το φάουλ γρήγορα. Ο Τζόκα θα κάνει το σουτ και η μπάλα θα περάσει ελάχιστα out. Η πρώτη απειλή από τον Βόλο στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης από το σουτ αυτό του Τζόκα, ο οποίος ήταν και αυτός που είχε απειλήσει. Και εδώ τώρα υπάρχει μια διακοπή, γιατί ο τερματοφύλακας ο Θανασιάδης στην προσπάθειά του για να αποκρούσει φαίνεται την μπάλα έχει χτυπήσει, υπάρχει διακοπή.
12: Χρήσιμη αυτή η διακοπή για τον Ηρακλή για να συντονιστεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο και εκτός αγωνιστικού χώρου, γιατί έχει μείνει χωρίς προπονητή. Να δούμε ποιος θα δίνει οδηγίες πλέον. Να βρουν και τις θέσεις τους στο γήπεδο μετά την αποβολή του Μυρ. Ήταν τέλειο το πρώτο ημίχρονο για τον Ηρακλή που προηγείται με ένα 0, αλλά προβλέπω θα είναι δύσκολο το δεύτερο.
0: Ναι, με γεγονός ότι έχει το αριθμητικό πλεονέκτημα η ομάδα του Βόλου, βρίσκεται πίσω στο σκορ, θα πιέσει για να φτάσει στην ισοφάριση. Είναι αλήθεια και ότι αυτό του δίνει ένα βαντάζ. Αλλά από την άλλη όμως εδώ θα φανεί και ο Ηρακλής πώς μπορεί να αντιδράσει, πώς θα διαχειριστεί και έχοντας το προβάδισμα στο σκορ με τον γκολ που πέτυχε με τον Νανού, αλλά όπως είπαμε με 10 ποδοσφαιριστές. Το ποδόσφαιρο έχει δείξει ότι πολλές φορές έτσι οι ομάδες είναι πώς διαχειρίζεσαι αυτή την κρίση, να το πω έτσι, έτσι όπως του συνέβη, το να μείνει με 10 ποδοσφαιριστές. Υπενθυμίζουμε ότι ο Μυρ μετά από την υπόδειξη του ΒΑΡ είδε την κόκκινη κάρτα. Η συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Βόλο να προσπαθεί στο χώρο του κέντρου, εκεί όπου ο Γκονζάλες, πίσω η μπάλα, ο Τσοκάνης, Κάργας, η μπάλα δεξιά, ο Εσαμπουή, πιο δεξιά για τον Ρεγκής, ο Ρεγκής ο οποίος κρατάει, θα βγάλει τη σέντρα για τον Ουρτάδο που θα πιάσει την κεφαλιά ανάμεσα από δύο ποδοσφαιριστές, τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Η μπάλα όμως θα φτάσει στην αγκαλιά του Αθανασιάδη, ο οποίος δεν ανησυχεί, πήγε προς την πορεία της μπάλας και έτσι είναι αυτός ο οποίος μαζεύει και τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. 58 λεπτό της αναμέτρησης στο Πανσελικό στάδιο. Διαφορετικό το παιχνίδι από ό,τι στο πρώτο ημίχρονο, η αποβολή του Μυρ. Η προσπάθεια που κάνει ο Βόλος να γίνει πιο απειλητικός. Μέχρι στιγμής θα λέγανε, αν εξαιρέσει κανείς το σουτ του Τζόκα, δεν υπάρχει η μεγάλη φάση. Η φάση που σημάδευσε αυτά τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου ήταν η αποβολή από τον Μυρ στη φάση εκεί που βγήκε ο Σαμπάνης για να τον ανακόψει. Και εκεί ο παίκτης του Ηρακλή, μετά από υπόδειξη του ΒΑΡ, αφού αρχικά είδε την κίτρινη κάρτα, στη συνέχεια λοιπόν είδε την κόκκινη κάρτα. Ο Ηρακλής, ο οποίος προσπαθεί τώρα να κερδίσει την μπάλα, αλλά ο Βόλος είναι αυτός που έχει την μπάλα στα πόδια του. Εδώ το λάθος από τον Λάμπρου. Ο Καμπουέ θα κερδίσει, όμως το πλάγιο είναι, δείχνει για το Βόλο ο επόπτης, αλλά ο ειδητής είχε δείξει αρχικά ότι ήταν για τον Ηρακλή. Τελικά όμως η μπάλα είναι στο Βόλο που εκτελέστηκε γρήγορα.

0: Θα κόψει εκεί ο Πίνια. Επιμένει ο Ερακλής, η απομάκρυση από τον Βούρο. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Κάργας. Μπάλα δεξιά για τον Γκονζάλες. Ο Γκονζάλες, ο οποίος θέλει να ξεφύγει εκεί από τρεις ποδοσφαιριστές, θα κερδίσει και την κόντρα. Προσπάθησε ο Ρεγκής, θα προλάβει όμως την τελευταία στιγμή ο Ρος, θα απομακρύνει την μπάλα και η μπάλα πλάγια. Το πλάγιο εκτελέστηκε γρήγορα από τους παίκτες του Βόλου. Η σέντρα, η κεφαλιά από τον Λάμπρου για τον Ουρτάδο, που βγαίνει εκεί ο Θανασιάδης με δεύτερη προσπάθεια, με το ένα χέρι θα μπλοκάρει την μπάλα και θα δώσει την λύση. 60 λεπτά
1: Βόλος Ηρακλής 0-1, 60 λεπτό. Ο Ηρακλής παίζει πλέον με 10 παίκτες. 9.30 το μπάτς του Πανετολικού με την Καλαμάτα. Στο καμπιονάτο είμαστε στο 55ο λεπτό. Μόντσα Ουντινέζε 1-3. Σασουόλο Τωρίνο 1-1. Και Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-2. Πάμε για λίγο στην κλήρωση του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου των γυναικών. Έχοντας ανοιχτό μικρόφωνο για τον Βαγγέλη Μητρούσια στον αγώνα του Βόλου με τον Ηρακλή, ακούμε τον Άκη Δημακό.
2: Λοιπόν, καλησπέρα πάλι και από μένα. Με σούπερ ντέρμπι ξεκινάει το πρωτάθλημα γυναικών. ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Σιρήνης Βερβενών παίζει με τον Μουστά, το Παναθηναϊκός Πύργος. Αγία Παρασκευή, Ρέα, Αστέρας Τρίπολης, Κηφισιά και Βόλο Σόφι.
1: Σούπερ ντέρμπι, όντως. ΑΕΚ ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα.
2: ΑΕΚ ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα. Και δίπλα μου έχω το 10ο καλό, γιατί αυτό φορούσε κάποτε. Τώρα είναι ο προπονητής ο οποίος έχει αναλάβει τις τύχες της γενικής ομάδας ΑΕΚ. Με σκοπό να την
1: όντως είναι το 10ο καλό δίπλα σου. Ισχύει αυτό. Το επιβεβαιώνω.
2: Μιλάω για τον Στέλιο Κοζανίδη. Γεια σου, coach.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Στέλιο.
2: Λοιπόν, πρεμιέρα με ντέρμπι.
3: Με ντέρμπι, ναι.
2: Παίζει ρόλο.
3: Όχι, δεν είναι. Αφού έτσι κι αλλιώς θα παίζαμε κάποια στιγμή και με τον ΠΑΟΚ, όπως και με όλες τις ομάδες. Το θέμα είναι εμείς να παρουσιαστούμε έτοιμοι στην έναρξη του πρωταθλήματος. Σίγουρα ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και για εμάς και για τον ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω ότι θα δημιουργήσουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Κάθε μέρα δουλεύοντας προπονήσεις και νομίζω ότι και εύχομαι να παρουσιαστούμε πανέτοιμοι από την πρώτη αγωνιστική.
2: Φεύγοντας από τη Ρέα μετά από τρία χρόνια, που ουσιαστικά όλοι παραδέχονται ότι έχει φτάσει παραπάνω από τα όρια της, δημιουργώντας μια καταπληκτική ομάδα, αναλαμβάνεις τίκες μιας ομάδας που στόχους πια έχει το πρωτάθλημα. Τι αλλάζει για σένα?
3: Εντάξει, σίγουρα είναι ένα σημαντικό βήμα για την καριέρα μου. Έφερα όμως ότι τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο. Σαν ποδοσφαιριστής αλλά και σαν προπονητής, νομίζω ότι είμαι έτοιμος να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις της ΑΕΚ, στις απαιτήσεις τις πολύ μεγάλες που υπάρχουν. Κάθε μέρα προσπαθούμε και δουλεύουμε με την ομάδα, με τους συνεργάτες μου, με όλο το staff, με τις παίχτες, γιατί αυτές είναι οι πρωταγωνίστριες, να δημιουργήσουμε και πάλι μια πολύ ισχυρή ομάδα. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Χωρίς πολλά λόγια, αλλά η ιστορία και το σήμα της ΑΕΚ είναι πάρα πολύ μεγάλο και νομίζω ότι και μόνο το όνομα της ΑΕΚ μας δίνει τη χαρά, θα έλεγα, και να θέτουμε πάρα πολύ ψηλούς στόχους, γιατί η ΑΕΚ υπάρχει για να είναι στην κορυφή.
2: Πρωτάθλημα πόσο ταχυτήτων θα είναι φέτος? Δηλαδή είναι η ΑΕΚ δυνατή, είναι ο ΠΑΟΚ, είναι ο Παναθηναϊκός μετά?
3: Σίγουρα θα υπάρχουν καλές ομάδες. Οι ομάδες που αυτή τη στιγμή μπορεί να θεωρητικά να είναι πιο χαμηλού, θα έλεγα, μεγέθους, αλλά θεωρώ ότι δηλώνουν και αυτές εξίσου σοβαρά. Οπότε εγώ είμαι σίγουρος ότι θα δούμε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Και δεν θα είναι όπως παράδειγμα άλλα χρόνια που εξαρτιόταν από 2-3 αποτελέσματα κάποιων συγκεκριμένων παιχνιδιών. Νομίζω ότι φέτος θα δούμε καλές ομάδες, πολύ καλές ομάδες, πολύ καλές παίχτριες και νομίζω ότι όλα τουλάχιστον τα περισσότερα παιχνίδια θα είναι αφύρωπα. Οπότε νομίζω δεν μπορούμε να πούμε κάτι από τώρα, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε κάτι δεδομένο. Θα δούμε ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα.
1: Στέλιο, έρχεται και ο Ολυμπιακός τα επόμενα χρόνια που ενισχύεται πάρα πολύ και στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Τώρα, σε ό,τι αφορά προσωπικά εσένα, εσύ είσαι γεννημένος για δύσκολα. Το έχεις αποδείξει την πολυετή καριέρα σου μέσα στα γήπεδα και είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρεις και με την ΑΕΚ. Καλή συνέχεια. Να ευχαριστήσουμε τον Στέλιο Κοζανίδη και τον Άκη Δημακό. Επιστρέφουμε στο Πανθεσσαλικό. Φάουλ για τον Βόλο σε καλό σημείο. Ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια.
0: Είναι από πλάγια θέση και αυτό το φάουλ είχε σαν αποτέλεσμα ο Ηρακλής να δει μία ακόμη κίτρινη κάρτα. Ήταν ο Νίζετ αυτός που είδε την κίτρινη κάρτα και μάλιστα θα πρέπει να πούμε ότι με τον Μυρ να είναι εκτός από το 54 με κόκκινη, στο 56 ο προπονητής της ομάδας ο Βάλτερ Μαντζάρη, με τον Βόλο τώρα να ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ από την δεξιά πλευρά, εκεί όπου ο Τζόκα θα το εκτελέσει, φέρνει την μπάλα.

0: μέσα στην περιοχή, κεφαλιά και από τον Ουρτάδο ο Κάργας ήταν αυτός ο οποίος έπιασε την κεφαλιά και η μπάλα πέρασε ελάχιστα, ούτε ήταν μαζί με τον Ουρτάδο εκεί που πηδήξανε. Ο Κάργας όμως ήταν αυτός που βρήκε την μπάλα με το κεφάλι και η μπάλα πέρασε out. Άλλη μια απειλή από την πλευρά του Βόλου, με τον Ηρακλή όμως να κρατάει το 0-1 παρά το γεγονός ότι παίζει με 10 ποδοσφαιριστές. Και βέβαια στον πάγκο το κοουτσάρισμα το είχε αναλάβει ο βοηθός του Βάλτερ Μαντζάρη, ο Φράγκο Μπουρνέτη. Αυτός είναι που δίνει τις οδηγίες, με τον Ιταλό προπονητή να είναι στην κερκίδα εδώ δίπλα από την Επισήμων αριστερά, και από εκεί λοιπόν υπάρχει κάποιος από τον Ηρακλή, ο οποίος και εδώ τώρα για να δούμε θα βγάλει την κίτρινη κάρτα. Ναι, η κίτρινη κάρτα που δείχνει είναι στον Μπάρε, αυτός ο οποίος θα δει την κίτρινη κάρτα για το φάουλ που έκανε πάνω στον Σόρια, στον
1: και είμαστε πλέον, Βαγγέλη μου, στο 65ο λεπτό του αγώνα. Βόλος Ηρακλής 0-1. Ο Ηρακλής που παίζει με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Μυρ. Τότεναμ Νιούκαστλ 0-1 στην Αγγλία στο 66ο λεπτό. Και πάμε για λίγο και στο Αγρίνιο. Είμαστε περίπου μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα του Πανετολικού με την Καλαμάτα. Πρώτη ενημέρωση από τον Μπάμπη Πλάγο. Αν προκύψει κάτι σημαντικό στο Πανθεσσαλικό, Βαγγέλη, μας διακόπτεις. Καλησπέρα, Μπάμπη.
2: Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπόλου, καλησπέρα Σύφη από το Αγρίνιο, εδώ που όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι σε 30-35 λεπτά περίπου. Το μάτς για την δεύτερη αγωνιστική, δεύτερο παιχνίδι εντός έδρας για τον Πανετολικό, με κόντρα στην Καλαμάτα, με την οποία την είχε αντιμετωπίσει πριν από δύο εβδομάδες περίπου στον αγώνα του Κυπέλου και είχε αποκλειστεί χάνοντας με 4-2. Λοιπόν, ομάδα που κερδίζει λέει δεν αλλάζει, και γι' αυτό ο Γιάννης Αναστασίου έχει παρατάξει τους 11 ακριβώς ίδιους που είχε παρατάξει και στο παιχνίδι της πρεμιέρας με τον Αστέρα Τρίπολης και που είχε κερδίσει ο Πανετολικός με 3-1. Κουτσερέγκο κάτω από τα δοκάρια, Γκράναθ, Μεχία, Μπάση, Τζενεπό, Μανρίκε, Σατσιάς, Εστεμπάν, Κόγιτς, Μαυρίας και Στάγιτς, η 11 για τον Πανετολικό. Αρχηγός της ομάδας του Αγρινίου είναι ο Χάρης Μαυρίας.
1: Αποθεώσαμε τον Κωνσταντέλια Μπάμπη αρκετές φορές σήμερα και μάλλον τον ματιάσαμε. Τραυματίστηκε στο γόνατο και υποχρεώθηκε να κάνει αναγκαστική αλλαγή ο προπονητής του. Εύχομαι και ελπίζω να μην έχει υποστεί κάτι σοβαρό.
2: Όλοι αυτό ελπίζουμε. Λοιπόν, στον πάγκο για τον Πανετολικό είναι η Παρδαλός, ο Όλσον, Προδρομήτης, Νακάμπα, Σουμά, Άλεξιτς, Μπρέγκου, Μπάτζι, Ξενόπουλος, Εράκοβιτς, Αποστολόπουλος και Νικολάου. Μία και μοναδική απουσία για τον Γιάννη Αναστασίου, ο τραυματίας Μυρλής, ο οποίος έχασε και το μάτς της πρεμιέρας. Από την άλλη πλευρά, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας για την Καλαμάτα έχει παρατάξει τους Γκέλιο κάτω από τα δοκάρια, Στρούγκι, Διαρά, Κατάλντι, Σίγκουρτσον, Αλόνσο, Μορέιρα, Καλουτσικίδη, Χαμζά, Μπονέτο και Ροντρίγκες. Στον πάγκο είναι η Μαρτίν, Λιατσικούρας, Χατζηθεοδωρίδης, Παναγιώτου Μπακαγιώκο, Καρεάσο, Πινέιρο, Γκίνης, Ιγνιάτοβιτς, Βασίλεβιτς, Γκεσάν και Αγγελής. 6 είναι οι απουσίες που έχει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Πρόκειται για τον Κουρμινόφσκι, τον Πέρες, τον Φρίμπορκ, τον Μιράντα, τον τιμωρημένο Μπολίβαρ και τον Βάργκας. Αυτές είναι οι απουσίες.
1: Ωραία, περισσότερα θα πούμε στην επόμενη επικοινωνία μας, καθώς εξελίσσεται ο αγώνας του Βόλου με τον Ηρακλή. Είναι προτιμότερο να μείνουμε στον Βαγγέλη Μητρούσια. Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει και ο αγώνας Βόλεϊ Ιταλία-Ελλάδα. Είναι ο δεύτερος ημιτελικός των Μεσογειακών Αγώνων. Είναι αναμέτρηση για τους Μεσογειακούς Αγώνες στο Βόλεϊ των Ανδρών. Στον τελικό προκρίθηκαν οι Γάλλοι που νωρίτερα νίκησαν με 3-2 σετ την Τουρκία. Επιστρέφουμε στον Βαγγέλη Μητρούσια στο Πανθεσσαλικό.
0: 61 το λεπτό της αναμέτρησης στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Το 0-1 παραμένει όπως αυτό διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο, από το 27ο λεπτό με τον γκολ του Νανού. Ο Ηρακλής, ο οποίος αγωνίζεται με 10 ποδοσφαιριστές από το 54 λόγω της αποβολής του Μυρ μετά από την υπόδειξη από το ΒΑΡ. Ο Βόλος έχει κερδίσει ένα κόρνερ. Είναι το δεύτερο που έχει κερδίσει το παιχνίδι από την αριστερή πλευρά. Ο Γκονζάλες είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει. Ο Τζόκα το κέρδισε σε μια προσπάθεια που έκανε ο Βόλος να γίνει απειλητικός προς την εστία του Ηρακλή. Όλοι οι παίκτες του Ηρακλή πίσω, εδώ τι περιμένει να γίνει αλλαγή. Μία ακόμη αλλαγή, θα βγει ο Μπάρε και θα μπει στο παιχνίδι ο Κόμπα. Αυτή είναι η τέταρτη αλλαγή που κάνει ο προπονητής του Βόλου, Κώστας ο Μπράτσος. Ο Κόμπα λοιπόν στη θέση του Μπάρε στο 70 λεπτό Η τρίτη ήταν του Χαραλαμπόγλου στη θέση του Τσοκάνη και οι πρώτες με την έξοδο του δευτέρου μηχρόνου ο Γκονζάλες και ο Ρεγκής. Ο Γκονζάλες λοιπόν έτοιμος να το εκτελέσει. Όλοι οι παίκτες, ο μόνος που έχει μείνει πίσω είναι ο Κόμπα που μόλις μπήκε στο παιχνίδι. Εκτελείται με το αριστερό προς το δεύτερο δοκάρι. Το σούτ από το Ρεγκής. Μέσα στην προσπάθεια ο Λάμπρου εκεί πήγε να κάνει. Θα απομακρύνει ο Νίζετ και εκεί που πάει η μπάλα τώρα είναι και ο Σαμπάνης που έχει βγει στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Κοντά στο ημικύκλιο. Η σέντρα τώρα που γίνεται από την δεξιά πλευρά. Ο Κάργας που έχει προδοθεί. Ο Ουρτάδο προσπαθεί μέσα στη φάση πολλές μονομαχίες. Και υπάρχει επιθετικό φάουλ όπως δείχνει ο διτής. Και έτσι θα λέγαμε ότι αυτή η φάση σταματά εδώ και δίνει τη δυνατότητα ο Ηρακλής να πάρει την μπάλα. Στην προσπάθεια που έκανε ο Βόλος, η αλήθεια είναι ότι πάρα πολύ δυνατό το παιχνίδι, η πίεση από την πλευρά του Βόλου για να φτάσει στην ισοφάρηση, να εκμεταλλευτεί και το αριθμητικό πλεονέκτημα.
1: Και ξεκάθαρος ο στόχος του Ηρακλή, που δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά με 10 παίζει, να κρατήσει το προβάδισμα του.
0: Να κρατήσει τον γκολ που έχει πετύχει και από την άλλη αν του δοθεί ευκαιρία έτσι να βγει μπροστά. Τρεις αλλαγές τώρα από τον Ηρακλή. Τρεις ποδοσφαιριστές. Με το νούμερο 6 ο Μορένο. Με το νούμερο 9 είναι ο Κούστα και με το νούμερο 27 που είναι ο Κράιντς. Λοιπόν, αυτές οι τρεις αλλαγές για να δούμε τώρα ποιοι θα φύγουν από το παιχνίδι, ποιοι θα δώσουν τις θέσεις τους. Θα το δούμε σε λίγο, ενώ η μπάλα παίζεται προς την πλευρά του Βόλου με τον Κόμπα εκεί που προσπαθεί. Γίνεται όμως το φάουλ εκεί που γίνεται από τον Κόλιτς και κίτρινη κάρτα στον Κόλιτς.
1: Ο οποίος λογικά θα είναι ο ένας που θα αποχωρήσει.
0: Θα πάρει τη θέση του Κούστα. Ακριβώς όπως το είπες και το μάντεψες πριν ακόμη σηκώσει ο τέταρτος διαιτητής, όπως το είπες. Έτσι λοιπόν ο Κούστα θα πάρει τη θέση του Κόλιτς και το χειροκρότημα από τον κόσμο του Ηρακλή. Και περιμένουμε τώρα την δεύτερη αλλαγή στη θέση του Νίζετ. Θα μπει, θα βγει λοιπόν ο Νίζετ και με το νούμερο 6 θα περάσει ο Μορένο. Αυτή είναι η δεύτερη αλλαγή.
1: Βγαίνουν δύο παίκτες που έχουν κίτρινη κάρτα για να μην πάρει και ρίσκο.
0: Και ο Καμπουέ που έχει δει κίτρινη
1: κάρτα. Και ο τρίτος που έχει κίτρινη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Για να μην μείνει με 9 ο Ηρακλής.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και στη θέση του λοιπόν περνάει ο Κράιντς. Αυτές είναι οι αλλαγές από τον προπονητή τον Ιταλό.
1: Ο Καμπουέ που ήταν εξαιρετικός από τους τρεις που έγιναν αλλαγή ήταν ο καλύτερος.
0: Ο καλύτερος παίκτης.
1: Ο Κόλιτς στο πρώτο ημίχρονο ήταν δραστήριος. Στο δεύτερο ήταν σαν να μην έπαιζε.
0: Ναι, δεν κέρδισε και νομίζω ότι είχε και την κίτρινη που είδε, οπότε λογικά δηλαδή έγινε αυτή η αλλαγή, γιατί ο Καμπουέ ήταν ο παίκτης ο οποίος έδωσε την πνοή θα λέγα στον Ηρακλή στο πρώτο ημίχρονο και τον βοήθησε σημαντικά στο να πετύχει τον γκολ, γιατί όλες οι φάσεις ξεκινούσαν από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ο Κούστα τώρα στην πρώτη προσπάθεια και από εκεί προσπάθησε και ο Νανού, αλλά η μπάλα δεν το έκανε όπως λέμε το χατήρι, η μπάλα πέρασε πλάγιο, το πλάγιο είναι για τον Βόλο. Για να δούμε τώρα ποιος θα το εκτελέσει, γιατί και ο Κάργας είχε την μπάλα και από την άλλη πλευρά ο Σαμπουή εκτελέστηκε η μπαλιά για τον Χαραλαμπόγλου. Ο Χαραλαμπόγλου ο οποίος βγάζει τη σέντρα για τον Λάμπρου, θα κόψει ο Σόρια εκεί με υπερπροσπάθεια. Μπροστά από τον Λάμπρου, επιμένει όμως ο Βόλος. Τζόκα από την πάσα του τέτοιο, η σέντρα προς την περιοχή. Θα βγει εκεί ο Θανασιάδης και θα μαζέψει την μπάλα μπροστά από τον Ουρτάδο, πάνω από το κεφάλι του. Πήδησε πιο ψηλά, μάζεψε την μπάλα και έδωσε τη λύση. 74ο λεπτό στο Πανθεσσαλικό στάδιο, Βόλος Ηρακλής 0-1. Με τον γκολ του Νανού προηγεί του Ηρακλής, ο οποίος παίζει με 10 ποδοσφαιριστές από το 54 λόγω της αποβολής του Μύρ μετά από υπόδειξη του ΒΑΡ στο φάουλ που έκανε πάνω στον Σαμπάνη σε μια διεκδικήσιμη παλιά έξω από την μεγάλη περιοχή.
1: Αποβλήθηκε και ο Ματσάρη ο προπονητής του.
0: Δύο
1: αυτός
0: λεπτά
1: που
0: αργότερα
1: δίνει εντολές από τον πάγκο του Ηρακλή έχει κάνει φάγκο, το αυτονόητο. Άμυνα και μόνο άμυνα από εκείνο το σημείο και μετά
0: έτσι,
1: για τον
0: και
1: το Ηρακλή.
0: Και το βλέπουμε και δείχνει τώρα πως να δει το πλάι ο Φράγκο Μπουρνέτη είναι ο βοηθός του Ματσάρη. Αυτός δίνει τις οδηγίες, αλλά υπάρχει και ένας ενδιάμεσος κρίκος, ένας του Ηρακλή ο οποίος πάει τώρα και τα λέει τώρα. Τι του είπε λίγο νωρίτερα ο Ματσάρη που είναι στα κάγκελα. Από την πίσω πλευρά όπως είναι ο πάγκος, έτσι όπως είμαστε εμείς αριστερά από τα VIP, λίγο αριστερά προς την γωνία, εκεί είναι ο Ιταλός προπονητής με την μπάλα να παίζεται.
1: Μόνο ο Αλέφαντος είχε βρει τη λύση σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Είχε
1: με τα walkie-talkie, το θυμάσαι?
0: Ναι, αλλά είχε και σφύριγμα όμως ο Αϊμίστος.
1: Μέχρι να κάνει τη διαδρομή ο βοηθός να πάει στο Ματσάρι και να γυρίσει πίσω.
0: Η κεφαλιά και η ευκαιρία. Η ευκαιρία για τον Βόλο που εκεί δύο παίκτες ήταν ο Ουρτάδο και ο Κόμπα που πήγαν προς την μπάλα. Η μπάλα τελείξε, αλλά εδώ όμως υπάρχει και παίκτες του Ηρακλή. Πρέπει να είναι ο Ρος, ο οποίος είναι πεσμένος. Έτσι υπάρχει διακοπή. Μπορείς
1: μικρή διακοπή την εκμεταλλεύομαι να ακούσουμε Γιώργο Μίνο με μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Καλησπέρα Γιώργο.
3: Καλησπέρα Σίβη. Ο Ντιέγκο Κώστα είναι νέα μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Ο παίκτης συμφώνησε και η ομάδα του Κράσνονταρ με τον Πουτικέβα του Βορρά για δανεισμό για ένα χρόνο και ως οψιόν να αγοράσουμε για 8 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι ο κεντρικός αμυντικός Βραζιλιάνος που έπαιζε Σαν Πάολο έρχεται, είναι καθοδόνα από τη Ρωσία, από το Κράσνονταρ για τη Θεσσαλονίκη. Αυτή είναι η νέα μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Σήμερα πάντως στους παίκτες του ΠΑΟΚ βρέθηκε στην προπόνηση ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος είπε να ξεχάσουν αυτά που έγιναν, δηλαδή ο αποκλεισμός με την Μπράγκ, και να κοιτάξουν κάθε μάτς τελικός, όπως υποστήριξε ο μεγαλομέγεθος ΠΑΟΚ που συγκέντρωσε και μίλησε στους παίκτες σήμερα στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Γιατί αν ο ΠΑΟΚ μείνει κολλημένος στον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, θα περάσει δύσκολο Σεπτέμβρη και γενικά δύσκολη σεζόν. Το αυτονόητο έκανε ο Ιβάν Σαββίδης, ξεκαθάρισε τα πράγματα.
3: Οι άνθρωποι του κινούνται τώρα για την απόκτηση ενός half ακόμη και ενός center for, ενώ ο Λουσέ έπαθε θλάσεις στον δικέφαλο, οπότε θα απουσιάσει στα επόμενα τρία παιχνίδια.
1: Ο Ντιέγκο Κώστα λοιπόν είναι παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Πέτερσεν το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού και εμείς επιστρέφουμε στον Βαγγέλη Μητρούσια.
0: Έχει, ο Ηρακλής παίζει με 9, γιατί ο Ρος που είχε βγει λίγο νωρίτερα που είχε τραυματιστεί δεν έχει μπει ακόμη στον αγωνιστικό χώρο και ζητάει από τον τέταρτο εκεί διαμαρτύρει το παίκτη του Ηρακλή, ενώ η μπάλα παίζεται. Ο κύριος Σιμιντερίδης τώρα θα κοιτάξει, αλλά δεν δίνει ακόμη εντολή, του λέει να περιμένει, να μην μπει ακόμη. Προφανώς δεν ξέρω τι είναι αυτό που κάνει τον διαιτητή, τώρα του κάνει με το νόημα ότι να μπει μέσα και να συνεχίσει. Με τον Κόμπα βγάζει σέντρα σουτ στην αγκαλιά του Αθανασιάδη, στην προσπάθεια που έκανε ο Βόλος για να γίνει απειλητικός. Αυτό που βλέπουμε στο δεύτερο ημίχρονο μετά την αποβολή του Μύρου, ότι έχει αλλάξει το παιχνίδι. Ο Ηρακλής είναι αυτό που έλεγες λίγο νωρίτερα, ότι προσπαθεί να διαχειριστεί αυτό το 0-1, να το κρατήσει και τρίχνει το βάρος στην άμυνα, καθώς υπάρχει πίεση από την πλευρά του Βόλου που πιέζει να φτάσει στην ισοφάριση.
1: Από τη στιγμή της αποβολής του παίκτη του Ηρακλή, ο Βόλος είναι στην επίθεση, αλλά έχει μόνο μία καλή ευκαιρία.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Δεν υπάρχει. Και τώρα μία ακόμη αλλαγή. Θα βγει ο Σόρια από το παιχνίδι. Αυτή είναι η αλλαγή στο 78 λεπτό και θα περάσει ο Μουνιώθ. Αυτός θα πάρει τη θέση του Σόρια. Τώρα η αλλαγή αυτή...
1: Από τους καλύτερους παίκτες του Ηρακλή.
0: Ο Σόρια ακριβώς.
1: Ειδικά στο πρώτο μέρος.
0: Έτσι βοήθησε σημαντικά. Αλλά προφανώς ο
1: δεν ξέρω, Βαγγέλη, είναι καλή ομάδα Εφροζνώνε, δεν είναι καλή πλέον η Φιωρεντίνα? Αλλά μου προκαλεί εντύπωση αυτό το Φιωρεντίνα Εφροζνώνε 0-3 στο 70.
0: Συμβαίνουν αυτά. Η Φιωρεντίνα φαίνεται δεν είναι στα καλύτερά της. Αλλά δεν πάβει όμως να είναι Φιωρεντίνα.
1: Από πέρυσι κινείται στη μετριότητα στο καμπιονάτο. Μόντσα Ουντινέζε 2-3, Σασόλο Τωρίνο 1-1. Ημίχρονο στην Ισπανία Real Sociedad Espanyol 1-1. Στην Αγγλία Tottenham Newcastle 0-2 στο 78. Και στην Γερμανία στο μάτς που μας ενδιαφέρει για την ελληνική παρουσία του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια, η Borussia Dortmund από το πρώτο μέρος προηγείται με 2-0 απέναντι στο Αμβούργο, 76 λεπτό. Ο Καρέτσας δημιουργός του πρώτου γκολ που πέτυχε ο Γκυρασί, ο Κωνσταντέλιας έκανε το 2-0. Στο 55 όμως έγινε αναγκαστική αλλαγή καθώς τραυματίστηκε και περιμένουμε να δούμε ποιος ακριβώς είναι ο τραυματισμός του. Πρόβλημα στο γόνατο, διαπίστωσα ότι έχει ο Κωνσταντέλιας, ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Και εννοείται ότι ο Κωνσταντέλια τον θέλουμε στα επόμενα μάτια της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Στο Nations League με τη Σερβία και τη Γερμανία.
0: Σίγουρα τον θέλουμε, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, το λέω αυτό γιατί έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα. Αν θα ξαναπαίξει στην εθνική και πότε θα ξαναπαίξει. Μα εννοείται ότι πρέπει να ξαναπαίξει ο Κωνσταντέλιας στην εθνική ομάδα.
0: Εδώ τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα με το Γρόσδη που ήταν πεσμένος λίγο νωρίτερα και του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Προφανώς δεν ξέρω αν θα συνεχίσει ή όχι. Γιατί έχουν φωνάξει από τον πάγκο του Βόλου να ετοιμάζεται πιθανότατα ο Λικουρίνος.
1: Αποβλήθηκε ο Ινάθιο για την Borussia Dortmund με μαρκάρισμα και με τα δύο πόδια στον αντίπαλό του. Κόκκινη κάρτα. Η Dortmund παίζει με 10, Βαγγέλη.
0: Όπως παίζει και ο Ηρακλής που κρατάει το 0-1 ο Ηρακλής παρά την πίεση που δέχεται από το Βόλο που είναι μπροστά στην επίθεση με τον Λάμπρο τώρα από την αριστερή πλευρά. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Θα κόψουν οι παίκτες του Ηρακλή. Επιμένει ξανά ο Λάμπρου. Εκεί που πάει να μαρκάρει ο παίκτης ο Μορένο ήτανε. Αλλά ο Λάμπρου είναι αυτός που κέρδισε την μπάλα. Η μπάλα θα πάει δεξιά. Εκεί που είναι ο Γκονζάλες, ο Κόμπα, προς τα πίσω, ο Κάργας. Περιμένει να δει τι θα γίνει. Ενώ από την πλευρά τώρα του Βόλου ο Γκονζάλες, η παλιά μέσα στην περιοχή θέλει να κάνει τη σέντρα. Η προσπάθεια από το Βόλο, κόβουν όπως οι παίκτες του Ηρακλή που απομακρύνουν και τώρα από την πλευρά ο Νανού θέλει να βγει μπροστά. Ο παίκτης ο οποίος πέτυχε τον γκολ, η σέντρα για τον Κούστα και για τον Μορένο, αλλά εκεί θα κόψουν οι παίκτες του Βόλου που θέλουν να βγουν πολύ γρήγορα μπροστά και από τον πάγκο του Βόλου φωνάζουν να πάνε όλοι μπροστά. Ο Λάμπρου, η παλιά. Χαραλαμπόγλου που γύρισε πίσω, ο Λάμπρου, η σέντρα δεξιά εκεί που είναι ο Γκονζάλες που κάνει τη σωστή και είναι out τελικά. Απελπιστικά εκεί δεν έπιασε όπως θα ήθελε την μπάλα. Προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε. Η μπάλα είναι out, είναι πεσμένος τώρα και ο Αθανασιάδης. Εδώ υπάρχει τώρα να το πω μια διακοπή. Πάει ο διαιτητής αναμέτρησης πάνω στον τερματοφύλακα του Ηρακλή και ετοιμάζεται και η πέμπτη αλλαγή και για τον Ηρακλή.
1: Μην βιαστείς να πεις ότι απομένουν 10 λεπτά.
0: Όχι, όχι.
1: Θα έχουμε τουλάχιστον ένα 7 λεπτό καθυστερήσεων.
0: Σίγουρα. Είναι πάντως το 82ο. Ο Τσάκλα είναι ο παίκτης ο οποίος ετοιμάζεται για να μπει. Και από την πλευρά τώρα του Βόλου βλέπω ότι είναι ο Φάμπιο. Αυτός ο νεαρός ο οποίος ετοιμάζεται. Για να δούμε όμως. Γιατί ο διαιτητής είναι
1: 14
0: πάνω
1: το... τελικές για το Βόλο, 8 για τον Ηρακλή που προηγείται με ένα 0 από το πρώτο ημίχρονο. Ο Ηρακλής παίζει με 10. Ο Βόλος από τη στιγμή που αποβλήθηκε ο Μυρ έχει μόνο μία καλή φάση.
0: Ναι, ακριβώς, έριξε το βάρος στην άμυνα και νομίζω ότι η πίεση από την πλευρά του Βόλου, αλλά είναι αυτό που λέμε ότι δεν έχει, αν εξαιρέσει, μπορεί να έχει τις τελικές και την κατοχή στην μπάλα, αλλά δεν έχει όμως αυτές τις ευκαιρίες που θα του δώσουν τη δυνατότητα, αν εξαιρέσεις τη φάση εκεί με τον Ουρτάδο, που και ένα σουτ που ήταν από τον, μια κεφαλιά του Κάργα, ήταν οι καλύτερες στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο για τον Βόλο.
1: Ο Γκονζάλες και ο Χέσκ έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τον Βόλο στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Να γίνει πιο επιθετικός.
1: Αλλά ξέρεις, γίνονται περιττά πράγματα στην επίθεση για την ομάδα του Μπράτσου. Ενώ έχει καλή κυκλοφορία της μπάλας, εκμεταλλεύεται το μπέκτη παραπάνω, φτάνει στη μεγάλη περιοχή. Εκεί δεν προκύπτει το επιθυμητό για τους γηπεδούχους.
0: Έτσι δεν μπορεί. Και τώρα βλέπουμε ξανά την προσπάθεια με τον Κόμπο, προσπάθησε με τον Τακουνάκη. Έρχεται ο Γκονζάλες με διπλή προσπάθεια, θα χάσει όμως την μπάλα. Έρχεται από πίσω να κερδίσει την μπάλα και τώρα είναι ο Λάμπρου, ο οποίος σέντρα από τον Τζόκα πάνω στα χέρια. Ήταν στα χέρια του Αθανασιάδη, ο οποίος βγήκε και μπλόκαρε την μπάλα. Ο Τζόκα, ο οποίος έδωσε την δυνατότητα στο Βόλο να γίνει ξανά απειλητικός, όμως ο Αθανασιάδης ήταν στη σωστή θέση και ήταν αυτός ο οποίος κατάφερε. Για να δούμε, η μπάλα είναι πλάγια. Το πλάγιο από τον Κάργα. Ο Εσαμπουή, η μπάλα δεξιά για τον Γκοντζάλες που ξεκινάει από εκεί, περιμένει πιο μπροστά ο Ρεγκής, αλλά... Ο Γρόζης τώρα που παίζει με επίδεσμο στο κεφάλι από τον τραυματισμό που είχε λίγο νωρίτερα. Λάμπρου θα φέρει την μπάλα στο αριστερό. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα θα περάσει. Το σουτ και η μπάλα στα δίχτυα. Από την μέσα πλευρά πρέπει να έχει περάσει από ό,τι λένε. Αλλά για να δούμε όμως τώρα γιατί ο επόπτης η μπάλα είναι γκολ. Είναι γκολ τελικά με αυτόν τον τρόπο από το σουτ που έκανε ο Γκονζάλες. Η μπάλα πέρασε από τη μέσα πλευρά και ισοφαρίζει με αυτόν τον περιπετειώδη τρόπο στο 84ο λεπτό. Το σουτ λοιπόν του Γκονζάλες και η μπάλα καταλήγει στην προσπάθεια εκεί που έκανε ο Ηρακλής. Δεν τα κατάφερε από τη μέσα πλευρά. Πρέπει να τα για να δούμε όμως που πάει τώρα ο διαιτητής για να δείξει κίτρινη κάρτα. Σε ποιον θα δείξει την κίτρινη κάρτα, γιατί είναι και ο τέταρτος διαιτητής εκεί σε ποδοσφαιριστή.
1: Από το πρώτο replay που βλέπουμε, η εντύπωση και η δική μου είναι ότι η μπάλα έχει περάσει την γραμμή.
0: Φάνηκε από εδώ έτσι όπως είναι ότι ήταν από τη μέσα πλευρά από την έδειξη.
1: Θα μας βοηθήσει η τεχνολογία εδώ.
0: Σίγουρα.
1: Γι' αυτό υπάρχει το VAR.
0: Για να δούμε τώρα, οι παίκτες του Ρακλή πάνε. Πάνε στον διαιτητή.
1: Είναι φάση που θα ελεγχθεί, αυτό είναι δεδομένο. Ο παίκτης του Ηρακλή και τα δύο πόδια του είναι πίσω από τη γραμμή, είναι μέσα στην αιστεία του σώματος,
0: ναι,
1: του Ηρακλή.
0: Αυτό φαίνεται γιατί.
1: Αποκρούει όμως με το κεφάλι. Πρέπει να δούμε stop καρέ για να είμαστε σίγουροι. Γιατί η μπάλα δεν είναι στη γραμμή, είναι στον αέρα, έτσι.
0: Ακριβώς. Για να δούμε όμως ο διαιτητής, γιατί περιμένει και ο ίδιος να τον ενημερώσουν. Ενώ υπάρχουν διαμαρτυρίες αυτή τη φορά από τον πάγκο του Ηρακλή.
1: Ο βοηθός ήταν σίγουρος πάντως. Αναρωτιέμαι.
0: Ο βοηθός πήγε κατευθείαν.
1: Αετήσιο μάτι έχει. Πού το κατάλαβε ότι η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή.
0: Γκολ είναι τελικά. Αυτό δείχνει ο διαιτητής. 1-1 λοιπόν με τον γκολ του Ματίας Γκονζάλες. Ο Βόλος ισοφαρίζει και σίγουρα τώρα τα τελευταία λεπτά, αυτά που απομένουν για να τελειώσει το παιχνίδι, αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και θα δούμε τώρα πώς θα κινηθεί και ο Ηρακλής. Η παλιά τώρα του Κούστα. Η προσπάθεια τώρα που γίνεται από τον Μουνιώθ μέσα στην περιοχή, το σουτ που θα κάνει με το αριστερό και η μπάλα καταλήγει out. Από την προσπάθεια που έκανε ο Μουνιώθ, ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι στη θέση του Σόρια, ενώ το Πρεβραχιόνιο το έχει πάρει ο Τσάκλα με την είσοδο του στο παιχνίδι. Και αρχίζει σιγά σιγά να βλέπουμε και το φεγγάρι βέβαια να ξεπροβάλλει.
1: Εσύ βλέπεις το φεγγάρι, εμείς βλέπουμε και το stop καρέ που ήταν απαραίτητο και δεν υπάρχει καμία εμφολία ότι η μπάλα έχει περάσει.
0: Έχει περάσει
1: και
0: γραμμή.
1: Είναι γκολ.
0: Ναι, γιατί έτσι από το σημείο που είμαστε, αυτό είχαμε δει, γι' αυτό είχα πει ότι ήταν από τη μέσα πλευρά, εδώ κεφαλιά τώρα που γίνεται από τον Ρεγκής, η μπάλα θα καταλήξει out στην προσπάθεια που έκανε, βρήκε στο κατέβασμα τον επιθετικό του Βόλου από τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά. Ο Βόλος εξακολουθεί να πιέζει μετά τον γκολ της ισοφάρισης από τον Γκοντζάλες, θέλοντας να πάρει την νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Από την άλλη ο Ηρακλής προσπαθεί να αντιδράσει με το σουτ του Μουνιώθ. Ουσιαστικά αυτή ήταν η αντίδραση μετά το 1-1. Ο Ηρακλής που παίζει, να θυμίσουμε, από το 54 με 10 ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής του Μυρ με υπόδειξη από το ΒΑΡ, όταν έκανε το επιθετικό φάουλ πάνω στον Σαμπάνη σε μια διεκδικήσιμη παλιά όταν βγήκε εκτός περιοχής ο τερματοφύλακας του Βόλου. Η παλιά τώρα.
1: Μια ομολογουμένως δύσκολη αποστολή για τον Ηρακλή από τη στιγμή που έμεινε με 10 παίκτες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον σκόρο των Γκονζάλες, τι να πω. Δεν έχει καμία σχέση με αυτόν τον Γκονζάλες που βλέπαμε πέρυσι που ήταν μετριότατος.
0: Όχι.
1: Σήμερα μπήκε στο ημίχρονο ως αλλαγή και είναι από τους καλύτερους του γηπέδου.
0: Και βοήθησε σημαντικά. Είναι ένας παίκτης που τον απολογίζει ο Κώστας ο Μπράτσος, το έχει δείξει αυτό έτσι και στο προηγούμενο παιχνίδι αλλά και στο κύπελο. Αν και σήμερα δεν ξεκίνησε, προφανώς ίσως γνώριζε καλύτερο ο προπονητής, αλλά με την είσοδό του νομίζω ότι βοήθησε, γιατί από εκεί ξεκινούν, αλλά και ο Τζόκα, ο οποίος πήγε ξανά από την δεξιά πλευρά ενώ ήρθε από την αριστερή, και ήρθε ο Γκοντζάλες τώρα από την αριστερή πλευρά. Αλλάξαν οι δύο δηλαδή οι παίκτες. Ο Αργεντίνος με τον Πορτογάλο. Έχει πάει και ο Κόμπα από την δεξιά πλευρά. Το πλάγιο είναι για τον Βόλο. 88 λεπτό της αναμέτρησης. 1-1 το σκορ από το 84 λεπτό με τον γκολ του που πέτυχε ο Γκονζάλες. Ισοφάρισε τον γκολ του Νανού στο 27 λεπτό. Εδώ τώρα προσπαθεί ο Τζόκα που κρατάει την μπάλα. Θα κάνει σέντρα. Θα κόψει ο Τσάκλα. Προσπάθεια καινούρια από τον Κόμπα για τον Ουρτάδο, δεν μπόρεσε να την κατεβάσει. Διώχνουν οι παίκτες ο Μορένο πίσω στον Κάργα. Ο Ηρακλής πίσω και ο Βόλος πιέζει, που ψάχνει τον γκολ της νίκης τώρα. Μετά
1: με
0: τον γκολ
1: του Μπεράρντι στο 80, Σασουόλο Τωρίνο 2-1.
0: Εδώ παραμένει το 1-1. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό ή θα υπάρχει κάποιο γκολ είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Η πίεση πάντως υπάρχει και είναι δεδομένη από το Βόλο, και η άμυνα από την πλευρά του Ηρακλή. Λάμπρου, η σέντρα μέσα στην περιοχή. Ο Ουρτάδο θα πέσει και υπάρχει επιθετικό φάουλ. Δείχνει εκεί. Και γίνονται οι παρατηρήσεις από τον διαιτητή, τον κύριο Τζεμεντερίδη, προς τον επιθετικό του Βόλου. 89 και τώρα μπήκαν στο 90 οι δύο ομάδες. Το 1-1 παραμένει στο Πανσαλικό στάδιο και η αγωνία. Για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι ή θα παραμείνει το 1-1 τελικό αποτέλεσμα στο Πανσαλικό στάδιο. Είναι νωρίς όμως ακόμη, γιατί σε λίγο θα δούμε τον τέταρτο διαιτητή που είναι έτοιμος.
1: Τις διακοπές που είχαμε με τις αποβολές, με το VAR, ένα εξάλεπτο τουλάχιστον. Μπορεί να λέω και λίγο.
0: Το λιγότερο, εγώ πιστεύω στα 7 με 8 λεπτά. Θα το δούμε όμως τώρα για να δούμε, θα μας επιβεβαιώσει ή θα μας διαψεύσει ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Κατοίκος. Περιμένει όμως, ενώ η μπάλα παίζεται με τον Ηρακλή να προσπαθεί με τον Μορένο. Ο Κάργας όμως η μπάλα έχει βγει. Γρήγορα πάει, γιατί αυτοί που βιάζονται περισσότερο είναι οι παίκτες του Βόλου που προσπαθούν. Ενώ συμπληρώθηκαν τα 90 λεπτά, τώρα θα σηκώσει ο τέταρτος διαιτητής. Θα σηκώσει τον πίνακα μετά από υπόδειξη του πρώτου διαιτητή για να δείξει 7 τα λεπτά. 7 λεπτά και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Αντίστροφη μέτρηση με τον Γκονζάλες να βγάζει μια παλιά απέναντι εκεί που είναι ο Τζόκα. Θα κατεβάσει με το στήθος. Θα γυρίσει πιο πίσω για τον Ρεγκής. Προσπαθεί εκεί και όχι, δεν υπάρχει φάουλ λέει, ενώ υπάρχουν διαμαρτυρίες εκεί από τον Χαραλαμπόγλου ότι του έγινε φάουλ. Η μπάλα είναι πλάγια για τον Βόλο από την δεξιά πλευρά όπως επιτίθεται. Είναι τα τελευταία λεπτά, γιατί οι δύο ομάδες έχουν περάσει στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. 1-1 το αποτέλεσμα. Υπενθυμίζουμε ότι είχε προηγηθεί ο Ερακλής στο 27 με τον Ανού, με ένα πολύ ωραίο γκολ, έκανε το 0-1. Ισοφάρισε στο 84 η ομάδα του Βόλου με τον Γκονζάλες. Και να θυμίσουμε τώρα ότι δεν είναι και ο προπονητής ο Μαντζάρης στον πάγκο από το 56, με δεύτερη κίτρινη αποβλήθηκε από τον πάγκο, και νωρίτερα στο 54 είχε αποβληθεί με τη βοήθεια του ΒΑΡ ο Βίτορ Μυρ, ο παίκτης, ο επιθετικός του Ηρακλή, που προσπαθεί να κρατήσει αυτό το 1-1 και να βγει μπροστά. Δεν έχει καταφέρει στο δεύτερο μήχο να εξαιρέσει κανείς τη φάση μετά το 1-1 με τον Μουνιώθ, που μπήκε μέσα στην περιοχή, έκανε το σούτ με το αριστερό, η μπάλα πέρασε δίπλα από την εστία του. Και τώρα η προσπάθεια εδώ από τον Βόλο, εκεί όμως που γίνεται η μπάλα είναι out, δεν υπάρχει εκεί. Και
1: στο 90 Μπορούσια Ντόρτμουντ Αμβούργο 2-0, στο 90 λεπτό και στο καμπιονάτο Μόντσα Ουντινέζε 2-3, Σασόλο Τωρίνο 2-1 και Φιωρεντίνα Φροζινόνε 0-3. Για την Τότεναμ, τι να πούμε, Βαγγέλη μου, από το κακό στο χειρότερο. 92 λεπτό, Τότεναμ Νιούκαστλ 0-2.
0: Εδώ παραμένει το 1-1. Σεφί δεν έχει αλλάξει κάτι. Είχαμε μία μικρή διακοπή, καθώς παίκτης του Ηρακλή ήταν πεσμένος στο χώρο, ο Τσάκλα.
1: Τότεναμ που είναι τελευταία στον βαθμολογικό πίνακα στην Αγγλία και μέχρι τώρα δεν έχει βάλει ούτε γκολ. Στο 0-5 είναι.
0: Αυτό δεν είναι καλό σημάδι, αλλά είναι
1: από
0: πολύ
1: πέρυσι νομίζει. Είχε στείλει τα μηνύματα η τότε, να μην θυμάσαι. Την τελευταία στιγμή κατάφερε να παραμείνει.
0: Για να δούμε τώρα εδώ. Ο Λάμπρου, η κεφαλιά δεν θα περάσει από τον Χαραμπόγλου προς τον Ρεγκής. Έκοψαν οι παίκτες του Ηρακλή. Και τώρα Ηρακλής, μια μπαλιά που βγάζει δεξιά για τον Νανού που έχει έρθει από τη δεξιά πλευρά. Ο Νανού μόνος του κατεβάζει την μπάλα. Η μπαλιά δεξιά, ο Κούστα και η μπάλα out. Η μπάλα out, καθώς πήρε ύψος και πέρασε πολλά μέτρα πάνω από την εστία. Με αυτόν τον τρόπο ο Ηρακλής προσπάθησε να αντιδράσει, να βγει μπροστά και να γίνει απειλητικός. Όμως το τελείωμα δεν ήταν καλό από τους παίκτες του Ηρακλή. Και τώρα ο Βόλος ξανά. Η μπάλα στην κατοχή, αυτό που βλέπουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Να έχει την μπάλα, να πιέζει από την αριστερή και από την δεξιά πλευρά. Τώρα ο Γκονζάλες που έχει έρθει, ο παίκτης ο οποίος ισοφάρισε σε 1-1. Με τον Λάμπρου, Λάμπρου που κρατάει. Θα βγάλει τη σέντρα, όχι, αριστερά για τον Χαραλαμπόγλου. Χαραλαμπόγλου θα βγάλει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Εύκολα εκεί ο Θανασιάδης θα μπλοκάρει την μπάλα. Εκεί που περίμεναν ο Κάργας και ο Ουρτάδο. Ο Κάργας ο οποίος προωθείται πάρα πολλές φορές, κεντρικός αμυντικός. Οι δύο ομάδες έχουν περάσει στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Παραμένει το 1-1. Πίσω η μπάλα από τον Κόμπα στο Σαμπάνι. Ελ Σαμπουή. Γρόσδης. Θα περάσει τη μεσαία γραμμή. Ο Ηρακλής είναι πίσω, η παλιά δεξιά για τον Τζόκα που έχει χώρο. Έχει μπροστά το Μουνιώθη. Σέντρα για τον Ουρτάδο. Δεν θα μπορέσει να τη βρει, θα αφήσει εκεί. Έξυπνα η μπάλα, θα περάσει out. Και τώρα η συνέχεια από τον Αθανασιάδη. Ο Ηρακλής προσπαθεί να διατηρήσει αυτό το 1-1 έτσι όπως εξελίσσει το παιχνίδι. Και από την άλλη πλευρά ο Βόλος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την όποια ευκαιρία και την πίεση που ασκεί απέναντι στον Ηρακλή για να φτάσει σε ένα δεύτερο γκολ που θα τη δώσει τη νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Ελ Σαμπουή θα κατεβάσει την μπάλα δεξιά για τον Τζόκα. Ξανά πάλι η μπάλα πίσω. Αλλάζει με τον Κάργα ο κεντρικός, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Δεξιά η μπάλα για τον Τζόκα που γύρισε λίγο πιο πίσω. Μια βαθιά μπαλιά εκεί για τον Χαλαμπό και υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ. Είναι επιθετικό το φάουλ, αυτό που κάνει ο παίκτης του Ηρακλή, ο Χαραλαμπόγλου εκεί στην προσπάθεια να διεκδικήσει την μπάλα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν αν θα αλλάξει κάτι στα δύο λεπτά που απομένουν ακόμη, συν αν υπάρχει και επιπλέον καθυστέρηση, αυτό θα το δείξει ο διαιτής της αναμέτρησης. Το 1-1 παραμένει στο Πανσαλικό στάδιο. Ο Κούστα
1: είναι σωστό
0: μέσα στην
1: το χρονόμετρό σου, γιατί ο συνάδελφος που σπικάρει δίπλα σου είπε ότι είμαστε στο 7ο λεπτό. Απομένει 1,5 λεπτό ακόμη.
0: Ακριβώς.
1: Ακούμε διπλή περιγραφή εδώ και αρκετή ώρα, το έχεις καταλάβει έτσι.
0: Ναι, έτσι πως είμαστε δίπλα, ακούγονται οι φωνές από τους συναδέλφους. Η παλιά δεξιά, εκεί που είναι ο Τζόκα. Ο Τζόκα λοιπόν που γυρίζει για τον Γκονζάλες. Η παλιά του Γκονζάλες για τώρα εκεί μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί εκεί. Δεν θα κάνει ο Καραμπόγλου. Θα διώξουν οι παίκτες του Ηρακλή. Θα κερδίσει ο Εσαμπουή. Γκονζάλες δεξιά για τον Τζόκα. Για να δούμε λοιπόν τώρα γιατί έχουν περάσει στο 7ο λεπτό. Γκονζάλες θέλει να δοκιμάσει το σούτ. Από μακριά το κάνει. Και η μπάλα θα περάσει δίπλα ακριβώς από το αριστερό κάτω το δοκάρι της εστίας. Δυνατό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή με το αριστερό. Η μπάλα πέρασε ανάμεσα από μια συμπλεγάδα παικτών. Έπεσε και στην πορεία ο Θανασιάδης, ο οποίος δεν βιάζεται εκεί να σηκωθεί. Τώρα πάει ο Πίνια για να το σηκώσει, για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι.
1: Ο Αργεντίνος μέσος που ήταν η έμπνευση του Μπράτσου στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και τον δικαίωσε.
0: Τον δικαίωσε ακριβώς γιατί πέρα από το γεγονός ότι βοήθησε σημαντικά να υπάρχει αυτή η πίεση, γιατί όλες οι περισσότερες προσπάθειες ξεκινούσαν από την κίνητη πλευρά, αλλά πέτυχε και τον γκολ της ισοφάρισης και νομίζω ότι είναι αυτό πολύ σημαντικό για την ομάδα του Βόλου. Ο Ηρακλής όμως τώρα έχει την προσπάθειά του. Η παλιά που γίνεται εκεί δεξιά για τον Μορένο, για να δούμε το γύρισμα. Ο Νανού θέλει να κάνει την τρίπλα, άνοιξε πολύ την μπάλα, την κέρδισαν οι παίκτες του Βόλου. Και αυτή τη στιγμή τελικό σφύριγμα στο Πανσαλικό στάδιο από τον Δήτη της Αναμέτρησης, τον κύριο Τζεμεντερίδη. Βόλος Ηρακλής 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Οι δύο ομάδες μοιράζονται από έναν βαθμό. Βέβαια έχουν πέσει κάτω οι παίκτες του Βόλου και από την άλλη του Ηρακλή. Το τελικό αποτέλεσμα έτσι όπως εκτελήχθηκε θα έλεγα ότι είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Να θυμίσουμε ότι ο Ηρακλής που ήταν καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο με τον γκολ του Νανού, ένα πολύ ωραίο γκολ, ήταν αυτός ο οποίος προηγήθηκε και έκανε το 0-1. Στο δεύτερο ημίχρονο πίεσε η ομάδα του Βόλου, η οποία ευνοήθηκε και από την αριθμητική υπεροχή που είχε μετά την αποβολή του Μυρ. Με την κόκκινη που είδε με την βοήθεια του ΒΑΡ στη διεκδικήσιμη παλιά όταν πήγε να βγει μπροστά να την διεκδικήσει και από την άλλη πλευρά ο Σαμπάνης εκεί λοιπόν είδε αρχικά την κίτρινη και στη συνέχεια την κόκκινη με τη βοήθεια του ΒΑΡ και δύο λεπτά αργότερα ο Ηρακλής έμεινε και χωρίς προπονητή στον πάγκο καθώς ο Βάλτερ Μαντζάρη με δεύτερη κίτρινη αποβλήθηκε από τον πάγκο. Αυτό βοήθησε θα έλεγα την ομάδα του Βόλου.
1: Στα αποδυτήρια πάντως δεν πήγε.
0: Όχι. Στην κερκίδα ήταν.
1: Το μάτς το έβλεπε.
0: Και ακόμη στην κερκίδα είναι. Λοιπόν, ο Βόλος ο οποίος κατάφερε στη συνέχεια με την είσοδο και του Ρεγκής αλλά και του Γκονζάλες να πάρει όπως λέμε μέτρα στο γήπεδο, να πιέσει και τελικά αυτή η πίεση καρποφόρησε στο 84ο λεπτό με τον Γκονζάλες να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στην προσπάθεια που έκανε ο Βούρνος να την απομακρύνει δεν τα κατάφερε, ήταν μέσα από την περιοχή όταν την απομάκρυνε αλλά είχε περάσει τη γραμμή η μπάλα. Έτσι λοιπόν έγινε.
1: Έτσι όπως διαμορφώθηκαν, Βαγγέλη μου, τα δεδομένα μετά την αποβολή του Μυρ, θα μπορούσα να πω ότι είναι μια δίκαιη μοιρασιά. Ο Ηρακλής ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο, ο Βόλος πίεσε στο δεύτερο, από ένα βαθμό ο καθένας.
0: Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα στο Πανθεσσαλικό στάδιο, 1-1, Βόλος Ηρακλής, πρώτος βαθμός για την ομάδα του Βόλου, πρώτος και για τον Ηρακλή, με τη διαφορά βέβαια ότι ο πρώτος βαθμός είναι εντός έδρας για το Βόλο και από την άλλη πρώτος βαθμός στο πρωτάθλημα, αλλά πρώτος εκτός έδρας για την ομάδα του Ηρακλή, γιατί και οι δύο ομάδες προερχόταν στην πρεμιέρα από ήττα. Ο Βόλος είχε χάσει στο Νόφι. Στο Ηράκλειο από τον Όφη με 2-0 και ο Ηρακλής είχε χάσει από τον ΑΕΚ με 4-0. Αυτά για την ώρα από μένα και τον συνάδελφο τεχνικό τον Παναγιώτη τον Σωτήρη, ενώ υπάρχουν κάποιες αποδοκιμασίες τώρα εκεί καθώς πάνε προς τα αποδυτήρια οι διαιτητές της αναμέτρησης από τους φιλάθλους του Ηρακλή που είχαν κατακλείσει εδώ το Πανθεσσαλικό στάδιο και είναι έντονες αυτές οι αποδοκιμασίες από την πλευρά των φιλάθλων του Ηρακλή. Τελικό αποτέλεσμα στο Πανθεσσαλικό στάδιο 1-1. Θα τα πούμε λίγο αργότερα με το τρίτο ημίχρονο.
1: Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό. Βόλος Ηρακλής 1-1. Σε 2-3 λεπτά ξεκινά το μάτς στο Αγρίνιο Πανετολικός Καλαμάτα. Η Ερασπόρ θα είναι εκεί με Μπάμπη Κλάγο. Δεύτερη αγωνιστική στην Super League αύριο στις 7.30 ο Άρης με τον Όφη, 8.15 ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ. Και στις 9 η Κηφισιά με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο και ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Ολοκληρώθηκε το μάτς στην Αγγλία Tottenham Newcastle 0-2. Τελικό και στη Γερμανία Borussia Dortmund Hamburgo 2-0 με πρωταγωνιστές τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια που πέτυχε και το πρώτο γκολ του στην Bundesliga αλλά τραυματίστηκε και αποχώρησε στο 55ο λεπτό. Τελικό στην Ιταλία Μόντσα Ουντινέζε 2-3. Τελικό και στο Σασουόλο Τωρίνο 2-1. Λίγο πριν το τέλος Φιωρεντίνα Φροζινόνα 0-3. Και στην Ισπανία στο 67ο λεπτό Ρεάλ Σοσιεδάδ Εσπανιόλ 2-1. Τελικό Λεβάντε Μπέτις 5-2. Πριν περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα, βάζουμε στην παρέα μας τον Βασίλη Αγριτάκη να μάθουμε πώς εξελίσσεται ο ημιτελικός στο βόλεϊ των ανδρών στους μεσογειακούς αγώνες. Η εθνική μας παίζει με την Ιταλία. Η Ιταλία προηγείται στο πρώτο σετ με 8-7.
4: Άλλος ένας ελληνικός πόντος εδώ. Οι ομάδες πάνε λίγο πολύ μαζί. Πρώτο ψάλτης. Θα δώσω συνέχεια για να δούμε αν θα επιχειρήσει για ένα ελληνικό προβάδισμα. Πρέπει να πιέσει τον Κατάνια για την ιταλική υποδοχή. Δεν πήγε μπάλα στο Κατάνια. Ένα πέρασμα μας πάει στον μπλοκ. Ευκαιρία εδώ για την Ελλάδα. Με τη δημιουργία του Γαλλιώτου, ασυνεννοησία σώζει δύσκολο ο Πιτακούδης. Ο Ανδρεόπουλος ψάχνει ένα χτύπημα. Πρωτοψάλτης, τέταρτη ελληνική ευκαιρία. Και είναι ο Λάβρος Πιτακούδης. Αυτός που θα κάνει το 9-8. Είναι η γαλανόλευκη ομάδα. Συνένα μετά από ώρα.
1: Η εθνική μας προηγείται πλέον με 9-8 στον ημιτελικό με την Ιταλία, μεσογειακοί αγώνες στο Ταράντο. Είναι η πρόβα μας πριν από την συμμετοχή μας στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, εκεί όπου στις γυναίκες αύριο η εθνική μας έχει τον δύσκολο αγώνα στις 5 το απόγευμα με τη Γαλλία. Τηλεοπτικά το μάτς από την R2 Sport, περιγραφή από τον Γιάννη Ράνιο, ραδιοφωνικά περιγραφή από τον Χρήστο Σαράντο.
5: Ερασπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ακούτε Eraspor.
1: Eraspor, μικρόφωνο στα γήπεδα, βράδυ Σαββάτου, παρέα με το πρωτάθλημα της Super League, με την δεύτερη αγωνιστική. Όλα έτοιμα στο Αγρίνιο για την έναρξη του αγώνα του Πανετολικού με την Καλαμάτα. Μπάμπης Πλάγος. Καλησπέρα, Μπάμπη.
2: Καλησπέρα και πάλι, Σύφη. Καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες της Eraspor. Ξεκίνησε πριν από 10 δευτερόλεπτα το παιχνίδι εδώ στο Αγρίνιο για τη δεύτερη αγωνιστική ανάμεσα στον Πανετολικό και την Καλαμάτα. Να θυμηθούμε πάλι τις συνθέσεις των δύο ομάδων, καθώς έχουμε τις πρώτες αναγνωριστικές πάσες με τον Μαυρία να περνάει τη μεσαία γραμμή, να κάνει τη διαγώνια πάσα για τον Τζενεπό από τα αριστερά. Βγαίνει πάρα πολύ ωραία με το κεφάλι ο Καλουτσικίδης και διώχνει την μπάλα, η οποία απομακρύνεται, αλλά και πάλι καταλήγει στα πόδια των παικτών του Πανετολικού. Μάχες στη μεσαία γραμμή και μια βαθιά μπαλιά, η οποία βγαίνει απόκριση από τον Ροντρίγκες και βγαίνει για τον Μορέιρα. Μορέιρα έξω από την περιοχή του Πανετολικού, θα δώσει για τον Σίγκουρτσον. Μορέιρα και πάλι αλλάζουν την μπάλα οι δύο παίκτες της Καλαμάτας, αλλά παρεμβαίνει και κόβει ο Εστεμπάν την μπάλα και δίνει στη συνέχεια και πάλι στον Σατσιά. Σατσιάς, η λάθος μπαλιά και πάλι για τον Ροντρίγκες. Πάμε λοιπόν στις εντεκάδες. Κουτσερέκο, Γκράναθ, Μεχία, Μπάση, Τζενεπό, Μανρίκε, Σατσιάς, Εστεμπάν, Κόγιτς, Μαυρίας και Στάγιτς. Η 11 για τον Γιάννη Αναστασίου είναι οι ίδιοι 11 που έπαιξαν και στο παιχνίδι της πρεμιέρας ως βασική κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Από την άλλη πλευρά για την Καλαμάτα, ο κύριος Χριστοφιλέας έχει παρατάξει κάτω από τα δοκάρια τον Γκέλιο, Στρούκης, Διαρά, Κατάλτη, Σίγκουρτσον, Αλόνσο, Μορέιρα, Καλουτσικίδης, Χαμζά, Μπονέτο και Ροντρίγκες. Η 11 βασική του, η Καλαμάτα, η οποία έχει αρκετές απουσίες στο σημερινό παιχνίδι, με βασικότερες τον τιμωρημένο Μπολίβαρ και τον τραυματία Βάργκας. Φάουλ τώρα λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή για τον Πανετολικό. Είμαστε φίλες και φίλοι της Ερασπόρ στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Γυρίζει πίσω την μπάλα στον Κόγιτς ο Σατσιάς. Αυτός για τον Στάγιτς. Δεν βρίσκει αριστερά τον Τζενεπό μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής στην γραμμή του πλαγίου. Out. Πάει στο 1-1 ενώ ο Τζενεπό, ο οποίος θα δώσει για τον Μαρίκε. Μαρίκε, ο οποίος έχει ανέβει αρκετά ψηλά, θα πάρει το πλάγιο out τώρα. Διετής αναμέτρησης είναι ο κύριος Τσέτσιλας από τα Γρεβενά. Με πρώτο βοηθό τον κύριο Μωυσιάδη επίσης από τα Γρεβενά. Η κυρία Ζωή Παπαδοπούλου από τη Μακεδονία είναι δεύτερη βοηθός. Ο κύριος Κουκούλας είναι τέταρτος βοηθός, τέταρτος διαιτητής. Στο ΒΑΡ ο κύριος Κουμπαράκης και ΕΙΒΑΡ ο κύριος Μέγας από τις Κυκλάδες και την Πιερία. Αντίστοιχα, ένα φάουλ τώρα που έχει κερδίσει ο Τζενεπό ακριβώς στην προέκταση της γραμμής της μεγάλης περιοχής του Γκέλιου από τα αριστερά. Ένα φάουλ το οποίο θα πάει να το εκτελέσει ο Μπάση. Είναι ο Μπάση πάνω στην μπάλα και ο Μανρίκε. Και αρκετός κόσμος βέβαια μέσα στην περιοχή του Γκέλιου. Δύο παίκτες στο τείχος. Ο Αλόνσο είναι ο ένας, ο οποίος φεύγει τώρα και μένει μόνος του ο Χαμζά. Πηγαίνει πάλι ο Αλόνσο. Θα εκτελεστεί το φάουλ στο δεύτερο δοκάρι. Περνάει η μπάλα, θα απομακρύνουν με τον Στρούγκη οι παίκτες της Καλαμάτας. Μπάλα φεύγει έξω από την περιοχή. Το μονοκόμματο σούτ από τον Χάρη Μαυρία δεν είναι καλό. Η μπάλα φεύγει αρκετά μέτρα δίπλα από την δεξιά δοκό του Γκέλιου. 0-0 Πανετολικός Καλαμάτα στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Αλλάζει ο Γκέλιος με τον Στρούγκη και τώρα δίνει στον Ροντρίγκες. Έχει ανέβει αρκετά ψηλά η ομάδα του Πανετολικού για να πιέσει και γίνεται το λάθος από τον Ροντρίγκες που πάει να βρει τον Καλουτσικίδη. Πολύ άσχημη η πάσα του. Παρολίγο να βγει και
1: εγώ
2: δεν
1: έχουμε πιέσεις από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο να παραμείνω περισσότερο στο στούντιο, αλλά δεν μπορώ να στερήσω από τους ακροατές τον Άγγελο Στίμο. Δεν είναι σωστό αυτό, έτσι. Οπότε Μπάμπη, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατόβραδο σε όλους. Με πανσέλινο του Αυγούστου, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Στο βόλεϊ, στο πρώτο σετ Ιταλία-Ελλάδα 13-11 στον ημιτελικό των Μεσογειακών. Παραμένουμε στον Μπάμπη Πλάγο στο Αγρίνιο. Από μένα καλό βράδυ, να είστε όλοι καλά. Μπάμπη.
2: Λοιπόν, λάθη επιλαθών. Καλό βράδυ, Σύφη. Λάθη επιλαθών και η μπάλα τώρα στον Κατάλντι. Ροντρίγκες γυρίζει πίσω την μπάλα. Καλουτσικίδης λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή στο χώρο άμυνα τη Καλαμάτα. Θα περάσει τον Τζενεπό. Καλουτσικίδης θα βγάλει στον Κατάλντι. Κατάλντι για τον Σίγκουρτσον. Γίνεται το τάκλιν από τον Εστεμπάν. Κόβει την μπάλα. Ο Τζενεπό με δύσκολο. Σκληρό φάουλ, κίτρινη κάρτα βγαίνει από τον κύριο Τσέτσιλα. Διαμαρτυρίες για κόκκινη από την εξέδρα. Σκληρό φάουλ από τον Στρούγκη. Ο Στέφανος Στρούγκης έκανε το τάκλιν. Πήρε παραμάζωμα τον Τζενεπό. Άσχημη η πτώση του παίκτη της, του Πανετολικού. Μούσα Τζενεπό είναι ακόμα στο χορτάρι. Η κίτρινη αυτή κάρτα στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης. Πολύ επικίνδυνο. Δυνατό το μαρκάρισμα από τον Στρούγκη. Πρώτη κίτρινη κάρτα από τον διαιτή, τον κύριο Τσέτσιλα. Σηκώνεται ο Μούσα Τζενεπό, ο παίκτης από το Μάλι. ο 28χρονος παίκτης του Πανετολικού, χωλαίνοντας. Αλλά όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει κανονικά. Το φάουλ είναι ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Δεν χρειαζόταν δηλαδή εκεί ο Στρούγκης να κάνει ένα τέτοιο φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο θα το εκτελέσει ο Μανρίκε με το αριστερό. Μανρίκε θα κάνει τη διαγώνια παλιά για τον Χάρη Μαυρία. Με τη μία θα προσπαθήσει να βρει και βρίσκει τον Σατσιά. Και πάλι Μαυρίας. Πίσω η μπάλα για τον Γκράναθ. Ο Γκράναθ για τον Κουτσερέγκο. Τρέχει πάνω του να τον πιέσει ο Χαμζά. Βρίσκει με μακρινή παλιά ο Κουτσερέγκο τον Μανρίκε. Μανρίκε, μπροστά του είναι ο Μπονέτο. Η πάσα από τον Μανρίκε δεν είναι καλή. Το πλάγιο out από δεξιά, όπως κάνει την επίθεση η Καλαμάτα, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, για τον Μπονέτο. Μπονέτο, μια άσχημη παλιά, ψιλοκρεμαστή για τον Σίγκουρτσον. Πηγαίνει άσχημα πάνω του όμως ο Χάρης Μαυρίας. Με τον ώμο βρίσκει πίσω στην πλάτη τον Σίγκουρτσον. Κάνει το φάουλ ακριβώς στο ημικύκλιο της μεσαίας γραμμής. Ένα φάουλ το οποίο θα το εκτελέσει ο Ντιαρά. Ντιαρά για τον Στρούγκη και αυτός για τον Ροντρίγκες. Έχει πάρει μέτρα, ανεβαίνει τη μεσαία γραμμή, κάνει το λάθος. Ο Κόγιτς κόβει την μπάλα. Κόγιτς θα βγάλει για τον Εστεμπάν και αυτός πιο πίσω για τον Μαυρία. Και πάλι πάει να βγάλει στα δεξιά τον Εστεμπάν. Δεν είναι καλή η παλιά του Μαυρία. Πλάγιο out μπροστά από τον πάγκο του Γιάννη Αναστασίου. Είμαστε φίλες και φίλοι της ΕΡΑ Σπορ στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάντα Πανετολικός Καλαμάτα 0-0, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Με το πλάγιο out να εκτελείται από τον Αλόνσο. Και φάουλ το οποίο κάνει στην μεσαία γραμμή ο Σατσιάς. Διαμαρτυρίες από τους παίκτες Καλαμάτας για φάουλ. Για κίτρινη κάρτα πάνω στον Κατάλτη ήταν αυτό το φάουλ. Αρκετά δυνατό από τον Σατσιά. Που τώρα πράγματι ο κύριος Τσέτσιλας βγάζει στον Γιάννη Σατσιά την κίτρινη κάρτα. Νωρίς λοιπόν, στα πρώτα 8 λεπτά, δύο κίτρινες κάρτες. Μία για κάθε ομάδα. Ο Γιάννης Σατσιάς για το φάουλ πάνω στον Κατάλτη. Και στο 5ο λεπτό ήταν το φάουλ του Στρούγκη πάνω στον Τζένεπο. Ο κεντρικός αμυντικός, ο Ροντρίγκες, έχει περάσει τη μεσαία γραμμή για να εκτελέσει αυτό το φάουλ, αλλά πάνω στην μπάλα είναι και ο Χούλιο Αλόνσο. Αλόνσο για τον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες, Κατάλτη, Στρούγκης. Παράλληλες μπαλιές από την ομάδα της Καλαμάτας. Δεξιά τώρα πάει η μπάλα για τον Καλουτσικίδη, ο οποίος δεν μπόρεσε να βρει τον Χαμζά μπροστά. Θα τη γυρίσει πίσω στον Στρούγκη. Έχουν γυρίσει αρκετά πίσω και προσπαθούν να με κοντινές πάσες και με τον Γκέλιο στη μέση να κάνουν ανάπτυξη παιχνιδιού οι παίκτες Καλαμάτας. Ροντρίγκες, η παλιά για τον Αλόνσο. Αλόνσο για τον Ντιαρά. Ντιαρά στα αριστερά για τον Σίγκουρτσον. Ο Ισλανδός θα πάρει τον άξονα τώρα. Προς τον άξονα και πάλι Ντιαρά. Ντιαρά από τα αριστερά, η μπάλα πηγαίνει δεξιά. Καλουτσικίδης, η σέντρα διώχνει ο Στάγιτς με το κεφάλι. Απομακρύνει ο Τζενεπό η μπάλα στα πόδια του Σατσιά που γυρίζει στον Γκράνα. Θα απελευθερώνει ο Σατσιάς με την πάσα αυτή. Χάρης Μαυρίας από τα δεξιά. Μαυρίας πίσω για τον Σατσιά. Τώρα πηγαίνουν ήρεμα οι παίκτες του Πανετολικού. Περίπου 2.500 με 3.000 είναι οι θεατές που παρακολουθούν το παιχνίδι αυτό της δεύτερης αγωνιστικής, εκ των οποίων περίπου 100 είναι φίλοι της Καλαμάτας που έχουν έρθει για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση. Μανρίκε αποδέσει έξω αριστερά, η σέντρα μέσα στην περιοχή, ο Μπάση κάνει το κοντρόλ, γυρίζει πίσω για τον Εστεμπάν, το σουτ, κοντράρει η μπάλα πάνω στο Στρούγκη, δεν απομακρύνεται, νέα σέντρα από τον Μανρίκε, έχει χώρο, κάνει τη σέντρα, βρίσκει όμως τον Καλουτσικίδη, άργησε να κάνει την σέντρα ο Μανρίκε, έκλεισε ο Καλουτσικίδης. Με αποτέλεσμα να βρει μπάλα πάνω στο σώμα του να καταλήξει πλάγιο out. Στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Καλαμάτας θα γυρίσει πιο πίσω την μπάλα για τον Στάγιτς και αυτός από μακριά από τη μεσαία γραμμή στον Κουτσερέγκο που έχει βγει από τη μεγάλη του περιοχή και ψάχνει να βρει τον Στάγιτς, τον Μανρίκε, Μανρίκε Τζενεπό. Παίρνει την κεφαλιά ο Τζενεπό, του γίνεται φάουλ. Τίποτα λέει ο κύριος Τσέτσιλας. Από τον Χαμζά. Με τον Χαμζά πήδησαν για να πάρουν την κεφαλιά. Την πήρε μένω ο Τζενεπό. Στη συνέχεια έπεσε. Αλλά κανονικά χωρίς φάουλ, είπε ο κύριος Τσέτσιλας. Στη μεσαία γραμμή ο Ροντρίγκες με το κεφάλι διώχνει την μπάλα όπως όπως. Σατσιάς και πάλι Ροντρίγκες απομακρύνει όπως όπως, η μπάλα πηγαίνει στην μεγάλη περιοχή του Κουτσερέγκο, που στο ύψος του σημείου του πέναλτι βγαίνει για να στοπάρει την μπάλα και την δίνει στον Κόγιτς, που έχει γυρίσει πιο πίσω για να κάνει παιχνίδι. Ο Κόγιτς, όταν έχει την μπάλα ο Πανετολικός, αφήνει την μεσαία γραμμή και γυρίζει πιο πίσω για να κάνει παιχνίδι. Τώρα έγινε η τυφλή παλιά με στόχο τον Χαμζά. Ο Κόγιτς έκοψε και ο Κουτσερέγκο προσπαθεί να βρει τον Τζένεπο. Κατάλντι με το κεφάλι. Λάθη εκεί και χώρος για τους παίκτες Καλαμάτα στη μεσαία γραμμή. Θα βγει για τον Σίγκουρτσον στα αριστερά. Έξω αριστερά. Κάνει το overlap και παίρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Η σέντρα που γίνεται από τον Αλόνσο στο overlap που έγινε. Ωραίο το τριγωνάκι από τους παίκτες της Καλαμάτας. Έγινε το tackling από τον Γκράναθ. Η μπάλα είναι corner. Αν περνούσε η μπάλα στο πρώτο δοκάρι από τον Γκράναθ, θα ήταν σίγουρα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για την εστία του Κουτσερέγκο. Ένα corner για την Καλαμάτα στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Corner το οποίο θα εκτελέσει ο Μπονέτο. Κούλιαν Μπονέτο, ο Αργεντίνος, θα εκτελέσει αυτό το corner. Στο δεύτερο δοκάρι ο Γκράνα θα πηδήσει ψηλότερα. Κατάλτι έξω από την περιοχή. Θα κάνει νέα σέντρα. Ροντρίγκες πάει να στο πάρει την μπάλα ο κεντρικός αμυντικός. Έξω από την περιοχή κόβεται και τελικά από τον Μπάση και τελικά ο Μαυρίας είναι αυτός ο οποίος θα πάει να βγάλει την επίδεση για τον Μεχία. Κόβουν οι παίκτες Καλαμάτα. Σίγκουρτσον. Πολύ γρήγορο το παιχνίδι μέχρι τώρα και δυνατό. Σίγκουρτσον κρατάει την μπάλα ενώ ήταν σε θέση έξω αριστερά, γυρίζει προς τα πίσω, προς τη μεσαία γραμμή. Τώρα απελευθερώνει για τον Καλουτσικίδη. Καλουτσικίδης, Στρούγκης, Ροντρίγκες. Παράλληλες πάσες και πάλι Στρούγκης. Διαρά, Ροντρίγκες. Η παλιά η οποία γίνεται κάθετη έξω από την περιοχή για τον Χαμζά. Το φάουλ που γίνεται από τον Μαυρία. Τίποτα λέει ο κύριος Τσέτσιλας. Και πάλι μπάλα στα πόδια των παικτών της Καλαμάτας. Η παλιά για τον Αλόνσο σε θέση έξω αριστερά. Θα κάνει την τρίπλα πάνω στον Σατσιά. Αλόνσο για τον Διαρά. Σίγκουρτσον αλλάζουν την μπάλα έξω από την περιοχή του Πανετολικού. Το σούτ από τον Διαρά. Ο Κουτσερέγκο διώχνει στην αριστερή του γωνιά. Καλό το σούτ από τον Διαρά. Τζιμπρίλ Διαρά διώχνει στην γωνιά του αυτό το πλασαριστό σούτ έξω από την περιοχή. Ο Κουτσερέγκο επιμένει η ομάδα της Καλαμάτας. Η φάση αυτή ήταν στο 15 για την Καλαμάτα. Μπονέτο, η σέντρα, διώχνει ο Γκράναθ. Ήταν πιο πίσω του ο Μορέιρα και περίμενε. Κατάλντι, Στρούγκης. Να ένα δίλεπτο τρίλεπτο που η Καλαμάτα πιέζει. Στρούγκης για τον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες για τον Διαρά και πάλι Στρούγκης. Ο Στρούγκης για τον Καλουτσικίδη που έχει ανέβει αρκετά ψηλά σε θέση εξτρέμ. Καλουτσικίδης αποφεύγει τον Τζενεπό, γυρίζει και πάλι στο Στρούγκη. Ροντρίγκες. Όλοι οι παίκτες του Πανετολικού κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ροντρίγκες για τον Αλόνσο. Αλόνσο για τον Χαμζά. Χαμζά, η πάσα για τον Αλόνσο. Θα κάνει την κοφτή παλιά μέσα στην περιοχή εκεί όπου ο Κόγιτς θα βγάλει σε πλάγιο out την μπάλα. Ένα πλάγιο out στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Κουτσερέγκο. Η Καλαμάτα στο τελευταίο τρίλεπτο τετράλεπτο είναι αρκετά πιεστική. Το πλάγιο out από τον Αλόνσο για τον Χαμζά μέσα στην περιοχή. Χαμζά κρατάει την μπάλα. Αποφεύγει, πάει να την κρατήσει μπάλα μέσα σε δύο παίκτες. Τελικά τη χάνει από τον Μαυρία. Και το φάουλ το οποίο κάνει ο νεαρός παίκτης της Καλαμάτας, ο Έρικ Χαμζά, 18χρονος από τον Ολυμπιακό, έχει έρθει στην ομάδα της Καλαμάτας. Βγαίνει από την εστία του ο Γευγένη Κουτσερένκο για να εκτελέσει αυτό το φάουλ.

0: από τα αριστερά, θα πάει να βρει τον Τζενεπό και αυτός με την.
1: Λοιπόν, Μπάμπη, καλησπέρα. Και... πάρε μία ανάσα. Να πάμε καλησπέρα, να ακούσουμε τον τελευταίο πόντο. Το παιχνίδι της εθνικής μας στο βόλεϊ κόντρα στην Ιταλία. Ημιτελικός. Ακούμε τον τελευταίο πόντο του πρώτου σετ.
2: Δικαίως βέβαια προηγείται η Ιταλία. Καλά έχει εκμεταλλευτεί ένα σημείο από τους 22-23 πόντους του σετ και μετά. Ο Χέλντα στο χ. Και έτσι χάνει το πρώτο set point. Έχουν άλλα τρία βέβαια. Οι Ιταλοί κρατούν την κατάσταση στα χέρια τους. Κακά τα ψέματα. Βουλγίδης. Είναι η τελευταία. Μέχρι την επόμενη ελληνική ευκαιρία. Κακή ιταλική υποδοχή. Ευκαιρία για το ελληνικό μπλοκ. Σώζει ο Βουλγίδης. Πιτακούδη σε ρόλο Πασαδόρου. Καθόλου ιδανικό. Αλλά όταν πλασάρει ο Θανάσης πρωτοψάλτης, όλα μπορούν να γίνουν. 24-22. Για να δούμε. Για να δούμε αν ο αρχηγός είναι αυτός που δίνει τη σπίθα. Αυτό το πλασέ μπερδεύω την Ιταλή. Τρεις πάνω στην μπάλα. Κανείς δεν τα καταφέρνει με αποτελεσματικό τρόπο. Συνεχίζει ο Βουλγίδης. Και αυτός ένας παίκτης που μπορεί να πιέσει. Η πίεση βέβαια μπορεί να φέρει και λάθος. Ένα απλό σερβίς όμως για να περάσει η μπάλα μπορεί να φέρει πολύ ευνοϊκές συνθήκες για την ιταλική επίθεση. Για να δούμε. Τρίτο set point. Δύσκολη υποδοχή του Χέλντ. Ελληνική ευκαιρία με τον Πιτακούδη. 24-23. Έχει σβήσει τρία από τα τέσσερα set points των Ιταλών στο πρώτο set η ελληνική εθνική ομάδα. Την κρίσιμη στιγμή δυσκολεύουν τα πράγματα για την ιταλική υποδοχή και δεν δυσκολεύουν από μόνα τους. Οι Έλληνες θα δυσκολεύουν. Φυσικά και έχει καλέσει το δεύτερο time out του ο Φανίτσα. Για να δούμε. Σημαντικό να μην χάσει το ρυθμό του Βουλγίδης εδώ στο σερβίς. Εδώ ο κεντρικός του Παναθηναϊκού, τρεις οι πόντοι του. Για να δούμε αν μπορεί να πάρει κάτι ακόμα. Είπαμε ότι η εικόνα του πρώτου σερβ δεν ήταν για πέντε πόντους διαφορά. Αποδεικνύεται στην πράξη. Αλλά αστοχή ο Βουλγίδης. Αστοχή στο κρίσιμο σερβίς, είναι κρίμα.
1: Έτσι,
2: για
1: λοιπόν,
2: την προσπάθεια.
1: Το πρώτο σετ, 1-0 πίσω βρίσκεται η εθνική μας ομάδα. Επιστρέφουμε στον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη, τι χάσαμε όση ώρα είχαμε σύνδεση με την τηλεόραση για το φινάλε του πρώτου σετ.
0: Χάσαμε μια πάρα πολύ κάθετη παλιά τρύπα του Μορέιρα στον Αλόνσο, ο οποίος βγήκε σε θέση από αριστερά από τον άξονα, σε θέση μέσα αριστερά δηλαδή. Βγήκε σε θέση τετατέτ με τον Κουτσερέγκο. Ο Εστεμπάν ήταν αυτός ο οποίος έκανε το τάκλιν από πίσω, παρακινδυνευμένο, αλλά πάρα πολύ καλό, με αποτέλεσμα να πάρει την μπουκιά μέσα από το στόμα του Αλόνσο και να αποτρέψει τον γκολ για την ομάδα της Καλαμάτας. Λοιπόν,
1: Μπάμπη, πάλι ανατελεία, έχει ανοιχτό μικρόφωνο φυσικά. Εντάχιστο Στέλιο Σωτηρόπουλο, δίνουμε το λόγο να μας πει το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Face, μάλλον στη League Face του Conference League. Έλα, Στέλιο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Άγγελε. Πρώτη αγωνιστική 15 Οκτώβρη, 19:45 Παναθηναϊκός Μπόρατς. Δεύτερη αγωνιστική 22 Οκτωβρίου, 5:30 Καϊράτ Παναθηναϊκός. Καταλαβαίνουμε ότι στο Καζακστάν, γι' αυτό και 5:30. Τρίτη αγωνιστική 5 Νοεμβρίου στις 10 Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Τέταρτη 26 Ενδεκάτου Νόρτζελαντ Παναθηναϊκός. Πέμπτη αγωνιστική 10 Δωδεκάτου 19:45 Φράιμπουργκ Παναθηναϊκός. Και αναμένουμε να δούμε τον Στέφανο Τζίμα Άγγελα και τον Μπάμπη Κοστούλα στην έκτη αγωνιστική 17 Δεκεμβρίου του 26 ακριβώς Παναθηναϊκός Μπράιτον. Άγγελε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Στέλιοκα, για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια, Μπάμπη.
3: Επίσης.
0: Έχουμε ένα φάουλ για τον Πανετολικό σε καλό σημείο. Από δεξιά, στο ύψος της μεγάλης περιοχής, στην προέκταση της παράλληλης του τέρματος γραμμής. Ο Εστεμπάν είναι εκεί και ο Μπάση και όλοι οι παίκτες σχεδόν και των δύο ομάδων μέσα στην περιοχή του Γκέλιου. Να δούμε τώρα ο Εστεμπάν ή ο Μπάση θα εκτελέσουν. Εστεμπάν, καλοκτυπημένο στο κέντρο, είναι η κεφαλιά η οποία έγινε μέσα σε αρκετά σώματα, κόρνερ. Ο Μεχία πρέπει να πήρε την κεφαλιά. Ήταν τρεις παίκτες του Πανετολικού που πήδησαν.

0: και είναι και ένας παίκτης πεσμένος της Καλαμάτας στον αγωνιστικό χώρο. Ζητείται από τον κύριο Τσέτσιλα να μπει γρήγορα η ιατρική βοήθεια. Δεν ξέρω αν χτύπησαν κάποια κεφάλια εκεί οι παίκτες των δύο ομάδων. Είναι πεσμένος. Δεν μπορώ να δω ποιος παίκτης είναι. Ποιος παίκτης Καλαμάτας είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Πάντως βρίσκει ευκαιρία ο κύριος Τσέτσιλας και στέλνει τις ομάδες στους πάγκους για να δροσιστούν για το λεγόμενο cooling break. Είναι ευκαιρία λοιπόν.
1: Ωραία, κάτι. Ωραία, λοιπόν, πάρε και εσύ τις ανάσες σου μέχρι να δούμε ποιος είναι ο παίκτης της Καλαμάτας που είναι κάτω. Καθώς τον έχει περικυκλώσει το ιατρικό τίμα αυτή την ώρα και του παρέσχονται οι πρώτες βοήθειες. 1-0 σετ προηγείται η Ιταλία της εθνικής μας ομάδας. Να δούμε στο κουπόνι του στοιχήματος, όπου έχουμε γκολ από τα παιχνίδια των 8. Sociedad Espanyol 2-1, Albacete Oviedo 0-1, Leganés Eldense 1-0, Virtus Entella Cesena 1-2, Sampdoria Juve Stabia 1-2, Juventud Deportivo Mandolato 2-0 με 10 οι φιλοξενούμενοι, Boston River 0-1, Ακαδέμικο Βισεού Πόρτο 0-3, Westminer Thora Quarry 0-1, Hapoel Bnei Sahin Maccabi Tikva 1-2, Hapoel Petach Tikva Hapoel Katamon 1-0, Ραμάν Γκάντ Μπερσεβά, Χάπολ Μπερσεβά 1-1 εδώ, Άρης Λεμεσού, Απόλλων Λεμεσού 2-2, Αλγεσίρας Καρταχένα 1-2, Ουέσκα Σάντα Αντρέου 1-0. Από εκεί και πέρα γκολ έχουμε στο Λάσκα Αλταχ 2-0, η αντίπαλος της ΑΕΚ, Ουίπεστ Βάσας 0-1, Μπεϊτάρ Μακάμπι Νετάνια 1-1, ημίχρονα Γκιν Καμπνάτ 2-1, Ετιφάκ Αλντραϊχ 0-1, Αλφατέχ Αλιτιχάντ 0-0, Μπάνικ Σίγμα Όλομουτς 1-0, Κολεγιάλες Δεπορτίβο Μαϊπού 0-0, Μαστμέχελεν Κλαμπ Μπριζ κάτω των 23 0-1 και Ιντεπετιέντε Ντελ Βάγε Κατόλικα Κίτο 0-0. Αυτά ήταν τα ημίχρονα. Βλέπω, Μπάμπη, ότι ακόμα η δράση δεν έχει αρχίσει, οπότε στα παιχνίδια των 9.30 και μόνο που έχουμε γκολ. Νιρεμβέργη Αρμίνια Μπίλεφελτ 2-0, Young Boys Βασιλεία 2-0, γκολ έχουμε στο Γαλατά Γεσντέπε 0-1, Γκαζιάντε Πρίζεσπορ 0-1. Γκολ έχουμε επίσης και στο Σέρανζε και εδώ είμαστε στο 0-1. Juventus Parma, το παιχνίδι ξεκίνησε, οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες χωρίς γκολ μέχρι και αυτή την ώρα. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το παιχνίδι και πάλι στο Αγρίνιο. Θυμίζω στον πρώτο αγώνα της ημέρας, Βόλος και Ηρακλής αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. 3-2 προηγείται η Ιταλία στο δεύτερο σετ της εθνικής μας ομάδας. Θυμίζω πως η Ιταλική ομάδα έχει κατακτήσει το πρώτο σετ με 25-23. Λοιπόν, αμέσως η σκυτάλη της ενημέρωσης στον Μπάμπη Παπάζογλου, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ολυμπιακού. Μπάμπη, εσύ πάντα έχεις ανοιχτό μικρόφωνο και παρεμβαίνεις όταν το κρίνεις σκόπιμο. Έλα, Μπάμπη, καλησπέρα. Μπάμπης και Μπάμπης, έτσι. Τώρα σε σένα το λέω.
2: Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Κοίταξε, το πρόγραμμα του Ολυμπιακού, καταρχάς να πούμε, είναι με Γιαγκελόνια, ξεκινάει 16 Σεπτεμβρίου στις 10 το βράδυ στο Καραϊσκάκι. Πάει στις 15 Οκτωβρίου στη Μασσαλία για να παίξει με τη Μαρσέη. Η τρίτη αγωνιστική παίζει εντός έδρας με τη Σπάρτα Πράγα στις 22 Οκτωβρίου, 8 παρατέταρτο. Μετά πάμε Νοέμβριο, 5 Νοεμβρίου παίζει εκτός έδρας Ρεν στις 10 το βράδυ. Πέμπτη αγωνιστική με τη Μίλαν, 26 Νοεμβρίου στις 8 παρατέταρτο. 10 Δεκεμβρίου με την Τζέλιε εκτός έδρας 8 παρατέταρτο. 7η αγωνιστική.
0: Γκολ στο Αγρίνιο. Ποιος? Γκουστάβ Γκράναθ για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός του Πανετολικού, πάλι από κόρνερ του Μανρίκε, κάνει το Πανετολικό Σκαλαμάτα 1-0 στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Έγινε το κόρνερ από τα δεξιά από τον Μανρίκε, η μπάλα πήγε στο δεύτερο δοκάρι, είχε πάρει φόρα από μακριά ο Γκουστάβ Γκράναθ, πήδησε ψηλότερα από όλους και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Γιάννη Γκέλιου, γράφοντας στο 26 το Πανετολικό Σκαλαμάτα 1-0.
1: Πολύ ωραία, 1-0, επανερχόμαστε σε σένα. Πολύ ωραία η εκτέλεση, πολύ ωραίο το άλμα και η κεφαλιά. Στα δίχτυα 1-0 προηγείται η γηπεδούχος ομάδα. Μπάμπη, σε σένα και πάλι να ολοκληρώσουμε.
2: Ναι, πάμε στον Ιανουάριο τώρα, 21 Ιανουαρίου. Παίζει μέσα με τη Χόφενχάιμ με 10 το βράδυ και φινάλε 28 Ιανουαρίου στην Πορτογαλία με την Τορέντς στις 10 το βράδυ. Κοίταξε, ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός είναι μια κλήρωση, το λέγαμε από χθες, που ο καλός Ολυμπιακός, ο κανονικός Ολυμπιακός, να το πούμε έτσι, των τελευταίων ετών, πέρσι Champions League, πρόπερσι Europa League και το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής του Conference με την κατάκτηση του Τροπαίου, λογικά περνάει και πρέπει να έχει στόχο την πρώτη οκτάδα. Ο Ολυμπιακός που είδαμε την ΑΕΜΕΧΙΑ θα έχει πρόβλημα με όλες τις ομάδες. Θα έλεγα ότι είναι normal το πρόγραμμα του Ολυμπιακού. Για παράδειγμα, μπορεί να παίζει τελευταία αγωνιστική, είτε την πρόκριση είτε την οκτάδα, και θα παίζει με ομάδα Β' κατηγορίας της Πορτογαλίας εκτός έδρας.
1: Ωραία, αυτά θα τα δούμε βεβαίως κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών της League Phase του Europa League. Μπάμπη Παπάζογλου. Σε ευχαριστώ. Να προσθέσουμε κάτι για να γυρίσουμε στο παιχνίδι.
2: Ναι, λέω ότι επειδή συνεχίζονται μεταγραφές, είναι το θέμα πώς θα παρουσιάσει ο Ολυμπιακός. Γιατί σήμερα ανακοινώθηκε και ο Πέντερσεν με 2 μεταγραφές, ο Χαφ και ο Εξτρέμ. Ήδη είναι πολλά τα νέα πρόσωπα, ήδη κάποια παιδιά δεν έχουν παίξει ακόμη, ο Φρόιλερ, ο Γκονζάλες, ή έχουν παίξει
1: και τι θα γίνει και με την ευρωπαϊκή λίστα, αλλά αυτά θα τα δούμε τις επόμενες.
2: Η ευρωπαϊκή. Λέω ότι θα είναι πολλά τα νέα πρόσωπα. Mm-hmm. Το καλό είναι ότι θα έχει παίξει και 4 μάτς πρωταθλήματος μέχρι το πρώτο μάτς. Γιατί με την Γιαγκελόνια είναι από τα μάτς που λες πρέπει να τα κερδίσεις.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό το λέω.
1: Βεβαίως.
2: Δηλαδή, θεωρητικά θα τον βόλευε να έχει ένα μάτς δύσκολο εκτός έδρας που και να το χάσει δεν έγινε τίποτα. Κατάλαβες.
1: Αυτό το έχει με τη Μαρσέγ τη δεύτερη αγωνιστική.
2: Ναι, ναι. Δηλαδή ένα τέτοιο παιχνίδι που και να το έχανες, λες, OK, δεν έγινε τίποτα. Ακόμη φτιάχνομαι, εννοώ. Αλλά από την άλλη πλευρά, επαναλαμβάνω ότι αν κερδίσει και την συγκεκριμένη νίκη με την Γιαγκελόνια, αλλάζουν τα πράγματα. Δηλαδή,
1: ωραία.
2: Πάει στο μοτίβο που πρέπει να είναι.
1: Σε ευχαριστώ, Μπάμπη. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, επιστρέφουμε στον Μπάμπη Πλάγο στο Αγρίνιο. Έλα, Μπάμπη.
3: Λοιπόν, 21ο λεπτό στην αναμέτρηση από το 26 με τον Γκούσταβ Γκράναθ, το 1-0 για τον Πανετολικό από μια στημένη φάση, ένα κόρνερ. Εγώ θα έλεγα ότι αν βάλετε το βίντεο με το γκολ που επέτυχε ο Γκράναθ την προηγούμενη αγωνιστική, την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος με τον Αστέρα Τρίπολης, και βάλετε και αυτό το βίντεο με το σημερινό παιχνίδι, θα δείτε ότι είναι φάση καρμπών.
1: Πανομοιότυπα νομίζω, μοιάζουν πολύ.
3: Ναι, φάση καρμπών, φάση καρμπών. Μπορώ να σου πω ότι απλά τώρα είχε πάρει φόρα ο Γκράναθ.
1: Ήταν καλό το κόρνερ, μου άρεσε η καμπύλη που πήρε, έλα, η μπάλα, έλα. Και ήταν πολύ ωραίο το άλμα και η κεφαλιά.
3: Ναι. Ενώ στο παιχνίδι με τον Αστέρα ήταν κάπως πιο στατικός ο κεντρικός αμυντικός του Πανετολικού. Για να δούμε τη φάση. Μπονέτο, η σέντρα, η μπάλα πάνω στον Μαρίκε και πάλι η μπάλα αριστερά από δεξιά για την Καλαμάτα. Με τον Διαρά, η κάθε την παλιά μέσα στην περιοχή. Μπονέτο, η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, περνάει από τον Χαμζά και καταλήγει στον Εστεμπάν που διώχνει όπως 21ο προς 30ο λεπτό, 1-0 για τον Πανετολικό με τον γκολ του Σουηδού, του Γκούσταβ Γκράναθ. Δεύτερο γκολ στο πρωτάθλημα για έναν κεντρικό αμυντικό. Δεν είναι και ότι πιο συνηθισμένο. Το πλάγιο που εκτελείται από τον Αλόνσο για τον Σίγκουρτσον. Θα γυρίσει πίσω στον Στρούγκη. Ο Στρούγκης ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο στη φάση του κόρνερ νωρίτερα. Του έχουν δέσει το κάτω από το μάτι, πρέπει να έχει σκιστεί. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να... Στο Φρίδι, ίσως στο Φρίδι εδώ, μου λέει η Ειρήνη Μαραγκού που είναι κοντά μου. Η μπάλα για τον τερματοφύλακα τον Κουτσερέγκο από τη βαθιά παλιά που έγινε και offside σηκώνει και η κυρία Παπαδοπούλου, οπότε τον Μορέιρα, οπότε δεν θα υπήρχε φάση έτσι κι αλλιώς για την ομάδα της Καλαμάτας. Κουτσερέγκο για την εκτέλεση αυτού του offside στο 31, χωρίς πολύ μεγάλες φάσεις αλλά με ένταση το παιχνίδι. Εννοώ ότι βγάζουν ένταση στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες και των δύο ομάδων, αρκετή ένταση, με καλά τρεξίματα μέχρι τώρα και από τις δύο ομάδες, κατά διαστήματα υπεροχή για την Καλαμάτα, κατά διαστήματα και για τον Πανετολικό, άρα μπορεί να πει κάποιος ότι το παιχνίδι μέχρι τώρα είναι άκρος μοιρασμένο. Το γκολ όμως το έχει πετύχει ο Πανετολικός. Βαθιά παλιά για τον Καλουτσικίδη, ο οποίος πάει να τριπλάρει τον Μανρί και πέφτει στον αγωνιστικό χώρο. Μπονέτο ήταν χωρίς φάουλ, λέει ο κύριος Τσέτσιλας. Και η παλιά από τον Στάγιτς, η βαθιά παλιά για τον Τζενεπό που παίρνει το κεφάλι για να βρει τον Μεχία. Ο Στρούγκης με το κεφάλι διώχνει. Πάει ο Εστεμπάν στην μπάλα. Νέο διώξιμο με το κεφάλι και πάλι από τον Στρούγκη. Σίγκουρτσον. Απλώνει το χέρι του. Ενώ είχε στην κατοχή του την μπάλα. Απλώνει το χέρι και βρίσκει τον Κόγιτς στο πρόσωπο και παίρνει την κάρτα ο Ισλανδός παίκτης της Καλαμάτας. Ο Σατσιάς ήταν που δέχθηκε αυτό το χτύπημα στο πρόσωπο. Και ο Στάγιτς έχει περάσει την μεσαία γραμμή για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Όλοι οι παίκτες είναι στο μισό γήπεδο. Τρίτη κίτρινη κάρτα από τον κύριο Τσέτσιλα. Έχει δει ο Σατσιάς, ο Στρούγκης και τώρα ο Σίγκουρτσον. Δύο για την Καλαμάτα λοιπόν. Μία για, για τον Πανετολικό. Αφήνει στον Στάγιτς, στον Κόγιτς ο Στάγιτς. Θα δώσει την μπάλα στον Γκράναθ, δεξιά τον σκόρερ. Γκράναθ ακόμη πιο δεξιά για τον Μαυρία. Μαυρία συγκλίνει, προσπαθεί και αποφεύγει τον Αλόνσο. Θα δώσει για τον Κόγιτς. Μπλέκει στην μπάλα και ο Εστεμπάν που κάνει φάουλ πάνω στον Σίγκουρτσον. Σταματάει έτσι η παιδευτική προσπάθεια των γηπεδούχων με ένα φάουλ έξω από την περιοχή του Γκέλιου. Οδηγίες από τον Γιάννη Αναστασίου. Έχει ζητήσει η αμυντική γραμμή να είναι πιο ψηλά. Τώρα τους κάνει νόημα και ανεβαίνει και ο Στάγιτς μαζί με τον Γκράναθ. Ροντρίγκες. Ροντρίγκες για τον Στρούγκη. Παράλληλη παλιά οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Στρούγκιτς έχει χώρο. Θα την γυρίσει στο Χαμζά. Πίσω για τον Γκέλιο και πάλι από το χώρο άμυνας το passing game για τους παίκτες Καλαμάτας με τον Ροντρίγκες να βράζει και πάλι στον τερματοφύλακά του. Γκέλιος για τον Στρούγκη και αυτός για τον Καλουτσικίδη που έχει περάσει τη μεσαία γραμμή. Θα βγάλει για τον Μορέιρα. Μορέιρα κόβεται από τον σκόρερ τον Γκράναθ με ένα τάκλινγκ πολύ ωραίο. Το τακουνάκι που γίνεται από τον Κόγκιτς για τον Εστεμπάν. Πάει να βγει γρήγορα στην αντεπίθεση η ομάδα του Πανετολικού, αλλά δεν είναι καλή πάσα. Και βγαίνει τώρα κόντρα επίθεση. Κόντρα επίθεση. Το φάουλ το οποίο γίνεται έξω από την περιοχή, ένα μέτρο από τον Μανρίκε πάνω στον Μπονέτο. Ο Μανρίκε θα δεχτεί κίτρινη κάρτα. Σημειώνει στο χορτάρι με το σπρέι ο κύριο Τσέτσιλα που είναι το φάουλ. Είναι λίγο δεξιά από τον άξονα. 1 με 2 μέτρα από τη μεγάλη περιοχή του Κουτσερέγκου. Είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο. Και τώρα βγάζει την κίτρινη κάρτα στον Μανρίκε ο κύριος Τσέτσιλας. Δεν τρέχει γρήγορα για να βγάλει τις κάρτες ο κύριος Τσέτσιλας. Μου αρέσει αυτό. Περιμένει να πέσουν λίγο οι παλμοί των ποδοσφαιριστών, να μην υπάρχουν αντιδράσεις. Σφύριξε το φάουλ, σημάδεψε που θα στηθεί η μπάλα και στη συνέχεια πήγε στο Μανρίκε για να δώσει την κίτρινη κάρτα με αρκετή ηρεμία. Και για να δούμε τώρα αυτό το φάουλ που είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο για την ομάδα της Καλαμάτας. Τζιμπρίλ Διαρά. Όχι, είναι ο Μορέιρα στην μπάλα μαζί με τον Μπονέτο. Ο φόρτης Καλαμάτας λοιπόν ή ο Μπονέτο στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Με το δεξί ο Μπονέτο ή με το αριστερό. Με το αριστερό πάνω στο τείχος τελικά εκτέλεσε ο Μορέιρα. Σε καλό σημείο αλλά κακή εκτέλεση από τον Κολομβιανό φόρ της Καλαμάτας. Καλαμάτα η οποία είναι και πάλι στο προσκήνιο. Το διώξιμο που γίνεται αλλά είναι άσχημο. Η μπάλα σε θέση έξω δεξιά για τον Μπονέτο. Μπονέτο με τον Μανρίκε. Βγάζει πιο πίσω την μπάλα για τον Καλουτσικίδη. Και αυτός για τον Διαρά που είναι σε θέση κεντρικού αμυντικού. Τώρα μαζί με τον Ροντρίγκες που έχει περάσει τη μεσαία γραμμή. Θα βγάλει την διαγώνια μπαλιά στα δεξιά. Μπάλα για τον Καλουτσικίδη. Το σουτ πλασαριστό διαγώνιο. Η μπάλα φεύγει out. Καλή σκέψη, αλλά η εκτέλεση δεν ήταν καλή, αρκετά ψηλά. Η μπάλα δεν ανησύχησε τον Γευγένη Κουτσερέγκο. Είμαστε φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάντα στο 1-0 ο Πανετολικός με την κεφαλιά, την καρφωτή κεφαλιά του Γκράναθ από το 26 μετά από την εκτέλεση κόρνερ του Μανρίκε. Γκράναθ για τον Κουτσερέγκο. Βγαίνει σιγά σιγά έξω από την περιοχή του. Τώρα θα πάει πάνω του ο Μορέιρα. Θα δώσει στον Γκράναθ. Και πάλι Κουτσερέγκο. Θέλουν να τραβήξουν τους παίκτες της Καλαμάτας πιο ψηλά. Οι γηπεδούχοι. Και τώρα γίνεται η βαθιά μπαλιά από τον Στάγκητς για τον Τζένεπο. Δεν είναι καλή μπαλιά του. Καταλήγει στα χέρια του Γκέλιου. Ο Γκέλιος αλλάζει με τους κεντρικούς αμυντικούς του, με τον Στρούγκη. Παραλίγο να γίνει το λάθος εκεί. Ο Μεχία δεν ήταν σε καλή θέση για να μπορέσει να κλέψει αυτή την παράλληλη μπαλιά που έγινε από τον Στρούγκη για τον Ροντρίγκες. Ο Μπάση έχει ανέβει αρκετά ψηλά. Διαρά για τον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες τώρα κάνει τη βαθιά μπαλιά, η οποία κόβεται από τον Σατσιά για τον Κόγιτς έξω από την περιοχή. Κόγιτς για τον Εστεμπάνη, κάθε την παλιά μέσα στην περιοχή για τον Μεχία. Μεχία, μπάλα λέει στην παρέμβαση από τον Ροντρίγκες. Ήταν αρκετά κοντά ο κύριος Τσέτσιλας. Λέει ότι ο Ροντρίγκες βρήκε την μπάλα. Έπεσε στο χορτάρι ο Μεχία. Δεν ξέρω αν σίγουρα την βλέπουν τη φάση από το ΒΑΡ. Θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ο κύριο Τσέτσιλας, άρα ελέγχθηκε, είχε δίκιο ο διαιτητής. Ο Ροντρίγκες βρήκε την μπάλα και όχι τον κολομβιανό επιθετικό της, του Πανετολικού. Ο λάθος που γίνεται από τους φιλοξενούμενους, ο Σατσιάς κόβει την μπάλα, θα δώσει για τον Τζενεπό κάτω από τη μεσαία γραμμή, αυτός για τον Μπάση. Μπάση ηρεμεί το παιχνίδι, αλλάζει με τον Τζενεπό, ξαναπαίρνει την μπάλα. Ο Μπάση με χώρο μπροστά του θα δώσει για τον Μανρί και πάει να γίνει το τακουνάκι. Το πλάγιο out τελικά, γιατί κόβει ο Καλουτσικίδης. Ένα πλάγιο out που είναι από τα αριστερά, λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, όπως κάνει την επίδεση η ομάδα του Πανετολικού. 31 λεπτό στο 1-0, πάντα εδώ στο Αγρίνιο. Ο Πανετολικός προηγείται της Καλαμάτας με τον Γκουστάβ Γκράναθ, το Σουηδό. Το πλάγιο out το οποίο εκτελείται. Καλουτσικίδης με κεφαλιά παραχωρεί και πάλι πλάγιο out. Κερδίζει 1-2 μέτρα ο Πανετολικός. Στο χορτάρι, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Σφυρίζει ο κύριος Τσέτσιλας για να εκτελεστεί και μετράει κιόλας. Για να μην καθυστερούν οι παίκτες. Ροντρίγκες βγαίνει, διώχνει για τον Μορέιρα. Κόγιτς κόβει. Γκράναθ. Ένα νέο γέμισμα, πιο πολύ τυφλό μου φαίνεται. Κόβει με το κεφάλι ο Ροντρίγκες και αυτός ατυφλά. Η μπάλα καταλήγει στον Καλουτσικίδη. Διώχνει όπως και αυτός ο Ντιαρά με τον Τζενεπό. Παλεύουν για την κεφαλιά. Κανένας δεν πιέζει την κεφαλιά. Η μπάλα αναπηδά στο χορτάρι. Και τελικά ο Τζενεπό κάνει φάουλ στον Ντιαρά, που είχε με το σώμα του καλύψει την μπάλα. Ένα φάουλ στο χώρο άμυνας της Καλαμάτας. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Με τον Στρούγκη να δίνει για τον τερματοφύλακα τον Γκέλιο και αυτός για τον Ροντρίγκες, τον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό. Ροντρίγκες και πάλι για τον Στρούγκη. Στέφανο Στρούγκης με χώρο μπροστά του θα δώσει για τον Καλουτσικίδη και τον Κατάλντι από τα δεξιά, αυτός για τον Χαμζά. Το φάουλ το οποίο γίνεται από τον Μανρίκε ακριβώς στην γραμμή του πλαγίου out, στην προέκταση της γραμμής της μεγάλης περιοχής του Κουτσερέγκο, μπροστά από την κυρία Παπαδοπούλου που σημείωσε και αυτή το φάουλ. Ο Χαμζά σηκώνεται, είναι σε καλό σημείο για σέντρα αυτό το φάουλ. Ο Μορέιρα, ο Φορ, πηγαίνει να το εκτελέσει. Κάνει τα στημένα ο Μορέιρα, παρότι είναι ο προωθημένος επιθετικός για την Καλαμάτα. Στα φάουλ που είναι έξω από την περιοχή μέχρι τώρα, είναι αυτός που τρέχει να τα εκτελέσει. Τελικά αφήνει την μπάλα και παίρνει θέση μέσα στην περιοχή. Χαμζά για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Εκτελείται, η μπάλα περνάει από όλους. Ο Στρούγκης δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα ή τη βρήκε λίγο. Πέρασε πάντως από όλους. Η μπάλα κατέληξε στον Κουτσερέγκο, ο οποίος με τα χέρια προσπάθησε να βρει τον Μπάση. Ο Μπάση, αν και είχε χώρο μπροστά του, τελικά κερδίζει το φάουλ. Γυρνάει προς τα πίσω γιατί δεν είχε στήριγμα και κερδίζει το φάουλ ακριβώς στην μεσαία γραμμή. Αμίν Μπάση, ο 29χρονος Μαροκινός, διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες του Μαρόκο. Θα πάρει πάλι την μπάλα από τον...
1: Τη βρήκε λίγο Μπάμπη, αλλά ήταν πολύ αδύναμη και όχι καλά.
3: Τη βρήκε ο Στρουγκής.
1: Ναι, πολύ λίγο όμως, πολύ ελάχιστα.
3: Και εγώ αυτό υπέθεσα γιατί τραβούσε τα μαλλιά του, ότι δεν μπόρεσε να τη βρει την μπάλα όπως θα ήθελε.
1: Σωστό,
3: γιατί πρέπει
1: σωστό.
3: Να τη βρει και λίγο την μπάλα ο Στρουγκής. Ήταν καλή ευκαιρία, ήταν καλό το φάουλ, το χτύπημα ήταν πάρα πολύ καλό. Η μπάλα πέρασε από το πρώτο δοκάρι στην καρδιά της εστίας του Κουτσερένκο, δεν τη βρήκε καλά ο Στρούγκης, με αποτέλεσμα να χαθεί μεγάλη ευκαιρία για την Καλαμάτα. Ο Πανετολικός στο προσκήνιο απομακρύνουν οι παίκτες της Καλαμάτας όπως το γέμισμα από τον Μπάση είναι τυφλό και είναι και κακό. Η μπάλα και πάλι στα πόδια του Κόγιτς. Ο Κόγιτς ψάχνει τις επιλογές του, γυρίζει στο Στάγιτς. Ο Στάγιτς στον Γκράναθ. Όλη η Καλαμάτα πίσω από την μεσαία γραμμή, με εκτός του Μορέιρα. Γυρίζουν την μπάλα στον Κουτσερένκο. Αυτός τώρα θα κάνει το γέμισμα για το Χάρη Μαυρία. Στα δεξιά θα πάρει την κεφαλιά, θα δώσει για τον Εστεμπάν. Εστεμπάν θα κάνει το κοντρόλ. Θα πάει να αποφύγει τον Ροντρίγκες. Θα γυρίσει ο Αλόνσο και είναι το φάουλ. Σωστό το φάουλ. Παρότι διαμαρτύρεται ο Εστεμπάν. Με τάκλιν πήγε να δώσει την μπάλα στο Μεχία. Βρήκε όμως το πόδι του Αλόνσο. Γέλιος. Βγαίνει η μπάλα από τον Στρούγκη για τον Μπονέτο. Γυρίζει πίσω και πάλι μπάλα στο Στρούγκη. Ροντρίγκες. Ο Βραζιλιάνος προωθείται αρκετά συχνά. Ο κεντρικός αμυντικός της Καλαμάτας δεν φοβάται να κουβαλήσει την μπάλα. Μαυρία σε θέση έξω δεξιά. Δεν είναι καλή η πάσα για τον Μεχία. Η μπάλα πάει πιο πίσω του. Έτρεχε μπροστά ο Μεχία. Η μπάλα, η πάσα του Μαυρία κατευθυνόταν πίσω στην πλάτη δηλαδή του Κολομβιανού επιθετικού. Εστεμπάν αλλάζει πολύ ωραία την μπάλα με τον Σατσιά. Το φάουλο από τον Διαρά αφήνει πλεονέκτημα ο κύριος Τσέτσιλας και η μπάλα πάει για τον Κόκκις από θέση έξω δεξιά. Θα κάνει την κοφτή παλιά, το σουτ κοντράρεται από τον Στρούγκη. Νέο σουτ από τον Μπάση και πάλι ο Στρούγκης διώγνει την μπάλα. Μορέιρα, το φάουλ που γίνεται από τον Μαυρία πάνω στον Μορέιρα. Να δούμε τώρα αν θα δώσει την κάρτα στον Διαρά. Πράγματι την βγάζει ο κύριος Τσέτσιλας. Τζιμπρίλ Διαρά στο 45. Κίτρινη κάρτα για το φάουλ στη μεσαία γραμμή πάνω στον Εστεμπάν. Καλή απόφαση από τον κύριο Τσέτσιλα να αφήσει το πλεονέκτημα για τον Τίτορμο. Βγήκε σε πολύ καλή θέση, σε θέση έξω δεξιά ο Κόγιτς. Έκανε το κόψιμο για τον Μεχία, το σουτ κοντραρίστηκε από τον Στρούγκη, όπως και στη συνέχεια το δεύτερο σουτ από τον Αμίν Μπάση. Να δούμε και τις καθυστερήσεις που θα δείξει ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Κουκούλας. Έχει το ταμπελάκι στα χέρια του. Κόγιτς για τον Μεχία, η μπάλα σε θέση έξω αριστερά. Μεχία θα δώσει για τον Κόγιτς, αυτός για τον Τζενεπό. Τζενεπό ένας εναντίον ενός με τον Κουλουτσικίδη, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Θα κάνει τις τρίπλες, θα δώσει για τον Μπάση. Η σέντρα Μαυρίας, απόκρουση από τον Γκέλιο μέσα στην περιοχή. Γίνεται πανικός, κυριολεκτικά στα δύο μέτρα από την εστία. Μεγάλη ευκαιρία για τον Πανετολικό να κάνει δύο τα τερματά του. Με το σούτε του Μαυρία αρχικά και στη συνέχεια ο Μεχία δεν μπόρεσε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Επιμένει ο Πανετολικός. 30 λεπτά των καθυστερήσεων διανύουμε το πρώτο. Μαυρίας. Μεγάλη ευκαιρία για τον Πανετολικό. Διπλή, διπλή, τριπλή. Δεν μπόρεσαν από πάρα πολύ κοντά να σπρώξουν την μπάλα στα δίχτυα του πεσμένου Γκέλιου. Καθώς οι αμυντικοί Στρούγκης και Ροντρίγκες έκοβαν τα σούτ των παικτών του Πανετολικού. Χαμζά μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία τώρα για την Καλαμάτα. Το σούτ του δοκάρι και out. Μεγάλη ευκαιρία από τον Μπονέτο. Βλέπουμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Ο Χαμζά από τον άξονα, λίγο έξω από την περιοχή, κάνει το άνοιγμα δεξιά, μέσα δεξιά για τον Μπονέτο. Πιάνει ένα κεραυνό. Η μπάλα, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να χτύπησε στο πάνω μέρος του δοκαριού και να έφυγε out.
1: Πολύ σωστά. Άγγελε, πολύ, πολύ σωστά είπες ακριβώς. Ναι, ναι, ναι, στο πάνω μέρος του δοκαριού, όπως ακριβώς το περιγράφεις.
3: Δοκάρι λοιπόν για την Καλαμάτα. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, στο 46 λοιπόν προς 47 του πρώτου ημιχρόνου, Μεγάλη ευκαιρία για την Καλαμάτα με τον Μπονέτο. Να δούμε τώρα και πάλι τον Πανατολικό. Το φάουλ που γίνεται από τον Αλόνσο πάνω στον Μαυρία. Βλέπουμε πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ γρήγορο παιχνίδι. Με μεγάλη ένταση επαναλαμβάνω και από τις δύο ομάδες. Έχουμε δει 2-3 καλές στιγμές με αποκορύφωμα αυτό το δίλεπτο στο 45. Την διπλή ευκαιρία με τον Μαυρία και τον Μεχία αρχικά για την ομάδα του Πανετολικού και πρωταγωνιστές τους αμυντικούς αλλά και τον Γκέλιο που αρχικά έβγαλε το πρώτο σούτ του Μαυρία και στη συνέχεια τον Μπονέτο να σημαδεύει το πάνω μέρος του δοκαριού μετά την εξαιρετική πάσα από τον νεαρό Έρικ Χαμζά. Φίλες και φίλοι της Eraspor, στο 1-0 από το 26 εδώ στο Αγρίνιο ο Πανετολικός με τον γκολ του Γκράναθ και με καλές ευκαιρίες όμως και από την Καλαμάτα και από τον Πανετολικό που θα μπορούσαν να έχουν πετύχει γκολ σε αυτό το πρώτο μέρος. Η Καλαμάτα από τα δεξιά, το πλάγιο out με τον Μπονέτο να δίνει για τον Σίργκουτσον τυφλό γύρισμα, κόβει ο Γκράναθ τυφλά και αυτός όμως και ο Στρούγκης γίνεται κάτοχος της μπάλας έξω από την περιοχή της Καλαμάτας. Στρούγκης για τον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες για τον Μορέιρα που έχει γυρίσει αρκετά πίσω. Τελευταίο σφύριγμα για τον πρώτο ημίχρονο από τον Κώστα Τσέτσιλα, τον διαιτητή του αγώνα που έχει κυτρινήσει τον Στρούγκη, τον Διαρά, τον Σίγκουρτσον από την Καλαμάτα, τον Σατσιά και τον Μαρίκε από τον Πανετολικό. Σε γενικές γραμμές σωστές οι αποφάσεις όλες του κύριου Τσέτσιλα στο πρώτο 45 λεπτό του αγώνα. Και το λέω αυτό γιατί με το που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο ακούστηκαν αποδοκιμασίες, γιατί στο παρελθόν είχε ένα παιχνίδι το οποίο δεν είχε καλή απόδοση ο κύριος Τσέτσιλας. Αυτή τη φορά όμως είναι σε καλύτερη φόρμα. Τα πηγαίνει αρκετά καλά, μακάρι να μην τον ματιάσουμε. Τα πηγαίνει πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο. Λοιπόν, μοιρασμένο το παιχνίδι με φάσεις και από τις δύο ομάδες. Το γκολ όμως χωρίζει τον Πανετολικό από την Καλαμάτα. Είναι το γκολ του Γκούσταβ Γκράναθ στο 26. Μετά από κόρνερ από δεξιά του Μανρίκε στο δεύτερο δοκάρι με καρφωτική κεφαλιά, ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός του Τίτορ μου έκανε το 1-0. Αυτά για το πρώτο ημίχρονο από το Αγρίνιο. Άγγελε.
1: Ωραία, Μπάμπη, πάρε τις ανάσες σου. Η εθνική μας ομάδα ισοφαρίζει την Ιταλία σε 1-1. 23-25 το δεύτερο σετ υπέρ της εθνικής μας ομάδας. 1-1 Ιταλία-Ελλάδα. Ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος είναι δίπλα μου. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10 και 20, φίλοι ακροατές. Καλό σας βράδυ. Με δύο παιχνίδια άνοιξε σήμερα η αυλαία στην δεύτερη αγωνιστική της Super League. Βόλος Ηρακλής 1-1 τελικό αποτέλεσμα και στο ημίχρονο Πανετολικός Καλαμάτα 1-0. Τέσσερα μάτς γίνονται αύριο. Άρης Όφη παίζουν στις 7.30. Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8:15 και Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ στις 9 το βράδυ. Τη Δευτέρα στις 7.30 αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στη Βιωτία. Σήμερα στο Βόλο, με εντυπωσιακό γκολ του Νανού, ο Ηρακλής μπήκε μπροστά στο σκορ και πήρε τον πρώτο του βαθμό στο πρωτάθλημα, καθώς λίγο πριν τη λήξη ο Γκονζάλες έφερε στα ίσα το μάτς, ενώ στο Αγρίνιο ο Γκράναθ έχει δώσει προβάδισμα στον Πανετολικό στα μισά του αγώνα. Της ανατροπής έγινε στον Ολυμπιακό με τον Μάρκους Πέντερσεν, καθώς οι Ερυθρόλευκοι προχώρησαν τελικά στην απόκτηση του Νορβηγού για να ενισχύσουν το δεξί άκρο της άμυνας τους. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα από σήμερα ο Όγνιεν Ούγκρεσιτς, για τον οποίο στο δικέφαλο προσδοκούν να εξελιχθεί σε άξιο διάδοχο του Κωνσταντέλια. Μάλιστα, 20χρονος Σέρβος, μεσοεπιθετικός, έκανε και την πρώτη του προπόνηση την ώρα που Ντεσπόντοφ, Καμαρά, Μαϊτέ και Σαρή συνέχιζαν με τα ατομικά προγράμματά τους. Θλάση στο δικέφαλο υπέστη ο Τόμ Μπλουσέ και από εβδομάδα θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του. Μένουμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 27χρονου βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού Diego Costa μέσω δανεισμού από την Krasnodar και όψιον αγοράς 8 εκατομμυρίων. Με εντός έδρας αναμέτρηση στις 8 Σεπτεμβρίου κόντρα στη ΛΑΣΚ, η πρεμιέρα της ΑΕΚ στους ομίλους του Champions League, ενώ στη δεύτερη αγωνιστική στις 14 Οκτωβρίου η Ένωση θα παίξει με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο στις 27 Ιανουαρίου και στην τελευταία αγωνιστική ο δικέφαλος θα αναμετρηθεί με την Dortmund στη Βεστφαλία. Στον Παναθηναϊκό τώρα, ο Πέδρο Τσιριβέγια είπε στη θλάση πρώτου βαθμού στη Γάμπα, στη ρεβάνς με την Χράντετς Κράλοβε, όπου και αντικαταστάθηκε. Θα μείνει περίπου 15 με 20 μέρες εκτός, έτσι αναμένεται να επιστρέψει μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες στη Θράση, κόντρα στην Μπόρατς στις 15 Οκτωβρίου η Πράσινη, στην δική τους πρεμιέρα στους ομίλους του Conference στο ΟΑΚΑ. Χωρίς λίρα, Τζιμουντέ και Τσιγκάρα κόντρα στον ΠΑΟΚ ο Ατρόμητος, ενώ με το νέο του απόκτημα τον Κέναν Κόντορο ταξίδεψε Όφη στη Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι με τον Άρη. Πάντα στο ποδόσφαιρο, η κλήρωση στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας των γυναικών έγινε σήμερα. Στην πρώτη αγωνιστική θα αναμετρηθούν Σιρήνες Γρεβενών, Οδυσσέας Μουσχάτου, ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της πρώτης αγωνιστικής, Παναθηναϊκός Πύργος, Αγία Παρασκευή Ρέα, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά και Βόλος Όφη στις 19 Σεπτεμβρίου η πρώτη σέντρα. Διάκριση από το τζούντο για την Ελλάδα σήμερα στους Μεσογειακούς, καθώς η Ελισάβετ Τελτσίδου κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στον Τάραντα στην κατηγορία των 70 κιλών. Αύριο το απόγευμα ξεκινά ο στίβος με 28 Έλληνες αθλητές και αθλήτριες να διεκδικούν διάκριση στα αγωνίσματά τους. Από την ΕΡΤ η τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων. Και στα νέα από το εξωτερικό, ελληνική λάμψη στην πρεμιέρα του γερμανικού πρωταθλήματος, με τον Κωνσταντέλια να ανοίγει λογαριασμό και τον Καρέτσα να δίνει την ασίστ στο άλλο γκολ στο 2-0 της Dortmund επί του Αμβούργου. Στα άλλα μάτς, Elversberg Leverkusen 3-2, Κολονία Hoffenheim 3-2, Λειψία Gladbach 3-0, Mainz Paderborn 0-0 και Union Βερολίνου Eintracht Frankfurtis 3-3. Με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη να κρατά για δεύτερο μάτς ανέπαφη την εστία του, η Χαλ πέρασε νικηφόρα με 1-0 από το Coventry, ενώ επίσης για την δεύτερη αγωνιστική της Premier League είχαμε Liverpool Nottingham Forest 2-2, Bournemouth Everton 1-1 και Tottenham Newcastle 0-2. Τέλος στην Ισπανία, Levante Betis 5-2 και Real Sociedad Espanyol 2-1 τελικά αποτελέσματα, ενώ σε λίγα λεπτά αρχίζει η αναμέτρηση Σεβίλη Ατλέτικο Μαδρίτης. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημοσιοαθλητικό ραδιόφωνο για το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα Πανετολικός Καλαμάτα με τον Άγγελο Στίμο στο στούντιο και σε περιγραφή του Μπάμπη Πλάθη.

0: 4 λεπτά πριν από τις 10.30 το μικρόφωνο στα γήπεδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, την Έλιζα Φυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Θυμίζω αυτή την ώρα ημίχρονο Πανετολικός Καλαμάτα 1-0, νωρίτερα Βόλος Ηρακλής 1-1 τελικό αποτέλεσμα, με 10 τέλειωσε η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, να δούμε και το πρόγραμμα του Όφη, το αναλυτικό πρόγραμμα του Όφη στο Europa League, πριν πάμε ξανά στον Μπάμπη Παπάζογλου. Ο Όφη ξεκινάει στην έδρα του κόντρα στη Χόφενχάιμ στις 17 Σεπτεμβρίου στις 8 παρατέταρτο. Τη δεύτερη αγωνιστική στις 15 Οκτωβρίου στις 10 έχουμε την αναμέτρηση Ρεν Όφη. Τρίτη αγωνιστική Όφη Λεβερκούζεν 22 Οκτωβρίου στις 8 παρατέταρτο. Στις 10 είναι η τέταρτη υποχρέωση του Όφη. Χάποελ Μπερσεβά Όφη 5 Νοεμβρίου. Η πέμπτη αγωνιστική φέρνει τον Όφη να υποδέχεται την Άντερλεχτ στις 26 Νοεμβρίου στις 10 η ώρα. Η έκτη αγωνιστική φέρνει τον Όφη να ταξιδεύει στη Λισαβόνα στις 10 Δεκεμβρίου για το παιχνίδι κόντρα στην Μπενφίκα, και αυτό στις 10. Η 7η και η 8η αγωνιστική που θα διεξαχθούν 21 Ιανουαρίου και 28 του ίδιου μήνα. Την 7η αγωνιστική λοιπόν έχουμε Στουρμ Γκρατς Όφη στις 8 παρατέταρτο, και τελευταία υποχρέωση του Όφη είναι στην έδρα του κόντρα στη Λεχ Πόζναν στις 10 το βράδυ. Άρα έχουμε σέντρα και φινάλε στην έδρα του Όφη. Επιστρέφουμε στον Μπάμπη Παπάζογλου, ο οποίος έχει, εκτός από το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο Europa League που μας έδωσε λίγο νωρίτερα, και ρεπορτάζ Ιταλία-Ελλάδα 1-1, 6-6 στο τρίτο σετ. Έλα Μπάμπη, και πάλι καλησπέρα.
1: Γεια σου Άγγελε, καλησπέρα και πάλι. Κοίταξε, μετά την μεταγραφή, την απόκτηση του Πέντερσεν που πέρασε από χίλια κύματα, είδε στη δήλωση και ο ίδιος ότι ήταν μια διαδικασία που κράτησε, είχε μάκρος. Γιατί θυμίζω, είχε το παιδί, πέρασε ιατρικά, υπήρξε ένα προσωρινό πάγωμα γιατί είχε μπει σπίνα υπέρ του Ντοντό, δεν προχώρησε, ολοκλήρωσε σήμερα τα αργομετρικά, είχα πει από το μεσημέρι, τα είχε ολοκληρώσει όλα, είχαν τακτοποιηθεί τα πάντα, δεν έμενε η ανακοίνωση και ανακοινώθηκε κιόλας, έτσι έκλεισε η μεταγραφή του δεξιού μπακ. Τώρα για τον Ολυμπιακό είναι ανοιχτό το θέμα απόκτησης ενός ακόμη χαφ και ενός ακόμη εξτρέμ. Είναι ανοιχτό γιατί ο Ολυμπιακός έχει κάνει τις κινήσεις αυτές, δεν είναι, αν το λέω εγώ και εσύ, είναι γιατί έχει κάνει τις κινήσεις. Και θα
0: βέβαια
1: είναι
0: το τελευταίο διάστημα ο Ολυμπιακός είναι σε οργασμό, θα έλεγα. Μιλάει με πολλούς παίκτες, έτσι.
1: Γιατί είναι πολύ δύσκολες και όλες περιπτώσεις. Έχει πάει σε παίκτες που.
0: Κάποιοι δεν θέλουν ίσως να έρθουν και στην Ελλάδα.
1: Όχι, ίσως. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Το λέω διακριτικά, εντάξει. Δεν θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα.
1: Διακριτικά καθόλου. Μετά το Μαρινάκη, χθες τις δηλώσεις. Ότι αυτό είναι και ένα πρόβλημα μεγάλο. Βέβαια θα μπορούσε να πει κανείς, ας πάει σε άλλες περιπτώσεις. Δεν θέλει να πάει σε παίκτες να το συνδυάζει και με καλή ηλικία. Δηλαδή να μην είναι εξωγό 30, όχι την απαγορευτικό, έχει κάνει ο Ολυμπιακός και μια χαρά μετάγραφες και εξωγό στα 35 έχει ο Βαλμπουένα από όσο έχει έρθει. Αλλά θέλει ήδη να πάνε παίκτες να έχουν και χρόνια μπροστά τους και να κάνει τέτοιο είδους επενδύσεις. Είναι δύσκολο, αυτό είναι δύσκολο.
0: Ναι, είναι δύσκολο. Κάποιοι δεν έρχονται, δεν θέλουν.
1: Επειδή πάντα ρωτάει και ο κόσμος, πραγματικά δεν προκύπτει κάτι καινούργιο από αυτά που έχω πει και τουλάχιστον το μεσημέρι. Ξέρουμε που έχει κινηθεί ο Ολυμπιακός. Απλά καταλαβαίνω και από το γεγονός ότι δεν τελειώνουν κάποιες υποθέσεις. Ίσως δεν είναι μόνο το αρνητικό της ασπιράς, ότι ίσως έχουν μπει και άλλοι στόχοι. Γιατί, Άγγελε, για το λέω αυτό, εγώ έχω εκτιμήσει ότι μπορεί να μην τελειώσει και το Σαββατοκύριακο και δευτεία τελειώνει με τα γραφές στα μεγάλα πρωταθλήματα. 1η Σεπτεμβρίου κάποιοι παίχτες που σήμερα μπορούν να το βλέπουν έτσι, θα πρέπει να το δουν και αλλιώς. Τι θα κάνουν, έτσι δεν είναι? Μπορεί σήμερα να περιμένουν μέχρι τη τελευταία στιγμή την Αγγλία, την Ισπανία και όλα αυτά, τα μεγάλα πρωταθλήματα. Εάν δεν σου έρχεται, τι θα κάνεις? Κάποια στιγμή θα αποφασίσεις. Θα μείνεις εγώ, θα πάρεις μια ευκαιρία που σου δίνει μια άλλη ομάδα στην Ευρώπη. Βεβαίως, αν έχεις εξασφαλισμένες θέσεις στην δεκάδα στην ομάδα που είσαι, και μπορεί να περιμένεις κι άλλο. Αν όμως δεν είσαι και σίγουρος, μετά αρχίζει το ρίσκο. Για να μην το πλατιάζουμε, για να μην το τραβάμε, έχω πει ότι για τη θέση του ΧΑΠ, ο Ολυμπιακός, δεν βλέπω κάποια εξέλιξη με την περίπτωση του Έντσον Άλβαρες, που θεωρητικά πάντα το λέω, ήταν και αυτή που μπορούσε να προχωρήσει άμεσα. Που σημαίνει ότι προφανώς ο Ολυμπιακός κοιτάζει και κάτι άλλο. Ναι, υπάρχει περίπτωση του Φρέντρουπ. Να θυμίσω ότι σήμερα το απόγευμα κατά συνειδή από την Ιταλία, ότι είναι μακριά τελικά ο Ολυμπιακός από την Τζένοα, ακόμη στο οικονομικό. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι είναι με τον παίχτη, ότι είναι αρνητικός κτλ. Έχω πει για τον Μπουέρτα που είδε πια στο Μαρινάκη, είπε ότι δώσαμε τη ρήτρα, το επιβεβαίωσε. Ήταν δηλαδή μυαλό μας όσα λέγαμε. Δεν ξύπνησαμε μια ωραία πρωία. Άλλωστε το επιβεβαιώνει και σαν Σαντέρο ότι ο Ολυμπιακός δίνει τη ρήτρα τη αγορά του. Και ότι ο Μπουέρτα ήταν αρνητικός, ήθελε να πάει στην Μπενφίκα. Νομίζω ότι κάποια πράγματα, γενικώς ο Μαρινάκη δεν τα λέει τυχαία. Γενικώς οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν τυχαία κάποια ονόματα. Τι θέλω να πω, το είπε για την Μπενφίκα, γιατί αυτό ήξερε και ο Ολυμπιακός. Σήμερα που μιλάμε, ο Πορέτα δεν έχει πάει στην Μπενφίκα. Και το έχω πει εγώ προχθές. Και θέλω να πω, το λέω χωρίς να ξέρω κάτι παραπάνω, αλλά εάν δεν γίνει στην Μπενφίκα και δεν υπάρξει άλλη ομάδα που να δίνει τη ρήτρα, θα πρέπει να αποφασίσουμε ο Πορέτα θα κάτσει στο Σαντάντερ, και ο κύριος θα περιμένει την επόμενη μεταγραφική περίοδο, το επόμενο καλοκαίρι, ή θα γυρίσει και ο ίδιος. Δηλαδή, τα βάζω όλα σε μια σειρά, γιατί δεν βλέπω κάτι άλλο να έχει προχωρήσει ο Ολυμπιακός για να τελειώσει. Εννοείται ότι μπορεί να γίνεται κάτι και να μην το ξέρουμε. Αλλά από αυτά που ξέρουμε, αυτό καταθέτω. Νομίζω ότι μέχρι τη Δευτέρα θα ξέρουμε οριστικά. Πρόσεξε τώρα. Και στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία μεταγραφές τελειώνουν 15 Σεπτεμβρίου. Φαντάζομαι όμως ότι και ο Ολυμπιακός και η Μπενφίκα και κάθε ομάδα θα δώσει το 16 εκατομμύρια για να πάρει ένα παίχτη μόνο για το πρωτάθλημα. Φαντάζομαι. Βέβαια, έλεγα το μεσημέρι, Άγγελε, δηλαδή το θυμήθηκα, ότι έχουν παίξει τον Ολυμπιακό και ήταν εκτός Ευρωπαϊκής Λίστας γιατί έγινε καθυστερημένα η μεταγραφή τους ο Χάμες και ο Μπακαμπού. Ένα παράδειγμα, το θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι, αλλά να σου πω κάτι, Μπάμπη. Πιστεύω ότι εκεί που απευθύνεται ο Ολυμπιακός, στους παίκτες που απευθύνεται, θα πρέπει να μπουν Ευρωπαϊκή Λίστα όλοι.
1: Ναι, θέλω να πω ότι έχει γίνει στο παρελθόν.
0: Έχει γίνει,
1: ναι, έχει γίνει. Αλλά ήταν και ιδιαίτερες συνθήκες και δεν θέλει ο Ολυμπιακός να το κάνει έτσι, προφανέστερα. Και φαντάζομαι και η Μπενφίκα και κάθε Μπενφίκα. Γιατί για τη θέση του εξτρέμ, δεν έχω κάτι καινούργιο για τον Βάρντας. Και όλα αυτά ότι είναι κοντά που βγαίνουν συνέχεια από το Σεβίλη τις τελευταίες μέρες, οι οποίοι δεν μου προκύπτουν. Δεν λέω ότι δεν θα γίνει, αλλά άλλο το είναι κοντά και άλλο το ότι είναι ανοιχτή μια υπόθεση. Ή για παράδειγμα, ο Ολυμπιακός έκανε χθες για τον πιτσιρικά της Μπέτης 1 εκατομμύρια για το 70% τον Γκαρσία. Δεν έχω κάποια εξέλιξη. Ξέρω ότι είναι μέσα στις αρχές και ο Χίλ, ο Μπράιαν Χίλ. Εάν δούμε, δεν το ξέρω έτσι, εάν δούμε ότι μέχρι τη Δευτέρα να μην έχουν γίνει μεταγραφές, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε και για άλλα ονόματα. Παραλαμβάνω, έτσι. Μπορεί.
0: Πάντως ο Βάργα αυτή τη στιγμή έχουμε το Σεβίλη Ατλέτικο που μόλις ξεκίνησε,
1: εκτός
0: δεν είναι. Εκτός
1: είναι. Εκτός.
0: Αυτό βλέπω τις ενδεκάδες τώρα.
1: Η Σεβίλη θέλει να τον δώσει γιατί έχει οικονομικά θέματα. Εδώ στον Όσο βέβαια πήρε λεφτά. Μα στον Όσο τώρα ιστορικά για τον Ολυμπιακό που.
0: Στις αρχές της περίοδου.
1: Ναι. Αλλά θέλει να του δώσει, αλλά θέλει να πάρει όσο γίνεται περισσότερα. Του χάρισε τώρα κάποια στιγμή και κάθε ομάδα. Ενώ όταν έχει οικονομικά προβλήματα μια ομάδα, εάν είναι 12 με 15, τον δίνει με 12. Να πάει στο Όσο τα 12. Δεν θα την κρατάει η Σεβίλη για την ώρα. Έτσι περιμένουμε να πάει στιγμή. Υπάρχει και από τη Βραζιλία ρεπορτάζ, όχι ότι είναι καινούριο. Το ξέρουμε εδώ και 2-3 μέρες για τον πιτσιρικά της Κορίνθιας, τον Αντρέ, κεντρικό χα. Και αυτό το ξέραμε τις προηγούμενες μέρες, γιατί έχει πάει η Νότιχαμ να τον πάρει. Και αυτό που, εντάξει, μου φαίνεται και λογικό, είναι να τον δανείσει στον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να έχει μετά την αγορά του Ζώτα Σίλβα και καινή θέση για να πάρει δανεικό ακόμη από την Νότιχαμ, έναν παίκτη. Έχει θέση. Αυτό που λοιπόν που λένε οι Βραζιλιάνοι είναι το εξής, ότι η Κορίνθιας λόγω προβλημάτων οικονομικών θα τον δώσει, δηλαδή μπορεί να τον δώσει λεφτά που ήθελε να τον δώσει, αλλά θέλει να τον κρατήσει, αυτό το ξέραμε και τις προηγούμενες μέρες, να τον κρατήσει μέχρι τον Ιανουάριο, να μπορεί να τον έχει, για να τον βοηθήσει. Και να τον πάρει μετά. Επίσης, εάν δεν προλάβουν να κλείσει μεταγραφή, γιατί τελειώνει στην Αγγλία 31, mm-hmm. τη Δευτέρα, να τον πάρει ο Ολυμπιακός πλέον κατευθείαν. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά συζητούνται με την προοπτική να γίνει τον Ιανουάριο. 20 χρονών. Κεντρικό χαφ, ο Αντρέ. Είναι να γίνει με περίπου 15 συν κάποια ακόμη για μπόνους να τον πάρει Νότιχαμ και να τον δώσει στον Ολυμπιακό.
0: Ωραία.
1: Αυτό επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμής δεν προκύπτει για άμεση. Δηλαδή, για παράδειγμα, να μην πάρει άλλο χαφ και να πάρει τον Αντρέ. Έτσι, για
0: ναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Για την ώρα αυτό προκύπτει είναι για τον Νοάρι. Ποτέ δεν ξέρω με τις μεταγραφές, αλλά πώς το αναφέρω. Γιατί όντως υπήρχε από τις προηγούμενες μέρες αυτή η περίπτωση του Αντρέ και υπάρχει νεότερο ρεπορτάζ από την Βραζιλία.
0: Ωραία. Οι επόμενες ώρες θα είναι καθοριστικές στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, έτσι και με πολύ ρεπορτάζ.
1: Και θα είναι και σημαντικές, Άγγελε, και για τους παίχτες πρέπει να φύγουν. Γιατί το έχουμε ξαναπεί. Εντάξει, okay, είναι 25 παίχτες στο ρόστερ, είναι οκ. Okay. Τώρα με τον Πέντερσεν 26 και μάλιστα με μεταγραφές 28. Εντάξει, άντε πες ότι θα μπορούσε, αντί 25-26 τέλειο με τη Λίπαρ, να είναι 28, δεν έγινε και τίποτα, να φύγει ένας. Το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν είναι ο ρυθμός πλέον του ρόστερ, δεν είναι το πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Λίστα που το μνημόνευσε προηγουμένως, την προηγούμενη σύνδεση που είχαμε, που λέγαμε για το πρόγραμμα, γιατί εκεί ο Ολυμπιακός έχει ήδη 21 και 2 αν πάρει 23 ξένους. θα πρέπει να δηλώσει 17. Δεν είναι απλό. Άλλο να αφήσει δύο παίχτες και άλλο να αφήσει 6. Είναι πολύ δύσκολο. Οπότε πρέπει να περιμένουμε. Και υπάρχει και ένας Γιάρεμτσουκ.
0: Ο οποίος δεν θέλει.
1: Ο οποίος με τη Λιόν τώρα που αποκλείστηκε από τη League Face τη Champions League δεν ξέρω τι μπορεί να δώσει. Και μέχρι που έχει βγει ο Σμιτζοφόνο στο Χάρκοβο. Εγγύη Ουκρανία. Δεν νομίζω να έχει αυτό το μυαλό του ο Γιάρεμτσουκ το καλοκαίρι που έδειξε ότι παιδιά εγώ θέλω να φύγω.
0: Τη Λιόν, ο Γιάρεμτσουκ λέει ότι Λιόν είχε στο μυαλό του.
1: Ναι, αλλά μα δεν είναι στη Λιόν. 31 νομίζω ότι Λιόν και στη Γαλλία. Όλα αυτά θα από εκεί πέρα γίνουν μέχρι τη Δευτέρα. Μετά τη Δευτέρα βλέπω πρόβλημα και για τον Γιάρεμτσουκ. Θα μου πει και για τον Ολυμπιακό. Οκ, θα δούμε όσο το έχει ο Ολυμπιακό. Θέλω να πω ότι εξελίξαν πολύ αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε απλά Σάββατο, Κυριακή αύριο, Δευτέρα. Δευτέρα θα γίνει χαμό. Γενικώ οι μεταγραφέ. Ειδικά στην Αγγλία, πανικό. Στα τελευταία μέρα το ξέρει τι γίνεται. Τι λεφτά τζιγάρονται. Οπότε θα είμαστε σε επιφυλακή.
0: Θα είμαστε σε αναμονή και σε επιφυλακή, όπως πολύ σωστά είπες. Ωραία, Μπάμπη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, εμείς επιστρέφουμε στον Μπάμπη Πλάγο στο Αγρίνιο. Το παιχνίδι ξεκίνησε. Το 1-0 παραμένει για την ομάδα του Πανετολικού κόντρα στην Καλαμάτα. Μπάμπη.
2: Σωστά, είμαστε στο 48 λεπτό για να δούμε τη φάση. Ο Μορέιρα από τα αριστερά κάνει την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, περνάει από όλους. Τζενεπό για τον Πανετολικό, αφήνει την μπάλα να περάσει πλάγιο out. Λοιπόν, είμαστε στο 48 λεπτό του αγώνα. Δεν υπάρχουν αλλαγές με το αρχικό σχήμα και οι δύο ομάδες. Κουτσερέγκο, Γκράναθ, Μεχία, Μπάση. Τζενεπό, Μανρίκε, Σατσιά, Σιστεμπάν. Κόγιτς, Μαυρία, Στάγιτς. Οι 11 που ξεκινούν το δεύτερο ημίχρονο για τον Πανετολικό. Γκέλιο, Τρούγκη, Διαρά. Κατάλτη, Σίγκουρτσον, Αλόνσο. Μορέιρα, Κάλου, Τσικίδη. Χαμζά, Μπονέτο και Ροντρίγκε. Οι 11 για την Καλαμάτα. Στο 1-0 το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο με τον γκολ του Γκράναθ στο 26ο λεπτό με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Μανρίκε. Ευκαιρία στο 45 διπλή για τον Πανετολικό να κάνει δύο τα τερματά του. Ευκαιρία στο 47 του πρώτου ημιχρόνου, στις καθυστερήσεις δηλαδή του πρώτου ημιχρόνου και για την Καλαμάτα όταν το σούτ του Μπονέτο βρήκε το οριζόντιο δοκάρι την πάνω μεριά του οριζόντιου δεκόριου.
0: Μία μικρή παρένθεση, μεγάλη εμφάνιση και Χριστό στο τρίαθλο.
2: Βάση Μεχία μέσα στην περιοχή. Κόβει ο Στρούκη τελικά, παίρνει και το φάουλ από τον Μεχία. Άγγελε.
0: Ωραία, λοιπόν, χρυσό μετάλλιο για τον Παναγιώτη Μπιτάδο. Ο Έλληνας πρωταθλητής ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε 53-47 και πήρε την πρώτη θέση. Μιλάω για το τρίαθλο έτσι, αφήνοντας δεύτερο τον Ιταλό Ντενίγκρο και τρίτο τον Ισπανό Μπλάνκο Μόγια. Μπάμπη, συνεχίζεις.
2: Λοιπόν, μεγάλη ευκαιρία στο 49 λοιπόν για τον Πανετολικό όταν ο Μπάση έξω από την περιοχή έκανε την μπαλιά τρύπα μέσα στην περιοχή για τον Μεχία. Ο Μεχία έκανε το κοντρόλ, αλλά ήταν ανοιχτό το κοντρόλ. Μπόρεσε και έκοψε ο Στρούγκης. Ευκαιρία και πάλι για τον Πανετολικό. Η σέντρα από τον Μπάση θα μπορούσε να κάνει και το σουτ. Η μπάλα κόβεται από τον Ροντρίγκες και απομακρύνουν οι παίκτες της Καλαμάτας. Ο Μορέιρα με το κεφάλι παραχωρεί πλάγιο out. Να που έχει μπει πιο ρεξάτος ο Πανετολικός στο δεύτερο ημίχρονο. Θα ψάχνει το δεύτερο γκολ να καθαρίσει όπως λέμε σε μεγάλο βαθμό τον αγώνα. Με τον Μπάση δύο φορές. Τη μία έβγαλε την μπάσα για τον Μεχία. Αυτός έκανε ανοιχτό κοντρόλ. Μπόρεσε ο Στρούγκης μέσα στην περιοχή να του πάρει την μπουκιά μέσα από το στόμα, να μην τον αφήσει να κάνει το σουτ. Κάλυψε την μπάλα, κέρδισε και το φάουλ. Και τώρα ο Μπάση, ενώ θα μπορούσε από θέση μέσα δεξιά να κάνει απευθείας το σουτ, έκανε την μπαλιά, την παράλληλη μπαλιά με στόχο και πάλι τον Μεχία. Δεν πέρασε όμως η μπάλα. Χάθηκε η ευκαιρία για τον Πανετολικό. Στο 50 λεπτό είμαστε, 51. Παραμένει το 1-0 με τον Γκράναθ. Έχει μπει δυνατότερα, επαναλαμβάνω, ο Πανετολικός. Με τον Κόγιτς. Για τον Στάγιτς και αυτός για τον Μανρίκε. Μέχρι τώρα δύο ασίστ ο Μανρίκε στα δύο πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Τζενεπό, ωραία τρίπλα πάνω στον Καλουτσικίδη. Δεύτερη τρίπλα πάνω στον Κατάλτη. Τρίτη τρίπλα και φάουλ είναι εκατοστά δίπλα έξω από την μεγάλη περιοχή. Εκατοστά κυριολεκτικά. Είναι πάνω στη γραμμή, στη συμβολή των γραμμών της τελικής γραμμής και της γραμμής της μεγάλης περιοχής. Δέχθηκε την κλωτσιά από τον Καλουτσικίδη. Ο Τζενεπό, αφού απέφυγε δύο παίκτες, πήγε να αποφύγει κι άλλον να μπει μέσα στην περιοχή. Ένα μέτρο, λέει ο κύριος Τσέντσιλας, ότι έγινε το φάουλ. Δείχνει και το ακουστικό ότι ελέγχθηκε και η φάση, γιατί υπήρχαν κάποιες διαμαρτυρίες, μήπως ήταν μέσα ο Τζενεπό. Τελικά το φάουλ που κερδίζει ο εξτρέμ από το Μάλι για, για τον Πανετολικό. Είναι ο Εστεμπάν πάνω στην μπάλα, φεύγει τελικά ο Εστεμπάν και αφήνει στον Μεχία. Θα εκτελεστεί αυτό το φάουλ έξω από την περιοχή. Ο, κακό το, κακή εκτέλεση από τον Μπάση. Επιμένει ο Πανετολικός. Μεχία το shoot out. Είναι corner, λέει ο κύριος Τσέτσιλας. Έγινε η σέντρα από δεξιά από τον Γκράναθ. Στο πρώτο δοκάρι πήγε πάνω στην μπάλα ο Μεχία. Έκανε το shoot, ζήτησε corner. Το ίδιο και ο κύριος Τσέτσιλας δείχνει corner. Στο 53 από τα δεξιά αυτή η εκτέλεση του corner για τον Πανετολικό, που είναι διαρκώς στο προσκήνιο τα τελευταία 5-6 λεπτά. Έχει μπει πιο δυνατά, επαναλαμβάνω, στο δεύτερο ημίχρονο. Πηγαίνει ο Μανρίκε για να εκτελέσει αυτό το corner. Στο 53 δεν έχουν σταματήσει να τραγουδούν οι φίλοι του Πανετολικού. Όχι ότι πηγαίνουν πίσω και οι 100-150 περίπου φίλοι της Καλαμάτας που είναι εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού. Μανρίκε με υψωμένα τα χέρια δείχνει που θα πάει η μπάλα. Εκτελεί με πολλά φάλτσα στο δεύτερο δοκάρι. Πηδάει και διώχνει ο Διαρά. Τρεις φορές έδιωξε την μπάλα. Η μπάλα πήγαινε συνέχεια πάνω του, μέσα σε έναν όμιλο παικτών. Επανέφεραν την μπάλα μέσα στην περιοχή οι παίκτες του Πανετολικού. Και πήγαινε η μπάλα συνέχεια στον Διαρά που έδιωξε τρεις φορές τελικά με το πόδι την τελευταία φορά. Και πάλι επιμένουν οι παίκτες του Πανετολικού. Μπάση από τα δεξιά. Πολύ ωραία η παλιά για τον Κόγκιτς. Μέσα στην περιοχή ο Κόγκιτς. Με η κεφαλιά out. Η κεφαλιά από την σέντρα που έγινε από τον Κόγκιτς. Από θέση μέσα δεξιά ο Μεχία με το κεφάλι έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία του Γκέλιου. Άλλη μια τελική καταγράφεται για τον Πανετολικό. Καλουτσικίδης. Η βαθιά παλιά με στόχο τον Χαμζά. Κόβει ο Μανρίκε με το κεφάλι. Θα δώσει την μπάλα στον Γκράναθ που σώζει την μπάλα γιατί πήγαινε. Η μπάλα δεν ήταν, η πάσα ήταν προσεκτική και πήγαινε στον Μορέιρα. Κόβει ο Γκράναθ, μπάση τώρα. Και πάλι με χώρο η παίκτες του Πανετολικού. Πολύ ωραία πάσα κάθεται για τον Εστεμπάν. Εστεμπάν μέσα στην περιοχή, το σουτ. Κάνει το τάκλινο Στρούγκης, διώχνει σωτήρια. Ο παίκτης της Καλαμάτας και το φάουλ από τον Κόγιτς, όχι. Μπάλα λέει ο κύριος Τσέτσιλας. Επιμένουν. Τώρα δίνεται φάουλ από τον Τζένεπο πάνω στον Μπονέτο. Σταματάει η επιθετική προσπάθεια του Πανετολικού. Είμαστε φίλες και φίλοι της Έρα Σπόρ στο 55. Σωτήρια νωρίτερα, σωτήριο το τάκλιν από τον Στρούγκη στο σούτ που έκανε από το ύψος της μεγάλης περιοχής ο Εστεμπάν, δεχόμενος την κάθετη πάσα από τον Μπάση, από τον άξονα ήταν, με πολύ καλή θέση ο Εστεμπάν, δεν μπόρεσε να περάσει η μπάλα από το τάκλιν που έκανε ο Στρούγκης. Για να δούμε τώρα τον Καλουτσικίδη που συγκλίνει. Μπάλα πάει στον Μορέιρα. Και έχουμε σφύριγμα για χέρι από τον κύριο Τσέτσιλα. Αλλαγή. Δύο αλλαγές ετοιμάζει ο προπονητής της Καλαμάτας, ο κύριος Χριστοφιλέας. Με το νούμερο 12 ο Χατζηθεοδωρίδης και με το νούμερο 21 ο Καρεάσο, ο Κολομβιανός, 27χρονος, Μαρσελίνο Καρεάσο. Να δούμε ποιοι θα προχωρήσουν. Προς το παρόν η μπάλα στον Χάρη Μαυρία, κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ. Ο Μαυρίας πηγαίνει και τον καλύπτει ο Μορέιρα, θα την γυρίσει στον Εστεμπάν. Μαυρίας έξω από την περιοχή, η παράλληλη παλιά, Μεχία μέσα στην περιοχή, με πλάτη όμως, προσπαθεί να βρει χώρο, δίνει και πάλι στον Μαυρία. Βγαίνει αυτός από την μεγάλη περιοχή, δεν ήταν καλή πάσα. Ο Αλόνσο πάει πάνω του, ο Μαυρίας κρατάει την μπάλα. Μαυρίας προσπαθεί με τον Αλόνσο, τον τραβάει αυτός από τη φανέλα, κρατάει την μπάλα. Δίνει για τον Κόγκιτς πιο πίσω και αυτός για τον Γκράναθ. Χειροκροτήματα από τους φίλους του Πανετολικού. Μαυρίας για τον Εστεμπάν. Συγκλίνει προς τον άξονα ο Εστεμπάν. Θα βγάλει την πάσα. Πολύ ωραία κεφαλιά από τον Μεχία. Ελεύθερος μέσα στην περιοχή. Μεταξύ του σημείου του πέναλτη και της μικρής περιοχής. Μόνος του πιάνει την κεφαλιά αδύναμη και συνεμαδεύει τον Γκέλιο. Στο 57 μεγάλη ευκαιρία για τον Πανετολικό να κάνει το 2-0 από την εξαιρετική σέντρα του Εστεμπάν. Βγήκε μόνος του ο Μεχία, δεν μπόρεσε ο Κολομβιανός φορ του Πανετολικού να πιάσει την κεφαλιά όπως θα ήθελε. Αδύναμη η κεφαλιά, κατέληξε στα χέρια του Γκέλιου, που δεν μπορούσε να πιστέψει, θα έλεγα, το δώρο αυτό που του έκανε ο επιθετικός του Πανετολικού. Νέα προσπάθεια από τον Εσιμπάν, κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι ο Εσιμπάν. Πολύ μεγάλο παιχνίδι, κόβει, μοιράζει καλές πάσες για γκολ ο Ντιέγκο Εσιμπάν. Ίσως να είναι ο κορυφαίος σήμερα ο Ισπανός, ο κορυφαίος μέχρι τώρα για τον Πανετολικό. Μαυρίας για τον Σατσιά. Εσιμπάν αλλάζει παιχνίδι από τα δεξιά στα αριστερά. Τζενεπό με το κεφάλι αυτός δεν βρίσκει όπως θα ήθελε τον Μανρίκε. Τρέχει όμως πάνω στην μπάλα και κερδίζει το φάουλ ο Σατσιάς και κίτρινη κάρτα στον Μπονέτο. Άλλη μια κίτρινη κάρτα σε παίκτη της Καλαμάτας, η τέταρτη

Καρεάσο. Ο Καρεάσο στη θέση του Ντιαρά λοιπόν. Αλλαγές θα έλεγα στην μεσαία γραμμή. Για την Καλαμάτα και έχουμε και μια αλλαγή. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο Μπάση, ο Μπάτζη. Ο Μπάτζη λοιπόν επιστρέφει στον Πανετολικό στη θέση του Μεχία. Ιουσούφ Μπάτζη λοιπόν περνάει για αυτός στο 59. Αλλάζει φορ ο Γιάννης Αναστασίου. Έχασε νωρίτερα την μεγάλη ευκαιρία ο Μεχία να κάνει δύο τα τέρματα του Πανετολικού. Βάζει τον Ιουσούφ Μπάτζη που ήρθε πριν από τρεις μέρες από την Άρχους Δανικός. Ο Μπάτζη όμως είναι ένας γνωστός. Παίρνει τώρα την κεφαλιά. Τροφοδοτεί τον Μπάση μέσα στην περιοχή. Πιάνει το σούτ αριστερό, αλλά δεν είναι καλό. Πήγε παράλληλα η μπάλα και καταλήγει στον Εστεμπάν που βρίσκεται παντού. Μαυρίας. Εστεμπάν σε θέση έξω δεξιά και πάλι για τον Μαυρία. Έλεγα ότι ο Μπάτζη δεν είναι καινούριο στην ομάδα. Είχε έρθει δανεικός από την Άρχους τον Ιανουάριο. Έπαιξε 15 παιχνίδια την προηγούμενη σεζόν. Πέτυχε 2 γκολ, είχε 5 assist. Καλή παρουσία του και προσπάθησε ο Πανετολικός να τον ξαναφέρει στο Αγρίνιο και τα κατάφερε. Την Πέμπτη ήρθε, έκανε προπόνηση την Πέμπτη, πέρασε από εργομετρικά, έκανε προπόνηση και χθες. 2 προπονήσεις λοιπόν και τον ρίχνει στο χορτάρι ο Γιάννης Αναστασίου, Κόγιτς. Το τακουνάκι που γίνεται, Μπάτζη μέσα στην περιοχή. Βγαίνει πάνω του και κόβει ο Στρούγκης. Ο Χατζηθεοδωρίδης ήταν σε κόρνερ. Φοράνε ίδια παπούτσια, πράσινο χρώμα με τον Στέφανο Στρούγκη. Ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης που πέρασε μόλις τώρα στον αγωνιστικό χώρο και γι' αυτό τον μπέρδεψα. Λοιπόν, ο Μπάση στο κόρνερ από τα αριστερά για τον Πανετολικό. Κοντά του είναι και ο Μαρίκε. Μπάση για τον Μπάτζη, πηδάει, μεγάλη ευκαιρία, έκλειψε το δοκάρι, κεφαλιά του Μπάτζη, Ιουσούφ Μπάτζη μετά από ένα λεπτό με το που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο από το κόρνερ του Μπάση. Ο Μπάτζη κάνει την καρφωτή κεφαλιά, φεύγει η μπάλα εκατοστά δίπλα από το δεξί δοκάρι του Γκέλιου. Παραμένει το 1-0 με τον γκολ του Γκουστάφ Γκράναθ από το 26. Προσπαθεί, είναι πολύ δυνατός ο Πανετολικός στο δεύτερο ημίχρονο. Προσπαθεί να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Κόβεται καθαρά ο Τζενεπό από τον Καλουτσικίδη. Δίνει για τον Σίγκουρτσον που είχε εξαφανιστεί. Ξεκίνησε καλά το παιχνίδι, αλλά δεν είχε την ανάλογη πορεία ο Ισλανδός. Την ανάλογη συνέχεια. Αλόνσο για τον Καρεάσο. Κατάλντι. Στρούγκης. Στη μεσαία γραμμή παράλληλες μπαλιές. Ροντρίγκες. Καρεάσο. Αλλάζει με τον Σίγκουρτσον. Καρεάσο για τον Αλόνσο. Έχει ανέβει. Θα δώσει το Χατζηθεοδωρίδη. Καρεάσο. Αλόνσο. Από τα αριστερά η προσπάθεια των παικτών της Καλαμάτας. Καρεάσο. Το σουτ. Η μπάλα λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Κουτσερένκο. Σε αυτό το πλασαριστό σουτ που έγινε από αριστερά από τον άξονα έξω από την περιοχή από τον Καρεάσο, η μπάλα δεν είχε δύναμη. Σημάδεψε πάντως ο Αργεντίνος, ο Κολομβιανός, συγγνώμη, ο Καρεάσο, το αριστερό δοκάρι του Κουτσερένκο που φάνηκε να μην έχει αντίδραση. Έπεσε και στο χορτάρι, δεν ξέρω αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ή αν στραβοπάτησε. Η μπάλα έφυγε δίπλα από το δοκάρι. Ευκαιρία λοιπόν στο 62 για την Καλαμάτα. Να δούμε, μπαίνει με το νούμερο 99 ο Σταύρος Αγγελής. Λίγες μέρες και αυτό στην Καλαμάτα. Ο κύριος Χριστοφιλέας τον ρίχνει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Αγγελής θα μπει στη θέση του Χαμζά. Ο νεαρός, ο 18χρονος Χαμζά, αρκετά καλός στο πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίωρο θα έλεγα του αγώνα. Στη θέση λοιπόν του Χαμζά περνάει ο Αγγελής. Τρίτη αλλαγή για την Καλαμάτα. Μία αλλαγή μόνο του Μπάτζη με τον Μεχία για τον Πανετολικό.
Θα δώσει συνέχεια στο

0: Παιχνίδιο Κουτσερέγκο. Πάντα φίλες και φίλοι της Ερασπορ, εδώ στο Αγρίνιο. Πανετολικός Καλαμάτα 1-0 με τον γκολ του Γκράναθ από το 26. Φάουλ που κερδίζει στη μεσαία γραμμή και πλάγια ο Μανρίκε.
1: Γκράναθ. Μπάμπη, άνω τελεία σε παρακαλώ. Έχεις ανοιχτό μικρόφωνο. Ναι. Κρίσιμο, σε κρίσιμη καμπή το τρίτο σετ της εθνικής μας κόντρα στην Ιταλία. Για να ακούσουμε.
2: Μάρκο Σερβίνη στο πρώτο σετ point της Ελλάδας αυτό το σετ. Δύσκολα ο Ριόλι. Επίθεση με Χέλτ, σώζουν οι Έλληνες. Προσπαθεί να προλάβει ο Ανδρεόπουλος και παίρνει τον πόντο. 26-24, αυτός είναι ο πρωταγωνιστής. 2-1 η Ελλάδα, έχει ζητήσει challenge ο Φανίτσα. Επομένως θα δούμε κατά πόσο θα διατηρηθεί. Αλλά από την αντίδραση του Χέλντ έχω την αίσθηση ότι δεν θα αλλάξει ο πόντος. Σε κάθε περίπτωση ο Ανδρεόπουλος, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, έχει πάρει ένα χαμένο σχεδόν πόντο. Ψηλά στο φιλέ. Για να δούμε. Για να δούμε αν το βίντεο τσέχ θα μας πάρει τη χαρά.
1: Λοιπόν, αγωνία να δούμε αν ο πόντος του Ανδρεόπουλου θα μετρήσει ή όχι και η εθνική μας ομάδα θα κατακτήσει το καθοριστικό τρίτο σετ. Θυμίζω 1-1 Ιταλία-Ελλάδα στον ημιτελικό στους Μεσογειακούς στο βόλεϊ των ανδρών.
2: Δεν επιτρέπεται. Γι' αυτό βλέπετε ότι και η οθόνη στα Matrix δεν δείχνει τι βλέπουν οι διαιτητές, τι βλέπει ο διαιτητής. Καθότι δεν επιτρέπεται. Οι Έλληνες μαζεύονται. Μαζεύει ο Χανδρινός. Μακάρι να επιστρέψουν στον παγό. Κάτι συζητάει ο Πρωτοψάλτης με τον Σεμπαστιάν Τζακόπ, τον πρώτο διαιτητή. Μεγάλη αγωνία. Τι έχουμε εδώ. Επαφή στο φιλέ έχει ζητήσει ο Φανίτσα. Βέβαια η μπάλα έχει βρει στο φιλέ και το έχει μετακινήσει. Στο σημείο εδώ που έχει σταματήσει το πλάνο ο Ανδρεόπουλος, όπως βλέπετε, δεν έχουμε το φιλέ.
3: Όχι ρε.
2: Παράταση στην αγωνία, διότι προφανώς δεν είναι αυτό το σημείο της λήψης που θέλουν να κρατήσουν τη φάση οι διαιτητές. Άλλο είναι λίγο πριν και χειρισμός των μηχανημάτων πολλές φορές δημιουργεί καθυστερήσεις. Σεμπαστιάν Τζακόμπ ψύχρεμος και χαμογελαστός. Εδώ βλέπετε το κανονικό replay. Στο τέλος. Προφανώς προσπαθούν να αντιληφθούν τι έχει συμβεί πρώτα. Για να αποφασίσουν αν υπάρχει παράβαση από πλευράς Ανδρεόπουλου. Αλλά πρέπει να δοθεί μια απόφαση. Σε κάθε περίπτωση έχει περάσει κανένα τρίλεπτο πλέον. Έχουμε κι άλλα σετ να παίξουμε σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον άλλο ένα. Α, εδώ. Εδώ υπάρχει από τον Μούχλια. Αλλά βέβαια το θέμα είναι σε ποιο σημείο ζήτησε ο Πανίτσα επαφή στο φιλέ. Σε κάθε περίπτωση ο Μούχλιας έχει ακουμπήσει. Ο πόντος πάει στην Ιταλία, ανατρέπεται η απόφαση.
1: Λοιπόν, 25-25, επανερχόμαστε στον Μπάμπη Πλάγο. Έλα, Μπάμπη.
0: Λοιπόν, έχουμε πέσει πάνω στο διάλειμμα και εδώ, στο cooling break.
1: Ωραία, οπότε αφού είμαστε στο cooling break, να συνδεθούμε με τον Βασίλη Αγριτάκη να δούμε τι θα γίνει στο τρίτο σετ. Είναι καθοριστικό, καταλαβαίνεις, η ομάδα που θα το πάρει αποκτά και το προβάδισμα και είναι ψυχολογικό. Τρίτο σετ, λοιπόν.
2: Έχει επηρεαστεί, διότι αστοχή. Θα δώσει το set point στην Ελλάδα. Δεύτερο. Και ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος, ο παίκτης που θεωρήσαμε πως νωρίτερα έκλεισε το σετ, αλλά εν τέλει η φάση εκείνη ανετράπη, είναι αυτός που σερβίρει. Δυσκολεύει τον Κατάνια, βγήκε επιθέση στο Φανίτσα, ο Χέλτ παίρνει τον block-out και ισοφαρίζει 26-26. Χέλντ, Γαλλιώτος Νικίτης, δεν μπορούν. Σερβίρει κιόλας ο 28χρονος. Υποδοχή του πρωτοψάλτη, αρκετά καλή και η επίθεση, αλλά το μπλοκ είναι μέσα και οι Ιταλοί παίρνουν σε point και αντιστρέφουν πλήρως την κατάσταση. Εδώ είναι σημαντικό για τους παίκτες του Κώστα Χριστοφιδέλη να μην επηρεαστούν ψυχολογικά. Έχω ένα σφίδιγμα που μοιάζει με time out. Άρα εμείς βλέπουμε το play. Εδώ οι Ιταλικές αντιδράσεις.
1: Λοιπόν, time out αυτή την ώρα. Επιστρέφουμε στον Μπάμπη Πλάγο. Έλα, Μπάμπη.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο 70 λεπτό της αναμέτρησης για να δούμε την προσπάθεια με τον Μπάση. Ο Μπάση θα βγάλει την παλιά για τον Μπάτζη. Τελικά βγαίνει με το κεφάλι και κόβει νωρίτερα ο Ροντρίγκες. Προσπάθεια τώρα από τους παίκτες της Καλαμάτας που πάνε να βγουν μπροστά με τον Χατζηθεοδωρίδη. Χατζηθεοδωρίδης για τον Αλόνσο από τα αριστερά. Η σέντρα κόβεται πάνω στον Μαυρία. Και πάλι Χατζηθεοδωρίδης από θέση έξω αριστερά. Έχει μπροστά του, κάνει την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά που γίνεται εδώ, δεύτερη κεφαλιά. Η πρώτη κεφαλιά είναι από τον Μορέιρα. Και μετά με το κεφάλι έχει την ψυχραιμία με κεφαλιά ψαράκι. Ο Μαυρίας να την γυρίσει. Δεν είναι ο Μαυρίας. Να τη γυρίσει την μπάλα με το κεφάλι στα χέρια του Κουτσερένκο με κεφαλιά ψαράκι. Είναι ο Στάγκητς. Ο Στάγκητς ήταν αυτός ο οποίος με το κεφάλι γύρισε την μπάλα στον τερματοφύλακά του. Καλή ευκαιρία αυτή για την ομάδα της Καλαμάτας από την σέντρα που έγινε από τα αριστερά. Από τον Χατζηθεοδωρίδη στο δεύτερο δοκάρι βγήκε μπροστά από τον Μαρίκε και έπιασε την κεφαλιά ο Μορέιρα. Ωστόσο η μπάλα δεν κατευθύνθηκε προς την εστία, ήταν ουσιαστικά σαν πάσα προς τον Αγγελή. Μπόρεσε μπροστά από τον Αγγελή ο Στάγκητς με το κεφάλι να γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακά του, τον Κουτσερένκο, με πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Με αυτή την κεφαλιά ψαράκι, σαν που βρήκε την μπάλα ο κεντρικός αμυντικός του Πανετολικού και την γύρισε στον τερματοφύλακα του. Παραμένει, φίλες και φίλοι της Έρα Σπορ, στο 71ο λεπτό το 1-0 με τον γκολ του Γκουστάβ Γκράναθ από το 26 με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Μανρίκε. Τζενεπό κόβει την μπάλα από τον Καλουτσικίδη. Κρατάει την μπάλα και κερδίζει το φάουλ αυτή τη φορά από τον Κατάλντι. Πολύ ωραία, έξυπνα ο Τζενεπό, κάλυψε την μπάλα. Κατάλαβε ότι έρχεται πίσω του με φόρα κάποιος παίκτης της Καλαμάτας. Την καλύπτει λοιπόν με το σώμα. Με το που δέχεται το μαρκάρισμα από πίσω από τον Κατάλτη, πέφτει στον αγωνιστικό χώρο. Έχει πάθει και κράμπα. Δέχεται την βοήθεια από τον Καρεάσο, τον παίκτη της Καλαμάτας. Σηκώνεται ο Τζενεπό. Στην μπάλα είναι ο Εστεμπάν και ο Μπάση. Φεύγει τώρα ο Μπάση. Είναι σε καλό σημείο από τα αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής για να γίνει σέντρα. Σεντράρι στο δεύτερο δοκάρι. Βγαίνει πολύ ωραία η κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά πάσα από τον Γκράναθ.
1: Μπάμπη, για να ακούσουμε setball για την εθνική μας. Έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Ακούμε το Βασίλη Αγριτάκη.
2: Σερβίριο Γαλλιώτος. Σε ένα κομβικό σημείο, το πιο κομβικό μέχρι το επόμενο αν υπάρξει, σε αυτό το σετ. Καλό σερβίς του Γαλλιώτου, έφυγε από τη θέση στο Φανίτσα, επιτίθεται το Φράσιο, βρίσκει τη βασική γραμμή. Μπορεί να υπήρχε και επαφή στον μπλοκ της Γαλλιώτου. Αλλά η μπάλα σε κάθε περίπτωση ήταν
1: 29-29 στο τρίτο σετ. Επιστρέφουμε σε σένα, Μπάμπη, και θα δούμε ανάλογα με την εξέλιξη αν θα έχουμε νέα σύνδεση.
0: Στο 74 έχουμε 15 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις. Στρούγκης, έλεγα ότι νωρίτερα όταν είχαμε πάλι σύνδεση έγινε και αλλαγή. Μπήκε στη θέση, μπήκε ο Εράκοβιτς στη θέση του Κόγιτς. Βγήκε ο Σέρβος, μπήκε ο Μαυροβούνιος, ο Νόβιτσα Εράκοβιτς, 27χρονος. Να δούμε την φάση τώρα με τον Καρεάσκο σε θέση έξω δεξιά. Κλείνεται από τον Γκράναθ, τον σκόρερ. Γυρίζει προς τα πίσω ο Καρεάσο. Θα βγάλει την μπάλα για τον Καλουτσικίδη. Η σέντρα που πάει να γίνει, ο Τζενεπό βάζει την κόντρα και έχουμε πλάγιο out για την Καλαμάτα. Καρεάσο, Καλουτσικίδης, βρίσκει το Κατάλντι. Σέντρα του Κατάλντι στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα είναι πιο ψηλή. Πήδησε ο Χατζηθεοδωρίδης. Η μπάλα έφυγε όμως στην δεξιά πλευρά της άμυνας του Πανετολικού, όπου ο Στεμπάν θα δώσει στον Εράκοβιτς που θα κάνει τη βαθιά παλιά για τον Μπατζή. Μπατζή κρατάει την μπάλα με τα χίλια ζόρια και κερδίζει το πλάγιο out. Αυτό έχει σημασία γιατί θα δώσει την ευκαιρία στους υπόλοιπους παίκτες του Πανετολικού να περάσουν μπροστά από την μεσαία γραμμή. Ένα πλάγιο out που είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από δεξιά, όπως κάνει την επίδεση ο Πανετολικός. Μαυρίας για τον Εράκοβιτς. Εράκοβιτς για τον Μπατζή. Ο Μπατζή κρατάει την μπάλα. Θα δώσει πίσω από τον Μαυρία. Δεν είναι καλή πάσα με τον Αλόνσο να έχει την ευκαιρία να διώξει, αλλά δεν μπορεί να απομακρύνει την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Εράκοβιτς και πάλι κόβει. Δίνει στον Σατσιά με το κεφάλι. Ο Σατσιάς για τον Γκράναθ. Ο Γκράναθ περνάει τη μεσαία γραμμή. Ανοίγει την μπάλα. Δεν την κρατάει μέσα στις τέσσερις γραμμές. Είναι το πλάγιο out. Με το λάθος αυτό του Σουηδού.
1: Με 29-31 υπέρ της εθνικής μας, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προηγείται πλέον της Ιταλίας με 2-1.
0: Έγινε μάχη.
1: Μεγάλη μάχη έγινε, Μπάμπη, έγινε μεγάλη
0: λοιπόν,
1: μάχη.
0: Λοιπόν, η παλιά προωθημένη τώρα για τον Καλουτσικίδη από θέση έξω δεξιά θα κάνει τη σέντρα, χτυπάει στα σώματα η μπάλα, δεν απομακρύνεται. Η μπάλα στην κατοχή των παικτών της Καλαμάτας με τον Μπάση να κάνει το φάουλ στο Στρούγκι που έχει αφήσει την αμυνά του, έχει περάσει τη μεσαία γραμμή για να πάρει αυτή την χαμένη παλιά για τους συμπαίκτες του. Κατάλντι, Ροντρίγκες ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Στρούγκης, παράλληλο παιχνίδι για την Καλαμάτα. Τώρα Καλουτσικίδης, δραστήριος. Ο Καλουτσικίδης θα γυρίσει πάλι πίσω την μπάλα στον Αγγέλιο που βγαίνει από την μεγάλη του περιοχή. Δίνει στον Ροντρίγκες. Είμαστε στο 76, η Καλαμάτα θα εντείνει τις προσπάθειές της. Είναι λογικό για να πετύχει τον γκολ να μην φύγει τιμένη από το Αγρίνιο. Στρούγκης. Ο Στρούγκης κάθε την παλιά για τον Αγγελή. Ο Αγγελής για τον Μορέιρα. Η σέντρα του Μορέιρα απομακρύνει με το κεφάλι ο Εράκοβιτς. Μορέιρα και πάλι περνάει την μπάλα πάνω από τον Εράκοβιτς μέσα στην περιοχή. Η μπάλα διώχνει ο Σατσιάς που είχε οπισθοχωρήσει. Το τράβηξε και το πόδι του. Πέφτει στο χορτάρι και ο Τζενεπό με κράμπα. Δύο παίκτες του Πανετολικού αντιμετωπίζουν πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Παίζεται το παιχνίδι, συνεχίζεται με τον Χατζηθεοδωρίδη για τον Σίρκουτσον. Το φάουλ έξω από την περιοχή που κερδίζει ο Χατζηθεοδωρίδης. Να δω, ετοιμάζεται να βγάλει κίτρινη κάρτα. Σε ποιον βγάζει την κίτρινη κάρτα? Στον Μορέιρα για διαμαρτυρία. Άγγελε, αν θέλεις με βοηθάς, νομίζω
1: περίμενα να το δω και εγώ.
0: Για διαμαρτυρία είναι.
1: Αυτό βλέπω και εγώ, αλλά κάτσε να το βεβαιώσουμε. Περίμενε λίγο.
0: Ή στο Τζενεπό έχει γίνει φάουλ νωρίτερα από τον ίδιο παίκτη.
1: Περιμένουμε να δούμε.
0: Αν είχε γίνει φάουλ, δεν νομίζω ότι είχε γίνει φάουλ. Γιατί αν είχε γίνει φάουλ, δεν υπήρχε πλεονέκτημα να αφήσει. Η μπάλα πήγε στα πόδια των παικτών της Καλαμάτας. Άρα νομίζω ότι είναι για διαμαρτυρία.
1: Τον πατάει. Υπάρχει πάτημα,
0: Μπάμπη.
1: Ναι, πάτημα υπάρχει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει κίτρινη πάτημα. Κάρτα λοιπόν στον. Είπαμε στον Μορέιρα, Στο Μορέιρα η κίτρινη κάρτα. Και πρέπει να κάνει αλλαγές ο Αναστασίου. Το βλέπουμε στα τελευταία δύο λεπτά και πράγματι κάνει τρεις αλλαγές. Ετοιμάζει ο τεχνικός του Πανετολικού. Αλλά η μπάλα είναι στα πόδια του Σίγκουρτσον για αυτό το φάουλ, το οποίο είναι λίγο αριστερά από τον άξονα, μεταξύ κέντρου και περιοχής. Δεν νομίζω ότι πάει απευθείας, σίγουρα δεν πάει απευθείας, αλλά είναι φάουλ για σέντρα. Σίγκουρτσον στο δεύτερο δοκάρι βγαίνει με τις γροθιές χειροκροτούμενος ο Κουτσερέγκο και βγάζει την μπάλα σε πλάγιο out. Πλάγιο out από τα αριστερά. Δεν αφήνει τώρα ο κύριος Τσέτσιλας. Θα πάει στις αλλαγές. Έχουμε το 12 με το 14. Βγάζει τον Τζενεπό που είχε πρόβλημα και βάζει τον Άλεξιτς. Αλλάζει δηλαδή εξτρέμ ο Γιάννης Αναστασίου. Το 22 έκανε πολλά χιλιόμετρα. Είναι γεγονός ο Εστεμπάν. Και βάζει τον Ακάμπα. Η δεύτερη αλλαγή είναι ο Ακάμπα λοιπόν. Αλλάζει αμυντικό χαφ. Και η τρίτη αλλαγή είναι ο Σαλιφούσουμα που παίρνει τη θέση του Γιάννη Σατσιά. Σατσιάς λοιπόν έξω, Εστεμπάν έξω και Τζενεπό έξω και στη θέση τους είναι Νακάμπα, Σουμά και Άλεξιτς. Φρεσκάρει την μεσαία γραμμή και φρεσκάρει και... Εντάξει, δεν μπορούσε να παίξει, έχει πάθει δύο φορές κράμπα ο Τζενεπό. Δεν είναι ότι φρεσκάρει στα εξτρέμ, είναι ότι είναι... Εγώ το θεωρώ περισσότερο ως αναγκαστική αλλαγή. Μετά από κόντρες η μπάλα φεύγει out. Στην κατοχή των παικτών δηλαδή του Πανετολίκου. Είμαστε στο 80 λεπτό της αναμέτρησης, φίλες και φίλοι της Eraspor. Εδώ στο Αγρίνιο το 1-0 παραμένει από το 26ο λεπτό. Ένα γκολ το οποίο πέτυχε ο Γκουστάβ Γκράναθ με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Μανρίκε. Και παρά τις προσπάθειες των δύο ομάδων είναι γεγονός ότι το παιχνίδι είναι πλούσιο σε φάσεις. Εγώ ξεχωρίζω τη διπλή φάση με Μεχία και με Μαυρία στο 45 προς 46 στο πρώτο ημίχρονο της καθυστερήσεις και αμέσως μετά το δοκάρι από τον Μπονέτο για την Καλαμάτα. Έγλειψε το οριζόντιο δοκάρι το σούτ το οποίο έκανε μέσα από την περιοχή ο Μπονέτο. Διώγνει τώρα ο Νακάμπα με το κεφάλι. Η μπάλα για τον Σουμά. Σαλιφού Σουμά κερδίζει το φάουλ έξω από την περιοχή του Πανετολικού στο χώρο άμυνας των γηπεδούχων. Νακάμπα κεντρικός αμυντικός. Ο Σαλιφού Σουμά τον βλέπω τώρα και κινείται στα δεξιά ως δεξί εξτρέμ. Έχει πάει ο έτερος, η έτερη αλλαγή, ο Άλεξιτς ως αριστερό εξτρέμ εκεί που έπαιζε ο Τζενεπό. Το σούτ, το φάουλ από τον Κουτσερέγκο με στόχο τον Σαλιφού Σουμά. Πλάγιο out παραχωρούν οι παίκτες της Καλαμάτας. Ο Μαυρίας ανεβαίνει για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out για τον Σουμά. Σουμά, Ερέκοβιτς, Μαυρίας. Νακάμπα. Νακάμπα, πολύ ωραία αλλαγή παιχνιδιού για τον Άλεξις. Παίρνει τον άξονα τώρα. Θα δώσει για τον Μπάση. Ο Μπάση, η σέντρα, η γλυκιά για τον Ερέκοβιτς. Κόβει ο Στρούγκης. Η μπάλα δεν απομακρύνεται και πάλι Μπάση. Και πάλι ο Στρούγκης. Κόβει το σούτ, δοκάρι. Η μπάλα δεν έχει μπει μέσα. Είμαι σίγουρος ότι δεν έχει μπει το σούτ του Ερέκοβιτς. Δοκάρι και η μπάλα σκάει έξω από την γραμμή. Θα με βοηθήσεις όμως από το replay. Αλλά είμαι 99% σίγουρος ότι η μπάλα δεν έχει περάσει την γραμμή.
1: Έτσι δείχνει σε πρώτη φάση. Βεβαίως η φάση θα εξεταστεί.
0: Ο κύριος Τσέτσιλας. Ζητάει ο κύριος Τσέτσιλας να μην εκτελεστεί το πλάγιο out γιατί ελέγχεται η φάση από το VAR. Εγώ επιμένω ότι η μπάλα έχει χτυπήσει έξω από τη γραμμή, ούτε καν γραμμή. Πανηγυρίζουν εδώ οι φίλοι.
1: Πρέπει να είναι μέσα, Μπάμπη.
0: Είναι μέσα.
1: Νομίζω έτσι όπως είδα ένα replay τώρα πρέπει να είναι μέσα, αλλά κάτσε να το δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Περίμενε να το βεβαιώσουμε.
0: Γι' αυτό πανηγυρίζουν και οι φίλοι της του Πανετολικού. Εξετάζεται η φάση. Είναι πιο δύσκολα τελικά, πιο δύσκολη από ό,τι φάνηκε. Ζητάει τους δύο αρχηγούς. Μάλλον ζητάει τον Στρούγκη και τον Ράκοβιτς και τον Μαυρία. Ακούτε τους πανηγυρισμούς από τους φίλους του Πανετολικού. Ο Άλεξης ήταν αυτός ο οποίος έκανε το σούτ. Ο κύριος Τσέτσιλας νομίζω ότι έδωσε, έδωσε σινιάλο για να γίνουν αλλαγές για την Καλαμάτα. Είναι με το 5.
1: Νομίζω με αυτό το replay που βλέπω, Μπάμπη, ότι η μπάλα έχει περάσει όλη τη γραμμή.
0: Μπαίνει ο Μαρτίν Αρών στη θέση του Σίγκουρτσον. Η μία αλλαγή. Να συνεχιστεί το παιχνίδι, δείχνει ο κύριος Τσέτσιλα.
1: Να συνεχιστεί, άρα λοιπόν δεν έχει περάσει ολόκληρη τη γραμμή.
0: Εγώ, παιδιά, έχω δει ότι η μπάλα δεν είναι καν στη γραμμή. Τώρα, εντάξει, θα μου πεις, το έχω δει.
1: Το είδα και εγώ στην αρχή και εγώ το ίδιο πίστευα.
0: Ναι, ναι.
1: Το ίδιο ακριβώς την ίδια άποψη με σένα είχα, αλλά μετά η μπάλα δείχνει ότι έχει περάσει. Προφανώς δεν έχει περάσει όλη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε και δεύτερη αλλαγή, δεν είμαι σίγουρος. Πάντως με το νούμερο 5 η προσπάθεια από τον Μαρτίν Άρον, τον Ισπανό 19χρονο. Το κόρνερ το οποίο παραχωρούν οι παίκτες του Πανετολικού. Δοκάρι λοιπόν είχαμε στο 82 με τον Άλεξιτς για τον Πανετολικό. Εν τω μεταξύ μπροστά μου οι φίλοι του Πανετολικού προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει γίνει. Βλέπουν τη φάση από το κινητό τους. Εγώ δεν έχω monitor, επαναλαμβάνω, έτσι για όσους δεν ξέρουν. Δεν έχω monitor, λέω,
1: λέω
0: το
1: πρώτο,
0: βλέπω.
1: Στο πρώτο, στη φάση που είδες και εσύ με γυμνό μάτι και είδα και εγώ,
0: ναι, ναι.
1: Η αίσθηση είναι η ίδια με τη δική σου. Βλέποντας μετά ένα replay, δύο replay, νομίζω ότι η μπάλα, όχι νομίζω, έχει περάσει. Αλλά προφανώς δεν έχει περάσει ολόκληρο στα να μετρήσει.
0: Μάλιστα. Ωραία. Η ουσία είναι ότι στο VAR την έχουν εξετάσει τη φάση, την εξέτασαν κανένα δίλεπτο. Δεν έχουν δει κάτι. Πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει και το ρολόι όπως είναι σε άλλες χώρες να σου λέει αν έχει περάσει ή όχι η μπάλα. Έτσι δεν έχουμε αυτή την τεχνολογία ακόμη.
1: Θα την έχουμε σε λίγο καιρό κι αυτή.
0: Για το αυτόματο goal.
1: Α, για το goal line technology.
0: Goal line technology.
1: Όχι, δεν θα το έχουμε αυτό, θα έχουμε μια παραλλαγή.
0: Ένα φάουλ τώρα το οποίο κερδίζει η Καλαμάτα, συγκεκριμένα ο Χατζηθεοδωρίδης. Είναι λίγο αριστερά από τον άξονα, γύρω στα 10 μέτρα από τον Ακάμπα το φάουλ. Είναι σε καλό σημείο και για απευθείας αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει η Καλαμάτα στο 86. Μπήκαμε μόλις τώρα, φίλες και φίλοι. Νωρίτερα έγιναν οι αλλαγές για την Καλαμάτα. Είπα την μία αλλαγή και βγήκε και ο Κατάλντι. Στη θέση μπήκε ο Λιατσικούρας. Ήταν η δεύτερη αλλαγή την οποία δεν την πρόλαβα να την πω. Ο Λιατσικούρας στη θέση του Κατάλντι. Λοιπόν έγιναν δύο αλλαγές μαζί με τον Μαρτίν που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Το φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί από τους παίκτες της Καλαμάτας εκτελείται, είναι κακοκτυπημένο, out απευθείας. Ένα φάουλ στο 86 για τους φιλοξενούμενους από τον Άρον Μαρτίν, τον 19χρονο Ισπανό ποδοσφαιριστή που ήρθε και αυτός πριν από λίγες μέρες στην Καλαμάτα, όπως και ο Αγγελής. Εμπιστεύτηκε δύο παίκτες που έχουν λίγες προπονήσεις, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, όπως άλλωστε και ο Γιάννης Αναστασίου που εμπιστεύτηκε τον Μπάτζη και αυτόν με δύο προπονήσεις, άσχετα αν τον ξέρει από την περσινή σεζόν. Στο 87 το πλάγιο out με τον Μανρίκε. Η μπάλα καταλήγει στον Άλεξιτς. Ο Άλεξιτς κρατάει την μπάλα, συγκλίνει, θα κάνει το shoot και θα κερδίσει το corner. Τον ακολούθησε από τα αριστερά προς τα δεξιά, όπως πήγαινε παράλληλα ο Στρούγκης. Ο Άλεξιτς έξω από την περιοχή έκανε περίπου από τον άξονα και λίγο δεξιά το shoot. Η μπάλα κοντράρισε στο Στρούγκη και έφυγε corner. Κίτρινη κάρτα, δεύτερη κίτρινη. Δεύτερη κίτρινη σε πάγκο, στον πάγκο της Καλαμάτας, αλλά δεν ξέρω αν είναι σε κάποιον φυσιοθεραπευτή, γιατρό, παράγοντα, ξέρω εγώ σε τι είναι. Δεν είναι σε παίκτη πάντως. Να δω ποιος κινείται, γιατί έχω πλάτη τον πάγκο και δεν μπορώ να καταλάβω σε ποιον δόθηκε η κάρτα. Εκτελείται το corner. Προσπαθούν για την κεφαλιά οι παίκτες του Πανετολικού με τον Μπάτζη. Δεν γίνεται καλή κεφαλιά. Απομακρύνουν τώρα όπως οι παίκτες της Καλαμάτας και πάνε να βγουν στην αντεπίδεση. Με τον Καλουτσικίδη ο Νακάμπα κόβει την προσπάθεια που έγινε από τον Μαρτίν και τον Καλουτσικίδη από τα δεξιά. Το πλάγιο out από τον Καλουτσικίδη γυρίζει πίσω στον Στρούγκη. Στρούγκης Κρατάει την μπάλα, δίνει στο Ροντρίγκες. Παράλληλη πάσα. Ο Βραζιλιάνος και πάλι για τον Στρούγκη. Πάει ο Μπάτζη να πιέσει. Θα βγει η μπάλα στον Μαρτίν. Μαρτίν για τον Καλουτσικίδη. Ο Χατζηθεοδωρίδης κερδίζει την μπάλα. Βγαίνει από σε θέση έξω δεξιά. Ο Νακάμπα είναι πάνω του. Κάνει τη σέντρα σουτ. Η μπάλα είναι στα χέρια του Κουτσερέγκο. Έκανε δύο βηματάκια πίσω ο Κουτσερέγκο και μπλοκάρισε την μπάλα από αυτό το σουτ που έγινε από τον Χατζηθεοδωρίδη. Και με τα χέρια τροφοδοτεί τον Σουμά. Σουμά για τον Μπάτζη. Τα κουνάκι για τον Σουμά. Καταλαβαίνει την μπάλα ο Λιατσικούρας και κόβει. Και κουβαλάει την μπάλα μόνο του να βγει στην αντεπίδεση. Η Καλαμάτα για τον Μαρτίν. Από τα δεξιά περνάει τη μεσαία γραμμή. Ο Μαρτίν θα την δώσει για τον Καρεάσο. Καρεάσο αλλάζει την μπάλα για τον Αλόνσο στα αριστερά. Αλόνσο κακό κοντρόλ. Κερδίζει την μπάλα για τον Χατζηθεοδωρίδη. Αλλαγή από τα αριστερά στα δεξιά. Με το κεφάλι ο Μανρί και κόβει, αλλά όχι καλά. Λιατσικούρας για τον Μορέιρα. Μορέιρα πάει να βγάλει μπαλιά. Τρύπα δεν μπορεί. Η μπάλα απομακρύνεται. Αλόνσο και πάλι μπάλα αριστερά τώρα. Έξω αριστερά για τον Μορέιρα. Χατζηθεοδωρίδης. Νέα σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κόβει ο Μανρίκε σε κόρνερ. Πίσω του ήταν ο Λιατσικούρας. Είμαστε φίλες και φίλοι της Era Sports στο 90 λεπτό. Κόρνερ για την Καλαμάτα. 1-0 ακόμη το παιχνίδι. Από το 26 με τον Γκράναθ. 1-0. Και τελευταίες προσπάθειες πριν συμπληρωθεί το 90 λεπτό. Θα δούμε από τον τέταρτο διετή ποιες θα είναι οι καθυστερήσεις. Ο Μαρτίν σε αυτό το κόρνερ. Μαρτίν στο πρώτο δοκάρι. Ο Εράκοβιτς με κεφαλιά ψαράκι διώγνει. Ο Μπάση κουρασμένος δεν μπορεί να τρέξει καλά για την μπάλα. Χάνει την μπάλα. Μαρτίν νέα σέντρα. Διώχνει όπως ο Στάγιτς. Η μπάλα βγαίνει έξω δεξιά για τον Άλεξιτς. Ο Άλεξιτς κρατάει την μπάλα. Έχουν ανοίξει άμυνες. Άλεξιτς το σούτ με τα αριστερό. Η μπάλα out. Καλό σούτ από τον Άλεξιτς. Η μπάλα από τον άξονα έφυγε ελάχιστα εκατοστά δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Γκέλιου που έπεσε στην γωνία της μπάλας. Καλή φάση για την ομάδα του Πανετολικού. Συμπληρώθηκε τον 90 λεπτό. Περιμένω να δω τον τέταρτο διετή, τον κύριο Κουκούλα, να μας δείξει τα λεπτά των καθυστερήσεων. Προσπάθεια από το Στρούγκη. Έχουν υποστηχωρήσει όλοι οι παίκτες του Πανετολικού. Καρεάσο στον άξονα θα δώσει αριστερά την μπάλα. Εκεί όπου προσπαθεί ο Σουμά να κλείσει. Νέα σέντρα από τον Χατζηθεοδωρίδη. Ο Μαρίκε κόβει την μπάλα μπροστά από τον Μαρτίνς. Η μπάλα φεύγει πλάγιο out. 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Τα οποία μετράνε από τώρα λογικά. Καλουτσικίδης για τον Στρούγκη. Αμήνεται ο Πανετολικός για να κρατήσει τους 3 βαθμούς της νίκης. Προσπάθεια από τον Αλόνσο στα αριστερά. Θα δώσει για τον Λιατσικούρα. Λιατσικούρας μέσα στην περιοχή για τον Καρεάσο. Νέα σέντρα που γίνεται στο δεύτερο δοκάρι δεν είναι καλή από τον Χατζηθεοδωρίδη. Η μπάλα στα χέρια του Κουτσερέγκο μπλοκάρει και πέφτει και στο χορτάρι. Αρχίζει και μετράει ο κύριος Τσέτσιλας για να του δείξει ότι θα πρέπει να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι γρήγορα ο Ουκρανός θερματοφύλακας του Πανετολικού. Τώρα το κάνει. Εκεί όπου δεν υπάρχει παίκτης αλλά με το κεφάλι ο Στρούγκης διώχνει. Ο Εράκοβιτς πηδάει για την κεφαλιά. Άλεξιτς κρατάνε μπάλα με τον Μπάση για τον Μπάτζη. Σηκώνει ψηλά την μπάλα. Κεφαλιά του Μπάτζη για τον Άλεξιτς. Το σούτ. Τρομερή απόκρουση με το τάκλιν που έκανε ο Καλουτσικίδης. Αποσοβεί το 2-0. Ο Καλουτσικίδης έπεσε στην πορεία της μπάλας. Στο πλασέ που έκανε ο Άλεξιτς. Ο Πανετολικός και πάλι τώρα με τον Σουμά. Σουμά κρατάει την μπάλα. Είναι ο Νακάμπα. Νακάμπα κρατάει την μπάλα. Από θέση έξω αριστερά. Θα κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Άλεξιτς τρέχει για την μπάλα μαζί με τον Αλόνσο. Ο Αλόνσο κερδίζει τη μονομαχία. Αλόνσο θα κάνει το γέμισμα για τον Ροντρίγκες που έχει αφήσει τον χώρο άμυνάς του και είναι προωθημένος σαν δεύτερος φορ ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός. Το βολέ από τον Κουτσερέγκο. Νέα κεφαλιά από τον Μπάτζη για τον Μπάση. Τελικά η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Μορέιρα. Μορέιρα η μπροστινή παλιά βγαίνει Η μπροστινή παλιά που ήταν για τον Αγγελή. Βγαίνει ο Κουτσερένκο, μπλοκάρει την μπάλα. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, Άγγελε. Πάντα στο 1-0 εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού. Πανετολικός Καλαμάτα με τον γκολ του Γκράναθ από το 26. Ο Κουτσερένκο κάνει το βολέ. Ο Καλουτσικίδης με το κεφάλι. Θα βρει τον Χάτζη Θεοδωρίδη που κάνει μια ωραία τρίπλα πάνω στον Εράκοβιτς. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Μαυροβούνιο που θα δεχτεί και την κάρτα. Μικρή σημασία έχει πάντως αυτό τώρα. Θα πάνε όλοι. Βλέπω και τον Γκέλιο να φεύγει από την εστία του. Η λογική λέει, φίλες και φίλοι, ότι είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Έτσι, Άγγελε.
1: Τώρα είμαστε στο ακριβώς, θα σου πω, 2 και 28.
0: Μάλιστα. 4 λεπτά θυμίζω ότι έχει δείξει ο τέταρτος διαιτητής. Έχει πάει και ο Γκέλιος να πάρει θέση στη γραμμή της μεγάλης περιοχής του Κουτσερένκο. Θα το εκτελέσει ο Χατζηθεοδωρίδης. Είναι ακριβώς στο γραμμή του ημικυκλίου του κέντρου και ακριβώς στον άξονα. Θα κάνει το γέμισμα ο Χατζηθεοδωρίδης. Θα βγει ο Κουτσερένκο και γρήγορα θα πάρει την μπάλα. Θα δώσει για τον Σουμά. Ο Σουμά περνάει τη μεσαία γραμμή. Δεν υπάρχει τερματοφύλακας. Κάνει το σουτ. Κάνει το σουτ ο Σουμά. Η μπάλα είναι γκολ. Γκολ. Γκολ στο 94 για τον Πανετολικό. 2-0 από τον Σαλιφού Σουμά. Πήρε την μπάλα έξω από την μεγάλη περιοχή, από τα χέρια του Κουτσερένκο. Πέρασε τη μεσαία γραμμή, είχε χώρο. Δύο παίκτες ήταν στην γραμμή του κέντρου από την Καλαμάτα. Δεν μπόρεσαν να πάνε πάνω στον Σουμά, ο οποίος λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, από τα 5 μέτρα περίπου, έκανε το πλασέ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ανυπεράσπισης εστίας της Καλαμάτας. Πανετολικός Καλαμάτα 2-0 με τον Σαλιφού Σουμά στο 94. Ακούγεται ο ύμνος του Πανετολικού. Σαλιφού Σουμά και χειροκροτείται για το πρώτο του γκολ που πετυχαίνει με τα χρώματα του Πανετολικού. Ο Σαλιφού Σουμά, ένας παίκτης που έχει παίξει στην Μπαστιά, στη Χαύρη, έχει παίξει στη Γαλλία, ήρθε από τη Μάλμε, είναι διεθνής με τη Γουινέα 23 ετών και πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τα χρώματα του Πανετολικού στο 94ο λεπτό. Σφύριγμα λήξης από τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον Κώστα Τσέτσιλα. Δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα στις πρώτες δύο αγωνιστικές για τον Πανετολικό, που κάνει μακράν το καλύτερο ξεκίνημά του σε όλα τα χρόνια που βρίσκεται στην Super League. Δεύτερη νίκη λοιπόν για τους αγρινιώτες που πιάνουν κορυφή, παραμένουν για την ακρίβεια στην κορυφή της βαθμολογίας και θα περιμένουν να δουν ποιοι άλλοι θα είναι κοντά τους μετά το πέρας της δεύτερης αγωνιστικής. Θυμίζω, στο 26 ο Γκουστάβ Γκράναθ, ο Σουηδός, μετά από το κόρνερ του Μανρίκε με κεφαλιά έκανε το 1-0. Είχε διπλή ευκαιρία ο Πανετολικός στο 45 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με τον Μαυρία και με τον Μεχία να κάνει το 2-0 και αμέσως μετά στην κόντρα επίδεση ο Μπονέτο έπιασε το σούτ μέσα από την περιοχή, έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Κουτσερένκο, μεγάλη ευκαιρία για την Καλαμάτα να ισοφαρίσει. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερος ο Πανετολικός, είχε καλές στιγμές για να προηγηθεί με 2-0. Δεν τα κατάφερε, είχε μία φάση που εξετάστηκε από το ΒΑΡ με τον Άλεξιτς στο 82, δοκάρι και τελικά όχι γκολ όπως είπε το VAR. Και στο 94 με τον Σαλιφού Σουμά, όταν είχε περάσει ακόμη και ο Γκέλιος στην επίθεση προκειμένου η Καλαμάτα να πάρει κάτι έστω στην τελευταία φάση, ο Σαλιφού Σουμά λίγο κάτω από την σέντρα έκανε το πλασέ στην ανυπεράσπιστη εστία και διαμόρφωσε το τελικό 2-0 για την ομάδα του Πανετολικού. Οι παίκτες της Καλαμάτας, οι οποίοι πηγαίνουν μπροστά από τους 100-150 θεατές, οι οποίοι παρά την ήττα τους χειροκροτούν, τους αποθεώνουν, γιατί είναι γεγονός ότι η Καλαμάτα στάθηκε καλά στον αγωνιστικό χώρο. Αποθέωση και για τους νικητές, για τον Πανετολικό, για την δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα φέτος. 6 βαθμοί για τα Καναρίνια, 6 βαθμοί για τον Τίτορμο που από εδώ και πέρα έχει για τρίτη και τέταρτη αγωνιστική δύο εκτός έδρας παιχνίδια. Πολύ ωραίο μάτς σε μια αποπνικτική ατμόσφαιρα, με τη θερμοκρασία να είναι καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα στους 28-29 βαθμούς Κελσίου, αλλά με μεγάλη υγρασία 80-82%, αποπνικτική ατμόσφαιρα ακόμη και για εμάς και για τους θεατές, τους 3.000 περίπου που βρέθηκαν εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού. Άγγελε, φίλες και φίλοι της Era Sport, αυτά από το γήπεδο του Πανετολικού. Πανετολικός Καλαμάτα 2-0 με τους Γκράναθ στο 26 και Σουμά στο 94.
1: Ωραία, Μπάμπησε, ευχαριστούμε πολύ. Αργότερα το τρίτο ημίχρονο, 2-0 λοιπόν νίκη για τον Πανετολικό. Θυμίζω, Πανετολικός Καλαμάτα πριν από λίγο 2-0, Βόλος Ηρακλής 1-1. Αύριο Κυριακή 30 του μήνα στις 7.30 Άρη Σόφη, στις 8 και 4 Ατρόμητος ΠΑΟΚ, στις 9 έχουμε δύο παιχνίδια, Κηφισιά ΑΕΚ και Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός. Η αυλαία της αγωνιστικής θα πέσει τη Δευτέρα 31 του μήνα στις 7.30 με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Λοιπόν, μία είδηση που μας έρχεται από τους Μεσογειακούς Αγώνες και αφορά την εθνική μας ομάδα handball, που προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης που θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο τη Δευτέρα στις 9, καθώς στον ημιτελικό κέρδισε με 32-30 την Πορτογαλία.

0: 14-12 προηγείται στο τέταρτο σετ η εθνική μας ομάδα κόντρα στην Ιταλία. Θα συνδεθούμε σε λίγο να πάρουμε μία γεύση στο κουπόνι του στοιχήματος. Εμείς επιστρέφουμε. Λοιπόν, στο κουπόνι όπου έχουμε γκολ Λέουβεν Σταντάρ 1-2, Σέρκλ Μπριζ Λόμελ 0-1, Λοριάν Τρουά 1-2, Λιόν Χαβρι 1-1, Μπρεστ Τουλούζ 1-2, Οσέρ Ανζέ 1-3, Γιουβέντους Πάρμα 1-0, ο Νίκο Γκονζάλης ήταν ο σκόρερ. Στο 62, Αβελίνο Βιτσέντσα 3-0, Άσκολη Καραρέζε 0-1, Πάντο Βαβερόνα 1-0, Βαραζντίν Ρούντες 1-0, Τσβόλε Ναϊμέγγεν 1-2, Ατλέτικο Ραφαέλα Τριστάν Σουάρες 0-1, Ίντερ κάτω των 23 Αλταμούρα 1-1, Κοζέντσα Ποτέντζα 1-1, Μονόπολη Κατάνια 2-0, Σπέτσια Κομπομπάσο 1-0, Φορλί Πεσκάρα που παίζει με 13-1, Σπορτίβο Ντεμαγιό 0-1. Ημίχρονα, Σεβίλια Ατλέτικο 0-3, Τζιρόνα Λας Πάλμας 1-0, Τορέντσε Βιζέλα 0-2, Μίντλαντ Νουέβα Σικάγο 1-0, Χέρκουλες Μούρθια 0-0, στην εξέλιξη Ροζάριο Σεντράλ Γυμνάσια Λαπλάτα 1-0, Διφενσόρ Σπόρτινγκ Μοντεβιδέο Σίτι Τορκέ 1-2. Γκολ έχουμε στο παιχνίδι Αμαζόνας Ιπιράγκα 0-1. 1-1 είναι η αναμέτρηση Φιγκεϊρένσε Μαρανάο. Οι αγώνες που δεν είπα είναι ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Λοιπόν, κατευθείαν εμείς δίνουμε το λόγο στον Κώστα Ακρίδα για τις αμφισβητούμενες φάσεις όπου και αν είχαμε στα δύο παιχνίδια που άνοιξαν σήμερα την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε. Πρώτα να πούμε καλό πρωτάθλημα. Να ελπίσουμε ότι να μην υπάρχει βία στα γήπεδα. Να έχουμε καλές διαιτησίες.
0: Πολλά γκολ.
1: Να παχθεί καλό ποδόσφαιρο.
0: Να έχουμε πολλά γκολ, γιατί τα γκολ είναι η πεπτουσία του ποδοσφαίρου και ο καλύτερος να το κερδίσει.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε στα δύο παιχνίδια που είχαμε σήμερα, Κώστα.
1: Σήμερα δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο.
0: Πολύ ωραία.
1: Μπορώ να πω από πλευρά διαιτησίας, μόνο μία φάση είναι συζητήσιμη, την οποία τη διόρθωσε το ΒΑΡ.
0: Μιλάς για την κεφαλιά.
1: Όχι. Μιλάω για το Βόλος Ηρακλής.
0: Ναι.
1: Στο 55, σε μια έξοδο του τερματοφύλακα που έχει το δικαίωμα να κάνει έξοδο και να μαρκάρει, ο αμυντικός του Ηρακλή, ο επιθετικός του Ηρακλή, έβαλε άτσαλα το πόδι στο τερματοφύλακα. Ο διαιτητής δεν έκανε καλή διαπίστωση, έδειξε κίτρινη κάρτα, όμως το ΒΑΡ είχε διαφορετική άποψη, τον έστειλε στο μόνιτορ, είδε τη φάση και πήρε την κίτρινη πίσω και έδωσε κόκκινη που ήταν και το σωστό. Δεν είχαμε καμία άλλη φάση σε αυτό το παιχνίδι. Ήταν πολύ καλός ο διαιτητής Τεμετερίδης από την Κοζάνη. Και πάμε στο άλλο παιχνίδι που είναι Πανετολικός Καλαμάτα. Διαιτητής ήταν ο κύριος Τσετσίλας. Εδώ δεν είχαμε καμία αμφισβητουμένη φάση. Κάτι υπόθηκε για μια φάση εκεί στην κεφαλιά που είπες και εσύ. Αλλά δεν υπήρχε κάτι το ιδιαίτερο, οπότε είχαμε και εδώ μια πολύ καλή διαιτησία.
0: Ωραία. Ξεκινήσαμε με το δεξί λοιπόν. Ελπίζω όλη η χρονιά να συνεχιστεί έτσι.
1: Μακάρι. Λοιπόν. Να μην μπορούμε κι εμείς να υπάρχουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή το βράδυ.
0: Λευκό. Λοιπόν.
1: Λευκό.
0: Λευκό χαρτί. Ωραία Κώστα, αύριο περισσότερα καθώς έχουμε 4 σπουδαία παιχνίδια. Θυμίζω Άρη Σόφη, Ατρόμητος ΠΑΟΚ και στις 9 Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός και Φυσιά ΑΕΚ. Η σέντρα στο Βικελίδης θα γίνει στις 7.30 και στο Περιστέρι στις 8.15.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία Κώστα, λοιπόν, καλό βράδυ, σε ευχαριστώ.
1: Να έχουμε μια καλή αγωνιστική και αύριο. Η διαιτησία να πάει καλά, οπότε δεν θα έχουμε και ιδιαίτερα προβλήματα.
0: Ωραία. Καλή συνέχεια, Κώστα.
1: Καλό βράδυ και στους ακροατές.

0: Ο Κουπ Μάινερς λοιπόν μετά την ασίστ του Λοκατέλη κάνει το 2-0 και φαίνεται πως δίνει το τρίποντο, πως κλειδώνει το τρίποντο για τη Γιουβέντους κόντρα στην Πάρμα. Είμαστε στο 90 λεπτό. Σε πολύ λίγο θα μπούμε στις καθυστερήσεις. 2-0 προβάδισμα για τη Γιούβε κόντρα στην Πάρμα. Μεγάλη μάχη στο τέταρτο σετ, Ιταλία-Ελλάδα 22-21. Να συνδεθούμε με την ΕΡΤ2 Sports και το Βασίλη Αγριτάκη ως το φινάλε του τέταρτου σετ. Έχουμε time out αυτή την ώρα, οπότε να επανέλθουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Να δούμε τα παιχνίδια από τις 10 παρατέταρτο που ολοκληρώθηκαν και αυτά που είναι σε εξέλιξη. Λέουβεν Σταντάρ Λιέγης 1-2-0-1 το ημίχρονο. Σέρκλ Μπριζ Λόμελ 0-1-0-0 το ημίχρονο. Λοριάν Τρουά 1-2-0-2 το ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις Λιόν Χαύρη 1-1. Καθυστερήσεις Μπρέστ Τουλούζ 1-2. Σέρανζε 1-3. Αυτά είναι στις καθυστερήσεις. Γιουβέντους Πάρμα επίσης στις καθυστερήσεις 2-0. Στο 79 Αβελίνο Βιτσέντσα 3-0. Άσκολη Καραρέζα 0-1. Πάντο Βαβερόνα 1-1. Βαραζντίν Ρούντες 1-0, Τσβόλενα Ιμέγεν 1-2, Ατλέτικο Ραφαέλα Τριστάν Σουάρες 1-1. Ίντερ κάτω των 23, Αλταμούρα 1-1, Κοζέντσα Ποτέντζα 1-1, Μονόπολη Κατάνια 2-0, Σπέτσια Κομπομπάσο 1-0, Φορλί Πεσκάρα 3-2, με 10 εδώ θυμίζω οι φιλοξενούμενοι, Σπορτίβο Ντεμαγιό 0-1, Σεβίλη Ατλέτικο 0-3, είμαστε στο 46, στο 51, Τζιρόνα Λας Πάλμας 1-1, Τόρενσε Βιζέλα στο 49, 0-3, ημίχρονο Μίτλαντ Νουέβα Σικάγο 1-0, στο 51, Χέρκουλες Μούρθια 0-1, Defensor Sporting Μοντεβιδέο City Torque 1-2, εδώ είμαστε στο 38. Στο ίδιο χρονικό σημείο, Αμαζόνας Ιπιράγκα 0-1, Ανάπολη Σάντα Κρούζ Ρεσίφε 0-1, Γκουαρανί Μπρούσκε 1-0, Φιγκεϊρένσε Μαρανάο 1-1 και Φλωρέστα Ιτουάνο 1-0. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ. Λοιπόν, σύνδεση Μέρτ 2, Ιταλία-Ελλάδα το τέταρτο σετ.
1: Υποδοχή του πρωτοψάλτη. Ο Γαλλιώτος πάει να ξεγελάσει τους Ιταλούς, αλλά αυτοί αμήνονται. Ο Χέλντα απλώς περνά όμως. Άρα εδώ η Ελλάδα θα έχει καλή ευκαιρία στην επίθεσή της. Ο Βουλκίδης δεν την εκμεταλλεύεται. Ο Ριόλι μπλοκάρεται ψηλά. Η μπάλα μέσα. Η μπάλα μέσα. 23 όλα. Μεγάλο ελληνικό μπλοκ. Η αλήθεια είναι ότι οι συνθήκες σε αυτή την επίθεση έμοιαζαν να μην ευνοούν την Ελλάδα, διότι ούτε το τρίχ του Γαλλιώτου έπιασε, ούτε το πέρασμα του Βουλκίδη έδωσε λύση. Αλλά εδώ το διπλό μπλοκ δίνει τη λύση σε μια κρίσιμη συνθήκη όπου ο Ριόλι είχε καλές πιθανότητες. Εδώ είναι ο Κασαμπαλής. Μπαίνει πάλι για το σερβίς. Και είπαμε, το έχει πει ότι όταν έρχονται τα δύσκολα, άλλοι σηκώνουν μανίκια και άλλοι σηκώνουν τις μύτες. Είναι άνθρωπος για τα δύσκολα ο Κασαμπαλής. Πιέζει την ιταλική υποδοχή. Απλώς θα περάσουν την μπάλα, είναι μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα εδώ. Γαλλιώτος, Μάρκου, ο πόντος δεν έρχεται. Ο Φράσιο απ' την άλλη μπάλα σπάει στον μπλοκ, Ανδρεόπουλος σώζει. Θα έχει και άλλη ευκαιρία η Ελλάδα. Θα πάρει τον πόντο η Ελλάδα με τον Πιτακούδη. 24-23 match point. 47 χρόνια μετά το split, η Ελλάδα απέχει έναν πόντο από το τελικό των Μεσογειακών Αγώνων. Κυρίαρχος ψηλά στο φιλέ ο Πιτακούδης. Και η ώρα του Κασαμπαλή. Παραμένει η ώρα του Κασαμπαλή αφού πήρε τον πόντο η Ελλάδα. Τα έχει ήδη σηκώσει τα μανίκια. Λείπει ένας πόντος από την Ελλάδα για να προκριθεί στο τελικό που περιμένει η Γαλλία. Υποδοχή των Ιταλών με τον Νταμίκο, έρχεται ο Φράσιο για να σταματήσει, μάλλον να σβήσει το πρώτο match point. 24 όλα. Θα βάλει τον Ιταλόνε από την πρόλαβα να δω. Εδώ το replay της φάσης. Δεν μπόρεσε ο Κασαμπαλής στην πλάγια γραμμή, στην ευθεία εκεί. Θα κλείσει και αυτή η αλλαγή. 24 όλα λοιπόν. Για να δούμε αν θα έχουμε παράταση στην αγωνία και παράταση και στο match με time break. Ταλώνε. Και αυτός είχε δυσκολέψει την ελληνική υποδοχή νωρίτερα. Αλλά εδώ αστοχή επίσης. Όπως έκανε πριν από λίγο και ο Μαντσίνη. Έτσι και ο Ταλώνε, ο οποίος δεν είχε άσο, αλλά είχε κάνει σερβίς τα οποία είχαν δώσει σχεδόν έτοιμους πόντους στη χώρα του. Τώρα κάνει λάθος. Δεύτερο match point της Ελλάδας. Ο Γαλλιώτος σερβίρει. Για την πρόκριση στον τελικό, όπου περιμένει η Γαλλία. Υποδοχή των Ιταλών. Ο Ριόλι βρίσκει τη διαγώνιο. Και σοφαρίζει 25-25. Σβήνουν και το δεύτερο match point. Οι γηπεδούχοι, όπως λέγαμε και νωρίτερα, δεν θα μπορούσε να είναι σετ αυτού του match, αυτού του σπουδαίου ημιτελικού, αν δεν είχε ελάχιστες διαφορές στο σκορ και παρατάσεις. Πιτακούδης! Έχει αστοχήσει ο Πιτακούδης. 26-25 μπροστά η Ιταλία. Έχει ζητήσει βίντεο τσέκο Χριστοφιδέλης. Θα δούμε για ποιο λόγο. Εικάζω, χωρίς να θέλω να μειώσω το βίντεο τσέκ που ζήτησε ο Έλληνας προπονητής, ότι το κάνει απλώς για να σπάσει το ρυθμό εδώ. Δεν πρέπει να υπάρχει κάτι σε αυτή τη φάση. Με μπτώ από πλευράς Ιταλίας. Απλώς επειδή δεν έχει time out. Για να γίνει μια μικρή διακοπή στο match. Έτσι κι αλλιώς είμαστε σε σημείο αυτή τη στιγμή που πιθανόν να μην χρειαστεί βίντεο check, γιατί θα το χάσει η Ελλάδα. Η επαφή στο block. Εντάξει, δεν είναι τόσο μακριά, αλλά δεν υπάρχει. Συν της άλλης σε κάτι πάρα πολύ ωριακό. Αν δεν είναι σίγουρος ο προσδιοκτής, μπορεί και εκείνος να πάρει την ευθύνη πάνω του. Θα σερβίρει ο Φανίτσα, ο γιος του προπονητή. Υποδοχή του Ανδρεόπουλου. Πρωτοψάλτης, μπλοκ μέσα και οι Ιταλοί στέλνουν τον ημιτελικό σε tie break. Σβήνουν δύο match point. Που είχε η 2-2
0: λοιπόν,
1: ομάδα.
0: Η Ιταλία ισοφαρίζει την εθνική μας ομάδα και η πρόκριση στον τελικό εκεί που περιμένει η Γαλλία θα κριθεί στο tie break. Ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση της Γιουβέντους με την Πάρμα, 2-0 τελικό αποτέλεσμα, 0-0 το ημίχρονο. Ακόμα ένα τελικό, Μπρεστ-Τουλούς 2-2-1-1 το ημίχρονο, Λιόν-Χαύρη 1-1, 0-0 το ημίχρονο. Να δω αν έχουμε κάποια άλλα γκολ. Έχουμε το τρίτο γκολ της Νάιμέγγεν, Σβόλε Νάιμέγγεν 1-3. Τα υπόλοιπα δεν βλέπω κάποια διαφοροποίηση στα υπόλοιπα παιχνίδια σε σχέση με αυτά που είπαμε λίγο νωρίτερα.
2: Ακούτε Era Sport.

0: λοιπόν, επανερχόμαστε στο κουπόνι με το γκολ της Μπολιβάρ κόντρα στην Μπελγράνο 1-0 και τη μείωση του σκορ για την ομάδα της Λας Πάλμας 3-1 Τζιρόνα Λας Πάλμας. Τα άλλα παιχνίδια είναι όπως τα αφήσαμε λίγο νωρίτερα. Ξεκίνησε το tie break με την εθνική μας ομάδα να βρίσκεται μπροστά με 2-1. Λοιπόν, και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Αθανασίου, να τον καλησπερίσουμε για να μας ταξιδέψει στα γήπεδα του πλανήτη 3-1 τώρα για την εθνική μας ομάδα. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Αγγέλε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Δεν θα μπορέσει κανείς να μην ασχοληθεί με αυτό τον άτυχο τραυματισμό του Κωνσταντέλια. Και αυτό γιατί ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, ταλαντούχος, σούπερ ταλαντούχος, ξεκινάει. Κάνει τον ντεμπούτο στην πρώτη.
0: Και εντυπωσιακό ντεμπούτο, έτσι.
1: Το γερμανικό σαφώς πρωταθλήματος. Πετυχαίνει ένα γκολ, το πρώτο γκολ στη Γερμανία. Αλλά στο 54 γνώρισε μια πολύ άτυχη στιγμή, τραυματίστηκε και αναμένουμε τις εξετάσεις από το νοσοκομείο που μεταφέρθηκε για να κάνουν οι γιατροί αυτό που πρέπει. Πληροφορίες κάνουν λένε για ίσως να υπάρχει πρόβλημα με τους χιαστούς γιατί έχει χτυπήσει το αριστερό γόνατο. Αλλά αυτό το λέμε με κάθε επιφύλαξη, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχει κάτι σοβαρό και θα μπορέσει σύντομα να αποθεραπευτεί και να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους. Πάντως η δική του ομάδα με αυτό το δεύτερο γκολ κέρδισε 2-0 το Αμβούργο, το Ντόρτμουντ, και στην πραγματικότητα η Ντόρτμουντ και χτες η Μπάγερ Μονάχου ξεκίνησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το νέο πρωτάθλημα της Γερμανίας. Η Μπάγερ κέρδισε στο Μόναχο της Ουγγάντη με 5-1 παρακαλώ και μου θύμισε την περσινή χρονιά. Μια ομάδα πολυβόλο, μια ομάδα που δεν καταλάβαινε τίποτα, μια ομάδα που έσπασε όλα τα ρεκόρ. Τόσο είναι επενδυσιόρο στην άμυνα στην Ευρώπη και όχι μόνο στη Γερμανία. Και για να δούμε φέτος τι είναι αυτό που αναμένουμε στην Γερμανία, όπου το πρωτάθλημα πάνω κάτω, όπως ξέρουμε όλοι εδώ και χρόνια, είναι αρκετά δυνατό και σκληρό σε γενικές γραμμές. Λοιπόν, και πού να πάμε στην Ισπανία, όπου η Ατλέτικο θα πετύχει τη δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό, στο 13ο λεπτό συγκεκριμένα του δεύτερου ημιχρόνου. Η Ατλέτικο κερδίζει στην Σεβίγια, την ομόνιμη του και ομάδα με 3-0. Έτσι λοιπόν θα σημειώσει τη δεύτερη της νίκη. Θα περάσει πρώτη στην βαθμολογία, μιλάμε για την ομάδα του Σιμεώνε, που παρέα με την Αλαβές και αυτοί θα έχουν 7 βαθμούς, άρα έχουν 2 νίκες και 1 ισοπαλία. Και είναι οι δύο ομάδες, θα είναι οι δύο ομάδες που παίζουν ακόμα της Ατλέτικο που θα ηγούνται του Ισπανικού πρωταθλήματος. Και αυτό γιατί η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο. Ακολουθούν με 6 βαθμούς στην βαθμολογία, όπως και η Σεβίλη, όπως και η Ρεάλ Μπέτις. Ωστόσο αυτή τη στιγμή, αν κοιτάξει κανείς στη βαθμολογία, με ένα παιχνίδι παραπάνω, η Ατλέτικο και οι Αλαβές προηγούνται με 7 βαθμούς. Να φύγουμε από εδώ και να πάμε στην Αγγλία, όπου η Λίβερπουλ ήταν τυχερή. Στα τελευταία λεπτά κατάφερε να ισοπαρεί στην έδρα της την Νότιγχαμ Φόρεστ με 2-2 και να πάρει αυτήν την ισοπαλία. Η Νότιγχαμ έφτασε κοντά στο τρίπολο, δεν τα κατάφερε. Από εκεί πέρα σίγουρα εντυπωσίασε η Newcastle που κέρδισε στο Λονδίνο την Tottenham με 2-0. Στην Ιταλία η Juventus κέρδισε την Parma με 2-0. Ξεκινάει λοιπόν το

0: Ιταλικό Πρωτάθλημα ξεκινάει ο τρόπος, το λέγει τη δεύτερη αγωνιστική ημέρα. Προχωράει, αν θέλεις, με νίκη. Δεύτερη νίκη για τη Ιουβέντους, δεύτερη νίκη για την Μίλαν που έπαιξε χτες. Οπότε αυτές είναι οι δύο ομάδες που προηγούνται στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Ένα Ιταλικό Πρωτάθλημα το οποίο αναμένεται και αυτό να είναι συναρπαστικό φέτος όπως και πέρσι. Στη Γαλλία έχουμε τα παιχνίδια, τα περισσότερα παιχνίδια της σημερινής αγωνιστικής να έχουν ολοκληρωθεί πριν από λίγη ώρα. Ολυμπίκ Λιόν Χαύρη 1-1, προηγήθηκε η φιλοξενούμενη ομάδα, εισοφαρίστηκε όμως στη συνέχεια. Λοριέντ Τρουά 1-2, Μπρέστ Τουλούζ 2-2, Οξέρ Ανζέρ 1-3 και Στρασβούργο Λένς 2-1. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι η πρωταθλήτρια και η ομάδα που πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια στην Γαλλία, η Paris Saint-Germain, και όχι μόνο στη Γαλλία και στην Ευρώπη, κατάφερε να ξεκινήσει όχι και τόσο ευχάριστα, καθώς έχει παίξει δύο παιχνίδια αλλά δεν έχει γνωρίσει ακόμα την νίκη. Έχει δύο ισοπαλίες, οπότε στη βαθμολογία έχει μόνο δύο βαθμούς. Από εκεί και πέρα τα πρωταθλήματα λοιπόν ξεκινούν. Καλή σεζόν για όλους μας. Καλή σεζόν για τους ποδοσφαιριστές που έχουν πολλά όνειρα, έχουν πολλές φιλοδοξίες, όπως και τα δύο παιδιά και όχι μόνο που αγωνίζονται στην Γερμανία. Επίσης στην Αργεντινή.
1: Πριν πάμε Αργεντινή, να πούμε και για τον Τζολάκη, ο οποίος ήταν και πάλι πρωταγωνιστής στη νίκη της Χαλ σήμερα, έτσι.
0: Με πρόλαβες.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Εντάξει. Αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν φύγει έξω.
1: Έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ καλά.
0: Και δεν έχουν φύγει τυχαία, Άγγελε. Δεν πήραμε το Χόρχε γιατί θέλουμε να συμπληρώσουμε μια θέση. Οι προπονητές που τους πήραν στόχευσαν, πιστεύω, σωστά και θα μπορέσουν να βοηθήσουν τα ίδια τα παιδιά που με τη δική τους σειρά θα βοηθήσουν και τις ομάδες που τους εμπιστεύτηκαν. Στην Αργεντινή, ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε σήμερα, Deportivo Riestra Vélez Sarsfield 1-1, ενώ τώρα αγωνίζονται είναι ημίχρονο, Rosario Central Gimnasia La Plata 0-0. Σήμερα έχουμε το τοπικό ντέρμπι της Κόρδοβα, η Ταγέρης παίζει με την Central 3:30 τα ξημερώματα. Ωραία, Ελλάδος θα ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι, ενώ στη μία μετά τα μεσάνυχτα η Ουρακάν φιλοξενεί την Estudiantes Rio 4. Στην Βραζιλία τώρα, Ατλέτικο Μινέιρο Βιτόρια στις 12:30 ώρα Ελλάδος, Σάο Πάολο Φραγκατίνο στις 2 τα ξημερώματα και Βάσκο Δε Γάμα Κρουζέιρο στις 3:20 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Άγγελε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
0: Να είστε καλά επίσης, φιλιά.
1: Λοιπόν, αυτά και από τον Γιώργο Αθανασίου. Να πω ότι στο tie break η εθνική μας ομάδα προηγείται με 8-4 της Ιταλίας. Θυμίζω 2-2 Ιταλία-Ελλάδα, με φόντο την πρόκριση στο τελικό, εκεί όπου περιμένει η Γαλλία.

Στο κουπόνι έχουμε το 4-1 της Τζιρόνα κόντρα στη Λας Πάλμας. Ακόμα ένα τελικό. Ουρακάν Σερί το 2-1-1-0 το ημίχρονο. Σπορτίβο Ντεμαγιό και αυτό τελικό 0-1-0-0 το ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις είμαστε στα παιχνίδια των 10. Ίντερ κάτω των 23 Αλταμούρα 1-1. Κοζέντσα Ποτέντζα 1-2 είναι τελικό. Αυτή την ώρα 0-1 το ημίχρονο. Μονόπολη Κατάνια 2-0, Σπέτσια Καμπομπάσο 1-0, Φορλή Πεσκάρα 4-3. Δεν έχουν ολοκληρωθεί αυτά τα παιχνίδια. Σεβίλια Ατλέτικο 0-3, Τζιρόνα Λας Πάλμας 3-1, Τορένσε Βιζέλα 0-3, Μίτλαν Νουέβα Σικάγο 1-0, Χέρκουλες Ρεάλ Μούρθια 0-1. Με αυτά και με αυτά το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Έλιζα Φυροπούλου που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Τάσος Επιτρόπου.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Με δύο παιχνίδια άνοιξε χθες η Αυλαία στην δεύτερη αγωνιστική της Super League. Βόλος Ηρακλής 1-1 και Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Τέσσερα μάτς γίνονται σήμερα. Άρης Όφη παίζουν στις 7.30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8 και 4. Και Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός, όπως και Κηφισιά ΑΕΚ στις 9 το βράδυ. Τη Δευτέρα στις 7.30 αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στη Βιωτία. Χθες στο Βόλο με εντυπωσιακό γκολ του Νανού, ο Ηρακλής μπήκε μπροστά στο σκορ και πήρε τον πρώτο του βαθμό στο πρωτάθλημα, καθώς λίγο πριν τη λήξη ο Γκονζάλες έφερε στα ίσα το μάτς, ενώ στο Αγρίνιο ο Γκράναθ και ο Σουμά οδήγησαν στο δεύτερο τρίποντο σε ισάριθμα μάτς τους γηπεδούχους. Της ανατροπής έγινε στον Ολυμπιακό με τον Μάρκους Πέντερσεν, καθώς οι Ερυθρόλευκοι προχώρησαν τελικά στην απόκτηση του 26χρονου Νορβηγού για να ενισχύσουν το δεξί άκρο της άμυνας τους. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα από χθες ο Όγνιεν Ούγκρεσιτς, για τον οποίο στον δικέφαλο προσδοκούν να εξελιχθεί σε άξιο διάδοχο του Κωνσταντέλια. Μάλιστα, 20χρονος Σέρβος μεσοεπιθετικός έκανε και την πρώτη του προπόνηση, την ώρα που Ντεσπόντοφ, Καμαρά, Μεϊτέ και Σαρίς συνέχιζαν με τα ατομικά προγράμματά τους. Θλάση στο δικέφαλο υπέστη ο Τόμ Λουσέ και από εβδομάδα θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του. Μένουμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 27χρονου Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού Diego Costa μέσω δανεισμού από την Krasnodar και όψιον αγοράς 8 εκατομμυρίων. Με εντός έδρας αναμέτρηση στις 8 Σεπτεμβρίου κοντρά στη ΛΑΣΚ, η πρεμιέρα της ΑΕΚ στους ομίλους του Champions League, ενώ στη δεύτερη αγωνιστική στις 14 Οκτωβρίου η Ένωση θα παίξει με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο στις 27 Ιανουαρίου και στην τελευταία αγωνιστική ο δικέφαλος θα αναμετρηθεί με την Ντόρτμουντ στην Βεστφαλία. Στον Παναθηναϊκό, ο Πέδρο Τσιριβέγια επέστη θλάση πρώτου βαθμού στη Γάμπα στη ρεβάνς με την Χράντετς Κράλοβε, όπου και αντικαταστάθηκε, θα μείνει περίπου 15 με 20 μέρες εκτός. Έτσι αναμένεται να επιστρέψει μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Κόντρα στην Μπόρατς, η πρεμιέρα των Πράσινων στους ομίλους του Conference League στις 15 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ. Χωρίς Λίρατζι, Μουντέ και Τσιγκάρα. Κόντρα στον ΠΑΟΚ ο Ατρόμητος, ενώ με το νέο του απόκτημα τον Κέναν Κόντρο ταξίδεψε ο Όφης στη Θεσσαλονίκη για το μάτς με τον Άρη. Πάντα στο ποδόσφαιρο, η κλήρωση στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας των γυναικών έγινε χθες. Στην πρώτη αγωνιστική θα αναμετρηθούν Σιρήνες Γρεβενών, Οδυσσέας Μοσχάτου, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός Πύργος, Αγία Παρασκευή Ρέα, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά και Βόλος Όφη στις 19 Σεπτεμβρίου η πρώτη σέντρα. Χρυσή διάκριση από το τζούντο και το τρίαθλο χθες για την Ελλάδα στους Μεσογειακούς, καθώς η Ελισάβετ Τελτσίδου στην κατηγορία των 70 κιλών και ο Παναγιώτης Μπιτάδος ανέβηκαν στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Σήμερα το απόγευμα ξεκινά ο στίβος με 28 Έλληνες αθλητές και αθλήτριες να διεκδικούν διάκριση στα αγωνίσματά τους από την ΕΡΤ, η τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων. Στο Βόλεϊ των Μεσογειακών, πέμπτο σετ παίζει αυτή την ώρα η Εθνική των Ανδρών με την Ιταλία στον δεύτερο ημιτελικό. Πριν λίγα λεπτά τελείωσε το παιχνίδι. Η Εθνική μας τελικά πήρε τη νίκη με 3-2 στο tie break και θα παίξει στον τελικό της διοργάνωσης με την Γαλλία για το χρυσό μετάλλιο. Ενώ για τα play-offs στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Γυναικών, η Εθνική παίζει στις 5 το απόγευμα σήμερα με κάλυψη από την Era Sport και την ΕΡΤ 2 Sport με τη Γαλλία. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, ελληνική λάμψη χθες στην πρεμιέρα του γερμανικού πρωταθλήματος με τον Κωνσταντέλια να ανοίγει λογαριασμό και τον Καρέτσα να δίνει την ασίστ στο άλλο γκολ στο 2-0 της Ντόρτμουντ επί του Αμβούργου. Στα άλλα μάτς, Elversberg Leverkusen 3-2, Κολονία Hoffenheim 3-2, Λιψία Gladbach 3-0, Mainz Paderborn 0-0 και Union Berlin Eintracht Frankfurt 3-3. Αναγκαστική αλλαγή έγινε ο Κωνσταντέλια στην αναμέτρηση της Dortmund με το Αμβούργο στο 51ο λεπτό του μάτς, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για σοβαρό τραυματισμό του και πιθανή ρήξη υγείας του. Με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη να κρατά για δεύτερο μάτς ανέπαφη την εστία του, η Χαλ πέρασε νικηφόρα με 1-0 από το Coventry, ενώ επίσης για την δεύτερη αγωνιστική της Premier League είχαμε Liverpool Nottingham Forest 2-2, Bournemouth Everton 1-1 και Tottenham Newcastle 0-2. Στην Ιταλία, Monza Udinese 2-3, Sassuolo Torino 2-1, Fiorentina Frosinone 0-3 και Juventus Parma 2-0. Τέλος στην Ισπανία, Levante Betis 5-2 και Real Sociedad Espanyol 2-1 τελικά αποτελέσματα. Και στο Ramon Sánchez Pizjuán, Sevilla Atlético Madrid 0-3 στα μισά του αγώνα. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπόρ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Έρχεται ο Τάσος Επιτρόπου.
0: Ερασπόρ 101,8.
2: Ακούτε Ερασπόρ.

Στη Σέντρα η βραδινή μπαλαδόρη. Πάνω Σταυρουλιάς και Τάσος Επιτρόπου θα σας συντροφεύσουν μέχρι τις 2. Έχει τσουμπόκ σήμερα, ρωτάει ένας στο Messenger πάνω. Και λέει ο Πάνος, από σας εξαρτάται, έτσι μου είπε και πριν. Από αυτούς εξαρτάται, λέει, αν θα κάνουμε τσουμπόκ. Σωστό αυτό. Μπράβο στην Εθνική Βόλεϊ των Ανδρών στους Μεσογειακούς Αγώνες. Πέρασε στον τελικό. Τρία-δύο στο tie break νίκησαν τους Ιταλούς μέσα στην Ιταλία. Να θυμίσω, μεσογειακοί αγώνες στην Ιταλία γίνονται φέτος. Πολύ μεγάλη επιτυχία, μπράβο. Και η Εθνική Handball που πέρασε επίσης στο τελικό της Δευτέρας. Δεν είπα για την Εθνική Βόλεϊ γιατί το ψάχνω τώρα που θα είναι ο τελικός. Και από αύριο ξεκινάει και ο Στίβος, έτσι.

Κατά τα άλλα, τα γνωστά Super League. Το θέμα της ημέρας, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι ο τραυματισμός του Κωνσταντέλια. Δεν είναι γιατί, είναι γιατί απλά τραυματίστηκε, γιατί υπάρχει μια έντονη, έτσι, ένας έντονος προβληματισμός, μήπως είναι ρήξη χιαστών, που σημαίνει πολλοί μήνες έξω, και είναι ακριβώς στο σημείο που μέχρι και ψηφοφορίες έκαναν εκεί στην Dortmund οι οπαδοί, ποιος είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής τους και ποιος θα διακριθεί, και είχαν μαζί με τον Καρέτσα, έγραφαν τα καλύτερα. Και μάλιστα στην πρώτη του παρουσία ως βασικός, στην πρεμιέρα δηλαδή του πρωταθλήματος, στην Bundesliga, σημείωσε και γκολ ο Κωνσταντέλιας, και ήταν και εξαιρετικός, πάρα πάρα πολύ καλός. Ήταν και πολύ όριμος στο παιχνίδι του. Επειδή παρακολούθησα το παιχνίδι, ήταν την ώρα που είχα εκπομπή και στο πρώτο πρόγραμμα, στο Art News Radio, παρακολουθούσα παράλληλα σε δύο οθόνες και το παιχνίδι του άλλου, το Βόλος Ηρακλής 1-1, με ένα από τα αρρώτερα γκολ που έχουν μπει στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτό το γκολ του Ηρακλή πρέπει να το δείτε όπως και δίποτε. Δεν φαίνεται καν στην οθόνη ο σκόρερ, και ξαφνικά εμφανίζεται και από τα 20 μέτρα έξω την περιοχή, ξέρω εγώ πόσο ήταν, έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι, πολύ μεγάλο γκολ από τον Νάνου, το ποδοσφαιριστή του Ηρακλή. Ο Πάνος Σταυρούλιας είναι στις καψούρες του, φαίνεται.

Βόλος Ηρακλής 1-1, Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Είναι τα πρώτα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής. Αύριο το κύριο Σπιάτο. Θα μου δοθεί ευκαιρία τώρα που θα πω το πρόγραμμα να τα ξαναρίξω, έτσι όπως το έκανα και χθες. Άρη Σόφη, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι. 7:30, προσέξτε τις ώρες τώρα. 8:15, 45 λεπτά μετά την έναρξη, στο ημίχρονο δηλαδή ουσιαστικά, του Άρη Όφη, Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Θέλουμε να το δούμε αυτό το αγώνα. Εσείς θέλετε να το δείτε. Εγώ θέλω να το δω, αλλά Super League και συνδρομητικά έχουν αποβάσει αλλιώς. 9 η ώρα, Αστέρας Ολυμπιακός. Και αυτό θέλουμε να το δούμε, ρε παιδιά. Και Φυσική ΑΕΚ, 9 η ώρα. Εντάξει, δεν ξέρω πώς το παρακολουθούν και πώς το θέλουν το ποδόσφαιρο, αλλά πρέπει κάπου να διευκολύνουν. Φωνάζω και τα τηλεοπτικά, δικαίως, σωστό. Εκεί παίζεται πάρα πολύ το παιχνίδι, αλλά κάπου και λίγο έλεος, παιδιά. Κάπου να τα βρείτε μεταξύ σας, μια εβδομάδα ένας, μια εβδομάδα άλλος, δεν ξέρω πώς θα το κάνετε, αλλά κάπου λίγο σεβασμό και στους τηλεθεατές. Βεβαίως να θυμίσω εδώ ότι η Ερασπό πάντα παρούσα σε αυτές τις περιπτώσεις, και 10 αγώνες να βάλουν μαζί, θα είναι εκεί και θα μεταδίδει και θα ενημερώνει άμεσα. Το έχω κάνει πολλές φορές, ενώ έχει αγώνες, συνδέομαι και με την Ερασπόρ για να μπορώ να παρακολουθώ την εξέλιξη αυτού του, τέλος πάντων, θα το πω αχταρμά, αλλά δεν είναι αχταρμάς ακριβώς, θέλει λίγο απλά προσοχή, λίγο να το προσέξω, για να δείξω και λίγο σεβασμό στον κόσμο. Τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί αυτή η δεύτερη αγωνιστική, Λεβαδιακός Παναθηναϊκός στις 7:30. Θα τραβήξουμε και μια φωτογραφία τη βαθμολογία τώρα. Θα τη δώσουμε στον Νίκο τον Κουνούπη, πρώτος ο Πανετολικός με 6 βαθμούς, έτσι πάνω. Το αξίζει. Τον είδα σήμερα το πρωί εδώ. Λέει δεν είναι καμία τύχη Καλαμάτα, άρχισε τα δικά του. Του λέω μα είναι καλή ομάδα, καλή ομάδα να είναι, καλά κάνει, αλλά δεν είναι καμία τύχη. Και στο κύπελο του λέω, α, έπαιξα, μου λέει με τα δεύτερα, δεν μετράει. Δικαιώθηκε βάσει αποτελέσματος. Και ενώ περιμέναμε ότι μέχρι αύριο νωρίς το μεσημέρι θα βγει και το πρόγραμμα για τις ομάδες του Europa League και του Conference League, ξαφνικά εκεί πέρα που βλέπαμε και τον αγώνα, να και το πρόγραμμα, οπότε θα έχουμε να λέμε και πολλά περισσότερα. Παράλληλα φυσικά εμείς εδώ μέσα από την επικοινωνία και το social media, Τάσο Επιτρόπου, Βράδινη Μπαλαδόρη, και στο TikTok μπορείτε να μας εντοπίσετε, θα επικοινωνούμε. Φυσικά μέσω του email erasport@ert.gr. Υπάρχουν και τα SMS, έτσι, στο 54160. Γράφετε sport, ελληνικά ή λατινικά. Αφήνετε ένα κενό, πληκτρολογείτε ό,τι θέλετε και το ρίχνετε στο 54160. Και ο τέταρτος τρόπος επικοινωνίας, αφού υπάρχει το Messenger βεβαίως, ένα άλλος από το Viber, εντελώς ανώδυνο που λένε. Γράφετε ένα σπόδο με λατινικούς χαρακτήρες, εντοπίζετε το εικονίδιο, ένα κλικ πάνω και αμέσως μετά στέλνετε το μήνυμά σας.

Και όπως είναι αναμενόμενο, το θέμα Κωνσταντέλια έχει πάρει διαστάσεις και στην Γερμανία, καθώς αναμένεται να εξελιχθεί σε μεγάλη ατραξιόν. Καλά να είναι το παιδί να μπορέσει να παίξει, γιατί τώρα αυτά τα πράγματα είναι σοβαρά. Περιμένουν όλοι φυσικά τα αποτελέσματα των εξετάσεων, λογικά αύριο. Το αριστερό γόνατο, έτσι, εκεί υπάρχει, έχει εντοπιστεί το πρόβλημα. Αναστατωμένοι άνθρωποι, λέει, της Dortmund.

Πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί σήμερα, αλλά σίγουρα ανησυχούμε για ένα σοβαρό τραυματισμό. Τώρα θα ξεκινήσουν οι διαγνωστικές εξετάσεις. Όλοι ελπίζουμε για το καλύτερο φυσικά, αλλά είμαστε και ανήσυχοι. Αυτή η ανησυχία υπάρχει, επιμένουν. Εντάξει, είναι πλήγμα για την Dortmund. Έμεινε και με 10 παίχτες. Μετά το 2-0 έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Ο παίχτης που αντεκατέστησε τον Καρέτσα ύστερα από 2 λεπτά πήρε κόκκινη κάρτα. Παρακολουθήσαμε και τον αγώνα, σας είπαμε. Και μετά το Αμβούργο βρήκε ευκαιρία εκεί να πλησιάσει πάρα πολύ και να απειλήσει, αλλά τελικά το 2-0 έμεινε και νίκη για την Dortmund. Το λέω αυτό γιατί η Dortmund είναι και αντίπαλος έτσι της ΑΕΚ και θα την αντιμετωπίσει μάλιστα η ΑΕΚ εκτός έδρας, στη Γερμανία δηλαδή, το παιχνίδι αυτό. Θα πούμε και για το πρόγραμμα, να πούμε και για το πρόγραμμα και του Champions League και του Europa League και του Conference League και αναφέρομαι φυσικά στις ελληνικές ομάδες, γιατί πολλές φορές, εντάξει, οκ, okay, θα παίξουν 6 αγώνες, όποια και να είναι συνάρλες, σκοπός είναι να το παλέψεις για να το καλύτερο δυνατό, έτσι. Όμως, επί της ουσίας, πολλές φορές τα χρονικά σημεία που γίνονται οι αγώνες, η σειρά των αγώνων μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά. Παραδείγματι, το να ταξιδεύεις κάπου με χιόνια, ταλαιπώρια ή μετά τον Δεκέμβριο και να έχουν ενισχυθεί ομάδες που δεν θα έχουν, που θα χρειάζονται κάτι αλλά δεν θα έχουν πει στη λίστα, ξέρετε, όλα αυτά τα σχετικά, είναι μια διαδικασία τριβής για κάποιες ομάδες. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, αυτοί οι μόνοι που ενδεχομένως δεν προβληματίζονται είναι αυτές οι 8-10 ομάδες στην Ευρώπη που όποτε και να τις βρεις, μπελάσιμοι.

Καλησπέρα και σε σένα, Θανασία μου. Χρόνια πολλά και στο γαμπρό σου βεβαίως. Υπομονή, Θανασία, υπομονή. Να πούμε και χρόνια πολλά και στους εορτάζοντες, έτσι. Έχεις τίποτα με Αλέξανδρο και τίποτα να... Φίλους Αλέξανδρους ή καμιά Αλεξάνδρα δεν έχεις, ρε Παγάσα? Και Αλεξάνδρα έχεις? Τι είσαι εσύ, ρε. Χρόνια πολλά, να τους χαίρεσαι. Και φυσικά, άμα βρούμε και κανένα τραγούδι, να βάλουμε για να τους γιορτάσουμε. Αλέκα, Αλέκο, έλα Αλέκο. Όχι, αυτό δεν είναι τραγούδι, αυτό είναι Χίγινης Λόκαν. Non si gioca coi sentimenti. Παιδιά, οργανώνω λιγάκι το Viber, γιατί είχαν μαζευτεί πάρα πολλά, οπότε σε λίγο θα πούμε και σε ρυθμούς τέτοιους. Λοιπόν, θα ανοίξουμε το Jukebox. Η συμφωνία είναι οριστική και αμετάκλητη από με την έγκριση του Πάνου του Σταυρούλια, που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ για να εντοπίσουμε και κάποια τραγούδια, που σημαίνει ότι ανά πάση στιγμή κάνετε τις παραγγελίες σας, λέτε και τα δικά σας, θα ρίχνετε το ταλιράκι, το παλιό, το μεγάλο, όχι, αυτό ήταν μικρό το ταλιράκι. Τέλος πάντων, το εικοσάρικο, τι ήταν μετά. Τάλιρο ήταν παλιά, μετά το κάναμε. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Είσαι στο Jukebox, τέλος πάντων, για να μπορέσει να παίξει. Τώρα, το τάλιρο το ρίξεις εσύ πάνω. Να είμαστε ειλικρινείς. Μην είσαι ψεύτης.

Λοιπόν, τα μήνυματά σας στο 54160, SMS, το ξέρετε τον τρόπο, σπορ και ενώ και το μήνυμα. Βλέπω, έχω και email, ok. erasport@papakiert.gr. Και το Viber φυσικά που πάντα παίρνει φωτιά. Erasport με λατινικούς χαρακτήρες, εντοπίζετε τον ίδιο, κάνετε κλικ και ρίχνετε και εκεί το μήνυμά σας.

Τώρα γιατί πράσινο γυλαίκο, ξέρεις τι έχουμε ακούσει εδώ πέρα. Γιατί πράσινο είναι υπονοούμενο για το βοτανικό που Παναθηναϊκός και τέτοια, φοβερό, φοβερό.

Τώρα το σωστό δεν είναι πράσινο γυλαίκο, είναι με το πράσινο γελέκο. Έτσι να τα λέμε σωστά. Γεια σου ρε μεγάλε. Τώρα πώς το κατάφερες αυτό και να βάζεις και Duran Duran. Δηλαδή εντάξει, είμαστε πολιτισμικοί. Τα έχουμε όλα. Φίλε Τάσο, είμαι ο πιο φανατικός ακροατής σου. Εντάξει τώρα, σε παρακαλώ πολύ, βάλε το τραγούδι 40 μίλα κόκκινα της Μελίνας Ασλανίδου. Είναι σαν κάτι ο ύμνος των ποντίων. Δεν το έχουμε. Ζήτα μας κάτι άλλο σε παρακαλώ, γιατί δεν το έχουμε και δεν μπορώ να ανοίξω τώρα Spotify και τέτοια. Όταν έρθει ο DJ Jim, τότε γίνεται θράψη. Τα κάνουμε όλα και τα παίζουμε όλα. Συγγνώμη Κωνσταντίνε, βρες μου ένα άλλο όμως σε παρακαλώ. Όχι, να μας πει ο Κωνσταντίνος τι θέλει. Εντάξει, εμείς μπορούμε να ετοιμάσουμε μια καλή Ασλανίδου για να κάποια στιγμή να την ακούσουμε.

Εσείς να είστε καλά, κυρία Ειρήνη μου. Μποντζόρνο και σε σένα. Μποντζόρνο, μιας και νικήσαμε και τους Ιταλούς, κολλάει τα μαμ. Ο Φρανκ, δεύτερος Φρανκ σήμερα. Εννοώ, ήρθες δεύτερος, αυτό εννοώ. Αλλά η φωτογραφία σου είναι number one. Από την όμορφη Βόνιτσα. Φωτογραφία, παραλία, ηλιοβασιλέματα, τα έκανες εδώ. Μας έκανες αληθή μεγάλη. Να είσαι καλά, ρε Φρανκ. Ο Θεοφάνης. Καλησπέρα από την Κοζάνη. Θέλω να αφιερώσετε ένα τραγούδι στο Σαρελάκο που θα μας κρατούσε συντροφιά τα βράδια και θέλω στο Τσομπόξ Αγάπες μου περαστικές. Το ματιάσανε, λέει το Κωνσταντέλια. Αγάπη μας περαστικές, κύριε Πάνο. Γεια σου, Έλενα μας. Όμορφη συνέχεια και σε σένα. Ελπίζω παρέα με εμάς. Καλησπέρισω τον Χρήστο που προσπάθησε να μπει, να στείλει μήνυμα, δεν το κατάφερε. Όμως ο Big Brother τον εντόπισε. Χριστάρα, στείλ το. Γεια σου από Γερμανία, στο δρόμο για την Ολλανδία. Να προσέχεις, καλοτάξιδος, φίλε Διονύση. Γεια σας από Σιάτη στα Κοζάνης. Τι κάνετε, μπορείτε να μου βάλετε το τραγούδι του Στράτου Διονυσίου, ο Σαλονικιός? Έχω καιρό να το βάλω, έχεις δίκιο Τζίμι, θα το βάλουμε. Τις προάλλες το έχεις ξαναστείλει νομίζω αυτό. Κάτι τέτοιο είχε στείλει. Αλλά είχα παίξει Διονυσίου πριν. Οπότε αυτή τη φορά ο Σαλονικιός προηγείται. Να είσαι καλά, Δημητράκη μου. Καλησπέρα και σε σένα, Θοδωρή μου.

Η Ελλάδα είναι μία. Γιώργος Μαργαρίτης. Τώρα με ακούει, δεν ξέρω, δεν μου κάνει και νόημα. Δεν ξέρω, τώρα έχει αποσυρθεί να βρει τα άλλα, δεν έχω καταλάβει. Γιατί. Θα τα χάσω, ρε. Βοήθα. Τα βλέπεις, δεν τα άκουγε. Η Ελλάδα είναι μία. Ωραία τραγούδια βάζεις ρε μεγάλη, αλλά εμείς έχουμε κάνει άλλες παραγγελίες. Ναούμ. Α, ναι, καλά. Καλό Σαββατόβραδο με Πανσέλιον από Μετέωρα. Παιδιά, αν έκανα συλλογή της φωτογραφίας αυτό το τριήμερο που στέλνετε, πραγματικά είναι υπέροχες. Κάρποσταλ που έλεγε και μια ψυχή. Κάρποσταλ.

Στέλνε τα μηνύματα και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί αρχίζει και ζωντανεύει και η εκπομπή. Με τα μηνύματά σου ουσιαστικά ζωντανεύει. Αλλά θα πρέπει να βρούμε και κάποια στιγμή και χρόνο να πω και το πρόγραμμα, να το ξαναδιαβάσω έτσι, για να στο... και να μου πείτε και λίγο τα προγνωστικά. Τι βλέπετε, πόσους βαθμούς θα συγκεντρώσει η κάθε ομάδα μας σε αυτές τις league phase που θα αγωνιστεί. Καλησπέρα, Τάσο The Giganta. Ετοιμάζουμε τα ταξίδια μας για Αγγλία με City και Σαχτάρ. Σωστό. Να ακούσουμε λιγάκι και μετά.

Καλησπέρα, Τάσο Γίγαντα, λέει. Εγώ είμαι αυτό πάνω. Δεν είπε για τον πάνω όμω. Και... αυτό είναι η κίτρινη κάρτα, κύριε Σπύρο μου. Ετοιμάζουμε, λέει, τα ταξίδια μα για Αγγλία με Σίτι και Σακτάρ. Βάλε, αν θε, το ζεμπέκικο του Αρχάγγελου του Μητροπάνου. Γουστάρω. Τώρα το περασμένο μου αγάπη βρήκα, καλέ μου φίλε. Τώρα δεν ήξερα τι υπονοεί, έτσι δεν είναι πάνω. Μήπως να είστε λίγο πιο διευκρινιστικοί, ίσως στους τίτλους. Ίσως στους τίτλους.

Τώρα αυτό το πες μου τι αληθινά σου του Μητροπάνου που θέλεις, δεν ξέρω τώρα αν το πιάνει το υπονοούμενο. Και βέβαια μπορούμε, βεβαίως έχουμε επιλέξει νομίζω Μητροπάνο, δεν έχουμε ετοιμάσει Μητροπάνο. Δεν διαλέγεις ένα άλλο, δες να μην ακούμε μόνο Μητροπάνο και μας πούνε Μητροπάνος FM. Έτσι. Όχι τίποτα άλλο, γιατί σήμερα μπορεί να ακούει και κανένας εδώ κανένας καημάς και ποιος τον ακούει μετά.

0: αυτή η ενότητα, αυτό το κομμάτι τάκι που λες, καλοτάξιδος και από μένα που ακούς συχνά αλλά δεν στέλνω, είναι το πιο σημαντικό για μας. Γνωρίζουμε πολύ καλά και έχουμε καταλάβει, και όταν κυρίως κυκλοφορούμε και στην επαρχία, να βάζετε και από πού στέλνετε, παιδιά, είναι σημαντικό για μας. Αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος, πόσο πολύ, πέρα από την αγάπη σας, ακούει ο κόσμος και την Era Sport. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας και αυτό έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Πότε θα βάλετε τον Κοντό να κάνει βραδινή εκπομπή, να κάνουμε και εμείς οι μεταλλάδες αφιερώσεις και παραγγελίες? Θα σου βρει ένα heavy metal καλό όμως και θα σου βάλουμε εμείς. Ε, πάνω, Τάκη, μέσα, μας έψησες. Φίλε, σου βάζουμε Ασλανίδου, μόνο και μόνο γιατί το ζήτησες, δεν βρήκαμε αυτό που ήθελες, σου ζητώ συγγνώμη. Δεν έχω διεύθυνση, λέγεται το άσμα.
1: Τι να με θέλεις, έμαθα πως επιμένεις. Κάτι σπουδαίο.
0: Όχι μωρέ, πειράσουμε τώρα με τον Καϊμά, πειραζόμαστε. Δεν είναι αντίθετα, σας αγαπάει πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι ο Καϊμάς, επειδή εντάξει, είναι και 10 πλάς χρόνια ασχολείται, δηλαδή με τα μεσονύχτιο, έχει φοβερές, έτσι, κάποιους τους σας αγαπάει υπερβολικά, θα έλεγα, και σας αγαπάει και όχι, καταλάβατε τι εννοώ, δηλαδή του αρέσει πάρα πολύ η επικοινωνία μαζί σας. Ελπίζω να το είπα καλά, έτσι. Πάντως επιμένει εδώ η Δέσποινα πάνω στα βρούλια, πες μου τα αληθινά σου, έτσι λέγεται το τραγούδι του Μητροπάνου.

Γεια σου Δημήτρη από Νέα Υόρκη, από Μπρούκλιν. Να είσαι καλά. Αγάπες, αγάπες πολλές. Να είστε καλά όλοι. Σε όλη την Ιφίλιο, από όλη την Ιφίλιο ακούγόμαστε. Ο φίλος που ζήτησε Μαργαρίτη, πεθαίνω για σένα, ένα τρομερό τραγούδι. Στον κόμπο κυβισί.

0: Βάζω το χέρι μου στη φωτιά, τόσα χρόνια δεν έχει γυρίσει ανεταξιά.
1: Κοίτα.
2: Απορρεθούμε με τις αφιερώσεις σας και τις παραγγελιάς μέχρι τη μία. Μετά τη μία όμως πρέπει να διαβάσουμε και λίγο το πρόγραμμα, θα το θυμηθεί ο κόσμος, γιατί έχει και σημασία. Και από ό,τι βλέπω κάποιοι ήδη έχετε οργανωθεί για να πάτε και τα ταξίδια σας στα Ευρώπας, έτσι. Το ζεμπέκικο του Αρχαγγελό από το Μητροπάνο που το ζήτησε ο φίλος. Στο δεύτερο μέρος θα σας ακούσουμε.

Γεια σου και σε σένα, Πλούταρχε. Απεσιόδοξο σε βλέπω πάρα πολύ. Φοβάσαι ότι θα χάσει η Εθνική από την Ισπανία τη Δευτέρα. Εκτός κι αν νικήσει και υπάρξουν ωστότε αποτελέσματα που την ευνοούν. Πάει για τρεις συνεχόμενες νίκες τώρα η Εθνική. Όπως έκανε τρεις ήττες, πιστεύω ότι μπορεί να κάνει και νίκες.

Νικόλα, μ' αρέσει γιατί στέλνετε μηνύματα. Θέλετε να αφιερώσετε στο Σαρελάκο. Νομίζω ότι αύριο θα εμφανιστεί. Θα κάνει μια τελευταία εμφάνιση. Τελευταία εμφάνιση την έχει κάνει, αλλά θα είναι πιο guest. Ως guest θα μπει έτσι τώρα. Guest star, έτσι. Και, οπότε, ό,τι θέλετε, να μας πείτε και ποιο θέλετε να το αφιερώσετε. Κανένα πρόβλημα. Η Έλενα της αρέσουν τα τραγούδια.

Ευχαριστηθήκατε τώρα το Μητροπάνο, έτσι. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Τάκης εδώ στέλνει ένα μήνυμα, δείγμα της αγάπης των ανθρώπων που ακούνε, αλλά δεν στέλνουν και τα μηνύματα.

Εγώ τώρα το έχουμε κάνει λίγο American Bar. Είναι, αλλά τσουμπόξ είναι σήμερα, οπότε το απολαμβάνεις, πιστεύω, καλέ μου φιλετάκι. Ο φίλος ζήτησε Σφαγιανάκι. Πρόγραμμα Βατό. Μα εγώ είμαι Έλληνας.

0: Διονύση, εσύ το ζήτησες, το ακούς.
1: Εγώ είμαι Έλληνας, πάντα αντάρτης.
0: Και επειδή ταξιδεύεις από Γερμανία για Ολλανδία, μη σταματήσεις κανένα δρόμο τώρα και αρχίσεις και τραβάσεις τις εμπεκές, έτσι, θα μας καταλάβουν.
2: Ακούτε Ερασπορ.
0: Αυτό το ζήτησε, είναι special, έτσι, φίλε.

Αντριάν, θα εκτελεστεί τώρα η παραγγελιά σου. Όχι τώρα, σε λίγο δηλαδή. Έλαβα το μήνυμά σου, να είσαι καλά. Α, τώρα το πρόσεξα. Αφιερωμένο λέει στο τριφύλι. Θα κάνει τα πάντα τώρα ο Πάνος. Θα σου βάλει η πυρότικα όλη την ώρα. Θα παίζει πυρότικα. Θα σου βάλουμε και η πυρότικα.

Νωρίς πήρα ένα μήνυμα. Τρέχω, λέει, να γυρίσω σπίτι. Είχα βγει με το μωρό, λέει. Τρέχω να γυρίσω σπίτι για να ακούσω jukebox. Ωραίο. 11 η ώρα. Αφήνεις 11 η ώρα Σάββατο βράδυ το μωρό για να πιάσει τα παιδοβούβαλα. Ωραία, μεγάλε. Σ' αγαπάμε όμως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει.

Συνδυάζουμε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Παίζουμε τις καθυστερήσεις που λένε. Ο Σάκης επέστρεψε στη δουλειά επί από 15 μέρες. Ωραίο, βασάνο.

Λοιπόν, έπειτα από 15 μέρες ξανά εργασία, όμως σήμερα, λογικό, μεσημεράκι, το μενού περιείχε ένα ποτήρι ουζάκι. Ένα είναι μια χαρά. Και βάλε και τζιμάκο, Πανούση. Θα ακούσουμε και Πανούση, θα ακούσουμε. Ούζο Πάουερ, λέει, καλή εκπομπή. Τον καημά τι τον έκανες. Έρχεται, είναι η απάντηση. Την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει εδώ πέρα. Ροντέο! Αντρεάν, για σένα. Πάρε και ένα επιρωτικό. Και με το επιρωτικό θα κλείσουμε το πρώτο μέρος. Παρ' όλα αυτά, πάνω στο επιρωτικό μπορούμε να λέμε και κάτι.

Αγώνα Αθανασίου ακούμε τώρα, έτσι. Από το βουνό κατεβαίνω. Άμα κατεβαίνεις από βουνό όμως, το σωστό είναι... Το τραγούδι λέει έτσι, έτσι. Αλλά αν κατεβαίνεις από βουνό, πας για θάλασσα. Αλλιώς μην κατέβεις, κάτσε και πάνω εκεί, δροσούλα.

Φίλε Γιώργο, δεν μπορώ να το παρακολουθήσω το μήνυμά σου τώρα εδώ. Να είσαι καλά πάντως. Αυτή η ποικιλία το αρέσει του Γιώργου. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Κουρκούλι θέλει η Χρύσα μας. Είπαμε. Εκτελούνται παραγγελιέ. Παίξτε και κάτι που δεν έχετε παίξει. Επιτέλους, Κουρκούλης, μιλάω εγώ. Έτσι λέγεται το τραγούδι. Αν δεν το έχουμε, θα σου βάλουμε άλλο, Κουρκούλη. Τον εκτιμώ πάρα πολύ και ως καλύτερο και ως ωραίο τύπο. Και για τις περιπέτειές του, άψογο. Αν άφησε το μωρό να ακούσει τσακποτ, κάτι δεν κάνει καλά, ή το μωρό ή ο φίλος με αγάπη. Όχι τσακποτ όμως, τσουπόξι το, έτσι, μην τα μπερδεύουμε. Για τσακποτ, νομίζω ότι σωστά θα έπρατε. Με τσουκποξ μπορείς να πιάσεις και τσακποτ. Ωραίο, είσαι δυνατός, να σε φέρω μέσα μου βέβαια. Να σας προλάβω κιόλας, είσαστε και πολύ. Και χαλάλη σας. Αγαπημένη μου γογό. Περίμενε. Καλησπέρα σε όλους και φυσικά στον Πάνο Σταυρούλια, το μάγο της τράπεζας του ήχου, χρόνια τώρα. Βλέπεις. Η γογό. Ποιος είναι αυτός. Η γογό είναι. Ποια είναι αυτή.

0: είπες.
1: Μια χαρά τα είπες. Προηγουμένως που γλώσσεψα την πέρδα μου. Είναι από νωρίς αυτό το μήνυμα. Πέρδεψα τη γλώσσα μου εννοώ. Ούτε ο αντιπρόεδρος του Δησαϊκού δεν τα λέει τόσο καλά. Ναι, θα μπορούσα να κάνω και εκεί καριέρα. Γεια σου Παναγιώτη από την Αλεξανδρούπολη. Θέλω ένα τραγούδι, σε ευχαριστώ που μου κάνεις παρέα τη νύχτα. Ο κούκλος και η κούκλα. Θα το βάλουμε, θα το βάλουμε. Μια ερώτηση τώρα που έγινε ο Σαρελάκος. Γιατί δεν κάνει ο Κουνούπης? Αυτό τώρα τα ξέρουν αυτοί. Πάμε για ώρες και αμέσως μετά εδώ παρέα.

0: Era Sport 101,8.
1: Πανούση ζήτησε, πανούση έχει.

Ωραία τραγούδια η Ελεμαϊκημένη. Μπράβο, ωραία συντροφιά, ωραία τραγούδια. Και τι κομμάτι εννοούσε τα προηγούμενα. Okay. Μάλλον όχι το επιρωτικό. Αντρέα, εμείς ευχαριστούμε. Να σε καλά. Λοιπόν, έφτασε η ώρα να πούμε λίγο το πρόγραμμα, γιατί ένας φίλος λέει τελικά ποιος παίζει με ποιον, ποιες είναι οι αγωνιστικές βασικά για το πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων, των τεσσάρων ελληνικών ομάδων που αγωνίζονται στα ευρωπαϊκά κύπελα. Η ΑΕΚ λοιπόν ξεκινάει την Τρίτη 8 του μηνός στις 8 παρατέταρτο με τη ΛΑΣΚ στο γήπεδό της. Μετά, δεύτερη αγωνιστική Σαχτάρ ΑΕΚ, Manchester City ΑΕΚ, είναι η σειρά των αγώνων. Δεύτερη, τρίτη αγωνιστική. Τέταρτη αγωνιστική, ΑΕΚ Ρεάλ Μαδρίτης, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου. Αυτό το έχω σταυρώσει το μάτς. Θα προσπαθήσω να πάω να δω και τη Ρεάλ. Ευκαιρία να δω την σπουδαία αυτή ομάδα. Απέναντι στην άλλη σπουδαία ομάδα, επίσης την ΑΕΚ, η οποία φέτος δείχνει πάρα πολύ καλή αστοχία. Έχει πέσει πάνω σε βουνό, έχει πέσει αυτή την κλήρωση που έχει. Βεβαίως δεν θα μπορούσε να έχει και πολύ καλύτερη, εν πάση περιπτώσει. Κόμο ΑΕΚ, το επόμενο παιχνίδι. ΑΕΚ Γαλατά. ΑΕΚ Ρώμα, δύο συνεχόμενα μέσα. Και τελευταίο παιχνίδι, Ντόρτμουντ ΑΕΚ, στις 27 Ιανουαρίου, 10 η ώρα το βράδυ, τελευταία αγωνιστική, όλα τα παιχνίδια στις 10 η ώρα. Αυτό είναι το πρόγραμμα της ΑΕΚ που βγήκε από χθες. Πάμε στο Europa League. Ο Όφη ξεκινάει 17 του μηνός με την Hoffenheim εντός, 8 παρατέταρτο το παιχνίδι. Μετά δεύτερη αγωνιστική με τη Ρεν εκτός. Υποδέχεται την Leverkusen, τρίτη αγωνιστική. Με την Χάπελ Μπερσεβά, όπου μπορεί να παίξει, δεν έχω προλάβει να το κοιτάξω αυτό. Όποιος έχει εικόνα, θα σας πει. Πέρσι νομίζω έπαιζε στην Πολωνία, στην Ουγγαρία, δεν θυμάμαι. Όφη Άντερλεκτ. Η σειρά των αγώνων της ΑΕΚ είναι αυτή, του Όφη, συγγνώμη. Μπενφίκα Όφη, πρώτη-τελευταία, τρίτη αγωνιστική, πριν το τέλος είναι αυτό, έτσι. Είναι η έκτη αγωνιστική. Έβδομη αγωνιστική, Στουρμ Γκραντς Όφη. Και την τελευταία αγωνιστική, 28 του μηνός, 28 Ιανουαρίου δηλαδή, Όφη Λεχ Πόζναν. Μακάρι σε αυτό το παιχνίδι να παίζονται πολλά, στο γήπεδό του δηλαδή, να μπορεί, ή ακόμη καλύτερα να έχει καταφέρει να έχει εξασφαλίσει την πρόκληση νωρίτερα. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο, όχι να εξασφαλίσει, όχι να περάσει, αλλά να έχει εξασφαλίσει και μια αγωνιστική πριν. Νομίζω ότι τελευταία αγωνιστική θα κρυθούν όλα και για τον Όφη. Για τον Ολυμπιακό είμαι πιο αισιόδοξο. Είμαι πιο αισιόδοξο διότι έχει βατούς αντιπάλους, πέρα από κάποια, όπως είναι η Μίλαν, η Χόφενχάιμ, η Μαρσέη, η Ρεν. Αλλά θεωρώ ότι γενικά είναι πιο βατή η αντίπαλη του Ολυμπιακού όσο αφορά το επίπεδο του Europa League πάντα. Αρχικά θα ξεκινήσει την Δετάρτη 16 του μηνός ο Ολυμπιακός με τη Γιαγκελόνια εντός, μετά Μαρσέη εκτός, υποδέχεται τη Σπάρτα Πράγας, ταξιδεύει στη Γαλλία με τη Ρεν, υποδέχεται τη Μίλαν, εκτός τη Τσέλιε, Hoffenheim εντός και τελευταία αγωνιστική την Torense, την ομάδα αυτή της δεύτερης κατηγορίας της Πορτογαλίας, που όποιος την υποτιμήσει την έβαψε. Γιατί το λέω αυτό? Διότι την έπαθε και η Sporting και έχασε το κύπελο φέτος και για η ομάδα αυτή μπήκε και στη League Phase, έτσι, του Europa League, η Torense.

Και πάμε και στον Παναθηναϊκό λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει με την Μπόρα Τσμπάνια Λούκα την 5η 15 Οκτωβρίου, 8 παρατέταρτο είναι αυτό το παιχνίδι, εντός έδρας, Παναθηναϊκός Μπάνια Λούκα. Καϊράτ Αλμάτι Παναθηναϊκός, δεύτερη αγωνιστική. Το παιχνίδι αυτό έχει προγραμματιστεί για τις 5.30, θυμάστε τις περιπτώσεις με τις άγωνες αυτές γραμμές. Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ Σόφιας, τρίτη αγωνιστική, και νομίζω ότι εδώ ο Παναθηναϊκός το κλειδί είναι αυτές οι τρεις πρώτες αγωνιστικές. Και το λέω αυτό διότι αν δεν πάρεις τα δύο παιχνίδια στο γήπεδό σου και την Καϊράτ εκτός, μετά δεν είναι και πολύ αισιοδόξητο. Η ΤΣΣΚΑ που απέκλεισε, πέταξε έξω όφη. Νόρτζελαντ Παναθηναϊκός, τέταρτη αγωνιστική. Φράιμπουργκ Παναθηναϊκός, δύο συνεχόμενα εκτός, την τέταρτη και την πέμπτη αγωνιστική. Και την τελευταία αγωνιστική, το ντέρμπι με την Μπράιντον, έτσι, με το παιδιά τα Ελληνόπουλα, για την πέμπτη 17 Δεκεμβρίου στις 10 η ώρα το βράδυ αυτή. Η αναμέτρηση, πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι και αυτό. Λοιπόν, σας χρώσταγα το πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων. Το είπα και τώρα πάμε να ακούσουμε τι. Κουρκούλης για την κυρία Χρύσα που το ζήτησε.

0: Εκτός από Κέρκυρα στέλνει την Παρσέλινο. Ήδη Παρσέλινο έχουμε έτσι. Και στην Κέρκυρα και εδώ. Ξυπνάδα.
1: Στα μπαρακιά, στις πλατείες. Τώρα πια φωτογραφία.
0: Μέσα και Αύγουστος του Παπάζουγλου θα παίξει, Γιώργο, για σένα.

0: Παναγίτη μου ζητά, καλημέρα και στη Θεσσαλονίκη, στον Παναγιώτη. Μου ζητάς κάτι τώρα, αυτό είναι για το jukebox, το κατάλαβα, αλλά είναι ο τίτλος αυτό που μου στείλες για να μπορέσουμε να το εντοπίσουμε το τραγούδι.
1: Αυτά που λένε εύκολα το σ' αγαπώ τους.
0: Δέσποινα, στο χρωστάγαμε αυτό. Ας ακούσουμε και λίγο Μητροπάνω παραπάνω, δεν πειράζει.

Ο Κούκλος και η Κούκλα με τον Περπινιάδη, λέει, με Ζαγοραίο πρέπει να εννοείς, φίλε Γιώργο. Με Ζαγοραίο θα το ακούσουμε. Άτο. Ο Κούκλος και η Κούκλα, λοιπόν.

Πάμε και στο Γιάννη που στέλνει εδώ τα μηνύματά του. Καλησπέρα, λέει, από Τρίκαλα, αφιερωμένο τραγούδι για την κοράκλα μου. Όπα, άμα είναι για κόρη πάνω, προσοχή, κλαρίν όλοι, έτσι. Που απόψε ταξιδεύει για Αυστραλία, Μελβούρνη, πέταξε. Α, Heathrow εννοείς, Λονδίνο, 5 ώρες για Αγγλία. Ευχαριστώ πολύ. Τάσο, μόλις με πήρε την έφτασε Ντόχα και ανεβαίνει στο άλλο αεροπλάνο. Πάμε, Γιάννη. Πάμε για την κοράκλα. Για την κοράκλα θα βρει. Ο Πάνος θα σου βρει ποιο τραγούδι θέλεις. Γιατί δεν μας έχεις πει ποιο τραγούδι θέλεις. Θα σου βρει ο Πάνος ένα τραγούδι για την κοράκλα. Θα τα κάνεις όλα λαμπόγιαλο τώρα εγώ. Δεν είπε αυτό. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα αυτό που έγραψε. Αλλά υπάρχουν. Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι.

Λοιπόν, ένα μήνυμα που ήρθε μέσω Messenger τώρα και θα το διαβάσω έτσι και στον αέρα, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Βλέπω, λέει, παρακολουθώ συνέχεια ότι το ραδιόφωνο είναι σε ανωδική πορεία γενικά. Τα ραδιόφωνα, βλέπω καινούργιους σταθμούς, βλέπω νέα προγράμματα, δίνουν έμφαση και στο μεταμεσονύχτιο πλέον πρόγραμμα, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Όμως δυστυχώς για αυτούς, λέει ο φίλος τώρα έτσι, ο Γιώργος, υπάρχει ένα θέμα, λέει, είμαστε κολλημένοι με την Eraspor και τώρα αρχίζουμε και κολλάμε και με το μεταμεσονύχτιο, και αυτό είναι δυστυχώς για αυτούς. Δεν πρόκειται ποτέ να μας κερδίσουν. Ας μοιραστούν οι υπόλοιποι που ακούνε κάτι άλλο. Εντάξει, οκ. Να είσαι καλά πάντως, είναι ωραίο μήνυμα. Ενθαρρυντικό θα έλεγα. Ο Αύγουστος μου το ζήτησε ο φίλος.

Κώστα, για τα Κωνσταντέλια θα ανακοινώσει η Ντόρτμουντ αύριο, από ό,τι μας είπαν, από ό,τι γνωστοποίησε η ίδια η ομάδα.

0: από μέσα η
1: Γιάννη,
0: φύλακη.
1: Θα προσπαθήσω να το βρω το τραγούδι που λες του Πλούταρχου, αλλά μήπως να μας δίνετε πιο διευκρινιστικά τους τίτλους, γιατί τώρα αγάπη λέει, μπορεί και να υπάρχει και να μην το ξέρω εγώ, αλλά θα το ψάξει ο Πάνος, άμα το βρει.

Έπαιξε το τραγούδι, πέρασα από μια καλησπέρα. Έπαιξε και πιο πριν. Ήταν ο τίτλος της εκπομπής 2 με 5, λες. Λεσά. Ώρα της Βάνια. Ναι, Βάνια Λούκα, έτσι λέγεται η ομάδα. Βοσνία Ριζεγοβίνη. Ουεφα μαφία λέει. Υπάρχω, είναι ύμνος. Είναι ύμνος. Άσε λέει τις μεταγραφές, τις μαθαίνουμε αύριο. Θόδωρα μέσα, συμφωνώ. Ορίστε και Γονίδης, Σάββατο. Σάββατο, Κυριακή, Σάββατο.

Δέσποινα, μπορεί να σα τριχάζουν κάποια τραγούδια που έχουν στίχους που μιλάνε στην ψυχή. Έχεις δίκιο. Και η αλήθεια είναι ότι από τα μισά που έχουμε παίξει θα μας τα έχει κόψει ο καημάς, έτσι. Αλλά εντάξει, okay.

Λοιπόν, η Πριγκεπέσα είναι αφιερωμένη στο φίλο μας που ταξιδεύει η κοράκλα του και πηγαίνει στην Αυστραλία, ε? Και σε όλους, σε όλους τους πατεράδες που έχουν τις κόρες τους, έτσι.

Ο φίλος ζήτησε αγάπη και Γιάννη Πλούταρχο. Φαντάζομαι ότι το «Αν είσαι η αγάπη» είναι το τραγούδι που ζητάς. Ορίστε, φίλε. Από τα πολύ καλά του Γιάννη Πλούταρχο.

0: μονιάτικος.
1: Γεια σας από την βροχερή Καβάλα. Μπορούμε να ακούσουμε Γιώτα Νέγκα, την Τζαμάικα, λέει ο Τάσος. Θα τα ακούσεις, Τάσο. Καλησπέρα και ευχαριστούμε για την παρέα. Αυτό το υπόλοιπα δεν το πιάνω ξανά, στείλτε το καλέ μου φίλε. Καλησπέρα από την όμορφη Λευκήμη της Κέρκυρας. Θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι του Μαχαιρίτσα και του Ανταμού στο καφέ του χαμένου χρόνου. Αν δεν το βρούμε θα ακούσω.

Λαράκο, που ζήτησες πάνω, που ζήτησες συγκεκριμένο τραγούδι, Πάριο, δεν το καταλάβαμε ή δεν το βρήκαμε τέλος πάντων. Είσαι ένας Θεός όμως. Σημαίνει ότι είσαι καρδούλα, αυτό εννοώ.

Πάνω μου να έχεις πάντα συναισθήματα. Είναι βασική αρχή το να ζεις τη ζωή σου. Αλλιώς δεν έχει νόημα χωρίς συναισθήμα. Τζαμάικα για το φίλο μας.

0: Στάφη Παλάχα, δεν έχουμε καλό μου φίλε, συγγνώμη. Έμεινα εδώ ή σμαράγδια και ρουμπίνια, ζητάει ο φίλος ο Γιώργος.
1: Το καφέ της ξενιασιάς, παλιά γεμάτη τσέπη.
0: Στο καφέ του χαμένου χρόνου που ζήτησε ο φίλος μας.

Κουνηθήκατε εκεί στην Πρέβεζα από ό,τι κατάλαβα. Πέρα δόθε ευτυχώς, πόσο τους φοβάμαι τους σεισμούς, λέει. Εντάξει, αν δεν φοβάσαι το σεισμό, τι δεν θα βοηθήσει.

όταν είπες ότι το φεγγάρι είναι το ίδιο και στην Αθήνα και στην Κέρκυρα, σκέφτηκα ότι για φαντάσου όσοι συμμετέχουμε στην εκπομπή από όλη την Ελλάδα να δίναμε ένα ραντεβού, να βρεθούμε κάπου να γνωριστούμε. Τι ωραίο που είναι το ραδιόφωνο. Αυτό ακριβώς κάνουμε τώρα. Έχουμε συναντηθεί και γνωριζόμαστε. Αυτό είναι.

εγώ δεν μίλησα. Δεν έχω στάθει μπαλάφα. Αυτό είπα, Γιώργο. Όταν θα έρθει ο Δημήτρης και θα ανοίξει και το ποτπουρί εκεί πέρα με τα Spotify, θα παίξουμε, θα μας στείλεις μήνυμα και θα παίξουμε. Ορίστε. Έλα ο φίλος που ήθελε και Κυπριακό. Δεν έχω τη βράκα τώρα, πάρε τα ριάλια και σπάστα.

καλή φάση για κάθε τραγούδι στο jukebox να υπάρχει κέρμα, όπως έλεγες και τις προάλλες, και να πηγαίνει κάπου για καλό σκοπό. Καλό σκοπός, φίλε, πρέπει να είσαι κάθε μέρα. Κάθε μέρα να κάνεις καλό σκοπό. Πάμε για Τσάμικο. Ξυπνήστε για λίγο και μετά κοιμηθείτε.

Βγαίνει λεγάκι έτσι πάνω στα βρούλια. Love forever. Του άρεσαν τα κλάρινα του Σωτήρη. Ωραία, ωραία ήταν.

Το κατάλαβε ο Μανώλης, αυτό το τραγούδι ήθελε. Μανώλη, για σένα. Όχι, ζημιές μας κάνατε και απόψε, δεν το είπε ο καημάς, όχι.

Η αλήθεια είναι ότι οι αλλαγές του πάνω του Σταυρούλια από το ένα τραγούδι στο άλλο γίνονται και την κατάλληλη στιγμή. Δηλαδή το έχει μελετήσει καλά το πράγμα ο τύπος. Και νομίζω ότι γι' αυτό και μας έρχεται και λίγο πιο μαλακό, γιατί πάμε από τη μια μεριά στην άλλη.

Σε καλό δίδυμο λέει με τον Πάνο. Ο Πάνος είναι ο DJ όμως. DJ Πα και DJ Jim. Όταν... Πρέπει να σου δείξω το δρόμο, να σε καθοδηγήσω. Σωστό.

Πλησιάζουμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Βραδινή Βαλαδόρη. Αν βάλει και ένα καρακόστα, κλείσαμε. Καλό ξημέρωμα. Ορίστε, πάρε και καρακόστα. Ο Κωνσταντής Καλαματιανός. Τα κάναμε σήμερα. Ωραία.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής αναμέτρησης. Ήταν η βραδινή μπαλαδόρη, ή μάλλον για να είμαστε σωστοί, ήταν το τσουμπόξ των βραδινών μπαλαδόρων. Ήταν ο Πάνος Σταυρούλιας, ήταν ο Τάσος Επιτρόπου. Ήταν εσείς, αυτό ήταν το κυριότερο, με τα πάρα πολλά μηνύματά σας. Μέχρι και το Messenger φόρτωσε πολλά και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Γεια σου Αχιλέα, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Χαίρομαι που σε καλύψαμε με το Κυπριακό. Και επειδή με Παπα Κωνσταντίνου ξεκινήσαμε, με Παπα Κωνσταντίνου κλείνουμε, έτσι για να, για τις Κασάνδρες, για τα κακά λόγια που είπαν για τον, και έγραψαν. Όταν τα γράφεις είναι πολύ σημαντικό. Κλείνουμε με Κωνσταντίνου και να είστε καλά. Καλή ευλογημένη Κυριακή σε όλους. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Στους μεγάλους παγωμένους εφιάλτες, κάποια πρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν ίδρους αέρας τους αντάρτες, στοιχειωμένους σε μια εθνική οδό που πίζει. Βρίσκει την αφίδα από

0: χειρισμού δεν του προσδίδει ούτε νομικό αίρισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση. Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό. Σε κατάσταση συναγερμού, κατηγορία κινδύνου 5, βρίσκονται και σήμερα Κρήτη, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος και Καστελόριζο λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι ρηπές στην Ανατολική Κρήτη ξεπερνούν τοπικά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 ισχύει από Χίο και Μυτιλίνη προς νότο, ενώ η υπόλοιπη χώρα βρίσκεται στην κατηγορία 3. Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, την ημέρα των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, αποφάσισαν οι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής των Μπλόκων στα Μάλγαρα. Θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στη πλατεία Χάνθ και στο Λευκό Πύργο. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός άσκησε σήμερα κριτική στους επίκους της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, καταγγέλλοντας εγκληματικές πράξεις βίας που διαπράχθηκαν σε δύο παλαιστινιακά χωριά. «Καταδικάζω έντονα τις εγκληματικές πράξεις βίας που διαπράχθηκαν στα χωριά Κούστρα και Τζουλάντ από μια χούφτα ταραξίες που παραβιάζουν τον νόμο, προκαλούν μεγάλη ζημιά στην εβραϊκή κοινότητα που σέβεται τους νόμους, εμποδίζουν την δράση του Ισραηλινού στρατού και βλάπτουν τη θέση του Ισραήλ στον κόσμο», δήλωσε ο Νετανιάχου. Αντισυνταγματική έκρινε η Ομοσπονδιακή Δικαστή στην Καλιφόρνια την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να απελάσει αλλοδαπούς φοιτητές που ασκούν κριτική στο Ισραήλ. Έκλεισαν οι κάλπες στην Ισλανδία που βρίσκεται σε εξέλιξη καταμέτρηση των ψήφων, η οποία ενδέχεται να διαρκέσει έως και 14 ώρες. Το δημοψήφισμα αφορά την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημοσκόπηση της Γκάλουπ έδειξε οριακό προβάδισμα όσων τάσσονται κατά της κυβερνητικής πρότασης. Στην Κύπρο, 76χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στα βράχια του Κάβο Γκρέκο μετά από επιχείρηση διάσωσης λόγω έντονης θαλασσοταραχής. Εκπνέει αύριο Δευτέρα, 31 Αυγούστου, η παράταση για την υποβολή αιτήσεων και την ολοκλήρωση διαδικασιών στο πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή» για τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, ολοκληρώνονται οι τεχνικές προετοιμασίες για τη νέα φάση του «Προλαμβάνω» 2026-2030 με τα νέα δωρεάν παραπεμπτικά να εκδίδονται από την 1η Σεπτεμβρίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι και σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε ενδέχεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τοπικές βροχές και καταιγίδες τις πρωινές ώρες, ενώ ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σχόνης στα δυτικά. Στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ, θερμοκρασία 24 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά το μεσημέρι, με νότιο-ανατολικούς ανέμους έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία 23 με 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.